0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Πέτρο, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά-σιγά εμείς ολοκληρώνουμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πέτρο, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.

0: 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστή για κάθε χρήση, τουρωστή υπάρχει λύση.
2: Ακούτε, Era Sport.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
3: Αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Νίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Τουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Η κατάσκοπος της CIA που έμαθε να μαγειρεύει στα 36 της και άλλαξε για πάντα το γαστρονομικό χάρτη του πλανήτη. Σε αυτήν θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Μεγαλώνοντας σε μια απάμπλουτη οικογένεια της Καλιφόρνια, η Τζούλια Μακουίλιαμς δεν είχε χρειαστεί ποτέ στη ζωή της να πιάσει τηγάνι. Ούτε καν να το ρίξει στο κεφάλι κανένας άντρα. Η οικογένειά της διέθετε ολόκληρο επιτελείο από σεφ και υπηρέτες, οπότε η ίδια πέρασε τα νεανικά της χρόνια σπουδάζοντας, δουλεύοντας στη διαφήμιση και ζώντας τη ζωή μιας προνομιούχου Αμερικανίδας της καλής κοινωνίας. Όταν όμως ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η ζωή της πήρε μια εντελώς απροσδόκητη τροπή. Η Τζούλια, έχοντας ύψος 1,88, απορρίφθηκε από το ναυτικό ως υπερβολικά ψηλή. Έτσι κατετάγει στο γραφείο στρατηγικών υπηρεσιών, τον πρόδρομο να σας πω της σημερινής CIA, δουλεύοντας σε άκρως απόρριτες επιχειρήσεις πληροφοριών στην Γκεϊλάνη και την Κίνα. Εκεί, μεταξύ άλλων, βοήθησε στην ανάπτυξη ενός ειδικού αποθητικού καρχαριών για τις υποβρύχες Νάρκες. Εκεί συνάντησε και τον έρωτα της ζωής της, τον Μπολ Τσάιλντ, έναν εκλεπτισμένο διπλωμάτη που λάτρευε το καλό φαγητό. Παντρεύτηκαν το 1946 με την Τζούλια να είναι 34 ετών και να μην ξέρει ακόμα ούτε πώς να κόψει ένα κρεμμύδι. Το 1948 η μετάθεση του συζύγου της στο Παρίσι άλλαξε τα πάντα. Το πρώτο τους βράδυ στην πόλη η Τζούλια δοκίμασε μια αυθεντική γαλλική γλώσσα λουσμένη στο βούτυρο. Αυτό που ένιωσε ήταν μια πνευματική αποκάλυψη. Κατάλαβε ότι το φαγητό μπορεί να είναι τέχνη. Σε ηλικία 36 ετών πήρε την τρελή απόφαση να γραφεί στην παγκοσμίου φήμη σχολή την Blue. Ήταν μοναδική γυναίκα σε μια τάξη γεμάτη Αμερικανούς βετεράνους στρατιώτες. Οι καθηγητές και οι συμφοιτητές της την υποτιμούσαν, θεωρώντας την απλώς μια πλούσια Αμερικανίδα που έπαιζε την οικοκυρά. Η Τζούλια όμως πείσμωσε. Έκαιγε φαγητά, αποτύχανε στις σάλτσες, αλλά δεν τα παρατούσε. Δούλευε σκληρότερα από όλους, επαναλαμβάνοντας την ίδια συνταγή 10 φορές μέχρι να την τελειοποιήσει. Έπειτα από χρόνια εξάσκησης, μαζί με δύο Γαλλίδες φίλες της, έγραψε ένα μνημειώδες βιβλίο, Mastering the Art of French Cooking, εκδημοκρατίζοντας τη γαλλική κουζίνα για το ευρύ κοινό. Όταν το 1963 βγήκε στην τηλεόραση με την εκπομπή The French Chef, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Μαγείρευε σε ζωντανό χρόνο, έκανε λάθη, γελούσε, έπινε κρασί και έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι η κουζίνα είναι χαρά, πειραματισμός και ενσυναίσθηση. Έχει μια γεμάτη ζωή μέχρι τα 91 της χρόνια, έχοντας αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε το φαγητό. Ωστόσο, πίσω από τα λαμπερά φώτα της τηλεόρασης, φίλες και φίλοι, τα βραβεία EMI και την αιώνια αισιοδοξία της, η Τζούλια έκρυβε μια σκοτεινή αλήθεια από τα χρόνια της στην κατασκοπία. Λίγο πριν στο θάνατό της,

ήρθαν στο φως αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA που αποκάλυψαν ότι η εκπομπή μαγειρικής της και τα ταξίδια της στην Ευρώπη δεν ήταν μόνο για συνταγές, αλλά αποτελούσαν το τέλειο προκάλημα για μια μυστική αποστολή που επηρέασε τον ψυχρό πόλεμο. Για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν είναι όλα όπως τα βλέπουμε, φίλες και φίλοι. Είναι η Ερασπόρ. Ξεκινάμε. Τι είναι σήμερα? Πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου του 2026. Γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Και βέβαια πολλά και ενδιαφέροντα θέματα βρίσκονται στον αφρό της επικαιρότητας, τόσο αθλητικά όσο και πέρα από τα αθλητικά. Δηλαδή έβλεπα, θα το ακούσουμε πιστεύω και στο δελτίο ειδήσεων, το κογκρέσο βάζει ένα τείχο στα σχέδια του Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία, νέα πρωτοβουλία από εκεί από τα μέλη του κογκρέσου. Ο Νετανιάχου τον είδα να δηλώνει στον, διάβασα τη δήλωση στο CNN ότι η Τουρκία είναι εχθρική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αντίθετος με την πώληση F-35 του Τραμπ. Ο Τραμπ λέει ότι θα το εξετάσουμε. Ο Ερντογάν λέει μας έχουν υποσχεθεί 5 αεροσκάφη και καταλαβαίνετε γίνεται ένας κακός χαμός. Το Reuters βγήκε χτες σε μια είδηση που είδα έτσι το απογευματάκι και λέει ότι αποφάσισε το ΝΑΤΟ την αγορά έως 10 αεροσκαφών της σουηδικής ΣΑΜΠ προκειμένου να αντικαταστήσει τα παλιά αεροσκάφη έγκαιρης προϋποβής, αυτά τα AWACS που λέμε. Επέλεξε όπως καταλαβαίνετε από την ΣΑΜΠ, είχε γίνει αν δεν κάνω λάθος, το είχα διαβάσει πριν από καιρό κάπου, και η πρόταση και από την αμερικάνικη Boeing, αλλά δεν προτίμησε τους Αμερικανούς. Και βέβαια στα αθλητικά έχει σκάσει βόμβα το μεταμεσονύχτιο μπαμ από τον Παναθηναϊκό που φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είδα και το post του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Έκανε και μια ανακοίνωση ένας έγκριτος δημοσιογράφος, ο Μάικλ Σκότο, ότι οι πράσινοι ήρθαν σε αυτή την συμφωνία με το Γάλλο Power Forward, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει τον Παναθηναϊκό στην καριέρα του και να μένεται να γίνει ένας από τους 3 πλέον ακριβοπληρωμένους παίχτες της Ευρώπης. Να θυμίσω ότι ο Γιαμπουσέλο είναι ελεύθερος από την ομάδα μου εκεί, του Chicago Bulls, όπου αγωνιζόταν από το Φεβρουάριο στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους Knicks. Έτσι ο 30χρονος forward επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 2 σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αγωνίστηκε σε Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Σικάγο με ένα ρεκόρ 8,3 πόντους μέσο όρο. Και βέβαια είχαμε πριν από λίγο ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας, θέλουμε να το ξεχάσουμε γρήγορα, δεν είδαμε κάτι σημαντικό, ένα βαρετό παιχνίδι, ίσως το πιο κακό παιχνίδι της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι τώρα, αλλά η Ελβετία ήταν ψύχρεμη στην διαδικασία των πέναλτι, νίκησε 4-3, 0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση, ξέχασα να σας πω, την Κολομβία.
η οποία λήγησε στο βάρος της πρόκλησης και πέταξε για τα προημιτελικά. Αντίπαλος των Ευρωπαίων, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ένα παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στις 4 ώρα τα ξημερώματα. Θα το περιγράψω εγώ όπως έχει βγει και το πρόγραμμα από το Βοτζάκι νωρίτερα. Και μια Αργεντινή η οποία νίξε 3-2 την Αίγυπτο με ολική ανατροπή εκεί στην Ατλάντα. Και βέβαια ένα παιχνίδι το οποίο πασχάρισε πάρα πολλές συγκινήσεις. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, παρέα μαζί μου η Χαρά Γιαννοπούλου, έξω στην κονσόλα των ήχων στη μεγάλη αίθουσα. Αναμένουμε την Ήρα Πανανίδου 7 παρα 10, η οποία θα επιμεληθεί την ελληνική μουσική στο διάστημα 7 με 8. Έχω επιλέξει εγώ δύο τραγουδάκια. Ένα από του City που τα ακούγαμε πιτσιρικάδες, ένα συγκρότημα το οποίο έγινε διάσημο από εδώ από την Ελλάδα και τη Γερμανία βέβαια που έπαιζε. Αυτό θα το βάλουμε δεύτερο γιατί είναι έτσι μεγαλούτσικο να ακουστεί. Και το Blue Hotel εκεί από τον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος το τραγουδάει, αυτό το βρήκα στην μπάνκα. Αλλά δεν θυμάμαι να το έχω βάλει και ποτέ. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους αυτήν εδώ την εκπομπή. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 κονσόλα News Phone. Την έχω ανοίξει, περιμένω τα μηνύματά σας. Βέβαια δεν έρχονται πάρα πολλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή με SMS. Λίγα έρχονται, όπως λίγα έρχονται και με email. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που λέμε, για να στείλετε το γραμματάκι σας, η διεύθυνση είναι erasport@er.gr. Γιατί δεν έρχονται πολλά μηνύματα με αυτές τις δύο διαδικασίες? Διότι έχουμε πολλές πόρτες που ανοίγουν επικοινωνίας με όλους εσάς και είσαστε πιο εξοικειωμένοι με αυτές. Καταρχήν, υπάρχει η σελίδα που έχει αυτή εδώ η εκπομπή από τον Ιούνιο του 2015 που ξανά άνοιξε η ΕΡΤ και την έφτιαξα τότε. Είναι με τον τίτλο της εκπομπής Breakfast με Sport, λέγεται. Το Breakfast το γράψετε Greeklis, όπου θα μπείτε και θα χτυπήσετε το Breakfast με Sport στην αναζήτηση στο προφίλ σας στο Facebook. Θα μας βρείτε, θα κάνετε ένα like έτσι για να μας στηρίξετε σαν ένα Sport, σαν εκπομπή γενικότερα. Και στη συνέχεια θα μπείτε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, να κάνετε δημοσίευση. Από εκεί σας παραπέμπει και στο WhatsApp. Η σελίδα, ούτε ένα WhatsApp που πάει στο δικό μου τηλέφωνο, εντάξει, γιατί μοιραία πάει στο δικό μου τηλέφωνο, γιατί εγώ είμαι ο διαχειριστής και έχει στείλει ο Λεωνίδας Ιαντής στο φιλαράκι μου από τα Σέρας, αλλά που ζει στη Θεσσαλονίκη, εργάζεται και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, νωρίς την καλημέρα του. Υπάρχει το Messenger το δικό μου με πολλούς συμμεφίλους. Έχετε στείλει ήδη 17 μηνύματα, έχει 6 και 16 πρώτα λεπτά. Θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Υπάρχει επίσης το Viber το δικό μου. 3-4 στέλνουν εκεί τα μηνύματά τους. Ακόμη δεν έχει ανοίξει το μαγαζί στα μηνύματα του Viber, του δικού μου, γιατί στο Viber της Era Sport βλέπω αρκετά μηνύματα να έχουν έρθει τώρα νωρίς το πρωί. Μια διαδικασία που έχετε εξοικειωθεί, αυτό το Viber της Era Sport, εύκολη, όμορφη και ωραία. Μπαίνετε στην εφαρμογή σας που έχετε στο κινητό τηλέφωνο. Έχω πει παλιά τη βάζανε, τώρα δεν τη βάζουν, μόνο το WhatsApp βάζουν οι εταιρείες. Γι' αυτό αν δεν υπάρχει το κατεβάζετε, αν έχετε Android σύστημα από το Play Store, αν έχετε iPhone κινητό το κατεβάζετε από το Apple Store. Το αντίστοιχο γίνεται, ξέρετε, και με PC και tablet. Λοιπόν, όταν θα το κατεβάσετε, όμορφα και ωραία, και θα δείτε την εφαρμογή, θα πατήσετε πάνω δεξιά στην αναζήτηση τη λέξη Era Sport στα αγγλικά. Θα μας βρείτε, θα στείλετε μια καλημέρα σε αυτήν την εκπομπή, μια τελεία αν δεν μας γουστάρετε. Γιατί από τη στιγμή που θα κάνετε μια δημοσίευση, θα μπείτε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων και θα υπάρχει εκεί μόνιμα η Era Sport για να στέλνετε μηνύματα και στις άλλες εκπομπές. Ο Γιώργος ο Τσέλιγκας έστειλε ο Παναθηναϊκάκης, ο φίλος μας ο Σκαντζούρης από τα Φάρσαλα την καλημέρα του νωρίς το πρωί στο Viper το δικό μου. Και βέβαια υπάρχουν και τα μηνύματα
όπου ο Βαλάντης Νάτος νωρίς στέλνει την καλημέρα του. Morning Δημήτρη, καλή εκπομπή. Από χτες το βράδυ στο Ηλιόμενο, δίπλα από τη δικιά σου τη φωτογραφία και του Αγγελόπουλου, θα βάλω και του Μέση. Να κάνει αλλαγή ο προπονητής, να βγάζει τα παιδιά και να τα αφήνει μέσα και να αφήνει μέσα τον πατέρα. Είναι Θεός, λέει. Πάει την Αργεντινή, χέρι-χέρι για τον τελικά. Βέβαια, πολλά παράπονα είχαν και οι παίκτες Αιγύπτου, θα σας τα πω στην συνέχεια που θα κάνουμε τα σχόλια, καθότι καταφέρθηκαν στην διαιτησία. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. 6 και 19 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Μπήκαμε λίγο στα θέματα, τα πολιτικά, έτσι, με αυτά που γίνονται και με τα F-35 που απασχολούν άμεσα τη χώρα μας, και με τις δύο ειδήσεις οι οποίες βγήκαν πολύ αργά, το παιχνίδι ενώ της Ελβετίας που επικράτησε στα πέναλτι της Κολομβίας, αλλά το Γιαμπουσέλ και το Γιαμπουσέλε, μια είδηση η οποία τη μάθαμε, έσκασε η βόμβα με τα μεσονύχτια για τον Παναθηναϊκό, και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Στο ΑΣΕΑΔ τα είπαμε και χτες, θα το επαναλάβουμε, θα προσφεύγουν για να ρίξουν τις βαριές ποινές που έβαλε χθες ο αθλητικός δικαστής του ΣΤΑΕ και στις δύο ΚΑΕ, αλλά και του ΣΤΑΕ, Ρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Νάν. Δύο ιταλικές εταιρείες κολοσσοί μπήκαν στην ΑΕΚ. Η Ένωση χτες στο ποδόσφαιρο, μια και λέμε για ΑΕΚ, ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Φιλανδού μέσου ΚΑΕ Κάιρινεν για 4 χρόνια, ενώ με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο της ομάδας να αποφεύγει τη χρήση καπνογόνων σε εκδηλώσεις για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο του φιλικό επιρροντικού δάφους. Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Τάισον σκόραραν για το δικέφαλο του Βορρά. Στον Ολυμπιακό, πρώτη προπόνηση χτες με τα Ερυθρόλευκα για τον 21 ετών Σουηδό στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβι στην Ολλανδία. Εν αναμονή της παρουσίασης από τον καρντόζο του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα και των εξελίσσεων με τον Ζωέλ Ρόκα και τον Νοά Καντιού. Στις 7 το απόγευμα φιλικό του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ, με τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση βέβαια από την Era Sport. Έμφαση τακτική και στην κυκλοφορία της μπάλας από τον Ίστρουπ στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Φιλικό του Άρη με την Νάπολης 17 Αυγούστου ανακοινώθηκε θα γίνει στην Ιταλία. Σήμερα αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ τη φανέλα της Μακεδονικής ΠΑΕ θα φορέσει για τα επόμενα 4 χρόνια 18χρονος σενεγαλέζος αμυντικός Ματάρ Τιάμ. Κάτι άλλο πέρα έτσι από τα δικά μας, να σας πω και την αλήθεια, δεν έχω δει κάτι που να μην έχει να έχει για το πέρα από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Κάνω μια περατζάδα τώρα, τα είπαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Από κάποια άλλη ομάδα δεν βλέπω να έχει τίποτα, δεν έχει κάτι σημαντικό ακόμη. Οπότε πάμε και στα υπόλοιπα νέα από το εξωτερικό, όπου είχαμε τον προπονητή της Αιγύπτου, τον Χωσάμ Χασάν, να αναφέρει ότι ο Γάλλος διαιτητής Λετεσχέ ήθελε να βοηθήσει την Αργεντινή. Γενικώς είχαμε διάφορα για το παιχνίδι αυτό. Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, αύριο θα παίξει η Γαλλία με το Μαρόκο στις 11. Τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Βέβαια όλα τα έχουμε ραδιοφωνικά, εντάξει. Μεθαύριο Ισπανία-Βέλγιο, πάλι από την RDO Sport. Στις
12 του μηνός σήμερα Κυριακή έχουμε το παιχνίδι στις 12 Νορβηγία-Αγγλία, ΕΡΤΕΝ αυτό τηλεοπτική μετάδοση, και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Αργεντινή-Ελβετία από τους, τις ομάδες που βγήκαν πριν από λίγο. Αυτές είναι οι διασταυρώσεις, τα νοκάουτ και βέβαια θα πάμε και μέχρι τον τελικό όμορφα και ωραία. Τι άλλο, ξέχασα να σας πω για τον Ολυμπιακό μια είδηση. Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς έμεινε και τυπικά ελεύθερος από την πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας Αλ Νασρ και το όνομά του βρέθηκε στο τραπέζι του Ολυμπιακού. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Κροάτης, μεγάλη καριέρα στην Ίντερ, αν θυμάστε, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, έμεινε 7 σεζόν στο Μιλάνο με πάνω από 300 συμμετοχές με τη φανέλα των Νεραντζούρι και βασικό γρανάζι στη μεσαία γραμμή. Το 23 ο Μπρόζοβιτς πήγε όπως και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, υπογράφοντας με την Αλ Νασρ περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν από τους συντελεστές της κατάκτησης του πρωταθλήματος, είναι και διεθνής, από τους καταξιωμένους πλέον παίκτες της γενιάς τους εκεί στην Κροατία και τα λοιπά και τα λοιπά. Να δούμε τελικά αν θα γίνει αυτό το deal όπως ακούστηκε και αυτό το βράδυ, αργά το βράδυ. Ο Μέση που έλεγε και ο Βαλάντης έκανε ακόμη μια σύλληπτη εμφάνιση στο παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, αναβιώνοντας τα 39 του χρόνια επιδόσεις που δεν είχε πιάσει κανείς μετά τον Μαραντόνα εκεί στον ιστορικό ημιτελικό με το Βέλγιο στο παγκόσμιο κύπελο του 1986. Σκόραρε, είχε ασίστ, είχε δοκάρι, έχασε πέναλτι, αλλά δεν έμεινε εκεί. Έπιασε επιδόσεις που δεν είχε πιάσει κανείς και ο Μαραντόνα και ο Μέση είναι οι τελευταίοι δύο ποδοσφαιριστές που είχαν γκολ 5 ή παραπάνω, τρίπλες, και δημιούργησαν 5 ή παραπάνω ευκαιρίες σε open play σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Καταλαβαίνετε τι κάνει αυτός ο τύπος, ο οποίος και αυτά πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς, που την εθνική ομάδα κάποιοι σε κάποια αθλήματα δεν την υπολογίζουν καθόλου. Βλέπετε έναν δισεκατομμυριούχο ο οποίος να οδηγεί την εθνική του ομάδα και μετά την λήξη αυτής της ιστορικής ματσάρας εχθές να κλαίει και να κάθεται και μισή ώρα μετά τη λήξη κοιτάζοντας αποσβολωμένος τους οπαδούς της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, τους πατριώτες του. Καταλάβατε τι γίνεται? Αλλά αυτό το σχόλιο θα το κάνουμε μετά. Πάμε να ακούσουμε τον Blue Hotel.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σύρηνες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε!
3: Γυρίσαμε. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, φίλες και φίλοι, πέρα από τα αθλητικά. Ξέχασα να σας πω την είδηση βέβαια που και το χάζευα να μου πεις και το παιχνίδι. Πώς το ξέχασα. Ο Τζόκοβιτς, νικητής σε έναν απίθανο μαραθώνιο 5 ώρων και 15 λεπτών, 3-2 τον Αλιασίμ, και πήρε το ειστήριο τελικά για τα ημιτελικά του Wimbledon. Ένα παιχνίδι thriller. Αυτή ήταν η 6η διαδοχική πρόκρισή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης και 15η στην καριέρα του. Ενώ να πω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι ο Νόλ εξασφάλισε θέση στο 12ο μέγιο ημιτελικό στα τελευταία 14 Grand Slam. Ο 39χρονος Σέρβος και νούμερο 8 του κόσμου θα κληθεί πλέον να αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχο του τίτλου Γιάννη Ξίνερ στην επανάληψη του περσινού ημιτελικού για δεύτερη φορά φέτος με τον ημιτελικό του Open της Αυστραλίας που βρήκε νικητή τον Σέρβο. Ξέχασα τον Τζόκοβιτς πραγματικά και να πεις και το βλέπα το παιχνίδι. Αυτή είναι η ιστορία. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Τι έχουμε εδώ. Ανοίξω το Viber πρώτα, της Eraspor, όπου ο Στέλιος, ο Δέδες μας καλημερίζει, νωρίς πριν τις 6, το ίδιο και ο Νίκος ο Πολιτάκης από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Δημήτρης καλημέρα λέει από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, πρώτο μήνυμα που στέλνει. Την καλημέρα του στέλνει ο Μπίλο Μπάφαφ, ο Μπάφας, ο Νίκος καλημέρα από την καταπράσινη Βέρεια, μόνο Παναθηναϊκός, νέα για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, είπαμε για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, δεν είχε και πολλά πράγματα. Έμφαση στην κυκλοφορία και συντακτική της μπάλας έκανε ο Νίστρουπ στην χθεσινή προπόνηση. Κάτι έτσι παραπάνω να σου πω, φίλε, δεν είδα και στις εφημερίδες και στα site. Σε εφημερίδες δεν έχω δει ακόμη, βέβαια. Στα site τα οποία κοίταξα και τα λοιπά. Έχει και τους νεαρούς παίχτες, αναφέρονται κάποιοι, Μπινιάρη, Λάβδα, Γείτονα, Νεμπή και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός και το Ρήνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 25χρονου στόπερ της Μπάλτικα, του Νατάν Γκασαμά. Ένα δημοσίευμα μας ήρθε από τη Ρωσία. Κάτι άλλο δεν βλέπω στον ορίζοντα για τον Παναθηναϊκό. Δεν είδα δηλαδή χτες που κοίταγα για να φτιάξω και το δελτίο σήμερα το πρωί. Ο Τόλης, για να δούμε, να το ανοίξω, τι λέει. Καλημέρα από το πανέμορφο Βόλο. ζούμε να ξαναδούμε τον Ολυμπιακό Βόλου στα Σαλόνια. Α, δούμε ρε Τόλι. Ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι το οποίο έκανα περιγραφή ήταν Ολυμπιακός Βόλου εκτός έδρας, εκτός Αθηνών. Τότε είμαστε ένα τέταρτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και δεν είμαστε εδώ στο Ραδιομέγαρα, είμαστε στα άλλα κτίρια, στην Κατεχάκη, στην πρώην ΕΝΕΔ για τους παλιούς. Λοιπόν, ήταν Ολυμπιακός Βόλου ΠΑΟΚ 2-0 με ένα γκολ του Μπόντα και ένα γκολ του Καβαλιέρη. Αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν 1990 τώρα, τι να σας λέω. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας που μου είχε στείλει η υπηρεσία ήταν αυτό, Ολυμπιακός Βόλου. Λοιπόν, καλημέρα από τα Σέρα Μάρτον Εστερχάζ, ο φίλος μας ο Κωστής, παρόν δηλώνει και αυτός, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα σε ονόματα, καλή Τετάρτη. Τι ματσάρα Αργεντινή, Αίγυπτος, τι Κολομβία. Την είχα για να περάσει, αλλά έτσι είναι καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα. Μιτσάρα μου, πραγματικά έγινε τρομερό μάτς στην Αργεντινή Αίγυπτος, αλλά στο άλλο, και εγώ την Κολομβία την είχα για να περάσει. Αλλά δεν ξέρω, εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι βέβαια που πονήσαν και τα ματάκια μας. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου προχτές για την γενέθλιά μου. Εύχομαι καλή εκπομπή, λέει ο Βασίλης από το Γαλάτσι. Να σε καλά, Μπιλάρα. Ο Στέλιος, καλημέρα από έναν Πανάθα. Πρώτο μήνυμα που στέλνει στο Viper. Ο Χρήστος Πλεξίδας επίσης μας καλημερίζει. Είναι μερικά μηνύματα που δεν έρχονται, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Να βλέπω τώρα, ήταν 5 μηνύματα χτεσινά, τα οποία περάσαν εδώ μέσα, για να δω, και δεν είχαμε κανένα βιβλίο χτες. Αυτά δεν διαβαστήκαν, αυτά τα μηνύματα. Να σας πω για την αλήθεια. Τέλος πάντων, μην μπλέκουμε τώρα με αυτά. Είμαι και μόνος μου. Πάμε σε άλλα μηνύματα. Στο Messenger το δικό μου, τι έχουμε εδώ. Ο Χρήστος, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Ο Λιάκος, Πατρίτσια Καλευρά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέλνει το κορίτσι μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ο Θοδωρής Ολιμπέρης, το ίδιο σας καλημερίζει όλους. Και ο Μάνος ο Τρυπιάς, ο μουσικός μας και φιλαράκι. Ο Αντώνης Τσιπλάκης, ο τραπεζικός μας, μετά την καλημέρα. Ματσάρα, λέει, του Αργεντινή Αίγυπτος. Τρομερά από θέματα ψυχικής και σωματικής ενέργειας και φοβερή ανατροπή. Ούτε ο προπονητής, Αντώνη, δεν το πίστευε. Όταν μπήκε τον γκολ στο 93, σηκώθηκε και έφυγε, μπήκε μέσα στο να κάνει flash interview και ήταν ακόμη δακρυσμένος. Φαντάσου ο προπονητής. Για το μέση σας είπα, καθόταν μισή ώρα εκεί και έκλαψε και κοίταγε και τους φιλάθλους στην εξέδρα. Αν τα βλέπουν κάποιοι αυτοί οι δικοί μας, στις εθνικές ομάδες γενικώς, λέω, των αθλημάτων, οι οποίοι κάθονται και κάνουν διακοπές. Και μιλάμε, αυτοί έχουν βγάλει ένα σκασμό λεφτά και πάνε και παίζουν για το εθνόσημο και δεν θα κάνουν ούτε 4-5 μέρες διακοπές, γιατί τις περισσότερες έχουν φάει τόσα παιχνίδια μέσα στη σεζόν και σε υψηλό επίπεδο, κάτι Champions League, κάτι Europa League, κάτι παιχνίδια σε Premier League, Bundesliga, Ισπανία, Primera División και τα λοιπά, σε υψηλά πρωταθλήματα, και διακοπές θα κάνουν. Περισσότερες ομάδες από δάφτες έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Κάποιοι τύποι να τα βλέπουν δικοί μας εδώ. Και έχουν ένα σκασμό λεφτά βγάλει όλοι αυτοί. Περισσότεροι από αυτούς. Καλημέρα, Μιτσάρα. Εκεί στον ΠΑΟΚ δεν βρήκαν ποδοσφαιριστός με δώσει στον Κοτσόβολο, λέει ο Χρήστος ο Κριαρόπουλος. Με δώσει στον Κοτσόβολο. Ατάκα μεγάλη αυτή. Στέλιο Συντριλάκη, τι λέει. Καλημέρα, ευχαριστώ για το αγαπημένο μου Blue Hotel του Chris, που μου θύμισε νοσταλγικά όμορφες στιγμές της νιώτης μου. Λέει ο Στελάρας. Ο Γιάννης ο Λαζάρου καλημερίζει. Ο Αριστοτέλης Γιάχος επίσης στέλνει την καλημέρα του. Ποιος είναι αυτός ο President? Δεν μου ανοίγει να δω κανονικά. Λοιπόν, σε αυτά που στέλνει, σε αυτό δεν μου το ανοίγει τώρα τη φωτογραφία, δεν πειράζει. Καλημέρα, φιλαράκια από Πρέβεζα. Καλώς το Βασίλη το Ρόιμπα, το φίλο μου που έχει πάει εκεί, έχει φύγει από τα Γιάννηνα. Έχει πάει στην Πρέβεζα στο εξοχικό και την έχει αράξει και καλά κάνει ο Μπιλάρας. Και καλημέρα, τι λέει ο Στέφανος Μάρκου, τι λέει, ή και ο Σύφης Δεν, κάτι πήγες, άλλο πήγες να γράψεις για το φίλο μας το Σύφη, Στέφανε, και αντίπαλός στο Κουμκάν και προϊστάμενο δικό μας. Κάτι πήγες να γράψεις για το Σύφη, αλλά δεν σου έχει βγει καλά. Για ρίξε μια διπλοβενιά πάλι για να δούμε τι γίνεται. Ανοίγω και τη σελίδα όπου ο Γιάννης Παπακυριαζής στέλνει την καλημέρα του. Γι' αυτό γουστάρω, λέει η Αργεντινή. Γράφει μάλλον Αργεντινή. Χωρίς να παίζουν μπαλάρα, τα δίνουν όλα, τρελαίνονται. Έχουν και αυτό τον παιχταρά, το Μέση, ο τελευταίος των μεγάλων. Σήμερα η πρώτη της Νίκη Βόλου στο Μαγολάς, θα γίνει χαμός, λέει, γράφει ο Γιάννης Παπακυριαζής. Α, για το βιβλίο. Έδινε ο Σύβης βιβλίο, μάλλον. Α, δεν έχεις κανένα βιβλίο. Εντάξει, τώρα το καταλάβαμε, φίλε Στέφανε. Ο άλλος ο Στέφανος Αργυρόπουλος από τον Ψαθόπυργο καλημερίζει. Τι άλλο, από τις λίγες φορές που το είδωλο που αποκονίζεται στη φωτογραφία εκφράζει απολύτως το όνομα του φωτογραφικού στούντιο, που είναι ταυτόσιμο με το όνομα μιας ομάδας που απέκλεισε τον Άρη στα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στέλνει ένα άλλο μήνυμα ο Στέλιος Φιντριλάκης. Δεν μου ανοίγουν τη φωτογραφία σήμερα για να δω ποιο είναι αυτό το είδωλο. Τέλος πάντων, Θανάσης Τζοβάρας από τη Δροσερή, η Παρδαλίτσα Λακασούλη, παρών και αυτός, και ο Ζάχος ο φίλος μας, καθημερινός ακροατής, ο Μελισσοκόμος, τι λέει. Για πες μας για τις μεταγραφές του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν σου είπα, τι γίνεται. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, έσκασε βόμβα με τα μεσονύχτια, μπαμ, από τον Παναθηναϊκό. Είδα και την πότε ήταν, 12.30 ώρα, μια παρά εκεί που έκανε μια περατζάδα στο web. Βλέπω τον πρόεδρο, το δικό σου Ζάχο, να λέει άντε θα το πω εγώ και αυτά, κάτι τέτοια μεταγραφή, κάτι, λέω, θα φέρει κανένα μπεκταρά. Για τέτοιες δηλώσεις δεν γίνονται εύκολα, δηλαδή δεν γίνονται για μπεκταράδες. Και μετά, κάποια στιγμή που ξυπνάω το πρωί και πάω στο ησυχαστήριο, γελάς ρε χαρά, λοιπόν, κάνω μια περατζάδα εκεί να δω τι γίνεται και τι βλέπω. Μεσονύχτιο μεταγραφικό μπάμ από τον Παναθηναϊκό. Ένας και μάλιστα έγκριτος δημοσιογράφος, ο Σκότο, έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλ, αυτόν τον Γάλλο power forward, ο οποίος όπως φαίνεται αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει τον Παναθηναϊκό. Ήταν στην ομάδα μου, να πω, το Σικάγο είχε πάει το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, και Φεβρουάριο ήταν, στο πλαίσιο ανταλλαγής από τους, με τους Knicks, έμεινε ελεύθερος από τους Bulls και επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από δύο σεζόν. Αγωνίστηκε Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Σικάγο με 8,3 πόντους μέσο όρο. Θα υπογράψει, όπως είπε αυτός ο δημοσιογράφος ο Σκότο, τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, όπου θα βρει, μεταξύ άλλων θα συμπληρώσουμε και εμείς, τον καλό του φίλο, το Ματίας Λεσόρ. Έτσι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση 5 με ένα παίχτη που μπορεί να πατήσει και στο 4, ενώ διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει ο Μπράντοβιτς για να κλείσει την τριάδα των σέντερ. Και εάν τελικά ολοκληρωθεί η μεταγραφή και η μετακίνηση, θα είναι ο Γιαμπουσέλε, θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του Παναθηναϊκού το φετινό καλοκαίρι. Έχει πάρει Μπόγκα, έχει πάρει Μπάτιο, έχει πάρει το Φαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, και τώρα Γιαμπουσέλε. Δηλαδή πάμε για Εθνική Γαλλίας, συμπληρώνει ο Ζάχος ο Μελισσοκόμος. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φίλε, για εκεί πάει, αφού το γενικεύεις. Καλημέρα, κακή μέρα, λέει ο Άγγελος ο Καραβλιάς. Γιατί ρε φίλε, ή δεν σου βγήκε καλά, δεν σου βγήκε το κακή, γιατί το κάπα στο πληκτρολόγιο, αν θυμάμαι, του τυφλού συστήματος που μάθαμε μικρή παραμύθι. Έτσι το λέω. Εντάξει, από τότε που ήμουν ποδοσφαιριστής και έγινα δημοσιογράφος, έπαιζα ακόμη μπάλα, πού να ξέρω εγώ τι φλασιστήματα και τα λοιπά. Πάω λοιπόν στον ελεύθερο τύπο, όλοι γράφανε σε γραφομηχανές για να δώσουν το κείμενο μες, ήταν οι γραφομηχανές τότε. Μου δίνουν για μένα μια γραφομηχανή και έρθα μια με το δέχτη, μια με το αλλοδάχτυλο, να μην το χαρακτηρίσω το αλλοδάχτυλο, το πιο μεγάλο, έτσι όπως το λέμε, με τα χέρια. Τελικά κάθε μέρα να γράφεις τόσες χιλιάδες λέξεις, να πούμε, στις εφημερίδες, εξοικειώθηκα και έμεινα σε αυτό και γράφω με τα δάχτυλα. Γράφω γρήγορα, προλαβαίνω δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τώρα φανταστείτε πόσα χρόνια πάνε. 36 χρόνια. Ναι, 36. Το χρόνο θα είναι 37 το 2007. Λοιπόν, και εξοικειώθηκα μετά και σε φεστιβάλ, από τον ελεύθερο τύπο στην Καθημερινή που πήγα και είχαμε κομπιούτερ. Κανονικά, και έβριζε στον ελεύθερο τύπο, ήρθαν τα κομπιούτερ κάποια στιγμή. Λοιπόν, και αναγκαστικά έγραψε το πληκτρολόγιο με τα δάχτυλα. Καλημέρα θέλει να πει ο Άγγελος, γιατί το κάπα είναι κοντά στο λάμδα. Έτσι νομίζω. Ο Καραφλιός κάτι γράφει τώρα. Για να δούμε τι γράφει. Λοιπόν, όχι, πήγε και 46 παιδιά. Όχι, θα βάλεις τραγούδι τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι του City. Είπαμε ένα συγκρότημα το οποίο έγινε γνήσιο εδώ το δικό μας από την Ελλάδα. Ακουγότανε όταν είμαστε πιτσιρικάδες και λίγο πιο μεγάλοι και γινόταν ένας κακός χαμός. Σίγουρα το θυμάστε. Πάμε για να πάμε σε εφημερίδες. Και πέρασε η ώρα, δεν το είχα δει, γιατί είναι και 5,5 λεπτά. Ο βιολιτζής της Στέγη, ακούστε τον.

0: Ακούτε από το χαλί, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γρήγορα, γρήγορα. Έχω μπροστά μου τη Sport Day, Διαμαντίδη, έτσι μεγάλη φωτογραφία βλέπω. Γαλαξίας είναι ο τίτλος. Στο βασικό θέμα, πήρε φόρο ο μπασκετικός Παναθηναϊκός με μια σειρά εντυπωσιακών κινήσεων και δεν έχει προλάβει το Γιαμπουσέλε, εάν τελικά κλείσει η μεταγραφή. Επάνω, πρώτη γεύση, την ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα θα είχε με τη Λίμπα στο σημερινό τεστ με την Πολωνική Ράκοβ στις 7, Κοσμοτέ Σπορένα. Ενσωματώθηκε στην Ολλανδία, βρίσκεται από τέσσερα ο Ζώτα Σίλβα. Παναθηναϊκός Γκασάμα στο ραντάρ, ΑΕΚ Καερινέν με τη Βούλα, πάω καθάρισο Τάισον, Άρης θέλω να μείνω. Μήνυμα Αλφαρέλα σε Καρυπίδη είναι αυτό. Σούπερ Λιγκ Ρένα Ηρακλής πήρε Πίνια, Καλαμάτα Μπολιβάρια Φόρ, Πανετολικός έκλεισε Μπασί, Λεβαδιακός Εμμανουηλίδης για δύο χρόνια. Μουντιάλ θέλει Μαθεού και έχει φωτογραφία το Μέση. Οπ. Live Sport. Παιχταράδες και Legends είναι ο τίτλος ο βασικός. Ο Εφτάσφαιρος υποδέχτηκε τα νέα αποκτήματα του Ράνκο Μπάντιο και Ιζακ Μπόγκα, καθώς και τον τεράστιο Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επέστρεψε χαρούμενος στο σπίτι έπειτα από 4 χρόνια. Και δεξιά, και τώρα τρέλα με Γιαμπουσέλε. Μεγάλο θέμα βασικό. Πάνω ο Μέση δεξιά από το λογότυπο, όπως κοιτάμε, και οι θεοί κλαίνε. Ο Γκοτ Λιονέλ Μέση ξέσπασε σε λιγμούς μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής στους 8 του Μουντιάλ. Μερίδα, 4 θεματάκια κάτω στη βάση. Πρωταγωνιστής με τον Καλημέρα, έχει φωτογραφία του Καϊρίν. Τελειώνει του Ρόκα, σε ένα άλλο θέμα. Στίχημα με Αντίνο, αφορά τον Παναθηναϊκό αυτό. Λάμψη Τάισον και Χατσίδη από το φιλικό του ΠΑΟΚ ο τίτλος. Να ανοίξω το φως των σπορ, εδώ μια μονομαχία. Σήμερα το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ, γράφει, προβάρει τα κόκκινα, έτοιμος για Ολυμπιακό ο νεαρός εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα που αποτελεί την καψούρα του Μεντιλίμπα. Ίσως προλάβει ακόμη και την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αριστερά, ψυχάρα και ανατροπή, με τους Αργεντίνους να είναι ένα κουβάρι και πανηγυρίζουν στη φωτογραφία. Πάνω δεξιά από το λογότυπο ο ΠΑΣ έχει γενέθλια. Ο Αγίας Ξυπύρου γιορτάζει σήμερα 60 χρόνια ιστορίας, καθώς ιδρύθηκε στις 8 Ιουλίου του 1966, ενώνοντας την πόλη και τον κόσμο. Έγκλημα και τιμωρία, το Βέλγιο απάντησε με 4 στο σκάνδαλο ΗΠΑ, FIFA. 4-4-3, με 4-4-3 ο ΠΑΟΚ έπειτα από 2-4 κόντρες σε βελγικές ομάδες κέρδισε και την ΑΕΚ Λάρνακας. Τι άλλο? Επιστροφές, μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει επίσημα Μπάντιο και Μπόγκα, οι οποίοι ήρθαν χθες στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, με Διαμαντίδη στην ΚΑΕ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε χθες τη μεταγραφή του Καϊρίνεν, τον έχει και φωτογραφία. Ο Μοντέρο προέλεγε τη μεταγραφή του με ερυθρόλευκες καρδιές, ανακοινώνεται, γράφει εφημερίδα. Ώρα των σπορ, υπέγραψε και γκάζωσε, είναι το θέμα το βασικό. Για 4 χρόνια παίκτησε ΑΕΚ ο Καϊρίνεν, μπήκε αμέσως στις προπονήσεις και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις από την πρώτη του μέρα. Ο ρόλος που του έδωσε με τον Καλημέρα ο Νίκολιτς. Ζεστάθηκε από τη δεύτερη μέρα ο Γιώβιτς με 2 γκολ στο δίτερμα, σε ένα άλλο θεματάκι. Και στη βάση κάτω, μαθαίνει σήμερα τους αντιπάλους της για τους ομίλους του Basketball Champions League ΑΕΚ. Απομένουν μόνο υπογραφές για Λάντερ Σνόλεϊ. Κόκκινος πρωταθλητής και Στάνιτς και Ρόκα. Ολυμπιακός ολοκληρώνει το διπλό χτύπημα. Έχει φωτογραφία το Ρόκα. Εδώ τι άλλα θέματα. Ρεσιτάλ ο κύριος πρόεδρος με 2 σελίδες. Η μεγάλη πώληση δεν είναι προδοσία, είναι η τελευταία πράξη της επιτυχίας. Η αλήθεια που πονάει, οι Τούρκοι περέχουν. Ποιος κρατάει τα κλειδιά για τον Άμπραμπατ, σε ένα άλλο θέμα. Τα δάκρυα του βασιλιά με φωτογραφία το Μέση. Το μεγάλο στοίχημα του Ζώτα, θέλω να παίξω την μπάλα της ζωής μου. Γιάρεμτσουκ έπαθε πλάκα με Σμαϊλοβιτς. Ποτέ ξανά τέτοια άμυνα Ολυμπιακός, 5 θηρία υψώνουν τείχος. Ρέτσο, Σπυρόλα, Κάρμο και Σμαϊλόβιτς μαζί με τον νεαρό Κουτσίδη οχυρώνουν το νέο θρίλερ. Γιατί χαμογελάει, γράφει η εφημερίδα ο Μεντιλίμπαρ. Πάμε στα γρήγορα να προλάβουμε και τις άλλες. Πόροι 6,25 δις διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις στο πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. One Voice Business and Politics κόντεινε την Ελλάδα πανολεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ελεύθερη ώρα, μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος, σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, νέες υποσχέσεις και παζάρια σε ένα άλλο θέμα, με φωτογραφία Τραμπ Ερντογάν. Εστία, υπεκλήθησε ο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Η εφημερίδα των συντακτών, Σουλτανάτο, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Η καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Λόγος, χημεία και θετική ενέργεια, συνέντευξη Ερντογάν Τραμπ, άδειασμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαίων και παράθυρο για τα F-35. Ριζοσπάρτης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Τα νέα, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Εσπρέσο, στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη, η βίλα καταφύγιο του Σταρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη, τιμή πώλησης 800.000 ευρώ. Για να βγούμε από εδώ. Κόντρα, τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Σταρ, όργιο στη Θαλαμιγό, κρυφό όργιο κλειδής Άραβα Κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. 25 ήθελε ο άνθρωπος. Μπράβο. Μανιφέστο, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Τους έχει και φωτογραφία και τους δύο. Και έχουμε και δύο εβδομαδιές. Εργατική αλληλεγγύη, αντίσταση και επανάσταση σε έναν κόσμο πολέμων και καταστροφών, Τετάρτη 15 Ιούλιο 8, πλατεία Δημαρχείου Εθνικής Αντίστασης. Και ορθόδοξη αλήθεια, αποκαλυπτική συνέντευξη του Μητροπολίτη Σύρου Θεόδωρου, κίνδυνος να αποκοπεί η νέα γενιά από τον Χριστό. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων αυτό το πρωινό της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026. Πάμε ώρα χρηστικά. Πρώτο τραγούδι ελληνικό έχει έρθει, κύριε Παναλίδου, στην τροφιά μας, και έτσι θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: σκορ. Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα για τον Χατζάλη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χωροδράσιο του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
1: Ακούτε Eraspor.

Γυρίσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπής. Πάμε, φίλες και φίλοι, να θυμίσω την επικοινωνία μας καταρχήν. Χαζεύω εδώ τη σύνοδο των ΝΑΤΟ και αυτά τα οποία έγιναν στην Άγκυρα. Χαζέψαμε τρομερά και φοβερά πράγματα στην τελική φάση χθες, μια παιχνιδά Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 με ολική ανατροπή. Ελβετία-Κολομβία στα πέναλτι

σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας και θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Έσκασε βόμβα με τον το Παναθηναϊκού με τα μισομενύχτια μεταγραφικό μπαμ, όπου σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, η Πράσινη ήρθε σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ατσάλινος ο Τζόκοβιτς λύγησε τον Αλιασίμ σε ένα επικό μαραθώνιο 5 ωρών και κάτι και 15 λεπτών αν δεν κάνω λάθος, 3-2, και πήρε το ειστήριο για τα ημιτελικά του Wimbledon, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχο του τίτλου Γιάννικ Σίνερ. Για τις ομάδες μας, έτσι να τα ξαναπώ στα γρήγορα, έχουμε την ΑΕΚ να ανακοινώνει τον Kai Kairinen για 4 ακόμη χρόνια. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει την ΑΕΚ Λάρνακας 3-2 στο τρίτο του φιλικού επί Ολλανδικού εδάφους, με Χατζίδη, Γερεμέβε και Τάισον να σκοράρουν για το δικέφαλο του Βορρά. Έχουμε τον Σμαϊλόβιτς, τον 21 ετών Σουηδό στόπερ, να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Περιμένουμε ένα αναμονή της παρουσίασης από τον Καρντόσο του Ζώτα Σίλβα και εξελίξεις για Ζωέλ Ρόκα και Νοά Καντιού. Ο Ολυμπιακός που θα έχει σήμερα σε 7 το απόγευμα φιλικό με την Ράκοβ, την πολωνική τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ θα υπάρχει ενημέρωση. Στον Παναθηναϊκό δεν είχαμε πολλά πράγματα. Μεγάλη έμφαση έδωσε ο προπονητής ο Γιάκουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση στην κυκλοφορία της μπάλας. Με τα γραφικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν διάφορες εξελίξεις από την ομάδα του ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, λέει, κάποιο ρώσικο δημοσίευμα για τον Νατάν Γκασαμά, και η Τωρίνο όμως έχει μπει μέσα εκεί στην φάση, και έψαξε και την περίπτωση του αριστερού μπακ του πράσινου ακροτηρίου του Λόπες Καμπράλ και τα λοιπά. Φιλικό του Άρη με την Νάπολη ανακοινώθηκε στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Ο Άρης, ο οποίος αναχωρεί σήμερα για την Πτολεμαΐδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, και κάτι περισσότερο δεν υπάρχει πέρα από τις βολές της Αιγύπτου γενικώς κατά της διαιτησίας μετά την ήττα από την Αργεντινή, και τον προπονητή, τον Φαραώ, τον Χασάν, να αναφέρει ότι ο Γάλλος διαιτητής, ο Λετεσιέ ήταν ο διαιτητής, ήθελε να βοηθήσει τους Αργεντίνους. Αυτά έτσι γενικώς βρίσκονται στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας, και βέβαια περιμένουμε και τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, με αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε μαζί σας, για να κάνουμε τα ραβεράκι, να ρωτάτε, να απαντάμε, να μας πείτε, λέτε και εσείς απόψεις, πώς βλέπετε τα παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πώς βλέπετε τις μεταγραφές, πώς βλέπετε την υπόθεση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, αυτού του Γάλλου forward που αποφάσισε να αποχωρήσει όπως δείχνουν τα πράγματα από το NBA και να έρθει στον Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με αρκετούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, το πεταψήφιο νούμερο, η News Phone. Έχουμε τον Γιώργο από την Τούμπα, έχουμε δύο μηνύματα. Για το Γιάννη που έχει γραμμένη την Εθνική, λέει, και έχει λεφτά για 10 ζωές και δεν τον αγγίζουν οι συνάδελφοί σου, λέει ο Γιώργος από την Τούμπα. Και ο Δημήτρης, ο φύλακας από το Δρυμό Βόνιτσας,
στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Να ήταν μόνο ο Γιάννης. Λοιπόν, ο φίλος εδώ το έστειλε και χτες το μήνυμα. Δεν έμαθα, φίλε μου, γιατί δεν ήρθε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Κοζάνη. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν το έμαθα. Το έστειλε σε χτες το μήνυμα και χτες το κοίταξα λίγο. Δεν, έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο στην ΠΑΕ να ρωτήσουμε. Από Φραγκφούρτη. Είμαι υπέρ της αυστηρότητας σε τέτοιες φάσεις, αλλά κάτι δεν μου αρέσει με την απόφαση. Ο ένας δύο, ο άλλος 7 αγωνιστικές. Ήταν και οι δύο πολύ κακοί. Α, λέει για την... ο Γιάννης λέει για τη φάση και για την τιμωρία. Βέβαια, οι αιώνιοι έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για να ρίξουν τις βαριές ποινές που επέβαλε προχτές ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τόσο στις δύο ΚΑΕΣ αλλά και στους Jones και Nan, 7 και 2 όπως γράφει εδώ ο φίλος. Ο Λεωνίδας Ζωστήλας από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του. Στο Viper το δικό μας μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας που λέγαμε για την επικοινωνία. Ρε Τούχελ, λέει, δεν πήρε στο Μαγκουάερ. Αν πάμε στα πέναλι, ποιος θα τα χτυπήσει? Ο Στίβεν όλο στο γάμα, λέει, τα βαράει. Τρομερός, ψηλά πρέπει να πάει το πέναλτι, φίλε. Το λένε όλοι οι προπονητές στα μικρά παιδιά. Αλλά έχει ρίσκο, γιατί μπορεί να το χάσεις. Ψηλά και γωνία. Αλλά πρέπει να είσαι σπεσιαλίστας. Γιατί οι τερματοφύλακες σαπλώνουν το κορμί τους χαμηλά. Δηλαδή και να σε ψαρέψει, δύσκολο. Και αν είναι και δυνατό, δεν προλαβαίνει να σηκώσει και το χέρι. Ανάλογα από τη γωνία που πέφτει. Λοιπόν, το Viber το δικό μου, όπως έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος Τσέλικας, το δεύτερο μήνυμά του. Το Messenger το δικό μου, πολλοί από εσάς στέλνετε μηνύματα, εκεί είμαστε φίλοι στο Facebook. Η σελίδα που έχουμε στην εκπομπή, γράφεται στο, μπαίνετε στο προφίλ στο Facebook, γράφεται πάνω δεξιά, όχι πάνω, σε πατάτε την αναζήτηση και γράφετε breakfast με Sport, το breakfast αγγλικά μας βρίσκεται. Και το Viber βέβαια της Era Sport, μπαίνετε στην εφαρμογή, πάνω δεξιά γράφετε Era Sport στα αγγλικά. Βρίσκεται τη σελίδα μας και στέλνετε μια καλημέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μπαίνετε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων για να έχετε, να είσαστε μόνιμα εκεί και να στέλνετε και σε άλλες εκπομπές Era Sport. Αν δεν γουστάρετε, στέλνετε μια καλημέρα σε εμάς, στείλετε μια τελεία για να είμαστε όμορφα και ωραία και να συνεχίσετε. Άνοιξα ένα φάκελο με τα μηνύματα, έχουν έρθει πολλά στο Viper από τις 6.30 και μετά που είχα μείνει. Ο 3D Gym γάμα τα ανοίξει, έχουμε πρόβλημα τώρα, έχει κολλήσει το Viper, κάτσε να πάμε τι γίνεται με αυτό το κομπιούτερ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξω το Messenger το δικό μου στο κινητό που τρέχει πιο γρήγορα. Ζωροκώστας από Νάξο εδώ παρόν καλημερίζει. Χρύσα Παντελέρη επίσης. Θοδωρής Λιμπέρης στέλνει την καλημέρα του. Τι είναι αυτό? Το Αλέφαντος για μέση, ναι, εντάξει. Λοιπόν, η Ατάκα. Γιάννης Λέσης καλημερίζει. Δημήτρης Παπαδημητρίου επίσης, από τη Γερμανία ο Μητσάρας που πήγε. Κοίτα το ταμπελάκι, λέει, τη γράφει μια φωτογραφία. Πήγα να βγάλουν και αυτοί οι μαντάρα τα έκαναν. Φέτος τα δάγκωναν, αγκώνουν τα πεύκα για να πιούν ρεσίνα. Τι λέει? Α, εντάξει, στην έξοδο είναι, ρε φίλε. Εμίλιος Γεωργουδέος, την καλημέρα την Καλαμάτα. Ο Εύζωνας. Βασίλης Αραντόπουλος καλημερίζει και αυτός. Δεν μου ανοίγουν σήμερα αυτά τα που στέλνετε. Καλημέρα Δημήτρη. Δεν έχω. Κώστας ο Ναπλιώτης στέλνει την καλημέρα του. Κωστή μου, έχω δουλειά σήμερα. Πρέπει να γυρίσω να πάω Λούτσα να φτιάξω κάτι κρέατα και θα έρθουν το βράδυ. Έχουμε μπουρζουαζία τα παιδιά. Δεν μπορώ να έρθω για καφεδάκι, όπως μου γράφεις. Ο 3D ο Jim στέλνει την καλημέρα του. Τέρε, τι τραβάμε. Καλημέρα. Τόσο πρόμο για Μέση, τουλάχιστον οι πάντες μιλάνε για το πόσο στημένο είναι το Μουντιάλ. Επόμενο μάτς με Ελβετία. Και γελάει η φίλη μας η Νίνα. Δεν είμαι υπέρ του Μέση εγώ, να ξέρεις.
Ο Ηλίας τη λέει από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μιτσάρα, το Μουντιάλ των εκπλήξεων και των πιο έμπειρων ομάδων που κερδίζουν. Άραγε οι παικταράδες μετά από τόσα μάτς, πόσες ημέρες θα προλάβουν να κάνουν διακοπές? Ούτε μια εβδομάδα δεν θα προλάβουν. Καλημέρα Μαραγκός λέει, Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα Δημήτρη Μουντιαλικέ από τον Σοκράτη το Σκλιά. Ο Γιώργος ο Σιγάλας μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πρέπει να ανοίξει σχολή για τους νέους οδηγούς του MotoGP λέει. Εγώ, ρε Κώστας, τι δουλειά έχω με αυτά? Λοιπόν, στο παράθυρο φένστερ του μπάσκετ, αν ήταν το βιολί θα το παίζανε πολύ λέει ο Σάκης. Πρώτος ο Μουστάκας στην ταινία τη γνωστή. Καλημέρα, καλή εκπομπή με την τραγουδάρα του City λένε όλοι εκείνη την ώρα. Καλημέρα Λουκάκη, πολύ βρώμικο Μουντιάλ με παρεμβάσεις για να περάσουν κάποιες ομάδες επειδή έχουν το όνομα. Βλέπε Γαλλία με Παραγουάη που έπαιζε με 12 παίχτες και το χτεσινό της Αργεντινής με την Αίγυπτο που δεν της έδωσαν και πέναλτι για τρίτο γκολ. Τελικά η FIFA είναι μεγάλο πλυντήριο μαφίας. Με αρχινονό τον Καράφλα θα έλεγα ίσως το πιο αποτυχημένο κύπελο, ή αυτά που κάνανε στην ομάδα του Ιράν ή και σε άλλα στελέχη της FIFA με βίζες αποκλεισμούς. Βλέπετε τον Σουδανό διαιτητή, ένα στημένο game είναι πλέον που με ένα τηλέφωνο ή ένα replay αλλάζουν όλα, και όμως η ζωή τρέχει μπροστά, δεν έχει VAR, αλλά εκεί είναι αλλιώς φαίνεται λέει ο Γιώργος Ορίνος. Ο Κώστας από την Καβάλα που είναι στη Φραγκφούρτη, τι έγινε ρε παιδιά με αυτόν το Στάνιτς, είστε καλύτερη λέει, τα αποντήθηκε αυτό. Ο Χαρίλαος τι λέει, καλημερίζει. Ο Παναγιώτης, καλημέρα στέλνει στο break μας με σπορ. Bonjour Monsieur Dimitri, αρχίζουμε εντατικά γαλλικά από σήμερα με την έλευση για Μπουσέλε και λόγω Λεσόρ, κεφάλαιο Γιώργος Τσέντιας. Όλοι Γάλλοι εκεί στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα από Διδημότυχο. Περίκλης Ζαφυρόπουλος. Και ο Βασίλης τι λέει, Βόλβο. Καλημέρα από Λωρίδα. Σαγιάδας. Ο Μπάμπης από τον Αλμυρό του Βόλου καλημερίζει. Ο Καραπτιάς. Ο Κώστας. Ο Μιχαηλίδης. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το Μοντέρο? Όχι. Ο άλλος ο Μανώλης, καλημέρα σας, πείτε μου την άποψή σας για το Αργεντινή Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ο Μανώλης ο Παντελίδης απαντήθηκε, τα είπαμε αυτά. Καλημέρα στέλνει ο Κώστας ο Τσαπάζης. Ο Ηλίας, μιλούσες για τα πέναλτι και θυμήθηκα το σπεσιαλίστα Μιτσιμπόνα στο Ολυμπιακό του 90, πάντα οριζόντιο δοκάρι και κέντρο. Ναι Ηλία μου. Καλημέρα Δημήτρη, βάλε λίγο Μητροπάνο να ρίξεις λίγο τραγούδι. Επίσης αν μπορείς πες πάλι και τη συνταγή για το μέλλον να ζουμάω, λέει ο Ηλίας. Την έχω πει 100 φορές ρε Λιάκο. Κάτσε θα δούμε να τελειώσουμε τα μηνύματα. Καλημέρα, από πότε το πέναλτι ψηλά θεωρείται εύκολο για εκτελεστή και δύσκολο για τον τερματοφύλακα? Θα πρέπει ο εκτελεστής να υπολογίσει και οριζόντια διεύθυνση αλλά και την κατακόρυφη για να πάει ψηλά out. Επίσης το σώμα του τερματοφύλακα είναι όρθιο και πιο εύκολο να αποκρούσει ψηλά. Ένα σωστά εκτελεσμένο χαμηλά δεξιά γωνία δίνει πιθανότητες του τερματοφύλακα να αποκρούσει, λέει ο Ρέστης Πέκος. Έχω τις αντιρρήσεις μου, Ρέστη, σε αυτό που γράφεις. Και είπα ότι το πέναλτι ψηλά είναι δύσκολο. Και ξεκινάς. Από πότε το πέναλτι ψηλά θεωρείται εύκολο? Δεν άκουσες τι είπα. Τερματοφύλακα, οι περισσότεροι τερματοφύλακες πέφτουν στη γωνιά τους. Κατά 98%. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Προχωράμε. Εάν παρατηρήσεις, οι μόνοι που λένε να καταλογίσουμε το VAR και βλέπουν παντού οι αδικίες και συνωμοσίες είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν συνηθίσει να κάνουν ό,τι θέλουν και πιστεύουν ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, λέει ο Βασίλης. Πώς σου ήρθε τώρα, ρε Βασίλη, αυτό με το VAR και τα λοιπά? Μάλλον με αφορμή για την... για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Καλημέρα Γιάννης Μεχίλης. Πού είναι ο Νικολογιάννης της ΣΕΡΤ? Ο κοντός εννοώ, είναι αδιούχος Γιάννη. Και ο Γιώργος τι λέει,
Καλημέρα Δημήτρη, λίγο άσχετο με τον αθλητισμό, αλλά αν επιβεβαιωθεί το περιστατικό στην Ημαθία με τον Τσιγκάνο νεκρό, οι αρμόδιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς γενικεύσεις. Από πότε η εγκληματικότητα έχει εθνική καταγωγή και όχι ονοματεπώνυμο? Πλέον δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας παίζοντας πολιτικά παιχνίδια κάποιοι στις πλάτες μας. Στέλνει ο Γιώργος από την Καλαμάτα. Όμορφη μέρα να έχετε να απολαύσετε υπεύθυνα την Αργεντινή στο back to back. Μας στέλνει ο Μανώλης ο Σταμύρης. Για να δούμε. Αυτά τα μηνύματα που δεν διαβάζονται και είναι και πολλά. Να ανοίξουν να δω. Τίποτα. Δεν έχει έρθει εκεί. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Δείτε πως θα χτυπάει ο Μαγκουάιρ ψηλά και η μπάλα σφυρίζει. Έλα ρε Τσέλιγκα, κόλλησες με τον Μαγκουάιρ. Τον έχω τον Μαγκουάιρ και εσύ είμαι μεγαλύτερος. Άσε τώρα. Ο Ζούγκας 7, ο Μιτσάρας. Καλημέρα Δημήτρη. Πάντα με υγεία όσους παίκτες και να πάρουν όσους και να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Μπαρτζόκας. Δύσκολα θα είναι. Ενισχύεται Μιτσάρα πολύ γερά ο Παναθηναϊκός. Και να δούμε με τον Ομπράντοβιτς. Δημήτρη, δυστυχώς βγαίνει αληθινός ο μεγάλος Ήμπρα. Οι μεγάλοι βοηθούνται. Κρίμα για την Αίγυπτο. Πιστεύει ότι ο Γεννηθέ τιμωρηθεί το επόμενο. Καλή συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της Αργεντίνης, εγώ το περιγράφω. Απόστολε, φίλε μου, με την Ελβετία. Δεν είναι έπιση η Ελβετία, άμα είδες το παιχνίδι με την Κολομβία. Μάπα το καρπούζι. Παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα. Νίξαν οι Ελβετοί στα πένελ, ήταν πιο εύστοχοι. Ο Γιώργος ο Μίχαλος στέλνει το λουλούδι. Καλημέρα λέει. Μόλις τελείωσε το πανηγύρι στο Βλυχό Λευκάδας Αγίας Κυριακής, επιστροφή για Πρέβεζα. Τη Λευκάδα δεν την ακούπησε η κρίση. Καλή ακρόαση σε όλες, σε όλους. Τι γιατί τώρα Αποστόλη? Ποια κρίση? Περάσει η κρίση. Πάμε μια χαρά. Έχουμε ανάπτυξη. Πάει η κρίση. Η χώρα είναι σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τι άλλο? Πώς είναι το τραγούδι? Τι έχουμε? Μητροπάνο. Έχουμε Μητροπάνο. Θα βάλουμε τώρα πριν τις ειδήσεις που ζήτησε και ο φίλος. Είμαι λίγο ρεθιασμένος για να τραγουδήσω. Λοιπόν, τι λέει? Βασίλη, τι να κοιτάξω για την ανανεωμένη έκδοση του Viber? Αυτό είναι στην... Το Viber είναι περασμένο στο computer. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ανανεώσεις, να περάσουμε προγράμμα κτλ. Υπάρχει κωδικός που τα δεν ξέρεις όλες οι υπηρεσίες. Τα κάνουν όλα αυτά οι προγραμματιστές του μαγαζιού. Στέφανος από την αγαπημένη Καλαμαριά, τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη, ενημέρωση σχετικά με το Ρεμπέτη Νίκο Παπά. Στην εκδίκηση της Γυφτιάς, τον Παπάζο Γλουξιδάκη είχε συμμετοχή ως Μπουζουξής στα δύο πρώτα τραγούδια. Μετά έφυγε και άλλοι έψαχναν για άλλο Μπουζουξή στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι φυσικά στην πρώτη υπογράφηση. Και να και ο Μιτσάρας, ο φίλος μου, ο Γκέκας. Καλημέρα λέει, υπάρχουν τόσα κοινωνικά θέματα και μάλιστα σοβαρά που μας απασχολούν, που το ποδόσφαιρο και γενικό αθλητισμός πρέπει να μας χαλαρώνει και ευχαριστεί και όχι να μας χωρίζει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Πάμε, Μητροπάνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση του ζητήματος των F-35, κάνοντας παράλληλα λόγο για άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι 85 αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έγιναν στόχος σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
4: Γυρίσατε. Γυρίσαμε και βλέπω τώρα ξανά στη συνδέση εδώ στην ΕΡΤΑ πέναλτι. Σε αντίθεση με το φίλο που έστειλε το μήνυμα, αυτό που το είπε, όλοι οι τερματοφύλακες οριζοντιώνονται προς τα κάτω πάνε. Εντάξει, κάνουν την κίνηση προς τα κάτω. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει έναν μποξέρ, ναν, και τώρα θα πάρει ένα δεύτερο τον Γιαμπουσέλε, λέει ο Χρήστος Πλεξίδας. Καλημέρα από Λάμπρο και Κώστα Καθοδόν για την Αθήνα, καλό δρόμο παιδιά. Ο Γιάννης Αλβανός ταξιζής, δεν μπορώ, λέει, να ξεχωρίσω τη φωνή σου με το Μητροπάνο, Μίτσο. Άρχισε, θα αρχίσετε το δούλεμα τώρα. Λοιπόν, Μητροπάνος ρε παιδιά. Τι να πεις. Συνεχίζει ο Βασίλης. Ο Σωτηρίου, ρε Λουκάκη, έλεγες για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι δισεκατομμυριούχοι και πάνε και παίζουν με τις εθνικές ομάδες. Στο μπάσκετ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κοίταξε, δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο με τις εθνικές ομάδες έχουμε δει, για τους δικούς μας που εννοεί ο Βασίλης, γιατί αυτό έλεγα νωρίτερα. Και στο ποδόσφαιρο το έχουμε δει αυτό. Άνθρωποι να φεύγουν από την εθνική. Καλά, στο μπάσκετ εκεί είναι μεγάλη ιστορία. Επιλέγουν να αφήνουν την εθνική μας ομάδα να πηγαίνει γυμνή εντός εισαγωγικών, για να είναι οι μη γυμνοί κάποιοι να κάνουν μπάνιο στις παραλίες. Και βλέπουμε 39 χρονών δισεκατομμυριούχο το Λιονέλ Μέση να κλαίει, να δίνει την ψυχή του με την εθνική του ομάδα που τα έχει κερδίσει όλα. Να βλέπουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο επίσης στην ίδια κατάσταση. Να βλέπουμε παίχτες όπως το Μέση και το Ρονάλντο και πολλούς άλλους να είναι πάντα κοντά στην εθνική ομάδα, είτε αυτό είναι ένα κύπελο Αμερικής, είτε ένα Euro, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να βλέπουμε παιχταράδες Αφρικανούς, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι παίζουν στο κύπελο Εθνών Αφρικής. Και βλέπουμε στο μπάσκετ κάποιους τύπους να έχουν γραμμένες εθνικές ομάδες στα παλιά τους τα παπούτσια, παρότι η σεζόν ξεκινάει τον Οκτώβριο, ας πούμε σε πολλά πρωταθλήματα, στο NBA, και έχει σταματήσει, άμα δεν πας να περάσει τα play-off, πολύ νωρίτερα. Σε αντίθεση, πρώτα έκανε και άλλοι φίλοι με αρκετούς παίκτες που βλέπουμε τώρα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, που θα πάνε κάποιες μέρες μόνο διακοπές. Ειδικά αυτοί που προχωράνε από τις ομάδες. Και μιλάμε για παίκτες, έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες που έχουν προχωρήσει, οι οποίοι παίζουν σε ψηλό επίπεδο στην πλειοψηφία τους. Για παίκτες οι οποίοι τα έχουν δώσει όλα στο πρωτάθλημα της χώρας τους, που είναι ανταγωνιστικότατο, στο Champions League, το Europa League, το Conference, και όμως πάνε βοηθάνε την εθνική ομάδα και σου λέει: φίλε, θα παίξω για το εθνόσημο όπου πάω, όπου φτάσω, και να τα κατακτήσω όλα. Στο NBA που ανέφερα, το πρωτάθλημα αρχίζει τον Οκτώβριο. Έχει τελειώσει μέσα Απριλίου regular season, η κανονική περίοδος. Κάποιοι δηλαδή που δεν έχουν περάσει, δεν δίνουν καν αγώνες play-off. Να μου πεις, ρε Λουκάκη, κάθε δύο μέρες παίζουν αγώνα. Ναι, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο κάποιοι. Μετά, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο κάνουν διακοπές. Δεν κάνουν τίποτα. Εκεί. Μου φαίνεται η σεζόν ολοκληρώθηκε 13 Απριλίου σήμερα, φέτος, η regular season στο NBA. Και φανταστείτε, τότε τον Απρίλιο πεζόντουσαν ακόμη τα προημιτελικά εδώ σε μας στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, στις διοργανώσεις και στα πρωταθλήματα, και το δικό μας αλλά και τα άλλα που έλεγα που είναι σε υψηλό επίπεδο, γινόταν ένας κακός χαμός. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, να πάνε Champions League, Europa, Conference και τα λοιπά. Εντάξει. Εσείς τι νομίζετε? Διάβασα ένα πολύ ωραίο χτες ότι... Γιατί λέτε ότι διάκρισε ο Κριστιάνο προχτές? Επειδή δεν θα πάρει πριν ενδεχόμενος κατάκτησης του Μουντιάλ? Όχι, φίλες και φίλοι. Στο γύρο του 2016 είχε δώσει το πριμ στη φιλανθρωπική οργάνωση Kids Foundation, πως λεγότανε τότε. Και ξέρετε πως θα παίρνει το χρόνο? 200 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να πάει με την Πορτογαλία? Ο Ρονάλντο, ο Μέση και όλοι αυτοί. Ο Χάρι Κέιν δεν μπορούσε να... 41 είναι. Έχει πάρει την οικογένεια και να κάνει μια κρουαζιέρα με το σκάφος του, ή να πάρει το ιδιωτικό τζετ και να πάει σε ένα εξωτικό νησί. Το ίδιο, γιατί έκλαψε ο Μέση χτες? Τα είδατε τα πλάνα? Έκλαιγε ο Μέση, κάθισε μισή ώρα μέσα στο γήπεδο και κοίταγε τους αποσβολωμένους, τους Αργεντίνους θεατές. Να πάρει το πριμ θέλει? Ή τι να πεις, ο Χάλαντ, το ξέχασα το Χάλαντ, που παίξε τόσα παιχνίδια με την Manchester City φέτος, μέχρι το τέλος πήγε ο άνθρωπος, την πάγανε πρωτάθλημα και Ευρώπες βέβαια που έπαιξε, και βλέπουμε να... Στο μπάσκετ και το εξής, ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές παρακαλάνε και τους παίχτες να έρθουν στην εθνική. Τους παρακαλάνε, λες και για να πάνε να παίξεις στην εθνική ομάδα είναι σαν να κάνεις αγκαρία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά του ποδοσφαίρου, μια και λέμε, με το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς στο σπορ, δεν κάνει κανείς αγκαρία στο ποδόσφαιρο. Κανένας, φίλες και φίλοι, πιστέψτε με. Θανάση Λιολιούσης, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, μας στέλνει. Και βέβαια, τι να πούμε, μεγάλη μεταγραφή, λέει ο Θανάσης μας, ο Γιαμπουσέλε. Τα είπαμε, είναι η πρώτη είδηση κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Αυτή θα βάλω και στο δελτίο. στις 8 πρώτη, ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει μια αμυγός γαλλική front line. Δημοσιεύματα από την Αμερική αναφέρουν ότι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους Πράσινους για 3 χρόνια και θα έρθει στην Αθήνα για να συμπληρώσει τους συμπατριώτες του Ματία Λεσόρ και φιλαράκι του ο Λεσόρ. Και Μουστάφα Φαλ στη θέση του 5, αλλά βέβαια τα έχουμε ξαναπεί. Καλώς στην Έλλη. Καλημέρα, ήρθε και η Νέλη Ζαφυροπούλου στη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, έχοντας βέβαια και τη δυνατότητα να παίξει και στο 4, αφού ως επιτοπλίστων αυτή είναι η θέση του. Να μένετε να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη, ο 30χρονος Γάλλος. Έχει γεννηθεί 17 Δεκεμβρίου. Κοίταζα σήμερα το πρωί. Τα 2 τελευταία χρόνια βρισκόταν στο NBA, αγωνίστηκε κατά σειρά σε Sixers, Knicks και στην ομάδα μου τους Bulls που είχε πάει από το Φεβρουάριο. Έχει πριν μείνει ελεύθερος και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 5,6 πόντους και 3,5 rebounds σε 67 αγώνες της regular season. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε αγωνιστεί και από το 2017 έως το 19, φόροντος την φανέλα των Celtics, οι οποίοι τον είχαν διαλέξει στο νούμερο 16 του draft τότε. Σε επίπεδο, βλέπω τα στατιστικά τώρα και αυτό σας τα λέω, δεν τα είχα δει νωρίτερα. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας ο Γιαμπουσέλε έχει 124 συμμετοχές με Βιλερμπάν από το 19 έως το 21 και Ρεάλ Μαδρίτης από το 21 έως 24 και μέσους όρους 10,8 πόντους και 4,4 rebound και 1,3 assist. Μάλιστα το ποσοστό καριέρας του στο τρίποντο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι στο 41%. Είχε 147 σουτ σε 406 προσπάθειες. Στοιχείο, θα το πούμε εδώ, που θέλει από τον ψηλό πάντα ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Επιστρέφοντας στην Γαλλία για το καλοκαίρι και τους αγώνες εθνικής του στα προκριματικά παράθυρα του Μουντομπάσκετ του 27, ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε μια σειρά podcast στο YouTube με τίτλο Summer with a Bear. Στο πρώτο επεισόδιο ο 30χρονος ψηλός εξήγησε πώς πέρασε η προηγούμενη χρονιά στην αντίπερο του Ατλαντικού, γράφοντας ότι η φετινή σεζόν ήταν πιθανώς μία από τις πιο δύσκολες που έχω ζήσει για τα πράγματα, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως ήλπιζα. Υπήρχαν προκλήσεις, αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παίζω μπάσκετ και το αγαπώ. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά που χρειάζεται για να φτάσεις εκεί. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πραγματικά στο NBA τίποτα δεν είναι εύκολο. Ήταν δύσκολο, γράφει, δεν έπαιζα πολύ και εννοούσε τη Νέα Υόρκη, εντάξει. Δεν με χρησιμοποιούσαν πολύ, οπότε όπως είναι φυσικό άρχισα να περνάνε πολλά πράγματα από το μυαλό μου. Με έφερε κάπως πίσω στην ίδια κατάσταση με 10 χρόνια πριν, όταν ήμουν στη Βοστόνη και πήγαινε στους αγώνες σκεπτόμενος ότι μπορεί να μην παίξω απόψε. Η κατάσταση ήταν διαφορετική από τη Νέα Υόρκη, οπότε όταν έφτασα εκεί, εννοεί όταν πήγε στους Bulls στο Σικάγο, ήμουν γεμάτος αυτοπεποίθηση γιατί ένιωθα αυτή την υποστήριξη. Το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν ήταν πολύ υγιές. Η σεζόν μου ήταν πραγματικά δύσκολη, οπότε δεν μπορούσα να κρύψω ψυχολογικά. Ήταν δύσκολο. Αυτά είχε γράψει για τη δύσκολη σεζόν που πέρασε στο NBA. Ο Γιαμπουσέλε. Κατά τα άλλα που ρωτάει ο Βασίλης, κακό βαρετό παιχνίδι Βασίλη μου, ο Βασίλης Οθωμόπουλος, η Ελβετία τελικά να σου πούμε ήταν πιο ψύχρινη στη διαδικασία των πέναλτι, νίξε 4-3, 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, δηλαδή όπως το άφησες, όπως μου γράφεις, νίξε την Κολομβία. Μια Κολομβία που λήγησε στο βάρος της πρόκλησης, εγώ την είχα για φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι την Κολομβία, ότι θα το περάσει, αλλά πέρασε στα προημιτελικά η Ελβετία που θα παίξει την Κυριακή στις 4 ώρα τα ξημερώματα με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, η οποία κέρδισε την Αίγυπτο 3-2 με ολική ανατροπή εκεί στην Ατλάντα. Χρήστος, άμα είσαι βραχνιασμένος λέει βάλε καρά ο Χρήστος Απριόβουλος. Πολωνία, πότε θα πας? Φίλε Χρήστο, δεν προβλέπεται να πάω φέτος Πολωνία. το πιο πιθανό του χρόνου. Καλημέρα και στο μπάσκετ, ο Ντόνσιτς παίζει για την εθνική του πιο παλιά. Νοβίτσκι με Γερμανία έρχονται συνέχεια. Οι δικοί μας οι κακομαθημένοι με την ανοχή της ΕΟΚ και ότι δεν πιστεύουν στην σημαία. Μόνο ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει να τιμά το εθνονόσημο, γράφει ο Γιάννης Πολυμενάκος. Και ο Δημήτρης Μπέλος, καλημέρα. Ο μπασκετικός ΠΑΟ έχει γίνει με τόσα χρήματα ομάδα από Κατάρ ποδοσφαίρου. Πληρώνει υπεραξίες και χαλάει την μπασκετική πιάτσα. Μια ομάδα όχι κτισμένη όπως του Ολυμπιακού, αλλά αγορασμένη. Μιλάνε για 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν υπάρχει αυτό. Το ξαναλέω. Ομάδα αγορασμένη, λέει, γράφει ο Δημήτρης Μπέλος. Ο Γιάννης, το φιλαράκι μου από το Πετάνκ εκεί, ο Παπουτσής από τα Γιάννηνα. Καλημέρα. Κρίμα να μην υπάρχουν άνδρες πια στο ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στην παρέμβαση Τραμπ. Θα περίμενα δυναμική αντίδραση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δικούντες, διαιτητές και αντιπάλους. Το ιδανικό να μην δεχόταν ο ίδιος παίκτης να παίξει, μας στέλνει στο χαρακτηριστικά, στο Viper, στην... Για να δω κανένα μήνυμα έχει έρθει. Συνήθως δεν έρχονται μηνύματα στο πενταψήφιο, όχι, όπως είναι ούτε κάποιο email έχει έρθει, οπότε απαντήθηκαν όλα τα μηνύματα. Οπ, τη στέλνει εδώ, Μπόγκα λέει, και Μπάντιο ήρθαν και αυτοί, ναι, ναι, το είπα νωρίτερα, τα Μπόγκα και Μπάντιο πάτησαν χθες Ελλάδα και αφού πέρασαν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σήμερα, φίλε Θοδωρή που στέλνει το μήνυμα, αναμένεται να ανακοινωθούν. Ο Σενεγαλέζος ήρθε πρώτος, δεν έκανε δηλώσεις αφού προτιμήθηκε από την ΚΑΕ να τις κάνει μετά την ανακοίνωση συμφωνίας. Όσο για το Μπόγκα, αφού φόρεσε ένα t-shirt της νέας του ομάδας, τον είδα εκεί, έκανε κάποιες δηλώσεις στο αεροδρόμιο. Καλημέρα. Η γυφτιά των Αγγελοπουλέων φαίνεται άλλη μια φορά στα παζάρια ανανέου συμβολέου του αρχηγού Παπα-Νικολάου, λέει ο Ευστάθιος. Ο Γιάννης Μεχίλης, στο επίπεδο των παιχτών που παίρνει ο Ολυμπιακός, πώς το βλέπεις, πού? Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, Γιάννη, ρίξε μια διπλοπενιά να σου πω. Καλημέρα Δημήτρη, η απίστευτη ασυλία που προσφέρεται στον Αντετοκούμπο είναι πραγματικά ανεκδίκητη. Εν τω μεταξύ, αν και τυχόν υποθεί το παραμικρό, αμέσως θα χαρακτηρίζει με το χειρότερο τρόπο, λέει εδώ ο φίλος. Δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά του, γιατί έχει μόνο το τηλέφωνο. Ο Άρης, ο Γαύρος θα αγοράσει μεταγραφές όλα τα χρέπια που θα του πασάρουν οι μάνατζερ. Πάλι τίποτα δεν θα κάνει του χρόνου, λέει ο Μιχάλης. Ο Άρης, ο Άρης ο Παπαδόπουλος. Ο Μιχάλης τώρα είναι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τόσα χρόνια τα παράθυρα στον μπάσκετ δεν ελκύουν όλους τους παίχτες στην Ελλάδα. Πολύ κακός, αλλά αυτή η νοοτροπία έχει αναπτυχθεί εδώ στους Έλληνες μπασκετμπολίστες. Στέλνει ο Μιχάλης ο Χάτζος. Πολύ κακός όπως το γράφεις. Καλημέρα. Ρωτάς γιατί έκλαψε ο Μέση. Εδώ ακόμη δεν έχουν καταλάβει γιατί δάκρυσε ο Νίτσε. Και έχουμε πάει 45 χρονών. Τι έγραψες ρε γίγαντα. Τι έγραψες ρε γίγαντα. 7 και 49. Ποιος είσαι, Δημήτρης Χαλόφτης. Τι έγραψες. Τρομερό μήνυμα πραγματικά. Τρομερό. Τι λέει ο... Φεύγω για Κρακοβία. Θα είμαι και Σάββατο στο φιλικό Βίστρα Ρέξαμ, καλημέρα. Λούση. Κρακοβία, ωραία φίλε. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Στο φίλο μου το Δημήτρη, τον Γκέκα, ο Μάκης, ο Αεξής, ο Κοκκινάκης, ο γείτονας. Μάκη, την καλημέρα μας. Εντάξει, είναι φίλος μου ο Δημήτρης ο Γκέκας. Τα λέμε συχνά. Πάμε. Ο Θωμάς. Θωμά, είσαι ένας από τους ακροατές που τα μηνύματα στο Viber πάνε αλλού. Δηλαδή για να τα βρεις κάνεις μια διαδικασία. Απλά το είδα εκεί, είχε γράψει ένα επάνω και το πάτησα. Τι λέει, καλή εκπομπή, καλημέρα. Ο Μέση έκανε στα 39 του ότι κάνει μόνο Prime Maradona στον ιστορικό ημιτελικό του 86 με το Βέλγιο. Ναι, το είπα αυτό, Θωμά. νωρίτερα, αναφερθήκαμε σε αυτό. Τώρα για να φύγω από εδώ θέλει μια, όταν μπαίνει σε αυτή την ιστορία θέλει μια διαδικασία. Ο Μπόγκα είπε, θέλω να πάρω την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, ρε Βασίλη, που ξαναρωτάς τι δηλώσεις έκανε. Έχει φέρει παιχναράδες και legends, όπως πολύ σωστά είδα σε ένα πρωτοσέλιδο, μου φαίνεται, στη Live Sport. Ο Παναθηναϊκός φέτος στο μπάσκετ. Χαμός. Γιώργο μου, έχεις δίκιο. Χτες το μήνυμά σου το είδα πολύ αργά, που μου έλεγες για την ΑΕΚ, δεν είπες τίποτα. Και συνεχίζεις, ρε εσύ Δημήτρη, μη φύγει η εκπομπή χωρίς ΑΕΚ. Είπα στην αρχή για τον Καν Κάιρινεν. Από χτες έχει βάλει την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά. Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο. 4 χρόνια με την, λέει, το συμβόλαιο. Στο καλοκαίρι, από ό,τι διάβαζα, του 2030. Αριθμό φανέλας δεν επέλεξε ακόμη. Μου φαίνεται ότι θα δοθούν οι αριθμοί φανέλας για τους καινούργιους στο φινάλε της προετοιμασίας. Μου φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος. Τρίτη μεταγραφή για την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Θυμάμαι τον Ζουμπκόφ, Σαρακασίδη και νομίζω ότι αναμένεται να επισημοποιηθεί και εκείνη του Χρήστο Αλεξίου με δανεισμό από την Ίντερ. Τι άλλο να πω για την ΑΕΚ. Για τον Γκοϊτά φαίνεται ότι ενδιαφέρονται 2 ομάδες από την Bundesliga, σύμφωνα με ένα ξένο μέσο που κοίταγα χτες. Σάλκε είναι η μία. Την άλλη, να σας πω την αλήθεια, δεν την θυμάμαι. Αυτά με την ΑΕΚ. Υπάρχει και μια πρόταση της Μοντερέι στον Πινέδα. Είμαι Μεξικανοί, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζουν εκεί τα δημοσιεύματα για τον Πινέδα και το μέλλον του. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο στέκουν όλα αυτά. Κανάλο μήνυμα, ο Χρήστος ο Πρίτσας. Να, έλεγε την ΑΕΚ, έλεγα το φιλαράκι μου Χριστάρας, ο κύριος διευθυντής, κύριος καθηγητής, είναι συνταξιούχος και σε είδα δυνατισμένο. Πραγματικά, τα 35 κιλά που έχασες στη φωτογραφία που μου έδωσε χθες φαίνονται, Χριστάρα. Καλημέρα, λέει σε όλους. Λένε ότι δεν πήγε το κύπελο της Άγρας Ροζάνη γιατί την ίδια ώρα έπαιζαν και οι παοκτσίδες στο γυναικείο κύπελο που πήραν. Φοβήθηκαν τα επεισόδια. Χθες είδαμε ματσάρα Αργεντινή. Για μένα φταίει ο προπονητής της Αιγύπτου, λέει ο Χρήστος. Α δούμε. Απάντησε λοιπόν στον. Ποιος το είχε στείλει το μήνυμα, για να δω, είχε στείλει μια δεν ανοίγει, ο Γιώργος είχε στείλει το μήνυμα σε email. Οπότε Γιώργο μου, αν ακούσα ακόμη την εκπομπή, απαντήθηκε από το Χριστάρα. Ο Δημήτρης, καλημέρα, άλλο ένα καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο, δεν έβαλε μυαλό, μην το λες αυτό Μιτσάρα. Είναι ο Μπράντοβιτς αυτή τη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σε όποιες πολυκατοικίες αυτόν τον άνθρωπο και αν είχα τον έβαστα διαχειριστή, τι θέλω να πω, ότι είναι πάρα πολύ καλό στη διαχείριση γενικώς. Χτυπάει το χέρι στον πάγκο, στο τραπέζι, οπουδήποτε, και κοκκινίζει αν θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίχτες και αυτοί τον ακούνε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ καλή αυτοί οι αθλητές που έχει πάρει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, για να πούμε και του αόματο το δίκιο. Ο Θανάσης και ο Αγαμέμνονας στο δρόμο, λέει, για Αθήνα από Λιβαδιά, την καλημέρα μας. Δημητράκη, τι είναι αυτός ο Ζώτα Σίλβα? Ο Ζώτα Σίλβα, φίλες και φίλοι, από ό,τι είδα είναι από χτες στην Ολλανδία. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Δανεικός είναι από την Nottingham Forest, όπως σας έλεγα και χτες, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι η απόκτηση του συγκεκριμένου παίχτη, Πορτογάλος είναι, δημιουργεί νέα δεδομένα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Είναι 27 χρονών. Σε 10 παιχνίδια διάβαζα χτες αγωνίστηκε. Προχτές το βλέπω αυτό. Κατά τη θητεία του στην Νότιχαμ. Ως δεξιός εξτρέμ. 5 ως αριστερός εξτρέμ. 4 ως εντερφόρ. Και 2 ως δεκάρι. Επίσης στη Βιτόρια Γκεμαράες, στην οποία εκτόξευσε τις μετοχές του και πήρε μεταγραφή στην Αγγλία, ο Πορτογάλος είχε παίξει 39 παιχνίδια ως δεξιό εξτρέμ, 18 αριστερός, 12 σεντερφόρ και 4 δεκάρι. Να, όπως καταλαβαίνεις φίλε, αυτός ο τύπος δεν είναι δυνατόν να μην βοηθήσει. Τι λέει εδώ? Μετά το break ενυδάτωσης έχασαν το ρυθμό τους οι Αιγύπτιοι, λέει η Πατρίτσια Καλευρά σε ένα δεύτερο μήνυμα που στέλνει. Τι να σου πω ρε Πατρίτσια, ήτανε ματσάρα. Α, τους ακυρώσανε και εκείνο το γκολ που είχε γίνει αφού η μπάλα άλλαξε 6-7 κατοχές και δόθηκε και φάουλ κιόλας στο αριστερό μέρος επίθεσης της Αργεντινής. Τα είπαν εκεί και ο προπονητής της Αιγύπτου και κάποιοι παίκτες βγήκανε μετά στην συνέντευξη και τα είπαν ότι ο Γάλλος διαιτητής αυτός ο Λετεσχέ ήθελε να βοηθήσει την Αργεντινή. Σαν παιχνίδι πάντως εμένα μου άρεσε, σε αντίθεση με το Ελβετία-Κολομβία, το οποίο δεν είδαμε απολύτως μα απολύτως τίποτα. Τόνις Τόνις καλημερίζει, καλώς το φιλαράκι μας. Κρακοβία, χαιρετισμού στην κόρη μου στο Κατοβίτσε, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καλώς το φίλο μας τον Μιτσάρα. WhatsApp, ο Στέλιος τι λέει? Στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα πάρει και τον Μοντέρο. Όχι, ο Στέλιος ο αρχοντής, όχι, δεν θα τον πάρει, γιατί ο Μοντέρο έκανε κάτι ελιθρόλευκες καρδούλες ή κάτι τέτοια. Δεν. Εντάξει, τώρα μου πεις. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, λέγανε παλιά, ο θυμός αφασαρόλας έχει για τους σπανού τα γένια. Και τους σπανού τα γένια γίνονται. Λοιπόν, Θοδωρής, ο Δημήτρης τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη, έτσι και το πάρει η Αγγλία, δεν θα ξεμεθύσουν ποτέ και θα τελειώσουν και οι μπύρες. Ο Δημήτρης από Ζάκυνθο, τι γνώμη έχεις για το γήπεδο του Ολυμπιακού, έτσι όπως το είδα στις μακέτες, Μιτσάρα μου, στολίδι. Καλημέρα κοντογείτονα, καλημέρα στην παρέα. Το Μουντιάλ μπήκε σε τροχιά με ματσάρες και ανατροπές. Ο Νίκος από το Ήλιον και με το μήνυμα του Νικόλα. Τα είπαμε και όλα πιστεύω. Τελειώνουμε. Χαρά Γιαννοπούλου, Ήρα Πανανίδου, δύο κορίτσια έξω. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας κλείνουν και την πόρτα.
5: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τα μεσονύχτιο μεταγραφικό μπαμ από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον για Μπουσέλε. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Γάλλος Power Forward αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει το τριφύλι για να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Θυμίζουμε ότι ο Γιαμπουσέλε είναι ελεύθερος από τους Bulls, όπου αγωνιζόταν από το Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του με τους Knicks. Ο παίκτης ορόσημος σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επανήλθε επίσημα στην ΚΑΕ έπειτα από 14 χρόνια σε διοικητικό ρόλο στην ομάδα, ενώ στην Αθήνα είναι από χτες το μεσημέρι για να ολοκληρώσει τις μεταγραφές τους ο Μπόγκα και ο Μπάντιο. Για 3 χρόνια θα υπογράψουν τόσο 27χρονος Γερμανός Φόρουαρντ αλλά και ο Σενεγαλέζος Γκάρντ. Στο πιο κακό και βαρετό παιχνίδι της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλλου, η Ελβετία ήταν ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, νίκησε με 4-3, 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση την Κολομβία, που λήγησε στο βάρος της πρόκλησης και πέταξε για τα προημιτελικά. Αντίπαλος της Ελβετίας, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ο Μέση, ο οποίος ακόμη και στα 39 του ξέρει να ορίζει τη μοίρα ενός αγώνα. Οι τελευταίες κουβέντες, το χθεσινό παιχνίδι ήταν δικές του με αντίπαλο και στα 39 του ξέρει να ορίζει τη μοίρα ενός αγώνα. Οι τελευταίες κουβέντες, το χθεσινό παιχνίδι ήταν δικές του

0: είναι Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία, με τους αγώνες να διεξάγονται 9, 10 και 12 του μηνός. Στον 15ο ημιτελικό της καριέρα του στο Wimbledon προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας, φτάνοντας 107 νίκες στο τουρνουά, προκρίθηκε στην τετράδα κερδίζοντας 3-2 τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ. Η νίκη αυτά τον φέρει απέναντι στον Γιάννη Ξίνερ για την διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τον τελικό του θεσμού σε μία από τις μεγαλύτερες τεχνομαχίες φετινής εκδοχής του Κρήτου, του τρίτου Grand Slam της σεζόν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του 27χρονου Φιλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν για 4 χρόνια, ενώ με ανακοίνωση της ΙΠΑΕ καλεί τον κόσμο της ομάδας να αποφύγει την κρίση καρνογόνων στις εκδηλώσεις για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Νίκη τον ΠΑΟΚ με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακας, το τρίτο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους. Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Τάισον σκοράρα για το δικέφαλο του Βορρά. Στον Ολυμπιακό πρώτη προπόνηση χθες με τα ερυθρόλευκα για τον 21 ετών Σουηδό στόπερ Ζίνεντιν Σμαϊλόβιτς στην Ολλανδία. Ένα αναμονή της παρουσίας της από τον Καρντόσο του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζοντα Σίλβα και των εξελίξεων με τον Ζόελ Ρόκα και τον Νοά Καντιού. Στις 7 το απόγευμα το φιλικό των ερυθρόλευκων με τη Ράκοβ με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Έμφαση στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας από τον Νίστρουμ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Φιλικό του Άρη με την Νάπολης 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Σήμερα αναχωρεί από το Λεμαϊδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Γκέλα της Summer Grover στον πρώτο προκριματικό του Champions League, καθώς το πρώτο της αγώνα με την Φλωριάνα ιτήθηκε με 2-0 στη Μάλτα. Τέλος, ο Φαγκούντο Πελίστρι είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η Hull για την ενίσχυσή της μετά τον προβιβασμό της στην Premier League. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση σε 9.
1: Era Sport 101,8. Επειδή πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
10: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
11: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
13: Ψαραδέλης.

0: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Πολύ καλά έκαναν και έφτιαξαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αυτό το τραγούδι που ακούσατε για τον Λιονέλ Μέση, δηλαδή τον τελευταίο χορό, όπως το ονόμασα, το Last Dance για τον Λιονέλ Μέση, γιατί σαν να είχαν φανταστεί, ή μάλλον ήξεραν τη δίψα του για ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο, δεν ξεδίψασε με εκείνο που κατέχει το 2022, τη γνώριζαν τη δίψα του, δεν γνώριζαν τι θα συνέβαινε στον αγώνα το χθεσινό με την Αίγυπτο, που είδαμε την μεγαλύτερη ανατροπή που έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλου. 3 γκολ σε 13 λεπτά για να πάρει την πρόκριση δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν η ταιριαστή μουσική έμπνευση για τον κορυφαίο πιθανότητα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. You know, και μπορεί να γίνει και δεύτερο παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο τη νύχτα Χαρά Γιαννοπούλου, αλλά ήταν τόσο βαρετό που θέλαμε να ξαναδούμε το Αργεντινή-Αίγυπτος. Αλλά τι μαρτύριο τραβήξαμε τη νύχτα. Δεν αποφάζει ο Ιφαντίνο που κάνει τόσες τρέλες να τη στείλει κατευθείαν και την Κολοβία και την Ελβετία στα πέναλτι να ησυχάσουμε. Νοκάουτ και οι Κολομβιανοί. 6 ευρωπαϊκές ομάδες στα προημιτελικά. Το λέω για εκείνους που είχατε προεξοφλήσει αποτυχία των Ευρωπαίων λόγω κούρασης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι πλέον δική τους υπόθεση. Οι Ευρωπαίοι, ο Μέση και το Μαρόκο, που εκπροσωπεί την Αφρική, αλλά παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θέλω να αφιερώσω αυτήν την εκπομπή στο Μέση, δεν γίνεται διαφορετικά. Καθόμουν και έψαχνα μέσα στη νύχτα αγαπημένα του τραγούδια, για παράδειγμα, να δω τι ακούει αυτό παλικά, να μπούμε λιγάκι στο μυαλό του. Και βρήκα την Κάρολ Τζι.
1: Πάσα κοντίγο. Δίμελο.

Είμαστε η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια, αφιερωμένη στο Λιονέλ Μέση. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό μετά από όσα είδα τα μάτια μου χθες το απόγευμα. Έχουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μεγάλη βοήθειά της, γιατί πρέπει να παίξουμε λίγο διαφορετικά σήμερα τα μουσικά θέματα, να είναι προσαρμοσμένα στον κορυφαίο τελικά κατά τη γνώμη μου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, γιατί με τα επιτεύγματά του νομίζω ότι πλέον ξεπερνάει και τον Diego Maradona, ασχέτως αν ο Diego είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει εμφανιστεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. The queen, with the queen. Ενώνει αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές ένα κοινό στοιχείο πέραν της Αργεντινής, ότι ακουμπάει όλη η Αργεντινή επάνω τους. Ακουμπούσε στον Diego, ακουμπάει και στον Λέο. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει έρθει από νωρίς για να είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λέας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και σας θυμίζω ότι έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας. Δέχομαι καταρχάς τις ενστάσεις σας για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Αυτό είναι ασυζητητή το θέμα της ημέρας, μιας και εγώ πλέον ψήφισα Λιονέλ Μέση. Επαναλαμβάνω, όχι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που ήταν όντως ο αείμνηστος Διεγίτο, αλλά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, βάσει διάρκειας, βάσει επιθυμιών, βάσει θέλησης, βάσει τίτλων, βάσει ρεκόρ. Άλλωστε, ο Λιονέλ Μέση από χθες κατέχει και το τρίτο μεγάλο ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο. Είχε έτσι και αλλιώς τις συμμετοχές, 31 με το χθεσινό παιχνίδι. Είχε τα γκολ, 20, τα έκανε 21, έχει τώρα και τις ασίστ με 9. Σας έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπορ, και πριν ολοκληρώσετε με λατινικούς χαρακτήρες την πληκτρολόγησή της, θα έχετε μπει στην παρέα της Ερασπορ. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, αφού βεβαίως πρώτα γράψετε τη λέξη Σπορ, αφήστε ένα κενό και προσθέσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr, όπως και στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δερημόνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Και κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία αυτού του παγκοσμίου κυπέλου που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής δεν είναι το χθεσινό αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο, δεν είναι το κλάμα του Μέση επί 30 περίπου λεπτά, Χαρά, 13 λεπτά κράτησε η μεγάλη ανατροπή των Αργεντινών και σχεδόν μισή ώρα η συγκίνηση του Μέση. Ούτε αυτός, ούτε οι συμπαίκτες του, ούτε οι φίλαθλοι Αργεντινής μπορούσαν να φύγουν χθες από το γήπεδο. Κάτι τους κρατούσε εκεί μέσα, ήταν επειδή έζησαν κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Η φωτογραφία για μένα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου δημοσιεύτηκε χθες με μια μικρή καθυστέρηση. Είναι ο προπονητής του Βελγίου, ο Ρούντι Γκαρσία, αγκαλιά σχεδόν με τον Μπάλογκαν, την πέτα του σκανδάλου για τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, πέτα του σκανδάλου επειδή έτσι το σκέφτηκε στο παρανοϊκό μυαλό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός παίκτης, όταν τελείωσε ο αγώνας με το Βέλγιο, με εκείνο το συντριπτικό 4-1 υπέρ των Βέλγων, αυτοβούλος πλησίασε τον προπονητή του Βελγίου. Θέλησε να απολογηθεί για όλο αυτό το θόρυβο που προηγήθηκε το αγώνα και ο οποίος θόρυβο στην ουσία ισοπαίδωσε πνευματικά, ψυχολογικά και αγωνιστικά τους Αμερικανούς. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα χάσει το παιχνίδι, τα εξήγησε πολύ ωραία χθες ο Νίκος Νταμπίζας και θα επαναλάβω του Νίκου Νταμπίζα την ανάλυση του αγώνα έτσι όπως την έκανε χθες το μεσημέρι στην ΕΡΤ. Πλησίασε λοιπόν τον Ρούντι Γκαρσία για να απολογηθεί, να του πει ότι δεν φταίω εγώ για αυτά που έγιναν, coach. Και αποκάλυψε ο Ρούντι Γκαρσία μετά στους δημοσιογράφους ότι του απάντησε: το ξέρω παιδί μου, δε φταίς. Είσαι ο μόνος που δε φταίς για όλα αυτά που συνέβησαν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι τώρα δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να με βρεις. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική στιγμή του αγώνα. Είπατε πολύ ότι με το αποτέλεσμα εκείνο το ποδόσφαιρο ισοπαίδωσε την πολιτική. Έχετε μισό δίκιο. Θα εξηγήσω γιατί. Μπορεί να προκρίθηκε το Βέλγιο
παίρνοντας αυτό το έξτρα κίνητρο από την κατάφορη αδικία που είχε γίνει σε βάρος του με πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου και συμμετοχή του Ιφαντίνου, αλλά η πολιτική κέρδισε και το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το άλλο 50% κατά τη γνώμη, γιατί διέλυσε την ομάδα των ΗΠΑ, ήταν φάντασμα του εαυτού της. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο ισοπαλία είναι. Το ζήτημα είναι, όπως το είδαμε στην φωτογραφία του Γκαρσία με τον Μπάλογκαν, ότι η ανθρωπιά κέρδισε την απανθρωπιά ενός παρανοϊκού ηγέτη. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης αγωνιστικής στην φάση των 16. She never knew that there was anything more than cold. Και χάρη στον Νίκο Νταμπίζο, ο οποίος είναι τόσο πιστικός, τόσο κατανοητός και τόσο χρήσιμος για όλους μας, είδαμε χθες με βιντεάκια ότι οι Αμερικανοί χαρά χάσαν το παιχνίδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, διότι στο 11ο δευτερόλεπτο ο Ντεστ προστατεύει την μπάλα για να κερδίσει πλάγιο το Βέλγιο. Δεν έχει καταλάβει ο Ντεστ ότι η μπάλα πηγαίνει πλάγιο από συμπαίκτου. 0-1 εκείνη τη στιγμή. Φανερό ότι ο Ντεστ είναι εκτός αγώνα με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 31ο δευτερόλεπτο. Φάση για γκολ. Καθαρή φάση για γκολ οι Αμερικανοί. Σε μισό λεπτό καταλαβαίνεις ότι στο γήπεδο υπάρχει μόνο μία ομάδα. Στο 6ο λεπτό, στο 9ο συγγνώμη λεπτό, 5 παίκτες των Αμερικανών καθυστερούν να φτάσουν στην μπάλα. Μπαίνει στη μέση Βέλγος, πασάρει στον Ντεκετελάρε και γίνεται το 0-1. Στο 11ο λεπτό η στατιστική γράφει 6 τελικές προσπάθειες των Βέλγων με 3 στο στόχο. Μέσα σε 11 λεπτά δηλαδή γνωρίζεις ότι οι Αμερικανοί λείπουν από το γήπεδο. Και βεβαίως το άλλο στοιχείο το οποίο και ο Ποτσετίνο ομολόγησε είναι ότι έτυχε κάποια στιγμή να ισοφαρίσουν οι Αμερικανοί και σε 54 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω, σε 54 δευτερόλεπτα δέχτηκαν δεύτερο γκολ. Τους ακάτεψε το μυαλό ο Τραμπ με αυτά τα παρανοϊκά που κάνει σε καθημερινή βάση, τον οποίο αν βλέπατε χθες Χαρά και Νέλη κατά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη θα τον λιπόσασταν. Ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση ο Αμερικανός πρόεδρος που ο Ερντογάν, άλλος μεγάλος σε ηλικία πολιτικός ηγέτης, τον βάσταγε συνεχώς από το χέρι για να μην του φύγει. Πήγαινε συνεχώς ο Τραμπ, παιδιά, σε λάθος κατεύθυνση. Ούτε στο άγημα δεν ήξερε πώς, μάλλον πότε να σταθεί και πού να σταθεί. Εμφανίζεται η μεταφράστρια, δεν την παίρνει χαμπάρι ο Τραμπ, πάει προς την άλλη κατεύθυνση, το ξανατραβάει ο Ερντογάν. Και στο τέλος ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος και αυτός με δυσκολία εδώ που τα λένε περπατάει σε αυτήν την ηλικία, τον πήρε οριστικά αγκαζέ, σου λέει με σένα δεν βγάζω άκρη, θα σε πάρω χεράκι χεράκι μέχρι την αίθουσα των αφήξ.

ξαναγυρίσω εγώ στον αγαπημένο μας, τον Λιονέλ Μέση. Δεν ακούει μόνο Κάρολ G, ακούει και Bad Bunny, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα παρέα με αυτή την φοβερή φωνή από την Ισπανία, τη Ροζαλία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 80 στόχους στο Ιράν με μπαράζ πυράβλων και ντρόνς κατά 85 αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο απολογισμός των θυμάτων από την κατολίσθηση της επαρχίας στη βορειοδυτική Κίνα αυξήθηκε σε 21, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Εδώ είμαστε με τη βοήθεια της ΣΥΑ αλλά και του Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος έχει περάσει την κονσόλα των ήχων. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχετε ο καθένας επιχειρήματα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος συγκεκριμένου. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης μου γράφει ότι όπως το θέτω το ζήτημα βάσει τίτλων και διάρκειας, ναι, είναι ο Μέση βάσει προσωπικότητας ο Μαραντόνα, αλλά ο Δημήτρης θεωρεί ότι ο Κρόεφ είναι πάνω απ' όλους γιατί επαναπροσδιορίσε το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, ο Μέση οφείλει και στον Κρόεφ την επιτυχία του, διότι ξεκίνησε τα πρώτα βήματα από τη Λαμασία που ίδρυσε ο τότε Ολλανδός τεχνικός της Μπαρσελόνα. Σωστό και αυτό. Άλλος ακροατής μου λέει για τον Πελέ, γιατί βοήθησε στην εξάπλωση του ποδοσφαίρου. Σωστός και αυτός. Να θυμηθούμε όμως εδώ με τη βοήθεια του Νίκου Τσιπλάκη τι συνέβη χθες σε αυτό το ακατανόητο σε όλη τη διάρκεια παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο.
1: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ενέργεια του Χατζάλη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζίκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες. Πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Μέση. Σέντρα. Μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα. Κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση. Γκολ. 2-2. Στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά. Οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα. Και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή. Με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να τη δράσει. 3-2 η Αργεντινή.
0: Τυχερός ο Γιάννης Παπαγεωργίου που περιέγραψε αυτό το παιχνίδι. Ακόμα πιο τυχεροί αυτοί που βρέθηκαν στο γήπεδο για λογαριασμό της ΣΕΡΣ, τον Γιώργο Τραπεζανίδης και ο Τάσος Κολίτζας. Ο Τραπεζανίδης στο μεταξύ έχει περιγράψει τρία μάτς που έχουν τελειώσει με 3-2, φανταστείτε. Εδώ με την ευκαιρία να σας θυμίσω το πρόγραμμα των προημιτελικών. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα ρεπό στο Παγκόσμιο Κύπελο. Έχουμε λοιπόν αύριο στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο. Και πάμε πλέον με δύο παιχνίδια τα οποία είναι στο λεγόμενο κυριακάτικο πρόγραμμα. Σάββατο δεν έχουμε παιχνίδι, δηλαδή μπορείτε ελεύθερα να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Ακριβώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής θα παίξουν η Αγγλία με την Νορβηγία και στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας η Αργεντινή με την Ελβετία. Ο Μέση, όπως σας είπα, έκανε ρεκόρ και σε ασίστ με 9, θυμίζω έχει 21 γκολ σε 31 αγώνες και τον ακολουθεί κατά πόδα στη λίστα των κορυφαίων σκόρων των εποχών ο Κιλιάν Εμπαπέ με 19 γκολ σε 19 αγώνες. Είναι αυτοί που πέρασαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, τον Κλόζε που έχει 16. Ο Χάρι Κέιν που συνεχίζει στο παγκόσμιο κύπελλο έχει φτάσει τα 14, ισοφάρισε δηλαδή την επίδοση του Γερμανού Γκερτ Μίλα. Και ενδιάμεσα σε όλους αυτούς το φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο με 15. Και είπα προηγουμένως ότι ήταν ακατανόητο αυτό το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο και έχω τους λόγους μου, διότι ζήσαμε έναν προπονητή, τον Σκαλόνι της Αργεντινής, να μην μπορεί να κάνει καν δηλώσεις μετά τη λήξη του παιχνιδιού, την δε στιγμή που η ομάδα του πετυχαίνει τον κόλ της ανατοπής στο 3-2. Ο Σκαλόνι, έχοντας δει βεβαίως την κόλαση στα μάτια του να εκτελείται για 79 λεπτά, απλά βάζει τα χέρια του στο κεφάλι του Νίκο σαν να λέει «Τι γλιτώσαμε!». Δεν βρήκε καν το κουράγιο να πανηγυρίσει. Οι Αργεντινοί παίκτες, κυρίως αυτοί, μα και οι φίλαθλοι τους, να πανηγυρίζουν για μισή ώρα σε ένα μάτς που υποτίθεται ότι βάσει διαφοράς δυναμικότητας θα ήταν μια εύκολη επικράτηση, και όμως έκαναν μέσα σε 13 λεπτά το ταξίδι κόλασης και μετά παράδεισος. Οι Αιγύπτιοι είναι έξαλλοι με το διαιτητή. Θεωρούν ότι όπως ακυρώθηκε ένα γκολ τους επειδή ξεκίνησε η αντεπίθεσή τους από φάουλ, θα έπρεπε να επανεξεταστεί από το ΒΑΡ τόσο η απώλεια της μπάλας από τον την είχε Σαλάχ και την έχασε και ξεκίνησε η Αργεντινή την δική της αντεπίθεση για το 3-2, όσο και μια άλλη φάση μέσα στην περιοχή πάλι με το Σαλάχ, μια επαφή που θεωρούν ότι ήταν αντικανονική. Δυστυχώς αυτές οι δύο φάσεις δεν προβλήθηκαν σε βίντεο τόσες φορές ώστε να έχουμε και εμείς καθαρή άποψη. Απλά θεωρώ ότι ο Γάλλος Λετισιέ στάθηκε στο ύψος του ως διαιτητής. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε κάποια φάση. Αν του είχε ξεφύγει όμως, θα έπρεπε να τον βοηθήσουν οι τρεις που βρίσκονται στην αίθουσα ΒΑ. Δεν μου φάνηκε αυτό που είπε ο Σαν Χασάμ μετά, ότι σαν να είναι προγραμματισμένη η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Αργεντινή. Εμένα δεν μου φάνηκε αυτό στην συμπεριφορά και στις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή. Αλλά υπάρχει και μία αγωνιστική εξήγηση που πολύ σωστά επισημάθηκε μετά τον αγώνα από αναλυτές του συγκεκριμένου παιχνιδιού, γιατί όλα τα θεωρήσαμε ακατανόητα, μα δεν ήταν ακριβώς όλα. Και προσέξτε τώρα ένα σημείο που νομίζω ότι όλοι το χάσαμε στην διάρκεια του παιχνιδιού, επηρεασμένοι από τη δραματική εξέλιξη του αγώνα. Ο Μέση λοιπόν, πέρα από την τεχνική του κατάρτιση, τις τρίπλες του, τα γκολ, έχει τρομερή δύναμη μυαλού. Έχει μια σπάνια, όπως σωστά έχει γραφτεί, ασύλληπτη ποδοσφαιρική ευφυΐα που του επιτρέπει να διαβάζει το γήπεδο σαν σκακέρα. Σε αυτή λοιπόν την αναμέτρηση ο Μέση ξεκίνησε παίζοντας τον άξονα, στο χώρο δηλαδή που διακρίνεται, με τον τρόπο που διακρίνεται, να τρέχει λίγο για να μπορεί να κάνει περισσότερα όταν η μπάλα βρίσκεται στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Άλλωστε η Εθνική Αιγύπτου είχε δημιουργήσει ένα σφιχτικό πλέγμα με τεράστια αριθμητική περιοχή στο κεντρικό διάδρομο, ακριβώς για να εξουδετερώσει τον Λέο. Βρέθηκε λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο σε κάποιες φάσεις να έχει απέναντί του μα και τρεις μα και τέσσερις παίκτες, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί κυρίως για να του περιορίσουν έως και να εξαφανίσουν όλες τις επιλογές μεταβίβασης, γνωρίζοντας πως κάθε επικίνδυνη ανάπτυξη Αργεντινής περνάει από τα πόδια του Μέση. Όμως αυτό το σκηνικό άλλαξε από τη στιγμή που οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν με 2-0. Καταρχάς, ο προπονητής Αιγύπτου αποφασίζει να βγάλει τον πιο δημιουργικό του παίκτη του για να αμυνθεί. Κάνει ένα λάθος, όπως αποδεικνύεται, που έχουν κάνει πάρα πολλοί προπονητές ομάδων που ξεκινούν με το ρόλο του outsider και γίνονται φαβοροί στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, εγκαταλείπουν το σχέδιο πίεσης στον αντίπαλο για κατάσταση αντεπίθεσης. Την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτή η αλλαγή, ο Μέση, με δική του πρωτοβουλία, όπως λέγεται, στην ομάδα της Αργεντινής, εγκαταλείπει τον χώρο του άξονα, συνεννοείται βεβαίως πρώτα, ειδοποιεί τον Σκαλόνι ότι έχει αυτή την έμπνευση και μετατέθεται στη δεξιά πτέρυγα, πατώντας κάποιες φορές ακόμα και τη γραμμή του πλαγίου, λες και είναι κλασικός εξτρέμ. Μία κίνηση η οποία φαινομενικά ήταν απλή, αλλά τελικά είχε τεράστιο τακτικό αντίκτυπο. Διότι αν προσέξετε πάλι τις κυριότερες φάσεις του αγώνα, μαζί με τον Μέση μετατοπίζεται και η αμυντική και μεσαία γραμμή της Αιγύπτου. Δηλαδή μετακινούνται πλέον οι Αιγύπτιοι προς την πλευρά του Μέση. Πάβουν να είναι με αριθμητική υπεροπλία στο χώρο του άξονα. Σταδιακά αρχίζει να ανοίγει το κέντρο, να το πω έτσι, του γηπέδου. Και αρχίζουν πλέον οι παίκτες Αργεντινής να γίνονται περισσότερο δημιουργικοί. Αρχίζει να απλώνεται καλύτερα το παιχνίδι της Αργεντινής. Και αυτή είναι η μόνη αγωνιστική εξήγηση που έχω ανακαλύψει ως τώρα για αυτή την τεράστια ανατροπή που πέτυχε η Αργεντινή. Και την αποδίδουν όλοι, επαναλαμβάνω, σε πρωτοβουλία του Μέση και όχι του Σκαλόνι. Ξέχασα να σας αναφέρω προηγουμένως ότι η λανθασμένη αλλαγή του Χωσάμ Χασάμ ήταν ο Χαϊσέμ, αυτός ο οποίος αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της Αιγύπτου για τις γρήγορες επιθετικές μεταβάσεις και αυτός που κρατούσε στην πραγματικότητα σε εγρήγορση την άμυνα της Αργεντινής. Οι ουδέτεροι λοιπόν παρατηρητές, πέρα από όλα τα ανεξήγητα που συνάντησαν αυτόν τον αγώνα, ανακάλυψαν και δύο πολύ πιστικές εξηγήσεις για την ανατροπή του 0-2. Και τελικά, πέρα από τις εμπνεύσεις του Μέση, ανακάλυψαν ότι έχει γίνει τακτικό λάθος στην πλευρά της Αιγύπτου, το οποίο φυσικά κατέληξε και σε πνευματικό εστέρημα. Γιατί όπως πολύ σωστά έχει υποθεί, το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο του επίπεδο δεν είναι απλώς μία μάχη σωμάτων, αλλά πρωτίστως μία σύγκρουση μυαλών.

Και βεβαίως όσα ακολούθησαν τις λήξεις του αγώνα με αυτό το συγκινησιακό φορτίο που είδαμε και στους παίκτες Αργεντινής και στο κοινό τους, πολλοί βρήκαν την ευκαιρία βεβαίως να πούν ότι η μεγαλύτερη διαφορά τελικά ανάμεσα σε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι ότι στο ποδόσφαιρο, αν και δισεκατομμυριούχοι, αν και πολύ επιτυχημένοι, αν και πολύ δοξασμένοι, υπάρχουν ακόμα σαραντάριδες που παλεύουν για κάθε τι που είναι ακόμα εφικτό για αυτούς. Κάτι που στο μπάσκετ δεν το συναντάς εύκολα, δεν υπάρχουν πολλοί LeBron James. Και γι' αυτό και παρουσιάζεται η εικόνα, η πολύ συγκεκριμένη αντιπαράθεση των δύο αθλημάτων. Δηλαδή σε προκριματικές φάσεις να βλέπεις όλους τους ποδοσφαιριστές Νίκο διαθέσιμους ανεξαρτήτως ηλικίας και υποχρεώσεων, ενώ στις αντίστοιχες διοργανώσεις του μπάσκετ να είναι οι περισσότεροι απόντες, και ειδικά αυτοί που παίζουν στο NBA και οι οποίοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν πολύ πολύ μεγάλο χρόνο ξεκούρασης, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν οι αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν ομάδες του NBA οι οποίες δεν προκρίθηκαν καν στα play-off φέτος, άρα σταμάτησαν να παίζουν 13 Οκτωβρίου και θα ξαναμπούν στο γήπεδο Οκτώβριο μήνα, δηλαδή διακοπάρες. Και αντίστοιχα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν πρόλαβαν καλά-καλά να πάρουν ανάσα από τις συλλογικές υποχρεώσεις τους και βρέθηκαν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Η πιο κουρασμένη ομάδα βάση μετακινήσεων είναι αυτή που αποκλείστηκε τελευταία από την φάση των επιτελικών, η Κολομβία. Έκανε τα περισσότερα ταξίδια από όλους και η χθεσινή εικόνα της ομολογώ ότι ήταν ατέριαστη με το ταλέντο της. Εντελώς ατέριαστη.

αυτή η αλλαγή ρυθμού που ακούσατε από τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper, το περίφημο τραγούδι Shallow, το οποίο βραβεύτηκε και με Oscar, είναι αυτό το κύμα της Αργεντινής που έπνιξε χθες την Αίγυπτο. Και θα συμφωνήσω κυρίως με τον φίλο μας που υπογράφει ο Σενιόρο ότι τελικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τώρα που έχουμε σχηματισμένη την οκτάδα των προημιτελικών, οι μόνες ομάδες που παίζονταν ως φαβορί για τα προημιτελικά τελικά είναι τρεις: η Γαλλία, η Αργεντινή και η Ισπανία. Άρα έχουμε μία απρόβλεπτη, όπως λέει ο κροατής μας, τελική οκτάδα. Και μην έχουμε και μία απρόβλεπτη τελική τετράδα, γιατί στα μάτια τα δικά μου πλέον ακόμα και το Αργεντινή-Ελβετία δεν παρέχει σιγουριά όσον αφορά στην πρόβλεψη. Νομίζω σωστά ο Ντέμις Νικολαίδης είπε χθες στην εκπομπή της ΕΡΤ, μία φορά τη γλίτωσαν οι Αργεντίνοι το πράσινο κρατήρι, δεύτερη φορά από την Αίγυπτο. Θα έχουν και τρίτη ευκαιρία, έτσι όπως παίζουν, να κρατηθούν όρθιοι στο γήπεδο. Όταν είχε τελειώσει η φάση των ομίλων, είχα πει ότι από τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Αργεντινή μοιάζει η πιο ευάλωτη ομάδα, γιατί δεν μπορεί να εμποδίσει τους αντιπάλους να σκοράρουν, και μας το επιβεβαίωσε και στα δύο αυτά παιχνίδια. Η Αργεντινή, η οποία ακόμα δεν έχει παίξει με ισχυρό αντίπαλο, ούτε η Ελβετία είναι μεγάλο όνομα, ασχέτως αν είναι απολύτως συνεπής ως εθνική ομάδα στα τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με καλές παρουσίες και στο παγκόσμιο κύπελλο, για πρώτη φορά όμως στα προημιτελικά από το 1954, δηλαδή πάμε 72 χρόνια πίσω, σε μια άλλη εποχή, σε ένα άλλο ποδόσφαιρο, για να βρούμε τέτοια διάκριση για τους Ελβετούς, οι οποίοι χθες, ενώ έριξε στάχτη στα μάτια του δημοσιογράφων ο προπονητής ο Γιακίν, δεν έπαιξε επιθετικά, δεν ήταν αυτό το πλάνο της απέναντι στην ανώτερη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ταλέντο Κολομβία, έπαιξε ένα άλλο ποδόσφαιρο η Ελβετία, και τελικά πήγαμε σε αυτό το άχαρο 0-0 μετά από 120 λεπτά. Μα αν κάποια ομάδα μπορούσε να πετύχει γκολ έστω στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, τελικά ήταν η Ελβετία. Παναλαμβάνω, μπορούμε να βρεθούμε σε μία ημιτελική φάση, μία τελική τετράδα που να έχει κάνει πλούσιες, αν μη τι άλλο, τις στοιχηματικές εταιρείες. Εγώ φοβάμαι ακόμα και για την καλύτερη ομάδα του κόσμου, που ασυζητητή είναι η Γαλλία, διότι σέβομαι πάρα πολύ τη δύναμη του Μαρόκου.

Βέβαια έχουμε τα σενάρια συνωμοσίας που υιοθετείτε και κάποιοι εσείς για λογαριασμό δηλαδή του Λιονέλ Μέση και της Αργεντινής. Δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκαν τα δύο της παιχνίδια τελευταία, εσείς είδατε να παίρνουν κάποια βοήθεια και μάλιστα σκανδαλώδη εύνοια από την διαιτησία προς Θεού δηλαδή.

Επικράτησε τις τελευταίες ώρες στην ειδησιογραφία φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει φέρει πλέον στο ΆΚΑ ανθρώπους που έχουν το γράμμα B στο όνομά τους. Ο Μπράντοβιτς, Μπάντιο, Μπογκά και τα ξημερώματα για Μπουσέλε. Ρωτάει ένας ακροατής αν θα περάσει το τρόπαιο της ΑΕΚ από την Κοζάνη. Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουν πει ότι θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι η Κοζάνη στο πρόγραμμα. Δεν το γνωρίζω. Ο συνονόματος από τη Νέα Σμύρνη, ο Ηλίας, λέει ότι δεν μπορώ να βλέπω παιχνίδια σκοπιμότητας όταν σε ένα παγκόσμιο κύπελο απαιτείται από τις ομάδες να παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο. Έχεις το δίκιο σου, αλλά δεν είναι απόλυτο δίκιο σου, γιατί η σκοπιμότητα, η διάκριση, η κατάκτηση του τροπαίου είναι ο μεγαλύτερος στόχος από όλους.

Και θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο σχόλιο που έκανε ο συνάδελφος Άρης Λαούδης μετά την επιστροφή και του Δημήτρη Διαμαντίδη στο διοικητικό team το οποίο θα έχει άμεση επαφή με τον Ζέλικο Μπράδη. Σας παρακαλώ αυτό που θα σας διαβάσω να το προσέξετε λιγάκι παραπάνω. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, θα διαβάσω το κύριο σημείο, ότι αυτή η συνύπαρξη, αυτή η επιστροφή του Διαμαντίδη στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είναι απλά η επανάληψη των χρόνων που έζησαν μαζί αυτοί οι δύο κατά την προηγούμενη θητεία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και γράφει ο συνάδελφος ότι πρώτα απ' όλα ο Διαμαντίδης δεν είναι ο αρχηγός, δεν είναι η σημαία και όλα αυτά τα κλισέ που κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί. Αυτά είναι αθλητικά, μπασκετικά. Στην ουσία ο Διαμαντίδης είναι το πρότυπο εκείνο που θέλει κάθε προπονητής και κάθε δάσκαλος για να εξηγήσει τι σημαίνει ομάδα και τι σημαίνει εμείς και όχι εγώ. Άλλωστε ο Διαμαντίδης δεν λατρεύτηκε επειδή σάρωσε τα πάντα ή επειδή είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης τελευταίες 20 ετίες. Λατρεύτηκε γιατί ταυτίστηκε με τη γενιά των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων που έφτιαξε ο Μπράντοβιτς εκείνα τα 13 πρώτα του χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δεν λατρεύτηκε για το ταλέντο του ή το μπασχετικό IQ του. Λατρεύτηκε επειδή δεν πούλησε ο Παδηλίκη. Λατρεύτηκε επειδή δεν ήθελε να γίνει στάρ, αλλά τελικά έγινε μέσα από τη δουλειά του. Ποιος ήταν ο ρόλος που θα έχει στον νέο Παναθηναϊκό? Μικρή σημασία έχει. Όσα γίνονται φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό έχουν μεγαλύτερη σημασία από το ρόλο του καθενός και την τελική επιτυχία ή αποτυχία του project. Άλλωστε, όπως είπαμε, τα τρόπια έρχονται και φεύγουν. Κανείς δεν έχει κάνει συμβόλαιο με την επιτυχία. Το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, αυτό θέλω να το προσέξετε, για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι οι τίτλοι. Είναι η επιστροφή στη σοβαρότητα, η επιστροφή στη λογική, η επιστροφή στην κανονικότητα και τον σεβασμό. Και το γεγονός ότι πάω στο γήπεδο για να απολαύσω τον μπάσκετ και όχι ντε καλά για να νικήσω. Αυτό ακριβώς βλέπω και εγώ να συμβαίνει στο νέο Παναθηναϊκό. Αλλαγή ατμόσφαιρας, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή σύνδεσης με το κοινό και ακόμα περισσότερο αλλαγή σκέψης του κοινού, γιατί από ένα σημείο και μετά αναγνώριζε ως ελκυστικότερο από όλα τη νίκη και μόνο αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ο χρόνος τελείωσε. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε παρέα αύριο το πρωί πάλι στις 8. Σας θυμίζω, παγκόσμιο κύπελο σήμερα δεν έχει. Είναι η πρώτη μέρα που βλέπουμε τις ομάδες που έχουν απομείνει σε ρεπό, τις 8 τελευταίες. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Με τα μεσονύκτια βόμβα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος Power Forward αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόνκα, Μπάτιο και Φαλ. Επέστρεψε 10 χρόνια μετά, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. 13 λεπτά κράτησε η ανατροπή του αιώνα στην Ατλάντα και ακόμη περισσότερο η συγκίνηση του Μέση για την επιβίωσή του στο παγκόσμιο στερέωμα. Αν και ξεκίνησε τον αγώνα με χαμένο πέναλτι, ήταν αυτός που με γκολ και ασίστ έζησε το προβάδισμα δύο τρεμάτων που απέξει η εντυπωσιακή Αίγυπτος, όπως και ο MVP του ανεπανάληπτου 3-2 της Αργεντινής που την οδήγησε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Ιμπραχήμ και Ζίκο ήταν η σκόρερ της Αιγύπτου που έχασε τη γη κατά τα πόδια της μετά το 71ο λεπτό με τα γκολ των Ρομέρο και Μέση και αποκλείστηκε στο 90ο. Τρίτο με κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες. Έξαλλη Αιγύπτη για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λετεσιέ. Δεν φτάνει που είναι άδικος ο κόσμος μας, ήταν και αυτός άδικο μαζί μας. Η δήλωση του προπονητή της Χωσάμ Χασάν. Με 21 γκολ και 9 ασίστ σε 31 αγώνες, ο Λιονέλ Μέση κατέχει πλέον την πρωτιά και τις τρεις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες των παγκοσμίων κυπέλων. Αντίπαλος Αργεντινής στο δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία, που με 4-3 στα πέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Το παιχνίδι του Βανκούβερ ήταν μακράν το χειρότερο της φάσης των 16 και τελείωσε 0-0 έπειτα από 120 λεπτά. Σάντσες και Ερνάντες ήταν οι μοιραίοι για την Κολομβία στη ρουλέτα των πέναλτι. Μόνο ο Ακάντζη δεν βρήκε στόχο για την Ελβετία, που επιστρέφει στην προημιτελική φάση έπειτα από 72 χρόνια. Αύριο βράδυ στις 11 θα διεξαχθεί στη Βοστόνη ο πρώτος προημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλλου με αντιπάλους στη Γαλλία και το Μαρόκο. Την Παρασκευή θα αναμετρηθούν Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες, στα μεσανύχτα του Σαββάτου θα ξεκινήσει η μονομαχία Νορβηγίας-Αγγλίας στο Μαϊάμι και 4 ώρες αργότερα αγώνας Αργεντινής-Ελβετίας στο Κάνσας. Με γκολ τον Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον, ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό αγώνα τον ΤΟΚ Κάνσας. Με γκολ τον Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον, ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό αγώνα.

0: Μουντιού. Στις 7 το απόγευμα το πρώτο φιλικό των Ερυθρόλευκων με τη Ράκοβ, με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Ελλάδα Sport. Φιλικό του Άρη με την Νάπολης 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Σήμερα αναχωρεί για την Τολεμαϊδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Τον 31 ετών Ισπανό στόπερ Ιγκίνι Πίνια παίξει ο Ηρακλής, ενώ οφείλεται σε προφορική συμφωνία με τον Εθνική Κύπριο στόπερ Χρήστο Σχέλη. Λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Πανετολικού με τον 28χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό Αμίνι Μπασίρ, ενώ ο 25χρονος εξτρέμ Δημήτρης Εμμολουιλίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στο Λεβαδιακό. Την πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν της εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ της Μικόνου, καθώς πήρε θέση στο FIBA Euro Cup που θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Με 24 ομάδες θα διακριθεί η Ευρωλίγκα της περίοδου 27-28, ενώ η συνολική επένδυση στη διοργάνωση θα φτάσει στα 1,2 δις ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Ηρακλής Δωριάδης, που υπηρετήσε το ελληνικό βόλεϊ για 4 δεκαετίες, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Ο Βασίλης Παπαγεωργίου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλις κάτω των 20 ετών, κερδίζοντας με 5-1 στα σημεία τον Γερμανό Βέρνερ στο μικρό τελικό των 55 κιλών. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Μάριος Καπάνταης στα 63 κιλά. Ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Γιώργος Κάλανδρος προκρίθηκαν στους τελικούς των 50 μέτρων πρόσθιου και 200 μέτρων πεταλούδα αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβος στην Κολύμβηση. Σε προστονή άρση του αποκλεισμού της Ρωσίας προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γεγονός που ανοίγει το δρόμο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Ανάλογη απόφαση σχεδιάζει η FIFA προκειμένου να διεκδικήσει η Ρωσία τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Πάνω από 5 ώρες χρειάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να κερδίσει τον Καναδό Αλισίμ 7-6-3-6-6-3-6-7-7-6 και να προκριθεί στα ημιτελικά του Wimbledon. Αντίπαλός του εκεί θα είναι ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, που απέκλεισε τον Γερμανό Στρούφ με 7-5-7-6-6-3. Στα ημιτελικά του Wimbledon προκρίθηκε η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα, κερδίζοντας 7-6-6-4 την Ναόμι Οσάκα. Αντίπαλός της θα είναι η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, που απέκλεισε την Πεγκούλα με 4-6-6-3-6-3. Γκέλα της Άμοκ Ρόβερς στο πρώτο προγραμματικό Champions League, καθώς τον πρώτο της αγώνα με την Φλωριάνα ιτήθηκε με 2-0 στη Μάλτα. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
10: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
9: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
10: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
9: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
13: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική.

0: Ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα Αργεντινό Χατζάρη θα γυρίσει. Γκολ! 2-0! Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χωροδράσιο τους. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία και βαλιά γκολ. 2-1, μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι από δεξιά. Οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ! 3-2! 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να τη δράσει. 3-2 η Αργεντινή.
3: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει η Ελβετία, είναι στα προημιτελικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 το σύστημά μας. Βασίλης Βακόπουλος στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιμπλάκης, μουσικές επιλογές και ήχους. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέλη Ζαφυροπούλου, συνοδοιπόρος. Πατριώτησα. Ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Εδώ δίπλα μου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε γρήγορα, δυνατά για να μάθουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινώντας με Γιάννη Ράνιο για Ολυμπιακό πρώτα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλημέρα καταρχάς.
0: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Πώς είσαι γενικώς, βλέπεις Μουντιάλ, τι γίνεται, κουράζεσαι?
1: Νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην κορύφωση όλου αυτού του γεγονότος. Από όποια πλευρά και αν το δεις και αν το προσεγγίσεις, νομίζω ότι ζούμε ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο Μουντιάλ. Στο φινάλε πολλών θρύλων που μας αφήνει και ωραίες αναμνήσεις.
0: Με πολλούς Ευρωπαίους, 6 συνολικά ομάδες από την Ευρώπη. Αργεντινή να συνεχίζει με παράπονα, με φωνές, με Μέση, πολύ Μέση αυτό το Μουντιάλ.
1: Σωστά. Και αφρικανικές ομάδες που ως διαμαγεία στην πατάνε από το 85 και μετά.
0: Ναι ρε φίλε, ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε, πάμε.
1: Γιατί και εκεί υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα. Με την Ρακόφ σήμερα θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα. Δεν είναι αυτά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια από εκείνα που λες ότι βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Άλλωστε, λίγος πολύ είναι γνωστά τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Δεν πειραματίζεται, δεν διαφοροποιείται σε κάτι από ό,τι είχαμε δει και πέρυσι και πρόπερσι. Ωστόσο, είναι και ένα στοιχείο αποφόρτισης για τους παίχτες για να αποφύγουν λίγο την καθημερινότητα των διπλών προπονήσεων επί Ολλανδικού εδάφους. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός θα κάνει σε δύο φάσεις προετοιμασία, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, στο ίδιο μέρος. Και έτσι έχει κυκλώσει και ορισμένα φιλικά παιχνίδια. Στο δεύτερο κύκλο φιλικών αγώνων, εκεί νομίζω με αποκορύφωμα και τον Άγιαξ, θα βγάλουμε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα και έχοντας ξεκαθαρίσει το ρόστερ με κάποιους που θα φύγουν ή κυρίως με αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, με Ράκοφ σήμερα 7 η ώρα, θυμίζω με ενημέρωση από την Μέρα Σπορ. Τηλεοπτικά του Σίλη μπορεί να το δει από την Κοσμοτέ. Αλλά τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο. Από προχθές που έχει γίνει γνωστό ότι ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ, θυμίζω την ομάδα που κατέξε το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για έναν παίχτη, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει και με το παραπάνω στον άξονα, μέσω επιθετικά, κεντρικός χαφ. Άλλωστε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί και για τον Σοφιάν Αμπραμπάτ, ο οποίος περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά να αρχίσει ένα κύκλο συζητήσεων.
0: Σε διακόπτω, μισό, για κουβέντα. Ναι. Μπρόζοβιτς, Αμραμπάτ. Το ένα σημαίνει δεν παίρνει τον άλλον αν τελικά καταφέρει να πάρει κάποιον από τους δύο? Όχι, φαντάζομαι, γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο είναι ενεργοί στόχοι για τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ακριβώς. Κρατάω τη δεύτερη αναφορά σου. Ενεργοί στόχοι του Ολυμπιακού. Όμως, επειδή επαναλαμβάνω, έμεινε ελεύθερος και ο Ολυμπιακός πλέον έχει να διαπραγματευτεί μόνο με τον παίχτη και όχι με την ομάδα, κάνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν λέω ότι έρχεται αύριο υπογραφή, το αντίθετο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας κουράτης μέσος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να ανεβάσει το στάτους της ομάδας στα 33 του χρόνια. Αν και ας μην κρυβόμαστε, τα καλά του χρόνια τα έχει κάνει στην Ιταλία, εκεί όπου την Ίντερ είχε κάνει πράγματα και θαύματα για μια επταετία, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε εκεί.
0: Τεράστια καριέρα, Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο και φοβερό εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Τώρα δεν έχω δει σε αυτή τη στιγμή της καριέρας του σε τι κατάσταση βρίσκεται, αλλά φαντάζομαι, εντάξει, ο Μπρόζοβιτς ότι θα είναι σε υψηλό επίπεδο ακόμα.
1: Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθούσα άλλη να δεν ξέρω, και ίσως είναι και λίγο παραμορφωτικός φακός το τι ακριβώς κάνουν παίχτες σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά όπως και να έχει, η πρώτη διερευνητική επαφή έγινε και θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτό το ζήτημα για τους ερυθρόλευκους. Τώρα, από τα υπόλοιπα ζητήματα, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται για τον Ζόλ Ρόκα, μιας και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, τον χρειάζεται το συγκεκριμένο παίχτη. Από την άλλη πλευρά, θα πει κανείς τι έχει γίνει, γιατί όσο βρέθηκε κοντά ο Ολυμπιακός, τόσο ξεμακρύνει, γιατί πολύ απλά η Ζιρόνα άλλαξε τους οικονομικούς όρους. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως υπάρχει διάχυτη αίσθηση αισιοδοξίας στους ερυθρόλευκους ότι ο παίχτης θα κλείσει. Ότι δηλαδή θα είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι. Για τον Καντιού οι συζητήσεις έχουν παγώσει, επαναλαμβάνω, για την ώρα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί έτσι είχε γίνει και με την περίπτωση του Μαϊλόβιτς και με την Σάντεφιόρτ. Και βεβαίως με τον Ολυμπιακό να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, ενώ ο Ζώτα αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.
0: Ναι, από τη μία για τον Ρόκα που λες, μάλλον μυρίστηκαν χρήμα και κοιτάζουν να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Το καταλαβαίνω αυτό. Λογικό είναι σε μια μεταγραφική περίοδο να συμβαίνει. Απ' την άλλη, κοίταζα λίγο όσο μιλούσες και τα στατιστικά του Μπρόζοβιτς, παρά μία 100 συμμετοχές εθνική Κροατίας. Καθόλου άσχημα. Πέρσι είχε 29 συμμετοχές με άλλη Νάσερ στο πρωτάθλημα, 5 assist.
1: Γεμάτη χρονιά. Και ας μην κρυβόμαστε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι Premier, δεν είναι καμπιονάτο, δεν είναι La Liga, δεν είναι Bundesliga, πιστεύω ότι στοιχειοδός να έχει δείξει ενδιαφέρον και τη σοβαρότητά του αυτός ο παίχτης μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω που επιζητά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι ιδανικός όπως αναμενόταν στη Ρέο Άβε ο Νασιμέντο, ο οποίος δεν ήταν καν στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Ρέντι, την προηγούμενη Δευτέρα. Και γίνονται συζητήσεις τώρα για τον Στρεφέτσα, να δούμε κατά πόσο υπάρχει να μπορεί να ανεβάσει τις δυνατότητες που έχει οικονομικά για να τον αποκτήσει. Για τον Καμπελά ακόμα τίποτα, και παρακολουθούμε και την περίπτωση του Βέζο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που αξίζει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο.
0: Εγώ ασχολούμαι, φίλε, πολύ καιρό με τον Βέζο. Μόλις μεγαλώσω θέλω να γίνω Βέζο.
1: Με 1,2 εκατομμύρια, να μην κουγγέσαι, να δείχνεις okay, ότι εγώ είμαι εδώ, δεν δημιουργώ πρόβλημα, και γιατί να δημιουργήσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σε αντίθεση με πέρυσι, που τον είχε πάει στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ και είχε παίξει ένα δύο φιλικά παιχνίδια, τώρα έχει μείνει στην Αθήνα. Οπότε θα δούμε. Και βεβαίως, ο Σονούμπο θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων για δύο πράγματα. Ποιοι θα φύγουν, τι γίνεται δηλαδή για περιπτώσεις που αν έρθουν προτάσεις θα ενεργοποιηθούν με πρώτο και καλύτερο τον Τζολάκη και ποιος θα τον αντικαταστήσει, και τι γίνεται και με τους Έλληνες. Γιατί είναι ένα θέμα εδώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, και αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από τα ποια παιδιά θα μείνουν από αυτά που ήδη υπάρχουν στην προετοιμασία.
0: Ο Μασούρας, για παράδειγμα, έχει ένα ενδιαφέρον αν θα είναι μέλος της ομάδας.
1: Αυτή τη στιγμή, Βασίλη, θα σου έλεγα χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση και ρεπορτάζ τέτοιο που να με οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Ότι δεν θα μείνει, λες.
1: Δεν θα μείνει. Ότι δεν θα μείνει. Mm-hmm. Θα το δούμε στην πορεία, αλλά.
0: Και η κινητικότητα, Γιάννη, που μου περιγράφεις πάντως στα μεταγραφικά και ενώ σε σχέση με τους ακραίους χαφ, αυτό δείχνει που λες, οπότε καταλαβαίνω για ποιο λόγο το λες. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν και η άλλη πλευρά που λέει ναι, μεν Μασούρας, οκ, αυτά, αλλά έκανε πολύ καλή χρονιά. Τη φετινή που έλειψε από τον Ολυμπιακό και είναι και Έλληνας, αυτό που είπες.
1: Παραδόξως, ένας ιδιαίτερα χρήσιμος και κομβικός παίχτης του Ολυμπιακού, με την έλευση του Μεντιλίμπαρ δεν έχει αποδώσει, δεν έχει δείξει αυτά τα στοιχεία τα οποία τον χαρακτήριζαν, και ίσως πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν δούμε κάτι πολύ διαφορετικό και θεαματικό στην προετοιμασία, ξέρεις, αυτά αλλάζουν, αλλά η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μασούρας του χρόνου δεν θα είναι στον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει για τη χρονιά που έρχεται.
0: Τελευταία ερώτηση τη θέτει ο Θοδωρής εδώ και σε ρωτάω για τον Στάνιτς. Είναι μια περίπτωση που εδώ χρειάζεται μάλλον πόκερ και ίσως να πάει και μακριά η βαλίτσα. Συμφωνείς?
1: Ναι. Γι' αυτό επιστατεύτηκε και ο Καρντούσο για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό ατού για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που υπάρχει το εξής. Ήταν αδιαπραγμάτευτη στα 10 εκατομμύρια Λίγκο Γκόρετς, έπεσε στα 7,5 με 8, αλλά έβαζε όρους οι οποίοι έφεραν ξανά τη μεταγραφή στα 10 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που δίνει μια ομάδα. Αγκάθι νούμερο 1. Πότε δίνονται τα χρήματα, γιατί οι περισσότερες δεν δίνουν cash χρήματα επιτόπου και αγοράζουν παίχτη. Αγκάθι νούμερο 2. Η ρήτρα που μπαίνει για διάφορα μπόνους. Αγκάθι νούμερο 3. Τι ποσοστό μεταπόλησης παίχτη κρατάει η ομάδα.
0: Βέβαια,
1: και εδώ
0: βέβαια.
1: Είναι σημαντικό το στοιχείο το οποίο κρατάει. Και γι' αυτό είμαστε σε ένα σημείο μηδέν, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ούτε κοντά ούτε μακριά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως είναι ένα ποδοσφαιριστή που τον θέλει, τον χρειάζεται, κατά την άποψή μου από τους πλέον ποιοτικούς που θα μπορούσε να βρει. Και έρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και θυμίζω ότι ήταν και από το σκόρερ του Europa. Δεν είναι μια μικρή περίπτωση που μπορεί να την αγνοήσει, και ένα παίχτη που είναι σεντερφόρ. Παίζει πίσω, περιφερειακά, και μπορεί να πασάρει, να δημιουργήσει, να βοηθήσει κάθε το παιχνίδι.
0: Καλή περίπτωση, πολύ καλή.
1: Και βεβαίως να σκοράρει, όπως προανέφερα.
0: Έχει δίκιο. Και η Λουντογκόρετς είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει παίκτες, δεν είναι τυχαίοι, και θα πρέπει να έχει υπομονή όποιος περιμένει και διαπραγματεύεται στην ιστορία αυτή. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, φίλε.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
0: Για χαρά. Λοιπόν, θα πάμε στην ΑΕΚ, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ ωραία μηνύματα και τον Γιώργο και τον Θοδωρή. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση εδώ στην Eraspor και τις υπόλοιπες ώρες, Γιώργο, και ευχαριστώ και εσένα και τον πατέρα σου που μου γράφεις ότι μας ακούτε και σας κρατάμε παρέα. Στον Νίκο καλημέρα και όλους όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να μας στείλουν μηνύματα. Σε έναν άλλο Νίκο επίσης να πω καλημέρα, Νίκος Χαραγιάννης, ο οποίος είναι μαζί μου για να μας πει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου, Νικόλα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είχαμε χθες την ανακοίνωση της μεταγραφής του Καν Κάιρινεν. Ο 27χρονος Φιλανδός μέσος είναι και επίσημα πλέον ο παίχτης της ΑΕΚ. Ένας παίχτης ο οποίος είχε μιλήσει για αυτόν ο Μάρκο Νίκολιτς από τον χειμώνα, όταν είχε αναφερθεί στον Game Changer που θα ήθελε να έχει στην μεσαία γραμμή. Αν θέλεις, ήταν και μια μεταγραφή την οποία η αλήθεια είναι ότι την περιμένουμε από το προηγούμενο καλοκαίρι, η οποία ολοκληρώθηκε τώρα, επειδή άκουγα και νωρίτερα τη συζήτηση την οποία είχατε με τον Γιάννη Τωράνη για τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται τα χρήματα. Να πούμε ότι στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης τις οποίες είχε η ΑΕΚ με την Σπάρτα Πράγας, η Τσέχη ήταν αμετακίνητη σε ένα ποσό το οποίο έφτανε κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η μεταγραφή έκλεισε με λιγότερα χρήματα λόγω του γεγονότος ότι η ΑΕΚ κατέβαλε όλο το ποσό cash στην Σπάρτα Πράγας, και αυτό καταλαβαίνεις ότι διευκόλυνε και την όλη κατάσταση. Με το που υπέγραψε ο 27χρονος, μπήκε κατευθείαν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Τις πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι σε όλες τις ασκήσεις ήταν στο βασικό δίδυμο μαζί με τον Μαρίν, και δίνει έτσι και τα στοιχεία τα οποία θέλει ο Σέρβος τεχνικός. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στην Ολλανδία βρίσκεται και το έτερο μεταγραφικό χτύπημα, το οποίο ουσιαστικά γνωστοποιήθηκε μαζί με τον 27χρονο Χρήστος Αλεξίου, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός από την Ίντερ, ο οποίος θα έρθει στην ΑΕΚ με μονοετή δανεισμό και με μια ρήτρα και με μια οψιόν αγοράς ουσιαστικά, η οποία είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, συν το 1 εκατομμύριο ευρώ το ενίκιο το οποίο θα δώσει η ΑΕΚ στην Ίντερ.
0: Εκεί κλειδώνει, Νίκο, έτσι, στα 2 εκατομμύρια η ρήτρα αγοράς, γιατί το είχα απορρεί αυτό και το είχαν αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του, αρχηγός στην Πριμαβέρα με την Ίντερ, εννοείται βασικός στην Ελπίδων, και ένα παιδί το οποίο είναι εξελίξιμο, δηλαδή είναι μια καλή περίπτωση, έστω και αν η Ίντερ προφανώς θα κοιτάξει να κρατήσει πολλά πράγματα όσον αφορά τα δικαιώματά του, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται μόνο για το κύπελο και για το Super Cup. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται για να έχει ενεργό ρόλο στο rotation της ΑΕΚ. Καταλαβαίνουμε ότι και με τις καινούργιες απαιτήσεις τις οποίες θα έχει η Ένωση τη νέα χρονιά, είτε αγωνίζεται στο Champions League είτε αγωνίζεται στο Europa League, θα αυξηθούν τα παιχνίδια και θα χρειάζονται και περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Η ρήτρα που έχει η ΑΕΚ για να την αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με το 1 εκατομμύριο ευρώ ενίκιο που έχει για το δανεισμό του. Έτσι ουσιαστικά φτάσαν οι Ιταλοί στο συμπέρασμα ότι η οψιόν αγοράς για τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να δούμε την ρήτρα επαναγοράς την οποία έχει η Ίντερ για τον ποδοσφαιριστή, γιατί η Νερατζούρη ήταν αμετακίνητη πάνω σε αυτή την υπόθεση.
0: Δείχνει πράγματα αυτό, πάνω σε αυτό που λέγαμε. Εννοείται.
2: Ναι, δείχνει ότι τον πιστεύουν. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι μια τελειωμένη υπόθεση για τους Ιταλούς. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουν δικαίωμα να την κάνουν αυτή την χρήση ουσιαστικά της επαναγοράς του ποδοσφαιριστή μόνο το καλοκαίρι του 27.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Το ακριβές ποσό δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιο μπορεί να είναι. Φαντάζομαι ότι μόλις θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή, το οποίο είναι τυπικό ζήτημα. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Ολλανδία, έχει διαλέξει μέχρι και τον αριθμό του για την επόμενη σεζόν. Θα ανακοινωθεί, τότε θα γνωρίζουμε και περισσότερα πάνω σχετικά με το ποσό το οποίο θα έχουν δικαίωμα, θα πρέπει να καταβάλει η Ίντερ για να τον κάνει και κάτι πάλι κάτοικο Μιλάνου.
0: Χρόνο συμμετοχής για Κάιρινεν θα έχουμε την Κυριακή, φαντάζομαι.
2: Ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει μπει από την ουσιαστικά τη δεύτερη μέρα στην προετοιμασία, αλλά έρχεται και από προετοιμασία με την Σπάρτα Πράγα.
0: Στον 20 λεπτό θα παίξει.
2: Το φιλικό με την Ντεγκράφσαρτ θα τον δούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι 20 λεπτό.
0: Μπορεί και παραπάνω.
2: Είναι ένα φιλικό ενδιαφέρον το οποίο θα περιμένουμε να δούμε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Γενικότερα στην προετοιμασία αυτή της ΑΕΚ έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές να δούμε. Μην ξεχνάμε ότι η Ένωση τον χειμώνα προχώρησε σε δύο σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες προσέγγιζαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ του Σαχαμπό και του Μάρτιν Γεωργίεφ, και περιμένουμε να δούμε και αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Τελευταία ερώτηση από μένα που θέλω να σου κάνω για Πινέδα. Ρωτάει πολλοί κόσμος. Εντάξει, τι θα σε ρωτήσω. Θα μου πει τον καφέ. Η περίπτωση αυτή προφανώς είναι η περίπτωση του καλύτερου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, του MVP. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον αυτός είναι. Και μιλάμε για ένα παίκτη που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ δεν αντικαθιστά στη μέσα γραμμή. Παίρνει ένα πολύ καλό μέσο και λέει: OK, περιμένω και βλέπω τι γίνεται με την περίπτωση αυτή. Να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει ακόμα ένα χρονό συμβόλαιο, αλλά υπάρχει δυνατότητα με μια καταβολή ενός πολύ μεγάλου ποσού, 8 εκατομμυρίων συγκεκριμένα, να φύγει φέτος. Εκεί τι βλέπεις, ποια είναι η πρόθεση? Γράφονται διαρκώς πράγματα, το βλέπεις τώρα, από Μεξικό ειδικά πάρα πολλά.
2: Ναι, συνεχόμενα γράφονται και κάθε είναι αυτό το μεγάλο ποσό που οποίο ανέφερε στα 8 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να δοθεί χωρίς καμία δόση στην Ένωση και η αλήθεια είναι ότι στο Μεξικό γράφονται συνεχόμενα, δεν έχει έρθει ποτέ αυτή η πρόταση στην ΑΕΚ. Οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, γιατί η υπόθεση Πινέδα είναι πολύπλευρη, δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής. Οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με το καλοκαίρι, στο οποίο υπήρχε η επιθυμία από το οικογενειακό του περιβάλλον για τον επαναπατρισμό του. Αν καταλαβαίνεις την αυτό
0: ναι,
2: το οποίο
0: ναι,
2: θέλω
0: ναι,
2: να πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ποδοσφαιριστής, αλλάζουν τα δεδομένα, λες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι και το Δέλαρους φυσικά του Champions League. Είναι και το γεγονός ότι πλέον στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ήταν ο MVP της περσινής χρονιάς.
0: Μάλιστα.
2: Ο ποδοσφαιριστής θα πάει για διακοπές μετά το, στην άδειά του μετά το Μουντιάλ και μετέπειτα θα ξεκινήσουν και οι οριστικές συζητήσεις. Έχει μια πρόταση από την ΑΕΚ στα χέρια του, δεν την έχει αποδεχθεί ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και περιμένουμε. Okay.
2: Περιμένουμε, θα ανέβουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Συνέχεια.
0: Για χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια, αρκετό κόσμο μας παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. 80 στόχους στο Ιράν βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με παράς πυράβλων και ντρόνς κατά 85 αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα Τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, όπου ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γενικά έθριος ο θερός, σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε, Ερασπορ

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή 352, Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιμπλάκης. Στις μουσικές επιλογές, ωραίο τραγουδάρα αυτό. Τα ακούσαμε για λίγο παραπάνω, παρότι μας πιέζει αφόρητα ο χρόνος. Νέλη Ζαφυροπούλου, πάντα δίπλα μου, συνοδοιπόρος και επιμελήτρια της εκπομπής. Και θέλω να πω πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωστάρα, ευχαριστώ για το μήνυμα, αδερφέ μου. Στον Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που γράφεις. Ανδρέα, ωραίο μήνυμα και μ' αρέσει που σου αρέσει να παρακολουθείς και να ακούς και άλλα ρεπορτάζ. Τώρα θα ακούσεις το ρεπορτάζ της ομάδας σου του Παναθηναϊκού. Ηλία, σταθερός εδώ στην Έρα Σπορ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου μηνύματα. Και εννοείται κι άλλος Ηλίας εδώ, ωραία, έχει περνάει πολύ το όνομα αυτό. Στις 20 Ιουλίου έχετε γιορτή κιόλας. Καλημέρα και σε σένα, αδερφέ μου. Ναι, θα είναι καλύτερες οι μεταγραφές του Αστέρα Τρίπολης φέτος και οι κινήσεις γενικότερα, θα πω εγώ, και οι διοικητικές, για να μην έχουμε τα περσινά, τα τραγικά περσινά, όπως λες πολύ σωστά και εσύ εδώ. Άρης Γάτας είναι εδώ.
1: Εδώ είμαι. Έλα, Βασιλή.
0: Καλημέρα, Μεσχέ. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλά εσύ?
0: Είμαι καλά εδώ στα μικρόφωνα και κουβεντιάζουμε για διάφορα θεματάκια του ρεπορτάζ, το οποίο γνωρίζεις πολύ καλά εσύ του Παναθηναϊκού και γι' αυτό θέλαμε τα φώτα σου για ορισμένα ζητήματα.
1: Από πού θες να αρχίσω, που λέγεται το τραγούδι?
0: Ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε. Ναι, πού το θυμήθηκες, ρε φίλε? Είδες εποχή η δική μας. Θέλω να ξεκινήσουμε. Να πάμε πρώτα απ' όλα με Φαντρόγγελεν, που από ό,τι φαίνεται θα επιμείνει και ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει ακόμα έναν στόπερ αρκετά καλό. Δεν ξέρω, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Κοίταξε, έλεγα και χθες ότι αυτή είναι μια περίπτωση που πάντα, επειδή είχαμε μια πληροφόρηση στην αρχή της ιστορίας αυτής, έχει τις ιδιαιτερότητες της, γιατί όταν πας να ψωνίσεις προσφέρεις και από την Τουρκία, πολλές φορές ελοχεύει ο κινδύνος να πέσεις πάνω σε μια ατέρμονη διαδικασία που μπορεί να τραβήξει πολύ, να έχει διάφορα επεισόδια και να εξελίσσεται στη Σύρια. Στην αρχή ο Παναθηναϊκός ήθελε και επιθυμούσε να ασχοληθεί με την περίπτωση αυτή πάρα πολύ ενεργά. Όμως έπεσε σε τείχο, γιατί ο Γιλτιρίν, ο πρόεδρος της ομάδας της Σαμσούντα, άρχισε κάτι τρελά τότε το στυλ, ότι άλλα λίγη τη μία μέρα, άλλα λέγανε την επόμενη, εμφανίζονταν άλλοι μάνατζερς. Και γενικότερα ο Παναθηναϊκός, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, έκανε πίσω. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να παναμπλέξει σε μια ιστορία η οποία δεν θα είχε άμεσο καταρχήν αποτέλεσμα. Και σε ένα δεύτερο χρόνο θα έμπαινε σε ένα πληστηριασμό που ποτέ δεν συμφέρει, κυρίως στην ομάδα που πάει να αγοράσει. Οι μέρες πέρασαν, οι Τούρκοι προφανώς δεν βρήκαν στην αγορά αυτό που περίμεναν. Και δεν βρήκαν στην αγορά αυτό που περίμεναν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη στο οικονομικό σκέλος. Παναθηναϊκός έψαξε και άλλες περιπτώσεις. Προχώρησε σε μια εξαιρετική επιλογή. Αυτή του Ντεφράη, ο οποίος έρχεται από ένα πρωτάθλημα που είναι εντάξει, top, αναφέρομαι στην Ίντερ και στο καμπιονάτο, και από εκεί και πέρα είχε αφήσει στο ψυγείο αυτή την υπόθεση. Περισσότερο μάλλον φαινόταν ότι αυτή η ιστορία πηγαίνει προς το ναυάγιο, δηλαδή να μην ασχοληθεί άλλο ο Παναθηναϊκός. Τα πράγματα λίγο έχουν διαφοροποιηθεί τις τελευταίες μέρες, και αυτό γιατί επιχειρούν κάποια προσέγγιση ξανά οι Τούρκοι προς τον Παναθηναϊκό, για να μπορέσουν έτσι μήπως εξασφαλίσουν μια καλύτερη πρόταση, και ρίχνοντας σε μεγάλο βαθμό νερό στο κρασί τους από την πρώτη έτσι κίνηση που είχε γίνει στην αρχή. Έλεγα και χθες ότι είναι μια εξέλιξη που ο Παναθηναϊκός, όπως τα πράγματα φαίνονται, δεν αποκλείεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να μιλήσει απευθείας καταρχήν με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, γιατί έχει δοθεί μια σχετική άδεια στους ανθρώπους, από τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι δείχνουν να έχουν αλλάξει στάση. Και δείχνουν να έχουν αλλάξει στάση γιατί παράλληλα έχουν και κάποιες επαφές με κάποιους κεντρικούς αμυντικούς οι Τούρκοι. Αυτό δείχνει ότι έχουν στο μυαλό τους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπουν σε μια ιστορία ανταλλαγής, μάλλον αλλαγής θα έλεγα καλύτερα, το Φαντρόγγελεν.
0: Ίσως να έχει παίξει ρόλο σε αυτό, Άρη, αν υπάρχει και η βούληση του παίκτη, γιατί λες τώρα να μιλήσει ο Παναθηναϊκός, ίσως και αυτός να έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Οπότε
1: ναι,
0: και αυτή...
1: αυτό παίζει ρόλο. Mm. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι Τούρκοι του έδωσαν το δικαίωμα να μιλάει μόνος του, κάτι που αυτό έχει βοηθήσει την επικοινωνία στις τελευταίες μέρες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταθέσει πρόταση της Ανθρωπορ συγκεκριμένη καινούργια. Αλλά εμφανίζεται θετικός κύριος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν θα έλεγε όχι, όχι να είναι μαζί με τον Έφαντε Φράι στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.
0: Mm. Αν δεν είναι ο Κάτρης, βέβαια.
1: Δηλαδή, ρόλο. Ναι, συγγνώμη, έπαιξε ρόλο και αυτό.
0: Ναι. Όχι, λέω αν δεν είναι ο Κάτρης, γιατί για μένα ο Κάτρης θα είναι βασικός φέτος και τον πιστεύω πολύ. Φαντάζομαι και ο Νίστρουπ το κάνει. Και όντως όμως ο Φαντρόγκελ είναι μια περίπτωση γιατί θα χρειαστούν πολύ κεντρική αμυντική. Δεν σου λέω να παίζει με τρεις, δεν θα παίξει με τρεις. Δείχνει ο άνθρωπος με τέσσερις παίζει ξεκάθαρα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μάτς. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε Άρη, τώρα. Αυτό το θέμα με το αριστερό μπακ. Σήμερα νομίζω ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει με τον Κρίστιανσεν, αν θα είναι αυτός ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι θα περιμένει άλλο την περίπτωση αυτή.
1: Μέσα από τις επιλογές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, mm-hmm. ουσιαστικά αυτή η επιλογή που έχει προτείνει ο ίδιος ο Νίστρουπ 100%-100% είναι η θέση του Νίστρουπ στην αριστερή πλευρά. Να πάει ο Παναθηναϊκός τον πάρει από τη Λέστερ. Δανεικό. Έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω και εγώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο αυτή η ιστορία. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο Παναθηναϊκός θα πάρει την απόφαση είτε να αποσυρθεί είτε να μπει δυνατά στο φίνις και να μπορέσει να πάει να πετύχει μια συμφωνία. Το θέμα είναι ότι η Λέστερ θέλει να πουλήσει τον προσφέστη. Ο δε Παναθηναϊκός δεν είναι στη φάση αυτή τη στιγμή που θα πάει να πληρώσει ένα σωρό λεφτά πάλι για να πάει να πάρει ένα παίχτη από την αριστερή πλευρά backup. Δεν ξέρω αν θα είναι backup, μπορεί να είναι και βασικός για τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο.
0: Έχει καλό βιογραφικό, έχει δίκιο. Μπορεί, θα διεκδικήσει θέση βασικού,
1: ναι,
0: αλλά
1: είναι
0: έχει ήδη ένα αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, σωστά.
1: Είναι μεγάλο το ποσό το οποίο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να δώσει για να πάρει τον Κρίστεσεν. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός έδωσε αρκετά λεφτά από τη δεξιά πλευρά για να πάρει τον Τζάπρα. Mm-hmm. Κοντάς και τον Καλάμπρη. Θα μου πει ότι γέρνει λίγο η ιστορία από τη μία πλευρά, από τη δεξιά πλευρά. Αδόκιμα το λέω, αλλά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια επιλογή και νομίζω ότι αυτή η επιλογή ίσως γίνει πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή πριν τα παιχνίδια με την Ουγγρική, την πάξη που ο Παναθηναϊκός θα δώσει σε περίπου 15 μέρες από τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτές οι δύο κινήσεις θα τρέξουν γρήγορα και από εκεί και πέρα μετά υπάρχει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει μια δυνατότητα θα μπορέσει να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ήδη έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ, δηλαδή και στην επιθετική γραμμή με τον Ράστονταρ, με τον Ντέσσερς, αλλά και τον Τετέι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πλήρης και λέω φαίνεται γιατί μπορεί και εκεί να γίνει μια επιλογή. Λίγο πιο πίσω με τον Νταμπόρντα και τον Αντίνο, και εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει 8-10 για να μπορεί να τον βάλει, ας πούμε, στην εξίσωση. Τα αμυντικά χάφη έχει κάνει ήδη τις επιλογές και είναι αρκετές. Και από εκεί και πέρα έχει και όλες τις επιλογές με τον Πένια, τον τερματοφύλακα και τον Τσάβες με τον Κότσα που έχει κρατήσει. Δεξιά τον Τζάπρο με τον Καλάμπρη και αριστερά που ψάχνει εδώ αριστερό μπακ. Χθες πήραν και τα νέους αριθμούς της φανέλης του συμπαίκτες του Παναθηναϊκού. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το λέω γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές διάλεξαν αριθμούς που είχαμε συνηθίσει έτσι να μην έχουν στο πιστεύω τα προηγούμενα χρόνια. Ας πούμε, ο παίκτης που διατήρησαν τους αριθμούς του ήταν ο Καλάμπρη που έχει πάρει το 2 ο Κάτρης, το 3 ο Τσιριβέ για το 4 του Μπά το 5. Ο Τσάπρος ο οποίος πήρε το 19, ο Καμαρά το 22. Επιθετική γραμμή υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Ο Ντέσσερς άφησε το 33 και πλέον θα αγωνίζεται με το 9, το οποίο πέρσι ανήκει στο Ζαρουρί. Ενώ το γεγονός ότι ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτς άφησε το 88 και επέλεξε το 8, το οποίο φορούσε την προηγούμενη χρονιά ο Ρενάτο Σάντες, δεν ξέρω αν αυτό ξέρεις αποτελεί ένα πρόκλημα ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι πιο μπροστά. Αυτό τώρα. Είναι.
0: Ναι, σχετικό, αλλά για τον Γιάνγκουσιτς καθόλου και σχετικό απλώς. Είναι μάλλον μια πραγματικότητα όπως τον βλέπουμε στην προετοιμασία τουλάχιστον.
1: Το Σιώπη πήρε ο Ντεφράι, ο Σιώπης πήρε το 24. Από εκεί και πέρα ο Πένια, ο οποίος πήρε τον αριθμό 1 κάτω από τα δοκάρια, θα είναι ο Πένια και οι πιτσιρικάδες. γενικότερα, εντάξει, υπάρχει έτσι μια διεργασία στον Παναθηναϊκό. Τώρα είχαμε φουλ τακτική και κυκλοφορία της μπάλας χθες στην προπόνηση. Ο Νίστρουπ χώρισε τους παίχτες σε δύο ομάδες, δούλεψε σε πλάνα και κομμάτι τακτικής και νομίζω ότι σιγά σιγά όσο θα περνάνε οι μέρες έχουμε το φιλικό του Σαββάτου με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά στις 15 του μήνα ο Παναθηναϊκός θα παίξει τη Βιέννη με τη Rapid. Γιατί νομίζω ότι η κομβική έτσι, στιγμή της έναρξης σεζόν Βασίλη είναι 23 του μήνα στην Ουγγαρία με την Πάξη στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ωραία. Παρακολουθούμε και τα μεταγραφικά. Ακούμε και την προετοιμασία πώς πηγαίνει. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Για χαρά. Καλά.

0: Θάνο και Τάσο, βρίσκω δίκαια τα αιτήματά σας, θα το πω μετά. Του φίλου μου, Κώστα, okay, εντάξει, υπάρχουν εξελίξεις, αλλά δεν είναι πάντα ραγδαίες, οπότε περιμένουμε και εκεί και στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Γιώργο Μήνου να δούμε αν έχει κάτι πιο γρήγορο όσον αφορά την ενίσχυση του ΠΑΟΚ, ο οποίος από νίκη σε νίκη πηγαίνει στο φιλικό. Μια χαρά δείχνει η ομάδα, ο Λύση δοκιμάζει διάφορα πράγματα για τη νέα σεζόν. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια αφετηρία περίεργη φέτος, μετά από και τα χρόνια χωρίς τον ηγέτη του στον πάγκο, τον Λουτσέσκου, ο Λύση προσπαθεί να μπει στα δικά του παπούτσια. Κύριε, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε. Απλά είμαστε στεναχωρεμένοι γιατί αδικήθηκε κατάφρα και σφαγιάστηκε η Αίγυπτος και τελικά η Αργεντινή. Τώρα έχει έναν παίκτη που είναι το κάτι άλλο.
0: Σφαγιάστηκε.
1: Βέβαια, σφαγή.
0: Για πάμε τις φάσεις μία-μία να μου τις πεις. Για πάμε. Βρεάσε το, λέτε, πώς λέγεται το διαιτητή τώρα. Πες μου, τις φάσεις μία-μία. Θα μιλήσουμε για μοντιάλ με τον Μήνο σήμερα, λοιπόν. Έλα, πάμε. Λέγε, τι, μία-μία οι φάσεις. Πριν τον γκολ, εκείνο που δεν μέτρησε, υπήρχε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης ή όχι?
1: Εκείνο υπήρχε. Υπήρχε πέναλτι.
0: Το πρώτο που έχασε ο Μέση, αυτό?
1: Όχι. Αυτό που δεν έδωσε στον Σαλάχ.
0: Όχι, δεν του δίνω τίποτα.
1: Εγώ το δίνω όμως.
0: Ένα-ένα.
1: Αν ήταν η Αργεντινή.
0: Νίκο Τσιμπλέκη, το δίνεις. Το δίνεις. Το δίνεις εσύ. Ο Τσιμπλέκης είναι μαζί σου. Η Νέλη είναι μαζί μου.
1: Η Νέλη είναι μαζί σου. Εντάξει.
0: Ρε, να σου πω. Το σφαγιάστηκε σημαίνει ότι τη διέλυσε την ομάδα. Τώρα μια φάση όπως λες αυτή είναι κουβέντα. Κάνουμε κουβέντα.
1: Είναι γνωστός άλλωστε. Είναι γνωστός.
0: Ποιος είναι γνωστός?
1: Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Ολυμπιακός. Στο 2-0. Πόσες φάσεις ο Ολυμπιακός παντικήρυγε?
0: Ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Ολυμπιακός, ποιος ο γνωστός Ολυμπιακός? Παίζει Μουντιάλ.
1: Να σου πω. Ολυμπιακός.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Έχεις ένα καταπληκτικό τρόπο να συνδέεις το ελληνικό ποδόσφαιρο και όσα συμβαίνουν εκεί με το Μουντιάλ.
1: Να συνδέω τον ίδιο διαιτητή το τι κάνει και πώς διαμορφώνει τα αποτελέσματα. Και φυσικά αυτοί που τον ορίζουν ξέρουν πού τον ορίζουν.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Από την Οκεανία. Βάλε ένα διαιτητή από την Οκεανία.
0: Από την Οκεανία, γιατί... Ναι, γιατί έχουν μεγάλη σχολή εκεί οι διαιτητές. Είναι φοβεροί διαιτητές εκεί από την Οκεανία. Ρε, να σου πω κάτι. Κάτσα να πάρω μια ώρα εκπομπή ακόμα. Περίμενε. Περίμενε. Κάτσα να πάρω το βοτζάκι να κάνω μια ώρα εκπομπή ακόμα να τα πούμε. Περίμενε.
1: Μετέβα ταυτόχρονα να μεταδίδω το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Να ενημερώνω δηλαδή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα. Οπότε τα είπα και στον αέρα και λέει είναι.
0: Ενημέρωνες για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας και ναι, εσύ ενημέρωνες και για το Μουντιάλ έλεγες?
1: Ναι, όχι, έλεγα για αυτά που έβλεπα. Γιατί μετέβηκε το παιχνίδι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Το θέμα είναι το εξής. Εντάξει, ότι όλοι περίμεναν ότι το φαβορί θα κερδίσει, αλλά όχι.
0: Ματσάρα έγινε, ρε. Φοβερή. Ναι. Ανατροπή δρομερή.
1: Και φυσικά ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος έχει 3-3 με 3-2 σκόρ. Απίστευτο, ε.
0: Έβαλε γκολ ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος 3 μας μετέδωσε 3-2 αποτέλεσμα.
0: Α, παίζει ρόλο σπίκερ, ναι, συμφωνώ. Να σου πω, πάμε παρακάτω.
1: Να το μετέδεσαι εσύ στο 1-1, 1-0, 1-1, 2-2, 1 εκεί.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, δεν έβαζα γκολ, έβαζα στα γήπεδα εγώ. Σε αντίθεση με άλλους.
1: Ενώ ο Γιώργος μια χαρά το πάει. 3-2, over, πολλά γκολ.
0: Άσε να μην μιλήσω λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Σταμάτης λέει εδώ, κλασικός ΠΑΟΚτζής. Βέβαια, ο Μήνος είναι ΠΑΟΚτζής. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι. Πες, λες κάτι άλλο, είναι. Γιώργο, είσαι και φαίνομαι, πες.
1: 44 χρόνια, 45 χρόνια κάθε
0: 45 χρόνια φούρναρης, μάλιστα. Καλημέρα, Βασίλη, λέει εδώ ο Τάσος. Να κλωνοποιήσουμε τον Μέση, λέει ο τύπος. Να, αυτό στάσεται υπέρ του Μέση. Παναγιώτης, το ευχαριστούμε
1: πεκτάρα,
0: πολύ για το,
1: δεν είναι πεκτάρα.
0: Για το μήνυμα. Α, εντάξει, πάλι καλά. Αφού είναι καλός παίκτης, εντάξει.
1: Είναι παικτάρα και μάλιστα θέλω να σας πω μια ιστορία, παιδιά.
0: Περίμενε, να πω τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Χριστάρα και σένα πάρα πολύ για τον Μήνο προσωπικό μήνυμα. Τον αγαπάς όμως, εντάξει, το ξέρω. Και πολλά ακόμα και ο Ηλίας στέλνει μήνυμα και μου λέει να ρωτήσω κάτι σε σένα. Τι, α, τώρα γράφει, ωραία. Ωραία, πρόλαβα, τα είπα όλα λοιπόν. Για λέγε, ιστορία.
1: Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία το 2008 στο Πεκίνο.
0: Μικρή, γιατί έχει δύο λεπτά ακόμα.
1: Ναι, καλύτερα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και έτυχε στο εστιατόριο γιατί ήμουν εγώ μέσα στο αθλητικό χωριό και με την Κύπρο, με την ομάδα της Κύπρου γιατί καλύτερα και την Ελλάδα για την Κύπρο και επειδή και ήταν και μάζε και ο κύριος Χριστόφιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο εστιατόριο εκεί είναι σαν να είσαι σε κατασκήνωση ήταν ακριβώς δίπλα μας και η ομάδα της Αργεντινής, η ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Ακριβώς δίπλα μου καθόταν ο Μέση, ο οποίος ήταν ένα παιδί με τα μαλλιά μέχρι κάτω, που δεν φαίνονταν, δεν τον διέκνες. Οπότε πήγαν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές ορισμένοι για να λέγανε να πάμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία. Και φορούσαν και γαλάζια σε εμφανίσεις στις γαλάζιες. Mm-hmm. Και ακριβώς δίπλα μου, αλλά εγώ το μόνο που το ρώτησα είναι τον Μπάου, το γνωρίζεις. Αλλά το θέμα ήταν ότι όλοι οι Κύπροι πήγαιναν, αλλά περισσότεροι πήγαιναν στον Λαντίνιο, στον Πάτο, και δεν είχαν τόσο μεγάλη, δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση ο Μέση.
0: Αλλά Γιώργο μου, εσύ διέκρινες το ταλέντο του και πήγες και του μίλησες. Αυτή είναι
1: όχι,
0: η είδηση.
1: Δεν του μίλησα. Δίπλα μου καθόταν.
0: Α, εντάξει.
1: Δίπλα μου καθόταν.
0: Η είδηση θα ήταν να σου μιλήσει ο ίδιος και να πει Γιώργο Μήνος είσαι.
1: Όχι, εγώ μίλησα με τους Κύπριους. Δίπλα μου, δηλαδή, δεν είχα καμία σχέση με. Απλά έτυχε οι Κύπροι μαζί με, την Αργεντινή ήταν δίπλα και ήμασταν στο εστιατόριο. Και παίρναμε πρωινό.
0: Και όπως λέω, σταμάτησε εδώ και απάντησε ο Μέση από μικρό παιδί ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σταματάω εδώ, πρέπει να το κάνω όλη τη μέρα αυτό.
1: Καμία σχέση.
0: Έλα, πες μου μια κουβέντα τώρα. Εντάξει, είδαμε με τη Λάρνακα. Περίμενε. Είδες το παιχνίδι εσύ. Πρώτα απ' όλα, τι γεύση σου αφήνει 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ.
1: Έτσι ότι έχει τη στόμα του νικητή, ότι δεν τα παρατά. Δοκίμασε αρκετά σχήματα ο προπονητής. Αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση έστω και στο 90 θα είναι διαφορετικός ΠΑΟΚ φυσικά. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες ο ΠΑΟΚ θα είναι διαφορετικός.
0: Ωραία.
1: Η ενίσχυση έρχεται με τον Γιαννούλη, με τον Χατζηδιάκο, με τον Σάντα Μαρία και φυσικά με δύο εξτρέμ αριστερά. Ένα αριστερό και ένα δεξί.
0: Χατζηδιάκος θα ολοκληρωθεί το story από ό,τι φαίνεται σύντομα. Με τον Γιαννούλη θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις, πού θα πάει αυτό, πόσο μακριά.
1: Γύρω στις 5 μέρες το πολύ.
0: Okay. Okay.
1: Ο Γιαννούλης νομίζω ότι είναι πολύ κοντά με τον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι περιμένουμε την γερμανική ομάδα του να δώσει την κατάσταση, αφού όσον πάρει η γερμανική ομάδα κάποιον αντικαταστάτη, για να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Κάτι άλλο περιμένουμε φοβερό, μόνο αν έχει κάτι φοβερό, γιατί το φάγαμε το χρόνο με το Μέση.
1: Περιμένουμε τον Τερφόρ και ένα εξτρέμ αριστερό. Διότι αυτή τη στιγμή έπαιζε αριστερό εξτρέμ ο Χατζίδης, ο οποίος είναι δεξί εξτρέμ. Και έπαιζε αριστερά.
0: Σωστά. Παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Έχει απόλυτο δίκιο. Άρα χρειάζεται κάτι ακόμα εκεί. Ο Τάισον θα είναι στις επιλογές, αλλά δεν θα είναι βασικός λογικά.
1: Ο Παππούς είναι εδώ και
0: καλά πάει ο Παππούς.
1: Ο Παππούς λέει για τον Τάισον, γιατί κάνει τον μπαστούνι και όλα αυτά. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τους παίκτες, αλλά χρειάζεται να δέσει ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό ο Λύση θέλει μια σταθερότητα και περιμένει ο άνθρωπος, όπως περιμένει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να γίνουν πράξη αυτά που περιμένουμε και ξαναλέμε εδώ και 5 μέρες, και μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε για το πότε θα έρθουν οι δύο παραπάνω παίκτες. Διότι είναι θέμα Σάντα Μαρία και Καντιδιάκος. Είναι θέμα ομάδων και από την άλλη πλευρά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βρει και με τους παίκτες και με τον Γιαννούλη φυσικά, και από την άλλη περιμένουμε και την κίνηση για εξτρέμ και center forward.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, είσαι γίγαντας. Φιλιά, τα είπαμε όλα.
1: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζω, στον Προκόπη και στο Θεόφιλο.
0: 5 Ιουλίου δεν με πήρε τα γενέθλιά μου. Αλλά χρόνια με έπαιρνε όταν ήμουν εδώ κοντά. 5 Ιουλίου δεν με πήρε τα γενέθλιά μου, το θυμάσαι όλα. Σε φιλώ. Γεια.
1: Σε αγαπώ, γεια σου.
0: Οχ, τι τραβάω. Χριστάρα και Τζον και Σταμάτη, συμφωνώ απόλυτα με τα μηνύματά σας και θα μπορούσα να το διαβάζω όλη μέρα αυτό που στέλνετε για τον Γιώργο, αλλά δεν έχω χρόνο για μου το, εντάξει. Την άλλη φορά, Τάσος Πακλέτζης είναι μαζί μας. Ας αλλάξουμε ύφος, ας αλλάξουμε τρόπο, έτσι. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν πιστεύω να σε είναι δίπλα ο Μήνος και να βγει πουθενά από κανένα τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι. Εντάξει, θα το συναντήσω σε λίγο στο γραφείο.
0: Δεν σε γλιτώνει. Για λέγε, τι έχουμε τώρα.
2: Άρη τώρα ξεκίνησε και επίσημα η χρονιά εχθές με την πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Νέου Ισίου. Σήμερα η ομάδα αναχωρεί για την Τολεμαΐδα, εκεί στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης, που θα μείνει μέχρι τις 13 του μηνός. Αρχίζουν πλέον οι παίκτες του Άρη να μπαίνουν στην αγωνιστική καθημερινότητα. Με απουσίες εχθές, Ντουντού και Τεχέρο δεν έδωσαν το παρόν και από ό,τι φαίνεται ο Ντουντού οδεύει προς την Ρωσία ως δανεικός και ο Τεχέρο επιστρέφει, γράφουν οι Ισπανοί ότι έρχεται πίσω, επαναπατρίζεται δηλαδή στην Ισπανία με ελεύθερη μεταγραφή. Θα το δούμε στην πορεία αν ισχύσει αυτό ή αν ο Άρης πάρει κάποιο τίμημα, γιατί ο Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Άρη. Ο Άρης έχει 25 ενεργά συμβόλαια ουσιαστικά, συν τα 2 των δανεικών ποδοσφαιριστών. Και αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αδειάσει το ρόστερ του και να το γεμίσει ταυτόχρονα με μεταγραφές. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Αρκετούς νεαρούς θα έχει στην αποστολή αυτή στο πρώτο κομμάτι ο κύριος Γρηγορίου, καθώς είναι σίγουρα μια περίοδος που θα ήθελε περισσότερους ποδοσφαιριστές, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες κινούνται με όχι γοργό ρυθμό στις μεταγραφικές τους ενισχύσεις για την περίοδο αυτή, αν και έχουν Ευρώπη. Είναι το Μουντιάλ, είναι πολλά πράγματα, ενδεχομένως να μην θέλουν να κάνουν και λάθη. Ο Άρης θα πρέπει όμως να βρει τον τρόπο να ενισχύσει σημαντικά, να βάλει δηλαδή ποιοτικές ενέσεις σε ποδοσφαιριστών σε πολύ κέραια σημεία της ομάδας, δηλαδή με άλλα λόγια βασικούς ποδοσφαιριστές, γιατί αν φύγει και ο Τεχέρο, ο Άρης μένει ουσιαστικά με ένα μπακ, τον Φατιγκά, δεν υπάρχει Μεντίλ, έχει τελειώσει το συμβόλαιο του Φρίντεκ, αν φύγει και ο Τεχέρο θα θέλει 2 ακόμα στην αριστερή πτέρυγα και έναν δεξιά. Επίσης, με τον Μάγκλουσον φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία, αν τελικά τα βρουν οι δύο πλευρές και έρθει στην Θεσσαλονίκη ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός.
0: Πιστεύω είναι καλή περίπτωση και με αυτά που μας έδειξε και πέρσι με τον Λεβαδιακό, νομίζω πως είναι ιδανική.
2: Ένα παιχνίδι έπαιξε, βέβαια. Yeah. Είναι μια καλή επιλογή, αλλά εκεί ο Άρης έχει μόνο νεαρούς. Έχει τον Γκάμτσι, έχει ένα ενεργό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σε αυτή την θέση έμπειρου εννοώ, το Φαμπιάνο.
0: Οπότε παίρνεις Μάγνουσον, πας και για άλλον μετά οπωσδήποτε. Έτσι κι αλλιώς.
2: Για άλλους δύο τουλάχιστον. Για να έχεις και τους νεαρούς να βοηθήσουν εφόσον μπορούν. Είναι μια θέση που χρειάζεσαι οπωσδήποτε backup. Δηλαδή όλες οι ομάδες οι οποίες είναι σε υψηλό επίπεδο.
0: Τέσσερις. Και ένα μικρό.
2: Και ένα μικρό ο οποίος μπορεί να παίξει σε κάποιο κύπελο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν 3 φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει κλείσει ο Άρης μέχρι στιγμής. Αυτό με τη Μόντσα το γνωρίζαμε στις 30 του μηνός. Όπως γνωρίζαμε και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αρχές του Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος έκλεισε και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου ένα φιλικό στην Ιταλία. Έτσι, θα αντιμετωπίσει την Νάπολη που έχει και πολλούς φίλους στην Ελλάδα. Η περσινή πρωταθλήτρια είναι πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη στην Σέρια, φέτος τερμάτισε δεύτερη. Πάντως αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη τη δεδομένη στιγμή και τον κόσμο του είναι το πόσο γρήγορα ο Άρης θα κινηθεί για να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφές που θέλει. Περιμένουμε και τον Αβραάμ Γκραντ στο τέλος του μήνα, μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ, ενδεχομένως να παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου ο νέος σύμβουλος της ομάδας για να μας πει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Γιατί το να είσαι σύμβουλος σε μια ποδοσφαιρική ομάδα με τόσο μεγάλη εμπειρία, σίγουρα κάτι περιέχει αυτό. Να μας πει σε ποιους τομείς θα κινηθεί, σίγουρα στο οργανωτικό κομμάτι. Αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, στις μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα πρέπει να μας το εξηγήσει, να γνωριστούμε κιόλας με έναν ποδοσφαιράνθρωπο που έχει φτάσει σαν προπονητή σε τελικό του Champions League με τα χρώματα της Chelsea.
0: Το 8. Όλα, σωστά.
2: Το 8. Λοιπόν, για να το μαζέψω, πρώτη συνάντηση εχθές των ποδοσφαιριστών, συγγνώμη, στο Ρήσιο. Αναχώρηση σήμερα για τις εγκαταστάσεις στην Τολεμαΐδα, στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης. Τρέχουν οι εξελίξεις και για τις αποδεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο που δεν ήρθαν. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται, ας το πω έτσι, με το ένα πόδι εκτός ομάδος. Και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγγες. Και σύντομα, όχι όπως πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές, ο Άρης θα πρέπει να φέρει στη Θεσσαλονίκη ποδοσφαιριστές που να τους έχει στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, που θα είναι και το βασικό στην Πρέσια ο Μιχάλης Γρηγορίου, για να μπορέσει να δέσει την ομάδα, να δώσει και τα φιλικά του παιχνίδια, να δει το τι μπορεί να πετύχει η ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ωραία.
2: Αυτά οι εξελίξεις τρέχουν, οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια της ημέρας.
0: Εννοείται. Μετά στο Πακλατζή πάντα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αδερφέ μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.

Νίκο Τσιμπλιάκη το επέλεξε και αυτό το τραγούδι. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια στην εκπομπή σήμερα. Νέλη Ζαφυροπούλου, φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ευχαριστώ και εσένα. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. 352 ήταν αυτή η εκπομπή. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα. Χάρη, τελευταία η φωτογραφία δική σου μα έχει φτιάξει τη διάθεση από Γιάννενα. Καλή συνέχεια σε όλου. Για χαρά.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με τα μεσονυχτία βόμβα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος Power Forward αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φαλ. Επέστρεψε 10 χρόνια μετά, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί στην Ελβετία η κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα. Η ομάδα του Ντράκαν Σάκοτα και οι Περιστεριώτες έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο τους στους ομίλους, ενώ ο Κολοσσός και ο Προμηθέας θα περάσουν από την προκριματική φάση. Σήμερα στις 2 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των ομίλων του EuroCup στο μπάσκετ, από την οποία ΠΑΟΚ και Άρης θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή του αιώνα ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Αίγυπτο στο 78 λεπτό. Η Αλμπισελέστε με μπροστάρι τον Λιονέλ Μέση κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Αν και ξεκίνησε τον αγώνα με χαμένο πέναλτι, ήταν αυτός που με γκολ και ασίστ έσβησε το προβάδισμα 2 τερμάτων που απέκτησε η εντυπωσιακή Αίγυπτος, όπως και ο MVP του ανεπανάληπτου 3-2 της Αργεντινής που την οδήγησε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ιμπραχήμ και Ζίκο ήταν οι σκόρερ της Αιγύπτου που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της μετά το 79ο λεπτό με τα γκολ των Ρομέρο και Μέση και αποκλείστηκε στον 92ο με κεφαλιά του Έντζο Φερνάντες. Εξάλλου η Αιγύπτη για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λετεσιέ δεν φτάνει που είναι άδικος ο κόσμος μας, ήταν και αυτός άδικος μαζί μας, η δήλωση του προπονητή του Χωσάμ Χασάν. Με 21 γκολ και 9 ασίστ σε 31 αγώνες, ο Λιονέλ Μέση κατέχει πλέον την πρωτιά και στις τρεις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες των παγκοσμίων κυπέλων. Αντίπαλος της Αργεντινής στο δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία που με 4-3 στα πέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Το μάτς του Βανκούβερ ήταν μακράν το χειρότερο της φάσης των 16 και τελείωσε με 0-0 μετά από 120 λεπτά. Σάντσες και Ερνάντες ήταν οι μοιραίοι για την Κολομβία στη ρουλέτα των πέναλτι. Μόνο ο Ακάντζη δεν βρήκε στόχο για την Ελβετία που επιστρέφει στην προημιτελική φάση μετά από 72 χρόνια. Αύριο βράδυ στις 11 θα διεξαχθεί στη Βοστόνη ο πρώτος προημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου με αντίπαλο την Γαλλία και το Μαρόκο. Την Παρασκευή θα αναμετρηθούν Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα ξεκινήσει η μονομαχία Νορβηγίας-Αγγλίας στο Μαϊάμι και 4 ώρες αργότερα ο αγώνας Αργεντίνης-Ελβετίας στο Κάνσας. Με γκολ τον Χατζίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό αγώνα, τον τρίτο κατά σειρά επί Ολλανδικού εδάφους. Συμβόλαιο 4 ετών υπέγραψε με την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καάν Καϊρίνεν που αποκτήθηκε από την ΣΠΑ Ολλανδικού εδάφους. Συμβόλαιο 4 ετών υπέγραψε με την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καάν Καϊρίνεν που

0: φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Την πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν της εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου, καθώς πήρε θέση στο FIBA Europe Cup, όπου θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Με 24 ομάδες θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα της περίοδου 2027-2028, ενώ η συνολική επένδυση στη διοργάνωση θα φτάσει τα 1,2 δις ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Ηρακλής Δωριάδης, που υπηρέτησε το ελληνικό βόλεϊ για 4 δεκαετίες, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Ο Βασίλης Παπαγεωργίου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 20, κερδίζοντας με 5-1 σημεία το Γερμανό Βέρνερ στον μικρό τελικό των 55 κιλών. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Μάριος Καπάνταης στα 63 κιλά. Ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Γιώργος Κάλανδρος προκρίθηκαν στους τελικούς των 50 μέτρων πρόστιο και 200 μέτρων πεταλούδα αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στην Κολύμβηση στο Μόναχο. Σε προσωρινή άρση του αποκλεισμού της Ρωσίας προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γεγονός που ανοίγει το δρόμο της συμμετοχής της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Ανάλογη απόφαση σχεδιάζει η FIFA προκειμένου να διεκδικήσει η Ρωσία τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Πάνω από 5 ώρες χρειάστηκε ο Νοβακ Τζόκοβιτς για να κερδίσει τον Καναδό Αλιασίμ με 7-6-3-6-6-3-6-7-7-6 και να προκριθεί στα ημιτελικά του Wimbledon. Αντίπαλος του εκεί θα είναι ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, που απέκλεισε τον Γερμανό Στρούφ με 7-5-7-6-6-3. Στα ημιτελικά του Wimbledon προκρίθηκε η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα, κερδίζοντας 7-6-6-4 την Ναόμι Οσάκα. Αντίπαλός της θα είναι η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, που απέκλεισε την Πεγκούλα με 4-6-6-3-6-3. Γκέλα της Άμρο Κρόβερ στον πρώτο προκριματικό του Champions League, καθώς στον πρώτο αγώνα της με τη Φλωριάνα έχασε με 2-0 στη Μάλτα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες

0: νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Σέντρα κεφαλιά γκολ! Στο 10-5 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ενέργεια του Χατζάλη. Θα γυρίσει γκολ! 2-0! Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χωροδράσιο τους. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία και βαλιά γκολ. 2-1, μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά, νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη σηκώνεται. Νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
5: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει η Ελβετία, είναι στα προημιτελικά.

0: τι να κάνω. Τι να κάνω, έπρεπε να.
1: Σου χάλασε η σούπα τη Δευτέρα το βράδυ. Στα έλεγα εγώ.
0: Έπρεπε
1: εγώ
0: να σα βάλω Αργεντίνα και Μέση.
1: Εντάξει, μεγάλη ανατροπή.
0: Όλε Μέση, βίβα Μέση, ξέρω εγώ.
1: Μεγάλη
0: φόρτσα Μέση.
1: Έτσι, χθε από την Αργεντινή, ουσιαστικά ένα Μέση που δεν ήταν καλό. Είχε χάσει πέναλτι.
0: Στην αρχή, πρώτο, ναι, αλλά.
1: Είχε ένα δοκάρι με ένα φάουλ.
0: Τσαντίστηκε πολύ με αυτό.
1: Ναι. Και είχε ένα 15 λεπτό το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό. Δεν μπορούσε να κάνει τρίπλα. Και ξαφνικά, όταν γίνεται το 2-0, του γυρίζει ο εγκέφαλο. Και σου λέει, κάτσε, είναι νωρίς να πάμε σπίτι από τώρα. Έχουμε ακόμα.
0: Οι Αιγύπτιοι εν τω μεταξύ τρελάθηκαν.
1: Κρατούσαν ένα παιχνίδι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στα χέρια του.
0: Που δεν είμαι τώρα, δεν παρακολουθώ τόσο πια με μανία το ποδόσφαιρο, γιατί μου αρέσουν άλλα αθλήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ήτανε πολύ ωραίο μάτς. Οι Αιγύπτιοι βέβαια έπαιζαν μαζική άμυνα. Στην αντεπίθεση, στην κόντρα, κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με 2 τέρματα στο 67. Και μέχρι το 80, μέχρι το 79 για την ακρίβεια, ήταν μπροστά με 2-0. Και η Αργεντινή από το 79 μέχρι το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του μπάρει τελείως την αναμέτρηση.
0: Στο 79, έτσι δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Θα μου πεις, οι άλλοι βάλανε στον 91 λεπτό τον γκολ. Και τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: για το
1: αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Πω,
1: αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί το είπα και στην μετάδοση, στην ώρα της μετάδοσης, όταν γίνεται το 2-0. Μου λέει ο Σύφης, ήταν στο στούντιο και μου λέει: πρέπει σιγά σιγά οι φίλοι της Αργεντινής και εμείς που τη συμπαθούμε να καταλαβαίνουμε ότι εδώ σταματάει η πορεία. Και του λέω: περίμενε, έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Ακόμα
0: σοβαρά,
1: είναι νωρίς.
0: Τώρα, ναι. Δεν εντάξει, το άκουσα αυτό.
1: Στο 67 έχει 20 λεπτά, 23 συν τις καθυστερήσεις. Υπάρχει δηλαδή χρόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα γκολ αλλάζει τελείως την κατάσταση. Και δεν μπήκε στο 79. Μετά από 4 λεπτά έγινε το 2-2 με τον Μέση, ο οποίος το πρώτο γκολ έδωσε εκπληκτική ασίστ.
0: Εν τω μεταξύ, το τρίτο γκολ, εμένα δεν μου είπε κάτι, ας πούμε. Έτσι, απλά μπήκε ένα τρίτο γκολ.
1: Όχι, εντάξει, είχαν κατέβει στην επίθεση οι Αιγύπτιοι, δηλαδή, διαμαρτυρήθηκαν μάλιστα και για πέναλτι στη φάση. Φύγανε στην κόντρα, πολύ απλά. Ήρθε αυτό το 3-2.
0: Και λέω στο γιο μου ότι εντάξει τώρα, μωρέ, 3-2 αυτό το γκολ, τώρα το τρίτο, δεν τρελάθηκα. Καλά μου λέει, ας παίζαν οι άλλοι καλύτεροι άμυνα, μου λέει.
1: Ρονάλντο.
0: Άλλο ο Ρονάλντο, άλλο. Κοίταξε να δεις, άλλο τον, άλλο το άλλο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ ακούτε η φανέλα με το 10 στην αίρα σπόρη μας.
1: Η φανέλα με το 7 ήταν όσο
0: με το 7 για λίγο, για μερικές εμφανίσεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι φοράει ο Μέση τώρα, κόλλησε το μυαλό μου, το 10.
1: Άρα
0: η φανέλα με το 10 θα λέμε, δεν πειράζει, αφού νίκησε το παιδί, ο παιχταράς. Εντάξει, τον αναγνωρίζω, δεν μπορώ, ότι δεν...
1: Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Πέρα από το αν κάποιος δεν τον συμπαθεί, που δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί, αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε παρακολουθήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο εδώ
0: έτσι,
1: και
0: είναι,
1: 25
0: έτσι.
1: Χρόνια.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά. Έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του. Διεκδικεί, μάλιστα, διάβαζα κάπου τώρα σε μία ανάλυση ότι.
0: Πόσο έχει βάλει τώρα, 8
1: στο Μουντιάλ. Έχει αφήσει ένα πίσω τον Εμπαπέ και τον Χάλαντ. Αλλά και οι τρεις ομάδες το συνεχίζουν.
0: Συνεχίζουν και θα είναι το παιχνίδι αμφίρομο.
1: Θα γίνει μάχη. Εντάξει. Νομίζω, επειδή και του Λιονέλ Μέση αυτό είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, αυτή είναι η τελευταία παράστασή του στα 38 προς τα 39, ότι ο Εμπαπέ, κακά τα ψέματα, θα τον ξεπεράσει στα συνολικά γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Έτσι κι αλλιώς αυτό φαίνεται, εκτός αν το παιδί έχει κανένα τραυματισμό που τυπάμε ξύλο.
0: Τυπά ξύλο, ρε, εσύ,
1: έτσι. Αλλά αυτά που έχει κάνει ο Μέση, παιδιά, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Και σήμερα είναι η μοναδική μέρα που δεν έχουμε πάλι.
0: Ναι, τι είναι αυτό, τι
1: σήμερα
0: ξεκινάει
1: το
0: έχουμε
1: στερετικό.
0: Έχουμε μπάσκετ όμως, έχουμε πολύ
1: μπάσκετ. Αλλά ξεκινάει στερητικό σύνδρομο.
0: Ναι,
1: στερητικό σύνδρομο. Για μία μέρα.
0: Πραγματικά
1: έτσι.
0: Στερητικό σύνδρομο. Δηλαδή, εγώ τώρα εκεί που είχα συνηθίσει με 4 αγώνες, βρεθήκαμε στους 2 και τώρα στον κανένα.
1: Τίποτα σήμερα. Τίποτα.
0: Μετά το Μουντιάλ τι θα κάνουμε δηλαδή?
1: Μετά το Μουντιάλ, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Επειδή πάνω τράβηξε, που συνήθισα τώρα και μου αρέσει.
1: Πρόσεξε, τράβηξε πολύ το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τελειώνει την άλλη Κυριακή 19 του Ιούλη.
0: Ναι.
1: 23 ξεκινούν τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων.
0: Α, ναι, σωστά. Παραδυναϊκός και ο ΠΑΟ. Οπότε, εντάξει,
1: οπότε
0: είμαστε,
1: μικρό
0: εντάξει,
1: θα είναι
0: εντάξει,
1: το διάστημα.
0: Μικρό το διαλυματάκι.
1: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των προημιτελικών μετά την πρόκριση και τη Ελβετία στην διαδικασία των πέναλτι. Χθες να το πούμε γιατί ο πολλής κόσμος μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει. Πήγε μέχρι αργά, ξεκίνησε στις 11, είχε παράταση και πέναλτι. Ολοκληρώθηκε γύρω στη 1.30. Δύο παρά. Ναι. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη στις 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
0: Γαλλία-Μαρόκο, λέω. Γαλλία.
1: Θα περάσει η Γαλλία. Η λογική λέει.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: στο ποδόσφαιρο έχουμε
0: πολλοί
1: δει πολλά.
0: Όμως υποστηρίζουν το Μαρόκο, ε.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Είναι μια πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο. Μια πολύ καλή ομάδα με καλές μονάδες. Την Παρασκευή 10 η ώρα το βράδυ, ευρωπαϊκή μάχη, Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο, εντάξει, η Ισπανία θα περάσει.
1: Είναι το φαβορί.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, ναι, οι Ισπανοί μου έβγαζαν, άκου να δεις, σαν να υδρώνανε οι Πορτογάλοι, να κάνουν πάνω κάτω συνεχώς άμυνα, συνεχώς στο δικιά τους μεριά. Αυτά είχανε κατά τη λιγότερες, τέλος πάντων, τα ποσοστά ήταν στα στατιστικά των Πορτογάλων από των Ισπανών. Και οι Ισπανοί μου φαινόντουσαν λες και παίζανε απλά καλά, ας πούμε.
1: Ναι. Χαλάρα.
0: Σαν να ήταν ελαφρώς χαλαρή, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι μου βγήκε από το παίξιμο, ναι.
1: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή μάχη, γιατί την Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, για
0: τώρα,
1: να είμαστε.
0: Αυτό
1: ναι,
0: το
1: τώρα,
0: Σάββατο.
1: 12 του μήνα, έχουμε άλλη μια ευρωπαϊκή μάχη. Αγγλία-Νορβηγία.
0: Απ, εδώ θέλω Νορβηγία. Στο λέω να το ξέρεις.
1: Δύσκολο όμως, γιατί οι Άγγλοι, αφού ναι, κατάφεραν να περάσουν από την πόλη του Μεξικό και από το Αζτέκα στα κοντά στα 3.000 μέτρα, να πάρουν αυτή την πρόκριση απέναντι στους γηπεδούχους και διοργανωτές, νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να πάει ψηλά. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πάντα ότι το απόλυτο φαβορί είναι η Γαλλία. Δεν ξεγράφει κανείς την Αργεντινή, η οποία Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, 4 ώρα τα ξημερώματα παίζει με τους Ελβετούς.
0: Άρα
1: έχει θεωρητικά εύκολο έργο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm. Δηλαδή, αν είχε περάσει η Κολομβία, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί θα μιλάγαμε για μια λατινοαμερικάνικη,
0: ναι,
1: μάχη.
0: Και η Ισπανία είναι σχετικά καλό το παιχνίδι.
1: Ναι, δεν είναι σχετικά καλό, αλλά το Βέλγιο είναι Βέλγιο, ρε παιδί. Ναι. Είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Όπως και στο Γαλλία-Μαρόκο και στο Αργεντινή-Ελβετία. Θα δούμε μέχρι πού μπορεί να το φτάσει η παρέα του Χάλαντ. Και αν θα συνεχιστούν αυτά τα λου, τα κοπηλατικά. Είναι ωραία, ωραία.
0: Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι οι βόρειοι λαοί.
1: Λοιπόν, πάμε. Δεν συστηθήκαμε. Συστηθήκαμε,
0: είπα εμάς, αλλά δεν είπα.
1: Δεν είπα στους άλλους.
0: Τους άλλους. Τους καλούς. Τα δεκάρια. Λοιπόν, Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Μας κάνει ωραίες, να ξέρετε, εδώ έχει μερικά κόλπα.
1: Είναι DJ.
0: Και Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και τώρα θα σας βάλω ένα τραγουδάκι φανταστικό, έτσι, ναι, το έχω επιλέξει εγώ.
1: Για το αντίο.
0: Για το, ναι, για ρε το παιδί αντίο, μου, ναι, έλα, έλα, ένα πολύ ωραίο.
1: Πάμε, πάμε, αντίο για το Κριστιανό.

0: Neco, Nuno Mendes, Rafael Leão.
1: Πάνω που θα
2: ακούμε.
1: Να το. Μόνο αυτό. Ρονάλντο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό έτσι λίγο έτσι σαν σφινάκι το έβαλα, γιατί είναι η Αργεντινή, ήταν η μέρα της Αργεντινής.
2: Ήταν η μέρα της Αργεντινής.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
2: Ομολογουμένος χθες με αυτή την ανατροπή που έκανε απέναντι στην Αίγυπτο. Και πάμε σε ωραία ημιτελικά, αντιγόν. Σε ωραίους ημιτελικούς του παγκοσμίου.
1: Πάμε σε ωραίους ημιτελικούς. Διαβάζω τώρα, γελάω γιατί έστειλε εδώ. Ναι. Ανδρέας Πανάθα Κιάτ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αντιγόνη, ο Ρονάλντο έχει τριήμερο μνημόσυνο. Εσύ λέει, γιατί ήρθε στη δουλειά. Ήρθα για να τον ενισχύσω. Δεν έχει κανένα μνημόσυνο, σας πληροφορώ. Μα κανένα. Ο άνθρωπος συγκινήθηκε γιατί κατάλαβε ότι τώρα αποχαιρετώ την φανέλα της Εθνικής.
2: Εντάξει.
1: Θα παίζει ακόμα στο. Δεν θα παίζει στο πρωτάθλημα στο.
2: Θα παίξει τώρα. Εντάξει. Ουσιαστικά σιγά σιγά θα σκέφτεται και ο ίδιος να κρεμάσετε λίγο στα πρωτάθλημα.
1: Εντάξει,
2: του
1: σίγουρα.
2: Έχει
1: σίγουρα
2: έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω μέχρι που θα αντέξει. ναι. Βλέπω το μήνυμα του Στέφανου. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Στέφανε, μαζί σου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι Στέφανε. Όχι, το έχει στείλει. Καλημέρα σας, λέει η FIFA. Κοίταξε το συμφέρον της. Ποιος πουλάει και τελειώνει, ο Μέση. Θα προχωρήσει η Αργεντινή.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τώρα δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το γεγονός ότι ο Μέση είναι παιχτάρα, ότι είναι και αυτός μέσα σε τόσα ονόματα που έχουν περάσει. Ρε παιδί μου, κάθε φορά βγαίνουν ίσως, ας το πούμε, λίγο καλύτερη ή βελτιωμένη έκδοση, πείτε το όπως θέλετε, γιατί και τα παιδιά μας, ας πούμε, είναι η βελτιωμένη έκδοση η δική μας.
2: Σωστό,
1: έτσι δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές δεν καταργούνται. Αν μπορούσα να ξεκινήσω ξέρω από τον Μπέλε και τον Μαρά, δεν καταργούνται ούτε αυτά που κάνανε ούτε αυτό που ήταν, βγαίνοντας καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Οπότε γιατί να συγκρίνουμε τον ένα με τον άλλο? Δεν χρειάζεται. Καθένας έχει την πορεία του. Ρονάλντο.
2: Άντε, εκεί επιμένεις.
1: Ναι.
2: Εκεί επιμένεις.
1: Λοιπόν, είχαμε κλάματα στο σπίτι.
2: Γιατί?
1: Η κόρη μου.
2: Την έχεις κάνει
1: που έχει κολλήσει τώρα, ναι, με τον Ρονάλντο. Κόλλησε, δεν το είπα πολλές φορές.
2: Πρέπει να παίχτη πιο νέο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, θα πρέπει να βρούμε ένα πιο νέο. Ναι. Να κολλήσει με κανέναν άλλο.
2: Σωστό. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα και σε ειδήσεις που έχουμε στην επικαιρότητα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κάνει μια σπουδαία κίνηση, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τελειώσει η υπόθεση του Γιαμπουσέλε. Ουσιαστικά κλείνει.
1: Είπε τρεις βόμβες ο Γιαννακόπουλος, έτσι. Τρεις δεν είπε.
2: Οι δύο, εντάξει.
1: Οι δύο φύγανε.
2: Έγινε.
1: Τις αμολύσανε. Έγινε. Η τρίτη.
2: Ήρθε από την Αμερική. Η τρίτη και αφορά τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη και θα φοράει για την επόμενη τριετία την φανέλα του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, είχαμε και την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος μαζί με τον Μπατίστ θα είναι στο επιτελείο.
1: Πολύ ωραία κίνηση αυτή, γιατί ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε μένα ήταν, τον συμπαθούσα πάρα πολύ και ως παίκτη και ως άνθρωπο, και ήταν, δεν ξέρω παιδί μου, πραγματικά ήταν, δηλαδή πολύ ο τρόπος του και αυτό που πέρναγε, η ευγένειά του. Καταρχάς δεν μίλαγε, έτσι, για να μιλήσει με τον Διαμαντίδη.
2: Δεν μίλαγε πολλά.
1: Τίποτα, ναι.
2: Μίλαγε στο πάρκε, μίλαγε ο Μιτσάρας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε έκλεισε και η θέση των ψηλών του Τριφυλιού. Έχει κάνει 3 σπουδαίες κινήσεις και με τον Μπόνκα και με τον Μπαντιό, αλλά και με τον Γιαμπουσέλα από ό,τι φαίνεται. Έχει ενισχυθεί αρκετά το Τριφύλι και θα δούμε μια εξαιρετική Ευρωλίγκα από τις ελληνικές ομάδες και τη νέα σεζόν, γιατί και ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε, πήρε τον Μοντέρο της Βαλένθια, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων της περσινής χρονιάς στην Ευρωλίγκα.
1: Τίποτα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τώρα είναι πολύ δυνατές. Έχουν φτιάξει πολύ δυνατές ομάδες.
2: Και θα δούμε και ένα πολύ ανταγωνιστικό, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώς πρωτάθλημα. Αλλά και η Ευρωλίγκα, πάλι οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι από τα φαβορί.
1: Και δεν ξεχνάμε ότι έχουμε, πρόσεξε τώρα, ΑΕΚ Περιστέρι Κολοσσό Προμηθέα Basketball Champions League. Συμμετέχουν δηλαδή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες. Και έχουμε και EuroCup με ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Ναι, και η Μύκονος, νομίζω.
1: Και η Μύκονος, μπράβο, που
2: πήρε
1: θέση στο FIBA Europe Cup, όπου θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Οπότε πάει πολύ ωραία η ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Μακάρι, γιατί δυναμώνει αρκετά φέτος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη επένδυση και από τον Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ και από τον Σιάο στον Άρη. Ήδη ο Βασίλης Πανούλης που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Οι κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες θα κάνουν μεταγραφικές κινήσεις και στη συνέχεια. Ποιος ήρθε, ήθελε τη χαρά.
1: Τίποτα, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Γεια σου, Χαρά!
1: Earth News Radio, γεια σου, Χαρά!

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, 80 στόχους στο Ιράν βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με μπαράζ πυράβλων και ντρόνς κατά 85 Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα Τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, που ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκά στην Κρήτη, σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Ερασπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Χαρά Γιαννοπούλου, κυρίε και κύριοι, είναι μαζί μα. Γεια σου, χαρά, καλημέρα.
0: Νέλη Ζαφυροπούλου, συνεχίζει.
1: Παραμένει πάντα πολύ τιμή συνεργάτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αντιγόνη Δρακάτου, κυρίε και κύριοι.
0: Γιάννης Παπαγεωργίου, και κάντε κουράγιο μέχρι τι 12 θα είμαστε παρέα.
1: Ναι, μπορείτε να μα ανεχτείτε για περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Αντέχετε, έχετε γερή κράση.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα, να το πούμε, που έχουν φτάσει ήδη.
0: Άντε ξεκινά, Γιάννη, πες τίποτα. Να σου πω τι πήγανε με τις φανέλες, τι έβλεπα.
1: Ναι, ο Στάρμερ με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας πήγαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα να διπνήσουν με τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων. Έχουν τη μονομάχη αυτή.
0: Αγγλία-Νορβηγία. Ναι, χαμός.
1: Πήγαν με τις φανέλες, λοιπόν. Δώσαν και τα χέρια.
0: Ωραίο. Ωραίο και ωραίο μήνυμα. Μπράβο τους.
1: Για να δούμε. Θα μπορέσει ο Χάλαντ να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο?
0: Δεν ξέρεις. Μπορεί. Μπορεί να είναι το άστρο του.
1: Θα πάει στα ημιτελικά. Και θα συνεχίσει.
0: Και Μπέλιγχαμ τώρα, τι να σου πω τώρα.
1: Θα συνεχίσει να ονειρεύεται ότι θα έρθει σπίτι.
0: Ο καλύτερος να κερδίσει.
1: Ναι, ο
0: καλύτερος να κερδίσει.
1: Κοίτα εδώ τι λέει ο Στέργιος, που έχω διαβάσει και τα προηγούμενα μηνύματά του.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Να είναι καλά, λέει ο Λετεξιέ, ο Γάλλος διαιτητής χθες. Πρόξε, γίνεσαι ο καλύτερος. Ακριβώς έτσι λέει. Ό,τι μας πουλάν τρώμε. Δεν είναι έτσι, ρε Στέργιο μου, ακριβώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ μάλλον έχεις παροπίδες.
0: Από πού πηγαίνει?
1: Να γελάει, λέει ο Βασίλης. Γιατί ρε παιδιά, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Παιδιά, ένα σχόλιο για τη μαγική ατμόσφαιρα των Αργεντίνων οπαδών. Τα είπαμε χθες, τα έλεγα και στη μετάδοση. Ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Πρέπει να ήταν γύρω στις 60.000 Αργεντίνοι στο γήπεδο. Έγινε ένας χαμός. Δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Έβλεπα βίντεο που ξάπλωναν μέχρι και κάτω στο δρόμο μετά τη νίκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βγαίναν από τα μάξι και ξαπλώναν κάτω στο δρόμο. Γιατί το ακούσαν, το ακούγανε στα μάξι και βγαίνανε και ξαπλώνανε κάτω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο.
1: Είναι λογικό τώρα ένα παιχνίδι με τέτοια ένταση που είδαν ουσιαστικά τον αποκλεισμό κατάματα να γυρνάει τούμπα. Καταλαβαίνεις τώρα να είσαι και κάτοικος της Αργεντίνης. Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Φοβερό.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από κανάλι Πρέβεζας. Είμαι ο Γιώργος και υποστηρίζω τα Outsiders. Και ο 10χρονος γιος μου Βασίλης υποστηρίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και κάνει συνέχεια σιου.
0: Σιου! έτσι κι εγώ είμαι στα outsider και με τα outsider είμαι και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Καλδής, η Κάλδης, η Αγγλία θα αποκλειστεί με assist Άγγλου αμυντικού στον Χάλαντ. Είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο δεν έχουν αποκλειστεί και ως γνωστόν πάντα μας εκπλήσουν με τον τρόπο που βρίσκουν να αποκλειστούν. Ξέγραψε την Αγγλία. Καλημέρα σας, Αντιγόνη, έχεις πολύ ωραία φωνή. Δεν ξέρω αν τραγουδάς και πολύ ευχάριστη παρουσία, λέει ο Ανδρέας.
0: Να σε καλά, Ανδρέα, να σε καλά.
1: Τραγουδάς, πες ένα.
0: Τι έτσι, ένα, ό,τι να είναι.
1: Πες ό,τι να είναι, ένα κουπλέμπια.
0: Θέλω να, όταν βάλουμε τη Σβήση εδώ το τραγούδι. Άντε πάλι Βύση θα μου πείτε.
1: Θα σταματήσω Βύση και θα τραγουδήσει Αντιγόνη, παιδιά, τη συνέχεια. Ο Παύλος, καλημέρα. Ο τρόπος που ευνοούν την Αργεντινή του Μέση είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Χίλιες φορές Κριστιάνο. Παύλος ο Παγωτάτζης.
0: Εντάξει, Παύλο.
1: Ο Άγγελος τις καλημέρες μας από Λεωφόρο Καλαμάτας. Άκη Καλαμάτα στην παρέα μας.
0: Μαύρη θύελα.
1: Καλημέρα. Συνεχίζουμε, λέει, τα μαθήματα ιστορίας σχετικά με το πιο βρώμικο σωματείο που υπάρχει από καταβολής ανθρωπότητα. Τι έχει γράψει?
0: Είναι λίγο κατεβατό, Άγγελε, sorry. Ναι. Που δεν μπορούμε έτσι να το μεταφέρουμε άμεσα ακριβώς.
1: Ναι, έχει βάλει μια φωτογραφία από τις 28 Οκτωβρίου του 2004. Ένα δημοσίευμα από ό,τι βλέπω στο InSports. Για τροχαίο με κατάληψη κατηγορείται ο μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού Μάικλ Μπατίστ. Και πήγε 22 χρόνια πίσω. Το 2004 πρέπει να βάλω.
0: Καλά, αυτό τώρα γιατί το έστειλε, τι έγινε?
1: Δεν ξέρω. Το πιο βρώμικο σωματείο αναφέρει για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, δηλαδή. Τι να κάνει. Αντιγόνηση άρευτα μόνο.
0: Ναι.
1: Λέει ο Στέφανος.
0: See you.
1: Ο Γιάννης ο Χατζόπουλος μας στέλνει νάτορ.
0: Α, έλα να το διαβάσουμε.
1: Α, ωραίο. Γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές? Ρωτάει ο άντρας, η γυναίκα, και απαντάει ο άντρας, είναι εφέτες. Από το είναι εφέτες, έτσι.
0: Καλός, καλός.
1: Να, ο Γιάννης λέει, Αντιγόνη θα σβήσει τη Βύση. Τα βλέπεις?
0: Δεν νομίζω, αλλά τι λέμε τους, τώρα. Η Βύση είναι μία, είναι μοναδική. Δεν υπάρχει.
1: Για να δούμε αν έχουμε κάτι στα mail. Δες και τα SMS.
0: Έχουμε εδώ, έχουν στείλει πολλά SMS. Κύριοι, επισήμως σας αναφέρω. Όποια ομάδα νικήσει την Αργεντινή θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή δεν θα την νικήσει κανένας, απλά θα το ξαναπάρει, λέει ο Bill Baitaxi.
1: Ο Bill Baitaxi.
0: Ναι.
1: Βλέπει πάλι Αργεντινή, back to back.
0: Ρε Bill, λέει.
1: Τι όνειρο έχεις δει? Δεν έχει η Αργεντινή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο την ποιότητα.
0: Και βλέπει και κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Λέει, δύο πράγματα θα συμβούν φέτος. Η Αργεντίνα θα ξαναπάρει το παγκόσμιο κύπελο και ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει πέμπτος. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
1: Γιατί?
0: Δεν το δέχομαι. Πώς ξέρεις δηλαδή ότι θα τερματίσει
1: πέμπτος? Τώρα το στέλνει αυτό για να το απαντήσει ο Χρήστος από τον Εύωσμο, κατάλαβες, να τον τυκλήσει.
0: Δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Λέγε ό,τι θες.
1: Το βλέπεις? Άλλοι κάνουν εκπομπή και δουλεύουν.
0: Τι λες τώρα?
1: Και εδώ ο φίλος μας από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής
0: μας
1: στέλνει ο Αλεσάντρο, που βέβαια το στέλνει το μήνυμά του για την Αγγλία. Φέτος it's coming home, το κύπελο. Ο Τάσος, για σου ρε Τάσο, με ωραία φωτογραφία από παραλία, βλέπεις.
0: Φανταστική,
1: στη Χαλκιδική.
0: Φανταστικά νερά.
1: Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Και ξέρεις, δεν έχω πάει ποτέ στη
1: δεν
0: Χαλκιδική.
1: Πάει.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις πάει?
0: Φέτος θα πάω, πρώτη φορά.
1: Θα πας. Θα κάνεις το μεγάλο βήμα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα θες να πηγαίνεις συνέχεια. Και έχει ανέβει και η βενζίνη, είναι μακριά.
0: Είναι μακριά, με αεροπλάνο θα πάω.
1: Α, μια χαρά,
0: ναι.
1: Μια χαρά.
0: Κλείδα.
1: Είναι, έχει πολύ πλάκα, λέει ο Κώστας, να βλέπεις τον Αλαζόνα εγωίστα ρονάρκιζο να κλαίει. Μέση και πάλι Μέση. Κώστας 68 σέρες. Ο εγωίσταρος ποιος είναι, ο Χριστιανό?
0: Ναι.
1: Μάλλον γι' αυτό το.
0: Λοιπόν, αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Θεωρούν ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι εγωιστής επειδή έφτασε 41 ετών και επιμένει να παίζει, ναι, με την εθνική, και ότι αυτό είναι αρνητικό και ότι κρατάει την εθνική Πορτογαλίας πίσω.
1: Καλά, αυτό είναι λίγο αλήθεια.
0: Όχι, κι όμως, εγώ θα ήταν αλήθεια, αυτό έχει συμβεί όντως με πάρα πολλούς αθλητές και όχι μόνο. Σε όλα τα επαγγέλματα συμβαίνει. Και με δημοσιογράφους, να το πάρω και από το συνάφι μας. Που φτάνουν και δεν ξέρω τι, ας πούμε. Είναι κάποιοι όμως που όντως φτάνουν και δεν τραβάνε όλους τους άλλους προς τα κάτω. Τους τραβάνε προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Ποιο όνομα από την εθνική Πορτογαλίας είναι αστέρι?
1: Ο Λέα.
0: Είναι αστέρι, δηλαδή?
1: Όχι,
0: είναι παγκοσμίου, ας πούμε.
1: Παγκοσμίου, δεν ξέρω τι. Ένας πολύ καλός.
0: Όταν ακούς Αργεντινή και όταν ακούς Πορτογαλία, ποια ονόματα σου έρχονται?
1: Άλλο που πιάσω, σου έρχεται ο Κριστιάνο στην Πορτογαλία, ο Μέση στην Αργεντινή.
0: Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει ότι μέχρι εκεί που πιστεύει ο ίδιος ότι τραβάνε οι δυνάμεις του, συμμετέχει και όντως τραβάνε οι δυνάμεις του. Απλά φαίνεται ότι τώρα έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Ναι, αλλά πολλές φορές, επειδή γενικά ως άνθρωποι όλοι μας είμαστε και έχουμε και λίγο εγωισμό μέσα μας, θεωρώ ότι ο Κριστιάνο έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 80. Πλέον οι ποδοσφαιριστές είναι πάνω απ' όλα αθλητές. Θέλει ατελείωτα τρεξίματα. Έχει γίνει δηλαδή τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο νομίζω έχει υπερεκτιμήσει λίγο τις δυνατότητες του για τη συγκεκριμένη ηλικία.
0: Ναι, εγώ
1: κάποια
0: πιστεύω
1: στιγμή
0: ότι τώρα έφτασε.
1: Τι?
0: Τώρα έφτασε ότι
1: έπρεπε να παίξει αυτό το παγκόσμιο,
0: ναι,
1: κύπελο
0: και να σταματήσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τώρα έφτασε. Δηλαδή ότι τώρα έφτασε στο όριό του,
1: ναι,
0: και ότι όντως εάν συνεχίσει, αν συνέχιζε ας πούμε κι άλλο, πες ότι του χρόνου είχε κάποια αυτή, ναι, με την εθνική κάτω, δεν ξέρω, σε δύο χρόνια. Εκεί πραγματικά θα θεωρούσα ότι πλέον τραβάει και ότι το παρακάνει.
1: Ναι.
0: Φέτος θεωρώ ότι ήταν στο όριο και καλά έκανε και, και μπράβο του, και μακάρι όλοι εμείς να φτάναμε στην ηλικία του και σε αντίστοιχο, βέβαια σαν αθλητής,
1: ναι, σαν
0: σε
1: αθλητής,
0: κάποιο άλλο επάγγελμα μπορεί να ισχύει άλλο όριο, έτσι,
1: σωστό,
0: ηλικίας. Λοιπόν, μακάρι όλοι εμείς να φτάναμε στην ηλικία του, να είχαμε κάνει τόση δουλειά, τόσο κόπο και να λέγαμε ότι δεν είναι κανένα σαπάκι, δεν πήγε σαπάκι να παίξει εκεί πέρα,
1: ναι,
0: στην εθνική Πορτογαλία, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. αυτές οι ασκήσεις που κάνει και η προπόνηση και όλο αυτό που κάνει, δεν το κάνει ούτε δεν ξέρω ποιος, ας πούμε.
1: Καλά, ότι...
0: Ας τον συγκρίνουμε με ένα νεαρότερο να δούμε ότι κάνει τις ασκήσεις που
1: ότι
0: κάνει.
1: Ότι διατηρείται, ότι κάνει μια πολύ καλή ζωή, έτσι και αλλιώς μια πολύ καλή διατροφή, ότι είναι στα γυμναστήρια, ότι έχει άρεστη φυσική κατάσταση, να το δεχτώ. Αλλά από μια ηλικία και πάνω
0: τώρα
1: δεν
0: πρέπει να σταματήσει.
1: Δεν μπορεί να
0: το τώρα πρέπει να σταματήσει. Αυτό συμφωνώ. Και ήταν πολύ ωριακά όντως, αλλά αυτό δεν τράβηξε την ομάδα προς τα πίσω. Δεν ήταν δηλαδή ο εγωισμός του που το έκανε, ήταν η αγάπη του και η χαρά του να προσφέρει μέχρι το τελευταίο του, να το προσφέρει στην εθνική του.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ας πούμε προχθές με την Ισπανία στο παιχνίδι, δεν μπορεί το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο, αφού τα έχει δώσει όλα πες ο Κριστιάνου, ο προπονητής να μην τον κάνει αλλαγή, να βάλει έναν φρέσκο μέσα.
0: Για μένα ο προπονητής έπρεπε να τον βάλει από το δεύτερο ημίχρονο και μετά.
1: Καλά, σιγά μου δεχόταν ο Κριστιάνο τώρα να παίξει δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, έτσι του έκανε και παλιότερα όμως αυτός ο περίεργος ο προπονητής. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Πιο πολύ μ' άρεσε ο Ισπανός προπονητής παρά αυτός. Άντε τώρα.
1: Τι λέει ο φίλος μας ο Τρούμπς. Θρουμπής Τρούμπς, καλημέρα παιδιά, ωραία εκπομπή αλλά πολύ καψουρο τράγουδο τις τελευταίες μέρες. Είναι πρωί όχι βράδυ. Παιδιά της είπα να βάλει ένα Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Τώρα που το είπες φίλε μου, καλά που μου το θύμισες, τώρα θα ακούσετε μία βίση.
1: Τώρα θα τη βάλεις.
0: Έλα, έλα βάλω λίγο τώρα. Άντε, λίγο έτσι, μια, ένα μία, τέτοιο. Μία, αυτό που διάλεξες, που βρήκαμε.
1: Πάμε.
0: Αυτό που είπαμε. Έτσι για να μην λέτε για τα καψουροτράγουδα. Καψουροτράγουδα και πάλι καψουροτράγουδα.

Αυτή ήταν η αναβίση με τον Νίκο Καρβέλα. 10 και 50 λεπτά. Η ώρα είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Αντιγόνη Τρακάτου, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Χαραγιανοπούλου στην ρυθμίση του ήχου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Είναι πολλά, σας ευχαριστούμε. Για την ανταπόκριση, ο Ρομπέρτο γράφει στην κορυφαία ομάδα με τις πιο γλυκές φωνές. Να είσαι καλά, Ρομπέρτο. Θα το πάρει η Αργεντινή ή η Αργεντινή ή η Αγγλία. Και πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, φίλε μου Γιάννη, για την γόνη. Αυτές είναι οι προβλέψεις του. Υπάρχουν λαγοκέφαλες στη Χαλκιδική, λέει ο Ανίλ. Για την Αντιγόνη που θα πάει, θα προσέχει ρε παιδιά. Σε ποιο πόδι θα πας γλυκιά μου, να σου προτείνω μέρη να δεις. Και αν έρθεις από το τρίτο, με χαρά να σε ξεναγήσω, λέει ο Τάσος. Τώρα μετά το μήνυμα τα για την δικαιοσύνη για να ετοιμάσει το δελτίο η Αντιγόνη. Καλημέρα, γελάει ο κόσμος με Ρονάλντο. Όσο και να τον θαυμάζουμε, η εικόνα του είναι τραγική στα 41, λέει ο Γιάννης. Ο Θεοφάνης λένε φήμες, λένε ότι ο Κριστιάνο θα παίζει μέχρι να σηκώσει το παγκόσμιο. Πώς το κάνω μέσα για να τον φτάσει. Φάνης 13. Ο Δημήτρης, ωρε φίλε, ποια δεκαετία, το 80 λες? Ξέρεις ο Ρονάλντο ποια δεκαετία έκανε καριέρα? Τι βλακίες λες ότι δεν αντέχει? Οι μετρήσεις του Ρονάλντο είναι καλύτερες από όλους τους παίκτες της Πορτογαλίας. Αν δεν ξέρεις, μην λες βλακίες, ρε παιδιά. Ποιες μετρήσεις τώρα? Φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται στο γήπεδο. Εντάξει, κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος και πρέπει να το καταλαβαίνεις. Κριστίνα Έκο, όπως υπογράφει. Good morning, I'm Messi, Αντιγόνη. Τρολάρε Αντιγόνη εδώ η Κριστίνα. Ο Γρηγόρης, παιδιά, βάλτε το λιωμένο παγωτό του Παυλίδη, κάνει και ζέστη, να ανέβουμε από διάθεση. Χωρισμένοι, λέει, είστε και το έχετε ρίξει την κλάψα? Όχι, ρε, γιατί να χωρίσουμε? Ο Νίκος, καλημέρα σας. Απαπα, τραγούδια ντροπής βάζετε σήμερα. Τα καψουροτράγουδα εννοώ. Γιατί ρε Νίκο? Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά της ΣΕΡΑ. Ο ΠΑΟΚ τι περιμένει για να κάνει μεταγραφές? Τις δόσεις του Κοτσόβολου. Χρήστος από Βαμβακούα, Εκάρα Κάργασερα. Τι σαν πως χαρούν, Χριστάρα μου, Εκάρα. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ για να κάνει μεταγραφές ή όχι? Ο Γιάννης, καλημέρα, γκολ με το καλάμι. Ο Πατατάκια στη σφαγή της δεκαετίας. Ντροπή να περάσει έτσι. Για το Μέση πάει σπόντα. Ενώ Αλέκο σου λέει κάπου θα σπάσει. Μία, δύο, τη τρίτη θα την πατήσει η Αργεντινή. Καλημέρα από Πέρεα Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξανδρος στέλνει αυτό το μήνυμα. Ναι, γιατί η Αργεντινή πέρασε από τους 32 στις 16 την παράταση απέναντι στο πράσινο ακρότηρι. Χθες βρέθηκε με δύο γκολ πίσω. Είδε μπροστά της κατάματα τον αποκλεισμό. Τελικά ο Μέση πήρε προσωπικά την υπόθεση και κατάφερε να το γυρίσει, να ισοφαρίσει σε 2-2 και να έρθει και το γκολ του Έντσο Φερνάντες μετά την υπέροχη assist, η σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο, και να κάνει την ολική ανατροπή, να επικρατήσει με 3-2 στις καθυστερήσεις και να πάρει την πρόκριση για τα πρωί. Τελικά εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Ορίστε, επειδή η χαρά δεν χαλάει. Χατήρια, πάμε να ακούσουμε και Παυλίδη, για πάμε.

0: Ωραία μουσικούλα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα δούμε μετά τις 11, μετά την διακοπή για τους τίτλους, για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αθλητικών ειδήσεων, συγγνώμη, με την Αντιγονή. Γεια σου Φάνη, από την Κοζάνη, Γιάννη, Γιάννη, για ακροατές, καλησπέρα στον παππού Αργυρούδη από τη Φετελιά Δράμας και στον ψαράτο Γιώργο Καλάνερα Βόλου που ακούνε Ρασπορ. Γεια σου Φάνη. Ο Τάσος, ρε παιδιά, λέμε για Κριστιάνο να μην παίζει, και ποιος να παίξει? Έχει καλύτερο φόρη Πορτογαλία,
1: βλέπεις?
0: Μην πείτε το Ράμος για γέλια, λέει. Αμέσως ήρθες να απαντήσεις. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη, για τη γόνη. Τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ θα είναι ο Ντόρσεϊ. Εξού και η δήλωση του Γιαννακόπουλου ότι θα τρέχουν. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπαντιό, τον Μπόνκα. Είναι μια ανάσα από τον Γιαμπουσέλε, τουλάχιστον από την Αμερική έρχονται οι πληροφορίες ότι έχει συμφωνήσει για τα επόμενα 3 χρόνια. Περιμένουμε απλώς επίσημη ανακοίνωση, έτσι. Για Γιαννακόπουλο να βγει να τα πει με το Free.
1: Χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει.
0: Χαμός. Λοιπόν, πάμε, παραδίδω μικρόφωνο στην μία και μοναδική Αντιγόνη Δρακάτου με το πολύ ωραίο μαλλί που έχει φτιάξει εδώ και λίγες ημέρες.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Αλλά νεωνόμαστε, τι έτσι, να κάνουμε.
0: Έτσι. Με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα παρέα με Αντιγόνη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, περιμένουμε για τα μηνύματά σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Μετά μεσονύχτια βόμβα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος Power Forward αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φάλ. Επέστρεψε 10 χρόνια μετά, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί στην Ελβετία η κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα. Η ομάδα του Dragon Σάκοτα και οι Περιστεριώτες έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο τους στους ομίλους, ενώ ο Κολοσσός και ο Προμηθέας θα περάσουν από την προκριματική φάση. Σήμερα στις 2 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των ομίλων του EuroCup στο μπάσκετ, από την οποία ΠΑΟΚ και Άρης θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή του αιώνα, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Αίγυπτο. Στο 78ο λεπτό, η Αλμπισελέστε με μπροστάρι τον Λιονέλ Μέση κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Αν και ξεκίνησε τον αγώνα με χαμένο πέναλτι, ήταν αυτός που με γκολ και ασίστ έσβησε το προβάδισμα 2 τερμάτων που απέκτησε η εντυπωσιακή Αίγυπτος, όπως και ο MVP του ανεπανάληπτου 3-2 της Αργεντινής που την οδήγησε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Μπραχήμ Κεζίκο ήταν η σκόρερ της Αιγύπτου που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της μετά το 79ο λεπτό με τα γκολ των Ρομέρο και Μέση και αποκλείστηκε στο 92ο λεπτό με κεφαλιά του Έντζο Φερνάντες. Έξαλλη Αιγύπτη για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λετεσιέ. Δεν φτάνει που είναι άδικος ο κόσμος μας, ήταν και αυτός άδικος μαζί μας, η δήλωση του προπονητή του Χωσάμ Χασάν. Με 21 γκολ και 9 ασίστ σε 31 αγώνες, ο Λιονέλ Μέση κατέχει πλέον την πρωτιά και στις τρεις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες των παγκοσμίων κυπέλων. Αντίπαλος της Αργεντινής στον δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία που με 4-3 στα πέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Το μάτς του Βανκούβερ ήταν μακράν το χειρότερο της φάσης των 16 και τελείωσε με 0-0 μετά από 120 λεπτά. Σάντσες και Ερνάντες ήταν η μοιραία για την Κολομβία στη ρουλέτα των πέναλτι. Μόνο ο Ακάντζη δεν βρήκε στόχο για την Ελβετία που επιστρέφει στην προημιτελική φάση μετά από 72 χρόνια. Αύριο βράδυ στις 11 θα διεξαχθεί στη Βοστόνη ο πρώτος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους την Γαλλία και το Μαρόκο. Την Παρασκευή θα αναμετρηθούν Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα ξεκινήσει η μονομαχία Νορβηγίας-Αγγλίας στο Μαϊάμι και 4 ώρες αργότερα ο αγώνας Αργεντινής-Ελβετίας στο Κάνσας. Με γκολ τον Χατζίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον, ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό αγώνα, τον τρίτο κατά σειρά επί Ολλανδικού εδάφους. Συμβόλαιο 4 ετών υπέγραψε με την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καάν Καϊρίνεν που αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς προπονείται κανονικά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία και πιθανό με τη Λίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα στο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοβ απόψε στις 7. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Eraspor. Φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Την πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν της εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ της Μικόνου καθώς πήρε θέση στο FIBA Europe Cup όπου θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Με 24 ομάδες θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα της περίοδου 2027-2028 ενώ η συνολική επένδυση στη διοργάνωση θα φτάσει στα 1,2 δις ευρώ. Ο Βαγγέλης Δούμας και ο Γιώργος Κάλανδρος προκρίθηκαν στους τελικούς των 50 μέτρων πρόστιο και 200 μέτρων πεταλούδα αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβων στην κολύμβηση στο Μόναχο. Σε προσωρινή άρση του αποκλεισμού της Ρωσίας προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γεγονός που ανοίγει το δρόμο της συμμετοχής της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προσωρινή άρση του αποκλεισμού της Ρωσίας προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γεγονός που ανοίγει το δρόμο της συμμετοχής της στους Ολυμπιακούς.

0: Ολυμπιακή Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα, κερδίζοντας 7-6-6-4 την Ναόμι Οσάκα. Αντίπαλός της θα είναι η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, που απέκλεισε την Πεγκούλα. Γκέλα της Shamrock Rovers στον πρώτο προκριματικό του Champions League, καθώς τον πρώτο αγώνα της με την Φλωριάνα έχασε 2-0 στη Μάλτα. Ο Νίκολα Γιώκητς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο αξίας 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως ελεύθερος παίκτης, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
12: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ενέργεια του Χατζάλη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες. Πολύ μακριά από το χωροδράσιο του. Μέση. Σέντρα. Μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Κεφαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή. Με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
15: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία.

0: Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει, η Ελβετία είναι στα προημιτελικά.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Τώρα είναι δεύτερη ώρα, έχει πάει και 17, δηλαδή φαντάσου τώρα με τα γκολ. Ακούσατε τη μετάδοση, έτσι, του Γιάννη Παπαγεωργίου, φοβερή. Φοβερή, πιστεύω ότι ήταν από τις πολύ καλές μεταδόσεις αυτή.
1: Εντάξει,
0: άκουγα στο αυτοκίνητο.
1: Σε βοηθάει και το παιχνίδι. Όταν έχεις να περιγράψεις ένα τέτοιο παιχνίδι με μια
0: είναι.
1: Τέτοια ανατροπή, σε βοηθάει και το παιχνίδι.
0: Είναι και αυτό. Περιγράφη. Και αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, χαρά Γιαννοπούλο, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Πάντα παραμένει εδώ η Νέλη Ζαφυροπούλου, πολύτιμη συνεργάτης αρρωγός της εκπομπής, του δημοσιογραφική επιμέλεια. Αντιγόνη Δρακάτου στο ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Παπαγεωργίου στο άλλο.
1: Θα
0: μέχρι τις 12.
1: Θα μας ανεχτείτε.
0: Κάντε κουράγιο.
1: Ανεχτείτε την πίκρα, το παράπονο της Αντιγόνης για τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας.
0: Όχι, δεν έχω καμία πίκρα, να ξέρεις. Καμία πίκρα. Ναι, εντάξει, επί τόπου. Αυτά δεν είναι, ξεπερνιούνται.
1: Καλημέρα, το διαβάσαμε του Κώστα ότι θα πάρει τον Ντόρσε, λέει ο Παναθηναϊκός. Τώρα μάλιστα, λιωμένο παγωτό, ένα από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, λέει ο Νίκος. Το παίξαμε έτσι. Mm-hmm. Κατευθείαν η χαρά άκουσε πριν την παραγγελία, το έβαλε επί τόπου. Ο Δημήτρης λέει, κοίτα ωραία φωτογραφία.
0: Πω, τι νερά είναι αυτά. Πω, παιδιά, είναι φανταστική η φωτογραφία.
1: Αλλά κοίτα, πετάει τη κακία του.
0: Τι λέει.
1: Ο Ρονάλντο θα μπορούσε να αντέξει όχι τρία αλλά και πέντε ημίχρονα. Αφού ο άνθρωπος δεν τρέχει, αλλά απλά περπατάει μέσα στο γήπεδο. Σου λέει περπατάει και πέντε ημίχρονα.
0: Άκου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι όμως πιο τίμιο από μέρους του, από το να τρέχει και να κάνει δεν ξέρω τι το ζογκλέρ εκεί μέσα. Όταν έρχεται η ώρα, τα δίνει όλα. Όταν... Πρώτα απ' όλα σε αυτό το παιχνίδι. Με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ζήτημα αν πήρε τρεις φορές την μπάλα. Τέσσερις. Πόσες φορές ακούμπησε την μπάλα.
1: Λίγες.
0: Λίγες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καθόταν εκεί, προσπαθούσε, πήγαινε στην ώρα. Τι να κάνει, αφού σε αυτή τη θέση που είναι ήταν συνεχώς η μπάλα από το τέρμα των Πορτογάλων. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Συνεχώς εκεί παίζανε άμυνα. Ωραία άμυνα όμως, έτσι. Το είδες αυτό το 4 που χτίζανε και προσπαθούσαν δηλαδή να μην παίρνουν. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Ανώου στην Αντιγόνη.
0: Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Χρήστος ο Πλεξίδης.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Ο Θανάσης, για να δούμε την φωτογραφία.
0: Εντάξει, τώρα αυτό. Τι να πω εγώ τώρα. Τι να πούμε γι' αυτό τώρα. Κοίτα, πήρανε δύο ισχυροί. Θα σας πω κάτι. Πήρανε δύο ισχυροί Ιταλοί μεγιστάνες, οι πιο πλούσιοι εκεί πέρα στην Ιταλία. Πήρανε το 20% νομίζω της ΚΑΕΑ, εκεί το 25%.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς λέγαμε 20%.
1: Ναι.
0: Και θέλει ο κύριος Αγγελόπουλος, όχι του Ολυμπιακού Αγγελόπουλος της ΚΑΕΑΚ,
1: ο Μάκης Αγγελόπουλος,
0: θέλει να χτίσει, να φτιάξει έτσι δυνατή η ΑΕΚ εκεί στην ΚΑΕΤ. Το λέμε.
1: Στα τελευταία χρόνια έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Και από τη στιγμή που επενδύει, έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά, θέλει να έχει και συμπαίκτες. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνος του σε αυτή η προσπάθεια. Ξεφεύγουν τα οικονομικά δεδομένα, το βλέπουμε γενικά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον, και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θέλει να γίνει, να μείνει μάλλον ανταγωνιστική.
0: Κοίτα, ένα ωραίο τώρα που έστειλε. Λέει, Πινελόπη, σου πήρα αργαλιό. Και λέει αυτή.
1: Ναι,
0: γιατί? Θα σου εξηγήσω μετά. Πετάγομαι για τσιγάρα. Όντε πάλι με αυτούς τους άντρες. Πετάγομαι για τσιγάρα. Τι είναι το τσιγάρα δηλαδή που κάνανε, πόσα χρόνια έκανε ο Οδυσσέας να γυρίζει, 10 χρόνια, πόσο.
1: Πολλά
0: χρόνια. Μα πια.
1: Τι είπε ο Μέση στο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Αιγύπτου.
0: Τι είπε.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο. ο Ζήκο έβαλε το δεύτερο γκολ.
0: Έλα
1: της
0: τώρα,
1: Αιγύπτου.
0: Μην είσαστε τέτοιοι. Ο Σαλάχ, πώς τον είδες, καλός,
1: έτσι. Καλός, έτσι. Και ο Σαλάχ είχαμε δύο μεγάλες μπαλαδόφατσες. Τον Σαλάχ από τη μία στην Αίγυπτο, το Μέση από την άλλη. Καλημέρα, παιδιά. Να ενημερώσουμε τον φίλο Παναθηναϊκό που ονειρεύεται Ντόρσεϊ, πως ο παίκτης έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με οψιόν μάλιστα του Ολυμπιακού για αυτό το καλοκαίρι. Το ίδιο ισχύει και για Γιουγόκαπ. Οπότε τζάμπα τα όνειρα. Να και ο Γιώργος ο Διαμαντής, ο φίλος μας από την Κέρκυρα. Καλημέρα φίλοι Γιάννη και Αντιγόνη και καλή εκπομπή. Το διάβασα, το ακούσαμε το μήνυμα. Να είσαι καλά για τα πανηγύρια της Κέρκυρας, έτσι, που έστειλε ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα μας Γιώργο. Ωραία, το βλέπεις, δεν το περίμενα, αλλά τελικά τραβιέται το ουίσκι με φυστικά για το πρωί. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι το πρόγραμμα. Καλημέρα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι.
1: Ρε, αλκοολικού του έχει κάνει. Αλκοολικό έχει κάνει τον κόσμο.
0: Όχι, μην ξεκινάμε τώρα. Δεν θα πίνουν το βράδυ, καταλαβαίνεις. Θα πίνουν λίγο το πρωί, θα φτιάχνουν έτσι το στομάκι του. Κάτι και μια εντριβή με το τσιπουράκι.
1: Και έχει μπει και ο κόσμος στο νέο. Το βλέπεις και ο φίλος μας ο Φοβορής. Καλημέρα και καλή βραδιά από το βορρά μέχρι το νότο. Αέρα σπόρα ακούμε μόνο.
0: Από το βορρά μέχρι το νότο, αυτό πρέπει να βάλουμε να
1: βάλουμε και ένα βασιλικάρα. Να βάλουμε και ένα βασιλικάρα.
0: Από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα στο αχτύπητο δίδυμο. Γαλλία ή Νορβηγία θα το σηκώσουν ή θα το σηκώσουν, δεν ρωτάει. Γαλλία ή Νορβηγία θα το σηκώσουν. Σου λέει θα περάσει η Νορβηγία. Όχι μόνο την Αγγλία, αλλά θα περάσει και την Αργεντινή γιατί. Αν η Αργεντινή περάσει την Ελβετία,
0: αυτό λίγο δύσκολο.
1: Μετά στον ημιτελικό συναντιέται ή με Αγγλία ή με Νορβηγία. Και τι λέει, κρίμα σε Αίγυπτο και σε Σενεγάλη που δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους, ίσως λόγω απειρίας. Γιάννης Πικερμιάκ, να γείτονα σου λέει ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ναι, όντως και η Σενεγάλη προηγήθηκε 2-0 με το Βέλγιο και οι Αιγυπτωστές με την Αργεντινή. Τελικά και το Βέλγιο και η Αργεντινή του μπαραντίνε βάρο του κατάσταση. Ο Ευθύμης, καλημέρα. Ο Μαραγκός υπογράφει. Γεια σου, Ευθύμη Μαραγκέ.
0: Στέλνει πάντα την καλημέρα του παιδιά εδώ. Έτσι σκέτο, μία σκέτη απλή καλημέρα. Τι ωραίο πράγμα αυτό.
1: Μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την κι αν πέσει κάτω που λέει
0: ναι,
1: και το.
0: Τσάμπα δράδο. Είναι. Τσάμπα. Τσάμπα.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη και Γιάννη, και καλή εκπομπή. Γιώργος από Τρίκαλα. Γεια σου, Γιώργαρα. Την καλημέρα μας και στα Τρίκαλα. Ο Κώστας. Καλημέρα, Αντιγονάρα και Γιάννη. Αντιγονάρα. Και σάντε και σε σένα, ρε παιδιά. Άντε, ρε Γιάννη και σε σένα. Ο Μέση τα έχει κατακτήσει όλα εκτός του Euro, αφού δεν παίζει το Euro η Αργεντινή. Τι θα κατακτήσει Euro. Α, και Αντιγόνη ένα, λέει ο Κωστής. Ο Βασίλης, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά δεν νομίζω ότι δουλεύετε σε αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά σε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν του αρέσουν τα τραγούδια, δεν του αρέσει το στυλ.
0: Δεν σου αρέσει τα τραγούδια.
1: Έχουμε καλοκαιρινή διάθεση.
0: Τώρα, τώρα θα δεις, θα σε
1: ένα βασιλικάρα τώρα.
0: Θα σε χτυπήσουμε κι άλλο. Από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Ωραία, τραγούδια και Αντιγόνη στον αέρα. Δεν υπάρχει.
0: Καλά αποκλείεται να έχουμε στις μπάνκες.
1: Δεν υπάρχει, λέει, ομάδα που δεν αδίκησαν φέτος. Αλγερία κόκκινη.
0: Ρίχτω.
1: Μέση Αυστρία, ανύπαρκτο πέναλτι και φάουλ στο πρώτο γκολ. Εκεί το βαρ δεν πήγε πίσω στη φάση. Ορδανία, καθαρό πέναλτι. Δεν δόθηκε. Πράσινο ακροτήρι, καθαρό φάουλ στη γραμμή στις καθυστερήσεις. Σου λέει όλες οι διαιτησίες αδίκησαν ομάδες. Πάμε, Βασίλης Καράς.
0: Σταματάω. Έλα, τώρα, έλα. Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Καράς έπρεπε να πέσει, να μπει, για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων μετά στο Earth News Radio. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, καλοκαίρι είναι. Είπαμε να είμαστε λίγο
1: καλοκαιρινή ανάλαφη. Διάθεση. Έτσι, ασχολούμαστε διάθεση. Με Μουντιάλ που είναι βέβαια στην επικαιρότητα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Θα το σχολιάζουμε και μετά.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Με
0: τα λέμε.
1: Επικαιρότητα ελληνική. Λέμε ότι είδηση υπάρχει. Και παίζουμε και ωραία μουσικούλα.
0: Ναι. Άντε. Πάμε τώρα στο δελτίο με αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, ανέφερε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Χειροπέδεσε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο για υπερχρέωση επιβατών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο παγκόσμιο κύπελλο Τσάπου Ανατολής το 2002 σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Το πέτυχε ο Τούρκος επιθετικός Χακάν Σουκούρ στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με την οικοδέσποινα Νότια Κορέα. Ο Σουκούρ μεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των Κορεατών και μόλις 10,89 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα άνοιξε το σκορ. Ο Σουκούρ έκανε σπουδαία καριέρα στη Γαλατά Σαράι, ενώ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Τουρκίας με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στην καλύτερη πορεία της Τουρκίας σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σουκούρ είχε 7 συμμετοχές. Ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Τουρκίας σε Μουντιάλ. Η Βραζιλία ήταν η μόνη ομάδα που την κέρδισε, μία στη φάση των ομίλων και μία στα ημιτελικά. Για τον ίδιο πάντως, το τέλος της καριέρας του επιφύλασε διαφορετικά πράγματα. Το 2016 αντιμετώπισε ποινή φυλάκιση λόγω κατηγοριών περί προσβολής του Ερντογάν και του γιου του. Όμως το πιο σοβαρό χτύπημα ήρθε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν το όνομά του βρέθηκε αναμειγμένο με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του και κινδύνευε και με καταδίκη θανατικής ποινής. Το 2017 κατάφερε να φύγει για τις ΗΠΑ, όπου μένει και ασχολείται με το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς καταζητείται ακόμα.
2: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε 10 και 36 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Χαρά Γιαννοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλου, δημοσιογραφική επιμελέα, Αντιγόνη Τρακάτου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Για λίγο βγήκε και πάλι το Αντιγονάκι να φτιάξει το δελτίο για τις 12. Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Γιαμπουσέλε, για να μείνουμε έτσι και στην εγχώρια επικαιρότητα. Έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία το θέμα της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Και φαντάζομαι μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν εξέλιξεις. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Ο Γιαμπουσέλα έχει συμφωνήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Εγκαταλείπει το NBA και επιστρέφει στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε στενές τα μήνυματά σας. Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις άλλες ειδησούλες ότι έχουμε το πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό, το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Θα αντιμετωπίσει την Ράκοβ, ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα και θα καλυπτεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport.

0: Για πάμε τώρα να ξεκινήσω να διαβάζω μηνύματα, γιατί δεν προλάβουμε. Μέχρι τις 12 έχετε στείλει πάρα πολλά και σήμερα και σας ευχαριστούμε για αυτή την μεγάλη ανταπόκριση. Καλημέρα Γιάννη, το ρεπορτάζ για τον Ιωνικό μας πότε θα το κάνεις, λέει. Η καλημέρα και στην Αντιγόνη, να περνάτε καλά. Κυριάκος έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Για τον Ιωνικό δεν υπάρχει κάποια είδηση, φίλε Κυριάκο. Ο Χρήστος, καλημέρα στην Αντιγόνη. Στον άλλον μέρα, σκέτη. Για μένα αυτό. Ο Παλαγιώτης, καλημέρα από παραλία Αλεξανδρούπολης. Αργεντινή, πήγε από κόλαση παράδεισο και γλίτωσε και Κολομβία. Τυχερή αλλά και ικανής. Σε άλλα νέα σήμερα. Τι έχει αυτή τη γελιογραφία? Που είναι ένας άντρας, μιλάει στο τηλέφωνο με μια δεσποινίδα και της λέει: «Γεια σου, είσαι πανέμορφη. Θέλεις να μου πεις που εργάζεσαι να νοσηλευτώ αμέσως?» Και το απαντάει αυτή: «Στο νεκροτομείο». Ο Γιάννης, καλημέρα ομορφόπεδα, κίτρινο και μπλε, μόνο πανετολικός. Να και το αγρίνο στη συντροφιά μας. Ο Σπύρος λέει δεν τον χτύπησες, λογικά θα πρέπει να τον σκότωσες. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιαννάρα και στη διπλανή σου. Αντιγόνη, δώσε πόνο, βάλε και ένα μακρόπουλο να το τερματίσουμε. Ενώ ο Τζον ο Κλονάριδης στέλνει τη φωτογραφία από τον δρόμο και γράφει: «Καράς και μέση μέχρι τέλος». Ο Θανάσης, αγαπητή Αντιγόνη, ο αναμφισβήτητος εγωισμός του Ρονάλντο δεν είναι ότι συνεχίζει τα 41 του σε τόσο καλή φυσική κατάσταση για την ηλικία του. Σε αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους αθλητές. Ο εγωισμός του που έκανε κακό στην Εθνική Πορτογαλία είναι ότι είχε επιβάλει να παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν δέχεται να μπει στο δεύτερο ημίχρονο, όπως παραδείγματος χάρη έκανε ο νεότερος Λουκάκου του Βελγίου στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε Ευστάθιε για τα καλά σου λόγια. Ο Βασίλης Παπανικολάου λέει: «Αν είναι διακοπές καλά να περνάει, αλλά ξέρεις ότι στην εκπομπή σου έχει κάνει το κατάληψη το πνεύμα του ράδιου Blackman, λέει. Καλημέρα παιδιά». Θα του χρουσικωθεί τρίχες Παπανικολάου. Ο Βασίλης από το Ηράκλειο Κρήτη, ήταν πέναλτι λέει του Σαλάχ. Γενικά η Αργεντινή έχει εύνοια. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα και στο Ηράκλειο. Άκη Δέσποινα, οι φίλοι μας, Γιάννη Αντιγόνη, τρίτη τραγουδάρα είναι αυτή. Σας το αφιερώνω από την καρδιά μου, από το βορρά μέχρι το νότο. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Γεια σου ρε Δέσποινα, καλημέρα. Πέταμε ψηλά στον αέρα, δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Ο Θοδωρής Πεχτούρα, Αντιγόνη, πήρε την assist και την έκανε γκολ. Εν τω μεταξύ, όποιος δεν περνάει καλά σε εκπομπές που συμμετέχει η Αντιγόνη, να το κοιτάξει. Κάνει και δωρεάν εξετάσεις ο ΕΟΠΗ. Σωστός ο Θοδωρής. Καλημέρα από Κρήτη, ο Φάρα μια ζωή. Πάμε να γεμίσουμε φέτος το Παγκρίτιο, να γίνει χαμός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, λέει ο Γιάννης. Επιστρέφει Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια ο Όφη. Ο Σπύρος, καλημέρα στα γελαστά παιδιά. Τη Σέρα, Αντιγόνη, όχι άλλο λέει. Μου χρωστάς δύο πιάτα, θα τα σπάσει. Όχι άλλο καρά. Έσπασε δύο πιάτα, τι να κάνουμε. Αντιγόνη, χρωστάς δύο πιατάκια στο Σπύρο. Ο Γιάννης από την Νότια Κέρκυρα, Αντιγόνη, πάντως πολύ γουρλουισούν για Μεξικό και Πορτογαλία. Γεια σου Γιαννάρα Πανάθα μονό. Να η ωραία φωτογραφία από τον Κώστα, ζηλεύουμε Κώστα. Στη παραλία στην Σπιάντζα στον πύργο Ηλίας. Καλημέρα, η δουλειά συνεχίστηκε και σήμερα λέει. Ποια δουλειά ρε, έχεις αράξει παραλία.
1: Να με κρατάς από το χέρι.
0: Φωτογραφία από που μας στέλνει από το Φαράγγι Σερβιών η Χούνη. Στέλνει ο Φάνης από την Κοζάνη. Καλημέρα από Κοζάνη. Ο Φάνης Γιάννη, Γιάννη και Αντιγόνη. Γεια σου ρε Φάνα ρε.

0: και το ωραίο μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος, δεν έχει βάλει, το γράψει και με όνομα. Μόνο αριθμό κινητού έχει στο Viber. Καλημέρα, πού πας καλώνει χωρίς ταμπόρδα, λέει. Δεν πήρες τον ταμπόρδα, πού πας. Αλλά έφτασε τα πρωί τελικά και χωρίς ταμπόρδα. Να και ο Νικόλας από την Κοζάνη. Καλημέρα σας, στέλνει για σου Νικόλα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
0: Απάντησε ο Αποστολής. Ο Καραφλός, ο Αποστολής από το Αίγιο. Μπιλ, μπορεί ο Πάουκ να τερματίσει πέμπτος, γιατί την τέταρτη θέση την έχει κλειδώσει ο Παναθηναϊκός. Να και ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Καλημέρα Γιάννη, η ΑΕΚ Λάρνακας που έπαιξε ο Πάουκ είναι πολύ καλύτερη από τον Άγιαξ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Αυτό τον Άγιαξ τον κερδίζει και ο Έας Σαλαμίνας. Ρε τι μανία έχεις ρε Χριστάρα μου. Τι μανία έχεις. Καλό καλοκαίρι από Λαγονίση, Σιθωνία, Χαλκιδική. Μας στέλνει ο Τζόνης. Ωραία φωτογραφία και από εκεί. Ωραία παραλία. Ζηλεύουμε, ζηλεύουμε. Αλλά θα έρθει και η σειρά μας. Τι να κάνουμε.

0: αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά, να πάμε σε μια συγκλονιστική είδηση που έρχεται από την Βενεζουέλα. Καθώς εκεί είχαμε τους φωνικούς σεισμούς και μάλιστα δίδυμους σεισμούς μέσα σε ένα λεπτό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. 11 μέρες λοιπόν μετά το σεισμό, τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα συντρίμμια μία μητέρα μαζί με τα τρία παιδιά της, ζωντανούς, έτσι, βγήκαν ζωντανοί. Μάλιστα υπάρχει και το βίντεο που έχουν δώσει τα σωστικά συνεργεία από την διάρκεια της επιχείρησης. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα κράτησε ζωντανά δίνοντάς τους μητρικό γάλα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, η δύναμη της μάνας. Τα είχε σκεπάσει τα παιδιά, έπεσε το κτίριο όπου έμεναν. 11 μέρες κρατήθηκε μόλις δυνάμεις της ζωντανή μαζί με τα παιδιά, που τα κρατούσε με το μητρικό της γάλα, έτσι, να μην μείνουν νηστικά.
1: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει.
0: Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας σε μια Βενεζουέλα που την έχει χτυπήσει η απόλυτη καταστροφή από τους φωνικούς σεισμούς. 3.685 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, οι τραυματίες είναι στους 16.740. Ενώ υπάρχουν οι εκτιμήσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι ο αριθμός των αγνοούμενων είναι γύρω στους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις τους τοποθετούν στις 10.000.

Ο φίλος μας ο Τάσος λέει: Γιάννη, με το Στάνιτς τι γίνεται και τον Ολυμπιακό? Υπάρχουν κάποια θεματάκια στην μεταγραφή του Στάνιτς που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια ανάσα από τους ερυθρόλευκους. Και αυτό έχει να κάνει με, ενώ υπήρχε η αρχική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ είναι τα μπόνους, τόσα δηλαδή θα έδινε ο Ολυμπιακός στην Λουντεγκόρετς, ωστόσο υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων του ποσού των 8 εκατομμυρίων.

Ετοιμάζεται και ο Γιάννης Ράνιος, κυρίες και κύριοι, για την εκπομπή που θα ακολουθήσει. Ο Μιχάλης, καλημέρα παιδιά, επειδή ταξίδευα και δεν άκουσα καλά, δικήθηκε και προσφωνάζει για την φάση πριν προέλθει το τρίτο γκολ της Αργεντινής, για πέναλτι πάνω στον Σαλάχ. Δεν είναι όμως ξεκάθαρη φάση, έτσι, δεν είναι φάση που λες ότι υπάρχει πέναλτι ξεκάθαρο. Γιάννη λέει πονάει ο Χριστός, ο Δέσποινα, δεν είναι μανία, πόνος είναι. Άκη Κατερίνη στην παρέα μας, καλημέρα Γιάννη, Άγγελος Πανάθας από Κατερίνη, καλημέρα μας και στην Κατερίνη.

Ο Ζόργκη λέει: «Χθες ο Λετεξιέ σφύριξε Αργεντίνα και εσύ και ο Σύφης ήσασταν σκέτη. Ξεφτύλα Αργεντίνα και Άγιος ο Θεός». Έλα, δεν ήταν. Τα κουκούτσια εδώ στην Αργεντινή. Δεν είναι προκλητική η διαιτησία. Δεν είναι διαιτησία δηλαδή που λες σπρώχνει μια ομάδα για να περάσει. Ο Χρήστος ο Αεξής από την Άρδρο, καλημέρα παιδιά. Δεν αντιγωνίσαι καλή Χρυσή, αλλά οι μουσικές σου επιλογές δεν είναι καλές, είναι χάλια λέει. Ο Νότιος 7 για στρατοδικείο είστε, βάλτε λέει Φλόιντ. Ελπίζω Φλόιντ ο φίλος μας. Φίλος ο Νίκος, νιώθει ωραία ο φίλος που λέει ότι ο Ρονάλντο δεν τρέχει αλλά περπατάει και μπορεί να παίξει πέντε ημίχρονα, ενώ ο ίδιος λαχανιάζει όταν πάει από τον καναπέ στη τουαλέτα.

πατάει κατευθείαν ο Χρυστάρας από τον Ερτή. Να πονέσω βρε Δέσποινα, φέτος τι σε έκανε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, εκεί να δυσπονώ. Είπαμε, ο Χρήστος μπορεί να είναι παουξής, αλλά έχει και μια συμπάθεια στον Ολυμπιακό. Είναι από τα περίεργα που συμβαίνουν στη ζωή. Ο Τάκης στο πέναλτι στο Σαλάχ δεν ήταν καθαρό. Η νέα ακύρωση του γκολ ήταν καθαρή. Το μεταξύ τρίπλες που έκανε ο παίκτης της Αιγύπτου στο δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε, αν τις είχε κάνει ο Μέση, θα μας είχατε τρελάνει. Εντάξει, αφού έγινε φάουλ, μωρέ, ξεκάθαρο. Ναι, οι τρίπλες είναι τρομερές. Γιατί αν άκουγες την περιγραφή μου, είπα για την εκπληκτική ενέργεια του Χασάν. Μιλάμε για τον γκολ που ακυρώθηκε της Αιγύπτου, έτσι.

Και έτσι ωραία με μουσικούλα θα σας αποχαιρετήσουμε με καλοκαιρινή διάθεση πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε που και αυτό το πρωινό ήσασταν εδώ στην τροφιά μας, στην εκπομπή Φανέλα με τον 10, με τον 10 η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην κονσόλα του ήχου, η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αντιγόνη Δρακάτου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου τα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Εσείς μένετε εδώ, η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται, έρχεται στις 12 ακριβώς η Αντιγόνη με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολουθεί ο Γιάννης Ράνιος, κυρίες και κύριοι, με πολλές ειδήσεις ακόμα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Μετά μεσονύχτια εμβόμβα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότ, η Πράσινη ήρθα σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος Power Forward αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φάλ. Επέστρεψε 10 χρόνια μετά, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί στην Ελβετία η κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα. Η ομάδα του Dragon Σάκοτα και οι Περιστεριώτες έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους στους ομίλους. Σήμερα στις 2 παρατέταρτου είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των ομίλων του EuroCup στο μπάσκετ, από την οποία ΠΑΟΚ και Άρης θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή του αιώνα, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Αίγυπτο στο 78 λεπτό. Η Αλμπισελέστε με μπροστάρι τον Λιονέλ Μέση κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με το τελικό 3-2 και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Έξαλλοι Αιγύπτιοι για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λετισιέ. Δεν φτάνει που είναι άδικος ο κόσμος μας, ήταν και αυτός άδικος μαζί μας, η δήλωση του προπονητή τους Χωσάμ Χασάν. Με 21 γκολ και 9 assist σε 31 αγώνες, ο Λιονέλ Μέση κατέχει πλέον την πρωτιά και στις τρεις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες των παγκοσμίων κυπέλων. Αντίπαλος της Αργεντινής στον δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία, που με 4-3 στα πέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Αύριο βράδυ στις 11 θα διεξαχθεί στη Βοστόνη ο πρώτος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους στην Γαλλία και το Μαρόκο. Την Παρασκευή θα αναμετρηθούν Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα ξεκινήσει η μονομαχία Νορβηγίας-Αγγλίας στο Μαϊάμι και 4 ώρες αργότερα ο αγώνας Αργεντινής-Ελβετίας στο Κάνσας. Στο γήπεδο επέστρεψαν Γύρι Παυλένκα και Κύριλ Ντεσπόντοφ για την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εκτός προπόνησης, οι Δημήτρης Χατζίδης και Δημήτρης Πέλκας για λόγους αποφόρτησης. Στην Αλεξανδρούπολη κάτω από την πλατεία Φάρου θα περιμένει σήμερα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ τους φίλους της ομάδας. Δουλειά έπιασε ο Καάν Καϊρίνεν μόλις υπέγραψε στην ΑΕΚ και έδειξε κάποιες από τις ικανότητες του ως χαφ στην πρώτη του προπόνηση. Ο Ζινέντιν Σμαϊλόβιτς προπονείται κανονικά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία και πιθανό με τη Λίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα στο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την πολωνική Ιρακόβα απόψε στις 7. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Την πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν της εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ της Μικόνου, καθώς πήρε θέση στο FIBA Europe Cup, όπου θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Με 24 ομάδες θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα της περίοδου 2027-2028, ενώ η συνολική επένδυση στη διοργάνωση θα φτάσει τα 1,2 δις ευρώ. Πάνω από 5 ώρες χρειάστηκε ο Νοβάκ Τζόκοβιτς για να κερδίσει τον Καναδό Αλιασίμ και να προκριθεί στα ημιτελικά του Wimbledon. Αντίπαλος του εκεί θα είναι ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, που απέκλεισε τον Γερμανό Στρούφ. Στα ημιτελικά του Wimbledon προκρίθηκε η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα, κερδίζοντας 7-6-6-4 την Ναόμι Οσάκα. Αντίπαλός της θα είναι η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, που απέκλεισε την Πεγκούλα. Ο Νίκολα Γιώκιτς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο αξίας 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως ελεύθερος παίκτης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Έρα Σπορ ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μη είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Σέντρα και κεφαλιά γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ενέργεια τον Χατζάλη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες. Πολύ μακριά από το χωροδράσιο του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Κεφαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
3: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει η Ελβετία, είναι στα προημιτελικά.

Φίλες και φίλοι της Eraspor, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά λίγο μετά τις 12. Eraspor, μπάλα κι άλλα στην δίωρη εκδοχή της, καθώς θα καλύψουμε και το κενό το οποίο υπάρχει στην εκπομπή 1-2 με τον Βαγγέλη Ιωάννου, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και διάφορα σε σχέση όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, λίγο μετά τη μία, αλλά και με άλλα αθλήματα, γιατί είπαμε η εκπομπή είναι μπάλα κι άλλα. Ωραία η μπάλα, ωραίο το Μουντιάλ, ωραίο το μπάσκετ, ακόμα καλύτερες οι μεταγραφές. Άρα υπάρχουν και άλλα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουμε, έτσι για να είμαστε λίγο και στο κλίμα των ημερών και της εποχής, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και χρειαζόμαστε και εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης. Και να σας βάλω έτσι μονολεκτικά στο κλίμα, το τι ακριβώς θα πούμε λίγο μετά τη μία, beach volley και πάντελ. Λοιπόν, καταρχάς να συστηθούμε εδώ παρέα με τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Άγγελο Σαραϊδόνη στην παραγωγή. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Ράνιος, περιμένοντας εννοείται τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό και το μήνυμά σας ή μέσω email στο erasport.gr ή μέσω Viper, που είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας εδώ μαζί μας. Και σήμερα θέλω να κάνω λίγο πιο ιντριγκαδόρικη την επικοινωνία με αυτό το θέμα που θέλω να συζητήσουμε και θέλω και τη δική σας άποψη. Κατά πόσο πιστεύετε ότι διαιτητικά λάθη, σπροξήματα, βοήθειες, όπως θέλετε πείτε το, είναι ικανά να επισκιάσουν ένα μέγεθος όπως του Λίο Μέση, δεν θα πω της Αργεντινής, κυρίως του Λίο Μέση, με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι με την Αιγύπτο. Θέλω τη δική σας άποψη. Άλλωστε, έχω πει πάρα πολύ καιρό ότι χρόνια τώρα δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει καν η διαιτησία. Την βάζω ως μέρος του παιχνιδιού, με τα καλά και τα κακά, τα σωστά και τα λάθη. Και πάντοτε θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυνατοί έχουν την ισχύ και τη εκάστοτε διαιτησία. Όπως και όπου και αν το δει, σε όποιο πρωτάθλημα, σε όποια διοργάνωση, το ζήτημα είναι ποιος έχει λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο, γιατί είναι και παιχνίδια εξουσίας, παιχνίδια τα οποία φυσικά και καθορίζουν αποτελέσματα. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να μειώσει την ένταση όλου αυτού του επιτεύγματος το οποίο έχει κάνει ο Λίο Μέση στην προκειμένη περίπτωση και φυσικά η Αργεντινή με αφορμή την ανατροπή. Αν και για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ανατροπή του Μουντιάλ το πώς γύρισε το παιχνίδι το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Χωρίς αυτό να μειώνει το χθεσινό επίτευγμα της Αργεντινής, όμως εγώ θα πω το εξής. Αν τα γκολ που ακυρώθηκαν στην Αίγυπτο ήταν φάσεις που εξανταζόντουσαν σε βάρος της Αργεντινής, θα δινόταν το ίδιο? Θα γυρνούσαμε πολύ πίσω τη φάση για να τα δούμε όλα αυτά? Σας βάζω δύο στοιχεία για να καταλάβετε. Στο τέλος θα σας πω και τη δική μου άποψη πάνω σε αυτά, αλλά ευκαιρία για κουβέντα τουλάχιστον σε αυτή τη μία πρώτη ώρα. Και με δεδομένο ότι είναι η πρώτη μέρα ρεπό μετά από σχεδόν ένα μήνα, 11 Ιουνίου ξεκίνησε ουσιαστικά η δράση με το παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως είναι η πρώτη μέρα ρεπό, σχεδιάζοντας πλέον την επόμενη μέρα όλες οι ομάδες και κακά τα ψέματα με όλα αυτά τα οποία φαίνονται να προετοιμάζουν το έδαφος για την Αργεντινή να είναι μία από τις ομάδες που πάει φουλ για τον τελικό.

Και επειδή τα πράγματα είναι και λίγο διαφορετικά, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα που προέκυψαν αργά χθες τα ξημερώματα και το κοίταζα στον απόϊχο αυτού του άθλου που έχει κάνει ο Μέση, που σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να μειώσεις την αξία ενός παίχτη. Το είπε άλλωστε και ο Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς. Παρακολουθώ αρκετά την εκπομπή αυτή που είναι στο Fox και μου αρέσουν οι απόψεις τους. Απόψη με κύρος από ανθρώπους πολύ ψηλού επίπεδου ο Σλάταν. Λέγαμε χθες για τον Ζινεντίν Ζιντάν τι έλεγε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε να με συμπαθούν οι φίλοι που γράφουν τη δική τους άποψη και τις περισσότερες φορές βγάζοντας την κακία τους, όλη αυτή την τοξικότητα. Άνθρωποι που δεν ξέρω αν έχουν ακουμπήσει καν μπαλά, αλλά να αποδομείς και να ρίχνεις το ανάθεμα σε παίχτες παγκοσμίας κλάσης που, επαναλαμβάνω, είμαστε τυχεροί που βλέπουμε έστω σε αυτόν τον τελευταίο χορό, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και το λέω γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε ένα νέο βήμα έρευνας που αφορά την Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και τι γίνεται εδώ? Το FBI κάνει τις τελευταίες μέρες πολύ μεγάλη και λεπτομερή έρευνα και ενεργεί διάφορες διαδικασίες. Και όλα αυτά με δεδομένο ότι εμπλέκεται, όπως φαίνεται, και ο πρόεδρος του Κλάουντιο Τάπια. Πράκτορες του FBI και εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέθεσαν πάρα πολλές ώρες για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνδέουν την Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με εμπορικές συμφωνίες οι οποίες διαχειρίστηκαν μέσω τραπεζών και εταιριών με έδρα τις ΗΠΑ. Μιλάμε για μια υπόθεση που ακόμα δεν έχει πάρει φωτιά, δεν έχει πάρει την ένταση και το χώρο που νομίζω της αντιστοιχεί ακόμα σε διάφορες ιστοσελίδες, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που με μια πρώτη προσέγγιση ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια και στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας στις διεθνείς δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο κυνηγούν μέχρι στιγμής και θέλουν να δουν με όλες αυτές τις καταγγελίες που ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί σε κανένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, μέχρι να δέσουν την υπόθεση ακριβώς όπως είναι για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Οπότε, μια υπόθεση που βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία του παγκόσμιου κυπέλου, υπάρχει ως μη πολύ μεγάλου σκανδάλου που εμπλέκει Ηνωμένες Πολιτείες, Αργεντινή. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά την απέτηση, παρέμβαση, όπως θέλετε πείτε, του Τραμπ, που έκανε ένα κάτω μια κατά τα άλλα συμπαθής ομάδα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Μπαλογκάν, με την κόκκινη κάρτα, και να φέρει μια αλυσίδα αντιδράσεων από την UEFA μέχρι και δηλώσεις και αναφορές άλλων σημαντικών προσώπων, για να καταλάβουμε πλέον ότι το Μουντιάλ είναι κάτι διαφορετικό και πώς άγεται και φέρεται μια ομοσπονδία, μια παγκόσμια ομοσπονδία, μια εθνική ομάδα, ακόμα και ένας διαιτητής. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι δηλώσεις του προπονητή της Αιγύπτου, θεωρώντας ότι υπήρξε πίεση από ηθήνοντες της Αργεντινής προς τον διαιτητή του αγώνα για να έχει τέτοιες αποφάσεις. Σκληρές δηλώσεις του Χωσάμ Χασάν. Θυμίζω ότι οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για τον γκολ που ακυρώθηκε και θα έδινε προβάδισμα 2-0 λόγω φάουλ που καταλογίστηκε στην αρχή της φάσης. Ενώ θεωρούν πως λίγο πριν από την αντεπίθεση της Αργεντινής υπήρξε παράβαση πέναλτι πάνω στον Μο Σαλάχ, η οποία δεν υποδείχθηκε. Μάλιστα, λέγοντας ο ομοσπονδιακός προπονητής Αιγύπτου ότι η ζωή σίγουρα είναι άδικη, όμως και ο κόσμος είναι άδικος, θεωρώ ότι φαίνεται να υπάρχει πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς τον διαιτητή, γεγονός που οδήγησε αυτή την κατάληξη. Εντάξει, λέει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη και στον αθλητισμό, λίγο περισσότερη. Όμως ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποθέσεων, σπαταλά τον κόπο ολόκληρων ενός έθνους. Ο διαιτητής είναι ο άδικος. Και είπε επίσης ότι το κύπελο είναι προορισμένο για την Αργεντινή. Όποιος προγραμματίζει αυτούς τους αγώνες είναι κάποιος που δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν προγραμματίζει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στις 12 το μεσημέρι. Αλλά δυστυχώς πρέπει να παίξουμε με αυτούς τους κανόνες.

βλέπετε, το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ρεκόρ, δεν είναι μόνο μπάλα. Είναι και άλλα πράγματα και γι' αυτό ανέφερα ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνω. Θέλω να το δω και θα το παρακολουθήσω κατά πόσο όλη αυτή η έρευνα του FBI για την Ομοσπονδία της Αργεντινής εν μέσω παγκοσμίου κυπέλου θα έχει καρπούς και τελικά όλο αυτό το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για μια περίεργη διακίνηση 300 εκατομμυρίων δολαρίων και άνω θα έχει αποτέλεσμα. Εσείς όμως θέλω να μου στείλετε τις δικές σας απόψεις, τις οποίες θα συζητήσουμε εκεί λίγο μετά τις 12.30, στο κατά πόσο θεωρείτε ότι τέτοιες διαιτητικές αποφάσεις που ήταν σε βάρος Αιγύπτου, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, μπορούν να θαμπώσουν, να θολώσουν αυτή τη λάμψη του Λίο Μέση. Και μάλιστα αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ακούγοντας χθες τον Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς να σχολιάζει αυτό το παιχνίδι, είπε ότι θα πρέπει να σταθούμε σε έναν μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η διαχρονικότητά του είναι ασύλληπτη. Είναι αυτό που είχε πει και χθες ο Ζινεντίν Ζιντάν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ότι έχει κάνει πράγματα που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε ο Ζινεντίν Ζιντάν να κάνει και σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτό που μετράει. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Σλάταν, έλεγε ότι χθες αυτό που μου έδειξε ο Λίο Μέση είναι ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιρικό τέρας. Εννοούσε τεράστιο μέγεθος και όλα αυτά τα οποία έκανε και πώς μέχρι το τέλος πάλεψε. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά τα ρεκόρ τα οποία έχει κάνει μέχρι στιγμής με assist, με goal, με παρουσίες και πολλά άλλα πράγματα, ίσως να μην ήταν εκεί που είναι αυτή τη στιγμή εάν είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα. Και μεταξύ μας, και όχι άδικα είναι αυτοί που το λένε, αλλά πάντοτε εμπλέκεται πάντοτε το πικάντικο, το διαφορετικό στοιχείο το οποίο θέλει τα μεγάλα μεγέθη, τις μεγάλες ομάδες να έχουν την παραπάνω βοήθεια από τους διαιτητές. Έτσι δεν ήταν πάντα, έτσι δεν είναι και τώρα. Αυτά για να δούμε λίγο στον απόϊχο κατά τα άλλα ενός εκπληκτικού μάτς έτσι όπως πήγε για έναν ουδέτερο παρατηρητή. Περνώντας όμως ψιλοαδιάφορα, αν και υπήρχαν τα πέναλτι να μας κρατήσουν σε εγρήγορση για το Ελβετία-Κολομβία, γιατί για ακόμα μια φορά ένας τερματοφύλακας ήταν εκεί να δείξει ότι μπορεί να δείξει την αξία του και μπορεί να φανερώσει τα προτερήματά του. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το πανόραμα των κάτω αγωνών του παγκοσμίου κυπέλου, πώς ακριβώς διαμορφώνεται πλέον στη φάση των πρώιμ τελικών. Θυμίζω καταρχάς στη φάση των 16 είχαμε Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, Μεξικό Αγγλία 2-3, Πορτογαλία Ισπανία 0-1, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο 1-4, Αργεντινή Αίγυπτος 3-2 και Ελβετία Κολομβία στα πέναλτι, το μοναδικό παιχνίδι που πήγε στα πέναλτι, 4-3. Γενικότερα στα πέναλτι έχουμε δει 4 μάτς, τα 3 ήταν στη φάση των 32, το Γερμανία-Παραγουάη, το Ολλανδία-Μαρόκο και το Αυστραλία-Αίγυπτος που ήταν ισόπαλο 1-1 και τελικά η Αίγυπτος το πήρε στα πέναλτι. Οπότε έχουμε πρώιμη τελικούς στη Βοστόνη αύριο 11 η ώρα Ελλάδος, Γαλλία-Μαρόκο. Έχουμε μεθαύριο Λος Άντζελες 10 η ώρα Ελλάδος, Ισπανία-Βέλγιο. 12 Ιουλίου στο Μαϊάμι, Νορβηγία-Αγγλία, στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος μιλάω πάντοτε. Και 4 μετά τα μεσάνυχτα, όποιος έχει διάθεση ξημερώματα έτσι 12 του μήνα, να δει στο Κάνσας το Αργεντινή Ελβετία. Τώρα, πώς είναι ο χάρτης των ημιτελικών? Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα ανταμώσει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο, λέω εγώ τώρα Γαλλία-Ισπανία, και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα ανταμώσει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Κάνω μια υπόθεση εργασίας και βλέπω περισσότερο Νορβηγία-Αργεντινή να είναι το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. Θυμίζω υπάρχει και μικρός τελικός 19 του μήνα στο Μαϊάμι, ξημερώματα, για την ακριβία μεσάνυχτα στις 12. Και ο τελικός, επειδή ρωτάτε τι ώρα είναι, είναι 10 η ώρα Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, 10 η ώρα Ελλάδος στις 19 Ιουλίου. Να
να αποχαιρετήσουμε τη Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση στον ήχο, να καλωσορίσουμε τον Νίκο Τσιπλάκη στη κονσόλα. Και εμείς θα πάμε έτσι μελωδικά, όμορφα και ωραία. Άλλωστε το επιτάσσει και η περίοδος που βρισκόμαστε μέσω καλοκαιριού, μέχρι τα διαφημιστικά και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Και επιστρέφουμε, γιατί θυμίζω σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νομίζω ότι το μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν τελείωσε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα σε κοινή συνέντευξη με τον Μαρκ Ρούτε και τον Τάγι Περντογάν. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνο, ανέφερε. Επιπλέον γνωστοποίησε και τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά του Αμερικανού Προέδρου. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κοντά στο 6% μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, ανέφερε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Νέες απειλές από το Ιράν, κάθε βάση που διευκολύνει επίθεση των ΗΠΑ είναι νόμιμο στόχος, εκρήξεις στην Μπουσέρ και ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέν και Κουβέιτ. Την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού 19χρονης γυναίκας στο ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνοιας προτείνει ο εισαγγελέας της έδρας. Η εισαγγελική πρόταση στηρίχθηκε στην ύπαρξη αμφιβολιών σχετικά με το αδίκημα, οι αγορεύσεις συνεχίζονται. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά λίγο μετά τις 12 και επειδή η επικαιρότητα τρέχει και γι' αυτό άλλωστε είναι η αμεσότητα του ραδιοφώνου, έχω τη χαρά να καλωσορίζω εδώ έναν πολύ καλό φίλο πρώτα απ' όλα και μετά συνάδελφο, τον Γιώργο Μίνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά στα φιλικά παιχνίδια. Βέβαια, ο Λύση ζητά παίχτες και δεν ξέρω αν έχουν έρθει κάποιοι παίχτες να μας ενημερώσει ο Γιώργος, γιατί πάντοτε με το επίκαιρο και φρέσκο ρεπορτάζ έχει το κάτι παραπάνω να μας αναφέρει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Πράγματι, οι μεταγραφές θα γίνουν, έγιναν και τώρα είναι οι μέρες αφίξεων. Αν πούμε δηλαδή ότι αφού έχουν ξεκινήσει ήδη με τον Εστόντο. Αύριο το αργότερο αύριο το βράδυ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα βρίσκεται εδώ ο Σάντα Μαρία, ο οποίος συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για 3 χρόνια κάτοικος Τούμπας, ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι Γάλλος, έπαιζε στην Βαλένθια και θα, αφού θα υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια, θα περάσει τις σχετικές εξετάσεις και θα προλάβει, θα πάει στην Ολλανδία για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Επίσης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή ή αύριο το βράδυ, το αργότερο ή και η Παρασκευή πρωί, θα υπάρχει και ακόμη άφηση του Παντελή Χαλιδιάκου. Ο Παντελής Χαλιδιάκος θα είναι και αυτός κάτοικος Τούμπας και νομίζω είναι η δεύτερη μεταγραφή. Από εκεί και μετά, μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρχουν άλλες 2 αφίξεις. Ενός αριστερού εξτρέμ και ενός χαφ. Όπως επίσης και ενός ακόμη Centerfall. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω θα υπάρχουν ακόμη 3 αφίξεις και έπεται και μετά ακόμη μια άφηξη ενός αμυντικού.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, για πόσους παίχτες υπολογίζεις ότι πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ?
1: Ο Ολυμπιακός πόσες μεταγραφές έκανε?
0: Πόσες έκανε ή πόσες θα κάνει?
1: Πόσες έκανε?
0: Έχει κάνει 4 μεταγραφές, 5.
1: Ο ΠΑΟΚ θα κάνει περισσότερες.
0: Γιατί? Το διπλάσιο από αυτές. Είναι μέτρο σύγκριση Ολυμπιακός?
1: Όχι, αλλά λέω κάθε ομάδα.
0: Εγώ για τον ΠΑΟΚ λέω, βάσει τις ανάγκες.
1: Εγώ για τον Ολυμπιακό σε ρώτησα σε σύγκριση με τις μεταγραφές που φεύγουν οι παίκτες, που πουλούνται οι παίκτες και γενικά που θα παρθούν οι παίκτες.
0: Οκ, κατανοητό. Λοιπόν,
1: να πούμε επίσης ότι για το φιλικό του Σαββάτου, το φιλικό του Σαββάτου, αντί 2 η ώρα, το φιλικό του Σαββάτου θα ξεκινήσει στις 5, παραλαμβάνω στις 5 και θα είναι 1.90 λεπτό, όχι 2.90 λεπτά που θα ήταν στις 2 και θα είναι και κλεισμένο το θηρόν. Αυτό με 5 το Σάββατο, στις 5 το φιλικό παιχνίδι, παραλαμβάνω στις 5 το φιλικό παιχνίδι 5 ώρα Ελλάδας, στο Σαντόμπελ της Ολλανδίας που βρίσκεται η αποστολή και κλεισμένο το θηρόν και θα είναι 1.90 λεπτό.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, εδώ θα είμαστε για τις αφίξεις.
1: Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και στον Προκόπη σήμερα. Γιορτάζουν.
0: Να τους χαιρόμαστε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για την συμφωνία που όλα δείχνουν με τον Σάντα Μαρία, έναν χαφ ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να ενταχθεί στους ασπρόμαυρους, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί που γιορτάζουν, όπως είπε και ο Γιώργος Μίνος, είναι και κάποια ιστορική ομάδα που έχει τη δική της ιστορία γράψει και έχει τα δικά της γενέθλια. Νομίζω καταλαβαίνετε έτσι. Πας Γιάννηνα, χρόνια πολλά, να πούμε στην ομάδα της Ηπείρου. Και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρηλυκή. Το ζήτημα είναι πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια ο Πας Γιάννηνα, ο οποίος βρίσκεται χαμηλά, είναι σε μια περίεργη στροφή της καριέρας του. Αυτό το οποίο έχει να αναγορευτεί και από τους προέδρους και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά το θέμα είναι ότι γιορτάζει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Ήταν 8 Ιουλίου του 1966 όταν δημοσιεύθηκε στο πρωτοδικείο Ιωαννίνων η απόφαση με την οποία δημιουργήθηκε ο νέος μεγάλος σύλλογος της πόλης.
2: σώσιστε παλικάρια.
0: Και να πούμε ότι η πρώτη έτσι παράσταση που καταγράφεται του ΠΑΣ στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν με τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στη σεζόν 66-67 και ξεκίνησε τότε πρόεδρο έναν γιατρό, τον Περικλή Γιαννή που διαβάζω, και προπονητή τον Κώστα Χούμη, ενώ στο δυναμικό της ομάδας υπήρχαν και παίχτες από τις γύρω περιοχές που τον ενίσχυσαν και με τα χρόνια τον έκαναν να ανέβει όλο ένα και περισσότερο. Αυτά λοιπόν με τον Πας Γιάννενα και όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν μια ομάδα με ιστορία, μια ομάδα που βρίσκεται σε ένα περίεργο κατόφλι και θέλει να κάνει τη δική της επανεκκίνηση. Δεν είναι εύκολο, είναι η αλήθεια. Αν και το 79 να πούμε ότι συστάθηκε και επίσημα η ΠΑΕ Πας Γιάννενα με ένα μετοχικό κεφάλαιο κοντά στα 10 εκατομμύρια δραχμές. Και η πρώτη φορά που πήγε στην Ευρώπη ήταν το 78, όταν είχε πάρει την πέμπτη θέση, ο Άγιαξ Σπύρου όπως λεγόταν, για να πάει στο Βαλκανικό κύπελο. Τότε ο ΠΑΣ απέκτησε την Παρτίζαν Τιράνων, αλλά μετέπειτα αποκλείστηκε από την Ριέκα. Ριέκα, μια πολύ ισχυρή ομάδα της τότε Ιουγκοσλαβίας. Όμως, επειδή πέρασαν πάρα πολλοί πρόεδροι, είναι αλήθεια, ο καθένας λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία, βοήθησε να βάλει και το δικό του λιθαράκι σε μια ομάδα η οποία ήταν και εξακολούθησε να είναι ένα σήμα κατά τεθέν, ενός ολόκληρου νομού εγώ θα έλεγα. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στον Γιώργο Χρυστοβασίλη, ο οποίος δεν είναι στη ζωή πλέον. 15 χρόνια ήταν επικεφαλής και η ομάδα όχι απλά τα πήγε πάρα πολύ καλά με αποκορύφωμα την έξοδο στην Ευρώπη το 16 για πρώτη φορά στην ιστορία. Τότε θυμάστε, για παίξει με την Ον Γκρέλαντ, την απέκλεισε την οδηγική ομάδα και μετέπειτα αποκλείστηκε από την Αλκμαρ. Αλλά έβγαλε και σπουδαίους παίχτες, εξηγίανε και νοικοκύρεψε και την ομάδα. Αλλά στη μετά Χρυστοβασίλη εποχή τα πράγματα ήταν λίγο πιο σύνθετα, λίγο πιο πολύπλοκα θα τα χαρακτήριζα. Όπως και να έχει όμως, τα χρόνια μας πολλά θα τα στείλουμε στον Πας Γιάννενα. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε κάποια από τα δικά σας μηνύματα, που είναι αλήθεια ότι δεν προλάβαμε στο πρώτο ημίωρο, αλλά αρκετοί έχετε μπει στη διαδικασία να καταθέσετε την άποψή σας και από ό,τι προλαβαίνω έτσι με σωστή σκέψη και χωρίς ακρότητες, για το αν πιστεύετε ότι οι διαιτητικές αποφάσεις στυλ του αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος είναι ικανά να θαμπώσουν τη λάμψη, να μειώσουν τη λάμψη του Λίο Μέση και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, της σύγχρονης ιστορίας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ο Χάρης καταρχάς μου στέλνει το δικό του στοίχημα. Λοιπόν, δεν βλέπω καλά στη φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Να μην συμπαθάς, δεν είμαι και ό,τι καλύτερο για να βλέπω κοντά σε τόσο μικρά γράμματα, γιατί έχει τη δυνατότητα να στέλνετε και τις φωτογραφίες. Οπότε, sorry Χάρη, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό το οποίο με ρωτάς. Λοιπόν, ο Στάθης Ελό λέει και βέβαια μπορεί να μαυρώσει κάθε τι θετικό, ακόμα και τους διάτρες αστέρες. Ο Κώστας, καλός φίλος, πιστεύω λέει ότι ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ. Έχει προέλθει από φάουλ. Το ΒΑΡ δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Εγώ θέσα μια ερώτηση αν τα γκολ έτσι όπως λειτουργήσε και κινήθηκε η Αίγυπτος ήταν της Αργεντινής, θα κυρωνόντουσαν ή θα κατοκυρωνόντουσαν ορισμένα γεγονότα που είδαμε χθες στην Αργεντινή αν ήταν ανάποδα. Αυτή είναι η ρητορική ερώτηση. Ο Ηλίας μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Έχει επισκιαστεί ήδη το Μουντιάλ από τη διαιτησία και την κόκκινη που χαρίστηκε στο Μέση και την κόκκινη που πήραν πίσω του ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, αν το γκολ ήταν της Αργεντινής, δεν θα γύριζε τόσο πίσω τη φάση. Συμφωνώ για έλεγχο. Και η φάση του Σαλάχ, αν ήταν από την πλευρά της Αργεντινής, θα δινόταν πέναλτι. Καλησπέρα, έναν αγώνα Αργεντινή-Νορβηγία πρέπει να δούμε στο Μουντιάλ. Επίσης, ο Βασίλης μου λέει: Γιάννη, μην είσαι σίγουρος ότι θα δούμε την Αργεντινή στον τελικό, όσο πρόξιμο και αν έχει. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Αλλά έχω καταθέσει την άποψή μου μετά τη φάση των ομίλων ότι η Αργεντινή και η Γαλλία έχουν όλες τις προδιαγραφές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θα τις δούμε στον τελικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία, να σου πω την αλήθεια. Ο Δημήτρης μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Από τον Βύρονα ο φίλος. Ο Μέση δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Αντιθέτως, η Αργεντινή ως ομάδα πρέπει να αποδείξει πολλά σε πολλούς. Απόψη μου φυσικά. Εννοείται, θέλω να ακούσω έτσι διαφορετικές απόψεις. Να δούμε πού εστιάζεται όλο αυτό το γεγονός στο Last Dance που έχουμε εκεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που τα λέγαμε και χθες και σήμερα για τον Λίο Μέση. Λοιπόν, ο Παύλος μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Διαχρονικά τα νούμερα του Μέση είναι άνω του 30% με εξωτερική παρέμβαση. Πώς βγαίνει αυτό τώρα, το 30%. Τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα τα πούμε λίγο αργότερα για τον Αναστάσιο, το τι ακριβώς γίνεται. Είναι λογικό να ρωτάτε έτσι για τις ομάδες σας που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Μίνο, τα όσα μας έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν σχολιάζω το μήνυμά σου. Καταλαβαίνεις γιατί, το οποίο έστειλες. Και ο Τούντορ, okay. Και ο Όλση, ναι. Καταλαβαίνετε γιατί δεν σχολιάζω, έτσι. Δεν απορρίπτω. Απλά κάποια μηνύματα διαβάζονται και κάποια άλλα όχι. Ανεξάρτητα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Τώρα, γιατί ασχολείται ο Γιώργος με τον Ολυμπιακό, okay, εγώ μια ερώτηση έκανα, ένα νούμερο να μάθω, γιατί δεν παρακολουθώ την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Θοδωρή, είπα για τον τελικό, έτσι όπως είναι τα μονοπάτια Αργεντινή και Γαλλία. Επίσης, πιστεύω ότι η Νορβηγία μπορεί να περάσει αυτή την Αγγλία, απόψη μου τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει: Γιάννη, πιστεύω ότι το φετινό Μουντιάλ έχει ένα σκοπό, να μας πείσει ότι το σύστημα και οι κάμερες έχουν πάντα δίκιο και βρίσκονται πάνω από εμάς και τη δική μας κρίση. Γενικά είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία περνά αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι μπορεί να γίνει σε τρεις διαφορετικές χώρες. Μπορεί να γίνει όποιες ώρες βολεύουν τα τηλεοπτικά κανάλια και βεβαίως τις ώρες μετάδοσης στην Ευρώπη. Γι' αυτό γκρινιάζουν και δικαίως κάποιες ομάδες που παίζουν μεσημέρι. Έλα όμως που δεν βολεύουν ευρωπαϊκά οι ώρες και πρέπει να έρθει λίγο η κατάσταση ανάποδα. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει από τα Τρίκαλα: Ο διαιτητής των αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο αποτέλεσμα. Δίκαια κέρδισε η Αργεντινή. Ο Κώστας λέει εδώ τα ωραία του σχόλια και τα καλά του λόγια για την Ελλάδα Σπορκή. Ευχαριστούμε. Να και ο Τούντορ εδώ, το βιάσε το υπονοούμενο. Ο Νεκτάρης μου γράφει για τον Παναθηναϊκό ότι φέτος φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα. Ο Μαδάρα μου την χαρακτηρίζει, αλλά το κυριότερο ότι έχει μαέστρο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, λέει, φέτος πιστεύω θα παιχτούν τρομερά παιχνίδια. Μόνο για ένα πράγμα παρακαλώ, να σταματήσει η τοξικότητα. Εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, Νεκτάρη, μαζί σου. Πολύ μεγάλος παίκτης ο Γιαμπουσέλε, και αν τον πάρει, που λογικά είναι πάρα πολύ κοντά, να δούμε τι θα απαντήσει και ο Ολυμπιακός. Πολλές καλές ειδήσεις περιμένει, πολλές καλημέρες στο φιλαράκι εδώ. Λοιπόν, το ρητορικό ερώτημα και του Θωμά: Αν τον γκολ που έβαλε η Αίγυπτος το έβαζε η Αργεντινή, δεν νομίζω ότι θα έψαχνα τη φάση τόσο πίσω. Οι μεγάλοι διαχρονικά ευνοούνται, ειδικά τώρα που πρέπει να προωθηθούν τα είδωλα του παγκόσμιου μάρκετινγκ. Επίσης, ο συνονόματος ο Ιωάννης από Οροπό μου λέει: Γιάννη, πολύ μεγάλο αυτό το θέμα και πραγματικά έχει περάσει σχεδόν στα ψηλά με το FBI και όλο αυτό που ψάχνει με την Αργεντινή και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι πολυσύνθετο, δεν είναι πάρα πολύ απλό, αλλά υπάρχει όμως. Το θέμα είναι ότι μου στέλνετε διάφορα δελτία και screenshot από είναι πάρα πολύ μικρά παιδιά στην οθόνη που βγαίνουν. Sorry, δεν μπορώ να τα μεγενθύνω. Οπότε, αν συμφωνώ ή διαφωνώ, δεν μπορώ να έχω άποψη. Έτσι, το λέω και για το φίλο τον Ανδρέα. Μην νομίζω ότι περνάω το μήνυμά του έτσι, χωρίς να το σχεδιάσω και να το υπολογίσω. Τους χαιρετισμούς μου και στο φίλο τον Μαραγκό που μου στείλει το δικό του μήνυμα. Μία ομάδα του τελικού είναι η Αγγλία, λέει. Η άλλη εύχομαι να είναι το Μαρόκο. Αντίθετη άποψη από τη συνηθισμένη ο Νίκος. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με τη δική σας άποψη, την οποία εννοείται ότι την περιμένουμε. Και μέχρι το τέλος εδώ της εκπομπής, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν 3-4 μηνύματα έτσι για Ολυμπιακό που ρωτάτε, αν και τα είπαμε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή 352 και ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μιλάμε και βλέπουμε το τι και το πώς. Υπάρχει καταρχάς το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ράκοφ στις 7 η ώρα από το Κοσμοτέ Σπορ 1, μπορείτε να το δείτε. Θα υπάρχει φυσικά εδώ ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Ο Νασιμέντο πήγε δανεικός στην Ρίο Αβε, εν αναμονή των μεγάλων προτάσεων που όλο και φαίνεται να υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει για τον Τζολάκη. Και με έναν Ολυμπιακό ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ρόκα. Αυτή φαίνεται να είναι η επόμενη κίνηση σύμφωνα και με τα ισπανικά μέσα που έρχεται να δέσει με το ρεπορτάζ που προκύπτει και από τον Ολυμπιακό. Όλο ένα και προχωρά η επαφή Ολυμπιακού Πάρμα για τον Στρεφέτσα με τον Βραζιλιο-Ιταλιάνο παίχτη να οδεύει, όπως όλα δείχνουν, προς παραμονή στους Ιταλούς εκεί όπου πέρυσι ήταν ο δανεικός. Να δούμε και το καθεστώς τι ακριβώς θα γίνει, γιατί οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περίπου στα 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη που τον είχαν πάρει εκεί, περίπου 5,5 από την Κόμο, και με τα μπόνους θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στα 8. Τώρα όσον αφορά για τον Στάνιτς, μια πολύ ποιοτική κίνηση εάν γίνει, και τα βουλγαρικά μέσα αναφέρουν ότι συνεχίζονται τα διαπραγματευτικά του των δύο πλευρών να πέφτουν στο τραπέζι. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή. Και με τον Καντιού μία παγώνουν οι συζητήσεις, μία προχωρούν. Θα δούμε, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει και άλλες περιπτώσεις για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει ως κεντρικό χαφ. Και αυτός είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή κοιτάζει να δει πράγματα που μπορεί να βγουν ακόμα και με τον Μπρόζοβιτς, που ήδη από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, ο Ολυμπιακός είχε κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το να μιλάς απευθείας με τον παίχτη, το να μιλάς και με την ομάδα, είναι ένα ζητηματάκι. Και βεβαίως, για να κλείσω έτσι με αυτό τα οποία ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, με τον Αντρέ Λουίς, και από τη Ρωσία και από την Αμερική και από την Αγγλία υπάρχουν προτάσεις. Η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή είναι από τη Γουλς, περίπου στα 14 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ζητάει περισσότερα και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για έναν παίχτη πολύ ποιοτικό, εμένα προσωπικά μου αρέσει και πιστεύω ότι αν του δοθεί περισσότερος χρόνος θα μπορούσε να δείξει κάποια πράγματα, αλλά για σκεφτείτε, για έναν παίχτη που στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος παίζοντας ελάχιστα να πουληθεί πάνω από 15 εκατομμύρια και την αξία του. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μεταγραφικό παιχνίδι που διεκδικούν αρκετές ομάδες την υπογραφή του, με πρώτη και καλύτερη τη Wolves και βεβαίως, όπως είπα, και ομάδες και από τη Ρωσία αλλά και από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από το MLS. Λοιπόν, Θοδωρή, αν βλέπω Αργεντινή, Ισπανία για τον τελικό, ναι, πιθανό είναι, απλά δίνω μια μικρότερη πιθανότητα στη Γαλλία. Μου αρέσει, γιατί στα δικά μου μάτια είναι πιο γεμάτη ομάδα, πιο compact, πιο ποιοτική, και βλέπεις ότι έχει αρκετές λύσεις ο Ντιντζέντε σαν από τον πάγκο, και εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα που παίζει καιρό μαζί και έχει σφυρελατηθεί, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοια μάτς και το πώς θα τα διαχειριστεί. Ο Χρήστος μου λέει: Γιάννη, μέχρι εδώ ήταν η Αργεντινή. Ένας Μέση δεν φέρνει την άνοιξη. Πάντως φαίνεται για την ώρα να τη φέρνει. Και θα σας πω ακόμα και το παράδειγμα, γιατί πέρασε λίγο στα ψηλά με το πράσινο ακροτήρι. Ουσιαστικά δείχνει να παίζει μόνος του απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Και λέω τώρα, να είσαι ένας 24χρονος, 25χρονος παίχτης Αργεντινής και να βλέπεις το Λίο Μέση να τρέχει, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και εσύ να είσαι δύο σκάλες πιο πίσω. Και δεν μιλάω σε θέμα τεχνικής, μιλάω σε άλλα πράγματα. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά κρατώ αυτές τις ωραίες αναμνήσεις που αφήνει και ο Κριστιάνο και ο Μέση, και θα έχουμε να τα μνημονεύουμε για πάρα πάρα πολλά χρόνια αυτά τα ιστορικά τους επιτεύγματα. Ο Νίκος διαφωνεί ότι μετρούν τα δευτερόλεπτα για να γίνουν το πλάγιο ή το ελεύθερο για πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Ενώ με το cooling break κόβουν το ρυθμό από τα ημίχρονα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ, εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, να μετράς το ελεύθερο ή το πλάγιο. Το cooling break έχει γίνει ξεκάθαρα το διάλειμμα ανυδάτωσης, να το πούμε στα ελληνικά όπως λέγεται πλέον, ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους. Έτσι, το τρίλεπτο αυτό, δείτε πόσο κοστίζει και ειδικά από εδώ και πέρα η διαφήμιση ένα δευτερόλεπτο και θα καταλάβετε γιατί γίνεται. Εδώ γίνεται διακοπή ενώ γινόταν βροχή. Δείτε τι είχε γίνει στο πρώτο παιχνίδι της Γαλλίας που είχε διακοπή για 2 ώρες ο αγώνας λόγω κεραυνών και πολλών πραγμάτων. Και γι' αυτό αποδοκιμάζει ο κόσμος και γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ και περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, τι κάνουν με το που γίνεται η διακοπή για το cooling break όπως λέμε πάντοτε. Αυτόματα παίρνει ρόλο ο DJ, αυξάνει τα decibel στη μουσική και δεν ακούγονται οι αποδοκιμασίες του κοινού. Σε όλα τα γήπεδα γίνεται αυτό. Ο Παντελής λέει, βοήθησε λιγάκι η διαιτησία χθες στην Αργεντινή. Κανείς δεν το αρνείται. Αυτό το θέμα είναι το ερώτημά μου, αν πιστεύετε ότι η όποια διαιτητική εύνοια βοήθεια μπορεί να έχει ο Λίο Μέση στην προκειμένη περίπτωση η Αργεντινή του, μπορεί να θαμπώσει να μειώσει όλη αυτή την αξία και όλα όσα πρεσβεύει μετά από τόσα χρόνια ένας τόσο μεγάλος αθλητής. Για το 80% Τάσο είναι αυτό το οποίο ρωτάς για τα δικαιώματα του παίχτη και πριν σας αφήσω για αυτή την πρώτη ώρα, γιατί είπαμε μετά θα πούμε και άλλα πραγματάκια, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ και οι μεταγραφές, υπάρχουν και τα αθλήματα του καλοκαιριού. Θα μιλήσουμε και για beach volley, θα μιλήσουμε και για πάντελ. Πώς θα πάτε, αν έχετε ασχοληθεί καθόλου, θέλω και εδώ και τη δική σας άποψη. Αν σας αρέσει να τα παρακολουθείτε, αν θα θέλατε να αθληθείτε, αν έχετε εμπειρία από όλα αυτά. Πάντως, για να κλείσω, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για τον Λίο Μέση, είναι ότι έχουν το δικό τους κλειστό κλαμπ με τα δικά τους ρεκόρ. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι το 2022 τα διαθέσιμα στατιστικά κατέγραφαν το Μέση ως τον πρώτο που είχε assist σε 5 Μουντιάλ, το 6, το 10, το 14, το 18 και το 22, και η νέα του assist το 26 ανεβάζει το ρεκόρ σε 6 διοργανώσεις, κάτι που δείχνει και την διαχρονικότητα και τη συνέχεια ενός πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή, όπως και η διάρκεια της δημιουργίας του είναι αυτό που κρατάει και ο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο να γίνεται ο πρώτος παίκτης που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, συνεχίζοντας το δικό του ρεκόρ που είχε ανοίξει το 22 και έγινε ο πρώτος παίκτης με γκολ σε 5 διοργανώσεις. Ο ένας με τις assist, ο άλλος με τα γκολ. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δίνει και παίρνει τους δυο τους να πηγαίνουν σε μια παραλία να βλέπουν μπάλα, έβλεπα τις προάλλες, να ανταλλάζουν λάβαρα, να παίζουν κιθάρα και να τραγουδούν. Έτσι αυτά ωραία τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, και για το φίλο που με ρωτά, επειδή δεν άκουσε από την αρχή αυτό που είπαμε, για την έρευνα του FBI, γιατί είναι στο μικροσκόπιο συναλλαγές που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια και εμπλέκει την Ομοσπονδία της Αργεντινής εν μέσω Μουντιάλ και βεβαίως με το Υπουργείο της Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρά σε αυτές τις έρευνες. Ουσιαστικά τι έρευνα εκεί διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με εμπορικές συμφωνίες με την Ομοσπονδία, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, οι οποίες διαχειρίστηκαν μέσω τραπεζών και εταιριών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το λες και το πιο νόμιμο, έτσι. Και όταν λέω εγώ τώρα μια εταιρεία ένδυσης έχει παίξει κάτω από το τραπέζι τέτοιες συναλλαγές, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή η εταιρεία ένδυσης δεν θέλει η ομάδα της, η πελάτησά της, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει λίγο περισσότερο και να φανεί ακόμα περισσότερο μέχρι και τον τελικό. Έτσι και εννοείται. Πάμε σε μια μουσική ανάσα μέχρι τη μία και επιστρέφουμε με τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους και εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, κυρίως μέσω Viber.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλά και στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με τα μεσονύχτια βόμβα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος Power Forward αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φάλ. Επέστρεψε 10 χρόνια μετά, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το μεσημέρι στις 12.30 θα διεξαχθεί στην Ελβετία κλήρωση του Basketball Champions League με τη συμμετοχή των ΑΕΚ, Περιστέρη, Κολοσσό και Προμηθέα. Η ομάδα του Dragon Σάκοτα και οι Περιστεριώτες έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους στους ομίλους. Σήμερα στις 2 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των ομίλων του Eurocup στο μπάσκετ, από την οποία ΠΑΟΚ και Άρης θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή του αιώνα ενώ βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Αίγυπτο στο 78 λεπτό. Η Αλμπισελέστε με μπροστάρι τον Λιονέλ Μέση κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με το τελικό 3-2 και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Εξάλλου, η Αιγύπτη για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λε Τεσχέ δεν φτάνει που είναι άδικος ο κόσμος μας, ήταν και αυτός άδικος μαζί μας. Η δήλωση του προπονητή του Χωσάμ Χασάν. Αντίπαλος της Αργεντινής στον δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία, που με 4-3 στα απέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Αύριο βράδυ στις 11 θα διεξαχθεί στη Βοστόνη ο πρώτος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους την Γαλλία και το Μαρόκο. Την Παρασκευή θα αναμετρηθούν Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα ξεκινήσει η μονομαχία Νορβηγία-Αγγλία στο Μαϊάμι. 4 ώρες αργότερα ο αγώνας Αργεντινής-Ελβετίας στο Κάνσας. Σημαντική ενίσχυση για τον δικέφαλο του Βορρά με την προσθήκη του Χατζηδιάκου Γιαννούλη Σανταμαρία, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκτηθούν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κινηθεί στη συνέχεια για αριστερό εξτρέμ και επιθετικό. Στο γήπεδο επέστρεψαν Γύρι Παυλένκα και Κύριλ Ντεσπόντοφ για την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, εκτός προπόνησης οι Δημήτρης Χατζίδης και Δημήτρης Πέλκας για λόγους αποφόρτισης. Στην Αλεξανδρούπολη, κάτω από την πλατεία Φάρου, θα περιμένει σήμερα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ τους φίλους της ομάδας. Δουλειά έπιασε ο Καάν Καϊρίνεν, μόλις υπέγραψε στην ΑΕΚ και έδειξε κάποιες από τις ικανότητές του ως χαφ στην πρώτη του προπόνηση. Ο Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς προπονείται κανονικά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία και πιθανό ο Μέντι Λίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα στο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοβ απόψε στις 7. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Η ομάδα του Άρη έκλεισε φιλικό με την Νάπολη, την οποία θα αντιμετωπίσει στην Ιταλία στις 12 Αυγούστου. Την πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν της εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ της Μικόνου, καθώς πήρε θέση στο FIBA Europe Cup, όπου θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Με 24 ομάδες θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα της περίοδου 2027-2028, ενώ η συνολική επένδυση στη διοργάνωση θα φτάσει στα 1,2 δις ευρώ. Πάνω από 5 ώρες χρειάστηκε ο Νοβάκ Τζόκοβιτς για να κερδίσει τον Καναδό Αλιασίμ και να προκριθεί στα ημιτελικά του Wimbledon. Αντίπαλός του εκεί θα είναι ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, που απέκλεισε τον Γερμανό Στρούφ. Στα ημιτελικά του Wimbledon προκρίθηκε η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα και εκεί θα συναντήσει την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ. Ο Νίκολα Γιόκιτς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο αξίας 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως ελεύθερος παίκτης, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: Μου. Μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Σέντρα κεφαλιά γκολ. Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα για τον Χατζάρη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες. Πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να τη δράσει. 3-2 η Αργεντινή.
3: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει, η Ελβετία είναι στα προημιτελικά.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Συνέχεια εδώ, 9 λεπτά λίγο μετά τη μία, στην εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Παίρνουμε και χώρο από τον Βαγγέλη Ιωάννου να καλύψουμε το κενό του. Μέχρι τις 2 θα πάμε για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο Άλλα στην μπάλα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε μέχρι τις 2 με πράγματα που ούτως ή άλλως τα εξαντλήσαμε στο μέτρο του δυνατού την προηγούμενη ώρα. Βλέπω εδώ μήνυμα ότι πιστεύω στο μπακ του μπακ της Αργεντινής, λέει εδώ ο φίλος. Έχει αύρα νικήτρια σε αυτή η ομάδα. Παίζουν όλοι για όλους. Με μπροστάρει αυτό τον απίθανο κοντό, που είναι συνομιλικός μου μάλιστα. Και θυμάμαι ακόμη το πρώτο του γκολ με τη Σερβία. Το 6 που λέγαμε ότι θα αφήσει η εποχή και τελικά την άφησε. Τους χαιρετισμούς μου στον Σωτήρη. Να, εδώ ο φίλος ασχολείται με το πάντελ. Τα τελευταία 5 χρόνια φοβερό άθλημα. Από τη Λίβερπουλ, δικός μας είναι, από την Καλαμάτα. Είπαμε, επειδή θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με beach volley και με πάντελ, θέλω και τη δική σας άποψη, αν έχετε ασχοληθεί, αν έχετε παρακολουθήσει ή αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Για τον Νίκο δεν έχω να προτείνω κάτι για το σημερινό φιλικό, ακόμα δεν τους έχουμε δει. Τι να σου πω τώρα, λογικά τα φιλικά έχουν πολλά γκολ, αλλά έχουν και χαμηλές αποδόσεις. Τους χαιρετισμούς μου στο Νεκτάριο, θα το μεταφέρουμε και στην Αντιγόνη αυτό το οποίο θέλει. Επίσης ο Αριστίδης, ανέθερμος φίλος του βόλεϊ, έζησα τη διαδρομή του Ηρακλή Δωριάδη, που δυστυχώς συμπληρώνω εγώ, έφυγε από τη ζωή, τη δεκαετία 70 και 80, εξαίρετος αθλητής και διαχρονική αξία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει ο Αριστίδης από την Μεγαλόπολη. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη απώλεια για το βόλεϊ. Αλλά θα μιλήσουμε και για βόλεϊ με αφορμή και τη συλληπιτήρια ανακοίνωση και της ΕΟΠΕ για τον Ηρακλή Δωριάδη. Αλλά θα μιλήσουμε και για beach volley και με έναν άνθρωπο ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ξέρει πολύ καλά, γιατί το έχουμε διαπιστώσει, δεν είναι μόνο να το λες, είναι να το έχεις διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που καλύπτουμε τον beach volley. Είναι ένας άνθρωπος που περισσότερες από 2 δεκαετίες είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αναφέρομαι στον Μανώλη Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι και ο εθνικός προπονητής, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα, σχεδιασμού, πλάνου που μπορεί να έχει, σε ένα μεταβατικό στάδιο τα τελευταία χρόνια, αλλά ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά και όσο λίγοι αυτό το άθλημα σε πολύ υψηλό επίπεδο.

0: Μανώλη, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια.
0: Είναι η αλήθεια, είναι αυτά τα οποία βγαίνουν. Ο χρόνος, αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τον Ρονάλντο και για τον Μέση, συμφωνείς, διαφωνείς, είναι αυτός που κρίνει τους πάντες, η διαχρονικότητα και όχι απλά να είσαι μια φωτοβολίδα. Και στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε λίγο τα φώτα σου με αφορμή το Marathon Masters. Είναι το πρώτο τελευταίο Master που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά τηλεοπτικά 3 η ώρα από την ΕΡΤ και ελπίζω δίπλα να σε έχουμε εκεί, να μας σχολιάζεις και να μας δίνεις πάντοτε το κάτι περισσότερο. Πες μας λίγο πού ακριβώς βρισκόμαστε φέτος, αυτό το καλοκαίρι, όσον αφορά τα τουρνουά που πλέον είναι ένας θεσμός του ελληνικού beach volley.
1: Σίγουρα έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του πανελληνίου πρωταθλήματος. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 11 τουρνουά της συγκεκριμένης σειράς. Φυσικά εμάς μας ενδιαφέρουν τα 4 πολύ μεγάλα που είναι και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Είναι τα μεγάλα, τα Masters. Έχει προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και η Ίος και ακολουθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Καράβι της Σουνιά. Αυτή η πολύ όμορφη εγκατάσταση, ίσως τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα. Και ο τελικός φυσικά που μετά από ενός χρόνου διακοπή επανέρχεται και πάλι στο Σύνταγμα.
0: Mm-hmm. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το καλοκαίρι μας βρίσκει με αθλητές αλλά και αθλήτριες που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε νέα πρόσωπα, έχουμε παλιούς. Βάλε μας λίγο στο κόλπο και κυρίως για όσους δεν παρακολουθούν στενά το τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το επίπεδο του beach volley.
1: Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που πρωταγωνιστούν τα παλαιότερα χρόνια. Είναι και φέτος τα ίδια σχεδόν πρόσωπα, αλλά υπάρχει μια καινούρια, θα έλεγα, σειρά αθλητών, μικρότερα ηλικιακά, που έχουν φέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας. Θα θυμίσουμε πέρυσι το Σεπτέμβριο οι χρυσές πρωταθλήτριες Ευρώπης στην ηλικία των κάτω των 18 ετών, η Αλεξόγλου με την Πασχαλάκη, που πρωταγωνιστούν και φέτος και στο Πανελλήνιο Σιρκουή, παρόλο που η μικρή Αλεξόγλου είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα των κάτω των 20 στο Καράβι του Σινιά και πάλι, και από εκεί ήσταν δύο μετάλλια. Δύο εβδομάδες πριν υπήρχε πάλι Βαλκανικό στη Ρουμανία, που εκεί ήταν πάλι τρία μετάλλια. Οπότε δείχνει αυτή τη στιγμή ότι η δουλειά που γίνεται εδώ και τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρησης φέρνει καρπούς, γιατί υπάρχουν νέα ταλαντούχα παιδιά τα οποία ναι μεν εκπροσωπούν τις εθνικές ομάδες στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και θέλω να πιστεύω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αλλά και στα τελικά του πανελληνίου πρωταθλήματος στο Σύνταγμα θα έχουμε την ευκαιρία όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι να δουν αυτά τα νέα ανερχόμενα αστέρια.
0: Mm-hmm. Πριν πάω στο επόμενο μου ερώτημα, θύμισε μας λίγο, γιατί είπαμε είσαι τουλάχιστον 2 δεκαετίες, να σε γυρίσω αρκετά πίσω και στους Ολυμπιακούς του 2004. Να μας ξαναφέρεις στις μνήμες λίγο αυτά τα ζευγάρια τα οποία προπόνησες, σε ποιο επίπεδο είχαν φτάσει, και να θυμηθεί ή να μάθει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει παρακολουθήσει.
1: Σίγουρα ήμασταν στην κορυφή του κόσμου εκείνο το διάστημα. Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, οπότε υπήρξε πολύ μεγάλη προσπάθεια από πριν, από το 1998-99, να υπάρξουν τα κατάλληλα δυνατά ζευγάρια που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία. Στην αρχή με ξένους προπονητές, και Αμερικάνους και Βραζιλιάνους προπονητές, και μετά ακολούθησα και εγώ. Υπήρχε η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη Σφυρί και Καραντάσιου, με την Κουτρουμανίδου και την Αρβανίτη, με τον Πελιγράτη και τον Μιχαλόπουλο. Και μετά ακολούθησαν αυτά τα παιδιά, έγιναν κάπως διαφορετικά, θα έλεγα, οι συνθέσεις. Κάποιοι μεγάλωναν, κάποιοι αποχώρησαν. Και υπήρξαν οι χρυσοί, θα έλεγα, τετραετία μετά, με την Αρβανίτη και Καραντάσου, που έφτασαν μέχρι και την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά και την Κουτρουμανίδου και την Τζατσιάνη που ήταν στην ένατη θέση. Δηλαδή η Ελλάδα μας είχε δύο ομάδες μέσα στην πρώτη δεκάδα του παγκοσμίου σιρκουή. Υπήρχαν μετάλλια σχεδόν κάθε εβδομάδα, θα έλεγα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και σίγουρα αυτό ανέδειξε πάρα πολύ το ελληνικό beach volley.
0: Οπότε τώρα θα πάω στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, γιατί θέλω να δούμε λίγο που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να είμαστε. Αν σου έλεγα στην επόμενη διετία ή στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε βάζοντας βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή και οριοθετώντας τους στόχους και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών για τον beach volley?
1: Θα έλεγα ότι στα επόμενα δύο χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει μια πρόκριση ελληνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί το πλάνο της Ομοσπονδίας σε μικρότερα ηλικιακά παιδιά, ηλικίας 16, 17, 18 ετών, οπότε χρειάζεται και το κομμάτι της εμπειρίας, αλλά και ενασχόληση με το άθλημα του beach volley αρκετά χρόνια και συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις, έτσι ώστε βάζοντας στόχο το 2032 να υπάρχει εκπροσώπηση και στα δύο φύλλα. Σε αυτό το κομμάτι είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι που κάποιος το βλέπει λίγο μακρινό, αλλά για εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, έτσι πρέπει να επενδύεις αρκετά χρόνια πριν για να μπορέσουν να έρθουν αυτές οι επιτυχίες τη χρονική στιγμή την οποία επιθυμούμε.
0: Mm-hmm. Και καλά κάνεις και το λες, γιατί μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς να ωραιοποιείς πράγματα και καταστάσεις. Οπότε, με την ελπίδα να δούμε έστω στους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς και στα παγκόσμια τι ακριβώς μπορούν να κάνουν τα ελληνικά ζευγάρια σε επίπεδο Ελλήνων και ανδρών και γυναικών. Πες μας λίγο γιατί κάποιος να έρθει να δει κάποιος από τους τελικούς στο Σχοινιά ή στο Σύνταγμα. Τι είναι αυτό που του προσφέρει ως θεατής και όχι απαραίτητα μόνο τηλεθεατής, παρακολουθούντας αυτού του επίπεδου αγώνες.
1: Θα έλεγα από πλευρά θεάματος θα παρακολουθήσουμε πολύ ψηλό θέαμα, τόσο στην παραλία όσο και στην πλατεία. Είναι ξεχωριστό και είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε μπιτσβόλια σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ελλάδας, ίσως το καλύτερο, στην παραλία της Σχοινιά, εκεί στο Καράβι Sports Club, που οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές. Θα έλεγα ότι είναι πολύ συνυφασμένο με το κομμάτι θάλασσας, που αρκετή ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ταυτόχρονα δύο εβδομάδες μετέπειτα θα έρθει σε μια πλατεία με τα ωραία του τα ρούχα, θα κάτσει απογευματινές ώρες στην κερκίδα και θα παρακολουθήσει πολύ ψηλό θέαμα. Άρα στην ουσία στο beach volley συνδυάζουμε, θα έλεγα, και τα δύο. Γιατί να έρθει? Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα. Είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού. Είναι ένα από τα αθλήματα που είναι πολύ ψηλά σε τηλεθέαση στο κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στην πρώτη πεντάδα. Και στην ουσία θα παρακολουθήσει τους Έλληνες αθλητές του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που θα θέλει να παρακολουθήσει τέτοιου είδους δραστηριότητα να επισκεφτεί είτε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Καράβι Club είτε το τελικό στο Σύνταγμα.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά το ερώτημα που θέτει και ένας φίλος, έτσι θα ήθελα όμως και δική σου άποψη. Πόσο συνηθισμένο είναι στο εξωτερικό να βλέπουμε μάστερ και υψηλού επίπεδου τουρνουά, beach volley, που να μην είναι σε παραλίες, αλλά να είναι σε κεντρικές πλατείες? Το λέω προφανώς και το ρωτάει ο φίλος με αφορμή το Σύνταγμα.
1: Θα έλεγα ότι και σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι, γιατί το πρώτο τουρνουά το οποίο έγινε μακριά από παραλία ήταν στη Ρόδο το 2002. Ήταν το τουρνουά το οποίο έγιναν για πρώτη φορά αγώνες, τηλεοπτικοί αγώνες απογευματινοί με προβολής, με φώτα μπροστά στο όμορφο Δημαρχείο της Ρόδου και από εκεί και πέρα και οι διεθνείς ομοσπονδίες, τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Παγκόσμια, είδαν την απίστευτα μεγάλη προσέλευση του κόσμου αλλά και το επιτυχημένο αυτό περιβάλλον το οποίο υπήρχε και από εκεί και πέρα πάρα πολλά τουρνουά γίνονται σε τέτοιου είδους σημεία. Ας μην ξεχνάμε ότι πολύ πετυχημένα τουρνουά γίνονται στην κεντρική Ευρώπη, σε σημεία που δεν υπάρχουν παραλίες, όπως το Κστάτ, όπως το Κλάγκεβουρτ, είναι η κεντρική Ευρώπη μέσα στις Άλπεις και δημιουργούνται πάρα πολύ όμορφα στάδια που βλέπουμε αυτού του υψηλού επίπεδου αγώνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εγώ το μόνο που έχω να πω, ραντεβού στο Σχοινιά και μετέπειτα στο Σύνταγμα. Μαντώλη Ρουμελιώτη, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διέθεσες και μακάρι να δούμε ωραίους αγώνες και να το απολαύσει ο κόσμος και όχι μόνο για τους τελικούς αλλά και για τα υπόλοιπα, μιας και είπαμε ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον τριήμερο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας στο Σχοινιά και μετέπειτα στο Σύνταγμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το beach volley, πάμε στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει και επικαιρότητα. Και το λέω αυτό γιατί, καταρχάς να πούμε ότι αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση του BCL, Basketball Champions League, για τη σεζόν 26-27. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση του νέου χορηγού και δεν ξέρω αν βγήκαν και κάποιες ειδήσεις με αφορμή την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εκεί για λογαριασμό και της Ερασπορ και του Ersports.gr ήταν και είναι ο Νίκος Μπιντέλας, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Οι ειδήσεις προέκυψαν και είναι και σημαντικές εδώ από την παρουσίαση του νέου κεντρικού χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και ασφαλώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάν Μοντέρο. Ήταν γνωστή η μεταγραφή αυτή που έχει ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός εδώ και λίγο καιρό, του 23χρονου Δομινικανού γκάρντ, που την περασμένη χρονιά της σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή, τράβηξε τα βλέμματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τις εμφανίσεις που έκανε φορώντας τη φανέλα της Βαλένθια. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως ανακοινώθηκε σήμερα εδώ στην παρουσίαση του νέου χορηγού της ομάδας. Να πούμε ότι η ανακοίνωση έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς μετά την αρχική τοποθέτηση και της ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά και των ανθρώπων από την πλευρά του χορηγού της ομάδας, παρουσιάστηκε τον Ολυμπιακό μία από τις νέες φανέλες που θα έχουν οι πυραιώτες για την αγωνιστική περίοδο 26-27, και αυτή είχε τον αριθμό 8. Από εκεί και πέρα μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει και άλλη μια έκπληξη εκτός από την παρουσίαση της φανέλας. Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κ. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, γύρισαν τη φανέλα στο πίσω μέρος και εκεί όπου μαζί με τον αριθμό 8 υπήρχε και το όνομα του Γιάν Μοντέρο, και έτσι ολοκληρώθηκε και τυπικά αυτή η πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, που έκλεισε έναν από τους κορυφαίους παίχτες της περσινής σεζόν και όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας εδώ και καιρό περίμεναν το πότε θα έρθει αυτή η ανακοίνωση, γιατί όλοι είχαν αντιληφθεί ότι ο Δομινικανός θα συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, απλώς ήθελα να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η υπόθεση προκειμένου να από εκεί και πέρα να ασχοληθούν με τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Η παρουσίαση του νέου χορηγού, να πούμε ότι αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα λάβει ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 6 χρόνια. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Superbet θα είναι μέχρι το 2032, και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισαν ότι πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία που έχει υπογραφεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού σε οποιοδήποτε άθλημα. Και αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός για αυτά τα 6 χρόνια θα λάβει ένα ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ποσό δηλαδή που θα αντιστοιχεί περίπου σε 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε και τι άλλο θα φέρει αυτή η νέα χορηγική συμφωνία, γιατί δεν θα περιορίζεται μόνο στο κεντρικό μέρος των εμφανίσεων της ομάδας. Όπως ανέφεραν και οι δύο πλευρές, εξετάζουν και περαιτέρω αναβάθμιση της χορηγικής συνεργασίας. Θα δημιουργηθούν κάποιες fan zone στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τη νέα σεζόν, όταν είναι έτοιμο το γήπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα η χορηγική συνεργασία αυτή ίσως επεκταθεί ακόμη περισσότερο, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα το επόμενο διάστημα και εφόσον ολοκληρωθεί και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί είναι και αυτό ένα από τα θέματα που απασχόλησαν εδώ και τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην εκδήλωση, γιατί ρώτησαν τους πρόεδρους του Ολυμπιακού σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος είπαν ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Είπαν ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν βασικά σε 2 φάσεις. Και ελπίζουν ότι η πρώτη φάση θα είναι έτοιμη σε μερικούς μήνες από τώρα, ώστε να μπορεί το νέο γήπεδο να φιλοξενήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Από εκεί και πέρα μίλησαν και για το θέμα της μετακόμισης σε άλλη έδρα μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ, χωρίς να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση. Το μόνο που είπαν ήταν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για το πού θα παίζει ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, όπου το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι ένα εργοτάξιο.
0: Το δικό σου ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι κοντά στο να μετακομίσει στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά. Σίγουρα έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί νομίζω είναι ξεκάθαρα στα χέρια της ΑΕΚ η τελική απόφαση. Ο Ολυμπιακός Έχει κάνει, από ό,τι ξέρω, τη δική του πρόταση με κάποια χρήματα να δίνει στην ΚΑΕ, καλά, και ένα ποσοστό από τα έσοδα που θα έχει ο Ολυμπιακός από τη χρήση του γηπέδου σαν ολιώσια αυτούς τους μήνες, τέλος πάντων, που θα το χρησιμοποιεί. Και από εκεί και πέρα, νομίζω, είναι περισσότερο στο χέρι της ΑΕΚ να δούμε τι θα συμβεί με αυτήν την περίπτωση.
0: Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε για τον Ολυμπιακό?
1: Είναι κάτι που ρωτήθηκαν γι' αυτό οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, εκτός από δηλαδή το Μοντέρο που ανακοινώθηκε σήμερα και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, τι άλλο να περιμένουμε από την ομάδα αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τα μεταγραφικά. Αυτό που είπαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι ότι σίγουρα η ομάδα ψάχνει τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, δηλαδή έναν παίκτη στη θέση 4, μια πινελιά, ας το πούμε έτσι, όπως το χαρακτήρισαν για την ενίσχυση του ρόστερ, μια σημαντική πινελιά όμως, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι περισσότερο προς το παρόν. Μόνο αυτά είπαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ωραία, φαντάζομαι θα σας ξανακούσουμε και στην ραδιοεφημερίδα με περισσότερο και πιο πλούσιο ρεπορτάζ. Πάντως, η κεντρική ιδέα και η είδηση που προέκυψαν μας μετέφερε ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, να σας ευχαριστήσω. Αυτά λοιπόν στο περιθώριο της παρουσίασης και του νέου χορηγού και της νέας εκτός έδρας φανέλας εμφάνισης των Ερυθρόλευκων. Και βέβαια, επειδή οι ειδήσεις τρέχουν σε πάρα πολλά στάδια, επίπεδα, από τη μία πλευρά έρχεται ο Μοντέρο, από την άλλη φεύγει ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Πορτογαλίας. Πραγματικά απορούσα πως ένας τέτοιος προπονητής, που τον θεωρώ πολύ χαμηλότερης αξίας για να διαχειριστεί τέτοια υλικά, από τη μία πλευρά είδαμε τι έκανε, μάλλον τι δεν έκανε με την Εθνική Ομάδα του Βελγίου, και πλέον αποτελεί παρελθόν και από την Πορτογαλία, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα η λήξη συνεργασίας με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το Μουντιάλ, το μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε πάντελ στο δεύτερο ημίωρο της ώρας που τρέχει και πολλά περισσότερα βεβαίως, αφού πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νομίζω ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν τελείωσε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα σε κοινή συνέντευξη με τον Μάρκ Ρούτε και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον γνωστοποίησε και τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά του Αμερικανού Προέδρου. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κοντά στο 6% μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Αναφορές της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετζ ότι ακυρώνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ το ταξίδι του στο Τελ Αβίβ. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε κατά πλειοψηφία το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν προς ακρόαση ο Ταλ Ντιλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
6: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Συνεχίζουμε εδώ. Ερασπορ, Μπαλακιάλα, στη δίωρη εκδοσή της, μαζί με Νίκο Τσιπλάκη στους ήχους, Άγγελο Μπάτσιο, Άγγελο Σαραϊδόνη. Στην υπερπολίτιμη σήμερα, βοήθεια που έχουμε στην παραγωγή και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δύο δημοσιογραφικό χαρακτήρα. Θυμίζω από πλευράς Μουντιάλ τέλος, ο Ρόμπερτο Μαρτίνεθ, όχι ότι είναι και η ιδιαίτερη είδηση μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας. Και ανακοινώθηκε όπως αναμενόταν ο Μοντέρο στην παρουσίαση του χορηγού, στην νέα φανέλα που παρουσιάστηκε, που είναι για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Νίκο Μπιντέλα. Στους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία παρέα που μου κάνετε εδώ. Έχουν αρχίσει φωτογραφίες με παραλίες, σουζάκια και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, αντέχουμε ακόμα, αν μη τι άλλο. Εδώ ο φίλος λέει, ο Αλεσάνδρο, έχω παίξει βόλεϊ μέχρι και ο ανδρικό επίπεδο, ξεκινώντας με αντεβός με τους αδερφούς Χατζιαντονίου, με χώματα, με πλήκα και το beach βόλεϊ, μεγάλη αγάπη. Και με τον κύριο Καμπερίδη, τον προπονητή που είχε, ζήτησα αν έχετε ασχοληθεί με beach volley, κυρίως και με πάντελ, γιατί έτσι θα πάμε αυτή την ώρα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα από τον Άλυμο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Την καλησπέρα μας και στον Διονύση. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, έχει νευριάσει, γιατί οτιδήποτε κάνει ο Ολυμπιακός το κάνουμε, λέει, να φαίνεται τεράστιο. Ένα χορηγό ανακοίνωσε, δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Ανακοίνωσε ένα χορηγό που τα χρήματα, όπως μας είπε και ο Νίκος Μπιντέλας, δεν έχουν δει ποτέ σε άλλη ομάδα. Είναι ένα γεγονός αυτό, δεν είναι. Μην το παίρνετε όλα ανάποδα. Δηλαδή, όταν δεν είναι κάτι με την ομάδα σας, τα βλέπετε όλα περίεργα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις δικές του μεταγραφές, πολύ υψηλού επίπεδου κινήσεις και θα κάνει και άλλες. Μην το βλέπετε τόσο στρεβλά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Το λέω για τα μηνύματα που στο σύνολό τους είναι εξαιρετικά όλα. Να το βλέπετε λίγο, ανοίξτε λίγο το μυαλό σας. Και μην βλέπετε πάντοτε εκ του πονηρού πράγματα, τουλάχιστον εδώ στην Ερασπορ. Επίσης, λέει, για τη φάση του 3-2 της Αργεντινής με τους Σαλάχ, αν γινόταν στο Μέση, θα έδιναν πέναλτι ή όχι. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Και στον κύριο Τάκη, που υπάρχει απόφαση της ΔΟΕ για επιστροφή των Ρώσων αθλητών και αθλητριών στα αθλητικά δρόμενα, ήδη σε αρκετά σπορ έχουν ήδη επιστρέψει, χωρίς σημείο σημαία. Και επίσης, για αυτή την αβάντα των μεγάλων δυνατών ομάδων σε εθνικό ή συλλογικό επίπεδο, δυστυχώς δεν θα αλλάξει, ίσως και με την τεχνολογία να αποφεύγονται αυτά και άλλα πολλά, για όσα είπαμε λίγο νωρίτερα για το Μέση και την Αργεντινή. Λίγο νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Μανώλη Ρουμελιώτη, ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία τουλάχιστον για 2 δεκαετίες στο beach volley και εξακολουθεί να δίνει το δικό του αποτύπωμα, να το αφήνει για την ακρίβεια, σε έναν χώρο ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Το ίδιο είναι και ο πόλεμος μας καλεσμένος, Μάριο Μπαρσελό. Ίσως οι πιο ψαγμένοι να τον θυμούνται λίγο από τα ποδοσφαιρικά του εκεί στα Άγια Χώματα της Β' Γ' Εθνικής και στα τοπικά. Αλλά είναι ο πρωτοπόρος που έφερε εδώ, στην χώρα μας, και όχι απλά το έφερε, του έδωσε τη δημοφιλία που όλο ένα και αυξάνεται, του πάντελ. Τι είναι το πάντελ, ας μας τα πει καλύτερο ο ίδιος. Μάριο, τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, στο κοατέ.
0: Καταρχάς, νιώθεις περισσότερο Ουρουγουανός ή Έλληνας τόσα χρόνια στην Ελλάδα? Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αλήθεια είναι ότι ζω περισσότερα χρόνια εδώ παρά στη χώρα μου, τότε νιώσω αρκετό Έλληνο, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπα, αλλά είσαι από τους ανθρώπους που έχουν φέρει ουσιαστικά και έχουν κάνει ιδιαίτερα γνωστό το πάντελ, ανεξάρτητα αν τώρα πολύ περισσότερος κόσμος ασχολείται και με τα δικά του βήματα προσπαθεί να το κάνει ακόμα πιο γνωστό. Πριν πόσα χρόνια ασχολήθηκες και γιατί?
1: Ωραία, εγώ έπαιξα πάντελ στην Ουρουγουάη, στη χώρα μου, από το 1990 ή το 1995-1997. Το πάντελ στη Λατινική Αμερική ήταν όπως είναι η Ισπανία τώρα. Έπαιξα αρκετά, είναι απαθηματίας και μετά ξεκίνησα το δρόμο το ποδόσφαιρο και το άσχησα λίγο στην άκρη το πάντελ. Πάντα είχα μια επαφή με το πάντελ όταν πήγαινα Ουρουγουάη διακοπές και τέτοια και προσπαθούσα εγώ από το 2005 να φέρω το πάντελ στην Ελλάδα, αλλά επειδή έπαιξα μπάλα δεν είχα πολύ χρόνο. Δεν ήξερα κανείς τίποτα τι συμβαίνει το πάντελ τότε, ούτε ακουστά το ξέρανε. Που το 2013 ήρθε ένας Έλληνας που ήξερε τι ήταν το πάντελ, είχε πει Ισπανία και με τη συνεργασία του μπορούσαμε και αυτός άνοιξε το πρώτο πάδελ στην Ελλάδα, το κλαμπ. Και από το 2013, από την στιγμή που άνοιξε αυτό το κλαμπ και αρχίσει ο κόσμος στην Ελλάδα να γνωρίζει το πάδελ, έγινε ένα μπαμ τεράστιο, που δεν νομίζω ότι άλλο άθλημα να έχει κάνει τόσο πρόοδο σε πόσο λίγο χρόνο. Δηλαδή έχουν περάσει 12 χρόνια περίπου και η άνοδο είναι απίστευτο.
0: Παντού, ειδικά στα χρόνια της καραντίνας, πάρα πολλοί κόσμος ασχολήθηκε και εκεί, εκτοξεύτηκε πραγματικά και άνοιξαν και πάρα πολλά κλαμπ. Αλλά για κάποιον που ενδεχομένως δεν γνωρίζει, σε μια ελεύθερη μετάφραση είναι σαν να βλέπεις τένις 2-2, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει το τζάμι στο πλάι και από πίσω που μπορείς με τη βοήθεια του εκεί να ασχοληθείς σε πιο μικρούς χώρους. Είναι πολύ πιο γρήγορο, οι πόντοι δεν τελειώνουν τόσο γρήγορα. Αλλά θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου γιατί κάποιος αξίζει να ασχοληθεί έστω και ερασιτεχνικά, γιατί υπάρχει και το επαγγελματικό κομμάτι στη χώρα μας, όχι σε τόσο προχωρημένο επίπεδο, αλλά επειδή είσαι και μέλος του τεχνικού team της Εθνικής Ομάδας Πάντελ, γιατί να ασχοληθεί, τι του προσφέρει το Πάντελ?
1: Ωραία. Το πρώτο θέμα που λέμε είναι ότι είναι ένα άθλημα πάρα πολύ εύκολο. Αυτό που είπες και εσύ πρώτα, Γιάννη, ότι το 80%, 85% του κόσμου που έχει πάρει είναι ερασιτεχνικό. Το πέσει για να περνάει η ώρα, για να κάνει αθλήματο, για να νιώσει καλά. Γιατί σου φεύγει και ένταση από τη δουλειά, συνάζεσαι. Έχει πάρα πολλά καλά που σου κάνει το πάδελ, αλλά το πρώτο βασικό από όλα είναι ότι είναι ένα εύκολο άθλημα. Δηλαδή, με 2-3 μαθήματα, άμα έχω λίγο σχέση με το μπαλάκι και μπορώ να το, ας πούμε, έχω πέσει ρακέτα στη παραλία και μπορώ να βρω το μπαλάκι, με 2-3 μαθήματα αμέσως παίρνει τους φίλους σου, κανονίζει ένα παιχνίδι και περνάς τέλεια. Αυτό είναι ένα στυλ που έχει το πάδελ, ότι με το καλημέρα συγκινάς και πέσεις παιχνίδι, λες πάω να πέσω. Είναι εύκολο, είναι διακεδαστικό, κάνεις παρέες και χωρίς να το καταλάβεις κάνεις τη γυμναστική σου και περνάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ θα κρατήσω αυτά τα τρία που είπες. Δηλαδή πρώτα απ' όλα κάνεις μια γυμναστική εφόλης της ύλης σε όλα τα σημεία του σώματος, τα περισσότερα. Κάνεις ωραίες παρέες, φίλους, γνωριμίες και επίσης μπορείς να το μάθεις εύκολα. Βέβαια, αν πας σε μάστερ επίπεδο και έχει άλλες δυσκολίες, αλλά είναι λίγο πιο οικείο και νομίζω και ταιριάζει και στον Έλληνα, όπως και στους Ισπανούς και στους Μεξικανούς που το βλέπουμε, ακόμα και στην Αγγλία που αρχίζει και αναπτύσσεται. Ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ομάδας, που για πρώτη φορά την είδαμε πέρσι, πες μας λίγο τώρα πόσο μπορεί να προχωρήσει και σε τι στάδιο βρισκόμαστε για να λάβουμε μέρος και σε μεγάλα τουρνουά.
1: Η αλήθεια είναι και αυτό με την Ομοσπονδία αργήσαμε λίγο, αλλά από πριν 1,5 χρόνο που φτιάχτηκε η Ομοσπονδία Πάντελ, πάντα κάτω από την Ομοσπονδία Τένις, με το πρόεδρο του Γκλαβά που είναι πρόεδρος του Ομοσπονδία Τένις, αλλά είναι και πρόεδρος του Πάντελ, γιατί είναι κάτω από την ομπρέλα του Τένις. Από τότε που φτιάχτηκε μια επιτροπή για το Πάντελ, έχει πάρει αρκετά βήματα μπροστά. Έχουμε συμμετέχει, όπως είπε, στο πρώτο ευρωπαϊκό με μεγάλη επιτυχία και τώρα ετοιμαζόμαστε για το Μεσογειακό Αγώνες, που θα συμμετέχει και το πάδελ και έχουμε και το παγκόσμιο. Δηλαδή, έχουμε προγραμματίσει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει σε όλες τις διοργανώσεις που υπάρχουν τον κόσμο για το πάδελ. Έχουν τη δυσκολία γιατί μπορεί, για παράδειγμα, το παγκόσμιο τώρα που θα γίνει το Νοέμβρη μπορεί να είναι στη Βραζιλία. Λίγο μακριά, αλλά ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε με χορηγία, με την Ομοσπονδία, να βοηθήσει τους καθηγητές και να έχουμε παρουσία από εδώ και πέρα σε όλες τις διοργανώσεις. Το FIP, τη Federation International Padel που λέμε.
0: Και για να μαθαίνουμε λίγο και για ονόματα, ποιους θεωρείς έτσι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στον χώρο του Πάντελ?
1: Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ ταλέντο στο πάδελ. Εντάξει, είναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει άμεσα σχέση με τη ρακέτα. Δηλαδή δεν υπάρχει παραλία να μην υπάρχει να πέσουν ρακέτα παραλία. Πέσουμε πολύ τένις, με λόγω του Τσιπά έχει ανέβει αυτό και με τη Σάκαρη έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και επειδή είναι αδέρφια τα αθλήματα, πάρα πολλοί τενίστας έχουν γυρίσει το πάδελ. Τότε έχουμε πάρα πολύ παίκτη με μια πάρα πολύ καλή βάση από το τένις, που με μια καλή κατοδήγωση πιάνουν το πάδελ κατευθείαν. Έχουμε, να σου πω μερικά ονόματα από αυτό που είναι στο πάδελ, το ξέρουν, όπως ο Παύλος ο Βαλάφας, ο Δημήτρης Χαλαβασής, ο Βασίλης Σιούλης, ο Γιέσο Κωνσταρίδης, Έχουμε παιδιά από Θεσσαλονίκη που είναι πολύ καλά, ο Σύρπος και Κασανίδης, που είναι δύο παιδιά από Θεσσαλονίκη που είναι πάντα στην κορυφή, στα τουρνουά. Και έχουμε πάρα πολύ ταλέντα και παιδιά που μπαίνουν από κάτω και μεγαλώνει αυτό πάρα πολύ. Στη γυναίκα έχουμε την Κριστίνα Ντάνου, τη Μαλάμου, την Ελπίδα, την Κλέρη Μανόλου, την Αδωμαδοπούλου. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό στην Κρήτη, όσο από τη γυναίκα όσο στους άντρες. Και σιγά σιγά το μεγαλώνει πάρα πολύ. Και είναι ωραίο γιατί, όπως είπες, είμαστε προπονητή της Εθνικής Ελλάδος και όταν είναι να διαλέξουμε, γιατί δυστυχώς τώρα για το Μεσογειακό πάνε ένα ζευγάρι άντρας και ένα ζευγάρι γυναίκες, για το Παγκόσμιο είναι 2 και 3. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί την επιλογή, γιατί έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Και επειδή είπαμε για αθλήματα του καλοκαιριού που αξίζει, τι ώρα είναι καλά να παίζουμε πάντα δίπλα στην παραλία? Δεν μιλάω τώρα σε κλειστούς χώρους που είναι μια άλλη έκδοση. Να παίζουμε απογευματάκι, βράδυ, καλύτερα νωρίς το πρωί?
1: Εντάξει, τώρα στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, την αρχή που υπήρχαν λίγα κλαμπ και δεν είχαν κανένα κλειστό, μπορεί να ήταν Αύγουστο 12 η ώρα και να πέσαμε στον ήλιο όλος ο κόσμος και να μην παραπονιόταν κανένα, γιατί αυτό είναι που σου βγάζει το παιχνίδι. Όταν μπαίνεις μέσα, στεγνάς τα πάντα, σου βγαίνει αυτό που σε να κερδίσεις και είναι ένα άθλημα που αυτό το κάνει και πολύ πιο διαφορετικό από τους άλλους, ότι πάντα εξελίσσεται. Μέχρι και τους επαγγελματίες βρίσκουν καινούργια πράγματα, και αυτό τι σου δίνει? Ότι κάθε μέρα που πας και παίρνεις, μαθαίνεις καινούργια πράγματα και αυτό σου κάνει να το αγαπάς περισσότερο και να προσπαθείς κι άλλο. Τότε είναι ένα άθλημα που δεν σταματάει ποτέ, πάντα βγαίνουν καινούργια πράγματα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, στεγνάς τα πάντα. Τώρα που έχουν γίνει και κλειστά κήπεδα και κεσπαστά, εντάξει, το μεσημέρι είναι λίγο, μετά τις, δηλαδή νωρίς το πρωί, 9 η ώρα ή μετά τις 6 είναι η καλύτερη ώρα να πεις πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την συντροφιά που μας έκανες εδώ, μας ενημέρωσες διεξοδικά και αναλυτικά στο μέτρο του δυνατού, γιατί είσαι και από τους πρωτοπόρους που έχεις και τη δική σου εκπομπή διαδικτυακή μέσω YouTube, μέσα στο Πάντελ, και ενημερώνεις για ωραία χρηστικά πράγματα ακόμα και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, αλλά ακόμα και εκείνους που έχουν πολύ καλή σχέση, τους δίνεις το κάτι παραπάνω. Και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε ή στον αέρα της Ερασπόρ ή σε κάποια από τα γήπεδα που υπάρχουν και στο Λεκανοπέδιο αλλά και στις παραλίες. Μάριο Μπαρσέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ούτε εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Καλό καλοκαίρι να πω και να παίξετε και αρκετό πάντελ, γιατί κάνει καλό.
0: Ωραία, καλή συνέχεια. Βλέπετε το πάντελ. Μπορείτε να ψάξετε αν δεν έχετε δει, δεν γνωρίζετε. Ένα διαφορετικό στυλ. Έχει και αυτό τη δική του ιδιαιτερότητα, θυμίζοντας κάτι και από τένις και από σκουός, γιατί είναι και με τα τζάμια που παίζει εκεί πέρα. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που μπορείτε να βρείτε και διάφορα άρθρα τα οποία έχουν γράψει κατά καιρούς και συνάδελφοι από το εξωτερικό. Το πρωτογήπεδο μάλιστα έχει καταγραφεί το 1969 σχεδόν με τη σημερινή του μορφή. Ήταν ένας Μεξικανός, Ενρίκε Κουρκουέρα, όπου το έφτιαξε πρώτα στον κήπο του εξοχικού του εκεί, στο Ακαπούλκο. Αμέσως πήγε σε πάρα πολλές χώρες και το υιοθέτησαν διάφορα κοσμοπολιτικά θέατρα, κυρίως στην Νότια Ισπανία. Στο Μεξικό έπαιζαν, γενικότερα στις ισπανόφωνες χώρες, στην Πορτογαλία επίσης. Και υπάρχει και ένα ιδιαίτερο που συνοδεύει το πάντελ, που για πολλούς, όπως ακούσαμε και τον Μάριο να λέει, ότι είναι η αποφόρτιση από την καθημερινότητα και μια βασική διασκέδαση. Καμιά φορά γίνεται και εθιστικό. Υπάρχει το πάντελ window, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει λίγο πιο ψαγμένοι. Γίνεται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μεταφράζεται ως ένας τρόπος κάποιοι να παίξουν αρκετά, αλλά αφήνοντας όμως και πολλές υποχρεώσεις πίσω τους. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα υπάρχουν γυναίκες που αυτοσαρκαστικά αποκαλούν τον εαυτό τους «Pandel Windows», δηλαδή χείρες λόγω «Pandel», γιατί τους αφήνουν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι σύζυγοι για να πάνε να παίξουν με την παρέα τους. Βέβαια υπήρχαν και ορισμένα ζητήματα κυρίως στην Γαλλία, εκεί που θυμίζω ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κλαμπ, το έχει και ο Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς, ασχολείται αρκετά και ο Κριστιανό Ρονάλντο, γενικά πάρα πολλοί αθλητές του ποδοσφαίρου παίζουν και μετά το τέλος της καριέρας τους. Εδώ στην χώρα μας για παράδειγμα έχω δει τον Μανιάτη, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και σε πολύ υψηλό επίπεδο να παίζουν, το Σοκράτη τον Παπασταθόπουλο. Και έλεγα λοιπόν ότι σε πάρα πολλές περιοχές και της Γαλλίας αλλά και της Ανδαλουσίας χάνουν τη ζωή τους περισσότερα από 100.000 πουλιά το χρόνο, γιατί προσκρούν πάνω στις γυάλινες επιφάνειες των γηπέδων πάντελ, οι οποίες φτάνουν σε ένα ύψος και στα 5 μέτρα. Τα πουλιά δεν αντιλαμβάνονται το γυαλί όπως οι άνθρωποι, καθώς βλέπουν αντανακλάσει του ουρανού δέντρων, φυσικού τοπίου, και πέφτουν πάνω τους. Και γι' αυτό το λόγο έχει μπει ένα προστατευτικό δίχτυ που σώζει το περιβάλλον. Εκεί ενεργοποιήθηκαν διάφορες φιλανθρωπικές και όχι μόνο φιλοζωικές οργανώσεις για να βρουν λύση και τελικά τα κατάφεραν. Πάντως έχει διαρκώς ανωδική πορεία το πάντελ, δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης και πιστεύω ότι στη μεθ' επόμενη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων μην εκπλαγείτε αν δείτε και το πάντελ. Είναι ο καθένας τι του ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει. Εδώ μου γράφει ένας φίλος, εγώ προτιμώ το σκουός, αρκεί να αθλείσαι. Εντάξει, το καθένα έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Σιγά σιγά να μαζεύουμε κι εμείς τα κουβαδάκια μας εδώ, να πάμε και σε άλλη παραλία με το δίωρο το οποίο προηγήθηκε. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στον Ηρακλή που έχει το δικό του μήνυμα για τα όσα έγιναν με Εμπαπέ, Παραγουάη και πώς μπλέχτηκαν και οι υπουργοί. Το φούτμπολ είναι η αλήθεια ότι επηρεάζει γενικά τις ζωές μας θετικά και αρνητικά. Δυστυχώς τα αρνητικά χτυπούν πιο έντονα. Γράφει εδώ ο φίλος ο Παύλος από την Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι λένε ότι αποτελεί το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, που αρκετοί το έχουν αναγάγει και στο βασικότερο πράγμα της ζωής μας. Στοιχηματικά σήμερα δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ρακόφ 7, όχι με τη στοιχηματική του ματιά. Να ρίξουμε μια πρώτη ματιά τι γίνεται και με τις δύο ομάδες. Δεν ξέρουμε. Πολλά, λίγα γκολ. Λογική λέει ότι έχουν πολλά γκολ, αλλά το έχουν καταλάβει και εταιρείες. Υπάρχουν προκριματικά Champions League. Αν δεν βγάλει άκρη τώρα, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την φάση. Πρώτοι αγώνες για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ομάδες που δυσκολεύεσαι να τις προφέρεις, πόσο μάλλον να τις καταλάβεις τι πρεσβεύουν. Η Σουτιέσκα για παράδειγμα που παίζει με την Καρέα του Αλμάτι, η Φλόρα Ταλίν με την Σαμπουρτάλο, η Βίτμπεσκ με την Κραϊόβα, η Πετροκού με την Εγνάτια. Υπάρχουν και προκριματικά για το Conference από τις 7 και μετά. Μου γράφει εδώ ο Νίκ. Γιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι Κόνας Κουέι Μπαλκάνη, γιατί μου αρέσουν τα ονόματά τους. Πιστεύω όχι, τι λες? Πάντως αν δεις τις αποδόσεις, η Μπάλκανη για την ακρίβεια είναι το φαβορί στο 1.45 και δείχνει να είναι το φαβορί. Τώρα τι να σου πω τώρα, Κόνας Κουέι, άντε βγάλε άκρη τώρα γιατί η ομάδα μιλάμε εδώ πέρα. Μια ομάδα που έρχεται από την Ουαλία, καλά καλά δεν ξέρουμε το πρωτάθλημα της Ουαλίας, αλλά επαναλαμβάνω, κρατήστε δυνάμεις, κρατήστε χρήματα. Από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, θα αρχίσουμε να ενεργοποιούμαστε. Γιατί καλό είναι να καθαρίζει και το μυαλό. Συνέχεια το ίδιο και το ίδιο πράγμα κάπου μπλοκάρει, βραχυκυκλώνει το σύστημα. Και θα περιμένουμε εκεί γύρω στις 20-22 Αυγούστου που ξεκινούν τα πρωταθλήματα να καταλάβουμε λίγο τις ομάδες τι γίνεται. Και από αρχές Αυγούστου, πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου, να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε τις μηχανές μπρος. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους και σε όλους σας για τα πάρα πολύ ωραία μηνύματα τα οποία πήραμε σήμερα. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει ελπίδα στον πλανήτη διαδίκτυο και φιλάθουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζω καθημερινά, είναι αποκαρδιωτικά μηνύματα, σχόλια, ίντριγκες, πράγματα τα οποία δεν οδηγούν πουθενά και ξέρετε τι με θλίβει περισσότερο, όχι αυτοί που τα γράφουν αλλά εκείνοι που τα διαβάζουν και τα υιοθετούν και τα αναπαραγάγουν σε διάφορες συζητήσεις. Αυτό είναι πραγματικά χειρότερο, γι' αυτό για μένα κόψτε τα σχόλια, μην ασχοληθείτε το διαδίκτυο, ένα πολύ ωραίο μαγικό πράγμα να διαβάσεις, να ενημερωθείς, να επικοινωνήσεις, αλλά όχι απαραίτητα να βγάλεις όλη αυτή την κακία, την κακετρέχεια, όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία τα οποία σε διέπουν και σε κάνουν ακόμα πιο μικρό να φαίνεσαι. Αυτή είναι η πρότασή μου, όλα αυτά τα οποία βλέπω και χαίρομαι κατά τη στοιχεία με τα δικά σας μηνύματα που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτά τα οποία δεχόμαστε εδώ στην Ερασπορ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 1 εδώ στην Era Sport. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Μπάντσιο και τον Άγγελο Σαραϊδόνη και τον Νίκο Τσιπλάκη που είναι στην παρέα μας, από το Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα όμορφο, δροσερό υπόλοιπο ημέρας και συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην Era Sport. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
4: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
2: Ατλάκολ!
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα Αργεντινό Χατζάρη θα γυρίσει. Γκολ! 2-0! Με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χωροδράσιο του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Και βαλιά γκολ! 2-1! Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ! 2-2! Στο 83! Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ! 3-2! 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
2: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει η Ελβετία, είναι στα προημιτελικά.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport.

Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα, μέρα που δεν έχει Μουντιάλ. Ωραία, είχαμε συνηθίσει κάθε βραδάκι, είτε λίγο πιο αργά, είτε πιο νωρίς, είτε και στα ξημερώματα. Όλο και κάτι χαζεύαμε. Σήμερα δυστυχώς δεν έχει αγώνες να πάρουν κάποια ανάσα και παίκτες, καθώς με την ολοκλήρωση πλέον της φάσης των 16 περνάμε στα πρωιμή τελικά. Η Αργεντινή μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ και με μια τεράστια ανατροπή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, σε ένα μάτς που σηκώνει πολύ κουβέντα βέβαια για τις διαιτητικές αποφάσεις, και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα. Ελβετία-Κολομβία 0-0 σε 90 λεπτά και στην παράταση οι Ελβετοί πήραν την πρόκριση στα πέναλτι και πλέον τα ζευγάρια της φάσης των 8 είναι Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Τα δικά μας όλα τα φώτα στρέφονται στο μπάσκετ, καθώς τον Παναθηναϊκό τα πράσινα προβάρει ο Γιαμπουσέλε. Πολύ μεγάλη κίνηση από το τριφύλι με τον συγκεκριμένο παίκτη, λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο. Ενώ στον Ολυμπιακό οι αδελφοί Αγγελόπουλοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ απάντησαν και σε ερωτήσεις κατά την παρουσίαση μιας νέας χορηγίας για τους ερυθρόλευκους που αφορά στους παίκτες με τους οποίους είναι σε κρεμότητα.

Όσο αφορά στα δικά μας το ποδόσφαιρο, υπάρχουν αρκετά μεταγραφικά σενάρια, υπάρχουν και φιλικά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε χτες με 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας, έχει 3-3 στις φιλικές του αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός σήμερα θα ανασυστηθεί, παίζει με την Πολωνική Ιρακόβ στις 7 με ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πρώτο τεστ για τους ερυθρόλευκους στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι. Με τον Δημήτρη Μπούκα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι βέβαια τα όσα υπόθηκαν από τους ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός, τους κύριους Αγγελόπουλους, σχετικά και με τον Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα για τα επόμενα 3 χρόνια, αλλά και για τα

0: μέτωπα που είναι ανοιχτά στους ερυθρόλευκους και αφορούν παίκτες όπως ο Ντόρση και ο Γουόκαπ αλλά και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Και βέβαια στο μπάσκετ έχουμε και την υπόθεση του Γιαμπουσέλε, καθώς προβάρει τα πράσινα, μόνο η ανακοίνωση νομιζομένη για να επισημοποιηθεί το μεγάλο deal του Τριφυλιού με τον παίκτη. Λοιπόν, Δημήτρης Μπούκας μαζί μας. Αυτά είναι τα δύο κυρίως μέτωπα που υπάρχουν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, νομίζω, Δημήτρη. Ας ξεκινήσουμε από όποιο θες εσύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις. Εγώ νομίζω ότι ως τον Ολυμπιακό νομίζω αξίζει να ξεκινήσουμε, καθώς είναι έτσι αρκετά τα μέτωπα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επισημοποίησε τη συμφωνία με τον κορυφαίο πρωτοεμφανιζόμενο παίχτη της περσινής Ευρωλίγκας και ηγέτη της Βαλένθια, τον Ζαν Μοντέρο. Νομίζω είναι μια κίνηση εντυπωσιακή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα παίχτη μόλις 22-23 ετών. Ο Μοντέρο, θυμίζω και στους φίλους, ότι ήταν και ο MVP στους φετινούς ισπανικούς τελικούς στο πρωτάθλημα. Η Βαλένθια, θυμίζω, ότι και σε το τη Λίγκα Ντένσα με 3-1 νίκες, με τον Μοντέρο να κάνει φοβερές εμφανίσεις. Βέβαια, αυτό νομίζω, ο Κώστα, που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο είναι τι συμβαίνει με τις υποθέσεις των Τόμας Γουόκαπ και Τάλι Ντόρσεϊ. Όπως είπαν και οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή με τον Κώστα Παπα-Νικολάου ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Οι πληροφορίες λένε, Κώστα, ότι ο Παπα-Νικολάου ζητάει διαιτές σε συμβόλαιο. Η διοίκηση του προσφέρει μόνο ετές, αλλά νομίζω ότι οι δύο πλευρές, και λόγω της μεγάλης τους συνεργασίας επί πολλά χρόνια, νομίζω θα τα βρούνε και θα ανανεώσει ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων. Το πρόβλημα συσταγωγικά είναι με τον Τόμας Γουόκαπ και τον Τάλι Ντόρσεϊ, οι οποίοι θυμίζω ότι έχουν και οι δύο ελληνικό διαβατήριο και αξιούν περισσότερα χρήματα. Και οι ισχυροί άντρες του Ολυμπιακού είπαν ότι...
0: Έχει απάντηση σε αυτό, έτσι, Δημήτρη, απαντήσανε. Με αιχμή οι Αγγελόπουλοι, έτσι, σε αυτό.
1: Ναι, ήταν λίγο, δεν θα πω επιθετική, αλλά ήταν πολύ
0: αιχμηρή. Μπορούμε να πούμε.
1: Ήταν αιχμηρή και κάθετη σε αυτό που πιστεύουν. Ναι. Ότι ουσιαστικά είπαν ότι αν ένας παίχτης δεν κάνει καλή χρονιά, θα πάρει κανονικά τα χρήματα που ισχύουν στο συμβόλαιό του. Όμως, αν ένας παίχτης πάει καλά η χρονιά του και φυσικά έχει και επιτυχίες η ομάδα, αξιώνει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ανεβούν πάρα πολύ ψηλά για τις ανανεώσεις των Τόμας Γουόκαπ και Ταλεντόρση. Εδώ θυμίζω ότι με τα υπάρχοντα συμβόλαιά τους οι παίχτες, ο Ολυμπιακός έχει την οψιόν να τους ανανεώσει και για το επόμενο χρόνο. Οι δύο αθλητές συζητάνε για να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες.
0: Με καλύτερες οικονομικές απολαύες για τους ίδιους.
1: Εδώ να θυμίσω ότι ο Ντόρση αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό το οποίο θεωρείται έτσι απογορευτικό, όπως καταλάβαμε και από τις δηλώσεις των κύριων Αγγελόπουλων, ενώ ο Γουόκαπ αυτή τη στιγμή είναι να πάρει γύρω στα 1,6 εκατομμύρια
0: και έχει διπλάσια πρόταση από την Ντουμπάι, έτσι.
1: Αυτό, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλλον η Ντουμπάι προσφέρει διαιτές συμβόλαιο με 6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Όμως αυτό πρέπει λίγο να πούμε, ότι επειδή είναι και οι δύο Έλληνες, δηλαδή έχουν ελληνικά διαβατήρια, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να. Είναι πολύ δύσκολο π.χ. να τους χάσει.
0: Ναι, μοιάζει λίγο εγκλωβισμένος αυτό, γιατί χρειάζεται Έλληνες παίκτες και καλούς Έλληνες παίκτες, ή τουλάχιστον να έχει παίκτες με ελληνικό διαβατήριο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό από την άλλη. Μοιάζει και ένα είδος πίεσης από πλευρά σου. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, αυτό είναι το μεγάλο τους χαρτί, έτσι, οι διαπραγματευτές με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι το ισχυρό τους, έτσι, διαπραγματευτικό χαρτί. Ξαναλέω ότι το πιο πιθανό, αυτό που φαίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή ορατό, είναι ότι να συνεχίσουν οι δύο πλευρές τη συνεργασία τους με τις υπάρχουσες συμφωνίες και να ξαναμιλήσουν
0: του χρόνου.
1: Αυτό καταλαβαίνω και αυτό αφού γράζουμε και από αυτά που πάνε στη σημερινή συνέντευξη τύπου η κυρία Αγγελόπουλη. Καθώς, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να βρει άλλους δύο τέτοιου επίπεδου παίχτες με ελληνικά διαβατήρια. Είναι δύσκολη αγορά, ξαναλέω. Και εδώ να κάνουμε και έναν παραλληλισμό. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρ θα πάρει 2,2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Ο Μοντέρο θα πάρει γύρω στα 2,5. Περίπου αυτά τα χρήματα αξιώνει και ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος θεωρεί Και καλά κάνει αυτή τη στιγμή μου, Κώστα. Ότι έχει
0: καλά, βέβαια, Δημήτρη, στην τσέπη και στο πώς πουλάει κάθε παίκτη τον εαυτό του, είναι... δεν μπορεί να γίνει με κριτές. Έτσι, αν θεωρεί ότι θέλει 3 εκατομμύρια, οκ. Okay. Καλά κάνει και το θεωρεί ότι κάθε παίκτη κοστολογεί τον εαυτό του. Και από εκεί πέρα είναι και θέμα τη ομάδα, αν θα τα δώσει ή όχι τα χρήματα. Έτσι. Δεν θα κρίνουμε του παίκτε αν ζητάνε πολλά, πολλά ή λίγα, νομίζω.
1: Όχι,
0: απλά εγώ εκεί που διαφωνώ λίγο με τον Κόκκιν είναι επειδή είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό και ένα παίκτη πολύ αγαπητό και στον προπονητή, δεν παίξει προπονητή και στη διοίκηση και στον κόσμο, θα μπορούσε να το συζητήσει απευθύνω στο κ. Πλούση και όχι να το κοινοποιήσει δημόσια τότε με κάποιε δηλώσει που έκανε πριν από μια εβδομάδα, νομίζω έτσι. Περί σεβασμού και καλά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στον Ολυμπιακό που δεν έχει σεβαστεί όλα αυτά τα χρόνια τον Κόκκιν.
1: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, και αυτές οι κουβέντες είναι που πρέπει να γίνονται και μεταξύ του παίχτη και της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, ακριβώς ότι είπαν και οι Αγγελόπουλοι ότι δεν επιθυμούσαν να μπουν σε λεπτομέρειες όσον αφορά π.χ. τις συζητήσεις με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, γιατί το είπαν και αυτό. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν έτσι και το πιο φρόνιμο και το πιο έτσι, θετικό βήμα για τον ΓΟΚΑΠ. Τέλος πάντων, αυτός τώρα δημοσιοποίησε τη σκέψη του με σκοπό να πιέσει και τη διοίκηση. Είναι ένα σκληρό πόκερ τώρα αυτό,
0: ναι, που γίνεται
1: ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους δύο παίχτες. Αλλά εγώ νομίζω ότι για να μην έτσι διαταραχθούν πάρα πολλές ισορροπίες, νομίζω θα τα ξαναπούν οι δύο πλευρές και με τους δύο παίχτες την ερχόμενη σεζόν. Εγώ δεν βλέπω Ολυμπιακός να θέλει να δώσει αυτά τα χρήματα που αξιώνουν οι δύο παίχτες.
0: Βέβαια και από την άλλη, αν κάνει ο Ολυμπιακός τώρα, Δημήτρη, μονομερή ανανέωση με βάση το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει και οι παίκτες, βέβαια, έτσι, δεν είναι αμέτωχοι σε αυτό, είναι σαν να τους κρατάει για αυτό με το ζόρι. Δηλαδή θα έχει δύο παίκτες οι οποίοι μπορεί και να μην θέλουν να παίξουν, να τους έχει χαμένους δηλαδή όλη τη σεζόν, έτσι.
1: Όχι, ναι, δεν το ζητώ αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πόκερ και εδώ πρέπει να βάλουμε και την εξίσωση ότι ο Ολυμπιακός. Δεν είμαστε στο μυαλό του coach Παρτζόκα και δεν κάνουμε τώρα κριτική, αλλά και ο Ολυμπιακός πήρε και δύο παίχτες που στη θεωρία πάντα ίσως να είναι και πιο μπροστά στην αρχή της χρονιάς από τον ΓΟΚΑΠ. Δηλαδή, μπορεί και ο παίχτης να βλέπει ότι δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο με τα προηγούμενα χρόνια και ίσως να είναι και.
0: Ναι, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλο στις συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ναι.
0: Προσθήκη δηλαδή, των νέων παιχτών που έρχονται.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για τον Μοντέρο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρι ήταν ο καλύτερος δημιουργός της φετινής Ευρωλίγκας. Και εδώ να σου πω, Κώστα, ότι δεν έχει εδώ και δύο χρόνια, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι από τον Ερυθρό Αστέρα, κανένα. Ούτε στην αδιατρική.
0: Δεν έχει χάσει ούτε προπόνηση που λέμε.
1: Ακριβώς, ούτε προπόνηση. Δηλαδή ναι. είναι και ένα παιδί το οποίο είναι βιονικό, καθώς ξέρουμε ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Και αυτό νομίζω μετράει, παρά το γεγονός ότι είναι 32 χρόνια, δηλαδή δεν είναι και πιο νέος παίκτη. Δηλαδή ο Μοντέρο είναι 22 και ο Μακιντάρι είναι 32. Δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο του. Πάντως είναι. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, καθώς έχει πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση.
0: Πάρα πολύ. Πάμε και στα του Παναθηναϊκού, γιατί και εδώ υπάρχει ζουμί και πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ
1: λοιπόν, ναι, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, όπως έβγαλε. Ακουγόταν πάρα πολύ ο Γιαμπουσέλε. Δηλαδή, χθες το βράδυ ήταν πάρα πολλές οι πληροφορίες ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Τελικά, οι Αμερικανοί έδωσαν την είδηση ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με μεγάλες οικονομικές απολαβές. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα το ακριβές ποσό, αλλά προσεγγίζει περίπου το συμβόλαιο του ΝΑΝ. Το χρόνο του συμβόλαιο του κ. Γιαμπουσέλε, ο οποίος φαίνεται ότι μετά από δύο χρόνια απουσίας θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και στον Παναθηναϊκό και θα βρει στον Παναθηναϊκό και τους δύο συμπατριώτες του, τον Ματίας Λεσόρ και τον Μουστάφα Φαλ. Είναι μια πολύ καλή κίνηση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν το συζητάμε καν αυτό. Και ο κόουτς Μπράντοβιτς έψαχνε ένα παίχτη, ο οποίος και να ανεβαίνει στο 4, αλλά και να υπηρετεί το 5. Μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής τα δεδομένα λένε ότι ο παίχτης θα παίζει περισσότερο στο 5. Θα δούμε όμως γιατί υπάρχει και ένας συνωστισμός εκεί, Κώστα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα παιδιά οι παίχτες οι οποίοι είναι, αγωνίζονται στο 4.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θυμίζω είναι ο Χέις Ντέιβις, είναι ο Χουάντσο Ναγκόμεθ, ο Μπόγκα είναι πολύ κοντά. Όχι είναι πολύ κοντά, έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και ίσως και σήμερα να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις για τον παίχτη. Είναι πάρα πολλοί παίχτες και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο ρόστερ. Θα δούμε και τώρα τι θα γίνει, αν θα έχουμε κάποια αποχώρηση ή όχι. Και επίσης, Κώστα, πρέπει να πούμε ότι και χθες το συζητάγαμε, ότι ο Δημήτρης Διαμαντής επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι δεν περίμενα και εγώ κάποια μεταγραφή παίχτη. Είχαμε πει για τον Μπατίστη, ίσως να ήταν κάποιος άλλος. Τελικά ήταν ο Διαμαντής ο οποίος επέστρεψε. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι πόστο.
0: Ακριβώς δεν έχει γνωστοποιηθεί τι ρόλο θα έχει στον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν, έτσι.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, παιδί μου, κάνει ένα all-in, θα έλεγα, Και στην Παγιαφρουρά βλέπουμε δηλαδή ότι ο Μπατίστ επιστρέφει ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης, ο οποίος είναι ο European Ambassador του Παναθηναϊκού, και στον Μπαγκανό Ζέλη με τον Μπράντοβιτς, και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια άνοδος και στον budget του Παναθηναϊκού, καθώς τώρα και με τη μεταγραφή του Γιαμπουσέλε θα ανέβει ακόμα περισσότερο το budget. Και τώρα στον Παναθηναϊκό απομένει μόνο μια κίνηση, πρέπει να το πούμε αυτό, στον Άσο. Είναι τι είδους παίχτη θα πάρει ο Παναθηναϊκός, που εκεί Κώστα δεν περιμένω κάποιο μεγάλο όνομα, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Περιμένω πιο πολύ ένα παίχτη ο οποίος.
0: Ρολίστα, ας πούμε έτσι. Ναι, υπηρετεί το πλάνο Μπράντοβιτς.
1: Ακριβώς, ο οποίος θα υπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, αυτό έχουμε μέρες να το δούμε.
0: Γιατί
1: ο Παναθηναϊκός δεν θα βιαστεί. Αυτά νομίζω πάρα πολλά τα νέα σήμερα.
0: Okay.
1: Και νομίζω κάθε μέρα θα έχουμε και περισσότερα νέα για τις ελληνικές.
0: Εντάξει. Έγινε, Δημήτρη, μου ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις εσύ και εγώ.
1: Εδώ να πούμε ότι είχαμε και την κλήρωση του BCL που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Και ότι η αντίπαλη της ΑΕΚ είναι η Ουγγρική Φάλκο, είναι η Adverb Giants, και μια ομάδα η οποία θα έρθει από τα αποκλειματικά. Δηλαδή πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Και το Περιστέρι λίγο πιο, είναι πιο δύσκολος ο δρόμος του, έτσι.
1: Είναι πιο δύσκολος ο δρόμος του Περιστέριου. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα τις ομάδες για να
0: έχει Μούρθια, Αβαρέζε και Μπάμπερκ από ό,τι βλέπω.
1: Είναι αρκετά δύσκολες οι ομάδες.
0: Ενώ Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου παίζουν με Βιέννη και Μανής αντίστοιχα στον δεύτερο προγραμματικό γύρο.
1: Ακριβώς αυτό σου λέω. Δηλαδή αρκετά δύσκολα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες τα πράγματα στο BCL. Μακάρι να έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες στους ομίλους του Basketball Champions League. Θυμίζω ότι αν αποκλειστούν Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου, θα υποβαστούν στο FIBA Europe Cup, έτσι, αν δεν μπορέσουν να περάσουν από τη διαδικασία των προκριματικών.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα από ένα φίλο της ΑΕΚ. Τι γίνεται με το συμπαίχτη που έχει πλέον ο Μάκης Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ, και αν θα βάλει χρήματα, θα το δούμε, φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, Γιώργο, ακόμα.
1: Ακόμα επίσημα, ακόμα δεν έχει μπει σαν συμπαίχτη του Μάκη Αγγελόπουλου. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, και σίγουρα θα υπάρχει μια οικονομική έτσι ένεση τον budget της ΑΕΚ από τον νέο συμπαίκτη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Μου να είσαι καλά. Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Λοιπόν, αυτά όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάξ. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα και να ακούσουμε κάποιες ατάκες από τα όσα δήλωσαν νωρίτερα διοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός, η κυρία Αγγελόπουλη, και για τη μεταγραφή του Μοντέρου, αλλά και για τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στην ομάδα.
2: Είναι μεγάλη χαρά για μας που θα είναι μαζί μας τα επόμενα 3 χρόνια, τουλάχιστον ελπίζουμε. Ενώ σαν ελάχιστη περίοδος. Είναι ένας παίκτης, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παίκτη, ίσως να είναι άλλοι 2-3, θα μας πούνε οι εκλεκτοί συνάδελφοι, αργότερα δημοσιογράφοι, με σένα εννοώ. Αν υπάρχει άλλος τέτοιος παίκτης που να έχει τέτοιο effect σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη. Ακόμα και ένα παιχνίδι που χάσαμε φέτος στη Βαλένθια, που λέγαμε αν είχε κάνει φάουλο Φουρνιά ή δεν είχε κάνει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Είδαμε ένα παίκτη που έχει για την ηλικία του το τρομερό πάθος για το παιχνίδι, το γνωρίζει το παιχνίδι. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι φυσικά δεν ήμασταν οι μόνοι που θέλαμε να τον πάρουμε σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο Μοντέρο, από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε, είναι αν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζόκα. Απλά το λέω για να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχουμε διαβάσει τόσα πολλά που καλό είναι να μαθαίνουν κάποια στιγμή ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι την αλήθεια. Φυσικά, εμείς. Του απαντήσαμε την απάντηση που έπρεπε να του δώσουμε, ότι θα είναι. Όλα αυτά πριν γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Λοιπόν, αυτά το ένα κομμάτι που αφορά στο Μοντέρο. Να πάμε και στο άλλο που αφορά στα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα.
2: Είναι ευκαιρία να ακούσει και επιτέλους ο κόσμος τη θέση μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω στα σχόλιο είναι να ξεκινήσουμε από το βασικό, τι σημαίνει συμβόλαιο και σύμβαση. Το συμβόλαιο είναι μια διμερή συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος στα μίντια, η οποία πραγματικά, αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, δεν ξέρω, μας πει ο συνάδελφος εδώ, ο φίλος από την Ισπανία, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Δηλαδή, όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης, ας πούμε, ένα χρόνο σέρνεται και παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα μονάζιγα εμείς χάνουμε, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, γιατί εσείς δεν το λέτε με κάποια εμπάθεια, την πραγματικότητα σχολιάζετε και λέτε ας πάρει ο τάδε 2, ας πάρει ο τάδε 3. Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε. Είναι το budget και το salary cap. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται. Μια ομάδα για να συνεχίσει να είναι επιτυχημένη όταν έχει πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Άμα αρχίζουμε να μοιράζουμε όλοι να γίνονται 2 και 3 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Ευρωλίγκα. σαν πρώτο σχόλιο, σε παραπέμπω εδώ.
3: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σέβεται τους, όλους τους παίκτες, ειδικά αυτούς που είπατε, αναγνωρίζει την προσφορά τους. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, εννοείται ότι τον θέλουμε. Ο σεβασμός είναι δεδομένος προς όλους τους παίκτες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε τώρα δημοσίως τι και πώς με γιατί κάθε περίπτωση. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ σωστό, το θέμα του salary cap. Δεν γράφεται, δεν αναλύεται, δεν συζητείται γενικότερα. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούν όλες οι ομάδες και εμείς. Και μέσα με τους... Αυτή η χρονιά είναι δεδομένο ότι θα ισχύει. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί και που ισχύει. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο σχετικά με την μεταγραφή του Μοντέρου, αλλά και για τα ανοιχτά εσωτερικά μέτωπα που έχει ο Ολυμπιακός, με Ντόρση Γόκαπ και Κώστα Παπα-Νικολάου. Όσον αφορά στο φίλο τον Νίκο Πρωτέ, και βέβαια τον είπαμε, τον όμιλο του Περιστερίου στην κλήρωση του Basketball Champions League. Λοιπόν, επαναλάβω, η ΑΕΚ θα παίξει στους ομίλους με την Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και έναν νικητή εκ των προκριματικών. Ενώ το Περιστέρι έχει δει πιο δύσκολο δρόμο, στον τέταρτο όμιλο, κόντρα σε Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Προμηθέας και Κολοσσός αντιμετωπίζουν Βιέννη και Μανίσα στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Παναλαμβάνω αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα και με τον Δημήτρη Μπούκα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας εδώ στη μεσημερινή εφημερίδα της Ερασμόνα.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Έρα σπορ.

είμαστε ξανά με σεβρινή ραδιοφημερίδα στην Ερασπορ. Νίκο Τσιμπλάκη στη ρύθμιση στον ήχο. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε, μην έχουμε παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Έχουμε όμως προκριματικά στο Champions League. Αύριο προγραμματικά σε Europa League και Conference League και βέβαια αύριο στις 11 ο πρώτος προημιτελικός Γαλλία-Μαρόκο. Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μια ακόμα φιλική νίκη χθες με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακας στην Ολλανδία και μια μεταγραφή νομίζω σήμερα ή τουλάχιστον όχι επίσημα, αλλά με το φαίνεται να είναι κλεισμένη περισσότερο από τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους φίλους ακροατές. Από πού θες να αρχίσω?
0: Από πού θες εσύ? Από τη μεταγραφή σήμερα, φαντάζομαι.
1: Όχι, θα ξεκινήσω από τη γιορτή σήμερα του Θεόφιλου και του Προκόπη. Αν έχει κανένα από αυτού. Χρόνια πολλά, γιατί γελάνε τώρα και έχω συναδέλφους εδώ στο ραδιομέγαρο του Λεωφόρου Στρατού με τον Άγιο Κίμογλου και τον Γιώργο Τότσικα. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωράει σε μεταγραφές και αυτές έχουν να κάνουν με τον Σανταμαρία, ο οποίο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αύριο το απόγευμα, αύριο το βράδυ, την Παρασκευή. Στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο δρόμο.
0: Ναι.
1: Ποιος Μαρτίς Σάντα Μαρία.
0: Ναι. Γιώργο, Σάντα Μαρία πότε γιορτάζει, δεν μας είπες? 15 Αύγουστο ή τον Νοέμβριο?
1: Άμα θα δεις τη Γαλλία, Γάλλος είναι, Μπαπτίς το όνομα.
0: Το μικρό, ναι.
1: Μπαπτίς. Από εκεί και μετά πάμε στον Χατζηδιάκο, ο Παντελής. Γιορτάζει 25-26 του μήνα εκεί, του Παντελήμων.
0: Πότε θα έρθει ο Χατζηδιάκος?
1: Ο Χατζηδιάκος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αυτή σε 24 ώρα και αυτός. Ακολουθούν μετά άλλες 4 μεταγραφές.
0: Ο Γιαννούλης τι γίνεται, Γιώργο, γιατί οι Γερμανοί τον εμφάνισαν.
1: Προχωράει ο Γιαννούλης, θα βρίσκεται τη Δευτέρα στην πρώτη της Augsburg και βρήκε μετά.
0: Έτσι που πήγες να το πεις, νομίζω ότι θα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα.
1: Ναι, όχι, θα είναι στο Μόναχο. Με την Augsburg και από εκεί και μετά θα βρίσκεται ξανά επιστροφή από το Μόναχο στη Θεσσαλονίκη για να κάνει να υπογράψει σχετικά τη συμβόλαια. Αυτό εκτιμώ. Και από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε 3 ακόμη μεταγραφές. Μία μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση είναι ένας αριστερός εξτρέμ, ένας χαφ. Και ένα center forward.
0: Είναι παίκτες, Γιώργο, μήπως κάποιος από αυτούς είναι και στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή ή ήταν στο Μουντιάλ ή όχι?
1: Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Πάντως είναι ένα να προκαλέσει αίσθηση το εξτρέμ και ο center forward. Αυτό εκτιμώ. Αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι την ερχόμενη πέμπτη εβδομάδα. Η αποστολή γυρίζει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη από το Ντίσσελντορφ μέσω Ολλανδίας, γιατί πάει από Σαντόμπερ στο Ντίσσελντορφ και από εκεί επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα απόγευμα θα κάνει προετοιμασία. Εκεί θα είναι τα νέα αποκτήματα που θα έρθουν Σαββατοκύριακο μέχρι τη Κυριακή. Μπορεί κάτι να έχει, γιατί υπάρχουν και κάποιες πτήσεις που κάποιοι παίκτες μπορεί να αργήσουν, αλλά επαναλαμβάνω, Δευτέρα θα είναι. Όλοι αυτοί οι δύο μεταγραφές θα είναι σίγουρα. Και από την άλλη εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη θα υπάρχουν και οι άλλες τέσσερις μεταγραφές.
0: Ωραία. Άρα, Γιώργο...
1: Έτσι ο Λύση αυτό που ήθελε για να στηριχθεί ότι η ομάδα να ενισχυθεί θα γίνει πραγματικότητα κατά μεγάλο ποσοστό.
0: Ποιος προπονητής δεν θέλει?
1: Ακολουθεί και μετά ακόμη ένας εξτρέμ και ένας...
0: Άρα, Γιώργο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία όσον αφορά με τα γραφικά του ΠΑΟΚ. Λογικά το επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ. Έτσι, με βάση τα όσα μετέφερε εσύ τώρα. Έτσι,
1: ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει μέχρι 16 του μήνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ενισχυθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, κατά 70%. Διότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται 23 του μήνα και θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μαζί του 3-4 νέου παίκτε. Οπότε νομίζω όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει πράξη σύμφωνα με εκτιμήσει. Και σύμφωνα με αυτά που ξέρω από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εδώ 45 χρόνια.
0: Ωραία. Γιώργο, πάμε και στο αγωνιστικό. Θέλω έτσι μια γενική κρίση. Πώς έχεις δει τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στα φιλικά που έχει δώσει?
1: Ο ΠΑΟΚ καταρχάς δείχνει το πνεύμα του νικητή. Ότι Στα δύο παιχνίδια ήταν καλό, κέρδισε. Το τρίτο παιχνίδι και έχανε από την Κλάρνακα, δεν είναι καλό το πρώτο 20 λεπτό, αλλά που είχε και μετά δίνει κάποιες σταθερές, δίνει κάποια σημάδια σταθερότητας όσον αφορά ότι θέλω να κερδίσω, κερδίζει το πνεύμα του νικητή και αυτό το βγάζει, το βγάζουν οι παίκτες του, δείχνει κάποια στοιχεία σε σχέση με τις αλλαγές που ζητάει ο Αλέσιο Λύση και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό, αλλά φυσικά χρειάζεται ενίσχυση για να μπορεί να βασιστεί σε όλους τους παίκτες, γιατί μετά τις 23 του μήνα 30 μετακολουθεί το επόμενο 15ήμερο με 2,9 ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά ακολουθεί ξανά 2,9 ευρωπαϊκά παιχνίδια και αρχίζει το πρωτάθλημα 23 του μήνα 23 Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει 16 του μήνα Ιουλίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, με εδώ είμαστε.
1: Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν κάποιος που γιορτάζει θα σε φέρει γλυκά, πάντως θα είναι καιρός.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τον φίλο Δημήτρη, θα το μεταφέρω στα παιδιά που κάνουν μπάσκετ. Μήπως όντως πρέπει να λυθεί περισσότερο τι ισχύει με το salary cap το οποίο ανέφεραν νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν τους αντιπάλους τους στο Euro Cup για τη σεζόν 2026-27. Λοιπόν, ο Άρης είναι στον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χάπολε Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Ολύμπια Λιμπιάνα, Τορτώνα, Ροστόκ, Σίλβουφς και Ρίγα. Ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο όμιλο, Μονακό, Μπατσχέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιτκαμπέλης και Μποτεφγκραντ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και στις κληρώσεις στο μπάσκετ του Champions League αλλά και στο Euro Cup.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Μίνο για την μεταγραφή προανήγγειλε του Σάντα Μαρία, ο οποίος μέσα από 24 ώρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε εδώ πώς κυλάει η προετοιμασία και τι μπορεί να περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Άρης Γάτας μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους αγράτες. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, είμαστε στη φάση στην οποία ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή περιμένει καταρχήν το μεγάλο φιλικό. Το πρώτο σημαντικό φιλικό, το μεγάλο σημαντικό φιλικό με την Grasshopper το Σάββατο στις 9 τη Λεωφόρο. Και από εκεί πέρα με τη Rapid την άλλη Τετάρτη στη Βιέννη. Για να πάει να παίξει το παιχνίδι που θα του δώσει το ένα βήμα για το ξεκίνημα της χρονιάς την άλλη εβδομάδα μετά στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία με την Ουγγρική την Μπάξ. Είναι στη φάση αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα και τα μεταγραφικά. Έγινε προπόνηση χτες και σήμερα και βεβαίως θα συνεχιστεί η προετοιμασία για το απόγευμα σε μια έτσι, προσπάθεια την οποία κάνει ο Νίστο κυρίως. Δουλεύει πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας, δουλεύει πολύ στα αγωνιστικά τετράγωνα και είναι σε μια στιγμή στην οποία προσπαθεί να μοντάρει, ξέρει, στο μυαλό των παιχτών τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει ψηλά, να πιέσει. Πολλή δουλειά έγινε σήμερα στην προπόνηση στο build-up, εκεί όπου πολλές φορές σταματούσε τους ποδοσφαιριστές και τους έδινε ο Νίστρουπ οδηγίες στον τρόπο με τον οποίο θέλει για να δουλεύουν οι παίχτες από πίσω, κυρίως τον τρόπο που θα κατεβάζουν την μπάλα. Και σε αυτό το πλαίσιο αρχίζει σιγά σιγά και το είδαμε κυρίως στο θηλυκό με τον Άγιαξ Κώστα. Παναθηναϊκός να διαμορφώνει μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία σε αυτό που ξέραμε τόσα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χτίζεται για να γίνει μια ομάδα η οποία θα μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίζει και να μην χάνει. Εννοώ δηλαδή μια ομάδα η οποία θα παίζει επιθετικά. Είναι το γεγονός αξιοσημείωτο ότι τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 7 γκολ.
0: Ξέρεις, Άρη, η εικόνα του Παναθηναϊκού στα φιλικά έχει σκορπίσει έναν έτσι μικρό ενθουσιασμό, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στους οπαδούς. Αλλά ήταν καλή εικόνα του, δηλαδή σε σχέση με αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι πολύ νωρίς ακόμα έτσι.
1: Είναι χαμηλά η μπάλα, πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα. Πολύ χαμηλά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η χρονιά. Αλλά αυτό το οποίο δημιουργεί αισιοδοξία είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η πρόθεση τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να ενισχύσει την ομάδα οπουδήποτε ο Νίστρουπ χρειάζεται. Και με παίχτες που είναι υψηλού επίπεδου σε σχέση με αυτούς που είχε ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Δηλαδή, τις μεταγραφές που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός δεν τις έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάρει τερματοφύλακα από την Παρσελόνα, έχει πάρει στόπερ από την Ίντερ, έχει πάρει από τη Σαβλερουά το μυντικό χαφ, έχει πάρει τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή του περσινού πρωταθλήματος, για μένα τον Τσάπρα, από τον Λεβαδιακό. Έχει πάρει έναν Φερέλπιδα, πρώτο σκόρερ στην Ελβετία με την Τούν, τον Ράστον Τάρντον. Σκοπιανό και νομίζω ότι έτσι όπως τα πράγματα διαμορφώνουν καταρχήν αυτή την πρώτη πρόθεση δίνουν μια αισιοδοξία. Το δεύτερο είναι ότι οι μεταγραφές έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ποτέ ξανά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει ενισχυθεί τόσο πολύ μέσα στον Ιούνιο για να έχει ο προπονητής τους παίχτες στην διάθεσή του και να δουλέψει.
0: Και να χρησιμοποιήσω και ένα σλόγγαν από μια διαφήμιση γρήγορα, ναι, πρόχειρα, όχι. Έτσι, χωρίς να
1: σωστά, όχι, δεν είναι πρόχειρα. Βέβαια, αυτό... αλλά κάνεις και το λες. Γιατί και γρήγορα κινήθηκε ο Παναθηναϊκός και καλούς παίχτες πήρε. Τουλάχιστον με βάση αυτούς επαναλαμβάνω που ψώνιζε τα προηγούμενα χρόνια. Το τρίτο είναι ότι έχει ένα Φερέλπιδα προπονητή νεαρό, 38χρονο, ο οποίος έρχεται με πολύ καλό βιογραφικό εκεί Περγαμηνές, και όλο αυτό το κομμάτι συνθέτει το πρώτο κλίμα που δημιουργείται στην ομάδα. Ήρθε να κουμπώσει το παιχνίδι με τον Άγιαξ, κυρίως όχι λόγω του αποτελέσματος, γιατί ξέρεις, αυτή την εποχή δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία τα αποτελέσματα, με όποια ομάδα και να παίζει, οι ομάδες μοντάρονται, χτίζονται, αλλά κυρίως λόγω της φιλοσοφίας και του τρόπου που θέλει να μεταφέρει να παίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Νίστρου. Αλλά θα επαναλάβω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε με ενθουσιασμό, ούτε να μιλάμε ότι όλο αυτό το πράγμα που έχει στο μυαλό του το είδαμε στον υπερθετικό βαθμό μέσα στο γήπεδο ήδη να ξεδιπλώνεται. Αλλά μιλάμε για διαστήματα τα οποία στο παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε τον Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι κάτι αλλάζει. Από το κάτι αλλάζει μέχρι να τη δούμε την ολοκληρωτική αλλαγή, έχουμε πάρα πολύ δρόμο.
0: Πολύ δρόμο, βέβαια.
1: Με ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
0: Απαιτείται και δρόμος, ναι. Χρειάζεται και υπομονή, έτσι, γιατί έχει μπροστά του προκριματικά και δεν ξέρεις πώς θα κυλήσει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ήθελα έτσι να ολοκληρώσω. Να πω δηλαδή ότι ο Στέφανος Κοτσόλης είπε κάτι στη συνέντευξη τύπου προχτές, που έδωσε στους συναδέλφους που βρέθηκαν στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Κοτσόλης είπε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει συσπήρωση, με τον κόσμο του, με τους φιλάθλους, με θετική ενέργεια. Και αν δεν αφήσει την κρίνια η ομάδα στην άκρη και να μπορούν να στηρίξουν όλοι το project αυτό το οποίο χτίζεται αυτή τη στιγμή, δεν θα έχει καμία τύχη. Ούτε προτάσμα να πάρει, να πάει πουθενά. Και έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται συσπήρωση, χρειάζεται στήριξη. Και επειδή, επαναλαμβάνω, η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει δείξει και αυτή τη χρονιά ότι λειτουργεί προς την κατεύθυνση το να ενισχύσει την ομάδα, δεν υπάρχει κανένας λόγος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να αρχίσουν την κρίνια με το καλημέρα. Και το λέω γιατί το δείγμα τη γραφή στο πρώτο είναι θετικό. Αν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν το σύστημα. Έχει δικαίωμα να κάνει και την κριτική του, να λέγει την άποψή του, σαφέστατα. Αλλά όταν βλέπεις όμως μια εικόνα η οποία ξεκινάει από νωρίς ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι και ο κόσμος θα στηρίξει στον υπερθετικό βαθμό αυτό το project. Αυτό θα φανεί και στο παιχνίδι με την Κρασκόπη μεταύριο, στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί όπου πληροφορούμε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα πάει πάνω από 10.000 κόσμο στο γήπεδο να δει το μάζι με την Κρασκόπη. Και όπως πληροφορούμε, γίνεται και με τα εισιτήρια διαρκείας. Χθες πήρε μια απόφαση ο Γιάννης Αλαφούζος να ανοίξουν δύο ακόμη θύρες στο ΑΚΑ. Για 17α, 17β για διαρκείας, τα οποία θα κοστίζουν τα διαρκείας 280 ευρώ το χρόνο. 280 ευρώ το χρόνο, αν κάνεις τη διαίρεση.
0: Δεν είναι πολλά, Άρη, έχεις δίκιο για όλα τα μάτσα. Την Κύπελλο, Ευρώπη και τα λοιπά.
1: Είναι σχεδόν 9,5 ευρώ, 10 ευρώ.
0: Ναι, δεν είναι πολλά, όχι.
1: 10 ευρώ να πάω να δεις παιχνίδια τώρα, ντέρμπι, ευρωπαϊκά, Κύπελλο, πρωτάθλημα. Ναι. Είναι πολύ προσιτή η τιμή. Είναι 2.500 τα εισιτήρια αυτά, τα οποία βγήκαν στην κυκλοφορία από χτες το μεσημέρι. Και τα οποία με προσωπική παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου θέλει να πάρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε να δώσουν το χιλιάρικο ή τα 800-700 ευρώ για να πάρουν εισιτήρια σε διαφορετικές θύρες. Και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της εισπύρωσης.
0: Βέβαια. Ομάδα,
1: έτσι δημιουργείται.
0: Ρίχνει γέφυρες προς τον κόσμο, βέβαια.
1: Βέβαια, με όλους τους τρόπους αυτούς.
0: Άρη, με τα ονόματα άλλα που διαβάζουμε σε ρεπορτάζ, τι λέμε.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα ο Παναθηναϊκός πάει για το αριστερό μπακ, περιμένει τον Κρίστενσεν, την ιστορία του Κρίστενσεν. Αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Υπάρχει το θέμα του στόπερ, που εκεί ίσως γίνει μια επαφή με τη Samsung Sport τις επόμενες ώρες. Και νομίζω ότι μέχρι το παιχνίδι Κώστα με την Πάξη, την Ουγγρική, ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει μια με δύο μεταγραφές ακόμα.
0: Ωραία.
1: Για αυτές τις θέσεις.
0: Έγινε, Άρη, με συγχωρείτε.
1: Αυτό να σημαίνει ότι, έχει κλείσει ο αριθμός των μεταγραφών και θα συνεχιστούν.
0: Ανάλογα.
1: Στην έναρξη του πρωταθλήματος και αργότερα.
0: Έγινε, Άρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Χθες είχαμε ανακοίνωση παίκτη, σήμερα έχουμε την επίσημη παρουσίαση του Ματσάρη και στο στόχαστρο παίκτη από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, αλλά περισσότερα από τον Κώστα Κούση. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σου Κώστα και στους ακροατές και ακροάτριες. Την Παρασκευή έχουμε επίσημη παρουσίαση.
0: Παρασκευή του Ματσάρη.
1: Σήμερα έχουμε επίσημη, ας το πούμε, άφηξη.
0: Ωραία.
1: Σε λίγο ετοιμαζόμαστε να πάμε να τον υποδεχθούμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 6 παρα 20 έχει δοθεί η ώρα άφηξης του Ιταλού τεχνικού. Θα έρθουν και κάποιοι συνεργάτες του μαζί. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι αρχίζει ουσιαστικά η ποδοσφαιρική χρονιά για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε ότι τώρα πρέπει να πατήσει γκάζι όσον αφορά στις ανακοινώσεις. Είπαμε ότι χάλασε η περίπτωση του Ινσίνιε. Βεβαίως ο Ηρακλής δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα οικονομικά δεδομένα και το έκανε πολύ καλή πρόταση. Λέγεται ότι περισσότερο ρόλο έπαιξε το ότι η Σαμπντόρια είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη δυναμική, έχει ιστορία, όλοι τη γνωρίζουμε φυσικά, και θέλει να ξανανεβεί στην πρώτη εθνική. Ίσως το ξένησε κάπου το γεγονός της απόπειρας να παίξει στο εξωτερικό μετά από χρόνια, άσχετα αν ήταν με τον Ματσάρη μαζί. Έτσι λοιπόν τελείωσε το κεφάλαιο αυτό. Ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε τον Ίνιγο Πίνια, το έχουμε ξαναναφέρει το όνομα βεβαίως, ένας Ισπανός κεντρικός αμυντικός, είναι στόπερ, είναι 31 ετών, είναι 1,88, αρκετά ψηλός, έχει εμπειρία από το ισπανικό ποδόσφαιρο, έπαιξε στην Ουέσκα την προηγούμενη χρονιά, το 23 ξεκίνησε στην Ελντένσε, πάλι στη Σεγούντα Διβιζιόν στην Ισπανία, ένα παιδί το οποίο περνάει για πρώτη φορά τα ισπανικά σύνορα, έρχεται στην Ελλάδα να παίξει σε μια σκληρή κατηγορία. Προφανώς έχουν δει πράγματα για τις ικανότητες του στο Κιανόλευκο στρατόπεδο και τον φέρνουν. Ανακοινώθηκε λοιπόν άλλος ένας παίκτης. Τώρα, φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο ο δανεισμός του Μικέλε Ντεαοσίλιο. Είπαμε και χθες ότι είναι στην τελική ευθεία να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η ζήμωση θετικά για τους Θεσσαλονικείς. Είναι 26 ετών, Ιταλός μεσοεπιθετικός. Έπαιξε βεβαίως στην Ιταλία για πρώτη φορά και αυτός θα φύγει από την χώρα του. Στην Κατάνια αγωνίστηκε, είχε 32 συμμετοχές, φουλ χρονιά, είχε 4 γκολ και 5 ασίστ, σχετικά καλού η αριθμή του. Και αυτός έρχεται με δανεισμό από εκεί. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί, είπαμε, να δημιουργήσει ένα ρόστερ όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό, χωρίς όμως πολυτέλειες, χωρίς τα έξτρα αυτά, τα μπαμ και μπουμ που αρέσουν στον κόσμο ή το πολύ γνωστό όνομα. Τώρα εδώ να πούμε ότι το πιο γνωστό όνομα που πήρε, η πιο ηχηρή μεταγραφή, είναι ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας από τον Άρη.
0: Και βεβαίως αυτό περιμένουμε... και έντριγκα επειδή ήταν στον Άρη, έχει έντριγκα γιατί ήταν παιδί του Ηρακλή, έχει παίξει Champions League και είναι ο Αθανασιάδης. Όντως, ίσως αν έχει την παρουσία που είχε φέτος στον Άρη, είναι και η πιο σπουδαία μεταγραφή του Ηρακλή μέχρι στιγμής.
1: Έτσι. Αυτό λένε και στο Κιανόλευκο στρατόπεδο, αυτό λένε. Τώρα, έχουμε δημοσιεύματα από την Ιταλία φυσικά με τον Βάλτερ Ματσάρη εκεί, προφανώς και το ρεπορτάζ για τους Ιταλούς συναδέλφους βγαίνει πιο εύκολα. Αντωνίν Μπαράκ, ένα καινούργιο όνομα από τη Σαμπντόρια που έκλεψε εντός εισαγωγικών τον Ινσίνι από τον Ηρακλή. Τώρα φαίνεται ότι ο Ηρακλής θέλει να πάρει ένα παίκτη από εκεί. Έπαιξε βέβαια στη Σαμπντόρια δανεικός, γιατί ανήκει στην Φιωρεντίνα.
0: Ανήκει
1: στη Φιωρεντίνα. 28 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. Έγραψαν οι Ιταλοί συνάδελφοι από το Tutto Mercato Web, γιατί να λέμε και τις πηγές μας, ότι τον ενθέλει ο Ηρακλής, τον θέλει και ο Αποέλ. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι το ενδιαφέρον διερευνητικό. Θα φανεί τώρα. Ας δει τώρα και ο Ματσάρη το απόγευμα να το ρωτήσουμε.
0: Μπορεί να πει κάποια μάτια, μπορεί να σας πει Κώστα το λόγο για το πολύ πιθανό. Παιδιά, θα τα πούμε την Παρασκευή, σωστά. Αυτά θα τα πούμε όλα μαζί την Παρασκευή.
1: Προφανώς θα χρειαστεί να μάθουμε και καλύτερα Ιταλικά τώρα, γιατί βλέπω ότι και πολλοί Ιταλοί ποδοσφαιριστές και ο ίδιος δεν πολύ μιλάει τα αγγλικά, άρα πρέπει να εντρυφήσουμε στην Ιταλική.
0: Ωραία, έγινε. Κωστή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα το απόγευμα
1: έφυγε. Τώρα τον προπονητή και την Παρασκευή το μεσημέρι θα γίνει επίσης η παρουσίασή του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
0: Έγινε, Κωστή, μου συγχωρήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Χθες ανακοινώθηκε ο Πίνια, συμφωνία με τον Νταουσίλιο, ενώ στο στόχαστρο και Αντωνίν Μπαράκ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Λοιπόν, 6 παρά έρχεται το απόγευμα ο Ματσάρη. Την Παρασκευή θα παρουσιαστεί στους ρεπόρτερ αλλά και στους φιλάδους του Ηρακλή. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3, άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας με το δεύτερο σκέλος της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρου.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Era Sport 101,8.
8: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα Αργεντινό Χατζάρη θα γυρίσει γκολ. 2-0 με τον Ζήκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να τη δράσει. 3-2 η Αργεντινή.
9: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει, η Ελβετία είναι στα προημιτελικά.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ μας ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα Τσέρασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4.

Λοιπόν, αγράνα άποψη σήμερα, δεν έχουμε παγκόσμιο κύπελο, η δράση επιστρέφει αύριο στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης. Έχουμε επίσης το Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

στο μπάσκετ βέβαια, παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα μοντέρων. Υπήρξε και αυτή η τοποθέτηση των ιδιοκτητών της ΚΑΟ Ολυμπιακός, των κ. Αγγελόπουλων, σχετικά με τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια είναι σε κρεμότητα, όπως είναι ο Ντόρσεϊ, ο Γουόκαπ αλλά και ο Κώστας Παπα-Νικολάου.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Πρώτο φιλικό σήμερα, θα μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους ακροατές. Λοιπόν, πρώτο δείγμα με την πολωνική Ράκοφ. Θα δούμε τι μπορεί να δείξει ο Ολυμπιακός και με ένα κύκλο φιλικών αγώνων που ξεκινούν σήμερα στο πλαίσιο και των δοκιμών αλλά και ταυτόχρονα της αποφόρτησης παιχτών από την καθημερινότητα των διπλών προπονήσεων. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε, να θυμίσουμε ότι υπάρχει ενημέρωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ πριν από περίπου μία ώρα ότι άλλαξε ώρα το φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Λέοβεν και θα διεξαχθεί μισή ώρα νωρίτερα. Το λέω αυτό γιατί ήταν προγραμματισμένο στις 3 το Σάββατο το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος πάντοτε μιλάω, και θα γίνει λίγο νωρίτερα στις 2.30. Τυπικό βέβαια, αλλά και ουσιαστικό ταυτόχρονα για όσους ενδεχομένως θέλουν να πάνε να δουν από κοντά την ομάδα και βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Λοιπόν,

0: Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε, το επίκεντρο όλων είναι το μεταγραφικό, τι γίνεται με τον Ρόκα, που όλο ένα και δείχνει να πλησιάζει στους ερυθρόλευκους, και μάλιστα εντείνονται και τα ισπανικά δημοσιεύματα που τον δίνουν στα ερυθρόλευκα, και με τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, τον άνθρωπο που τρέχει λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους στα μεταγραφικά, να βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και να έχει κάνει ένα πρώτο κύκλο επαφών και με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και με τον Κριστιαν Καρεμπέ και με τη Λίμπαρ φυσικά, αλλά και με τον Χρήστο Ακά, που ο οποίος έχει το δικό του ρόλο στις μεταγραφές, προκειμένου να φέρει εις πέρας πιο άμεσα ορισμένα από τα θέλω του Ολυμπιακού. Οπότε θα έλεγα ότι ο Ρόκα είναι ο βασικός στόχος και αναμένεται σύντομα, τώρα δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι σήμερα ή αύριο, να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Υπάρχει πρόθεση να βρεθεί στην Ολλανδία, γιατί ανεξάρτητα αν θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος προετοιμασίας πάλι επί Ολλανδικού εδάφους, θέλει από νωρίς να έχει αρκετούς παίχτες από τους νέους στο Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι σε αντίθεση με πέρσι και πρόπερσι, ο Ολυμπιακός φέτος ξεκινά πρώτη εβδομάδα Αυγούστου τα προκριματικά, και γι' αυτό θέλει να δει και το βαθμό ετοιμότητάς του.
1: Με Στάνιτς, πέρα... Γιάννη, τι μπορούμε να παρέμβουμε, θα γίνει τελικά ή θα χαλάσει αυτές τις λεπτομέρειες που έχει να κάνει με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων?
0: Κοίταξε, αυτό είναι το θέμα. Το ζήτημα είναι πόσο θα στυλώσει τα πόδια που δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις του Λουντογκόρετς, πόσο μπορεί να ανέβει ο Ολυμπιακός, πόσο μπορεί να κατέβει, εν πάση περιπτώσει, η Λουντογκόρετς. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις βάζει λίγο και τη διάθεση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με τη Λουντογκόρετς, επειδή για παράδειγμα δεν είναι σαν την περίπτωση του Αντίνο πέρυσι, που είχε κάποιες παράλογες σκέψεις και ιδέες η ομάδα που άλλαζε ανατακτά χρονικά διαστήματα το πλάνο της και έφερε σε δυσκολία τον Ολυμπιακό. Εδώ τα πράγματα είναι ως εξής. Από την πρώτη στιγμή ήθελαν 10 εκατομμύρια οι άνθρωποι του Λουντογκόρετς και τον Στάνιτς. Ναι, μεν έπεσαν στα 8 όσον αφορά για την καταβολή χρημάτων, όμως ή και στα 7,5 κιόλας, ήθελαν να διατηρήσουν αυτό το ποσό των 10 εκατομμυρίων, να το λάβουν σε βάθος χρόνου, με τη μορφή μπόνους, με τη μορφή ποσοστού μεταπόληση, που ήταν υψηλό αυτό το οποίο ήθελαν να κρατήσουν. Και κάπου εκεί ο Ολυμπιακός ήταν και εκδήλωσε την αντίθεσή του. Παράλληλα, σε πολλές μεταγραφές να ξέρουμε ότι συχνά χαλάει, όχι γιατί τα έχουν βρει όλα στα χρήματα και απλά είναι μια λεπτομέρεια που δεν δίνει καλή σημασία. Έχει να κάνει ακόμα και με το χρόνο αποπληρωμής της μεταγραφής. Έχουν χαλάσει και τέτοιες περιπτώσεις. Το λέω γιατί είναι όλα μέσα.
1: Βέβαια.
0: Πάντως, αν εμπιστευτούμε βουλγαρικά μέσα, θεωρούν ότι θα επανέλθει με νέες επαφές και Λουντογκόρετς και Ολυμπιακός, αν δεν το έχει κάνει ήδη, λέω εγώ τώρα, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να μπορέσει να λύσει το ζήτημα γύρω από τον 22χρονο Χαφ, που κατά την αυτή τη στιγμή αποτελεί μία από τις πιο ποιοτικές λύσεις που μπορεί να βρει μέσω επιθετικά. Και βεβαίως με την εικόνα που είχε από πέρυσι ως πρώτος σκόρερ στο Europa. Πάντως ο Στάνιτς, να πούμε ότι κάνει κανονικά την προετοιμασία του με τον Λουντογκόρετς στον Μπάνσκο αυτή τη στιγμή. Ενώ τα πρώτα στοιχεία που συνοδεύουν τον Σμαϊλόβιτς είναι πολύ θετικά, από τις δύο πρώτες προπονήσεις, από τη διάθεση αλλά και τον βαθμό ετοιμότητάς του. Γεγονός που αν θέλει ανεβάζει ακόμα περισσότερο και τον ανταγωνισμό στις προπονήσεις επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα νεότερα πλέον σε 7 η ώρα στο πρώτο φετινό φιλικό του Ολυμπιακού με την πολίτη του Ράκοβα την Πολωνία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα ξαναπάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος μετακομίζει σήμερα αρχικά στη Μυτολεμαΐδα για να ξεκινήσει την προετοιμασία του. Έχει κλείσει διάφορα φιλικά, μάλιστα οι Ιταλοί γράφουν να τα παίξει και ένα με την Νάπολη. Περισσότερα βέβαια από τον Τάσο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Άρης ήδη έχει φτάσει στην Μυτολεμαΐδα. Πριν από λίγη ώρα πάτησε στο προπονητικό κέντρο για την πρώτη. Για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Εχθές έγινε η πρώτη συνάντηση αργά το απόγευμα σε κατάσταση νεουρουσίου. Δύο απουσίες από την προπόνηση. Από τους παίκτες που θεωρούμε ότι δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα. Ο ένας δανεικός, ο Ντουντούκ, θα πάει όπως όλα δείχνουν στη Ρωσία. Και ο δεύτερος είναι ο Άλβαρο Τεχέρο, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι ήταν έολη η παρουσία του ή όχι στην ομάδα του Άρη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα με αυτό το δεδομένο ο Άρης ψάχνει ουσιαστικά για τρεις αμυντικούς πλάγιους οπισθοφύλακες, γιατί δεν έχει Μεντίλ, έχει φύγει, έχει τελειώσει, ολοκληρωθεί το συμβόλαιο με τον Φρίντεκ. Αν φύγει και ο Τεχέρο, μένει μόνο ένας, ο Φατιγκά, στο δεξί άκρο της άμυνας. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτές οι απουσίες, υπάρχουν και άλλες πολύ μεγάλες ανάγκες, αρκετά μεγάλες ανάγκες για να μπορέσει η ομάδα του χρόνου να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έδειξε φέτος στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Με αυτά και με αυτά όμως ο καιρός περνάει, η προετοιμασία ουσιαστικά αρχίζει από σήμερα, πέρα από την πρώτη χθες συνάντηση και την προπόνηση που είχαν σε εγκαταστάσεις του Ρησίου. Θα παραμείνει μέχρι τις 13 του μήνα στο αθλητικό κέντρο εκεί της Δυτικής Μακεδονίας. Θα επιστρέψει στις 13 Ιουλίου, 21 θα αναχωρήσει για την Μπρέσια, εκεί όπου θα δώσει στις 30 του μηνού στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι απέναντι στην Μόντσα. Είναι ομάδα Σερία, έτσι. Και μετά υπάρχει και στις 12 Αυγούστου το παιχνίδι με την Νάπολη στην Ιταλία. Στις 5 Αυγούστου έχει κλειδώσει εδώ και αρκετό καιρό ένα παιχνίδι φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Και αυτά είναι τα τρία φιλικά μέχρι στιγμής. Φυσικά στην Ιταλία ενδέχεται και αναμένεται να προκύψουν και άλλα φιλικά παιχνίδια σε αυτές τις μέρες που θα μείνει η ομάδα στις παρυφές των Ιταλικών Άλπιων, πάνω από την Μπρέσια, σε ένα προπονητικό κέντρο που υπάρχουν και άλλα γύρω στην περιοχή, άρα υπάρχουν και άλλοι αντίπαλοι. Τώρα, από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μας δείχνει έναν δρόμο σχετικά με τις μεταγραφές. Με τον Μάγνουσον φαίνεται να υπάρχει ένα κόλλημα κυρίως στο οικονομικό. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Επίσης πρέπει να δούμε κατά πόσο θα έχουμε ελάφρυνση του ρόστερ, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά 25 ενεργά συμβόλαια μαζί με τους νεαρούς που ανέβηκαν από την ΓΑΠΑ 19. Έχει πολλούς παίκτες που έχουν αποχωρήσει, είτε επειδή μεταγράφηκαν, δηλαδή δόθηκαν δανεικοί ή θα δοθούν δανεικοί ή έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους με την κεντρομαύρη ομάδα. Αν μη τι άλλο όμως, ο Άρης χρειάζεται σε όλες τις θέσεις ποδοσφαιριστές και θα δούμε μετά το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, φυσικά και μετά όσο περνάει ο καιρός και η ομάδα να χωρίσει για την Ιταλία, ποιες θα είναι οι προσθήκες στην ομάδα και ποιες θα είναι οι αποχωρήσεις, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε και πωλήσεις, έτσι. Η περίπτωση του Μωρόν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις όπου είναι πολύ πιθανό να έρθει μια πρόταση και να παραχωρηθεί για να μην τον χάσει ο Άρης στα τέλη του 27.
0: Ναι, και δεν να χάσει δωρεάν τάσο να παίχτη που κάποια στιγμή πίστευε ότι θα πάρει και 6 και 7 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, εκείνες οι εποχές τελειώσαν.
0: Τελειώσανε βέβαια, γιατί και ο Μωρόν δεν ήταν αυτός φέτος, αυτός που ήταν τότε.
1: Ο Μωρόν δεν ξέχασε το ποδόσφαιρο. Φυσικά τα χρόνια περνούν, ναι, αλλά επειδή είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, όταν δημιουργείς υπεραξία με 20 γκολ στο πρωτάθλημα και τις δύο χρονιές, συν τα υπόλοιπα που έβαλε, καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και να μην είσαι πολύ μοιημένος όλα αυτά, μόνο τη σελίδα του Transfermarkt να ανοίξεις καταλαβαίνεις το πόσο ανεβαίνει η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Πέρσι όμως δεν έκανε καλή χρονιά, έβγαλε και τραυματισμούς, κάτι που δεν έκανε τα δύο πρώτα χρόνια. Γενικότερα κινήθηκε μέσα στην γενική μετριότητα της ομάδας του Άρη. Άρα σίγουρα αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Πάντα όμως αποτελεί μια πολύ αξιόπιστη επιλογή για οποιαδήποτε επίθεση. Είναι ένας παίκτης που για τον Άρη ήταν πολυτέλεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, μπορεί να μην ερχόταν και ποτέ στην Ελλάδα, ή αν ερχόταν θα έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα. Θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα στην Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, το συμβόλαιο ότι τελειώνει τον Ιούνιο του 27, άρα έχει ένα χρόνο συμβόλαιο και θα δούμε αν προκύψει κάποιο ενδιαφέρον από τα Εμμυράτα, από τη Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως και από την πατρίδα του. Και εκεί μπορεί να γυρίσει να παίξει ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο στα χέρια μας και να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Πιο ουσιαστικά, μιλάμε λίγο επιφανειακά, θερμικά έτσι, υποθετικά ας το πούμε έτσι για τον Μωρόν, ο οποίος είναι περιουσιακό στοιχείο, ναι. Να δούμε τι θα γίνει και με τον συντοχρόνο, δηλαδή και με τον Μόντσο, μέχρι το Χριστούγεννα είναι δανεικός. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και με τον Αβραμ Γκραντ, όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει λίγο και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε με τις μεταγραφές και γενικότερα να μάθουμε το πώς θα δημιουργηθεί, θα πλαστεί αυτή η ομάδα, η οποία πρέπει να είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από την περσινή σε ποιότητα και με λιγότερα λάθη επιλογών, όπως έγιναν πέρσι με πολλούς παίκτες να μένουν πολύ μακριά από τα βιογραφικά και την ποιότητά τους.
0: Έγινε, Τάσο, με σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι. Ήταν και ο Τάσος Παγκλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε, θα πάμε στην παρέμβαση τον Μπάμπη Πλάκο, γιατί ο Πανατολικός έχει και επίσημα μεταγραφή. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία μεταγραφή η οποία είχε προαναγγελθεί χθες από τους ανθρώπους του Πανατολικού. Τελικά σήμερα ήρθε στο Αγρίνιο και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ο 29χρονος Μαροκινός παίκτης Αμίν Μπάση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως δεκάρι, παίζει βέβαια και στα πλάγια, αλλά κυρίως ως δεκάρι, είναι πίσω από τον Φορ. Έπαιζε στο MLS τα τελευταία τρία χρόνια στην Δύναμο Χιούστον. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Γαλλία, την Ανσί και τη Μέτς. Συνολικά ο ποδοσφαιριστής έχει παίξει επαγγελματικά σε 311 παιχνίδια και έχει σημειώσει 61 γκολ και έχει 40 ασίστ. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω τα νούμερα, Κώστα, πρόκειται για ένα παίκτη που ανά τρία παιχνίδια είτε σκοράρει είτε μοιράζει ασίστ.
0: Είτε δίνει, δίνει έτοιμο γκολ, έτσι είναι. Τα νούμερα του είναι καλά και στο MLS και πριν στη Γαλλία. Έτσι.
2: Σωστά. Και είναι ουσιαστικά ο παίκτης ο οποίος θα αναπληρώσει το κενό που άφησε ο Ρωμάνος ο Άλεξ Ματσάν. Είναι η τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό. Θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί ο τερματοφύλακας Βασιλής Ξενόπουλος, ο Μαχάλα Οπόκου, ο Γκανέζος που παίζει ως εξτρέμ και ο Ελίας Όλσον, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος και αυτός, όπως θα είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, έρχεται για να καλύψει το κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας, γιατί λέγαμε ότι και πάρα πολύ δύσκολα θα παραμείνει στον Πανετολικό ο Χρήστος Χέντης, ο οποίος τελικά υπάρχουν δημοσιεύματα ότι κλείνει.
0: Όχι, έχει κλείσει ήδη στον Όφη, θα μας τα πει ο Γιώργος Λιτάκης μετά αυτό.
2: Στον Όφη, ναι, σωστά. Αυτά όσον αφορά, τέσσερις μεταγραφές μέχρι τώρα. Αυτό που πρέπει για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες μεταγραφές, μπορεί όχι τον αριθμό των αποχωρησάτων, γιατί αυτοί είναι 13 συνολικά. Βγήκε και μια, αν θέλεις, ενημέρωση από τον Πανετολικό για το ποιοι παίκτες αποχωρούν από την περσινή ομάδα και πρόκειται για τους Μπλάντεν, τους δύο Γκαρσία, τον Ουνάι Γκαρσία τον αμυντικό και τον Χουάν Γκαρσία τον επιθετικό. Πρόκειται για τον Λουίς Μιγκέλ, ο οποίος φέτος ήταν ο άτυχος της σεζόν της χρονιάς στον Πανετολικό, δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ο Ματσάν, όπως είπαμε, ο Μίχαλακ, ο Πολωνός, αποχώρησε. Ο Χρήστος Χέλης, που είπαμε για τον Όφη, ο Γιώργος Αγαπάκης. Και επίσης είναι οι δύο που ήρθαν το Γενάρη Μάλλον ο ένας ήρθε τον Γενάρη, ο άλλος ήταν από την αρχή της χρονιάς επιθετική, η Φορ, ο Κουβανός, ο Χόρχε Αγκίδε και ο Ιουσούφ Μπάτζη. Ο Φάρντλεϊ Ρώσα που ήρθε και αυτό τον Ιανουάριο αποχωρεί. Αποχώρησε και ο τερματοφύλακας ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Και δεν θα συνεχίσει και ο Χρήστος Μπελεβόνης. Είναι 13 συνολικά οι παίκτες. Έχουν έρθει 4 μέχρι τώρα. Δεν θα πάει σε ένα τόσο μεγάλο ρόστερ ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό το ξέραμε σε σχέση με τους παίκτες που είχε πέρυσι, εννοώ, που ήταν γύρω στους 33-34. Αλλά όπως και αν το κάνουμε, από τους 4 που έχουν αποκτηθεί τώρα με τους 13 που έχουν αποχωρήσει, υπάρχει μια διαφορά 9 παικτών. Εγώ περιμένω ακόμη άλλες 4-5 μεταγραφές.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι. Ήταν και ο Μπάμπης Πουλάκος με το ρεπορτάζ του Πανατολικού. Είμαστε ακριβώς 3:30. Άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη Μέση Ευρυντήρα τη Εφημερίδα τη Ερασμόρ. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδάνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασμόρ. Λοιπόν, πάμε Ηράκλειο. Θα βάλουμε στην παρέα μας Γιώργο Γαλιτάκη, γιατί ο Όφη πραγματοποιεί τη δεύτερη μεταγραφή του. Δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, αλλά νομίζω ότι το deal έχει ολοκληρωθεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Όφη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και της δεύτερης μεταγραφής του, τουλάχιστον από τυπικής πλευράς, καθότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Κρέστιο Σχέλη, τον 26χρονο αμυντικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μας έχει συστηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, όντας ποδοσφαιριστής πρώτα του Βόλου και συνέχεια του Πανετολικού, 26χρονος διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός, που εξ αρχής ήταν ο βασικός στόχος του Χρήστου Σχέλη, του Χρήστου Κόντη, συμφώνησε για συμβόλαιο 2 ετών με τον Όφη. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία η οποία πρέπει να αποτυπωθεί και εγγράφως για να ανακοινωθεί και επίσημα. Είναι η δεύτερη μεταγραφή του Όφη μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος μπαίνει από σήμερα στις διπλές προπονήσεις. Να πούμε ότι μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον Χρήστο Σχέλη, Όφη ετοιμάζεται να προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον να κάνει ακόμα 4-5 μεταγραφές. Ψάχνει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό μπακ, 2 wingers και ένα επιθετικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εάν χρειαστεί στη διάρκεια της προετοιμασίας και στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει Όφη επιολαδικό εδάφους, αν ο Χρήστος Κόντης διαπιστώσει κάποια κενά, τότε η κριτική ομάδα σαφέστατα θα σπεύσει για να τα αναπληρώσει. Να πούμε ότι από σήμερα μπήκε και ο δεύτερος κύκλος, η δεύτερη άρχιση και η δεύτερη περίοδος των εισιτηρίων διαρκείας. Ήδη ο Όφη έχει ξεπεράσει τα 5.100 εισιτήρια. Πέρυσι είχε 4.975 και πρέπει εδώ να αναφέρουμε, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα εισιτήρια φέτος κυκλοφόρησαν ένα μήνα νωρίτερα από ότι πέρυσι. Δεν υπάρχουν εκτόσεις σε αυτή την περίοδο των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία λήγει μέχρι τις 2 Αυγούστου. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι παρά τα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο του Όφη. Είναι και μια περίοδος τώρα, θα έλεγα, κάπως νεκρή, τουλάχιστον από άποψη ενδιαφέροντος, μια και ο πολλοί κόσμος τώρα το έχει ρίξει το ενδιαφέρον του είτε στο επαγγελματικό κομμάτι, και ειδικά βρισκόμαστε τώρα στην καρδιά του τουρισμού, είτε περιμένει να κάνει τις διακοπές και συνέχεια να μπορέσει με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να πάει και στα εισιτήρια διαρκείας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Στον Όφη αισιοδοξούν, θα περάσει τα 6.000 διαρκείας, κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο από οικονομικές άποψεις, και όχι μόνο βεβαίως για την ενίσχυση του Όφη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Έχουμε ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Αναμενόμενη, νομίζω ότι έμενε το τυπικό μέρος. Είναι αυτό που βλέπουν πλέον στα social της ΑΕΚ σχετικά με τον δανεισμό του Αλεξίου. Περισσότερα από τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, όπως θα λες, είναι η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του αριστεροπόδαρου 21χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου με δανεισμό για ένα έτος και όψιον αγορά στην οποία διατηρούν οι κίτρινο-μαύροι, η οποία κυμαίνεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, μαζί με το 1 εκατομμύριο ευρώ ενίκιο που θα δίνει η ΑΕΚ στους Νερατζούρι κατά την περίοδο του δανεισμού του ποδοσφαιριστή και τα 2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι έχουν προκύψει τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναφέρουν από την Ιταλία ότι είναι η οψιόν αγορά των κυτρινόμαυρων.
0: Την οποία μπορεί να ματσάρει και Ίντερ, βέβαια, έτσι, αν θελήσει να κρατήσει τον παίκτη, να δώσει αυτή τα 3 εκατομμύρια στην ΑΕΚ για να το πάρει. Έτσι, είναι αυτή, είναι
1: κοίταξε, Κώστα, είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο
0: το πώς θα λειτουργήσει αυτό.
1: Το ποσό το οποίο μπορεί να δώσει Ίντερ, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι για να το κάνει αυτό η Ίντερ θα πρέπει η ΑΕΚ να ενεργοποιήσει την οψιόν των 2 εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια να μπορεί να το ματσάρει μόνο το καλοκαίρι του 2027 και για περιορισμένο αριθμό ημερών. Δηλαδή ναι, δεν μπορεί να έρθει μετέπειτα να πούμε ότι θα τον κάνει δικό της ΑΕΚ το 27 και το 28 να έρθει Ίντερ με ένα χι ποσό και να τον κάνει πάλι κάτοικο Μιλάνου. Ουσιαστικά η δυνατότητα επαναγοράς του ποδοσφαιριστή την έχουν οι Νερατζούρι μόνο για το καλοκαίρι του 2020.
0: Για το ερχόμενο καλοκαίρι, έτσι, ναι.
1: Ναι, ο ποδοσφαιριστής να πούμε ότι ήταν στην Ολλανδία μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. Έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα. Τώρα θα μπει και αυτός μαζί με τον Καν Κάιρινεν, που είναι το προηγούμενο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, στο υπόλοιπο ρόστερ με τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Μπα πούμε τίποτα, Νικόλα, για τις ανανεώσεις, δηλαδή για τα ανοιχτά μέτωπα των ανανεώσεων.
1: Κοίταξε με τον Πινέδα.
0: Εντάξει, Πινέδα είναι στο Μεξικό ακόμα, κάνει διακοπές.
1: Περιμένουμε να τελειώσει ουσιαστικά και η άδειά του η οποία έχει. Ο Σταύρος Πήλιος, το μόνο που μένει είναι οι ανακοινώσεις. Δηλαδή έχουμε συμφωνηθεί τα πάντα.
0: Υπάρχει συμφωνία.
1: Και ο Σταύρος Πήλιος θα μείνει στην ΑΕΚ για τουλάχιστον 4 χρόνια ακόμα. Για τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων, δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία. Είναι σε καλό δρόμο, ωστόσο είναι σε διαδικασία συζητήσεων και καταλαβαίνεις ότι όταν βρίσκονται σε μια τέτοια διαδικασία τα πάντα μπορούν να συμβούν και ανάλογα με την πρόταση την οποιαδήποτε θα γίνει. Να πούμε από εκεί και πέρα ότι η ΑΕΚ δεν σταματάει τις μεταγραφές της εκεί, δηλαδή δεν σταματάει τις μεταγραφές των Αλεξίου, θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμα ενός κεντρικού αμυντικού δεξιοπόδαρου, ουσιαστικά ο οποίος θα μπει σαν τρίτος στην ιεραρχία και βλέπουμε, βέβαια αυτά είναι τυπικά, έτσι και ο Αλεξίου δεν έρχεται μόνο για να αγωνίζεται στα γύρω στο κύπελο και για το τελικό του Super Cup, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει ρόλο στο κυτρινό rotation καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν και φυσικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα καλύψει ουσιαστικά το κενό που έχουν αφήσει στην ΑΕΚ οι αποχωρήσεις του Ζωάο Μάριο και του Ρομπέρτο Περέιρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πάμε αμέσως εμείς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Φτάσαμε πλέον στα πρωιμή τελικά. Επική ανατροπή για την Αργεντινή χθες στο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο από την άλλη να έχει πάρα πολλά παράπονα για τη διατησία, κυρίως με τα όσα έχουν προηγηθεί του τρίτου γκολ της Αργεντινής. Λοιπόν, Πέτρο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σε σένα, γιατί εκεί είναι ακόμα πολύ πρωί.
2: Καλημέρα, φίλες και φίλοι από την Νέα Υόρκη. Να πω σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έχει παιχνίδι από την ώρα που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δυστυχώς δεν έχει, όχι. Τι θα κάνουμε το βράδυ, πες μου.
2: Τελειώνουμε σιγά-σιγά, φίλε, αυτό είναι. Σιγά-σιγά πάμε προς το φινάλε. Πρέπει τελικά έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ναι, θα πούμε για Αργεντινή, θα πούμε και για Αίγυπτο, θα πούμε διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τα τελευταία είναι ότι φεύγει ο Ζλάτκο Ντάλιτς από την εθνική ομάδα της Κροατίας. 9 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ, δεν είναι και λίγα. Ανακοινώθηκε επίσημα από την Κροατική Ομοσπονδία λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της από την Πορτογαλία. Φεύγει μάλιστα 111 αγώνες, 62 νίκες, 20 ισοπαλίες, 29 ήττες μόνο. Οδήγησε τη χώρα στη δεύτερη θέση στο Μουντιάλ του 18, στην τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 22, στο τελικό του Nations League του 23. Νομίζω για τη μικρούλα χώρα, αλλά ποδοσφαιρομάνα θα λέγει κανείς, Κροατία, δεν είναι καθόλου άσχημο το απολύτω.
0: Ναι, εξαιρετικός μόνο, άσχημο. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικός απολύτως.
2: Είναι τύπος αυτός, γιατί θα θέλαμε να το δούμε σε καμιά ομάδα, δηλαδή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να, όχι μόνο εθνική, δηλαδή, ενώ και σε κανένα σύλλογο, άμα θα μπορούσε να πάει. Επίσης, το Μουντιάλ συνεχίζει να είναι προχωρητοφάγο. Το ξέραμε για τον Ρομπέρτο Μαρτίνς, θα φύγει, ανακοινώθηκε και επίσημα. Έφυγε δηλαδή. Και πάμε τώρα στο Γαϊτανάκι που άνοιξε αυτή η ιστορία με την κόκκινη κάρτα και τον Τραμπ κτλ. Λοιπόν, η Γαλλική Ομοσπονδία λένε πληροφορίες ότι κατέθεσε επίσημη έθεση ζητώντας την ανάκληση της κίτρινης κάρτας και δέχτηκε ο Λίσε. Στη συνέχεια αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν κτλ. Έχει ανοίξει, ας πούμε, όλο όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια τελική απόφαση για το αν θα γίνει δεκτό το αίτημα των Γάλλων ή αν θα διατηρηθεί η ποινή του ποδοσφαιριστή. Η Γαλλία ζητά να σβηστεί κάρτα, γιατί θεωρείται η απόφαση λανθασμένη. Σου λέει, αφού έδωσε και την κάρτα και δεν είναι σωστή, και αφού υπάρχει αυτό το προηγούμενο με τον Μπάλογκαν, να σβήσει και τη δικιά μας. Πατάει πάνω δηλαδή στη συγκεκριμένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αφού υπάρχει δεδικασμό, άνοιξε προηγούμενα η απόφαση αυτή.
2: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Κακό στην Αμερική έκανε έτσι με βιστό. Πρώτα απ' όλα εκεί.
2: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι αυτό το πράγμα συνέβη. Ο Τραμπ, επειδή είναι σαν πολιτικό, ήθελε να δείξει ότι ασχολείται και βοηθάει την ομάδα στην εθνική. Και το έκανε αυτό το πράγμα το τσίπισμα. Αυτό ήταν δηλαδή που κάρφωσε ουσιαστικά την όλη διαδικασία και μπήκαμε μετά και το ψάχναμε, το ασχολήθηκα εδώ, New York Times και όλοι οι υπόλοιποι, και προέκυψε συνέχεια αυτό το σκάνδαλο. Ο Τραμπ μάλιστα ρωτήθηκε ότι εγώ δεν ήξερα καν τι είναι αυτό το πράγμα με την κόκκινη κάρτα. Φαντάσου δηλαδή. Αλλά μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί πάντα στο φίλο του Ινφαντίνου τηλέφωνο.
0: Και ο άλλο γιατί έπρεπε λοιπόν να κάνει τον υποτάκτη.
2: Ακολούθησε η προσωπική δήλωση του Ινφαντίνο που είπε ότι καμιά φορά και οι αποφάσεις της Αρχής Επιτροπής και εμένα να εξελίξουν. Χωρίς να μας πει όμως αν έχει πλάγει από τη συγκεκριμένη. Ακολούθησε μια ανακοίνωση που στα ελληνικά είναι πάνω από 870 λέξεις της FIFA, η οποία επίσης δεν εξηγούσε, δεν πήγε ποτέ στην ουσία του θέματος. Το μόνο σωστό που έκανε η FIFA σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι εξέδωσε ανακοίνωση πλήρης και απολύτου στήριξης στον κακομοίρα αυτό του διαιτητή του Βραζιλιάνου, ο οποίος έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν και τέλος πάντων.
0: Με τα σωστή απόφαση του. Δηλαδή τι συζητάμε.
2: Και είναι και σωστή η κόκκινη κάρτα.
0: Δηλαδή συζητάμε κάτι τέτοιο. Ήταν ο λάθος ότι πήγα του κόψει την μπάλα τώρα. Τι λέμε.
2: Ναι, πραγματικά. Βλέπει εδώ πέρα τι συζητήσει που κάνω. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που είναι στα κανένα Αμερικάνικα, που είναι Ευρωπαίοι, όπω θε, Μαλή, ο Ζλάταν, ένα σωρό άλλοι και τέτοια, έχουν μπει στη διαδικασία να λένε και αυτοί οι κακομοίρε ότι ναι, μπορεί να μην ήταν κόκκινη κάρτα, αλλά αυτή η απόφαση είναι τραγική. Μάλιστα, χθες υπήρχε ένα πολύ δυνατό debate ανάμεσα στον Ανδρή και τον Αλέξη Λάλλας, τον ξέρετε, που είναι πολύ σπουδαίος, ας πούμε, για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο από τα παλιά, ο οποίος όμως είναι υποστηρικτής του Τραμπ, φανατικός. Και είπε ο Ανδρή ότι η απόφαση αυτή είναι τραγική για την ανάκληση της κόκκινης κάρτας. Και είπε ο Λάλλας, δηλαδή, έπρεπε να μην παίξει ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο παγκόσμιο κύπελο. Επειδή είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα ο Ρονάλντο. Αλλά να το εξηγούν ότι είναι αλλιώς να γίνεται μέσα στην ίδια διοργάνωση ανάκληση της κόκκινης κάρτας και αλλιώς επειδή άλλαξε το τουρνουά, οκ. Και τέλος πάντων του λέει ο Ανδρέ, μίλα εσύ για αυτό που θέλει να πει, θα πω τα δικά μου. Είχαμε ένα hit in debate. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αφού βγήκε ο Τραμπ και είπε, παιδιά, εγώ εδώ βοήθησα, πήρα τον Ιφαντίνο τηλέφωνο κτλ. Δεν το παραδέχτηκε. Ξέρεις ότι ουσιαστικά αυτός ανέτρεψε την κόκκινη κάρτα, αλλά είπε ότι πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο. Εμφανίστηκε και ο κύριος Στάρμερ. Αυτός είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός. Είπε λοιπόν κι αυτός, βρήκαμε που λέει παπά, να θάψει το 5-6 που λέει για παροιμία, παρενέβη προσωπικά λέει μέσω διπλωματικών διάβλων, ζήτησε από τη FIFA να μην αλλάξει η ώρα έναρξης και να μην μεταφερθεί το παιχνίδι Αγγλία Μεξικό.
0: Με το Μεξικό.
2: Θυμάστε τότε που ήταν ναι,
0: ναι. Και δεν έδεμε, ναι, και δεν έγινε
2: και. Ναι. Και δεν έγινε τελικά. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι μια μεσημεριανή έναρξη θα στερούσε από τους παίκτες τον απαραίτητο χρόνο να εγκληματιστούν στο μεγάλο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού. Να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ο Στάρμερ έδωσε οδηγίες σε αξιωματούχους και Βρετανούς διπλωμάτες στο Μεξικό να πιέσουν κατά της αλλαγής, ώστε αυτοί οι Άγγλοι οπαδοί που ταξίδεψαν εκεί να μην μπερδευτούν τέλος πάντων να γίνει τέτοια. Είχαμε διπλωματικές πιέσεις αντιδράσεις. Η FIFA θεωρώ ότι τον αγώνα δεν τον άλλαξε επειδή τη βόλεψε. Όχι επειδή τέλος πάντων το είπε ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα είχε βγάλει και μια σχετική νομοθεσία ο Στάρμερ για την Αγγλία για εκείνη τη μέρα ειδικά. Οι pubs στην Αγγλία και την Ολλανδία θα είχαν κυβερνητική άδεια για να μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί της Δευτέρας.
0: Για να το
2: μάθει. Να παρακολουθήσει το παιχνίδι, είναι κανονικά. Τέλος πάντων αυτό λέει το ποδόσφαιρο μπορεί να επιστρέψει σπίτι του, αλλά φροντίζουμε και εμείς οι οπαδοί να μην χρειαστεί να κάνουν το ίδιο κλπ. Και αυτό το πράγμα αποδείχθηκε και ιδιαίτερο κερδοφόρο, γιατί η ΦΑΜ εκείνη τη μέρα πουλήσαν 6 εκατομμύρια ποτήρια μπύρας. Το έχω ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, δεν ξέρω πώς το μετράνε, αλλά έτσι είπανε τέλος πάντων, έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε, που λέει η Γενιά Φυσική. Οπότε ήμασταν όλοι ικανοποιημένοι και πέρασε και η Αγγλία και ζήτω και όλα μια χαρά περνάνε και προχωράμε.
0: Πάμε στα χθεσινά, Πέτρο. Τελικά έχει δίκιο η Αίγυπτος, φωνάζει.
2: Εγώ λέω να με συμπαθά η Αίγυπτος. Είμαστε πάντα με τα outsider. Πάντα όταν ειδικά πιέζουμε τόσο έντονα. Έβαλε τώρα 3 γκολ στην Αργεντινή. Χωρίς να δεχτεί κανένα. Μέτρησαν τα 2. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι δεν συμπάσχω με Αίγυπτος και δεν στεναχωριέμαι. Η οποία Αίγυπτος στηρίζει τον παρόλο, ζήτησε την εξαίρεση και την υπευθεία
0: του. Αυτά υπόλοιπα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Ναι. Όπως είπε ο Σάμ Χασάν, ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναδώ μου παγκόσμιο κύπελο. Ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει να περάσει την κάτοχο του τίτλου και τον μέση τη επόμενη φάση του Μουντιάλ. Εγώ προσωπικά καλά θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο το φάουλ που γίνεται στην αρχή τη φάση.
0: Συμφωνώ απολύτως. Αλλά υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το αν είναι ανατροπή ή όχι στον Σαλάχ.
2: Ναι, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Όντως, ξέρεις που μου καλύπτει αυτή τη μεγάλη κουβέντα, η αφέλεια της Αιγύπτου, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη φάση που είναι στις καθυστερήσεις. Παίζει με την Αργεντινή, έχει το μοβέντι μια Αιγύπτου που κάνει το 0-2-2.
0: Και είναι όλοι για του μπροστά, βάλει τρίτο γκολ. Και αυτό είναι.
2: Μην πα τέρμα μπροστά.
0: Εντάξει, αλλά αν το βάλουμε το γράμμα του νόμου και μου ότι ο Βάρ θα μπορούσε τουλάχιστον να επέμβει και να πει κοίταξε το αν είναι ή δεν είναι, θα γίνεται και όλη η φάση πίσω και θα είχε πέναλτι Αίγυπτος και όχι γκολ Αργεντινή. Δηλαδή θα άλλαζε η ιστορία του αγώνα, έτσι.
2: Εννοείται, θα άλλαζε όλη η ιστορία του αγώνα.
0: Και το Μουντιάλ ίσως.
2: Ναι, και το Μουντιάλ ίσως. Βέβαια και το Μουντιάλ ίσως. Θεωρώ ότι την ώρα των πανηγυρισμών του Λουφάντων, που συνοθέτησε έδειχνε τα πλάνα του Λαουτάρο που έδαλε την Μασάρα του Έντσο Ρόναλντο κλπ. Το εξετάζανε. Έτσι θεωρώ. Τώρα,
0: φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι, τι να σου πω, Πέτρο.
2: Ναι. Θεωρώ προφανώς πως από τη μία είναι η Αργεντινή, από την άλλη είναι η μικρούλα Αίγυπτος, έλα μωρέ, πήγα να με το δώσουν. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι βάσει οι οποίες είναι αμφισβητούμενες προσπαθούν και οι βαρύτες και τις πηγαίνουν με βάση πρώτα 80% να το πω έτσι, το τι αποφάσισε ο διευθυντής. Και μετά, άμα είναι κάτι εξόφθαλμο, ναι, θα το εκθέσουμε και θα πηγυρίσουμε, ας πούμε, μέσα από το ΒΑΡ.
0: Πάντως, εντάξει, είναι ένα Μουντιάλ που έχει στιγματιστεί και από διαιτητικές αποφάσεις, καλώς και κακώς, αλλά και από αυτό που έγινε στο παιχνίδι πριν το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Έτσι. Που ο τελευταίος φταίει ήταν ο παίχτης. Εγώ τον παίχτη το βάζω καθόλου. Δεν το βάζω καθόλου στην εξίσωση και μάλιστα μετά το τέλος είχε και μια κουβέντα με τον προπονητή του Βελγίου για πάρα πολλή ώρα. Ο συγκεκριμένος παίχτης.
2: Γιατί ο Ρούντιν Γκαρσία είπε μεταξύ άλλων, κοίταξε, το Βέλγιο δεν είναι καλή ομάδα. Αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν ήταν πραγματικά σαν να του ανέβασε δύο πλάσεις.
0: Τι του έβγαινε με το μαχαίρι στα δόντια, μπήκανε δαιμονισμένοι.
2: Ναι, ναι,
0: και έκανε κακό στην Αμερική, η οποία μπήκε υπνοτισμένη στο παιχνίδι. Έτσι.
2: Μπήκε υπνοτισμένη. Ο Μπάλογκαν ήταν από του χειρότερου παίχτε του άνθρωπου στο παιχνίδι. Και εκτό από αυτό, δεν ξέρουν οι Αμερικανοί, ότι άμα γίνει αυτό το πράγμα, καλό τον αντίπαλο θα κάνει.
0: Βέβαια.
2: Μιλάμε για τον Μπάλογκαν. Καλό παίχτη, αλλά δεν είναι ο Μέση.
0: Ναι, Πέτρο, για πάμε τώρα στην οκτάδα. Τι βλέπει. Ποιο θα το. Γαλλία, Μαρόκο, εντάξει. Η Γαλλία, εντάξει, για μένα το φαβορί για το τρόπο είναι ένα κλικ πάνω από όλου, θεωρώ. Αλλά οκ, okay, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρει, έτσι.
2: Και δεν ξέρω πώ θα αλλάξει κόστο αυτό το Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Έχουμε δει πράγματα. Δηλαδή, τι να πω, το Βέλγιο. Okay, το Βέλγιο δεν είναι καμία ομάδα τη προκοπή. Δεν θα μείνει έξω. Όμω να πω.
0: Υπάρχει. Ότι, λέμε, εγώ δεν του υποστηρίζω. Αλλά μην βγάζει κανείς φέτος από την εξίσωση για την Αγγλία.
2: Α, την Αγγλία, ε.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Όσες φορές την έχω δει, είδα μια ομάδα που καταθέτει τον καλύτερο της σε αυτό. Έτσι.
2: Σωστό. Μέσα η Ισπανία-Βέλγιο, να πούμε ότι περνάει η Ισπανία.
0: Ναι, να πούμε ότι περνάει η Ισπανία, ναι.
2: Λογικά να πούμε ότι περνάει η Γαλλία, Μαρόκο να πούμε ότι περνάει η
0: Γαλλία. Περνάει η Γαλλία. Γαλλία-Ισπανία είναι σημειτελικός.
2: Αργεντινή, Ελβετία, να πούμε ότι περνάει η Αργεντινή.
0: Ας το πούμε.
2: Δηλαδή,
0: ναι,
2: η Ελβετία μέχρι και εδώ που έφτασε νομίζω πολύ.
0: Είναι
2: δηλαδή,
0: πολύ, αλλά η Αργεντινή ευτυχισμένη και με την Αίγυπτο και με τους προηγούμενους. Και με τους.
2: Και με το Κάπο Βέρντε,
0: βέβαια. Ναι, και με τους ακροτηριανούς εκεί πέρα. Άρα
2: ναι.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να
2: και
0: γίνει.
2: Και τρίτη φορά δεν θα έχει. Την Αγγλία δεν τη λογαριάζουμε για τον τελικό. Πρώτον, γιατί πρώτα πρέπει να αποκρίσει το Χάλαντ την παρέα του.
0: Okay. Και ο Χάλαντ και, και η παρέα του, συγγνώμη, πρέπει να αποκλείσει τον Γκέιν, τον Μπέλιχαμ και την παρέα του.
2: Ναι.
0: Είναι περισσότεροι στην παρέα οι Άγγλοι. Δηλαδή είναι ο Χάλαντ και ο Χάλαντ, και άλλοι είναι λίγο περισσότεροι. Είναι ο Ράις, είναι ο Μπέλιχαμ που κάνει τρομερό τουρνουά και είναι και ο Κέιν.
2: Αν εξαιρέσει το μάτσο με το Μεξικό τη Αγγλία, που έβγαλε χαρακτήρα γιατί έπαιζε και με 10 ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και στο Βούκι, εκεί που έπαιζε στο υψόμετρο και σε 100.000 κόσμο. Και στο γήπεδο που δεν είχε κλεντήσει ο Μαραντόνα κάποτε.
2: Σωστά. Και που υπάρχει ολόκληρη ιστορία με τα
0: είναι
2: νερά,
0: πολλά, που... ναι, πολλά τα φαντάσματα και πολλά. Του παρελθόντος που ξόρκησε η Αγγλία σε συγκεκριμένο.
2: Και θεωρία συνωμοσίας πράγματι, ας πούμε, ναι. Απλώς νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, αν με ρωτάς, ένα Αγγλία-Αργεντινή ημιτελικό είναι...
0: Αυτός είναι ο λόγος. Εντάξει, αν ξέρεις ένα μάτσο που έχει κάνει κακό και με την Κροατία ήταν καλή που της έβαλε πολλά. Δηλαδή, δεν είναι κακή η Αγγλία. Μην την βγάζω.
2: Δεν είναι κακή.
0: Και ας μην υπερεκτιμάμε και την Νορβηγία,
2: το
0: νομίζω.
2: Το Κονγκό ήταν.
0: Ναι, το Κονγκό.
2: Γύρισε με τον Γκέιν. Έπαιζε μόνος του ο Χάρης. Ο Σερ Χάρη Κέιν θα τολμήσω να πω.
0: Ας μην υποτιμάμε την Αγγλία και ας μην υπερεκτιμάμε την Νορβηγία, η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά αυτό είναι καλή ομάδα. Έτσι, δηλαδή η άλλη φανέλα είναι λίγο πιο βαριά.
2: Δεν το συζητάμε. Απλά είδε ο Χάλαντ στο τρίτο παιχνίδι δεν θα παίξει, σου λέει. Πάμε να λέτε εσείς να βάλω ένα γκολ, να πάρω το χρυσό παπούτσι. Θα κάτσω στον πάγκο να ξεκουραστώ.
0: Ναι, εννοείται. Μια χαρά. Εννοείται, δεν έχουν τέτοια.
2: Ωραία. Άλλοι κυνηγάνε ρεκόρ, κυνηγάνε τέτοια. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον.
0: Έγινε, Πέτρο, θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Κέρδος Μαργιανίδης από τη Νέα Υόρκη. Μετά όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου, είτε λαμπερά είτε λίγο πιο σκιώδη, όπως διαιτητικές αποφάσεις και τα όσα συνέβησαν στην υπόθεση του παίκτη των ΗΠΑ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης και Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αρχικά Πάρης Ποντίκας στο κλαμπ. Και στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας. Να είστε όλοι καλά.
3: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι ευχόμαστε να μην ζήσουμε ποτέ. Ένα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε εμπλεκόμενοι. Ποιες είναι οι νομικές σας υποχρεώσεις. Μπορείτε να μεταφέρετε μόνοι σας ένα τραυματία. Και ποιον πρέπει να καλέσετε. Την αστυνομία, το ΕΚΑΒ ή την πυροσβεστική. Ας τα βάλουμε σε μια σειρά απλά και πρακτικά. Τι κάνω σε τροχαίο ατύχημα χωρίς βαρύς τραυματισμούς. Πρώτα απ' όλα σταματάω αμέσως στο σημείο του ατυχήματος, χωρίς όμως να δημιουργήσω νέο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Ανάβω τα αλάρμ. Βάζω τρίγωνο σε ικανοποιητική απόσταση και αν μπορώ μετακινώ το όχημα λίγο στο πλάι ώστε να μην φράζει το δρόμο. Διατηρώ την ψυχραιμία μου. Δεν τσακώνομαι, δεν χειροδικώ, γιατί πέρα από ότι δεν βοηθάει κανένα, έχει και νομικές συνέπειες. Αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, ανταλλάσσουμε στοιχεία, ονόματα, πινακίδες, στοιχεία ταυτότητας και ασφάλισης. Ειδοποιώ την τροχέα ώστε να καταγράψει επίσημα το συμβάν. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική και για τυχόν μελλοντικές διεκδικήσεις. Τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα με τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες ή πολύ περισσότερο θάνατος, ο νόμος είναι απόλυτος. Ο οδηγός και κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να προσφέρει αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση να μείνει στον τόπο του συμβάντος. Δεν φεύγω ποτέ από το σημείο του δυστυχήματος, γιατί κινδυνεύω με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις για εγκατάλειψη. Κάλω αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, περιγράφω με σαφήνεια τη θέση, τον αριθμό των τραυματιών και όσο μπορώ την κατάστασή τους. Προσπαθώ να μην αλλοιώσω τον χώρο του ατυχήματος, δεν μετακινώ οχήματα ή αντικείμενα, εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για φωτιά ή νέο ατύχημα. Τι λέει ο νόμος για τη συμπεριφορά μετά το ατύχημα? Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στο άρθρο 43 περιγράφει αναλυτικά τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος. Κύρια σημεία που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, να λάβει μέτρα ασφάλειας και να ειδοποιήσει την αστυνομία το ταχύτερο δυνατό. Οφείλει να βοηθήσει τα θύματα να παραμείνει στο σημείο και να αποτρέψει αλλίωση των στοιχείων του ατυχήματος. Άρα το φεύγω για να μην μπλέξω δεν είναι λύση. Είναι αδίκημα. Μπορώ άραγε να μεταφέρω τραυματία μόνος μου. Σε σοβαρό τροχαίο η πρώτη μας κίνηση πρέπει να είναι το 166. το ΕΚΑΒ, που είναι αρμόδιο για την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και τη μεταφορά ασθενών. Η γενική σύσταση είναι να μην μετακινούμε τραυματία, ειδικά αν υποψιαζόμαστε κάκωση στη σπονδυλική στήλη ή βαριά τραύματα, γιατί μπορεί, χωρίς να το θέλουμε, να επιδεινώσουμε την κατάστασή του. Εξαίρεση αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, για παράδειγμα φωτιά, κίνδυνος έκρηξης ή ο δρόμος είναι τόσο επικίνδυνος που κινδυνεύει να χτυπηθεί ξανά. Τότε προέχει η απομάκρυνση από τον κίνδυνο. Για την ευθύνη. Αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να μεταφέρετε με το ιδιωτικό σας όχημα έναν τραυματία, πρέπει να ξέρετε ότι αναλαμβάνετε ρίσκο. Αν αποδειχθεί ότι τον μεταφέρατε απρόσεκτα ή χωρίς λόγο, μπορεί να τεθεί θέμα ευθύνης. Από την άλλη, η παράληψη βασικής βοήθειας ή εγκατάληψη μπορεί επίσης να έχει νομικές συνέπειες. Γι' αυτό η ασφαλέστερη και νομικά καθαρή επιλογή είναι σχεδόν πάντα να προτιμάτε να καλέσετε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σώζω ζωή δεν σημαίνει παίρνω τον τραυματία και φεύγω. Σημαίνει πρώτα ειδοποιώ τους ειδικούς. Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης είναι ο 112. 100 είναι η αστυνομία για την τροχέα, για την καταγραφή τροχαίου, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έρευνα του συμβάντος. Το 166 είναι το ΕΚΑΒ για ασθενοφόρο και ιατρική βοήθεια. Το 199 είναι η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, φωτιά και διασώσεις. Άρα, σε ένα τροχαίο με τραυματίες, το βασικό είναι 166 για ΕΚΑΒ, 100 για την αστυνομία και αν υπάρχει εγκλωβισμός ή κίνδυνος φωτιάς, το 199 για την πυροσβεστική. Αν όμως τα χάσετε, θυμηθείτε το 112, που είναι ενιαίος αριθμός για όλες τις έκτακτες ανάγκες. Κανείς δεν θέλει να βρεθεί σε τροχαίο. Αν όμως συμβεί, η ψυχραιμία, ο σεβασμός στη ζωή και η τήρηση του νόμου μπορούν και κάνουν τη διαφορά. Σταματάμε, ασφαλίζουμε το χώρο, βοηθάμε τους τραυματίες, δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το σημείο και καλούμε άμεσα το 166, το 100 ή το 199 ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί ένα τηλεφώνημα και μια σωστή κίνηση να σώσουν μια ζωή, ίσως και τη δική μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
15: Ψαραδέλης.
16: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
17: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
21: Ακούτε Hera Sport.
22: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, αν κάποιος δεν ήξερε την έννοια της λέξης ομοβροντία, αρκούσε η σημερινή μέρα για να καταλάβει τι σημαίνει. Όταν λέμε ομοβροντία σήμερα, εννοούμε ότι με απόσταση δύο ώρων το πολύ, δύο αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ, του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου, όπως θέλετε πέστε το, γιατί ο ένας είναι και Πορτορικάνος, δεν είναι Ευρωπαίος.
1: Δομινικανός.
0: Δομινικανός και λέω Πορτορικάνος, ναι. Ανακοινώθηκαν από τους δύο αιώνιους. Πρώτα με έναν φάνταστο τρόπο, με την ευκαιρία της παρουσίασης του κεντρικού χορηγού και της φανέλας βέβαια του Ολυμπιακού, της καινούργιας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο. Έτσι νομίζω ότι ησυχάζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού που εδώ στην εκπομπή μας έστελαν μηνύματα, μήπως χαλάσει, μήπως τον έχει πάρει κάποιος.
1: Πότε θα ανακοινωθεί, τι θα γίνει?
0: Γιατί δεν ανακοινώνεται? Και σας είπαμε μην ανησυχείτε, όλα τα πράγματα αυτά είναι τελειωμένα. Αφήναμε ένα 0,01% που πάντα πρέπει να αφήνουμε μέχρι να γίνεται η επίσημη ανακοίνωση. Και επίσης επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, γιατί είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αυτό που σας λέγαμε. Αυτό που είχε πει ο Γιάννης Καλαμπόκης, ότι κάποιοι παίκτες έρχονται, ρωτάνε αν θα είναι ο Μπαρτζόκας προπονητής.
1: Ναι.
0: Και το εξήγησε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ότι ρώτησε και ακόμα ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει την Ευρωλίγκα και δεν είχε πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Ο Μοντέρο ρώτησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού αν θα έχουν προπονητή το Μπαρτζόκα την μια σεζόν. Πριν πάρει την Ευρωλίγκα, όταν ήταν σε συζητήσεις οι δύο πλευρές για να συμφωνήσουν.
0: Άρα η παραμονή του και η επέκταση της συνεργασίας δεν εξαρτήθηκε από το αποτέλεσμα. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει.
1: Μα προφανώς δεν εξαρτήθηκε από αυτό. Νομίζω εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, από νωρίς μέσα στη σεζόν, το που ξέρουμε ότι είναι η τελευταία του συμβολέου του Μπαρτζόκα με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι καθαρά στο θέλω του προπονητή του Ολυμπιακού το αν θα συνεχίσει ή όχι. Μπορεί να ήθελε ο ίδιος από την πίεση και από όλα αυτά να σταματήσει, όπως ήταν κοντά να κάνει, όπως το είπε, το 25.
0: Ναι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι λίγη ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ μεγάλη και ηχηρή μεταγραφή. Έναν παίκτη.
1: Μπορεί και νωρίτερα, όχι μόνο αργότερα.
0: Τι?
1: Να την ολοκλήρωσε.
0: Όχι, την είχε ολοκληρώσει, την ανακοίνωσε εννοώ.
1: Ναι.
0: Επίσημα, του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος

0: θα είναι μέσα στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους Ευρωπαίους παίκτες, με ένα συμβόλαιο που ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια, συν τα ποσά, νομίζω γύρω σε 700.000 θα πάρει.
1: Που θα πάρει η Ρεάλ, ναι.
0: Μαδρίτης, γιατί έχει τα δικαιώματα. Και ο Γιαμπουσέλε στην ουσία είναι ο τρίτο σέντερ με το πρόσωπο στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Δεν θα συνεχίσει στους Chicago Bulls. Ήταν free agent ούτως ή άλλως. Είναι αυτή η περίοδος που σας είπαμε, μετά τις 6 του μηνός, να είσαστε έτοιμοι, γιατί ανά πάσα στιγμή από εκεί είναι μια δεξαμενή που μπορούν, ειδικά οι ομάδες που ψάχνουν παίκτες με βαρύ όνομα και ποιότητα.
1: Και είναι ένας παίκτης, θυμίζω, με βάση τα λεγόμενα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ότι στα μέσα της σεζόν είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Πριν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Χέις Ντέιβις, αλλά έγινε ανταλλαγή, αν θυμάμαι καλά, και τελικά έμεινε στο NBA.
0: Είναι 48 δευτερόλεπτα η εκπομπή, 24 δευτερόλεπτα, αλλά επειδή χθες είχαμε μία, σήμερα έχουμε δύο, γυρίζουμε στα 48 δευτερόλεπτα. Με τον Γιάννη Κωσταράκη, που μετά από καιρό το είπα σωστά και το μικρό και το επίθετο. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, έναν άγγελο βλέπω, ποιος είναι?
1: Ο Ζαραϊδόνης.
0: Εντάξει, ναι, γιατί είδα, συνήθως είναι οι δύο. Οπότε ο Άγγελος Ζαρεδόνης είναι εδώ. Δεν έχω, σας το ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν έχω οπτική επαφή για να δω ποιος είναι.
1: Καλά, και... όχι το θυμάσαι και καλά.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν βλέπω. Είναι εδώ τα όργανα πώς το λένε, της κονσόλας. Λοιπόν, και Νίκος Μπιντέλας, Γιάννης Δεδόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Ήταν λοιπόν σίγουρα μια ημέρα στην οποία κυριάρχησαν οι ανακοινώσεις.
1: Χαμός.
0: Ένας ουρανός μαστέρια εμφανίζεται στις δύο ομάδες, στους δύο αιώνιους, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι μεταγραφές που έχουν κάνει, και έπεται και συνέχεια.
1: Και θα ακολουθήσουν κι άλλες.
0: Ναι. Είχαμε τις κληρώσεις για τις δύο διοργανώσεις που ενδιαφέρουν, το EuroCup που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θα πούμε τους ομίλους. Και το σύστημα, θα θυμίσουμε λίγο, γιατί σιγά σιγά.
1: Ναι, έχει αλλάξει και αυτό.
0: Ναι. Και έγινε και το BCL, όπου έχουμε τέσσερις ομάδες. Αργότερα θα γίνει και το FIBA Europe Cup. Λοιπόν...
1: όπου και εκεί θα έχουμε δύο ομάδες. Στο BCL έχουμε.
0: Δύο και δύο
1: στα προκριματικά, ναι.
0: Ναι. Θα πούμε τους ομίλους, γιατί η ΑΕΚ και το Περιστέρι μπήκαν σε όμιλο. Ενώ ο Κολοσσός και ο Προμηθέας θα μπουν στα προκριματικά για να διεκδικήσουν θέσεις στο βασικό ταμπλό των 32 ομάδων της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, για πες εσύ που ήσουν, ας ξεκινήσουμε με το Μοντέρο. Όχι ότι είναι, δεν το ξεκινάμε χρονικά για να μην παρεξηγηθούμε,
1: ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τίμησε και με το παραπάνω, πώς να σου πω, έδωσε μπόνους.
1: Επειδή είναι πολύ μεγάλη συμφωνία, δηλαδή. Ναι,
0: στην εταιρεία την οποία θα έχει πλέον να διαφημίζει τη Superbet.
1: Γιατί είπαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε τώρα, μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια ετησίως. Σε εξαετία ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια, από αυτά που ξέρουμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια η συμφωνία.
0: Το όνομα της εταιρείας θα είναι μπροστά στη φανέλα. Και νομίζω ότι ήταν ένα μπόνους αυτό, ναι, προς την εταιρεία, το να ανακοινώσει το, ναι, Μοντέρο.
1: Και να δείξουν και τη φανέλα. Έτσι.
0: Ναι,
1: έδειξαν μία από τις. Μας είχαν ενημερώσει, δηλαδή, με το που ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου, ότι θα δείξουν μία από τις τρεις ή και τέσσερις φανέλες που θα έχει ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν. Και παρένθεση να πούμε ότι έχει αλλάξει και η εταιρεία που θα δίνει τον Ολυμπιακό
0: πλέον. Ναι. Ναι.
1: Και ξαφνικά είχαν τις φανέλες εκεί οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, τις έδειχναν.
0: Βασικά,
1: η αλήθεια είναι ότι.
0: Το ψηλιαστήκατε με το που είδατε το 8.
1: Ναι. Σηκώνει τη φανέλα να τη δούμε πώς θα είναι με τον χορηγό, η καινούργια φανέλα του Ολυμπιακού. Βλέπουμε και τον αριθμό 8 και εκεί λέμε κάτι θα γίνει. Ναι. Και μετά ακούγεται ότι οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί και γυρνάνε τη φανέλα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
0: Βγάζουν δεύτερη.
1: Ναι, παίρνει και μία ο Γιώργος Αγγελόπουλος και τη γυρίζει ανάποδα. Και πίσω μαζί με τον αριθμό 8 έγραφε και Μοντέρο. Και έτσι ήρθε αυτή η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη συμφωνία του με τον Δομινικανό Γκάρντ, η οποία θα έχει διάρκεια 3 ετών. Αυτός ο 23χρονος φοβερός Γκάρντ, ο οποίος μάγεψε όλη την Ευρώπη με αυτά που έκανε με τη φανέλα της Βαλένθια.
0: Καλύτερη πεντάδα, καλύτερος νέος παίκτης.
1: Ναι, MVP των τελικών στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και μέλος καλύτερης πεντάδας στη Λίγκα Εντέσα.
0: Είναι νομίζω ένα από τα πιο ταλαντούχα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στην Ευρωλίγκα φέτος, σίγουρα, αλλά και τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίταξε, αν εξαιρέσει τον Ντόντσιτς, ο οποίος, εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε Μοντέρο και Ντόντσιτς στην ίδια εξίσωση.
0: Όχι.
1: Και ήταν και πιο πολύ πιο μικρός ο Ντόντσιτς, αλλά είναι και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ας είναι γκάρντ και οι δύο. Ναι, δηλαδή με εξαίρεση τον Ντόντσιτς δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά που κάνει ο Μοντέρο τα έχουμε ξαναδεί στην Ευρωλίγκα. Έτσι, για έναν παίχτη σε αυτή την ηλικία.
0: Αυτό το βασικό, σε αυτή την ηλικία και είναι ο ηγέτης της ομάδας. Δηλαδή, όλοι κινούνται γύρω από τις αποφάσεις του.
1: Ναι.
0: Πότε θα πάει γρήγορα, πότε θα πάει αργά, πότε θα σουτάρει, πότε θα πασάρει.
1: Βέβαια, θα πρέπει και εμείς και ο κόσμος να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά τα νούμερα που είχε στη Βαλένθια μπορεί να μην έρθει να τα κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι,
1: δεν είναι απαραίτητο. Μιλάμε για διαφορετικές ομάδες. Σε όλα τα επίπεδα η Βαλένθια και ο Ολυμπιακός είναι πολύ διαφορετικοί και αυτό...
0: Το μόνο που κοινό είναι ότι έχουν και οι δύο δικό του στυλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουν δημιουργήσει και η Βαλένθια ένα στυλ Βαλένθια και ο Ολυμπιακός χρόνια τώρα.
1: Ναι, είναι σωστό,
0: δηλαδή,
1: αυτό που λες,
0: την εποχή του Μπαρτζόκα έχει καθοριστεί πλέον, όλοι το ονομάζουν Μπαρτζόκας Μπολ, ακόμα και αυτοί που, ξέρεις, έτσι ονομάζεται στην πιάτσα πια.
1: Ναι.
0: Και στα site του εξωτερικού.
1: Είναι και λογικό, δηλαδή να περιμένουμε. Εντάξει, να δούμε πώς θα κυλήσει η σεζόν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα μόνο προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορεί ο Μοντέρος στον Ολυμπιακό να είναι ίδιος με αυτόν με τη Βαλένθια. Και μιλάω και από τον χρόνο που θα έχει και από τον ρόλο που θα έχει και τις ευθύνες που θα παίρνει πάνω στη λειτουργία μιας ομάδας, έτσι. Και εξαρτάται και από τους συμπαίκτες που έχει δίπλα του. Δηλαδή στη Βαλένθια έπαιζε με τον Τέιλορ και τον Κι, που λέω τυχαία δύο παίχτες, οι οποίοι εντάξει, δεν τους ξέραμε ιδιαίτερα, αλλά κάνουν πολύ καλή σεζόν. Εντάξει, στον Ολυμπιακό θα έρθει να παίξει με τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ. Παίχτες φτασμένους, παίχτες πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι. Το θέμα του Μοντέρο, πολλοί λένε ότι ίσως και να μην ταιριάζει. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα του Μοντέρο και του κάθε Μοντέρο όταν πηγαίνει στον Ολυμπιακό με το στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός είναι να έχει τη θέληση να είναι καλός συμπαίκτης. Αν πάει για να το κάνει one man show, θα τον αποβάλει η ομάδα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή η κουβέντα ότι μπορεί ο Μοντέρο να μην ταιριάσει στον Ολυμπιακό, ίσως να έχει ξεκινήσει και από αυτά που είδαμε με τον Σόρτς και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να τη συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι. Όχι, βασικά πέρα από αυτό που έχεις δίκιο, ήταν μια περίπτωση που ήταν άλλη εικόνα στη μία ομάδα και άλλη στην άλλη, αλλά για τον Σόρτς λέω εννοώ. Ο οποίος όρτς ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια παρεπιπτόντως, είναι ότι έχει πολύ, θέλει και αυτό την μπάλα στα χέρια του.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Μπαρτζόκας θέλει η μπάλα να φεύγει από τα χέρια, δηλαδή να μένει όσο το δυνατόν λιγότερο στο παρκέ, αλλά να πασάρεις. Πάντα ο Μπαρτζόκας τις ασίστ μετράει, το πώς πασάρεις, τη διάθεσή σου να είσαι καλός συμπαίκτης.
1: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Γιατί να δούμε και πώς θα κλείσει το ρόστερ του Ολυμπιακού. Έτσι, είναι σημαντικό και αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός, πέρα από ότι έχει ένα μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή να καλύψει του Αντι Πίτερς, όταν λέμε Αντι Πίτερς, του παίκτη που θα αποκτηθεί για να καλυφθεί το κενό που άφησε.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό τι θα γίνει με τις ανανεώσεις.
0: Ναι, έχει και αυτό. Οι ανανεώσεις, πρόσεξε τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, οι ανανεώσεις είναι μία.
1: Ναι, γιατί οι άλλοι δύο έχουν συμβόλαιο.
0: Έχουν συμβόλαιο, δηλαδή μπορεί να μην ασχοληθεί.
1: Ναι, απλώς είναι και οι τρεις στην κουβέντα για ανανέωση συμβολαίου, γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί έτσι γίνεται
1: γιατί,
0: συνήθως.
1: Εκτός αυτού, νομίζω το έχουμε πει ότι άμα υπάρχει με κάποιον παίχτη διαφωνία, δεν τα βρίσκουμε, έχει χαλάσει
0: και
1: το κλίμα
0: είναι
1: και συμβόλαιο, είναι δύσκολο να τον κρατήσεις.
0: Ναι. Και επειδή, να σου πω κάτι, το έλεγα και χθες, γιατί με αφήσατε μόνο μου, όχι εσύ. Λοιπόν, ότι ναι, είσαι ο walk-up, έχεις βοηθήσει στο maximum να φτάσει ο Ολυμπιακός εδώ που έφτασε, έτσι, και ξαφνικά βλέπεις, έχεις φτιάξει παίχτες. Όταν λέω έχεις φτιάξει, εννοώ με το παιχνίδι σου που είναι αλτρουιστικό. Κάνεις μάγκα το Βεζένκοφ, κάνεις...
1: Όλοι ανέβασαν τις συμμετοχές σου στον Ολυμπιακό.
0: Το Φουρνιέ, ενίοτε. Δηλαδή, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, βασικά, εγώ θα έλεγα. Ξεκινάμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ναι. Το οποίο όμως παιχνίδι του Ολυμπιακού το εκφράζει ο walk-up πάρα πολύ.
1: Σωστό αυτό.
0: Έτσι. Έχουν ανεβεί τα κασέ. Ο Βεζέγκοφ γύρισε και είδες πόσα πήρε.
1: Ναι.
0: Ο Φουρίνια εντάξει ήταν superstar. Όλοι λοιπόν ανέβασαν τις μετοχές τους, που αν πήγαιναν και έπαιζαν σε άλλη ομάδα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχαν αυτή την εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και σου λέει τα εκατομμύρια χορεύουν αυτό γύρω μου. Και εγώ δεν θα πάρω.
1: Ναι, αλλά έχουν δίκιο και σε αυτό που είπαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού σήμερα, που ρωτήθηκαν σχετικά με αυτό το θέμα για τις αυξήσεις που ζητούν Dorsey και Walkup. Και είπαν ότι είναι μια ευκαιρία και ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Και είπαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι ότι όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Άρα δηλαδή αυτοί, ενώ αυτοί οι πρόεδροι, είναι χαμένοι και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ούτως ή άλλως θα ήθελαν, μάλλον να το πάμε αλλιώς, όπως λέει και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί έτσι το είπε και ο κύριος Αγγελόπουλος από ό,τι είδα, όταν ήταν να βγάλει τη φανέλα του Μοντέρο, λέει να το πάμε λίγο αλλιώς.
1: Είναι αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας.
0: Που είχε πει ο coach, το είχε πει στο Δημοτικό Θέατρο, το βράδυ των πανηγυρισμών. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός, επειδή έχει, μάλλον έχουν συμβόλαιο, μπορεί να μην συζητήσει καθόλου μαζί τους. Να τους αφήσει με τα συμβόλαια που έχουν, και τον Dorsey και το Walkup, και μετά του χρόνου θα είναι ελεύθεροι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, είναι...
0: Αλλά πάντα ήθιστε όταν είναι στο τελευταίο χρόνο.
1: Είναι το ηθικό κομμάτι.
0: Να θες, ειδικά όταν θέλεις τον παίκτη, να του κάνεις μια επέκταση και μια αύξηση ταυτόχρονα. Δηλαδή να αυξήσεις και το ποσό που ήταν να έχει λαμβάνει με το φετινό συμβόλαιο, το ήδη υπογεγραμμένο. Είπαμε ότι είναι και μικρό, είναι πολύ μικρό, είναι μικρό μάλλον για αυτά που έχει προσφέρει ο Walkup αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από την άλλη και αυτό που του προσφέρει η Ντουμπάι, τα 3 εκατομμύρια είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσω 3 εκατομμύρια.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι τα ζητάει τα παραπάνω λεφτά και αξίζει σίγουρα παραπάνω λεφτά, αλλά ζητάει και πολλά γιατί έχει και την ασφάλεια από την Ντουμπάι με αυτά που το δίνει. Αλλά εντάξει, είναι περιπτώσεις τώρα που στα δικά μου μάτια και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Δηλαδή και ο παίκτης έχει δίκιο και ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί χρυσή τομή. Νομίζω τα λέγαμε και τη Δευτέρα ότι από όλες αυτές τις ανοιχτές περιπτώσεις κάποια δεν θα είχε ευχάριστη κατάληξη για τον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, έτσι όπως το καταλαβαίνω, χθες εγώ τόλμησα να ρισκάρω και να πω ότι, εντάξει, με τον Παπα-Νικολάου, όπως φάνηκε και από τον τρόπο που εκφράστηκαν, εύκολα ή δύσκολα
1: θα τα βρουν.
0: Θα τα βρουν. Εύκολα ή δύσκολα. Καταλαβαίνεις, με κάποιο τρόπο θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αν είναι να διαλέξει όμως, γιατί σου λέει ότι δεν μπορούμε, είναι και το salary cap μέσα, είναι πολλά πράγματα. Αν είναι να μείνει ένας, εγώ πιστεύω ότι η επιλογή θα είναι ο Walkup, όχι ο Dorsey.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι ο Dorsey έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα.
1: Νομίζω στα μάτια όλων μας θεωρείται πιο εύκολη περίπτωση, γιατί τον έχουμε το Walkup λίγο πιο συναισθηματικό, ενώ ο Dorsey είναι λίγο πιο ψυχρός.
0: Είναι και λίγο πιο γκρινιάρης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και είναι και ιδιότροπος μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Έτσι και απ' την άλλη ο Walkup, ο Dorsey, οι χρονιές που έχει παίξει μπάσκετ ήταν ιδίως στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και φέτος και την πρώτη φορά στο Βελιγράδι.
1: Νομίζω όταν γυρνούσε στον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θητεία του, είχε πει ότι. Νομίζω είχε πει ότι με τον Μπαρτζόκα είχα παίξει ο καλύτερο μπάσκετ της καριέρας μου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ξανά παίξει πάλι φέτος που έκανε τρομερή σεζόν. Με εξαίρεση κάποιο ίσως το Final Four που δεν ήταν, αλλά εκεί βγήκε μπροστά.
1: Κοίταξε,
0: ο Φουργέ.
1: Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι μιλάμε για παίκτες με ελληνικό διαβατήριο.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Γιατί να σου πω κάτι, αν έφευγαν και οι δύο.
0: Και εκεί ποντάρουν και οι δύο.
1: Ναι. Αν έφευγαν και οι δύο και δεν είχαν το ελληνικό διαβατήριο και έπαιζαν σαν ξένοι, δηλαδή σαν Αμερικάνοι, γιατί είναι. Ο Walkup είναι ολόκληρος Αμερικάνος, αλλά τον έχουμε κάνει naturalizer και ο Dorsey είναι naturalizer, αλλά είναι μισός-μισός τέλος πάντων. Εκεί θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να καλύψει το κενό. Παίχτες υπάρχουν και στην Ευρώπη και στο NBA, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για Έλληνες θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό αν τους χάσει.
0: Ναι,
1: πρόσεξε όμως. Δεν θα είναι ποσοτικό το πρόβλημα στους Έλληνες. Γιατί ανεβάζεις παιδιά από τις ακαδημίες και παίζουν. Και ο Ολυμπιακός τα έχει πάρει όλα τα πρωταθλήματα στις ακαδημίες. Το θέμα είναι το ποιοτικό, όχι το ποσοτικό. Δηλαδή, όταν θα έρθουν τα δύσκολα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα κρίσιμα, να έχει Έλληνες παίκτες που να παίζουν και να βοηθούν την ομάδα. Μην φτάσει να παίζει με 8 παίκτες.
0: Δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή που να μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό.
1: Όπως ήταν, ξέρω εγώ, κάποτε ο Ολυμπιακός που έπαιρνε το πρωτάθλημα, εντάξει, γιατί και ο Παναθηναϊκός ήταν τότε έσοδα-έξοδα, αλλά είχε στη δωδεκάδα του Λούτζι, ο οποίος λίγο έπαιζε, Τανούλη δεν έπαιζε. Αυτό είναι ένα θέμα. Άσχετα που. Όταν έρχονται τα κρίσιμα και το είδαμε και φέτος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκλειναν πολύ το rotation.
0: Το rotation, ναι. Λοιπόν, επειδή πάμε και μισή, θα ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε έτσι λίγο τον κύκλο του Ολυμπιακού, να πάμε στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί η υπόθεση για Μπουσέλε είναι πάρα πολύ δυνατή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις κινήσεις του και θα τα πούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής για το Ιράν. Τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε γυμνάσιο στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συμφωνήσαμε εδώ με τον Νίκο να κάνουμε το εξής. Επί της διαδικασίας τώρα. Πρώτα θα πούμε όλα, επειδή και οι φίλοι του Άρη, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Περιστερίου θέλουν να μάθουν για να ακούσουν 2-3 πράγματα. Νομίζω ότι θα έχουν μάθει τους αντιπάλους, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε και τα συστήματα που θα παιχτούν φέτος οι διοργανώσεις. Θα πούμε πρώτα ό,τι ειδήσει υπάρχει και μετά όση ώρα μας μείνει, δηλαδή μία ώρα θα ασχολούμαστε.
1: Εξάλλου αρκετό χρόνο.
0: Επειδή έχουμε 2 ώρες, θα ασχολούμαστε με τα μηνύματα για να αφοσιωθούμε και να προσπαθήσουμε όσα μπορούμε. Γιατί σίγουρα, καλά, χθες σίγουρα σε μία ώρα δεν μπορούσα εγώ να μόνος μου εδώ πέρα να έχω 3 κομπιούτερ και να τα ψάχνω. Αδίκησα πολλούς φίλους. Λοιπόν, ο Γιαμπουσέλε, μεγάλο χτύπημα. Ο Γιαμπουσέλε ανεβάζει και άλλο το μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε πέρσι το μεγαλύτερο. Όχι, νομίζω, είχε πέρσι το μεγαλύτερο μπάτζετ. Φέτος θα έχει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Και όχι, ξέρεις, σκέφτομαι. Εντάξει, πέρα το ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή του Γιαμπουσέλε, μου ήρθε στο μυαλό και κάτι που το είπαν στην παρουσίαση του Ολυμπιακού, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει τόσο καιρό. Είναι το salary cap. Κολλάει και στις δύο ομάδες, έτσι, γιατί και οι δύο έχουν πολύ μεγάλο budget.
0: Εξαρτάται με το ποσοστό που είναι μια, ας το πούμε έτσι, δεν είναι το salary cap λες ότι μπορεί να αγοράσεις μέχρι, να ξοδέψεις μέχρι 30 εκατομμύρια. Ναι. Είναι συνάρτηση των χορηγικών συμφωνιών.
1: Σίγουρα.
0: Ένα ποσοστό δηλαδή. Κάπως έτσι βγαίνει.
1: Σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν πολλοί κανόνες. Για παράδειγμα, υπάρχει ότι μπορείς να εξαιρέσεις κάποια συμβόλαια μεγάλα εφόσον οι παίχτες νομίζω έχουν 3 χρόνια κτλ. Ναι, έχουν. Γενικά, και οι δύο ομάδες έχουν πολλούς παίχτες.
0: Όπως πλήρωσε πέρσι, φορό πολυτελείας.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι πλήρωσε γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: Για τον Χέιζ Ντέιβις.
1: Και τώρα, δηλαδή πλήρωσε πέρσι 3 εκατομμύρια και τώρα το ανεβάζει ακόμη περισσότερο το budget.
0: Είναι και ο προπονητής που.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και αυτό που
0: 4 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και ο Ολυμπιακός πέρυσι πλήρωσε γύρω στους 300.000. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κανονίζουν στον Ολυμπιακό, γιατί έγινε μια αναφορά σε αυτό από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού για το salary cap σχετικά με τις αυξήσεις που ζητάνε οι παίκτες. Αλλά δεν ξέρω, ίσως και ο Ολυμπιακός θα πληρώσει πολλά περισσότερα.
0: Και άλλες ομάδες πληρώνουν.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά για τα οικονομικά άλλων ομάδων, έτσι.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εντάξει, πλήρωσε πέρυσι η ΕΦΕΣ παρόλο που τερμάτισε πρώτα-τελευταία.
0: Ναι. Ο Γιαμπουσέλη, λοιπόν, εντάξει, το deal 12,6 για 3 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι 30 χρονών, γεννημένος 17 Δεκεμβρίου, πριν από 30 χρόνια. Έχει γίνει draft από τους Celtics στο πρώτο γύρο νούμερο 16. Στο NBA έχει 2 περιόδους, μία από τους Celtics 17-19 και μία μετά τη Real Madrid της.
1: Ναι. Είχε γυρίσει στην Ευρώπη για Villeurbanne, μετά πήγε και έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα, τον πήρε η Real.
0: Η Real πήρε Ευρωλίγκα χωρίς να πάρει. Και εδώ είναι.
1: Ναι, γιατί ήταν τιμωρημένος. Εν τω μεταξύ, είναι το τρομερό που το συζητούσα κιόλας με κάποιους φίλους, ότι ο Μπράντοβιτς πήρε τον παίχτη που έπαιζε ξύλο με τους παίκτες του, ναι, στο Real Partizan, στα playoff. Και στέρισε ουσιαστικά όλο αυτό που δημιουργήθηκε, στέρισε από την Partizan την πρόκριση στο Final Four τότε.
0: Εκεί τσίμπησε ο Πάντερ καταρχάς, από εκεί ξεκίνησε και μετά απλά ήταν αψίκορο.
1: Ναι, όχι, τσίμπησε ο Πάντερ, νομίζω στο Ιούλιο πρέπει να ήταν. Μετά μπήκε ο Γιαμπουσέλε, θυμόμαστε τη λαβή που έκανε εκεί στον έξω. Λέμε πάει τον τελείωσε, τι ήταν αυτό.
0: Άρα του χρωστάει μια Ευρωλίγκα, ένα Final Four σίγουρα, και γιατί όχι μια Ευρωλίγκα που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξέρεις, αυτό είναι μεγάλο what if, γιατί αν δεν πέρναγε η Real.
1: Γιατί η Real πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, πήρε την Ευρωλίγκα και πώς την πήρε. Την πήρε με ένα σουτ του Γιούλ στην εκπνοή από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ναι, δεν ξέρεις, αυτό λέω. Λοιπόν, τι θέλω να πω για το. Α, ναι, για το Γιαμπουσέλε. Τι άλλο χρειάζεται να πούμε. Εντάξει, βασικό στέλεχος της σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Bulls, γιατί έπαιξε μετά στη δεύτερη θητεία του στο NBA στους Sixers, στους Knicks και στους Bulls. Ναι. Στους Bulls είχε μέσο όρο 5,6 πόντους, 3,5 rebounds σε 67 αγώνες. Εντάξει, αυτό είναι έτσι.
1: Εντάξει, το
0: ξέρουμε
1: το
0: για την εθνική Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Είναι ένας
1: πολύ δυναμικός παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Παίζει στο 4, ξεκινάει από το 4, αλλά νομίζω στον Παναθηναϊκό το παίρνουν για να παίξει και στο 5 αρκετά λεπτά.
0: Για να μπορεί να παίζει με μέτωπο όπως ναι. Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω ότι θα δούμε τέτοια χαμηλά σχήματα, χαμηλά από τον Παναθηναϊκό, χαμηλά αλλά με πολύ δυνατούς παίκτες. Δηλαδή θα δούμε ξέρω εγώ, στο 3 τον Μπόγκα, στο 4 τον Χέις Ντέιβις, στο 5 τον Γιαμπουσέλε. Ναι. Άντε παίρνα τώρα από αυτούς. Είναι...
0: Εδώ είναι τώρα το θέμα ότι...
1: Νομίζω τώρα οι κινήσεις αυτές που κάνει ο Παναθηναϊκός θα επηρεάσουν και τον παίκτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός στα forward.
0: Ναι, σίγουρα θέλει ένα πιο δυναμικό. Γιατί και ο Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ έχει μια καλή παράδοση σχετικά, ναι. Λόγω αθλητικότητας και στυλ. Αλλά και ο Γιαμπουσέλε που αν παίξει στο 4 λίγο και στο 5 με την έννοια θα τραβάει έξω τους ψηλούς σέντερ. Ναι. Μάλλον θα πάρει έναν πιο ας το πούμε έτσι όχι τελικάτο, πιο δυναμικό τεσάρι που να μπορεί, δεν ξέρω αν παίζει στο 3, αν ακουμπάει στο 3 ή αν ακουμπάει στο 4 αλλά χρειάζεται να η λύση αυτή είναι σημαντική που θα, η επιλογή αυτή είναι κρίσιμη σίγουρα. Για τον Ολυμπιακό και... εγώ θεωρώ αυτές είναι οι κρίσιμες επιλογές του Ολυμπιακού, η μία είναι το να μείνει walk-up και η δεύτερη είναι ποιος παίκτης θα πάρει τη θέση του.
1: Ναι. Και πίστευα ότι στα forward, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει να κάνει μια δυνατή κίνηση, επειδή υπάρχει και ο Βεζένκοφ που παίρνει εκτός από πολλά λεφτά και αρκετό χρόνο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει με τις κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα δούμε. Γενικά. Τι να σου πω τώρα,
1: Και το κακό για τον, Ολυμπιακό, γιατί το κακό τώρα που ενισχύθηκε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις θέσεις, είναι ότι εγώ αυτό που βλέπω σαν πρόβλημα εντός εισαγωγικών στον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει ένα παίκτη να παίζει και στο 4 και στο 5.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ναι. Και τώρα μου φαίνεται δύσκολο να πάρει ένα τέτοιο παίκτη, γιατί έχει 3 πεντάρια, καθαρά πεντάρια. Και πεντάρια ευγνωσμένης αξίας, όχι... Π.χ. να είναι τώρα τρίτος ο Τανούλης ή ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
0: Η μόνη ιδέα που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και το είχε γράψει και ένας φίλος μες στην εκπομπή, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι από αυτούς τους τρεις σέντερ που έχει, αν μπορεί να παίξει λίγο στο 4,
1: ναι.
0: Ο Ταϊρίκ Τζόνς. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Δεν έχει την απειλή από λίγο πιο μακριά από το καλάθι.
0: Δεν
1: αυτό
0: έχει,
1: είναι το θέμα.
0: Αλλά...
1: Δηλαδή, και, επειδή το θυμάμαι να το συζητάω και στην Παρτίζα νομίζω που, με τον Ομπράντοβιτς. Πρέπει να, αν θυμάμαι καλά, να έβαζε στο 5 τον Ταϊρίκ και στο 4 να χρησιμοποιούσε τον Μπράντον Ντέιβις που έχει ένα πιο μακρινό σουτ. Αλλά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει έτσι τις θέσεις forward και τις θέσεις των center.
0: Έτσι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Μπορεί να υπάρξει κάποια αποχώρηση.
0: Δεν ορκιζόμαστε.
1: Ναι, μπορεί να υπάρξει κάποια αποχώρηση. Το συζητούσαμε με τη μεταγραφή του Μπόγκα τη Δευτέρα, ότι βλέπουμε τον Όσμαν λίγο.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Με ξέρω... βάση και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από την Τουρκία.
0: Ναι. Και λέμε τον Όσμαν πρώτον γιατί γίνεται πολύ ντόρο και δεν είναι τυχαίο να γίνεται τόσο πολύ ντόρο, να μπλέκει μέχρι και Φενέρα, ας πούμε. Ναι. Εκεί που ήταν η ΕΦΕΣ που έδινε τόσα λεφτά.
1: Όχι,
0: για να τον
1: μα είναι δικαιολογημένο ο ντόρο. Όπω ο ντόρο θα γινόταν για έναν Έλληνα διεθνή παίχτη σε κάποια ομάδα του εξωτερικού για το αν θα πάει να τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι. Όπω το Λάρκιν, η ομάδα που ήταν φαβορή να τον πάρει από τη στιγμή που έφυγε από την ΕΦΕΣ ήταν η Φενέρα, γιατί τον ήθελε για Τούρκο.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο ο Λάρκιν ω Λάρκιν παίκτη, ο Λάρκιν παίκτη είναι και ο Λάρκιν Τούρκο.
1: Αλλά θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει πολύ δυνατά όπως φαίνεται αυτές τις θέσεις. Όπως φαίνεται πάει στο ότι αν έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, γιατί όντως έχει δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Εσταγκάρ τώρα χρειάζεται λίγο.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι από αυτές τις κινήσεις νομίζω αυτές τις κινήσεις θα επηρεάσουν και τον παίχτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει αποδειχθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια ότι μία ομάδα τραβάει την άλλη, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Έτσι, όπως και ο Ολυμπιακός, θυμάμαι, είχε φέρει τον Φουρνιέ και μετά από λίγες μέρες πήγε και πήρε ο Παναθηναϊκός τον Όσμαν.
0: Η αλήθεια είναι ότι φέτος, σε αντίθεση με το 24-25, το μεγαλύτερο άγχος το έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Όπως είπε και ο κοτς Μπαρτζόκας και το λένε όλοι οι προπονητές, ότι δεν είναι εύκολο να παίρνεις κάθε χρόνο την Ευρωλίγκα.
1: Ξέρεις όμως.
0: Έχει κάνει back to back ο Ολυμπιακός, βέβαια.
1: Η γκρίνια δεν σταματάει ακόμα και αν είσαι στην κορυφή. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ο Ολυμπιακός έχει πάρει τους τίτλους. Νομίζεις δεν υπάρχει κόσμος που βλέπει τις κινήσεις του Παναθηναϊκού και λέει. Κόσμος του Ολυμπιακού εννοώ. Και να λέει και εμείς τι θα κάνουμε τώρα, ποιον θα πάρουμε.
2: Καλά, αυτό...
1: αυτά είναι χαρακτηριστικά του Έλληνα.
2: Αυτά είναι κουσούρια του Έλληνα, όχι, ναι. Όχι χαρακτηριστικά, είναι κουσούρια.
1: Άρα δηλαδή, okay, είναι στην κορυφή και θα είναι μέχρι τον Μάιο και τον Ιούνιο αντίστοιχα σε Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο νέος κάτοχος του τίτλου για τη σεζόν 26-27, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει ο κόσμος δεν θα σκέφτεται και τόσο πολύ ότι η ομάδα είναι στην κορυφή. Ναι, θα γκρινιάζει.
2: Σύμφωνοι, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορείς κάθε χρόνο να παίρνεις την Ευρωλίγκα.
1: Καλά, προφανώς.
2: Επίσης, ξέρεις τι, νομίζω πια και οι δύο, και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που τόσο ήταν δύσπιστοι, νομίζω ότι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε δύο κορυφαίους προπονητές.
1: Καλά, εντάξει. Δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί ούτως ή άλλως έχουν, επειδή ναι, είχε προηγηθεί αυτή η δυναστεία που είχαν κάνει με τον Ομπράντοβιτς. Και οι Ολυμπιακοί τώρα, εντάξει, που πέτυχαν όλους τους στόχους τους. Και το μεγαλύτερο δηλαδή που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια κυριαρχίας με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο, η Ευρωλίγκα. Οπότε ναι, είναι.
2: Δηλαδή το έχουν κερδίσει 100% την εμπιστοσύνη. Επίσης δεν είναι. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι άμαχος πληθυσμός.
1: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι. Παίζουν και άλλοι, αυτό που λέμε και το ξεχνάμε. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει ως προς την οργάνωση και τη σοβαρότητα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, όταν πέρασε η μέθη της πρώτης χρονιάς που ήταν έκπληξη, ο Παναθηναϊκός άρχισε να έχει λασκάρει σε όλες τις πλευρές. Και στην πειθαρχία και στο παιχνίδι του και σε συμπεριφορές και γενικά ήταν.
1: Και πέρα από το ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει, αυτό που αναφέρεις μπορεί να είναι και σαν μάθημα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Το ότι συνέβη με τον μεγάλο του αντίπαλο.
2: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το έχουν πει επειδή δεν αλλάζει ο προπονητής. Δηλαδή δεν είχε τέτοιο θέμα ο Ολυμπιακός, δηλαδή υπεροψίας, τάδε. Ο προπονητής που μένει έχει αυτή τη λογική. Το είπε και σήμερα, νομίζω, ότι κοιτάμε την επόμενη προπόνηση. Κοιτάμε το αυτό. Ποτέ δεν έχουμε βγει.
1: Είπε και αυτό που λέμε τώρα για τους φιλάθλους. Δηλαδή, είπε ο κόσμος του Ολυμπιακού και του λέγει: πάμε για το πέμπτο.
2: Εντάξει, φιλάθλοι γι' αυτό είναι. Δεν μπορεί να. Είναι αχόρταγοι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και ξέρεις, είναι ορισμένοι σύλλογοι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κλπ., που θρέφονται με τους τίτλους. Δεν μπορεί να τους τα απαγορεύσεις, αλλά. Νομίζω ότι όταν βλέπουν μια προσπάθεια και από τη μία και από την άλλη πλευρά, το αναγνωρίζουν. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς, θα σου το πω αλλιώς, ο Μπράντοβιτς ήταν 13 χρόνια, δεν έκανε back-to-back ποτέ, με δικές του ομάδες. Γιατί είπαμε, το έχουμε πει.
1: Άφηνε ένα χρόνο λίγο, ναι, το 7, το 9, το 11.
2: Ναι, γιατί είχαμε πει ότι ο Μπαρτζόκας έκανε, ο Ολυμπιακός Μπαρτζόκα έκανε το μοναδικό back-to-back, είχε προηγηθεί ο Ιβκοβιτς. Και το Μπαρτζόκας το έκανε το back-to-back.
1: Ναι.
2: Που λένε με την ομάδα του Ιβκοβιτς. Ωραία. Θυμάσαι το ποιο ήταν το επιχείρημα. Τότε ο Μπράντοβιτς. Γιατί δεν κάνει back to back με τις δικές του ομάδες. Ναι. Άρα δεν είναι. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα το 10, ήταν πιο ενισχυμένος από την ομάδα του 9, που υποτίθεται ότι ήταν η καλύτερη βερσιόν του Παναθηναϊκού. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν πλέον, είναι πεπειραμένοι και οι δύο. Νομίζω ότι από πλευράς προπονητών θα δούμε αυτό που λέει και ο Κώστας, ότι θα δούμε καλό μπάσκετ. Και δεν θα δούμε, θα αποφευθούν αυτά που έμπαιναν στην εξίσωση με τον Κότς Αταμάν, ο οποίος λίγο πολύ είχε χάσει και τα ποδητήρια είχε χάσει και στη συμπεριφορά του είχε ξεφύγει γενικώς. Όχι ότι δεν έχει ξεφύγει και ο Μπαρτζόκας, έτσι, αλλά όχι μες στο γήπεδο, εκτός γήπεδου, σε ξέδρες κλπ. Λοιπόν.
1: Ο Γιαμπουσέλ, λοιπόν, πες. Πρώτη αντίδραση για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ήταν να ανεβάσει μια φωτογραφία του από την Εθνική Γαλλία παρέα με τον Ματίας Λεσόρ.
2: Τρεις Γάλλοι σέντερ, ναι. Είναι οι τρεις που έχουν παίξει, νομίζω. Μαζί έχουν βρεθεί, πρέπει να έχουν βρεθεί μαζί.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
2: Εάν τους την έσπαγε τη σειρά ο Γκομπέρ καμιά φορά. Δηλαδή και ήταν και ο τραυματισμός του Λεσόρ που τον κράτησε έξω.
1: Ναι, δηλαδή, ίσως να ήταν στο Τόκιο.
2: Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ότι είναι τρεις Γάλλοι, οι δύο Γάλλοι για να γίνει και τρίτος.
1: Έφυγε, διαλύθηκε μια γαλλική παροικία από τον Ολυμπιακό, πήγε τώρα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είχαμε Φουρνιέ, Νιλική, Ναφάλ στον Ολυμπιακό, φύγαν οι δύο, ο ένας πήγε στον Παναθηναϊκό, τώρα έχει τρεις Γάλλους ο Παναθηναϊκός.
2: Λοιπόν, να πάμε να έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Θα τα σχολιάσουμε με τα μηνύματα, νομίζω.
1: Είχαμε και να πούμε και αντίδραση Μοντέρο. Ότι στα social media και μάλιστα είχαμε μια άλλη αλληλεπίδραση με τον Μακιντάιερ, όπως είχε γίνει και πριν από μέρες. Ο Μακιντάιερ έγραψε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Είσαι έτοιμος, αδελφέ?» Και απάντησε ο Μοντέρο γράφοντας: «Γεννήθηκα έτοιμος, μεγάλε αδελφέ».
2: Οικογενειακή υπόθεση, αδέρφια. Ναι. Έχουν μαζευτεί πολλά αδέλφια.
1: Έχουν σχεδόν μια δεκαετία διαφορά, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Και πάντως βλέπουμε ότι οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, αν και δεν έχουν συνυπάρξει, διατηρούν πολύ καλές σχέσεις.
2: Ναι.
1: Και έγραψε και ο Μοντέρο μια ωραία διαδρομή προς τον Πειραιά, κάνοντας κοινοποίηση την ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω. Κοίταξε, ποιο είναι το θέμα τώρα. Νομίζω. Είναι τριετές το συμβόλαιο του Μοντέρο, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μείνει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, είναι και το NBA.
1: Γιατί είναι, με αυτά που βλέπουμε από αυτόν τον παίχτη, είναι δεδομένο ότι θα πάει στο NBA.
2: Είναι προφανές ότι τον πάει, ότι είναι υψηλό. Το
1: ναι.
2: NBA.
1: Καλά, εννοείται, ναι. NBA. Αλλά έχει και, είναι πολύ σωστό και κάπου το άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι πού. Ότι ναι, θέλει να χτίσει ο Ολυμπιακός πάνω στον Μοντέρο. Αλλά άμα παραχτίσει, θα τον πάρουν και στο NBA.
2: Ναι, κοίταξε, γενικά όμως το στυλ του Ολυμπιακού συνήθως δεν εξαρτάται από παίχτες. Δηλαδή θυμίζω ότι πήγε Final Four μόλις έφυγε ο Σλούκας και ο Βεζένκοφ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πήγαν NBA και όλοι περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει και πήγε Final Four. Και μάλιστα με break μέσα στη γυναίκα της Μπαρτσελώνα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι στην πορεία, λοιπόν, ο Τρεντ Φόρεστ, για να πριν πάμε στις ελληνικές ομάδες, ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαξε, από την Μπασκόνια, 26 χρονών, 1,93, ένας γκάρ που απειλεί το καλάθι γενικά. Ο Ζακ Λεντέι λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στη Χάπολ Τελαβίβ. Ο Γιούστα στην Εφές έφυγε από την Ισπανία και υπέγραψε για...
1: Αυτή μια κίνηση με εκπλήσει, δηλαδή...
2: Διεθνής Ισπανός, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο επίπεδο πλέον ο Γιούστα παίχτης και...
2: Από την Ομπραντόιρο, να πούμε, έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι, και ο Μπραντόριο πέρασαν και οι παίχτες από αυτούς που συζητάμε τώρα για μεταγραφές. Δηλαδή έχουν κάπου πρέπει να παίξεις για να ξεκινήσεις. Εγώ το θεωρώ τίμιο παίχτη.
1: Καλά, είναι και 29 χρονών.
2: Και δεν μπορούν να είναι όλοι στάρ σε μια ομάδα. Αν μαζεύεις μόνο στάρ, χρειάζεσαι και κάποιους που μπορούν να κάνουν κάποιους ρόλους. Λοιπόν, πάμε στις κληρώσεις. Θα προλάβουμε. Λοιπόν, στο EuroCup, 32 ομάδες, 4 όμιλοι των 8. Ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους τη Λεμάν, την Χάπελ Ιερουσαλήμ, την Μπούργος την Ισπανική, την Τζεντεβίτα Ολύμπια, την Ντερτόνα από την Ιταλία, τη Ροστόκ από τη Γερμανία και τη Ρίγα Ζέλη από την Λετωνία. Θα πούμε και τον όμιλο του ΠΑΟ και θα πούμε ποιος είναι ο στόχος τους. Στον τέταρτο όμιλο, αυτό σημαίνει ότι δεν διασταυρώνονται στα χιαστή που ναι. Βγαίνουν μετά στα play-off. Μονακό, αλλά ποια Μονακό? Να δούμε.
1: Ναι.
2: Γιατί υποτίθεται είναι το πιο βαρύ όνομα. Μπαχτσέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, με Μεσίνα, ερωτηματικό. Λετ Καμπέλης, ΠΑΟΚ και Μπότευγκραντ. Λοιπόν.
1: Εντάξει, εκ πρώτης όψεως.
2: Τέσσερις πρώτοι περνάνε.
1: Εκ πρώτης όψεως και χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι κίνηση θα κάνει κάθε ομάδα, φαίνεται πιο εύκολος ο όμιλος του Άρη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με ξέρει τη Χάπολη Ιερουσαλήμ που θα είναι πολύ δυνατή για ακόμη μια χρονιά και πήρε και τον Σάσα Ομπράντοβιτς για προπονητή. Mm. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος πολύ μεγάλος αντίπαλος. Ενώ στον ΠΑΟΚ είναι σίγουρα η Μπαχτσέ Σεχίρ πολύ δυνατή. Mm. Η Ρώμα να δούμε τι θα κάνει που γίνεται εκεί μια πολύ μεγάλη επένδυση. Η Μονακό να δούμε πώς θα είναι η Μονακό.
2: Το μεγάλο ερώτημα.
1: Και υπάρχει μια ισπανική ομάδα σίγουρα που πάντα είναι δυνατές. Υπάρχει η Ούλμ που είναι μια σημαντική δύναμη του EuroCup εδώ και χρόνια.
2: Ωραία. Κοίταξε, είπαμε από 4 όμιλοι 8 ομάδες, περνάνε 4 πρώτοι. Η πρώτη διασταύρωση στους 16 είναι ΑΒ όμιλος ΓΔ, άρα δεν μπορεί να συναντηθούν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο πρώτο χιαστή. Από εκεί πέρα μπλέκονται τα ταμπλό και όλα μέχρι τους τελικούς είναι best of 3. Δηλαδή φάση των 16, προημιτελική, ημιτελική και τελικός, κρίνονται στις δύο νίκες.
1: Εντάξει, επιτέλους άλλαξε αυτό, γιατί ήταν νοκάουτ.
2: Όχι. Α, ναι, κάποια στιγμή.
1: Εννοώ τα πρώτα παιχνίδια. Μετά τους ομίλους. Τα πρώτα παιχνίδια μετά τους ομίλους ήταν νοκάουτ, μονό παιχνίδι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το πόσο άδικο ήταν, γιατί ήταν η χρονιά που είχε επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Και αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει στους 16 εντός έδρας από την Μπούρσασπορ με τον Αλιμπίγεβιτς τότε στον πάγκο.
2: Ο οποίος τώρα είναι στην Μπεσίκτας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και στην Εθνική Σερβία. Λοιπόν, στο BCL. Το BCL, η κανονική περίοδος που ξεκινάει 7 δεκάτου, 7 δηλαδή Οκτωβρίου, 32 ομάδες είναι, ή θα είναι, γιατί υπάρχουν και τα προκριματικά που μας αφορούν, 8 ομίλοι των 4 ομάδων. Είναι το γνωστό αυτό σύστημα. Περνάει ο πρώτος απευθείας στους 16, ο δεύτερος και ο τρίτος χιαστεί. Ο δεύτερος παίζει με ένα τρίτο και ο τρίτος με ένα δεύτερο κάποιο άλλο ομίλου. Μετά στους 16, όταν φτάσουμε στους 16, έτσι, όλα αυτά γίνονται για να φτάσουμε στους 16. Μόλις φτάσουμε στους 16, γίνονται 4 όμιλοι των 4 ομάδων και από εκεί και πέρα οι δύο πρώτοι πάνε στους 8. Και μετά στο top, στους 8 και στους 4 έχουμε best of 3 για να πάμε στο Final Four.
1: Εντάξει, είναι ίδιο το σύστημα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Έχει Final Four, ναι. Το ίδιο σύστημα. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
1: Αλλά να πούμε λίγο τους ομίλους, γιατί θα υπάρχει και το δελτίο στις 5.
2: Λοιπόν, ΑΕΚ, τρίτος όμιλος, στον τρίτο όμιλο, με τη Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο, και περιμένουμε έναν νικητή του πρώτου προκριματικού.
1: Ο πρώτος προκριματικός, να πω, είναι Λέβιτσε Βίλπας, Μπάκεν Μπέαρς Τσβόλε, Φρίμπουργκ Μπατούμι, Οραντέ ΑΕΚ Λάρνακας.
2: Ωραία. Άρα αποκλείεται να μπει εδώ άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί είναι
1: άρα
2: στο
1: φαίνεται
2: δεύτερο.
1: Δηλαδή πολύ βατός όμιλος για την ΑΕΚ.
2: Και πρόσεχε, θα δεις ότι στα προκριματικά θα κάτσα από και του Περιστερίου, που έχει πιο δύσκολο όμιλο.
1: Ναι,
2: Μορφιά, Περιστέρι Βαρέζε.
1: Του Γιάννη Καστρίτη.
2: Βαρέζε Καστρίτη, μπράβο. Και Μπάμπεργκ Γερμανική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα στο δεύτερο προκριματικό είναι. Στο δεύτερο προκριματικό είναι Προμηθέας με τη Βιέννη και η Μανίσα με τον Κολοσσό. Προσέξτε τώρα, αυτά τα δύο ο νικητής των δύο ζευγαριών, για να πάει στην επόμενη
1: φιέρα
2: μεταξύ τους. Άρα ένας από τους δύο, μία από τις δύο ελληνικές ομάδες μπορεί να πάρει την πρώτη θέση, αν φτάσει μέχρι το τέλος αυτού του ομίλου και να πάει στην κανονική περίοδο.
1: Είναι πολύ δύσκολο όμως η διαδρομή και πιθανότατα, μακάρι να τα πάνε καλά, αλλά πιθανότατα δεν θα περάσει καμία από τις δύο, δυστυχώς. Μετά, τέλος πάντων, αν μακάρι να περάσει κάποια, θα τύχει σε όμιλο με Χάπολ Χολών, Σολέ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
2: Ακριβώς. Οπότε.
1: Τελειώσαμε.
2: Το προλάβαμε πριν τις 5 για να πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα, όπου θα είναι όλοι δικοί σας, εκτός αν προκύψει κάνα καινούριο μπαμ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κληρώσεις στο Basketball Champions League και στο EuroCup για τις ελληνικές ομάδες στη νέα σεζόν. Στο Champions League, η ΑΕΚ που έφτασε πέρσι μέχρι το τελικό της διοργάνωσης κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο μαζί με την Φάλκο Σομπατέλη, την Adverb και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Ενώ το Περιστέρι θα έχει σαφώς πιο απαιτητική αποστολή στον τέταρτο όμιλο που θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, την Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και την Μπάμπερκ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση των δύο προκριματικών τουρνουά, οι νικητές των οποίων παίρνουν το εισιτήριο για τους ομίλους της κανονικής περίοδου. Εδώ μετέχουν από ελληνικής πλευράς Προμηθέας και Κολοσσός. Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την Βιέννη από την Αυστρία, ενώ ο Κολοσσός θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον προκριθούν, οι δύο ελληνικές ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Για να εξασφαλίσουν μία θέση στους ομίλους του Champions League, όπου περιμένουν ήδη η ΑΕΚ και το Περιστέρι, θα χρειαστεί να πετύχουν 4 διαδοχικές νίκες σε εισάριθμους νοκάουτ αγώνες. Στο EuroCup, όπου μετέχουν Άρης και ΠΑΟΚ, οι κίτρινοι του Βασίλη Σπανούλη έπεσαν στον πρώτο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν τις Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Σαν Πάμπλο Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ολύμπια Λουμπιάννα, Τερτόνα Τορτόνα, Ροστόκ Σίγουλφς και Ρίγα Ζέλη από την Λετωνία. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκέρι κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αναμετρηθούν με Μονακό, Μπαξέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιατ Καμπύλης και Μπάλκαν Μπότεμγκαρτ. Με τα μεσονύχτια βόμβα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, η Πράσινη ήρθε σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουτσέλε για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος Power Forward αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόνγκα, Μπάντιο και Φαλ. Επέστρεψε 10 χρόνια μετά, αυτή τη φορά σε διοικητικό πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Στο Μοντιάλ τώρα, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή του αιώνα. Ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Αίγυπτο στο 78, η Αλμπισελέστε με μπροστάρι τον Λιονέλ Μέση κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με το τελικό 3-2 και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μοντιάλ. Έξαλλοι οι Αιγύπτιοι για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λετεσιέ. Δεν φτάνουν που ήταν άδικος ο κόσμος μας, ήταν και αυτός άδικος μαζί μας, η δήλωση του προπονητή τους Χωσάμ Χασάν. Με 21 γκολ και 9 assist σε 31 αγώνες, ο Λιονέλ Μέση κατέχει πλέον την πρωτιά και στις τρεις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες των παγκόσμιων κυπέλων. Αντίπαλος της Αργεντινής στον δεύτερο κατά σειρά προημιτελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία που με 4-3 στα πέναλτι απέκλεισε την Κολομβία. Αύριο βράδυ στις 11 θα διεξαχθεί στη Βοστόνη ο πρώτος προημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου με αντιπάλους στη Γαλλία και το Μαρόκο. Την Παρασκευή θα αναμετρηθούν Ισπανία-Βέλγιο στο Λος Άντζελες. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα ξεκινήσει η μονομαχία Νορβηγία-Αγγλία στο Μαϊάμι και 4 ώρες αργότερα ο αγώνας Αργεντινής-Ελβετία στο Κάνσας. Σημαντική ενίσχυση για το δικέφαλο του Βορρά με την προσθήκη των Χατζηδιάκου, Γιαννούλη, Σανταμαρία, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκτηθούν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κινηθεί στη συνέχεια για αριστερό εξτρέμ και επιθετικό. Στο γήπεδο επέστρεψαν Γύρι Παυλένκα και Κυρίλ Ντεσπότοφ για την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εκτός προπόνησης, Δημήτρης Χατζίδης και Δημήτρης Πέλκας για λόγους αποφόρτισης. Στην Αλεξανδρούπολη, κάτω από την πλατεία Φάρου, θα περιμένει σήμερα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ τους φίλους της ομάδας. Δουλειά έπιασε ο Καν Καϊρίνεν, καθώς μόλις υπέγραψε στην ΑΕΚ και έδειξε κάποιες από τις ικανότητες του ως χαφ στην πρώτη του προπόνηση. Ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς προπονείται κανονικά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία και πιθανό ο Μεντιλίπαρ να το χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα στο φιλικό μάτς με αντίπαλο την πολωνική Ράκοφ απόψε στις 7. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα θα είναι από την Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Η ομάδα του Άρη έκλεισε φιλικό με την Νάπολη, την οποία θα αντιμετωπίσει στην Ιταλία στις 12 Αυγούστου. Την πρώτη ευρωπαϊκή σεζόν της εξασφάλισε η ομάδα μπάσκετ της Μικών, καθώς πήρε θέση στο FIBA Europe Cup, όπου θα αγωνιστεί και ο Ηρακλής. Πάνω από 5 ώρες χρειάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να κερδίσει τον Καναδό Αλιασίμ και να προκριθεί στα ημιτελικά του Wimbledon. Αντίπαλός του εκεί θα είναι ο Ιταλός Γιάννη Ξίνερ, που απέκλεισε τον Γερμανό Στρούφ. Στα ημιτελικά του Wimbledon αναπροκρίθηκε η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα και εκεί θα συναντήσει την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ. Τέλος, ο Νίκολα Γιόκιτς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο αξίας 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως ελεύθερος παίκτης, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα Αργεντινό Χατζάρη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0 το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα Αργεντινό Χατζάρη. Θα γυρίσει γκολ.

0: 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι από δεξιά. Οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και μαλλιά γκολ. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
1: Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Δίας εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 3-3 Ελβετία-Κολομβία για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Βάργκας εκτελεί, το βάζει, η Ελβετία είναι στα προημιτελικά.
2: Μέσα στην περιοχή πάλι μπάλα για τον Ράσκιν, κάνει το γύρισμα για τον Ντεκέτελαρ, 1-0 το Βέλγιο στο 1 το λεπτό μετά το λάθος το οποίο έκανε ο Ρίτσαρτς. Για να δούμε τώρα, συμπληρώθηκε μισή ώρα παιχνιδιού στο Σιάτλ, ο Τίλμαν παίρνει τα μέτρα, έχουν φύγει όλοι για την εκτέλεση. Τίλμαν απευθείας, γκολ! Βρίσκει και η μπάλα στο τείχος και εξεγελάει τον Κουρτουά, ο Τίλμαν, να λοιπόν που στην... πρώτη ουσιαστικά απειλή της, τον είπα στο παιχνίδι, καταφέρνει και βρίσκει το σκορ, βρίσκει τον γκολ στο 31ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν, η οποία έχει βρει και σε Βέλγο. Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί το Βέλγιο αυτό το γκολ το οποίο δέχτηκε. Τώρα ο Τροσάρ είναι από τα αριστερά υπό την επιτήρηση του Ντεστ. Το Τροσάρ θα κάνει μια σέντρα για τον Ντεκέτελαρ, απαντάει άμεσα το Βέλγιο στο 33ο λεπτό ο Ντεκέτελαρ. Σημειώνει το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση. Βαθιά μπαλιά με τον Ντεκέτελαρ, αλλά έχει βγει ο Φρίς. Φαινότανε. Λάθος τώρα από το Φρίς και η μπάλα πάει στο Βανάκερ. Βανάκερ το πλασέ, γκολ! 3-1.
3: Αν είναι δυνατόν.
2: 3-1 το Βέλγιο σε μια φάση πραγματικά την οποία δεν μύριζε κίνδυνος. Και τώρα ο Λουκάκου είναι μέσα στην περιοχή από τα λάθη και κάνει το 4-1. Το κερασάκι στην τούρτα από τον αρχισκόρερ της Εθνικής Βελγίου, τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα το τέταρτο γκολ και δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη του Βελγίου.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, αφιερώνουμε σε εσάς την επόμενη. Εντάξει, δεν είναι η ώρα ακριβώς. Εντάξει, προσπαθήσαμε κι εμείς να εξοικονομήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Σας παρακαλούμε, όχι σε εντόνια, γιατί δεν θα προλάβουμε. Κάποια έχουν απαντηθεί. Θα προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε και να όσα περισσότερα να τα απαντήσουμε. Πολλά έχουν απαντηθεί στην πορεία. Λοιπόν, ξεκινάω καταρχάς. Στην ουσία νομίζω και ο κουμπάρος μου 971 μπορεί να λάβει απάντηση από αυτό που του λέω, ότι στο πρόσφατο και έχω και μια πορεία, αν μπορείς να μου τη λύσεις εσύ.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ένα είναι ότι έκανε ολόκληρη αναφορά στο περίφημο Ataman Rule, μια αλλαγή κανονισμού που προκάλεσε ο Εργκίν Ataman όταν εισέβαλε κάθε φορά στον αγωνιστικό χώρο, όταν έκανε φρυδιασμό η αντίπαλη ομάδα, τον έπαιζε άμυνα για να σταματήσει ένα σίγουρο καλάθι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ονομάστηκε Ataman Rule. Ωστόσο, μπορεί να μην ανέφερε το όνομα του Ataman ο Ισπανός ο Πέρεθ.
1: Λες τώρα ότι ο Ισπανός, ο Μιγγέλ Άγχελ Πέρεθ, ο διαιτητής, ο γνωστός διαιτητής της EuroLeague, έστω σεμινάριο τώρα των προπονητών που έγινε στο Telecom Center Athens, εξήγησε κάποια πράγματα και έδειξε τις αντιδράσεις του Ataman.
0: Ναι. Και μάλιστα και το έδειξε και είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είπε ότι χοροπηδάει like a monkey. Δηλαδή απευθύναμε το χαρακτηρισμό, επειδή το έχουμε γίνει εδώ πέρα, ξέρεις, μη μου απτ, μη μπω τον ένα κουμπάρο, θα παρεξηθεί ο άλλος κουμπάρος κλπ. Καταλαβες, μη σε πω. Φοβόμαστε και τη σκιά μας πώς θα εκφραστούμε, γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς. Λοιπόν, κάποιος είχε πει monkey, αν έλεγε monkey έναν που είναι μαύρου χρώματος, δεν θα ήταν ρατσιστικό?
1: Ναι, θα γίνονταν χαμός. Ναι.
0: Εγώ αν ήμουν ο Ataman, θα με είχε προσβάλει το monkey.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κανονικά καταλαβαίνουμε το πνεύμα που το είπε. Κατάλαβες 971? Το κατάλαβες, πιστεύω, έτσι. Λοιπόν,
1: μέσα σε όλα τα μηνύματα που έρχονται, σε ρωτάνε εκεί για το Μαρούσι, αν έχει ανανεώσει ο Walker και ποιοι είναι σίγουροι.
0: Είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα. Μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ξέρουμε. Είναι ένας παίκτης Παπαθεοδόρου. Ο ίδιος δήλωσε.
1: Έχει πει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο.
0: Ναι. Γύρισε και ο Παπαθεοδόρου τώρα από την Ελβετία, γιατί κοτσάρισε την Ελβετία κόντρα στον Ataman. Ataman, που το λέει ο Σωτηρίου.
1: Και κόντρα στη Σερβία με Γιώκητς
0: κλπ. Ναι, κλπ. Είναι ένας στόχος, έτσι. Ευρώπη, κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως τοποθέτησε το Μαρούσι, αφού δεν μπόρεσε να, άλλωστε ήταν προτελευταίος στη βαθμολογία και είναι λογικό αυτό, μου φαίνεται, να παρισφρήσει έστω και στα προκριματικά το FIBA Europe Cup. Στη διοργάνωση που έλαβε μέρος ο Ηρακλής, η FIBA έχει βάλει στην ουσία απαγορευτικό. Δηλαδή, ούτε θα στέλνει κομισάριους, ούτε διαιτητές, ούτε τίποτα. Θα την χαρακτηρίσει, ας το πούμε, έτσι, πειρατική διοργάνωση.
1: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό?
0: Προφανώς, γιατί δεν εκπορεύεται τη FIBA.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, στην ουσία απειλεί και με κυρώσεις. Γιατί πέρσι πέρασε στεγνά λίγο, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Αλλά φέτος οι κυρώσεις που θα κινδυνεύουν οι ομάδες μπορεί να είναι αποτρεπτικός λόγος. Γιατί το Μαρούσι θέλει να παίξει στην Ευρώπη για να παίζει δύο παιχνίδια. Έτσι και για να μπορεί να προσεγγίσει και κάποιους παίκτες πιο εύκολα, γιατί θέλουν δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Λέει, μήπως μαζεύτηκαν πολύ στο 3 και στο 4 στον Παναθηναϊκό, λέει 877. Φίλε μου, αυτό συζητήσαμε, νομίζω σε καλύψαμε και βλέπουμε ότι κάποιος λογικά θα φύγει. Δεν λέμε τον Χουάντσο, γιατί στον Παναθηναϊκό λένε ότι ο Χουάντσο δεν φεύγει με τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχει γίνει. Εντάξει, και για το Χουάντσο είπαν ότι ο Χουάντσο ενδιαφέρει τη Ρεάλ. Αλλά μεγάλη φασαρία έχει γίνει. Φασαρία. Ντόρος έχει γίνει για τον Οσμάν και δεν είναι τυχαίος. Έτσι. Δεν είμαστε μες στον Παναθηναϊκό. Και το ρεπορτάζ, ξέρετε, βγαίνει λίγο δύσκολα τώρα επί ο Μπράντοβιτς. Όσα μπορούμε, δηλαδή χθες σας είπαμε για το Γιαμπουσέλα από νωρίς.
1: Δηλαδή και για, πώς να το πω, δηλαδή για όλες τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, πέρα δηλαδή από τον Μπάντι, όπου είχε γραφτεί από πριν έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν κυκλοφορούν και πάρα πολύ τα νέα. Εντάξει, και για τον Μπόγκα που βγήκε κάτι από το εξωτερικό βγήκε. Ναι, λοιπόν, Λέει εδώ ο Νεκτάριος, ο Ντόρσε ζητάει 3 εκατομμύρια. Το βλέπετε λογικό αυτό το ποσό, γιατί εγώ το βλέπω παράλογο.
0: Και εγώ παράλογο το βλέπω.
1: Με τον Γόκαπ είναι άλλη κατάσταση, γιατί έχει πρόταση 3 εκατομμυρίων από το Ντουμπάι.
0: Ακριβώς, γιατί η αγορά είναι αγορά και ζήτηση.
1: Κοίταξε, το είχα πει και τη Δευτέρα ότι έχουν αλλάξει εποχές. Ο Σπανούλης κάποτε έπαιρνε 2,7 στα prime του, τώρα ο Ντόρσε με μια πολύ καλή χρονιά ζητάει 3 εκατομμύρια. Και βάλε.
0: Εντάξει, έχω αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, αυτό. Αλλά πιστεύω ότι ο Ντόρσε τώρα από μια Ντουμπάι και αυτός αντίστοιχα μια Χάπουελ θα μπορούσε να τα βρει αυτά τα λεφτά.
0: Ή από τον Παναθηναϊκό για σπάσιμο στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Όπως και θυμάσαι τον δώρο που είχε γίνει.
1: Ναι, το να ζητάει μια αύξηση το ακούω από τα 1,8 που παίρνει, γιατί βλέπει ότι έρχονται και στην ομάδα του παίχτες με περισσότερα
0: αυτό
1: λεφτά.
0: Είναι ότι
1: και ότι έκανε και μια πολύ καλή χρονιά, έτσι.
0: Ναι, αλλά έκανε μία.
1: Ναι, είναι. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Έκανε
1: ναι.
0: μία και στους τελικούς. Δεν ήταν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, βοήθησε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Ήταν άλλος Ντόρση από τον προπέρσινο. Από τον προπέρσινο.
1: Λέει ο Μιχάλης, καλά ρε παιδιά, που τα είδατε αυτά που λέτε. Είδατε πέρυσι τον Μοντέρο με την μπάλα στα χέρια. Και αν είναι έτσι, γιατί να τον αποβάλει η ομάδα. Αν ήταν έτσι, τότε τον Αν που θέλει μια μπάλα δικιά του θα έπρεπε να τον πετάξει ο Παναθηναϊκός με τις κλωτσιές.
0: Με τον Αν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από ένα σημείο μετά.
1: Γιατί ο Μοντέρο δεν είχε την μπάλα στα χέρια του, εντάξει.
0: Βεβαίως. Απλά ήταν πιο οργανωμένη ομάδα η Βαλένθια. Και ήταν μέσα στο πλάνο της αυτό.
1: Ναι.
0: Το ότι ο Αν είχε το ελεύθερο από τον προπονητή του. Γιατί έτσι του αρέσει να παίζει. Δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Άλλωστε είχε πάρει τίτλους με αυτό. Τον τρόπο παιχνιδιού. Έτσι έπαιζε και ο Αν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάποιος παίκτης, όποιος και να είναι αυτός, θα πιάσει σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται, εγώ είπα ότι εξαρτάται από τη δική του διάθεση να είναι καλός συμπαίκτης. Τουλάχιστον στο Ολυμπιακό έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ότι είναι το κριτήριο.
1: Λοιπόν, ο Χριστόφορος λογικά είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπω ότι.
0: Τι λέει.
1: Λέει μια βόμβα σήμερα, λέει για Γιαμπουσέλε, και μια στρακαστρούκα, Μοντέρο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Για είναι προσωπική του άποψη.
1: Για πείτε μας τι ήθελαν να πούνε οι Αγγελόπουλοι για Γόκαπ και Ντόρσεϊ. Εσείς σαν δημοσιογράφοι, λέει, αν είχατε καλύτερες προσφορές από άλλα μέσα, δεν θα πηγαίνατε. Καλά, εντάξει. Τώρα μιλάς τώρα για ένα επάγγελμα στο οποίο εμείς καθόμαστε και ζητάμε για το. Πού να φτάσουμε, αν θα είναι 1.000 ή 2.000, και το άλλο που συζητάμε αν θα είναι 2 ή 3 εκατομμύρια. Εντάξει.
0: Μισόλυτα. Okay. Μισόλυτα. Θυμάμαι τώρα τη δήλωση που είχαν κάνει, νομίζω ο Γιώργος Αγγελόπουλος την είχε κάνει μετά το Λονδίνο, δηλαδή μετά το back to back.
1: Ναι.
0: Είχε πει επιλέξει, θυμάμαι τότε, και κοιτάξτε, τότε ο Ολυμπιακός είχε μια ομάδα, την πιο φθηνή ίσως που πήρε Ευρωλίγκα τα τελευταία ναι. χρόνια. Πόσο, 12 εκατομμύρια και πολύ λέω.
1: Ναι, εντάξει, τότε και οι δύο ομάδες του back to back ήταν πολύ φθηνές.
0: Ναι, πάρα πολύ φθηνές. Και είχε πει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα την κανιβαλίσουμε την κούπα. Όταν δήλωσε κανιβαλίσουμε στο Λονδίνο, αυτό εννοούσε ότι δεν θα αρχίζουμε πάρε εσύ άλλα 2 εκατομμύρια, πάρε εσύ 3 κλπ. Και μάλιστα την επόμενη, το καλοκαίρι έφυγε και ο Καϊλ Χάινς και πήγε
1: στην
0: Τζεσεκά.
1: Ναι.
0: Αυτό προσπαθεί να πει με άλλο τρόπο. Βέβαια είναι άλλα τα δεδομένα, γιατί τώρα ο Ολυμπιακός είναι μια από τις πιο ακριβές ομάδες. Δεν είναι ακριβότερη, αλλά είναι από τις ακριβές ομάδες. Και επίσης, εγώ νομίζω ότι η ουσία είναι η εξής. Ότι αυτοί έχουν συμβόλαιο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως δεν σου ζήτησα Ντόρση που πέρσι δεν ήσουν καλά. Πρόπερσι, μάλλον. Να πάρει λιγότερα. Τώρα γιατί ζητάς. Απ' την άλλη, είχε και τη διάθεση να του δώσουν παραπάνω, με αναπροσαρμογή δηλαδή, και να επεκτείνουν το συμβόλαιό του. Ξέρεις, εκεί έχουν και οι δύο το, είναι αγορά, ζήτηση είναι και οι δύο τα δικιά τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ η διαφορά είναι ότι έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Έτσι, δηλαδή αυτό το ναι. συμβόλαιο έχουν κάνει. Ας, Λέξει, είναι, ας μην είχαν κάνει.
1: Είναι θέματα καθαρά των οργανισμών
0: ναι.
1: που συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί μέσα κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό είναι
1: συνηθισμένο. Και στις σχέσεις, και εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Δηλαδή,
0: όχι.
1: Αυτοί
0: όχι, είναι συνηθισμένο.
1: Ξέρουν καλύτερα τι συμβαίνει. Πιστεύετε ότι ο Φαλ με τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού θα είναι ίδιος με τον μπάσκετ που έπαιξε στον Ολυμπιακό? Εντάξει, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι μετά τον σοβαρό τραυματισμό που έχει. Αν και λίγο που έπαιξε με τον Ολυμπιακό έδειξε να είναι καλά. Εντάξει, νομίζω ο Μπράντοβιτς θα τον χρησιμοποιήσει ανάλογα και θα πάρει από τον Φαλ ό,τι είναι να πάρει. Και από τη στιγμή που θα έχει ελληνικό διαβατήριο παίκτης, όπως φαίνεται, θα είναι μια πολύ μεγάλη μια πολύ σημαντική κίνηση. Καλησπέρα, βέβαια ο Γόκα έχει βοηθήσει, μας έχει βοηθήσει κιόλας και σε...
0: Περισσότερο από όσο νομίζει ένας κοινός νους, ας πούμε, που βλέπει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Επιμένω γιατί στέκονται στο τουβλαδόρος, χτίστης κλπ.
1: Και σε τρία Final Four είχε όσους πόντους έχω βάλει κι εγώ, δηλαδή ναι. Μηδέν. Είναι λίγο ακραίο να ζητάει τόσα και σίγουρα εκμεταλλεύεται και το γεγονός του διαβατηρίου του.
0: Ναι, σίγουρα όλα αυτά είναι απλώς... ρωτήστε το προπονητή να σας πει ότι ο Ολυμπιακός είχε με αυτό τον παίκτη που περιγράφεις την καλύτερη επίθεση. Που σημαίνει ότι έχει φτιάξει τον Βεζένκοφ και τις καριέρες προφανώς κάποιων άλλων παικτών. Γιατί ξέρει ποια συστήματα να τρέξει, είναι παίκτης προπονητή, τον αγαπάει πάρα πολύ και το έχει, θυμάστε τη στιχομηθεία ο Φουρνιέ, έτσι, θυμόσαστε με τα μπολς και τα τάδε που ανταλλάσσανε εκείνη την ώρα, άρα είναι ένας playmaker που όλοι οι υπόλοιποι από το 2 μέχρι το 5 θα ήθελαν να έχουν και ας μην βάζει την μπάλα. Είναι μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας και του μπάσκετ του Ολυμπιακού και ό,τι έχει καταφέρει, όσα έχει καταφέρει, με ή χωρίς να σκοράρει.
1: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, μόλις τελειώσει σύντομη ενημέρωση για τον Ολυμπιακό, ενημερώσει μας αναλυτικά για τον Ολυμπιακό και μετά για τους παίχτες, τους προέδρους του και ό,τι άλλο υπάρχει. Αλέξανδρος, εντάξει, νομίζω τα είπαμε όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Αλέξανδρος, είσαι άδικος τώρα.
1: Λοιπόν, για τον Ντόρσεϊ λέει ο Θεοδωρής, λέει είναι λαχείο η νέα χρονιά, η γυναίκα του λείπει, Αμερική με το παιδί του. Αυτό είναι λίγο σχετικό, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα με τον Ντόρσεϊ πιστεύω εγώ ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να γκρινιάξει.
1: Ναι.
0: Και να σου σπάσει, ας πούμε, την ηρεμία στην ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα σε σχέση με τους δύο. Ο ένας φτιάχνει την ομάδα και ο άλλος μπορεί να στη χαλάσει. Εάν είναι μουρτζούφλης.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη. Δεν είναι σαφές το πλαίσιο του salary cap και θα ήθελα να γίνει ανάλυση το πόσο είναι, γιατί από ό,τι φαίνεται με τις τεράστιες αξίες μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ίσως χρειαστεί να κάνει και διακοπή συμβολέου σε κάποιους. Ναι, κοίταξε, και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για το salary cap, είναι κάτι που τώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Είναι το ποσοστό στην ουσία που βάζουν από την τσέπη τους οι ιδιοκτήτες, ναι, σε σχέση με τα έσοδα.
1: Ναι,
0: δεν αλλά, πρέπει να ξεπεράει ένα ποσοστό.
1: Ναι, βασικά και οι ομάδες προσπαθούν να προσαρμοσούν τώρα για αυτές τους salary cap. Δεν είναι
0: κάτι. Γι' αυτό και πληρώνουν τα πρόστιμα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει και να νοιάζεται ιδιαίτερα για το salary cap. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αν κρίνουμε ότι πέρυσι μόνο μια σεζόν που κρίνει τόσο αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό πλήρωσε 3 εκατομμύρια πρόστιμο στο salary cap. Τι να πούμε. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται και πολύ γι' αυτό. Το καλύτερο λέει από την όμορφη Χίο ο Γιώργος ότι το ελληνικό μπάσκετ γίνεται πλέον λίγο ανταγωνιστικό.
0: Μαζέψτε τον Κώστα εκεί πέρα. Είναι και σε εσάς, να ξέρεις. Ποιος είναι ο Κώστας?
1: Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Γιώργο, ο Κωστάκης εδώ δικός μας. Εκεί, ψάξτε τον.
1: Στοιχείο.
0: Ναι, ναι, στοιχείο έχει πάει.
1: Α, ναι.
0: Είναι η καταγωγή της μητέρας του.
1: Α, μάλιστα. Ο Γιαμπουσέλε θα παίζει πεντάρι ή τεσάρι με τον Λεσόρ στην ίδια πεντάδα?
0: Μπορεί να παίξουν και μαζί νομίζω, αλλά για πεντάρι στην ουσία.
1: Με τον Λεσόρ για τέσσερα. Νομίζω, αν καταλαβαίνω σωστά το μήνυμα, ναι, ο Γιαμπουσέλε θα είναι τέσσερα με τον Λεσόρ στην ίδια πεντάδα. Ναι. Λοιπόν, για άσο στον Παναθηναϊκό, υπάρχει πιθανότητα για το Ρούμπιο που κάπου γράφτηκε είναι ιδανικός.
0: Ο Ρούμπιο, θα σας πω τι έμαθα. Όντως υπήρξε ενδιαφέρον. Και από τον ίδιο τον Μπραντοβιτς και είπε ο Ρούμπιο, αν θέλετε ελάτε εσείς εδώ. Δηλαδή δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία. Και ξέρετε, ο Ρούμπιο έχει περάσει δύσκολες ψυχολογικές
1: καταστάσεις. Είχε φύγει λίγο από τον μπάσκετ, θυμίζουμε, όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, είχε δίνει μάχη με κατάθλιψη.
0: Ναι. Υπήρξε όντως ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου φάνηκε παράξενο, αλλά υπήρξε ενδιαφέρον και έδωσε μια τέτοια περίεργη απάντηση.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ εδώ θα είμαι, λέει, άμα θέλετε ελάτε. Ενώ δεν θέλει αυτός να φύγει από την Μπανταλόνα.
1: Λοιπόν, έχουμε πολιτικό δελτίο, γίνεται χαμός με τα μηνύματα, τα υπόλοιπα στο τελευταίο μισάωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορώ στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλι, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιεροπορικό σύστημα SAMTI, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Τελική ευθεία Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου πλέον. Συνεχίζουμε εδώ.
1: Χαμός με τα μηνύματα. Μάκης, γεια σου Γιάννη δημοσιογραφάρα.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Μάκης.
0: Πλάκα θα μας κάνουν. Πάει να μην δουλεύομαστε.
1: Λοιπόν... Ο Στέργιος λέει όμως ότι είστε μεροληπτικοί κατά του Αταμάν, ενώ ο Μπαρτζόκας που χτυπιέται τίποτα.
0: Ρε παιδιά, χτυπιούνται όλοι οι προπονητές. Δηλαδή δεν χτυπιέται ο Γιασκεβίτσος, δεν χτυπιέται ο Μπράντοβιτς, δεν χτυπιέται ο προπονητής του ΠΑΟΚ τώρα, ο Τρινκέρι, έχει πάρει περισσότερες τεχνικές ποινές από όλους. Οι προπονητές είναι μέρος δουλειάς τους και αυτό να χτυπιούνται. Αυτό που έκανε ο Αταμάν και δεν έχω πρόβλημα, ποιος είμαι εγώ να έχω, δεν είναι πρόβλημα να χτυπιέται ο προπονητής. Αν το κρίνει ο διαιτητής ότι έχει φύγει από το όριο, παίρνει μια τεχνική ποινή και τελείως. Εδώ ήταν, θα χτυπάει κανένας και θα χτυπάει και αυτός με αυτό που έκανε, που έμπαινε μέσα. Και γι' αυτό έγινε κανονισμός. Να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο Χρυσόδουλος λέει ότι μήπως με τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να φύγουν ένας-δύο παίχτες. Ναι, το έχουμε πει. Ναι,
0: το
1: συμφωνούμε.
0: Συζητάμε, και βγάζουμε...
1: Νομίζω για έναν, νομίζω ότι ένα πρέπει σίγουρα. Να φύγει ένα σίγουρα. Από εκεί πέρα θα δούμε. Και λέει, αν τον Γιαμπουσέλη τον βλέπουμε σαν undersized πεντάρι με τον Μπράντοβιτ, σαν τον Μπατίστ. Ναι, εντάξει, είναι δεδομένο. Ναι. Όχι, εννοείς και σωματοδομικά.
0: Ναι.
1: Καλά, έχει λεσόρ φάλι ο Παναθηναϊκός και ο άλλος που θα παίζει το 5 είναι ο Γιαμπουσέλε.
0: Ένας, ο φίλος μας ο Κώστας, έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ενδιαφέρον. Κάνει το προφανώς είναι φίλος του Ολυμπιακού και λέει, κάνω copy-paste στο χθεσινό. Μάλλον δεν τον πρόλαβα να το διαβάσω, ο Κώστα μου συγχωρείς, αλλά το είδα σήμερα και έχω εδώ και τον Νίκο και έχω μεγαλύτερη άνεση. Κάνεις πρόταση και σε walk-up και σε Ντόρσεϊ για 2 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι ο Ντόρσεϊ πληρώθηκε ένα χρόνο τζάμπα, δηλαδή ότι δεν έπαιζε νόημα.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλουν, κρατάς μόνο το walk-up με επέκταση. Και ας πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό με 5. Καλά, αυτό είναι υποθετικό, δεν ξέρεις αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Με 5 εκατομμύρια και όχι 3. Θα έχει πολύ γέλιο με έναν Ντόρσεϊ μπάντιο και τους υπόλοιπους περιφερειακούς. Την καλησπέρα μου. Εδώ υπονοείς ότι ο Ναν και ο Ντόρσεϊ, γιατί τον μπάντιο δεν τον έχω για έτσι. Ξέρεις. Ήταν, ας το πούμε, παίκτης ομάδας.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν one man show. Έτσι. Ότι προφανώς ο Ντόρσεϊ θα θέλει να παίζει, εκείνο ο Ναν που είναι ο παίκτης που έχει την μπάλα στα χέρια του πολλή ώρα και σίγουρα δεν θα βρεθεί χώρος και χρόνος.
1: Εντάξει, κοίταξε, θέλω να πω κάτι.
0: Τώρα το θέμα είναι τι θέλει κάθε παίκτης, λεφτά, χρόνο, δεν ξέρω.
1: Επειδή το λέει για τα λεφτά του, για τον Ντόρσεϊ που τον πλήρωνε ένα χρόνο τζάμπα και είπε στο μήνυμα και για Παναθηναϊκό, για Ντόρσεϊ και Παναθηναϊκό.
0: Όχι, λέει, ας τον αφήσει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός με 5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει.
1: Θέλω να πω ότι οι ομάδες πολλές φορές την πατάνε. Δηλαδή, και θα σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν την πάτησε τώρα με το ΦΑΛ. Από πολλές απόψεις το λέω εγώ. Γιατί πέρυσι, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε δηλαδή, ήταν τραυματίας. Έπαιξε πολύ λίγο. Πήρε 1,7. Πόσο πήρε, κάπου εκεί. Τώρα.
0: Ναι.
1: Πήρε 1,7 χωρίς να παίξει. Τώρα φεύγει από τον Ολυμπιακό. Πάει, υπογράφει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αντίστοιχο συμβόλαιο.
0: Δεν θα το δουν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτό το συμβόλαιο.
1: Και θα παίζει και σαν Έλληνας. Mm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός την πάτησε. Ουσιαστικά
0: χάνει.
1: Την έχει πατήσει τώρα 2 χρόνια με το ΦΑΛ. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Έκανε το hospital.
1: Ναι.
0: του ΦΑΛ. Ο ΦΑΛ κινήθηκε για διαβατήριο. Γιατί προφανώς φάνηκε ότι ο ΦΑΛ ήθελε το διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Τον έβαλε ο Ολυμπιακός να το κάνει για να το διώξει. Πήγαν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχει πάρει τίποτα το αυτί σας για Ντόρσεϊ, κύριε Ντεντόπουλε? Μήπως ανηφορίζει προς Μαρούσι? Τώρα.
0: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο.
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Α, Μαρούσι ο Άκα.
1: Μήπως την περιοχή ή την ομάδα του Μαρούσιου, δεν το ξέρω.
0: Εκεί εξαρτάται πώς θα το. Τι θα θελήσει να κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά με την ανοχή του Μπράντοβιτς. Εδώ δεν είναι.
1: Ευτυχώς. Νόμιζα θα πεις εξαρτάται τι θα θέλεις να κάνει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου.
0: Όχι, όχι. Αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να το κάνει αυτό, γιατί το είχε. Θυμόμαστε όλοι που είχε πει ότι δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις αν βγάλω το συμβόλαιο κλπ. Και ξέρουμε όλοι ότι εννοούσε τον Ντόρσεϊ. Αν θέλει να το πάρει ντε και καλά για να κάνει, ας το πούμε έτσι. Όχι ότι είναι κακός παίκτης, έτσι. Ναι. Είναι πολύ καλός παίκτης. Θα γίνει με τις ευλογίες του Μπράντοβιτς.
1: Mm.
0: Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα δώσει στο ήδη μεγάλο budget 5 εκατομμύρια για να παίχτη χωρίς να, να τον θέλει ο Μπράντοβιτς. Βέβαια ο Μπράντοβιτς είχε παρκάρει Ντέλ και γι' αυτό κάστοτε. 6 λοιπόν, εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος ότι ξεχνάτε ότι ο Μακιντάιρ μπορεί να παίξει και άμυνα και με αλλαγές και να μαρκάρει ακόμη και στο 5. Όχι, δεν το ξεχνάμε. Όχι. Είναι πολύ δυνατός ο Μακιντάιρ. Και αυτός είναι ένα τάγκ όπως χαρακτήρισε πριν τον Γιαμπουσέλε ο Γιάννης. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δηλαδή το ότι δυναμώνει και βάζει πολύ δυνατούς παίκτες ο Παναθηναϊκός στη θέση των φόρμουρ, τι αυτό ο Ολυμπιακός θα το καλύψει δηλαδή με τον Μακιντάιρ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ήταν αδύναμο σημείο του Ολυμπιακού τα τεσσάρια στην άμυνα,
1: ναι.
0: και στο physicality, δηλαδή στο πόσο μπορεί να σου.
1: Προφανώς, αλλά το ότι μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιες αλλαγές ο Μακιντάιρ είναι δεδομένο. Αλλά δεν θα λυθεί έτσι το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να πάρει έναν παίκτη στο forward αντίστοιχο.
0: Μα εγώ νομίζω ότι με τον Πίτερς έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή ούτως ή άλλως.
1: Από τη στιγμή, ναι, που όχι. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι. Ναι, οκ, okay, μπορεί να, είναι, να έχει προσφέρει πολλά ο Πίτερς και ο κάθε Πίτερς.
0: Να τον αγαπάνε, αλλά, ναι. Σου λέω, γιατί.
1: Ή το ότι φεύγει από την ομάδα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό δεν τον εκτιμάνε. Τον είχαν 4 χρόνια στην ομάδα αυτή, τον επέλεξαν. Απλώς. Και να. Κάποια στιγμή λες ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Εντάξει, πήγε, ο Ολυμπιακός τώρα μπορεί να πει την Ευρωλίγκα, αλλά το έχει πληρώσει ότι ήταν τα τεσσάρια του αυτά έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι και πολύ μακριά το Αμπουντάμπι, μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, για Λεντέι είπαμε ότι πάει στη Χάπουελ, γιατί στέλνει ένας φίλος μήνυμα για Ολυμπιακό και Λεντέι.
0: Όχι.
1: Για Ντιαλό, λέει, αν έχει κλείσει οριστικά στο Ντουμπάι, θα τέριαζε γάντι στον Ολυμπιακό, λέει.
0: Έτσι, να πω ότι τον Ντιαλό τον ήθελε ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Δηλαδή είχε διαφερθεί, αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει.
1: Για τώρα το καλοκαίρι, λες.
0: Ναι, γενικά, ότι ήταν από τους παίκτες που κοιτούσε.
1: Ενώ όχι στο παρελθόν, αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Αλλά ο Τσάβη ήταν ένας από τους λόγους που έφυγε την Μπαρσελόνα η υπόθεση Ντιαλό.
1: Ναι.
0: Και πάνε να συνδεθούν στο Ντουμπάι.
1: Όντως, ναι. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης που είχε ακουστεί για την Μπαρσελόνα αρχικά. Ναι. Και μετά πήγε στο Ντουμπάι. Ναι. Αυτή τη στιγμή λέει ο Νικόλας ποιος έχει πιο δυνατό ρόστερ, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Στη θέση μένουν μεταγραφές για καθένα από τους δύο αιώνιους. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν playmaker, νομίζω.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν forward. Δεν ξέρουμε τώρα από εκεί πέρα τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Άλλους.
1: Πιο δυνατό ρόστερ.
0: Δεν μπορεί
1: να πει. Έχει δυναμώσει πάντως πολύ στα forward ο Παναθηναϊκός.
0: Και στα γκάρντ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Με την προϋπόθεση να μείνουν αυτοί.
1: Ναι, έχει δυνατό, ναι, όντως. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε.
0: Στο υποθετικό σενάριο να πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό, τότε θα πάρει τη θέση του Τολιόπουλου. Κάποιος πρέπει να φύγει. Και εκεί μετά.
1: Λέει ο Λευτέρης εδώ, ως Ολυμπιακός, ο μόνος παίκτης που με ενδιαφέρει όσο χθες ήταν ο Χόρτον Τάκερ. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι να έρθει αυτός ο παίκτης στο λιμάνι. Εγώ διαφωνώ απόλυτα. Δεν χρειαζόταν αυτόν τον παίκτη ο Ολυμπιακός. Τον Χόρτον Τάκερ. Δηλαδή να βάζει το κεφάλι κάτω, να πηγαίνει με να τρυπεί στον τοίχο για να φτάνει μέχρι το καλάθι. Μπορεί να είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι παίκτης για τον Ολυμπιακό αυτός. Με βάση το υπάρχον ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, κάτσε να δω, γιατί κοιτούσα τον Γιάννη με ενδιαφέρον, ο οποίος δεν ξέρω, κάτι υπονοεί κάθε φορά. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ολυμπιακός είμαι, αλλά με αυτές τις μεταγραφές των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό και ο Μπράντοβιτς. Γιάννης. Ο Μπράντοβιτς, υπόψη με τη Φενέρ, πήγε 5-6 φορές στο Final Four με πάρα πολύ μεγάλο budget και το πήρε μία. Θέλω να πω ότι. Είπαμε, είναι ο κορυφαίος μακράν ο Μπράντοβιτς, δεν το συζητάμε. Αλλά μην λέμε ότι είναι ο Μπράντοβιτς. Όταν είχαμε φτάσει στα επίπεδα της πρώτης θητείας του, που λέγαμε ότι ο Μπράντοβιτς χάνει μόνο όταν θέλει. Έτσι. Δηλαδή εδώ, ξέρεις, υπερεκτιμάς τη διαφορά που μπορεί να κάνει ο προπονητής που γυρίζει να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή, από τον προπονητή που έχει φτιάξει μια ομάδα εδώ και 5 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Μάνος βλέπω είναι απογοητευμένος με τον Ολυμπιακό. Λέει: ο Παναθηναϊκός κάθε μέρα ανακοινώνει superstar και εμείς ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα συμβόλαια των Ντόρση. Εγώ, Παπα-Νικολάου, και αφήνω δημοσιογράφους να λένε ότι ο Φαλ ήρθε με πιο πολύ θυμό και από Σλούκα, άρε Αγγελόπουλη.
0: Παιδιά, να είμαστε συγκρατημένοι.
1: Εντάξει,
0: σε αυτά που.
1: Τις προσήκες είχαν περισσότερο ανάγκη ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ακριβώς. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, έχουμε πει ότι πολλές φορές διαβάζουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι αφηγήματα, έτσι. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε για το έναν προπονητή της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, λέω εγώ τώρα, για να είναι μην μπλακώ τώρα στους. Ήρθε με όρεξη. Πώς θα έχει έρθει κακό και φως. Δηλαδή, ακούμε και υπερβολές, ας πούμε. Δηλαδή, μεταφράζονται πράγματα κατά το δοκούν. Έτσι. Δεν, και το να έχει όρεξη κάποιος, τι σημαίνει, ότι θα μπει μέσα και θα τους κάνει ό,τι θέλει, θα τους κάνει κομπολοή.
1: Ρωτάνε εδώ τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη θέση του playmaker και ο Ολυμπιακός με τη θέση του forward. Άμα ξέραμε, θα το λέγαμε.
0: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου τώρα πια.
1: Νομίζω ότι οι ίδιες οι ομάδες δεν μπορούν να το απαντήσουν τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί είπαμε το NBA τώρα μένουν διαρκώς παίκτες free agent.
1: Εξηγήστε μου από πότε ο Γιαμπουσέλε θεωρείται πεντάρι, γιατί λέγονται διάφορα με μια πιθανή φυσικότητα και νομίζω ότι εγώ έχω τρελαθεί, λέει ο Χρήστος.
0: Είναι ένας παίκτης, δεν ήταν πεντάρι.
1: Ναι, μπορεί να τον υπηρετήσει αυτό το ρόλο σε κάποια σχήματα ο Γιαμπουσέλε. Έχει την ικανότητα.
0: Δεν είναι απαραίτητο και πολλά τεσσάρια. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός θα χρειαζόταν ένα τεσσάρι που να μπορεί να παίξει και πέντε περιστασιακά. Δεν είπαμε θα είναι πεντάρι 100%, θα παίζει 40 λεπτά πεντάρι. Έτσι. Αλλά θα υπηρετήσει αυτό το ρόλο.
1: Ο Κώστας ρωτάει αν βλέπουμε Ντόρση στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν το βλέπω για δύο λόγους. Πρώτον, έχει να κάνει με το ρόστερ που έχει διαμορφώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
0: Εγώ λόγω Μπράντοβιτς περισσότερο.
1: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά και επιπλέον, εγώ δεν το βλέπω και γιατί έχει συμβόλαιο πράξης με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή.
1: Ο Φαλ ή αμήν ελεύθερος και διαπραγματεύτηκε με τον Παναθηναϊκό να πάει εκεί. Τώρα ο Ντόρση έχει συμβόλαιο. Πώς θα το.
0: Ναι, δεν το
1: πώς θα γίνει αυτό.
0: Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω.
1: Δηλαδή, είναι σαν τους Ολυμπιακούς που λένε να έρθει ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό.
0: Αφού έχει συμβόλαιο.
1: Πώς θα γίνει αυτό, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και θα τον αφήσει μια ομάδα να πέσει. Και δεν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι Βιλντόζα, ξέρω εγώ, που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ. Τι άλλο έχουμε.
0: Λέει άγχος, κάτσε τι λέει ο Θάνος. Ο Γιαμπουσέλε ανεβάζει κι άλλο το μπάτζετ. Το πρώτο σχόλιο, μπασκετικότατο. Όχι, δείχνει τη διάθεση του Παναθηναϊκού να δυναμώσει, παιδιά, το ότι ανεβάζει το μπάτζετ. Καταρχάς, η πρώτη δήλωση που έγινε στην παρουσίαση του Μπράντοβιτς ήταν ότι το μπάτζετ θα ανέβει 10 εκατομμύρια. Εμείς κάναμε αυτό το σχόλιο πρώτοι. Ένα αυτό. Άγχος έχετε εσείς, λέει. Εμείς με όλα τα τοτέμ στον πάγκο δεν έχουμε κανένα. Πρώτον, τα τοτέμ, εγώ χαίρομαι που γύρισαν. Γύρισε ειδικά ο Διαμαντίδης. Ο Μπατίστη γύρισε ως βοηθός προπονητή, θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ο Διαμαντίδης, ο οποίος εκδιώχθηκε το 2022, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, σε μια δύσκολη εποχή του Παναθηναϊκού, και τον φέρνει ο Μπράντοβιτς πίσω, γιατί ήταν ο άνθρωπος που αγωνιστικά του έλυνε όλα τα προβλήματα, αλλά τον έχει και σαν role model, να τον δείχνει, να τον βλέπουν οι παίκτες. Δηλαδή, από την οτροπία του Διαμαντίδη, που είναι από τα πιο, από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες, χωρίς να το επιδιώκει, αυτό είναι η διαφορά του Διαμαντίδη. Ότι είναι star χωρίς να το επιδιώκει.
1: Ναι.
0: Ενώ οι άλλοι θέλουν να είναι star και το δείχνουν, ας πούμε. Λοιπόν, ο Διαμαντίδης αυτό πρεσβεύει. Και θα, ένας παίκτης που είναι, που τον παρακαλάς να σουτάρει, ας πούμε.
1: Λοιπόν, γνωρίζοντας τόσα χρόνια τις επιλογές που κάνει ο Ζέλικο, θεωρώ μονόδρομο το να πάρει έναν παίκτη στον Άσο που να γνωρίζει την Ευρώπη σαν το χέρι του και αυτός είναι ένας ο Mike James και πιο προσιτός πλέον σε λεφτά. Εσείς τι λέτε, διαφωνώ. Δεν είναι ο παίκτης ο James τώρα με Ναν και λοιπούς παίκτες. Δεν μπορώ να το δω πώς θα γίνει αυτό.
0: Το θέμα δεν είναι αν διαφωνούμε εμείς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει κάνει προσπάθειες ο Mike James να προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό. Και δεν φαίνεται να τσιμπάει ο Παναθηναϊκός. Έχει γίνει προσπάθεια από τον ίδιο τον Mike James. Αν ήταν, δεν ξέρω. Όλοι μπορεί κάποια στιγμή να πούνε, αφού δεν βρίσκω κάτι που να είναι, ας πάρω αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης λέει: χάνει τα καλύτερα αυτές τις μέρες, λέει ο Αντρέας. Ποιος είναι ο Ζορμπάς? Δεν ξέρω ποιον λέει.
0: Λοιπόν. Εντάξει, απλά αλλάξαμε στούντιο και βγάζουμε από άλλο στούντιο την εκπομπή. Από άλλα γραφεία.
1: Λοιπόν,
0: άλλης εταιρείας.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό, έκανε δύο πολύ ποιοτικές προσθήκες και είναι πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος, λέει ο Πέτρος. Μόνοι σας το είπατε, τριγύρω χορεύουν εκατομμύρια και είναι λογικό να ζητήσουν και αυτοί. Απλά να θυμίσω το σήμα για τα χρήματα που είχε κάνει ο Κάναν και ο Θωμάς χειροκροτούσε, λέει ο Χριστόφορος. Ο Κάναν που είχε κάνει στο Σλούκα μια κίνηση για τα λεφτά στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και είχε χειροκροτήσει ο Γόκαπ.
0: Άκουσα καν και λέω.
1: Όχι,
0: όχι, το είχε κάνει. Ναι.
1: Ο Γόκαπ κολλάει στον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος. Ναι, εγώ, για μένα κολλάει πάρα πολύ.
0: Unselfish, δηλαδή ομαδικός, δίπλα σε παίχτες που θέλουν την μπάλα.
1: Επίσης, λέει, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έδειξαν ότι ο Μπαρτζόκας κατάλαβε το λάθος με την αιμονή Γόκαπ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Παιδιά, το Γόκαπ, πιστεύω ότι αν τον γυρίσετε τον Μπαρτζόκα και τον κρεμάσετε ανάποδα, θα σας πει ότι είναι ο παίχτης ο οποίος έχει, κάνει τον, έχει μεγάλο μερίδιο στην εικόνα του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία. Έτσι, αυτό δεν καταλαβαίνεις κι εσύ. Ναι. Και τον Φαλ είχε σε τρομερή εκτίμηση. Άσχετα αν έπρεπε να διαλέξει για άλλους λόγους. Δηλαδή ότι ήταν τραυματίας. Ότι...
1: Και νομίζω ότι άμα ήταν.
0: Είχε πώς τρεις σέντερ άλλους.
1: Δεν θέλω να ακουστεί κάπως περίεργα, αλλά άμα ήταν 100% στο χέρι του Μπαρτζόκα, νομίζω και ο Γόκαπ και ο Φαλ θα ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Γόκαπ είναι ακόμα, ναι, τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε, Μοντέρο, Μακιντάιρ? Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα, Γιάννη. Θα φανεί στο παρκέ αυτά.
0: Στο παρκέ.
1: Εντάξει, Έλεος, μη συγκρίνεται Μπαρτζόκα με Ζότ.
0: Δεν το συγκρίνει κανείς, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Γιατί να μην συγκρίνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι ο Ζότς είναι ο μεγαλύτερος προπονητής
0: όλων των εποχών, ναι, στην Ευρώπη, με βάση τους τίτλους.
1: Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, είναι στην κορφή αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή πήρε την Ευρωλίγκα. Επειδή έχει κάνει πρόταση για τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, είναι και ότι πήρε την Ευρωλίγκα. Εντάξει,
0: είναι έπρεπε... για τον μπάσκετ που παίζει η ομάδα,
1: ναι,
0: του.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά έπρεπε και αυτό το μπάσκετ κατά μάνα
0: να... έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει, δεν έχει παρουσιάσει κάτι στο μπάσκετ.
1: Συμφωνώ, αλλά και αυτό το μπάσκετ κάποια στιγμή έπρεπε να φέρει και έναν ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: τον έφερε. Με ένα συμβόλαιο του Ντόρσεϊ στα 3 και ο Γόκαπ στα 2 και ένα 4 κοντά στο 1,5, πληρώνει το salary cap ο Ολυμπιακός. Πρόβλημα θα έχουμε μόνο στην Α1, λέει. Αν ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ θέλουν περισσότερα, στο καλό. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά.
0: Ο Κώστας λέει: όσο είναι ο Γιώργαρος στον πάγκο του Ολυμπιακού, εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Και ας πάρουν οι άλλοι και το Λεμπρόν. Εμείς τη δουλίτσα μας και μόνο την ομάδα μας να κοιτάμε και όχι ποιοι πάνε αλλού και σε ποιον πάνε. Έχουν γνώση οι φύλακες. Ναι, νομίζω πια ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο project αυτό που κλήθηκε να υπηρετήσει ο Μπαρτζόκα. Όχι να υπηρετήσει, να παρουσιάσει. Γιατί δεν υπήρχε πριν. Αυτός, ναι, το έφερε όταν επέστρεψε το 20.
1: Ο Χρήστος λέει: αν πάει έτσι ο Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές, δεν μπορούμε να αγοράσουμε ντεπών. Θα πάει 5 ευρώ. Λοιπόν. Σαγκάρντ είναι πανίσχυρος.
0: Ευτυχώς που δεν, δεν διαχειρίζεται βενζίνη, πώς το λένε, τα καύσιμα.
1: Σαγκάρντ είναι πανίσχυρος, αλλά στα forward ο Ολυμπιακός στερεί πολύ με Βεζένκοφ, Γκόρντ, Παπα-Νικολάου. Δεν θέλει τουλάχιστον δύο παίκτες. Τύπου Μπόγκα δυνατούς με τρίποντο. Δεν νομίζω ότι φτάνει ένας αντιπίτερς. Ναι.
0: Σωστό, είπαμε ότι εκεί μπορεί και δύο να χρειάζονταν ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Παπα-Νικολάου είναι στο ειδής της καριέρας του. Ο Γουόρντ είναι ένας παίχτης, μάλλον ρολίστας. Έτσι.
1: Ναι. Στο δεύτερο φεγγάρι του NBA λέει ο Σπύρος ότι ο Γιαμπουσέλ αγωνιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στο 5.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δύο χρόνια πληρώνει τζάμπα τον Evans.
0: Και ήταν ανθρώπινο το θέμα. Και επειδή έχει ερωτήσει και κάποιος φίλος, δεν υπάρχει περίπτωση ο Evans να υπολογίζεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Το παιδί να πάει κάπου να παίξει, ας πούμε.
1: Να υπενθυμίσω ότι στη χρονιά που δεν έπαιξε ο Ντόρση ήταν σχεδόν MVP στους τελικούς πρωταθλήματος μαζί με Μακίσιεκ.
0: Ναι, ρε παιδιά. Είναι όπως. Θα σας πω κάτι. Είναι όπως φέτος που ήταν καταπληκτικός όλη τη χρονιά και εξαφανίστηκε στο τέτοιο, στο Final Four. Mm. Δηλαδή δεν ήταν καλός. Και οι δύο συνέβαλαν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Mm. Συνέβαλε για να πάει εκεί ο Ολυμπιακός, αλλά εκεί μίλησε ο Φουρνιέ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση φέτος ο Νάνα να έχει την μπάλα στα χέρια του όπως πέρυσι. Έπαιζε λόγω μη συστημάτων, έτσι, τον οποίο είχε μόνιμα και προστάτευτο ο Αταμάν.
0: Ναι, από τον και Νίκο. Εγώ έτσι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια ρότα διαφορετική.
1: Μένα,
0: και σε μια νοοτροπία διαφορετική σε όλο το επίπεδο λειτουργίας της ομάδας.
1: Με έναν καλό άσο το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι τρομακτικό. Στο γήπεδο θα φανούν όλα βέβαια, λέει ο Γιάννης. Τι γίνεται με τη θέση 3 Ολυμπιακού, εντάξει, δεν ξέρουμε. Τι να, το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι είναι να ξέρουμε. Μπόγκα και Μπαντιό, ποτέ ανακοινώνονται, ξέρετε. Εντάξει. Τώρα, αυτή τη στιγμή που έχουν έρθει στην Ελλάδα, τώρα, εντάξει, δεν είναι σαν του Βαλαντσιού να ανακοινωθούν. Ο Αταμάν που πιστεύετε ότι θα πάει, λέει ο Νικόλας. Δεν υπάρχουν τώρα.
0: Ακούστηκε για την Μπαρτσελόνα, όπως και του Φερόπουλου.
1: Ναι, αλλά γιατί μόνο η Μπαρτσελόνα νομίζω έχει κενό πάγκο τώρα.
0: Αλλά ξέρετε, θυμάμαι ότι μέσα στην Μπαρτσελόνα είχε αποβληθεί μια
1: είχε
0: φορά
1: κάνει...
0: και έκανε χειρονομίες.
1: Ναι, ως προπονητής
0: ΕΦΕΣ. Ναι, ως προπονητής ΕΦΕΣ.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Σογγέλια, λέει ο Βασίλης. Τώρα σε διάκοψα για τον Αταμάν.
0: Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο.
1: Ναι. Ο Σογγέλια δεν νομίζω ότι φεύγει από την Μπαρτσελόνα, έχει συμβόλαιο.
0: Είναι ο μόνος που. Όχι, αλλά έχουν φύγει.
1: Καλησπέρα, ξεχνάτε το βασικότερο όλων των coach. Ο ένας ήταν καλός κάποτε, ο άλλος είναι καλύτερος των τελευταίων ετών. Λέει ο Μανώλης.
0: Ναι, από τη Θήβα. Αυτό ήθελα. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς. Θα το έλεγα ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ναι, με βάση τους τίτλους, δεν θα ξαναβγεί ένας elite προπονητής στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, γιατί πρέπει τώρα να συμφωνήσουν σε παίκτες και όχι σε ανύποπτη στιγμή μέσα στη χρονιά? Κανείς δεν πιέζεται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα για το World Cup και τον Dorsey. Άμα δεν συμφωνήσουν, ενώ το διαπραγματεύονται, πάει να πει ότι έχουν μεγάλη διάσταση απόψεων. Δεν το ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Και οπότε είναι δύσκολο να κρατήσεις παίχτες και να είναι δυσαρεστημένοι, να τους έχεις όλη τη χρονιά στην ομάδα. Λοιπόν, συνεχίζονται τα μηνύματα. Γνώμη για Παναθηναϊκό και εκεί τον Γουάλας. Είναι ένας παίχτης, ένας γκάρντ από το NBA. Τον κοιτούσε πέρυσι το καλοκαίρι λίγο Ολυμπιακός. Ένας παίχτης καλός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Εντάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα
0: Αχιλέα, τέτοια περίπτωση. Αχιλέα, γράψε μας πού διαφωνείς ή πού είναι η ένστασή σου για να το συζητήσουμε. Έτσι όπως το λες γενικά και αόριστα, δεν μπορούμε να σου δώσουμε μια απάντηση και θα χάσουμε και το χρόνο μας τώρα. Γράψε κάτι συγκεκριμένο για να σου απαντήσουμε.
1: Η ηρεμία Ολυμπιακός πήρε χωρίς φαλ. Δεν το λέω για σένα το ηρεμία.
0: Όχι, έγινε.
1: Γιατί πήρε νερό.
0: Το νερό, ναι.
1: Το λέει ο φίλος ο Γιώργος. Χωρίς φαλ Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό για πρωτάθλημα. Εντάξει.
0: Δεν μπορούμε να
1: έχει συνεισφορά όμως τον Ολυμπιακό.
0: Τεράστια.
1: Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε τώρα. Πηγαίνει και 59 τώρα η ώρα.
0: Δεν θα προλάβουμε άλλο. Εντάξει, θα καταλάβουν.
1: Βλέπω ένα εδώ μήνυμα για το γήπεδο του που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρουμε, αλλά θα είναι κάτι που θα οριστικοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Άλλωστε δεν μπορεί να καθυστερήσει και πολύ αυτό το θέμα.
0: Για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Είπε ο κ. Ζερπινιώτης για την Αθήνα, ας πούμε. Άρα. Σαν Ελαρένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αλλά...
0: Και το Γλυφάδα ίσως για το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Άρα, γιατί να μην έχει και τη Σαν Ελαρένα και για το πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Εννοώ ότι υπάρχει και αυτό εναλλακτικό σενάριο.
1: Λοιπόν τελείωσε η ώρα.
0: Δεν το πληρώσαμε.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που δεν τα διαβάσαμε.
0: Συγγνώμη για από όσους δεν. Νομίζω ότι στους περισσότερους. Έχουμε απαντήσει.
1: Και χωρίς να τα έχουμε διαβάσει.
0: Ναι, να τα έχουμε διαβάσει.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας, φίλοι μας. Αύριο πάλι 4 με 6 κανονικά.
1: Γεια και χαρά.
0: Yeah.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Σε ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 31χρονος Γάλλος Power Forward είναι ένας από τους 3 πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης, καθώς οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για το τριετές κλειστό συμβόλαιο και αποτελεί την τέταρτη προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φαλ. Την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρντ Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους στους ομίλους του Euro Cup. Ο Άρης θα παίξει τον πρώτο όμιλο με τις Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Σαν Παύλο Μπούργκος, Τσέντεβιτα Ολύμπια Λουμπλιάνα, Δερτόνα Τορτόνα, Ροστόκ Σίγουλφς και Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στο τέταρτο όμιλο με αντιπάλους της Μονακό, Μπαχτσασεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιατκαμπέλης και Μπάλκαν Μποντεβγκράντ. Βατός όμιλος για την ΑΕΚ, ο τρίτος στο Basketball Champions League, πιο δύσκολος ο τέταρτος για το Περιστέρι. Η ΑΕΚ κληρώθηκε με τη Σφάλκο Σομπατέλη, την Αντβέρβ και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζα του Γιάννη Καστρίτη και την Μπάμπερκ. Στα προκριματικά της διοργάνωσης, ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την BC Βιέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον προκριθούν οι δύο ελληνικές ομάδες, θα τεθούν αντιμέτωπες στα πρώιμη τελικά. Για να εξασφαλίσουν μία θέση στους ομίλους του BCL, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα χρειαστεί να πετύχουν 4 διαδοχικές νίκες σε αριθμούς νοκάουτ αγώνες. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστο Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την ΑΕΚ, ενώ ο 29χρονος στόπερ ταξίδεψε στην Ολλανδία και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Την Πολωνική Ρόκοφ θα αντιμετωπίσει μια ώρα Ολυμπιακό σε φιλικό μάτσο που πιθανότητα θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Κοσμοτένο, θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Προβάρει τα στρούμαυρα ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του. Στην Πτολεμαϊδα από σήμερα ο Άρης, όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Την απόκτηση του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός για 2 χρόνια. Αυτή την ώρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρη για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Στο τελικό των 50 μέτρων πρόσχεο θα αγωνιστεί το βράδυ στις 8 και 10 ο Ευαγγέλης Εφρέμ Ντούμας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης εφήβων ανίδων στο Μόναχο, ενώ 20 λεπτά αργότερα στις 8 και 30 ο Γιώργος Κάλανδρος θα πάρει μέρος στο τελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα. Επίσης, στα ημιτελικά της διοργάνωσης στα 200 μέτρα μεικτής εφήβων θα αγωνιστεί ο Βασίλης Χάρας στις 8 παρατέταρτο και στα ημιτελικά στα 50 μέτρα ελεύθερο θα πάρει μέρος στις 8 και 4 η Νεφέλη Μπιλανάκου. Ο Νικολαγιώγης θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο αξίας 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως ελεύθερος παίκτης, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Extra Sport με τη Βίκη Σπύρου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλάκον!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και Ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνη. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Έρα Σπορ.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικόπουλου σήμερα πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ο στόχος αυτής εδώ της εκπομπής δεν είναι μόνο να αγκαλιάσει όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα και να δώσει βήμα στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν σε αυτά. Είναι και να αναδεικνύει προσωπικότητες που μέσα από την πορεία τους αποδεικνύουν ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά είναι αποτέλεσμα δουλειάς, πειθαρχίας, επιμονής και αγάπης για αυτό το οποίο κάνει κάποιος. Η σημερινή μας καλεσμένη λοιπόν είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. 17χρονη λοιπόν πειθαρχίας, επιμονής και αγάπης για αυτό το οποίο κάνει κάποιος. Η σημερινή μας καλεσμένη λοιπόν είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. 17χρονη

0: Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας πέρασε, η Ιωάννα Σταματοπούλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που διεξήχθη στα Τρίκαλα κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Πανελλήνιο τίτλο στα 3 χιλιόμετρα στίπλ, πραγματοποιώντας παράλληλα και μια σπουδαία εμφάνιση. Με χρόνο λοιπόν 10.27.23 πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα στην κατηγορία αυτή και παράλληλα εξασφάλισε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά λοιπόν σε μια χρονιά έτσι πολύ ιδιαίτερα απαιτητική για εκείνη, καθώς παράλληλα προετοιμάζονταν και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποίες πέτυχε εξαιρετική βαθμολογία, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή της στη σχολή της επιλογής της. Είναι ένα κορίτσι λοιπόν που έχει δείξει το αθλητικό της ταλέντο, είναι παράλληλα κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ K18 στα 2 χιλιόμετρα στίπλ, του Πανελληνίου ρεκόρ κλεισού στίβου στα 3 χιλιόμετρα, ενώ το 2025 κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα. Ιωάννα Σταματοπούλου λοιπόν, αθλήτρια του Μάρκου Παπά, είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Ιωάννα μου.
1: Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά κορίτσι μου και εμείς ευχαριστούμε. Χαρούμενη φαντάζομαι για όλα αυτά.
1: Εννοείται, είμαι παραπάνω από χαρούμενη, δεν έχω κανένα παράπονο, όλα ευτυχώς πήγαν όπως τα περίμενα και ανταμείφθηκαν οι κόποι δικοί μου και του προπονητή μου, εννοείται του κυρίου Μάρκου Παπά, που είναι από μικρή ηλικία δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι. Και τώρα ανυπομονώ για τη συνέχεια να συνεχίσω στους επόμενους αγώνες και να τεστάρω τα όρια μου.
0: Λοιπόν, διανύεις πραγματικά μία ξεχωριστή περίοδο της ζωής σου. Από τη μία λοιπόν προσπαθείς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου στον αθλητισμό, να βελτιώνεσαι συνεχώς και να φτάνεις έτσι σε όλο και σε υψηλότερο επίπεδο. Από την άλλη έδειξες ότι βλέπεις και τη ζωή συνολικά, γιατί η πορεία ενός ανθρώπου δεν σταματά στα ρεκόρ, στα μετάλλια και στον πρωταθλητισμό. Έτσι υπάρχει και προσωπική εξέλιξη, σπουδές στο μέλλον και εσύ λοιπόν μέσα σε μια πολύ απαιτητική χρονιά κατάφερες να κρατήσεις αυτές τις ισορροπίες και να έχεις τον έλεγχο. Πώς το βίωσες λοιπόν και πώς το βιώνεις όλο αυτό?
1: Σίγουρα αυτή η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο δύσκολη που έχω βιώσει μέχρι στιγμής. Γιατί οι ώρες που διαβάζοντας ήταν πάρα πολλές. Μετά το φροντιστήριο πήγαινα κατευθείαν προπόνηση, δεν υπήρχε καθόλου ελεύθερος χρόνος, πάρα πολύ διάβασμα, λίγος ύπνος. Και όλο αυτό, όπως είναι φυσιολογικό, επηρέαζε και την προπόνηση. Παρ' όλα αυτά άντεξα και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι στο τέλος δεν θα καταφέρω. Παρ' όλα αυτά κατάφερα, έγραψα πολύ καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις και τώρα που ξεκίνησαν και οι αγώνες συνεχίζω και πηγαίνω πολύ καλά και ανυπομονώ για τη συνέχεια να δω πώς θα πάνε και οι επόμενοι. Ελπίζω να πάνε το ίδιο καλά με τους προηγούμενους.
0: Ένιωσες λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία που όπως μας λες σε πίεσε αρκετά ότι έχεις οριμάσει ακόμα περισσότερο?
1: Σίγουρα αυτή η διαδικασία με έκανε πιο όρημη, γιατί με έφτασε στα όρια μου, έμαθα μέσα από αυτή τη χρονιά ποια είναι πραγματικά τα όρια μου. Μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασα κιόλας μερικές φορές. Και είμαι πολύ χαρούμενη που δεν τα παράτησα. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές δεν άφησα ούτε το πρωταθλητισμό που είναι η μεγάλη μου αγάπη, ούτε όμως άφησα και στην άκρη τα μαθήματα, γιατί ήταν και αυτά εξίσου σημαντικά για μένα.
0: Τι ήταν αυτό που σε βοήθησε περισσότερο να συνεχίσεις αυτές τις δύσκολες στιγμές?
1: Οι γονείς μου ήταν πάντα στο πλευρό μου. Πάντα δίπλα μου με συμβούλευαν, ήταν υποστηρικτικοί σε όλο αυτό που προσπαθούσα να κάνω. Το ίδιο βέβαια και ο προπονητής μου, ο οποίος κατανοούσε πλήρως την κατάσταση. Στήριξη υπήρχε και στο σχολείο, γενικά από όλο μου τον περίγυρο. Ένιωσα έτσι μεγάλη στήριξη και από τους φίλους μου εννοείται. Και νομίζω ότι όλοι βοήθησαν και έβαλαν το λιθαράκι τους για να καταφέρω στο τέλος να εκπληρώσω όλους τους στόχους και τα όνειρα.
0: Συγκέντρωσες και πάρα πολλά μόρια από ό,τι ξέρω στις πανελλαδικές. Έτσι έγραψες πάρα πολύ καλά και σε βοήθησε και ο αθλητισμός που σε αυτά τα μόρια που έγραψες προσθέθηκαν περίπου 3.000, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά από τη διάκριση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα που είχα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, είχα μία επιπλέον βοήθεια όσον αφορά τα μόρια. Είχα 22% επί της βαθμολογίας που έγραφα, κάτι που ήταν πολύ βοηθητικό. Εννοείται. Και έτσι έγραψα βέβαια και εγώ πολύ καλά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο περνάω στην Αθήνα, που ήταν και ο βασικός μου στόχος.
0: Σε ποια σχολή θέλεις να περάσεις?
1: Ψυχολογία θέλω να περάσω. Πιστεύω πως περνάω αρκετά εύκολα. Περιμένουμε τώρα να δούμε και τις βάσεις. Αλλά πιστεύω ότι όλα καλά

0: πάνε και ότι θα καταφέρει να περάσει.
1: Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα πάνε καλά, αφού έχεις γράψει τόσο πολύ καλά και αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι περνάς, θα κάνεις και σε αυτόν τον τομέα το όνειρό σου πράξη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον αγώνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου τα 3 χιλιόμετρα στίπλα εξελίχθηκαν σε ένα ντέρμπι, έτσι, μέχρι το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη συναθλητριά σου τη Στρούμπου. Στα τελευταία εκεί 250 μέτρα, εσύ βρήκες τις δυνάμεις, έκανες την επίθεσή σου. Και θέλω να μας πεις έτσι λίγο, πώς έζησες την κούρσα αυτή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ αγχωμένη πριν από αυτή την κούρσα, γιατί ήξερα ότι έχω περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήξερα βέβαια και ότι έχω κάνει καλές προπονήσεις και ότι έχω το χρόνο στα πόδια μου. Αλλά αγχωνόμουν μήπως τελικά δεν τα καταφέρω, μήπως η κούραση έχει αντίκτυπο στην απόδοσή μου. Προσπάθησα όμως να μην αφήσω αυτό το άγχος να με επηρεάσει. Μπήκα μέσα στην κούρσα, έκανα αυτό που ξέρω, που έχω κάνει πολλές φορές. Και εκεί στα τελευταία 250 μέτρα έτρεξα με ψυχή, γιατί πλέον το σώμα ήδη τα έχει δώσει όλα. Και βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με βοήθησε η συναθλητριά μου πάρα πολύ, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει έτσι καλός συναγωνισμός. Και ναι, έτσι βρήκα τα ψυχικά αποθέματα και πήγα πολύ καλά στα τελευταία 250 μέτρα. Άνοιξα πάρα πολύ και έτσι βγήκε και αυτός ο χρόνος και τώρα για το παγκόσμιο.
1: Δεύτερος λοιπόν συνεχόμενος τίτλος, έτσι για σένα Πανελλήνιο, στην κατηγορία αυτή. Νέο ρεκόρ, δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για την Ελλάδα, πρόκριση για το παγκόσμιο K20. Πόσες συγκινήσεις πλέον, έτσι. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, νομίζω,
0: ναι, εντάξει,
1: εκείνη για σένα.
0: Ήταν ένα ονειρικό Σαββατοκύριακο. Και ιδίως μετά από αυτή τη χρονιά ήταν, νομίζω, η μεγαλύτερη δικαίωση.
1: Μεγαλύτερη δικαίωση και ίσως ένα νέο σημείο εκκίνησης για ακόμα μεγαλύτερους στόχους.
0: Ναι, γιατί όχι. Εννοείται ότι τώρα μου έχει ανέβει και η ψυχολογία μετά από αυτόν τον αγώνα και περιμένω να κάνω ακόμη καλύτερα πράγματα.
1: Αυτό τώρα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα χρειάζεται να το επιβεβαιώσεις ξανά?
0: Ναι, πρέπει να τρέξω άλλη μια φορά κάτω από το όριο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρεθώ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Οπότε εκεί θα προσπαθήσω να επιβεβαιώσω το όριο, να κάνω και ένα ατομικό ρεκόρ. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, δηλαδή, να μπορέσω να τρέξω ακόμα καλύτερα από το χρόνο που έτρεξα στα Τρίκαλα, ώστε να ανέβω και στο ranking την παγκόσμια κατάταξη και να έχω ακόμα περισσότερες πιθανότητες έτσι να πλασαριστώ καλά στον αγώνα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο να το κάνεις, δεδομένου ότι στα Τρίκαλα έτρεξες πολύ πιο κάτω από το όριο πρόκρισης που είναι 10.36, έτσι, έκανες 10.27.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και με δεδομένο αυτό το οποίο ακούω να λες ότι γενικότερα το χρόνο αυτό τον έχεις στα πόδια σου, είναι θέμα διαδικαστικό, έτσι.
0: Ναι, απλά τα στίπλ είναι έτσι ένα περίεργο αγώνισμα, υπάρχουν πολλές πτώσεις, οπότε δεν θέλω να βάζω κάτι σίγουρο στο μυαλό μου. Θα μπω στον αγώνα, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε κιόλας τι μπορεί να γίνει σε μια κούρσα, όλα είναι ανοιχτά.
1: Θέλεις να μας πεις, Ιώνα, τώρα πώς ξεκίνησες το στίβο και πότε, σε τι ηλικία?
0: Λοιπόν, αρχικά με όθησαν οι γονείς μου στο να ασχοληθώ με τον αθλητισμό, γιατί και εκείνοι ασχολούνται ερασιτεχνικά. Είχα ξεκινήσει από άλλα αθλήματα, από κολυμβητήριο και από μπαλέτο, αλλά γρήγορα κατάλαβα ότι ο στίβος ίσως θα μου άρεσε περισσότερο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα σε ηλικία 9 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Στην αρχή ήταν πιο πολύ χαλαρές οι προπονήσεις, ήταν περισσότερο σε μορφή παιχνιδιού. Στην πέμπτη δημοτικού όμως πήγα στο αγωνιστικό τμήμα. Με διάλεξε ο προπονητής μου, ο κύριος Παπάς. Μέχρι και σήμερα δηλαδή είναι προπονητής μου. Εκείνος με είδε, κατάλαβε ότι ενδεχομένως να έχω κάποιο ταλέντο και με πήρε στην αγωνιστική ομάδα. Και έκτοτε προπονούμε εκεί.
1: Και τα στίπλ τα επέλεξες εσύ, το πρότεινες εσύ στον προπονητή σου. Εκείνος έτσι ένιωσε ότι ταιριάζεις καλύτερα στο αγώνισμα αυτό?
0: Ήταν μια κοινή απόφαση. Μαζί το είχαμε σκεφτεί, δηλαδή είχε συμφωνήσει και αυτός από την πρώτη στιγμή να το δοκιμάσουμε. Είναι όμως ένα δύσκολο και πολύ τεχνικό αγώνισμα που δεν ταιριάζει σε όλους. Οπότε στην αρχή το είχαμε προσπαθήσει έτσι σε κάποιους αγώνες όχι τόσο σημαντικούς. Μετά που είδαμε ότι μου ταιριάζει, άρχισα να μπαίνω και στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Αλλά και εμένα μου πήρε αρκετό καιρό να το συνηθίσω αυτό το αγώνισμα και να μάθω τη σωστή τεχνική των εμποδίων, γιατί είναι κάτι δύσκολο, για μένα τουλάχιστον. Ήταν κάτι αρκετά δύσκολο μέχρι να το συνηθίσω.
1: Ωστόσο, έχει τρέξει και πεντάρι, έτσι, στο...
0: Ναι.
1: Και στον ημιμαραθώνιο, ελεύθερο, στο δρόμο. Mm-hmm. Για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, έχεις μετάσχει τρεις φορές.
0: Ναι. Πέντε χιλιόμετρα έχω τρέξει και σε ανοιχτό και σε κλειστό στίβο. Mm-hmm. Τώρα, τον Απρίλιο, είχα τρέξει στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας στα 5 χιλιόμετρα και είχα πάρει την πρώτη θέση. Γενικά, το πεντάρι είναι ένα αγώνισμα που μου αρέσει πολύ, νιώθω ότι μου ταιριάζει. Και στο μέλλον θα ήθελα να τρέξω και κάποιες κούρσες και σε αυτό το αγώνισμα, παράλληλα βέβαια με τα στίπλ που δεν θέλω να τα αφήσω.
1: Άρα γιατί... σκέφτεσαι στο μέλλον να αυξήσεις ακόμα περισσότερο τα χιλιόμετρα, δηλαδή μπορείς να τρέξεις και δεκάρι, ας πούμε.
0: Για δεκάρι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, λόγω ηλικίας κυρίως, γιατί είναι μεγάλες οι καταπονήσεις στα 10 χιλιόμετρα. Αλλά γιατί όχι, σε μεγαλύτερη ηλικία, ναι, νομίζω ότι θα μου άρεσε. Mm-hmm.
1: Πάντως είναι αλήθεια ότι έχεις δείξει το ταλέντο σου, έχεις δείξει τις δυνατότητές σου μέχρι αυτή την ώρα στις κατηγορίες αυτές που είσαι, δηλαδή K18, K20, έχεις ήδη πανελλήνια ρεκόρ. Mm-hmm. Αυτές οι επιτυχίες λοιπόν σου δίνουν έτσι, αυτοπεποίθηση, σου ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη και τις απαιτήσεις που έχεις εσύ από τον εαυτό σου.
0: Σίγουρα. Αρχικά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς το στίβο, γιατί από μικρή ηλικία ασχολούμαι με αυτό. Και είναι πραγματικά όλη μου η ζωή, είναι το χόμπι μου. Με βοηθάει έτσι να ξεσκάω, να ξεφεύγω την καθημερινότητα. Οπότε σίγουρα θέλω να το συνεχίσω και στο μέλλον. Αν όχι επαγγελματικά, σίγουρα ερασιτεχνικά μέχρι η αρκετά μεγάλη ηλικία. Και μέσα από το στίβο έχω μάθει και να καλλιεργώ την αυτοπεποίθησή μου και πειθαρχία σίγουρα μου έχει διδάξει αθλητισμός. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που οι γονείς μου με ώθησαν από μικρή ηλικία στον αθλητισμό, γιατί μόνο καλά έχει να προσφέρει.
1: Συγχαρητήρια και στους γονείς σου λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σου δίνουν μια κατεύθυνση τέτοια που βλέπεις ότι σε βοηθάει παντού. Δηλαδή είδες ότι ο αθλητισμός σε βοήθησε τώρα και στις σπουδές σου.
0: Ναι.
1: Θα το ξαναδείς, είμαι σίγουρη ότι θα τον ξαναβρεις πάλι μπροστά.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Λοιπόν, τώρα όμως πέρα από όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, είσαι ένα 17χρονο κορίτσι που θέλει να ζήσει και την ηλικία του, έτσι. Υπάρχει χρόνος για βόλτες, ξέρω εγώ, κάτι άλλο διαφορετικό με τις φίλες σου, με τα παιδιά του σχολείου?
0: Αυτή τη χρονιά η αλήθεια είναι ότι είχαν περιοριστεί οι βόλτες. Υπήρχαν βέβαια, δεν λέω ότι δεν έβγαινα καθόλου, γιατί χρειάζεται και αυτό για να αντέξεις μια χρονιά που δίνεις πανελλήνιες. Τώρα βέβαια που τελείωσα με τις εξετάσεις, σίγουρα υπάρχει περισσότερος χρόνος, σίγουρα βγαίνω έτσι περισσότερες βόλτες και κάνω πράγματα που μου αρέσουν και είχα στερηθεί αυτή τη χρονιά. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα χάσω προπονήσεις ή θα αλλάξω την ώρα της προπόνησης. Εννοείται ότι η προπόνηση είναι η προτεραιότητα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Τα αθλητικά σου όνειρα μέχρι που φτάνουν, Ιωάννα?
0: Νομίζω ότι το όνειρο κάθε αθλητή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα όνειρο πάρα πολύ μακρινό, σχεδόν άπιαστο. Αλλά πρέπει νομίζω να θέτουμε υψηλούς στόχους, να κάνουμε μεγάλα όνειρα, γιατί έτσι προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Κάτι πιο, έτσι, πιο ρεαλιστικό είναι τώρα να στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Όρεγκον, να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ και γιατί όχι να προκριθώ και στο τελικό.
1: Στα παιδιά τώρα που σε ακούνε αυτή τη στιγμή, τι μήνυμα θα ήθελες να τους στείλεις?
0: Εγώ θα έλεγα να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί όπως είπα και πριν, μόνο καλά έχει να προσφέρει. Και να αγαπάνε τον εαυτό τους, να ακούνε το σώμα τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους, χωρίς να επηρεάζονται από το τι τους λέει ο περιγυρός τους. Γιατί αυτό που θέλουν εκείνοι πραγματικά, με προσπάθεια και επιμονή μπορούν να το καταφέρουν, όσο δύσκολο και αν φαίνεται στην αρχή.
1: Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατά. Όλοι μας πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Mm-hmm. Και αν υπάρχει έτσι υπομονή, θέληση και δουλειά, νομίζω ότι είναι πραγματικά εφικτό και ρεαλιστικό να μπορέσει κάποιος να τα πραγματοποιήσει. Αλλά ακόμα και αν δεν βγουν, νομίζω ότι κάτι παίρνεις από τη διαδρομή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, Ιωάννα Σταματοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας στην Ερασπορ. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία σου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να συνεχίσεις λοιπόν να κυνηγάς αυτά τα όνειρα με την ίδια προσήλωση, την ίδια σεμνότητα και την ίδια αγάπη για τον αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Yeah. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όσα παιδιά έχουν μιλήσει εδώ στην Αερασπορ, πόσο συγκροτημένα είναι πραγματικά. Τα θαυμάζω. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το στίβο, θα πάμε στην κολύμβηση, καθώς δύο αθλητές μας, ο Βαγγέλης ο Ντούμας και ο Γιώργος ο Κάλανδρος, θα αγωνιστούν σήμερα στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Ο Βαγγέλης, ο Εφρέμ Ντούμας, στις 8 και 10 έχει την ευκαιρία λοιπόν να διεκδικήσει το 4ο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Η τελευταία του διοργάνωση ως έφηβος λοιπόν προκρίθηκε με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό των 50 μέτρων πρόστιο. Τερμάτισε στην πρώτη μη τελική σειρά με 27-73. Ο Έλληνας κολυμβητής έχει φετινή επίδοση 27-59. Στις προηγούμενες εμφανίσεις του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει κατακτήσει ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, καθώς και το αργυρό στα 4x100 μεικτής ομαδικής πέρσι στο Σαμορίν. Παράλληλα είναι και ο μοναδικός από την ελληνική αποστολή στο Μόναχο που θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Παρίσι τον Αύγουστο. Επίσης σήμερα στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα θα αγωνιστεί ο Γιώργος Κάλανδρος, ο οποίος κατέβηκε τα 2 λεπτά και με 1.59.65 ήταν πρώτος στη δεύτερη σειρά. Πέρασε στον τελικό ως τέταρτος, 8.30 είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο τελικός αυτός. Ο πρωταθλητής μας έχει ατομική επίδοση και καλύτερη φετινή 1.58.41.

Σήμερα λοιπόν από τα σημερινά αγωνίσματα ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης προκρίθηκε και θα αγωνιστεί στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο εφήβων. Μετήχε στην τέταρτη προκριματική σειρά που τερμάτισε τρίτος με 15-31-60. Πήρε λοιπόν το εισιτήριο του τελικού με την πέμπτη καλύτερη επίδοση και αύριο λοιπόν το απόγευμα στις 8 παρατέταρτο, στις 9 παρατέταρτο μάλλον, θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Έχει ατομικό ρεκόρ 15-18-59. Επίσης, στα 200 μέτρα μεικτής εφήβων, ο Βασίλης Χάρας με επίδοση 2-0-2-39 κατέλαβε την έκτη θέση και προκρίθηκε στο σημερινό ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 παρατέταρτο. Όπως επίσης, στο σημερινό ημιτελικό προκρίθηκε ως 8η και η Νεφέλη Μπιλανάκου στα 50 μέτρα ελεύθερο νεανίδων. Τερμάτισε σε χρόνο 25-66, ήταν δεύτερη στην 7η σειρά. Επίσης να πω ότι η Τερέζα Κουρτέση με 27-05 ήταν 51η στις 77 αθλήτρες που έλαβαν μέρος. Ανταγωνιστική εμφανίστηκε και η ομάδα 4x100 ελεύθερο μίξτ με τους Άγγελο Ιωσήφ Ζωγραφάκη, Δημήτρη Αγκουρά, Δέσποινα Πυρίλη, Τερέζα Κουρτέση. Τερμάτισαν σε 3-34-86, κατάλαβαν τη 13η θέση ανάμεσα σε 16 ομάδες και κατέριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 3-38-05. Επίσης στα 1500 μέτρα νεανίδων η Ειρήνη Ψαρουδάκη με 17-32-63 ήταν έκτη στην δεύτερη προκριματική σειρά και συνολικά κατετάγει 25η. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το Ιρανικό δίκτυο Press TV. Παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι κοντά μας και ρυθμίζει τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με μία ακόμη αθλήτρια που γράφει τη δική της έτσι ξεχωριστή ιστορία στον ελληνικό στίβο. Από τα στίπλ λοιπόν περνάμε τώρα στο άλμα επί κοντό και σε μία αθλήτρια που τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι ανήκει στις μεγάλες ελπίδες του ελληνικού αθλητισμού. Η Αναστασία Υπομπουλίδη λοιπόν, η 18χρονη πρωταθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης ΚΑΠΑ 18 το 2024, έγραψε πριν λίγες μέρες μία ακόμη σπουδαία σελίδα στην ιστορία του ελληνικού επικοντό. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λοιπόν ΚΑΠΑ 20 στα Τρίκαλα σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία αυτή με άλμα 4.41. Έγινε η πρώτη Ελληνίδα νεάνιδα που ξεπερνά το ιστορικό φράγμα των 4.40 μέτρων, βελτιώνοντας το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 4.38. Μια επίδοση που την έφερε στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία αυτή, στην κατηγορία ΚΑΠΑ 20 για το 2026, και της δίνει φυσικά και σημαντικές προοπτικές εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Όρεγκον, που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα ταξιδέψει με στόχο μια υψηλή διάκριση απέναντι στις κορυφαίες άλτριες του κόσμου. Η Αναστασία λοιπόν Μπουμπουλίδη, αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου, Αναστασία.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
1: Μια χαρά είμαι, εσείς?
0: Και εμείς, μια χαρά. Πολλά συγχαρητήρια για την φανταστική αυτή επίδοση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είναι η θέα από τα 4.41?
1: Σίγουρα είναι αρκετά ψηλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν ένα ρεκόρ γενικά που περιμέναμε και εγώ και ο προπονητής μου. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που το έκανα στην πρώτη μου χρονιά ΚΑΠΑ 20 και ελπίζω να συνεχίσω έτσι ανωδικά.
0: Την κυνηγούσες καιρό λοιπόν την επίδοση αυτή. Ένιωσες ότι πλέον ήσουν έτοιμη να τη βγάλεις ή απλά βρέθηκες σε πολύ καλή μέρα?
1: Όχι, ήμουν αρκετά έτοιμη εδώ και αρκετό καιρό. Απλά δεν μας έβγαινε τόσο με τα κοντάρια που χρησιμοποιώ. Τώρα το βρήκαμε και φάνηκε.
0: Και υπάρχει και συμβολισμός, γιατί ακριβώς πριν από ένα χρόνο, δηλαδή πάλι 5 Ιουλίου του 25 όμως, έτσι, είχε καταρριφθεί το πανελλήνιο ρεκόρ από την Παναγιώτου, έτσι, με 4.38. Και είχε σπάσει τότε το 4.37 της Κατερίνας, της Στεφανίδη.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Πέρσι το έκανε η Ιωάννα.
0: Πώς νιώθεις λοιπόν που πλέον το όνομά σου συνδέεται με την ιστορία του ελληνικού επικοντό?
1: Σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό. Με κάνει και εμένα να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση πλέον στους αγώνες μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερα. Νιώθω ότι αρχίζω και όλη αυτή η δουλειά που έχω κάνει. Νιώθω ότι δικαιώνω.
0: Mm-hmm. Βγαίνει σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Από το 4.35 που έκανες φέτος για πρώτη φορά στο meeting καλμάτων της Καλυθέας το Μάιο, έτσι δεν είναι, σωστά τα λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Πήγες στο 4.41. Τώρα πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η εξέλιξη? Είναι θέμα δουλειάς, προπόνησης, αγωνιστικής ωριμότητας ή συνδυασμός και των δυο?
1: Σίγουρα συνδέονται όλα μεταξύ τους. Απλά θεωρώ περισσότερο είναι η δουλειά που έχω ρίξει και ότι αρχίζω και βελτιώνομαι κυρίως τεχνικά. Γιατί αυτό πιστεύω με έχει βοηθήσει να φτάσω σε αυτά τα ύψη, η τεχνική.
0: Είσαι μόλις στην πρώτη σου χρονιά στην κατηγορία αυτή, ΚΑΠΑ 20, και ήδη λοιπόν έχεις πετύχει μια επίδοση που σε φέρνει στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έτσι, για τη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, πες μας λίγο, πώς λειτουργεί μέσα σου? Σου δημιουργεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή μεγαλύτερη ευθύνη?
1: Θα έλεγα πιο πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Διότι εντάξει, παγκοσμίως οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Και χαίρομαι που είμαι σε ένα καλό σημείο, δηλαδή μέσα στην οκτάδα.
0: Πίσω όμως από κάθε μεγάλη επίδοση, σίγουρα υπάρχει και ένας άνθρωπος που καθοδηγεί αυτή την προσπάθεια. Πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος του προπονητή σου, του Βασιλιτού Μεγαλοοικονόμου, σε αυτή την πορεία?
1: Σε όλο αυτό, σίγουρα το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει ο προπονητής μου, ο κ. Βασίλης Μεγαλοοικονόμου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Χωρίς αυτόν, σίγουρα δεν θα είχα καταφέρει ό,τι έχω καταφέρει μέχρι στιγμής και τον ευχαριστώ πολύ.
0: Μπροστά σου τώρα υπάρχει το παγκόσμιο, έτσι?
1: Ναι.
0: Στο Όρεγκον. Με ποιο στόχο λοιπόν θα ταξιδέψει εκεί?
1: Εκεί ταξιδεύω με τον στόχο να περάσω σίγουρα πρώτα στο τελικό και να ευχαριστηθώ τον αγώνα, αν και εφόσον έχω περάσει τον τελικό. Να είμαι σταθερή στα άλματά μου και να το ευχαριστηθώ γενικά, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος.
0: Τώρα, Αναστασία Παπουλίδη, δική σου αθλητική διαδρομή, ξέρω ότι έχει ξεκινήσει από την ενόργανη γυμναστική, έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο σε βοήθησε λοιπόν αυτή η βάση για να εξελιχθείς το επικοντό, γιατί έχει στοιχεία το επικοντό από την ενόργανη?
1: Ναι, ισχύει. Συνδέεται η ενόργανη με το επικοντό. Επίσης θεωρώ ότι και αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανωτική μου πορεία. Αυτό.
0: Όταν σκέφτεσαι τώρα το μέλλον σου στον αθλητισμό, ποιο είναι έτσι το μεγάλο όνειρο της Αναστασίας?
1: Σίγουρα να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να έχω και εκεί, ας πούμε, μια καλή διάκριση.
0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα σαν της Κατερίνα Στεφανίδη?
1: Εννοείται. Σίγουρα το κάθε όνειρο ενός αθλητή είναι να έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και ελπίζω και εγώ να το καταφέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αναστασία Παπουλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια της χρονιάς και στο μεγάλο ραντεβού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και όλα να πάνε καλά έτσι όπως, τα έχεις σχεδιάσει και πάντα ο πήγες να είναι ψηλά για σένα.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σου. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με βόλεϊ. Με εθνικές ομάδες K18, αυτό το διάστημα έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και τα κορίτσια λοιπόν πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Λιθουανία. Νίκησαν με 3-1 σετ τη Φιλανδία. Δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη νίκη στον δεύτερο όμιλο και για άλλον έναν αγώνα έδειξε όλα τα πολύ καλά στοιχεία που διαθέτει ως ομάδα. Την Πέμπτη στις 12.30 το μεσημέρι η Ελλάδα θα δώσει τον τελευταίο της αγώνα στη διοργάνωση απέναντι στη Γαλλία. Η αντίστοιχη εθνική ανδρών K18 πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία, νικώντας με 3-1 σετ την Τουρκία. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με αντεπίθεση διαρκείας, με πίεση στο σερβίς και με καλά στημένο μπλοκ άμυνα, ήρθε η ανατροπή και έτσι λοιπόν η Ελλάδα έφτασε στη νίκη.

Πέμπτη στις 18:30 το εθνικό μας συγκρότημα θα δώσει αγώνα απέναντι στην Ιταλία. Ζητώ συγγνώμη, στις 9 η ώρα το βράδυ, την Πέμπτη. Θα μείνουμε στο βόλεϊ, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φρίξο Κοτσάκη. Ο 27χρονος ακραίος λοιπόν υπέγραψε και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ του Συλλόγου. Την περσινή χρονιά ο αθλητής αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κηφισιάς και στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε δύο ομάδες του εξωτερικού, στη γερμανική Ντούρεν και στις γαλλικές Κάνες, ενώ έχει περάσει και από Μήλωνα, Παμβοχαϊκό και Καλαμάτα.

Μεταγραφική είναι και η επόμενη είδηση, αλλά στο χώρο του handball. Στον Ολυμπιακό λοιπόν θα συνεχίσει την καριέρα του Λευτέρης ο Παγιάτης, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας γνωστοποίησαν σήμερα την απόκτηση του διεθνούς πίβο, το οποίος στην προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Αθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι εν ώψη της νέας χρονιάς έχουν ανανεώσει στον Ολυμπιακό η Τόμας Κανιέτε, Νίκος Πασιάς, Θανάσης Παπάζογλου, Ιβάν Βίντα, Λουτσιάνος Καραμέλη και Γιώργος Παπαβασίλης. Ενώ εκτός από τον Παγιάτη έχουν αποκτηθεί και η Άντε Κούντουτς και Ματίγια Νίκολιτς.

Εδώ είμαστε. Ένα σπορ, έξτρα σπορ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε στο πόλο. Καθώς συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην τελική φάση, στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 22 με 26 Ιουλίου είναι η τελική φάση. Στην προετοιμασία μετέχει και ο διεθνής άσος του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης, ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος επέστρεψε από την αποστολή της Εθνικής Εφήβων K18 από το αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την πέμπτη θέση, ενώ στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Κροατία. Την αποστολή λοιπόν της εθνικής μας με την τελική σύνθεση, τη 14η δηλαδή, θα επιλέξει ο Θοδωρής Βλάχος σήμερα και θα αναχωρήσει για το Σίδνεϊ στις 13 Ιουλίου και πριν από την συμμετοχή της στο Super Final θα μετάσχει σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό του Super Final το Μαυροβούνιο την 5η 23 Ιουλίου στις 11.30 ώρα Ελλάδας το πρωί. Τώρα για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους έχουν κληθεί από τη Δευτέρα στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης 18 νεαροί πολίστες, οι οποίοι θα μετάσχουν στους Βαλκανικούς Αγώνες K16 Μέγας Αλέξανδρος που θα διεξαχθούν 15 με 19 Ιουλίου στο ίδιο κολυμπητήριο. Η διοργάνωση λοιπόν που αναβιώνει μετά από πολλά χρόνια θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παιδών K16 του Ζάγκρεπ της Κροατίας 3 με 9 Αυγούστου. Η Ελλάδα είναι στον πρώτο όμιλο με Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Λοιπόν, θα μείνουμε στο πόλο. Ο Άλυμος θα είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα της Μαργαρίτας Πλευρίτου. Η πρώην αρχηγός Εθνικής Πόλο των Γυναικών συμφώνησε με το Σύλλογο των Νοτίων Προαστίων προσφέροντας μια πολύτιμη λύση στα χέρια του Νίκου Δελιγιάννη. Η 32χρονη λοιπόν πολίστρια που ξεκίνησε από τον Ηρακλή αγωνίστηκε για 14 χρόνια στον Ολυμπιακό, με τον οποίο αναδείχθηκε 3 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ κατέκτησε επίσης 11 πρωταθλήματα και 6 κύπελ Ελλάδας, 3 Super Cup Ευρώπης και ένα Len Trophy. Αποχώρησε από τον Πειραιά πέρσι το καλοκαίρι και την σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε στον Πανιόνιο. Η Μαργαρίτα η πλευρή του, η οποία υπήρξε επί σειρά ετών βασικός στέλεχος της Εθνικής Γυναικών, με την οποία κατέκτησε 2 ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χρυσό στο Europa Cup και ένα χάλκινο στο World League, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο Άντριαν Βάινμπεργκ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανανέωση της συνεργασίας για την επόμενη σεζόν. Ο Αμερικανός λοιπόν τερματοφύλακας, ο οποίος είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάχθηκε στο δυναμικό του τριφυλιού πέρυσι το καλοκαίρι και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία των Πρασίνων ως τους τελικούς του πρωταθλήματος και του κυπέλου Ελλάδας, αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup. Με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού όμως θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο Αριστίδης ο Χαλιβόπουλος. Ο 24χρονος περιφερειακός εντάχθηκε στους Πράσινους πέρυσι το καλοκαίρι προερχόμενος από τη Βουλιαγμένη και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της ομάδας έως τους τελικούς της Water Polo League, όπου κατέγραψε 24 συμμετοχές και 35 γκολ και του κυπέλου βεβαίως Ελλάδας, αλλά και ως την οκτάδα του EuroCup. Παράλληλα αποτελεί σταθερό στέλεχος της εθνικής μας ομάδας, την οποία έχει κατακτήσει ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα και το χάλκινο στο φετινό ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, ενώ με τις μικρές εθνικές ομάδες έχει αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου στους έφηβους και στους νέους άνδρες και πρωταθλητής Ευρώπης με την νέον. Επίσης να πω ότι με το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα συνεχίσει για τρίτη διαδοχική χρονιά η Άμπι Άντριους, 26χρονη Αυστραλή, η οποία έχει καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Champions League καθώς και όλων των εγχώριων τίτλων, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup,
την περασμένη σεζόν και θα παραμείνει λοιπόν στον Πειραιά, παρότι όπως είχε δηλώσει η ίδια, υπολόγιζε αρχικά να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι. Στα δύο χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα, η Άντρους έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, δύο Super Cup, συμβεβαίως το Champions League, όπου μάλιστα αναδέχτηκε και πολυτιμότερη παίκτρια του Final Four στη Μάλτα. Συνολικά έχει πετύχει 108 τέρματα στην Water Polo League, ενώ στην πορεία του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης σημείωσε 31 γκολ σε 10 παιχνίδια, εκ των οποίων 5 στο τελικό με την Φερεντσβάρος.

Ομονίας Αλμύρας θα παραμείνει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην ομάδα Απόλλου της Βουλιαγμένης. Ανανέωσε λοιπόν τη συνεργασία του. Ο 22χρονος περιφερειακός αγωνίζεται συχνά και ως αμυντικός. Μετακόμισε το 2022 στο Λεμό και έκτοτε αποτελεί σημαντική μονάδα στους Μπέμπιδες, με τους οποίους έχει καταγράψει 97 συμμετοχές και 85 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε ως τα ημιτελικά του Champions League το 2023.

πάμε και στην εστιοπλοεία, καθώς πλώρη για πολλά μετάλλια έχουν βάλει οι Έλληνες εστιοπλοεί που μετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 της Γαλλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατηγορία ανδρών μεικτό τα δύο πρώτα σκάφη είναι ελληνικά και στην κατηγορία κάτω των 17 οι εστιοπλοοί μας καταλαμβάνουν τις πρώτες 6 θέσεις. Στην κατηγορία ανδρών μεικτό, ο Ιάσον Παναγόπουλος με τη Φευρωνία Μπουζάνα συνεχίζουν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών με μόλις 4 βαθμούς ποινής. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Σοκράτης Χαμαριάς με τον Ιάσονα Ξύπα με 6 βαθμούς. Στην έκτη θέση είναι ο Γιάννης Τουρνής με τον Κυριάκο Ζαπονίδη με 10 βαθμούς. Στα 4-20 των γυναικών, η Αθηνά Σουλιώτη με τη Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου είναι 7ης με 25 βαθμούς, σε σύνολο 49 σκαφών. Η Ελεονόρα Χριστοφόρου με τη Λιδία Ράπτη είναι 10ης με 27 βαθμούς. Η Μαρία Χριστίνα Μελανίτη με την Εφέλη Ποδιάδη βρίσκονται στη 12η θέση με 29 βαθμούς. Και επίσης στην κατηγορία κάτω των 17 τρέχουν 108 σκάφη και τα 6 πρώτα πληρώματα επίσης είναι ελληνικά. Προηγούνται λοιπόν η Φέδρα Τσουλφά με την Λιδία Ναχαμούλη που έχουν 6 βαθμούς. Η Άννα Μαρία Μακρύ με την Βεσελίνα Τρότσκου είναι δεύτερες με 8 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκονται η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη με τον Κωνσταντίνο Σουρλατζή με 10 βαθμούς. Ο Φίλιππος Πορτοσάλτε με τον Ανδρέα Ψωμιάδη είναι τέταρτη με 11 βαθμούς. Η Ελένη Γαλαζούλα με τον Σταύρο Αρώνη είναι στην πέμπτη θέση με 14 βαθμούς. Και στην έκτη θέση είναι ο Αλέξανδρος Πάλης με τον Μίνο Αγγελιδάκη που έχουν 15 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά και από την ιστιοπλοεία και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 7 από την Era Sport. Σε ρυθμίσεις τον Ιχωνή Ολυμπία Γενικόπουλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 31χρονος Γάλλος Power Forward είναι ένας από τους 3 πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης, καθώς οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για το 3ετές κλειστό συμβόλαιο και αποτελεί την 4η προσθήκη του τριφυλίου το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φάλ. Την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού γκάρντ Γιάν Μοντέρο από τη Βαλένθια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στους ομίλους του EuroCup. Ο Άρης θα παίξει τον πρώτο όμιλο με τις Λεμάν, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, Σαν Παύλο Μπούργκος, Τσεντεβίτα Ολυμπία Λουμπλιάνα, Ντερτόνα Τορτόνα, Ροστόκ Σίγουλφς και Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στο τέταρτο όμιλο με αντιπάλους της Μονακό, Μπαχτσασεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης και Μπάλκαν Μποντεβγκραντ. Βατός όμιλος για την ΑΕΚ, ο τρίτος στο Basketball Champions League και πιο δύσκολος ο τέταρτος για το Περιστέρι. Η ΑΕΚ κληρώθηκε με τη Σφάλκο Σομπατέλη, την Αντβέρπ και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζα του Γιάννη Καστρέτη και την Μπάμπερκ. Στα προκριματικά της διοργάνωσης, ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την BC Βιέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον προκριθούν, οι δύο ελληνικές ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Την απόκτηση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστο Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την ΑΕΚ, ενώ ο 21χρονος στόπερ ταξίδεψε στην Ολλανδία και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκου Νικολίτς. Την Πολωνική Ράκοβα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός σε φιλικό μάτς. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την Κοσμοτέ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Προβάρητα στο Μαύρο, ο 31χρονος Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του. Στην Πτολεμαϊδα από σήμερα ο Άρης, όπου θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Την απόκτηση του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός για 2 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρη, καθώς τη Δευτέρα θα γίνει η πρώτη προπόνηση του Ηρακλή εν ώψη της νέας περίοδου. Στο τελικό των 50 μέτρων πρόσθετο θα αγωνιστεί το βράδυ στις 8 και 10 ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, επίβολο Νεανίδων στο Μόναχο, ενώ 20 λεπτά αργότερα στις 8.30 ο Γιώργος Κάλανδρος θα πάρει μέρος στο τελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα. Σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτή Φρανσουά Λετεσιέ προχώρησε η Αίγυπτος, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή και ζητά τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερη. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νίκολα Γιόκιτς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο αξίας 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως ελεύθερος παίκτης, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Νίκο Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο, κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά. τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Eraspor. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Στη ρύθμιση των ήχων, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βίβη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Και πριν πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας από το χώρο του διεθνούς ποδοσφαίρου, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ και νό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@tavpapaker.gr και στο Viber κάντε μια αναζήτηση, γράφετε τη λέξη Eraspor και εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Χτες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 και έχουμε πλέον τις ομάδες που είναι στα πρωίμη τελικά. Συμπληρώθηκε όλο το παζλ. Έχουμε λοιπόν Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Εκτός από το Μουντιάλ, να αναφέρω ότι την πολωνική Ρακόβα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός σε φιλικό παιχνίδι. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τον Γιάννη Ράνια, ο οποίος θα μας δώσει στοιχεία για το φιλικό αυτό του Ολυμπιακού. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Έχουμε καλεσμένο τον προπονητή και σχολιαστή της Eraspor, τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη, για ένα σχόλιο για αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μοσχονάκη, σας και τους ακροατές σας. Καλησπέρα.
0: Πώς το βλέπετε το Μουντιάλ, πώς βλέπετε τις ομάδες οι οποίες συνεχίζουν?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα Μουντιάλ με αρκετό ενδιαφέρον, με όχι

0: ιδιαίτερα υψηλό θέαμα και αυτό έχει τις ερμηνείες και τις εξηγήσεις του. Βλέπουμε μια οκτάδα ομάδων όπου υπάρχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες και 2 εκτός, μία αφρικανική και μία λατινοαμερικάνικη. Και βάσει και της εικόνας των αγώνων μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι και οι ομάδες οι οποίες άξιζαν να είναι σε αυτή την οκτάδα.
1: Για το Αργεντινή Αίγυπτος, το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει, το τι έχει γίνει με την Αίγυπτο, η οποία λέει, βγήκε, κάνει καταγγελία ότι σπρώχτηκε η Αργεντινή κτλ. Ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Ίσως λίγο η κόπωση, ίσως λίγο η υπεροψία, ίσως η καλή αμυντική συμπεριφορά της Αιγύπτου μέχρι το 20 λεπτό και η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα μάλλον των παιχτών της στις λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε να σκοράρει. Ξέρετε, συνήθως φτάνουμε συνήθως στην πηγή και δεν πίνουμε νερό, ψάχνουμε να βρούμε και δικαιολογίες. Σε ένα βαθμό θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες, αλλά νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτών της Αργεντινής, το ότι δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι, η πίεση, νομίζω ότι αυτά όλα οδήγησαν στο να μην το παρατήσουν και να καταφέρουν να εσωφαρίσουν και να κερδίσουν ακόμα και πριν την παράταση. Νομίζω ότι η Αίγυπτος ήταν αξιοζήλευτη προσπάθειά της, προσπάθησε πάρα πολύ, έβαλε δύσκολα στους Αργεντίνους. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι, αλλά συγχρόνως όταν κερδίζει 2-0 μέχρι το 79 και είναι μπροστά σου η μεγαλύτερη στιγμή της ποδοσφαιρικής ιστορίας σου και το χάνεις, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες και ευκαιρίες για να διαμαρτυρηθείς όπως το κάνανε.
1: Μετά το 2-0 θεωρείτε ότι χαλάρωσε λίγο η Αίγυπτος και έδωσε την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι δική μου άποψη ότι χαλάρωσαν λίγο.
0: Ξέρετε τι, δεν νομίζω ότι χαλάρωσαν, γιατί δεν είναι και είναι συνήθως έρχεται και η κόπωση και η ψυχολογική και η σωματική. Ενδεχομένως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος είναι μια αφρικανική ομάδα και αυτό είναι χαρακτηριστικό και ίδιο των χωρών αυτών. Δηλαδή παίζουν με μια αφέλεια κάποια στιγμή. Το έκανε αυτό σε κάποια στιγμή, όπως είπατε και εσείς, χαλάρωσε. Πίστεψε ότι τελικά το 2-0 ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση. Και όπως είπα και η ποιότητα αυτή των Αργεντίνων και η ασταμάτητη πίεση προς το τέλος και η ικανότητά τους βεβαίως, γιατί τα γκολ που δεχτήκανε, τα δεχτήκανε ειδικά το τρίτο γκολ σε φάση την οποία δεν έπρεπε να βρίσκονται. Θα έπρεπε να ήταν πιο κλειστά, πιο οργανωμένα, πιο μαζεμένη η ομάδα πίσω. Νομίζω ότι όμως δίκαιη η Αργεντινή πέρασε, παρότι δεν ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Μία πρόβλεψη για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα στη συνέχεια.
0: Βάσει ονομάτων υπάρχουν ξεκάθαρα φαβοροί. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Αλλά βάσει όλων αυτών που έχουμε δει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια για να αποκριθούν στους ημιτελικούς αυτές οι ομάδες. Υπάρχει ένα προβάδισμα αυτών των ομάδων που προείπα, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ειδικά σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, θα αναλάβουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων, γιατί ξέρετε, σχεδόν συμπληρώνουν 11, μπορεί και 12 μήνες συνεχούς δράσεις όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και δράσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο με τις ομάδες, σε αγώνες Champions League, Europa League, και αυτή η κόπωση και από τους αγώνες του Μουντιάλ σίγουρα θα βοηθήσει περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι θα προετοιμαστούν και θα αποθεραπευτούν καλύτερα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Μπορούν να βάλουν δύσκολα η Νορβηγία στην Αγγλία, μπορεί να βάλει δύσκολα το Βέλγιο στην Ισπανία, το Μαρόκο στη Γαλλία και βεβαίως και η Ελβετία στην Αργεντινή. Βάσει τις εικόνες που έχουν δείξει και οι ομάδες που είναι λιγότερο δυνατές, αλλά και ομάδες που είναι πολύ δυνατές.
1: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση, δεν θέλω να σας κρατήσω. Είναι ένα μουντιάλ που, όπως αναφέρατε, δεν έχουμε δει τη σούπερ μπάλα, ναι, το θέαμα. Ναι. Από την άλλη, είναι ένα μουντιάλ το οποίο αποχαιρετούμε μεγάλους παίκτες που τους βλέπαμε για χρόνια και τους θαυμάζαμε. Νόιερ, Οτσόα, Κριστιάνο, Μόντριτς, Χάμες, Νεϊμάρ. Ναι. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα που χρόνια πρωταγωνιστούσαν στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η ερώτηση, είχαμε και μία συζήτηση εχθές, τέτοια ονόματα, τέτοιους παίκτες, θα ξαναδούμε ή το ποδόσφαιρο αλλάζει και γίνεται σε κάτι άλλο?
0: Πολύ στο αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτόν τον λόγο δεν είδαμε και υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο αυτό το διάστημα. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι εξαιρετικοί παίκτες, αλλά είναι πλέον σε μία προχωρημένη φάση της ποδοσφαιρικής τους ηλικίας. Η κόπωση, οι συνεχόμενοι αγώνες, η έλλειψη, η έκρηξη σε δύναμη, ταχύτητας που είναι τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι δεν έχουν βγει πολλοί παίκτες αντίστοιχου ελληνικούς είναι ένας λόγος. Το ότι έχουν ανέβει περισσότερο οι ομάδες οι οποίες ήταν αδύναμες και οι ομάδες οι οποίες ήταν πολύ δυνατές έχουν κάνει βήματα προς τα πίσω και έτσι η ψαλίδα έχει μικρύνει. Είναι ένας λόγος που έχουμε δει παιχνίδια περισσότερο κλειστά, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ αδύναμες οι άλλες ομάδες. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει την ποιότητα αυτών των παιχτών και το βάθος να βγάλει τέτοιους παίχτες. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε, θα βγουν σίγουρα και τέτοιοι παίχτες, γιατί πάντα στα χρόνια βγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην είναι τόσο πολύ όσο ήταν τις προηγούμενες. Αλλά υπάρχουν παίκτες από πίσω, οι οποίοι έρχονται, ο Μπέλιχαμ, ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ. Υπάρχουν υποσχεστές οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και δεν ξέρω σε ποιον βαθμό θα μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς οι οποίοι αποχωρούν.
1: Έχετε εντοπίσει κάποιον παίκτη ο οποίος να πείτε ότι αυτό στα επόμενα χρόνια θα κάνει κάτι καλό, θα τον βλέπουμε για χρόνια? Γιατί αναφερόμενο στο Χάμες, έλεγα ότι στο Μουντιάλ του 2014 ο Χάμες έβγαζε μάτια, δεν τον ξέραμε τότε.
0: Έτσι,
1: τον ψάχναμε και λέγαμε ποιος είναι αυτός ο παικταράς και από πού μας ήλθε. Έχετε εντοπίσει κάποιον παίκτη σε αυτό το Μουντιάλ να πείτε ότι αυτός ο παίκτης θα εξελιχθεί, αν δουλέψει κανονικά και δεν έχει τραυματισμούς, θα εξελιχθεί σε κάτι μεγάλο?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι εξαιρετικοί. Ο Λίσε της Γαλλίας είναι ένας παίκτης ο οποίος στην ουσία τον είδαμε τώρα στην Πάγια τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο και βλέπουμε ότι στη Γαλλία με αυτή την ποιότητα και την πληθώρα των παιχτών που υπάρχει ξεχωρίζει και είναι απαραίτητο να γρανάζει για τις νίκες προκρίσεις της Γαλλίας. Ο Εμπαπέ βέβαια έχει το δικό του, εντάξει, τη δική του ιστορία και είναι σε μια φάση που είναι πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί παίκτες από τη Λατινική Αμερική που είδα, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Αφρικανοί παίκτες έρχονται από πίσω. Το θέμα είναι να μπορούν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο και να έχουν διάρκεια όπως τη διάρκεια που είχαν ο Μόντριτς, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Νόγερ. Υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες, βλέπουμε, οι οποίοι ξεχωρίζουν. Μεγαλύτερη ηλικία βέβαια πολλοί από αυτούς. Αλλά παρόλα αυτά κάνουν τη διαφορά και δίνουν τη βοήθεια στις ομάδες τους.
1: Ωραία. Επειδή ξέρω ότι πρέπει να πάτε σε μια δουλειά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας και που μας δώσατε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ήταν ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης, ο προπονητής, ο οποίος μας βοηθάει εδώ στην Νέα Σπόρ, είναι και σχολιάζει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. We'll be right back.

Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, να θυμίσω ότι η Πορτογαλία αποκλείστηκε το βράδυ της Δευτέρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα της με 1-0 από την Ισπανία, με γκολ που δέχτηκε από τον Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις. Μετά το πρόωρο τέλος από τη διοργάνωση, στο τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της ομάδας τον Γενάρη του 2023 και οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση του Nations League το 2025. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ζωζέ Ζεσούς.

Να στείλω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Δεν έχω κάποια απάντηση να δώσω στο ερώτημα που μου θέτεις. Δεν γνωρίζω

Και νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το Μουντιάλ, έτσι από το παρασκήνιο, δύο πράγματα σίγουρα μέχρι στιγμής έχουν ξεχωρίσει. Το πρώτο θέμα είναι όλο αυτό που έχει γίνει με τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών και την κόκκινη κάρτα και την παρέμβαση του Τραμπ. Τι θα, αν θα ισχύσει που δεν ίσχυσε η ποινή της μίας αγωνιστικής. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα που θα κρατήσουμε από αυτό το παγκόσμιο κύπελο και πώς η επιρροή του Τραμπ κατάφερε να αλλάξει μια απόφαση η οποία πολλοί δεν έχουν καταλάβει και το γιατί. Και το άλλο είναι αυτό που ρώτησα και τον κύριο Θεοδωρίδη, τον ξεσηκωμό που έχει προκαλέσει η ήττα της Αιγύπτου, για μένα άδικο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, από την Αργεντινή. Οι φίλοι της Αιγύπτου θεωρούν ότι άξιζε να περάσουν. Σε επίσημη πάντως καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή, τον Φρανσουά Λετεσχέ, προχώρησε η Αίγυπτος ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή και ζητά τον αποκλεισμό του 37χρονου ρεφερή. Εντάξει, το συζητήσαμε και χτες, εγώ ρωτάω και την άποψη και τη δική σας. Για μένα το πέναλτι το οποίο ζητάει η Αίγυπτος πριν δεχτεί το γκολ δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Γενικά η Αίγυπτος από το 2-0 και μετά, αυτό που ρώτησα και τον κύριο Θεοδωρή, θεωρώ ότι χαλάρωσε, πίστεψε ότι το μάτς έχει τελειώσει, δεν φρόντισε να κάνει αυτά που πρέπει και νομίζω ότι όλο αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων. Όταν είχαν χρόνο και ευκαιρία να κάνουν οι Αιγύπτιοι μια οργανωμένη επίθεση και δεν κατάλαβα καν τι έκαναν, κάτι γιώμες. Έτσι δεν μπορείς να κερδίσεις μια ομάδα όπως η Αργεντινή. Χάσανε νομίζω το στόχο τους. Σαστήσανε με το 3-2 και κάπου εκεί νομίζω χάθηκαν όλα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπόρ.

Συντονισμένοι πάντα στην Νέα Σπορ, στον κόσμο μας, αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννης Κωνσταράκης, τον καλωσορίζουμε στην παρέα. Βίβη Νικολοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικροφόνο Κοσμός Χωνάς.

Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα. SMS, σπορ και ενώ και αποστολή στο 54160, με email ερασπορ χωρίς tafpapakier.gr και στο Viber, γράφοντας τη λέξη ερασπορ, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

Θανάσης, ο οποίος λέει ότι όταν μια φάση δεν τη σφυρίζεις φάουλ, παίζεται το ποδόσφαιρο, γυρνάς πίσω τη φάση μετά από 5 λεπτά, τέτοια φάουλ δεν έχουν σφυριχθεί χιλιάδες και το παιχνίδι συνεχίζεται με κόκκινες κάρτες, παίρνονται πίσω τσάμπα κτλ. Δεν του αρέσει όλο αυτό το σύστημα. Θανάση, να σου πω ότι έχουμε αναφέρει ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα δούμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίοι θα δούμε εάν τελικά είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί το ποδόσφαιρο, είναι σε δοκιμαστική φάση και θα συνεχιστούν από εδώ και πέρα. Ο Γιάννης από την Ξάνθη λέει: καλησπέρα, πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, δίκαια πέρασε η Αργεντινή, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι υπερβολικό ώστε να της δοθεί η πρόκριση. Γιάννη, και εγώ συμφωνώ ότι δεν έγινε κάτι. Πάντως, επειδή όλο το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο έχει προκαλέσει συζήτηση για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως για το αν δίκαια ή όχι τις καταγγελίες που έκανε η Αίγυπτος κτλ. Να πω ότι στην Αργεντινή το ζήσανε πάρα πολύ έντονα όλο αυτό. Απίστευτες εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου από τους δρόμους στο Buenos Aires. Τη στιγμή που Έντσο Φερνάντες έκανε την ανατροπή, υπήρχε κόσμος ο οποίος πανηγύριζε, ξάπλωνε στο δρόμο. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας Αργεντινής γέμισαν από την βοή των πανηγυρισμών. Γενικά οι Αργεντινοί το ζούνε πολύ έντονα και καταλαβαίνετε ότι οι αντιδράσεις τους σε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως κάποια στιγμή φαινόταν χαμένο, ήταν πάρα πολύ έντονες.

Να καλωσορίσω και τον Χρήστο, ο οποίος σχολιάζει ότι αυτός που διέγραψε την κόκκινη κάρτα τώρα κάνει έλεγχο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής. Να αναφέρω και αυτή την είδηση. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

0: καλησπέρα μου και στο Βαγγέλη, ο οποίος με ρωτάει αν το Μαρόκο μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Βαγγέλη, έχω δει λίγο το Μαρόκο, έχω δει αρκετά την Γαλλία. Νομίζω ότι η Γαλλία έχει το σύνολο ώστε εύκολα ή δύσκολα να περάσει. Τώρα βέβαια όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Θα το δούμε αύριο 11 η ώρα είναι το παιχνίδι. Λίγη υπομονή και θα το δούμε. Και πάμε στο Γιάννη Ράνιο για να μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρακόβ. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σας και εσένα και τους φίλους ακροατές. Το 39 είναι το παιχνίδι με τη Ράκοφ, την Πολωνική, επί Ολλανδικού εδάφους. Και μάλιστα καταλαβαίνει κανείς ότι το φιλικό παιχνίδι είναι προετοιμασία, αν σκεφτούμε ότι από τη μία πλευρά μόνο υπάρχουν κερκίδες. Τα 3/4 του γηπέδου είναι με δέντρα, σε πράσινο φόντο. Αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι στο 0-0. Με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει με μια ενδεκάδα που θυμίζει περισσότερο, όχι βασικούς, αλλά περισσότερο εφεδρικούς, σε καν αναπληρωματικούς, θα το έλεγα. Με το Στουρνάρα δηλαδή στο τέρμα. Είναι ο τρίτος στη τάξη goalkeeper, προερχόμενος από τον Ολυμπιακό και με πέρασμα μια διετία τουλάχιστον από τον Ηρακλή. Επέστρεψε φέτος στον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο είναι αριστερά, με τον Μαφέο δεξιά, Πυρόλα και Κουτσίδης είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μουζακίτη, Σιπιόνι, Τσικίνιο στα χαφ, έχοντας τα άκρα Ροντινέη Ζέλσον και ο Κλέιτον στην κορυφή. Ο Ροντινέη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, αν κρατήσουμε ότι απείλησε στο 3, είχε μια πολύ καλή στιγμή που είδε την μπάλα να προσκρούει στο δοκάρι με τον Σιπιόνι Ολυμπιακός. Ήταν ένα μακρινό σου επίσης Ροντινέη στο 20. Ο Κλέιτον επίσης απειλήσε. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκει τον τρόπο να πατήσει περιοχή, να απειλήσει την άμυνα εκεί όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε ότι αγωνίζεται και ο Σβάρνας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, απέναντι σε μια ομάδα η οποία από την πλευρά της είναι λίγο πιο μπροστά σε βαθμό ετοιμότητας. Και η Ράκοφ, η οποία πέρυσι τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο πολωνικό πρωτάθλημα, έχοντας φτάσει μέχρι και τον τελικό του κυπέλου. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που τα πάει αρκετά καλά. Για να δούμε ένα κόρνερ, το οποίο περνάνε εκμετάλλευτο. Και πάλι θα προσπαθήσει εκεί να κάνει το κάτι καλύτερο. Το κάτι περισσότερο δεν θα τα καταφέρει. Πολύ καλή στιγμή. Χάνεται έτσι στην προσπάθεια που έκανε και με τον Κουτσίδη Ολυμπιακός. Δεν θα τα καταφέρει να βρει εστία. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός πιέζει πάρα πολύ. Σε ένα σχηματισμό 4-5-1 που επιλέγει ο Μεντιλίμπαρ και από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο μπορεί και στα ανασταλτικά του καθήκοντα να βρει τρόπο να υπάρχει συνοχή. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι θα δοκιμαστούν πάρα πολλοί παίχτες σε όλα τα φιλικά παιχνίδια και να δούμε κατά πόσο θα ικανοποιήσουν κάποιοι, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν ποδοσφαιριστές που δεν θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, που θα γίνει πάλι επί Ολλανδικού εδάφους. Δηλαδή, όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται λίγο έξω από το Ρότερνταμ σε δύο φάσεις και επίσης θα δώσει και φιλικά παιχνίδια και επί Βελγικού εδάφους για να έχουν τουλάχιστον ένα 90 λεπτό ή ολόκληρο ή σπαστό σε 2-45 λεπτά οι παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής υπάρχει το δοκάρι με τον Σιπιόνι να παίζει 1-2 με τον Ροντινέη, αλλά τον πλασέ στην κίνηση δεν του έκανε το χατήρι. Και ενώ και ο Ζέλσον δείχνει ιδιαίτερη κινητικότητα, χωρίς ωστόσο να είναι αποτελεσματικό στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση. Και ένας Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και το Σάββατο το επόμενο φιλικό παιχνίδι, επί Ολλανδικού εδάφους με τη Λέουβεν, στις 2.30 και όχι στις 3, άλλαξε η ώρα, πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Και από εκεί πέρα, 17 του μήνα με Φορτούνα Σιτάρντ, μία μέρα μετά με τον Άγιαξ 18. Και επίσης έχει άλλο ένα ζευγάρι με back-to-back φιλικά παιχνίδια, δηλαδή 24 με την Αντβέρπ, 25 με την Ολλανδική Αλκμαρ. Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που έχει στον πάγκο του τον Τζολάκη, τον Τζομπανίδη, τον Σμαϊλόβιτς, τον Ρέτσο, τον Φίλι, τον Μασούρα, τον Σιόζο, τον Αντρέ Λουίς, τον Φορτούνη, τον Έσε, τον Ορτέγκα, τον Μπακούλα, τον Γιάρεμτσουκ, τον Κάρμο. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι εκτός, ο μοναδικός παίχτης που δεν είναι στην διάθεση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Αυτά έτσι, αν θέλουμε να δούμε έτσι ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός δείχνει την κυριαρχία του, η οποία μέχρι στιγμής όμως δεν μετουσιώνεται σε κάποιο γκολ παρά το γεγονός ότι πιέζει ποικιλοτρόπως και με παίχτες που βρίσκουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν και οι μεσοπιθετικοί, ακόμα και οι στόπερ, ακόμα και οι χαφ, όπως είπαμε με το Σιπιόνι που είχε το δοκάρι. Νίκο.
0: Γιάννη, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω πέρα από τον Ολυμπιακό και το φιλικό που παρακολουθείς. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς και Μουντιάλ. αν είναι κάτι το οποίο σου έχει κάνει αρνητική ή θετική εντύπωση, αν θεωρείς ότι η Αίγυπτος δικαίως φωνάζει, ότι τις κλέψανε την πρόκριση και γενικά την άποψή σου για το Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, είναι κοινή παραδοχή ότι η διαιτησία σε κρίσιμα παιχνίδια δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με αποκορύφωμα το χθεσινό παιχνίδι της Αιγύπτου και μάλιστα υπάρχουν και κραυγές και φωνές διαμαρτυρίας φανερές, όχι κρυφά, που έχουν έτσι το δικό τους δίκιο, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο, αλλά από την άλλη, επειδή είναι ο τελευταίος χορός στο Last Dance, όπως λέμε, εμβληματικών παιχτών και στεκόμαστε κυρίως στο κλάμα του Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό, στο κλάμα του Λίο Μέση χθες που βγήκε όλη η ένταση από αυτή την ανατροπή, σίγουρα θα έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει απίστευτα ρεκόρ σε αυτά τα 6 Μουντιάλ που έχουν λάβει μέρος. Με τον Ρονάλντο, για παράδειγμα, να έχει μοιράσει assist σε όλα τα Μουντιάλ ή να έχει σκοράρει σε όλα τα Μουντιάλ ο Μέση. Είναι πάρα πολλά τα ρεκόρ τα οποία καταγράφονται. Και πλέον περιμένουμε να δούμε τι γίνεται στα πρώιμη τελικά και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλου μεγέθους, αλλά δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η Νορβηγία έχει τύχη να περάσει απέναντι σε αυτή την Αγγλία. Η Γαλλία δείχνει πολύ πιο στιβαρή. Βέβαια θα έχει ένα σημαντικό εμπόδιο μπροστά που είναι η Ισπανία, αλλά νομίζω ότι στα σημεία υπερέχει στα δικά μου μάτια τουλάχιστον η ομάδα της Γαλλίας. Η Αργεντινή θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στον τελικό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε μην εκπλαγούμε να ξαναδούμε έναν τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αργεντινή, με το Λίο Μέση, όπως καταλαβαίνεις, να είναι στο επίκεντρο. Βεβαίως υπάρχουν και προπονητές που αποχαιρετούν με πιο πρόσφατη την λύση συνεργασίας με τον Ντάλιτς, με την εθνική ομάδα της Κροατίας, η οποία το πάλεψε όσο μπορούσε, είναι η αλήθεια, με μια ομάδα γυρασμένη, αλλά παρόλα αυτά με πάθος και τρεξίματα και κουράγια μέχρι το τέλος. Όπως επίσης και σήμερα ανακοινώθηκε το τέλος συνεργασίας του Μαρτίνεθ με την Πορτογαλία. Ένας Μαρτίνεθ ο οποίος έχει πάρει δύο χρυσές φουρνιές εθνικών ομάδων, η μία είναι του Βελγίου και η άλλη της Πορτογαλίας, που είναι πολύ καλή, αλλά δεν τα έχει καταφέρει αναλογικά με αυτά τα οποία θα ήθελε να δει κανείς.
0: Θεωρείς ότι έχουμε δει κάποια έκπληξη μέχρι τώρα? Είναι κάποια ομάδα που περίμενες ότι θα πάει και πιο πέρα στο Μουντιάλ? Γιατί πολλοί λέγανε, για παράδειγμα, ότι περιμένανε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν. Δεν ξέρω εάν η απόφαση αυτή για τον Μπαλόγκαν και την κόκκινη κάρτα έκανε τους Βέλγους έτσι λίγο να πεισμώσουν λίγο παραπάνω.
1: Κοίταξε, ήταν μια ιδιαίτερα συμπαθής ομάδα και σε μένα, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με ένα Βέλγιο που δεν θα έλεγα ότι έχει και πολλούς υποστηρικτές. Όμως, όλη αυτή η κινητοποίηση που έγινε με την άρση της αποβολής και της τιμωρίας του Μπάλογκαν και με την εμπλοκή του Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι έφερε τούμπα την κατάσταση. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν το κόκκινο πανί για τον κόσμο, όλοι ήθελαν Βέλγιο. Είδαμε παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν επηρεαστεί. Είδαμε έναν Μπάλογκαν ουσιαστικά να μην παίζει και αυτός επηρεασμένος. Και το Βέλγιο να πιάνει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων παγκοσμίων κυπέλων, παίρνοντας σε ένα κρίσιμο σημείο αυτό το 4-1. Στο μεταξύ, να πω, έχουμε ημίχρονος Ολυμπιακός Ράκοφ στο 0-0. Κρατάμε ως εικόνα αυτά τα οποία είπαμε λίγο νωρίτερα για την κυριαρχία του και γενικότερα ότι δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια στην αντίπαλο η ομάδα. Μόνο που δεν έχει βρεθεί ο παίκτης που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα μέχρι στιγμής. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε, ναι, σίγουρα η έκπληξη της Παραγουάης με τη Γερμανία, θα περίμενε καλή στη Γερμανία σε αυτή τη φάση. Και εμείς που ακόμα και την Ολλανδία κάποιοι, μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν όλοι. Έχουμε να κρατήσουμε το γεγονός ότι οι αφρικανικές ομάδες προχώρησαν αρκετά και οι περισσότερες, για να μην σου πω σχεδόν όλες, προδόθηκαν με γκολ που δέχτηκαν από το 85 και μετά. Για μένα η ανατροπή του Μουντιάλ δεν είναι το χθεσινό παιχνίδι, είναι το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη, πως μέχρι το 85 ήταν 0-2 και γύρισε τούμπα με την παρέα του Λουκάκου, γιατί από το 85 και μετά δεν υπήρχαν τα κουράγια, το καθαρό μυαλό, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα συμφωνήσω, Γιάννη, αλλά χτες περίμενες το 2-0 ότι η Αργεντινή θα περάσει?
1: Κοίταξε, ότι θα περάσει. Τη στιγμή
0: του αγώνα. Το λέω γιατί μέχρι παράταση έλεγα και εγώ ότι μπορεί να πάει μέχρι παράταση.
1: Εντάξει, άμα πήγαινε παράταση, αν γινόταν το 2-2, ναι, εγώ πιστεύω ότι και η ψυχολογία θα ήταν με το μέρος της. Δεν περίμενα, να είμαι ειλικρινής, πλήρη ανατροπή. Το περίμενα μόλις έγινε το 2-1, λέω, φαίνεται κάτι θα γίνει εδώ. Και από εκεί πέρα μπορούσε να το διεκδικήσει. Δηλαδή, εγώ υπολόγισα ότι το μάτς θα μπορούσε να πάει στο 2-2, και ήταν ένα μάτς που το είχαμε προλογίσει και στοιχηματικά για over. Ότι θα γίνει το 2-2 όπως έγινε εκεί πέρα και ότι θα πάει στην παράταση και θα το πάρει η Αργεντινή. Είναι η αλήθεια όμως ότι είχε έτσι και την βοήθεια παραπάνω, μην κρυβόμαστε. Όμως σε ποιο άθλημα, σε ποια μεγάλη διοργάνωση ο ισχυρός δεν έχει και την παραπάνω βοήθεια. Μόνο που εδώ, με τα τεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπεις μια μπάλα που φορτίζεται με τσιπάκια και το καθεξής. Βλέπεις κάμερες, VAR, πολύ υψηλής ανάλυση και ευκρίνειας, αλλά παρόλα αυτά πήρε τα σπρωξηματάκια παραπάνω και τα σφυρίγματα. Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ξέρω ότι είναι ενοχλητικό αυτό. Το περίεργο θα ήταν, για παράδειγμα, να πάρει σφύριγμα το Ιράκ, θα σου έλεγα εγώ. Περιμένεις δηλαδή κάτι από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τα μεγαθύρια εν πάση περιπτώσει, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο ξενίζει και προκαλεί άσχημη εντύπωση. Και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι και το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό δεν μειώνει και δεν θα μπορεί σε τίποτα την εκτελεστική δυνότητα, την παρουσία και όλα αυτά τα ρεκόρ τα οποία έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει ο Λίο Μέση.
0: Άρα η πρόβλεψή σου, από ό,τι καταλαβαίνω και όπως είπες και πριν, είναι Αργεντινή ή Γαλλία?
1: Κοίταξε, το είπαμε, μόλις τελείωσαν οι όμιλοι με τη στοιχηματική προσέγγιση που κάναμε, βλέποντας τα δεντράκια πώς πάνε και τα μονοπάτια. Πιστεύω ότι η Γαλλία έχει όλες τις προδιαγραφές να φτάσει στον τελικό, όπως και η Αργεντινή. Και όλα αυτά πριν δω το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήριο, που εκεί λες ότι κάτι γίνεται, και εκεί πήρε τα σφυρίγματα της, όσοι θυμούνται στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά τα προεόρτια για την Αργεντινή είχαν φανεί στο πρώτο παιχνίδι, όταν χαρίστηκε η αποβολή στο Λίο Μέση, που αν είχε αποβληθεί ενδεχομένως κάποια από τα ρεκόρ που βλέπουμε τώρα.
0: Να μην είχαν γίνει.
1: Να μην είχαν γίνει. Αυτό ακριβώς. Οπότε έχουμε πράγματα να δούμε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και παρά τις γκρίνιες που υπάρχουν από αρκετούς και προπονητές και παίχτες, και δικαιολογημένα ότι τα μάτς γίνονται μεσημέρι, γίνονται όμως γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί κάπως και η ευρωπαϊκή ζώνη, να είναι σε πιο normal ώρες. 10 η ώρα θυμίζω θα γίνει ο τελικός, τη 19η Ιουλίου. Αλλά δεν μπορούν να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δηλαδή και οι παίχτες να παίζουν σε κανονικές ώρες και κανονικές συνθήκες και να μην ξενυχτούν οι τηλεθεατές. Αλλά επειδή τα πάντα γίνονται για την τηλεθέαση, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο το κομμάτι των εσόδων και λογικό.
0: Γιάννη, όχι μόνο για την τηλεθέαση και για τα οικονομικά, έτσι. Δηλαδή το cooling break σε κάποιους αγώνες, το έχουν αναφέρει όλοι, το έχουμε συζητήσει και μαζί, γίνεται καθαρά για να μπαίνει η διαφήμιση στους τηλεοπτικούς σταθμούς και να έχουν περισσότερα έσοδα.
1: Όχι καθαρά, μόνο γι' αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπεις ότι σε μάτς που υπάρχει βροχή, υπάρχει μια θερμοκρασία 15-16 βαθμοί, υπάρχει αυτό το εξάλεπτο, 3 και 3 λεπτά. Και να δούμε λίγο και τα ποσά τα οποία τζιράρονται γύρω από τα κανάλια που έχουν τα δικαιώματα.
0: Τα ανέφερε ένα βράδυ ο Πέτρος, mm-hmm. ειδικά για το Fox, και τα ποσά ήταν αστρονομικά. Δηλαδή σε πιάνει πονοκέφαλος, δεν γίνεται. Και όλο αυτό φυσικά ανεβάζει και το τίμημα για το επόμενο Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Γιατί όταν το κανάλι έχει έσοδα, και από την πλευρά της η FIFA θα πει ότι τα επόμενα δικαιώματα θα είναι πιο ακριβά.
1: Κοίταξε, ας μην κρυβόμαστε. Ωραίο το Μουντιάλ πλέον έχει πέρασει σε μια άλλη σφαίρα πραγματικότητας. Αν δούμε και τα πιο φθηνά εισιτήρια, πόσο κόστιζαν στη φάση των ομίλων, τα πάντα γίνονται για τα χρήματα. Sorry, αλλά αυτή είναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, Γιάννη, θα συμφωνήσω, βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Γεμάτα, δηλαδή δεν έχω δει κάποιο γήπεδο που να πεις ότι. Όπα, εδώ τι γίνεται.
1: Κοίταξε, και είναι και οι αγορές που κινούνται, τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία, τα μαγαζιά. Μιλάμε για τεράστιους τζίρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε τρεις διαφορετικές χώρες, σε τόσες πόλεις. Και γι' αυτό θα το δούμε κάπως έτσι να γίνεται και με Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, που θα έχουμε σε 4 χρόνια. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ναι, μεν γίνονται όλα για τα χρήματα, όμως. Τι προσδοκάς όταν βλέπεις τόσα πολλά παιχνίδια, παίκτες ξεζουμισμένους που έχουν ξεπεράσει τους 12 μήνες. Κάποιοι μάλιστα είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι παίζουν περισσότερο από 12 μήνες ασταμάτητα, γιατί κάποιοι έπαιζαν και στο Παγκόσμιο Συλλόγων, και άντε να ξεκουραστείς 10-15 μέρες. Τι λέει αυτό? Εδώ δουλειά γραφείου κάνεις και πάλι θέλεις 3 εβδομάδες. Εδώ αθλητές που εξαρτώνται, επαγγελματίες από το σώμα τους, και μετά τι απαιτήσεις έχουμε? Για θέαμα, να μην τραυματίζονται, τι ακριβώς? Αλλά πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το σύγχρονο Μουντιάλ, θέλει πολλά περισσότερα παιχνίδια να ικανοποιεί το τηλεοπτικό αίσθημα, το στοιχηματικό και όλα τα άλλα έπονται. Χαρακτηριστικό να σου πω ότι μέχρι στιγμής οι τζίροι σε ευρωπαϊκές εταιρείες στοιχημάτων, μιλάω πάντοτε, χωρίς να λαμβάνω υπόψη γίνεται σε άλλες υπήρους, ξεπερνάει τα 80 δις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για ηλικιώδη νούμερα. Και αυτό αιτιολογεί πάρα πολλά από τα και γεγονότα.
0: Και έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Μα γι' αυτό σου, και σου πήρα μόνο την ευρωπαϊκή ζώνη.
0: Και έχουμε δρόμο έτσι. Ακόμα. Δηλαδή, μου λες 80 δις χωρίς να είναι ο τελικός μέσα.
1: Και δυστυχώς, μιλώντας έτσι και με ακροατές της Ερασπόρ σε αυτά τα γκάλα που βάζουμε τα πρωινά μας και μιλώντας και με φίλους, περισσότεροι είναι πλην, έτσι. Και δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα νούμερα τα οποία παίζονται και γι' αυτό λέμε ότι μακριά από τέτοιες διοργανώσεις, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μας ξεγελά όλους, επειδή γνωρίζουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, νομίζουμε ότι ξέρουμε και κάπου εκεί την πατάμε. Οπότε προσοχή και σε αυτό το κομμάτι.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, αλλά δεν γινόταν να μην σχολιάσουμε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι το θέμα των ημερών, έτσι.
1: Βεβαίως. Οπότε 0-0 το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ και θα πούμε πολλά περισσότερα, να δούμε και τις αλλαγές που θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο 45 λεπτό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος παρακολουθεί το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Θα υπάρχει ενημέρωση και στο δεύτερο ημίχρονο.

Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να ευχαριστήσω Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βίβη Νικολοπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, φυσικά τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη για το σχόλιο του, τον Γιάννη Ράνιο που τον ακούσατε για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ, θα τον ακούσατε και στη συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Από μένα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα της Era Sport που θα σας φροντίσει την τροφιά μέχρι τις 10. Γιάννης Κοσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Στάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Καλησπέρα σπόρο, Δημήτρης Γιαχανάτσης. Σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την πολωνική Ράκοφ, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, οι δύο ομάδες παραμένουν ισόπαλες χωρίς τερμάτα στο 0-0.

Για το Euro 19 στον ημιτελικό, Ισπανία-Κροατία 2-0 στο 76ο λεπτό. Στις 9 θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ουκρανίας και της Γερμανίας. Η είδηση που ξεχωρίζει από την αθλητική δισογραφία σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δρόμενα δεν έχει να κάνει παρά με την ανακοίνωση της του ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος γίνεται ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίχτες της Ευρώπης. Οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για το τριετές κλειστό συμβόλαιο που θα έχει. Στους πράσινους, οι οποίοι έκαναν την τέταρτη μεταγραφική τους κίνηση μετά τους Μπόγκα, Μπάτιο και Φάλ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 23χρονο Δομινικανό γκάρντ Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια, μια μεταγραφή η οποία είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά υλοποιήθηκε σήμερα επίσημα. Και σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, Άρης ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στο EuroCup, ενώ ΑΕΚ και Προμηθέας έμαθαν τους δικούς τους αντιπάλους στο Basketball Champions League. Μουντιάλ δεν έχουμε σήμερα, καθώς από αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες, μπαίνουμε στη φάση των 8, αλλά υπάρχουν ειδησούλες και μάλιστα αρκετά σοβαρές, με την Αίγυπτο να κάνει επίσημη καταγγελία στην FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετασιέ, που σφύριξε το παιχνίδι της με την Αργεντινή στην φάση των 16. Η Αίγυπτος λοιπόν ζητά την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων, αλλά και την τιμωρία, τον αποκλεισμό του 37χρονου Γάλλου διαιτητή.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον ΠΑΟΚ να φουλάρει πλέον για τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια, έτσι.
1: Και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για τον Σάντα Μαρία, ο οποίος εκτός απρόπτου θα βρει στη Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ ή την Πέμπτη το απόγευμα, την Παρασκευή το απόγευμα. Επίσης φουλάρει για να έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ ή την Παρασκευή το απόγευμα ή Σάββατο το πολύ. Λέω για αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι οποίες αν θα προλάβουν να τα πράσουν ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια να πάνε και στην Ολλανδία για το φιλικό παιχνίδι που γίνεται το Σάββατο.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχασα το όνομα του δεύτερου παίκτη. Ο Σάντα Μαρία είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο
1: Χατζηδιάκος.
0: Ο Χατζηδιάκος, μάλιστα, από την Κοπενχάγη, έτσι.
1: Ναι. Εκτός αυτή μέχρι την Κυριακή θα είναι εδώ. Αν δεν πάνε στην Ολλανδία, γιατί ο ΠΑΟΚ πιστεύει την Κυριακή, αν θα προλάβουν να πάνε να γίνει η γνωριμία στην Ολλανδικού εδάφους, αλλιώς εδώ θα είναι Δευτέρα, η αποστολή γυρίζει την Κυριακή το απόγευμα, οπότε την Δευτέρα το απόγευμα θα έχει γνωριμία, θα γίνουν εκεί και προπονήσεις που θα ξεκινήσει η τροφημέτηση για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Οπότε, μέχρι τώρα, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει μόνο τον Ελουστόντο, έτσι.
1: Να συνεχίσω. Εκτός από αυτές τις μεταγραφές για αυτή την εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ φουλάρει και ακόμη έναν ακραίο εξτρέμ. Ένα αριστερό εξτρέμ, ο οποίος εκτός απρόπτου, αυτός θα είναι Δευτέρα με Τρίτη εδώ, Θεσσαλονίκη, ένας πολύ δυνατός παίκτης, με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Και νομίζω θα κάνει διαφορά. Εκτός όμως από αυτόν, υπάρχουν ακόμη δύο παίκτες οι οποίοι θα έρθουν μέχρι την Πέμπτη. Επαναλαμβάνω, την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη. Όχι την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη. Ένας σέντερφορ και ένα σκάφ.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και μετά περιμένουμε την υπόθεση του Γιαννούλη, η οποία εκτός απρόπτου, πάω και Γιαννούλη τα έχουν βρει. Θα πάει στην πρώτη ο Γιαννούλης στο Μόναχο με την Άγκσμπουργκ, η οποία ξεκινάει η προετοιμασία τη Δευτέρα. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά η αντίστροφη μέτρηση και για τον Γιαννούλη είναι κοντά. Αλλά φυσικά δεν θα υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, γιατί είναι ότι ο Γιαννούλη είναι κοντά. Αλλά φυσικά δεν θα υπολογίζεται για τα μάτς. Τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, γιατί είναι ότι

0: τώρα το center for, πιθανότατα την περίπτωση του Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ κλείνει τις μεταγραφικές του κινήσεις?
1: Όχι, όχι. Θα αποκτήσει και ακόμη ένα stopper, θα αποκτήσει και ακόμη ένα extreme.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει... Αλλά αυτά είναι φέτο χρόνο. Είναι φέτο.
0: Υπάρχει χρόνο.
1: Οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι πεκταράδες, το extreme και το center for είναι πεκταράδες. Χωρίς να μου λένε ότι δεν θα είναι και ο half, ο άλλος half που εκτός από τη Σάντα Μαρία που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Να μην σου ζητήσω ονόματα, γιατί υποψιάζομαι ότι δεν έχουν διαρρεύσει τα ονόματα, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουν διαρρεύσει. Γνωρίζω μεν, αλλά δεν μπορώ να πω δε, διότι η ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει όταν και πώς θα έρθει η ώρα. Δηλαδή η ώρα είναι κοντά, άντε οι ώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιθεωρημένηση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η ΠΑΟΚ που θα ανακοινώσει, θα κάνει την ανακοίνωση.
0: Γι' αυτό είπα ότι δεν έχουν διαρρεύσει ακόμα τα ονόματα, έτσι. Είναι γνωστά, αλλά οκ. Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε και πότε, ακόμα και την ημέρα που θα πω ότι θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ επιστρέφει την Κυριακή στη βάση της.
1: Από τον Ντίσελντορφ την Κυριακή το απόγευμα.
0: Mm-hmm. Και στη συνέχεια το πρόγραμμα, τι είναι, τι λέει το πρόγραμμα?
1: Θα είναι 2-3 μέρες ξεκούρασης.
0: Ναι.
1: Για κάποιους που θα πρέπει να κάνουν προπονήσεις, θα κάνουν προπονήσεις συγκεκριμένα στον Μαρία και ο Χατζηδιάκος.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα είναι εντατικά φούλ για το μάτς. Θα δούμε και ποιος θα είναι, γιατί τη 16 του μήνα την Πέμπτη
0: μαθαίνει αντίπαλο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Μαθαίνει αντίπαλο, οπότε 16 μαθαίνει αντίπαλο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει, και αν και προκριθεί θα μάθει και αντίπαλο με την κλήρωση της Παρασκευή που θα γίνει, ποιος θα είναι και ο επόμενος αντίπαλος αν προκριθεί.
0: Ναι. Σωστά. Να σε ρωτήσω, με την περίπτωση του Μεξικανού Σάντσες, τι γίνεται, έχεις κάποια εικόνα?
1: Καταρχάς, 10 μέρες άδεια έδωσε, δηλαδή μέχρι τις 18 του μήνα, μέχρι 18 του μήνα μάλλον, 17-18, έδωσε 10 μέρες άδεια στον Μπάμπα.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπα, ο οποίος ολοκλήρωσε γύρω στις... νομίζω 30 του μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτός δεν προλαβαίνει 10 μέρες άδεια. Εκτός και αν ο Μπάμπα προτυποποιηθεί, οπότε
0: να επιστρέψει νωρίτερα.
1: Ναι. Ο Σάντες, προς τη μήνυ υπάρχει μια υπάρχει επικοινωνία, αλλά μέχρι εκεί θα μιλήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν και διαφορά ώρας. Τώρα έτσι και αλλιώς 6 του μήνα, 6 πριν από 2 μέρες αποκλείστηκε το Μεξικό.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ορισμένοι παίκτες είναι και διαφορά ώρες, ορισμένοι να συνέλθουν, και από εκεί και μετά θα δούμε. Ο Σάντς είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Αν το θέλει οποιαδήποτε ομάδα, πρέπει να σε απαιτήσει στις ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γνωστά είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, να πούμε ότι ο Τσάλοφ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου σήμερα, έτσι.
1: Όχι την πέρασε, βγήκε.
0: Βγήκε, ναι, βγήκε, έχεις δίκιο.
1: Χειρουργήθηκε, τελείωσε 3 μήνες και έξω. Ο Παβλέγκα και ο Σορετήρε, ο Παβλέγκα και ο Δεσπότοφ κάνουν προπόνηση, έστω και μόνοι τους, αλλά κάνουν κανονικά προπονήσεις, σε λίγο διάστημα θα ενταχθούν. Και μόνο με ΙΤΕ και με νέα κόμωση ο ΜΕΙΤΕ, και ο Σορετήρε, οι οποίοι ακόμη δεν ξεκινήσαν, και ο Σορετήρε, ναι, οι οποίοι ακόμη δεν μπήκαν στις προπονήσεις. Ο Σορετήρε μπήκε, αλλά θέλει ακόμη χρόνο, αλλά με ΙΤΕ ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά την κόμωση την άλλαξε.
0: με νέο look την νέα σεζόν.
1: Με νέο look την νέα σεζόν.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο Μηνός, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Πάμε όμως για λίγο στον Γιάννη Ρανιό, στο φιλικό του παιχνίδι του που δίνει τώρα ο Ολυμπιακός με την Ράκοφ, να μάθουμε πώς πηγαίνει η αναμέτρηση. Αλλά Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Για το δεύτερο ημίχρονο, στο 59-0 Ολυμπιακός Ράκοφ.

0: UEFA σε ένα δεύτερο μέρος που έχει αρκετές αλλαγές. Και είναι λογικό μέχρι να βρουν λίγο τα πατήματά τους ποδοσφαιριστές, τη χημεία που είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σε 45 λεπτά παίξεις που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί, να δουν τι ακριβώς μπορεί να κάνουν. Ένα δεύτερο μέρος που βρίσκει στο τέρμα τον Τζοπανίδη, τον τέταρτο τη τάξη στην ιεραρχία goalkeeper του Ολυμπιακού. Σιόζος, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα στην άμυνα. Έσε, Φίλης, Μπακούλας στα χαφ, έχοντας στα άκρα Αντρέ Λουίς από τη μία, Φορτούνη από την άλλη και το Γιάρεμτσουκ στην κορυφή. Αυτές είναι οι αλλαγές και των 11 παιχτών ουσιαστικά που υπάρχουν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο πρώτο μέρος, για όσους δεν άκουσα λίγο νωρίτερα, και καλό είναι να δούμε λίγο και τις όποιες σκέψεις σε μας περιπτώσει έχει και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στουρνάρας ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μουζακίτης, Ιπιόνιτς, Κίνιος, Αχάφ. Ροντινέι από τη μία πολύ δραστήριος. Ζέλσον από την άλλη. Κλέιτον με σούτ, αλλά και ένα δοκάρι του Σιπιών. Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο δραστήριος, είχε ευκαιρίες. Τώρα είναι πολύ περισσότερο παιχνίδι κέντρου με τον Ολυμπιακό να έχει την εδαφική υπεροχή, αλλά και βεβαίως να προσπαθεί να βρει τρόπους να απειλήσει είτε από τα δεξιά, από τα αριστερά. Σε αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής που μπορεί να δείξει, και ενώ μια προωθημένη διαγώνια πάσα του Φορτούνη έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά βρίσκει σε ετοιμότητα μόνο τον αντίπατο τερματοφύλακα, τον Σελόφσκι. Οπότε παραμένει το 0-0 στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ, και ενώ είμαστε στο 60 λεπτό.
1: Αντιλαμβάνομαι, Γιάννη, ότι ο Μεντιλίμπαρ δίνει χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, έτσι.
0: Θα προσπαθήσει να έχει τουλάχιστον ολόκληρο 90 λεπτό κάθε παίκτη. Τώρα, αν θα είναι σε ολόκληρο το μάτς ή σε 2-45 λεπτό, αυτό θα το δούμε. Mm-hmm. Για να μπορέσει να βγάλει και πιο ασφαλή συμπεράσματα, κυρίως για το ποιοι θα κοπούν. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ήδη μαζεύονται αρκετοί παίκτες και φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχουν έρθει προσθήκες κεντρικού χαφ, εξτρέμ, δεξιού μπακ που περιμένει. Τους δύο διεθνείς, και τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή. Οπότε, μέχρι να φτάσουμε στον επιθυμητό αριθμό των 25-26 παιχτών που θέλει, και ενώ ξεπερνούν τα 32 άτομα αυτή τη στιγμή, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σύνθετα για το Μεντιλίμπαρ και εν όψη του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας που πάλι θα γίνει στο ίδιο σημείο στην Ολλανδία και βεβαίως με φιλικά που θα είναι και στο Βελγίο.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Όποτε προκύψει κάτι έτσι από το παιχνίδι, θα σου δώσω το μικρόφωνο να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοβ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρη, βραδινή ραδιοεφημερίδα είναι εδώ, με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, σε όλες και σε όλους.
1: Τελευταία νέα από το πράσινο στρατόπεδο, να σου πω την αλήθεια, έψαχνα να δω αν υπάρχει κάτι, δεν έβλεπα κάτι ιδιαίτερο, αλλά εσύ κάτι ξέρεις περισσότερο από μένα.
2: Δύσκολο. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όλα τα παιδιά, τη ΣΕΡΑ και τα λοιπά, είμαστε επάλξεις. Προχωράμε. Λοιπόν, υπάρχει νέο όμως. Mm-hmm. Απλώς επειδή εσύ είσαι εκεί αφοσιωμένος σε όλα τα ρεπορτάζ, ίσως να σου διέφυγε.
1: Ναι.
2: Δεν αφορά άμεσα, αλλά έμεσα. Για την Μπάξη, την αντίπαλο θα σου πω, Δημήτρη.
1: Είδες μου διέφυγε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
2: Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι ήγκηκε ο καιρός, πλησιάζουν οι μέρες. 23 και 30 Ιουλίου, πρώτα σε Ουγγαρία και μετά Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρώτο crash test του Παναθηναϊκού, του Κοτσόλη, του Νίστρου και του Κοτσόλη. Του Παναθηναϊκού, λοιπόν, το πρώτο εμπόδιο από τα τρία για την είσοδο στη League Phase του Conference.
1: Ερώτηση πριν μου συνεχίσεις. Γιατί μου βάζεις και τον Κοτσόλη στο crash test και όχι μόνο τον Νίστρου?
2: Το έχω πει, όχι στη δική σου εκπομπή, αλλά σε κάποιον άλλο.
1: Έχω χάσει επεισόδια, φίλε, με τα νυχτερινά που κάνω για το παγκόσμιο κύπελο. Έχω χάσει πολλά επεισόδια. Γι' αυτό μου εμεξενίζει τώρα που λες και το Κοτσόλη.
2: Γιατί, Δημήτρη, πιστεύω ότι για πρώτη φορά μετά από το 2013 και την 99,9% πετυχεσιά, να το πούμε τώρα λίγο αδόκιμα, συγγνώμη για τη λέξη, του Νίκου Νταμπίζα τότε στον Παναθηναϊκό του 2013, έπρεπε να περάσουν 13 χρόνια για να βρούμε ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος με τις κινήσεις του και την απόλυτα πετυχημένη και τις απόλυτα επιτυχημένες ενέργειές του πιστοποιεί ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει και πάλι στο σωστό δρόμο. Τότε, βέβαια, ο Νταμπίζας με πολύ λιγότερο μπάτζετ αλλά σημασία έχει ότι ένας τεχνικός διευθυντής που πραγματικά ζει στους ρυθμούς και τους παλμούς του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο Στέφανος Κοτσόλης, όπως ήταν τότε και ο Νίκος Νταμπίζας. Γι' αυτό το λέω, Δημήτρη. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτο φιλικό, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το πρώτο είναι τη Ουγγρική Πάξη, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ήρθε 3-3 σε φιλική λοιπόν συνάντηση με τη Μακάμπι Χάιφα.
1: Βάζει και δέχεται. Εγώ πρώτη ανάγνωση αυτό έχω να πω.
2: 2-1 έμειναν πίσω στο σκορ κόντρα στους Ισραηλινούς οι Ούγγροι της Πάξη, όμως πριν τελειώσει το πρώτο μέρος είχαν φέρει το μάτς υπέρ τους σε 2-1 οι Ούγγροι. Λοιπόν, στη συνέχεια πήρε τα ενία η Μακάμπι Χάιφα, προηγήθηκε εκείνη 3-2 και στο 89 η Πάξη ισοφάρισε σε 3-3. Μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι μας δείχνει αυτό το φιλικό? Ότι κυνήγησε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, το προτελευταίο της κανονικής διάρκειας, την ισοφάριση η ουγγρική ομάδα και την πέτυχε. Έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός θα τα βρει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανένα και τη συγκεκριμένη αντίπαλο. Είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα την αποκλείσει, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος.
1: Και ξέρεις, όσο πηγαίνουμε σε ομάδες μικρές, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών το μικρές, έτσι, σε άγνωστες καλύτερα, ή με μικρότερο brand name αν θέλεις, αχαρτογράφητα νερά είναι και πιο δύσκολοι αντίπαλοι, γιατί τους άλλους λίγο πολύ τους γνωρίζεις πώς θα παίζουν, ποιους παίχτες έχουν κλπ. Εδώ πραγματικά είναι γρίφος το πώς παίζει κάθε ομάδα, τι αρετές έχει, τι αδυναμίες έχει. Πρέπει να κάτσει ο προπονητής να τα βρει όλα αυτά για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο.
2: Και η Κληροτίδα έφερε στον Παναθηναϊκό μια πολύ δύσκολη αντίπαλο. Τα λέω αυτά προς επίρρωση όλων όσα λες. Θα μπορούσε να τύχει και ένας χαμηλότερης δυναμικότητας αντίπαλος. Τέλος πάντων, η κλήρωση έφερε την Πάξη κοντός ψαλμούς. Άλλο θα τα δούμε αυτά σε μερικές ημέρες, Δημήτρη. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτα επαναλαμβάνω και θυμίζω, πρώτα Ουγγαρία, μετά Ελλάδα. Ο ΑΚΑ, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι προπονήσεις σε υψηλές εντάσεις από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο Κοροπή πλέον. Είχαμε σήμερα πρωινή προπόνηση. Επικεντρώθηκε ο Δανός τεχνικός στην τακτική αλλά και στη φυσική κατάσταση, και πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι μπήκε και ο Στέφαν Ντεφράι στην εξίσωση, καθότι έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πρωινής, ξαναλέω, προπόνησης του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Παναθηναϊκός που αύριο πάλι το πρωί, Πέμπτη, θα έχει εκ νέου προπόνηση στο Κοροπή. Φουλάρει ρυθμό ο Παναθηναϊκός, αυξάνει ρυθμούς ο Νίστρουπ. Πρέπει η ομάδα οπωσδήποτε να είναι έτοιμη.
1: Για τα δύο ευρωπαϊκά μάτς, έτσι.
2: Ναι, γιατί πραγματικά και τα δύο αυτά ευρωπαϊκά μάτς και η επόμενη αντίπαλα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει και θα μπει στη League Phase, θα κρίνουν πάρα πολλά για την υπόλοιπη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη.
1: Ναι. Οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν ολοκληρωθεί, Στέλιο?
2: Συνεχίζονται. Έχουν επικεντρωθεί στις ώρες που μιλάμε, Δημήτρη, για τον αριστερό μπακ. Λοιπόν, πάντα στο κάδρο είναι ο Κρίστιανσεν είτε κάποιος άλλος. Ο Παναθηναϊκός περιμένει, αλλά δεν θα περιμένει για πάρα πολύ καιρό ακόμα τη Λέστερ. Θυμίζω για πολλωστή φορά ότι η διαφωνία των Αλεπούδων και του Τριφυλιού είναι στη φόρμουλα απόκτησης του Κρίστιανσεν, είτε δανεικό με οψιόν όπως τον θέλει ο Παναθηναϊκός, ή με κανονική μεταγραφή όπως τον θέλει να τον παραχωρήσει η Λέστερ. Πιστεύω, Δημήτρη, ότι μέχρι αύριο το πολύ θα έχει οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο. Λοιπόν, επόμενο φιλικό κόντρα στην Grasshoppers, θα λέω τώρα εντάχει, Δημήτρη.
1: 11 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Στέλιο.
2: Ναι, σε μερικές μέρες.
1: Ναι, σε τρεις μέρες από σήμερα.
2: Σε τρεις μέρες, δηλαδή. 9 η ώρα το φιλικό. Δεν θα είναι αυτή η πρόβα Generale, γιατί άλλωστε είναι το πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Σίγουρα θα δοκιμάσει πράγματα ο Νίστρουπ. Αλλά υπενθυμίζω και αυτό, για ακόμα επίσης μια φορά, για μια φορά και αυτό, ότι το ξαναλέω, ότι η πρόβα Generale θα είναι με την Rapid Viennese. Επίσης έχουμε να πούμε το εξής για τη νέα φανέλα. 8.30 τη Δευτέρα παρουσίαση της νέας φανέλας στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόν, Δημήτρη, ο κύριος Δούκας.
1: Ναι, ναι.
2: Ο πρόεδρο, ο κύριος Χάρης Δούκας, συγγνώμη, ο
1: δήμαρχος Αθηναίων.
2: Ναι. Χθες είπαμε το βράδυ για στον Άγγελο Στήμο, Δημήτρη, είπαμε τους αριθμούς που διάλεξαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Συνεχίζονται επίσης και οι προσπάθειες για στόπερ. Δεν έχει εγκαταληφθεί η περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν. Είναι μια θέση στην οποία ο Παναθηναϊκός επικεντρώνει, και επίσης είχαμε πει χθες το βράδυ και για τον Νατάν ή Ναθάν Γκασαμά. Είναι ένας παίκτης που γεννήθηκε στην Γαλλία, αγωνίζεται ως διεθνής με το Μάλι και είναι στην ομάδα Μπάλτιγκα Ρωσία, στην πόλη Καλίνιγκραντ. Πρέπει να έχει κατατεθεί, όχι να έχει καταθέσει πρόταση, αυτό το λέει ο Ρώσος δημοσιογράφος, ένας ονόματι Αντρέι Πανκόφ. Το ρεπορτάζ λέει πάντως ότι στο Τριφύλι, στον Παναθηναϊκό, έφτασε ενδιαφέρον, δηλαδή ότι οι μάνατζερ πρότειναν στον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο. Αλλά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μην αποκλείουμε την περίπτωση πάντως του Φαν Ντρόγκελεν, για την οποία έχουμε δει εδώ και καιρό ότι υπάρχει ένα brand affair μεταξύ του Παναθηναϊκού και του προέδρου της τουρκικής ομάδας, της Samsung Sport, Δημήτρη.
1: Ναι. Είναι οι δύο ομάδες που ρίζουν για τον παίχτη, έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη.
1: Πάμε για λίγο όμως στον Γιάννη Ράγιο. Το τραγουδάκι θα το ακούσουμε στη συνέχεια, καθώς έχει ανοίξει το σκορ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ. Έλα, Γιάννη.
0: Ο Τζόναταν Μπρούνες είναι ο παίχτης ο οποίος θα σκοράρει με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτατη ανάπτυξη από τα αριστερά, η σέντρα, και βρήκε δίχτυα την εστία εκεί όπου υπερασπιζόταν ο Τσομπανίδης. Παναλαμβάνω, κέρδισε την εναέρια μονομαχία ο Μπρούνες. Έτσι λοιπόν 1-0 η ομάδα της Ράκοβ για έναν Ολυμπιακό που είναι αλήθεια ότι με τις αλλαγές μια νέα ενδεκάδα. Πειραματική, ας μην κρυβόμαστε, στο δεύτερο μέρος.
1: Έχει αποσυντονιστεί, Γιάννη.
0: Κοίταξε, ήταν συντονισμένος με άλλους παίχτες. Ήταν πιο σωστά συγκεντρωμένος και πιο μεθοδικός. Βέβαια, αλλαγές έχει κάνει και η Ράκοβ, η οποία έχει επιλέξει να έχει και βασικούς και αναπληρωματικούς παίχτες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός δείχνει ότι δεν μπορεί να πατήσει περιοχή, δεν μπορεί να απειλήσει με τη συχνότητα του πρώτου ημίχρονου. Έτσι λοιπόν ο Τζόναταν Μπρούνες είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να ανοίξει το σκορ μετά από την σέντρα από τα αριστερά και κακή αμυντική λειτουργία. Συνολικά κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Τσομπανίδη, ο οποίος δεν έχει ευθύνη σε αυτό το γκολ έτσι όπως πήγε, αφού έπρεπε ως όφιλ να καθαρίσει κάποιους από τους κεντρικούς αμυντικούς, δεν τα κατάφερε. Οπότε στο 71 ο Ολυμπιακός Ράκοβ 0-1.
1: Ξέρεις, τώρα είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν γίνει ένα λάθος, ο ποδόσφαιρο δεν μπαίνει και γκολ, έτσι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι στη φάση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός προετοιμασίας, να δει σε ατομικό επίπεδο τι μπορεί να βρει από τον κάθε παίχτη, γιατί και η ενδεκάδα του πρώτου αλλά και του δεύτερου ημιχρόνου αμφιβάλλω αν θα τις ξαναδούμε σε άλλο ούτε καν φιλικό αλλά και επίσημο αγώνα που θα ακολουθήσει.
1: Μάλλον σε κάποιο οικογενειακό διπλό μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε σε σένα σε πολύ λίγο.

0: Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, αλλά έχει προκύψει κάτι νεότερο. Έλα, Στέλιο, καλησπέρα και πάλι.
1: Αυτό Δημήτρη και αν είναι επί του πιεστηρίου, έτσι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος Κοτσόλης, μόλις μάθαμε ότι έφερε πρόταση από σύλλογο της Τουρκίας ύψους Δημήτρη 1 εκατομμύριο ευρώ για την παραχώρηση του Eric Palmer Brown. Πρόταση η οποία περιείχε σημαντική αύξηση των απολαβών του σε σχέση με το συμβόλαιο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Πάντα λέμε για τον Palmer Brown. Όμως ο Αμερικανός Στόπαρ την απέρριψε και συνεπώς δεν πρόκειται να προχωρήσει η πώλησή του στην τουρκική ομάδα που δεν ξέρουμε ποια είναι Δημήτρη προς το παρόν. Γιατί σου λέω το νέο αυτό μαθήθηκε πριν από 30 δευτερόλεπτα. Θυμάσαι πώς κλείσαμε συζητώντας για κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω πει ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, το έχω πολλές φορές στην αίρα, Δημήτρη, θα συνεχίσει να διαμορφώνεται ίσως και μετά την πρώτη αγωνιστική της Super League, Δημήτρη.
0: Ερώτηση. Ο Palmer Brown υπολογίζεται από τον Νίστρουπ, είναι στα πλάνα του, ή είναι ένας παίκτης που αν τελικά αποχωρήσει δεν τον πειράζει το δανό?
1: Το ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει για κεντρικό αμυντικό σημαίνει ότι θα υπάρξουν σίγουρα ανακατατάξεις στο θέμα των κεντρικών αμυντικών. Υπενθυμίζω ότι ο Eric Palmer Brown έχει ιστορικό τραυματισμών. Ο Παναθηναϊκός τον πίστεψε, τον περίμενε μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό που είχε την προηγούμενη σεζόν. Και πέρυσι όμως είχε πολλά θεματάκια, είναι επιρρεπής. Πάντως σε συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι συμπεραίνω από την ενημέρωση του Παναθηναϊκού, ότι ο ίδιος ο Μπράουν απέρριψε την πρόταση. Προφανώς δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι βάσει όλων όσα ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από 3 λεπτά.
0: Ενδεχομένως να θέλει κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα, κάποιο μεγαλύτερο πρωτάθλημα, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θέλω.
1: Έτσι όμως, επίσης όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, μία πρόταση ίσως καλύτερη δεν θα έλεγε ο Παναθηναϊκός οικονομικά για τον Palmer Brown.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές. Στέλιος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: 23 λεπτά πριν από τι 9 ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή, Δημήτρη Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο τη Era Sport. Πάμε για λίγο και πάλι στον Γιάννη Ράνιο, καθώς είχαμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ποδοσφαιριστή της Ράκοφ, αναγκάστηκε να φύγει υποβασταζόμενο, ή μάλλον καλύτερα τον πήραν αγκαλιά για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Γιάννη.
1: Ναι, ήταν ο Αμέγιο, δεν ξέρω αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Πάντως φάνηκε αρχικά να υποφέρει από κράμπες στη γάμπα και έδειχνε να συνεχίζει να πονάει και γι' αυτό έγινε αλλαγή και αποχώρησε υποβασταζόμενος όπως προανέφερες. Και λίγο νωρίτερα είχαμε και την αλλαγή του Μασούρα στη θέση του Μπακούλα. Έντονο το ελληνικό στοιχείο στο δεύτερο ημίχρονο. 6 Έλληνες την ενδεκάδα, 3 ήταν στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, Ολυμπιακός Ράκοφ 0-1. Στο 80 βρισκόμαστε. Για να δούμε το Φορτούνι σε μια εκτέλεση φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ράκοφ. Εκεί η μπάλα που μακρύνεται όπως με τον Πιένκο, ο οποίος τελικά κατάφερε να φέρει την μπάλα εκεί όπου ελέγχεται από την αριστερή πτέρυγα των Ερυθρόλευκων σε μια ενδεκάδα η οποία είναι πειραματική, αλλά θα επαναλάβω, κυρίως σε ατομικό επίπεδο προσπαθεί να δει και να βγάλει τα δικά του χρήσιμα συμπεράσματα ο Μεντιλίμπαρ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν αρκετά φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω 11 Ιουλίου με τη Λέοβεν, 2:30. 17 Ιουλίου με τη Φορτούνα Σιτάρ την επόμενη μέρα, 18 με τον Άγιαξ. 24 Ιουλίου με την Αντβέρπ, 25 με την Ολλανδική Αλκμάρ. Και ενώ ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος προσπαθεί να πιέσει, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και με τον Ορτέγκα να τρέχει να πιέσει τον αντίπαλο δεξιό πισωφύλακα, σε σχέση με το πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ πιο απειλητικές διαθέσεις, είχε και το δοκάρι με το Σιπιόνι. Τώρα στο δεύτερο μέρος, ναι, μεν έχει την εδαφική υπεροχή, αλλά το έχει πληρώσει με τον γκολ το οποίο δέχτηκε λίγο νωρίτερα. 0-1 λοιπόν, Ολυμπιακός Ράκοφ στο 81.
0: Οπότε οδεύουμε και προς τη λήξη του αγώνα. Θα έχουμε νέα επικοινωνία. Αν δεν προκύψει κάτι συνταρακτικό στο ματς, να μου κάνεις έτσι μια γενική σύνοψη για το φιλικό παιχνίδι που μόλις τώρα δίνει ο Ολυμπιακός με τη Ράκοφ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το φιλικό του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Η Μετινάκ να ανακοινώνει σήμερα τον Αλεξίου Δανικό από την Ίντερ, έτσι.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε και επίσημα αυτό το οποίο περιμέναμε να γίνει και τυπικά με κάποια έγγραφα τα οποία περίμεναν στην ΑΕΚ από την Ίντερ. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η απόκτηση με τη μορφή δανεισμού για ένα έτος της ΑΕΚ από την Ίντερ για τον ποδοσφαιριστή τον Χρήστο Αλεξίου. Συνολικό πιθανό κόστος μάλλον για την μεταγραφή, αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει δικό της τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, η οψιόν δηλαδή την οποία καλούνται να πληρώσουν οι κίτρινο-μαύροι το καλοκαίρι του 2027 για να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Χρήστο Αλεξίου. Να πούμε ότι η Ίντερ διατηρεί την δυνατότητα επαναγοράς του ποδοσφαιριστή. Το ποσό αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι με ένα ακριβές ποσό αυτή τη στιγμή. Από την Ιταλία είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ίσως είναι λίγο παραπάνω. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι η Ίντερ έχει δικαίωμα το καλοκαίρι στο οποίο η ΑΕΚ θα κάνει την χρήση της, αν θέλει να κάνει την χρήση της οψιών, να κάνει αυτή την κόντρα την ρήτρα επαναγοράς μόνο για το καλοκαίρι του 2027. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την ανακοίνωση φυσικά του Καν Κάιρινεν και έτσι ολοκληρώθηκαν οι τρεις μεταγραφές της Ένωσης για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Ζούπκοφ, ο Κάιρινεν και ο Αλεξίου. Φυσικά πήρε και τον Σαρακασίδη, αλλά δεν ήταν μέσα σε αυτές τις μεταγραφές τις οποίες είχαμε μιλήσει από την αρχή του καλοκαιριού. Ο Φινλανδός μέσα στο 27χρονος, με το που ανακοινώθηκε ουσιαστικά μπήκε στις προπονήσεις και άμεσα απέκτησε βασικό ρόλο δίπλα από τον Ρασβάν Μαρίν, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας μεταφέρουν φυσικά και οι συνάδελφοι από την Πορτογαλία, καθώς δεν είμαστε εκεί. Ο Χρήστος Αλεξίου συμμετείχε και στην πρωινή προπόνηση αλλά και στην απογευματινή μετά και την ανακοίνωση της μεταγραφής του. Από εκεί και πέρα να πούμε, Δημήτρη, ότι δεν μένουν εκεί οι κυβερνόμαυροι. Θα συνεχίσουν για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Νικό, αν υπάρχουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις στα υπόψη.
2: Είναι ακόμα 2 σίγουρες μεταγραφές. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής, Μιλάμε για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα είναι, θα είναι δεξιοπόδαρος, ουσιαστικά δηλαδή θα είναι στην θέση που είναι ο Μουκουντή, και ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα αγωνίζεται από την αριστερή μεριά πίσω από τον επιθετικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι εξτρέμ. Είναι η θέση ουσιαστικά την οποία καλύπταν ο Ρομπέρτο Περέιρα με τον Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα. Ο Πινέδα τώρα έχει πάρει έξτρα μέρες άδεια, έτσι, καθώς στο Μεξικό πριν από λίγα 24 ώρα ολοκλήρωσε την παρουσία του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται. Επιστρέφει σαν παίκτης της ΑΕΚ, υπάρχει πλέον υπάρχει το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να μπαίνει στη διαπραγμάτευση με ομάδες από το Μεξικό που θέλουν να τον αποκτήσουν.
2: Η ΑΕΚ πρωτοδιοκτήρια θα μπει στη διαπραγμάτευση με τον Ρομπελίν Πινέδα για την ανανέωση και την επέκταση του συμβολέου του. Οπότε ο ποδοσφαιριστής έχει ακόμα συμβόλαιο για ένα χρόνο με την Ένωση. Mm-hmm. Άμα θέλει μια ομάδα από το Μεξικό να τον κάνει δικό της, πρέπει να καταβάλει αυτό το ποσό, το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές, που είναι 7-8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τη δυνατότητα δόσεων. Δηλαδή να είναι cash όλο το ποσό το οποίο πρέπει να δώσουν. Η προτεραιότητα για την ΑΕΚ είναι να παραμείνει ο Ρομπελίν Πινέδα.
0: Νικό, βάλε μια ανωτελεία και θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και τον Ρομπελίν Πινέδα, τη συζήτηση που κάνουμε. Να πάμε στον Γιάννη Ράνιο, καθώς ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στη ΡΑΟΚ. Βέλα, Γιάννη.
1: Ακριβώς, 85, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, στην επιστροφή του μετά από 2 χρόνια στους Ερυθρόλευκους.
0: Καυτός, έτσι.
1: Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Με φάουλ περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και ενώ είχε τοποθετηθεί ένα τείχος 5 παιχτών, καλύπτοντας την αριστερή πλευρά της εστίας της Ράκοφ, πέρασε την μπάλα από πάνω, κανένα περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Έτσι λοιπόν, με απευθείας εκτελεσμένο φάουλ από τον Κώστα Φορτούνη, η επιστροφή του, με γκολ έστω και σε φιλικό παιχνίδι, ισοφαρίζει σε 1-1 τον γκολ που είχε δεχθεί στο 70 λεπτό. Ένα γκολ το οποίο είχε έρθει με τον Μπρούνες, και ο Φορτούνης, επαναλαμβάνω, σοφαρίζει στο 85, και ενώ είμαστε τώρα στο 87, υπάρχει μικρή διακοπή λόγω μικρού τραυματισμού από πλευράς παίχτη της Ράκοφ, οπότε συνεχίζει ο Νίκος με το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Ωραία. Για τον επίλογο του φιλικού αγώνα.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη. Έλα, Νίκο.
2: Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε για τον Ρομπελίν Πινέδα είναι ότι η ΑΕΚ θα καθίσει στο τραπέζι για να διαπραγματευτεί μαζί του την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο ποδοσφαιριστής, η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει ένα μεγάλο διάστημα στο Μεξικό, δηλαδή από τις 17 Μαΐου, με δεδομένο ότι υπήρχε το Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνεις ότι το διάστημα το οποίο βρίσκεται εκεί μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί κάποιες μικρές ανησυχίες στους κυτρινόμαυρους από εκεί και πέρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι βγαίνει τώρα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που βγαίνει από το οικογενειακό περιβάλλον του Πινέδα, να παραμείνει στο Μεξικό ενδεχομένως και με λιγότερα χρήματα για να βρίσκεται και κοντά στην οικογένειά του, είναι και η χώρα, η πατρίδα του, ή να επιστρέψει στην Ελλάδα σε μια ομάδα που είναι ο αστέρας, έτσι, το παστέρι. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο να παίξει και στους ομίλους στη League Face του Champions League.
2: Ναι, κοίταξε, Δημήτρη, ο Ρομπελίν Πινέδα και η σύζυγός του περνάνε τέλεια στην Ελλάδα. Το έχουν δείξει πάρα πολλές φορές αυτό. Είναι το μεγάλο δέλερα αυτό το οποίο είπες και εσύ, η συμμετοχή στο Champions League, αλλά και η παραμονή στην Ελλάδα, σε μια χώρα στην οποία έχουν προσαρμοστεί πλήρως, καθώς θα θυμίσουμε ότι ο Ρομπελίν Πινέδα είναι το 2022 εδώ πέρα. Περιμένουμε, αλλά όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο, Δημήτρη, το καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούνε και εσύ. Περιμένουμε τον Ρομπελίν Πινέδα να ουσιαστικά να κάνει τις διακοπές του για να αποφορτιστεί από την διαδικασία που είχε με την Εθνική Μεξικού στο Μουντιάλ.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο, ναι.
2: Ναι, και να βρεθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, δηλαδή στις 22 Ιουλίου τον περιμένουμε στο Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα είναι μέχρι τις 2 Αυγούστου. Αυτό να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν συνηθίσει στην Ένωση και ούτε ο ίδιος ο Ρομπελίν Πινέδα. Συνήθως μάθανε τους συμπαίκτες του παίζοντας επίσημα παιχνίδια. Δεν έχει κάνει πάρα πολλές προετοιμασίες με τους κυτρινόμαυρους. Νομίζω η μοναδική φορά που τον θυμάμαι στην προετοιμασία ήταν τη χρονιά την οποία είχε έρθει ως δανεικός στην ΑΕΚ, στο Αλκμαρ, τότε που πήγε και εκεί είχε ανακοινωθεί και η απόκτησή του. Οπότε είμαστε σε φάση αναμονής, γιατί οι υπόλοιπες ανανεώσεις προχωράνε κανονικά οι συζητήσεις. Ο Σταύρος, ο οποίος ουσιαστικά έχει συμφωνήσει, το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση για την παραμονή του αριστερού πιστοφύλακα για τουλάχιστον ακόμα 4 χρόνια στους κυτρινόρους, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιώβιτς.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, σχετικά με τον Πινέδα. Επειδή δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε στα παιχνίδια που έδωσε το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, νομίζω έπαιξε σε 1 ή 2 μάτς και αυτά ως αλλαγή. Πώς αντιμετωπίστηκε από την ΑΕΚ? Δηλαδή, από τη μία, OK, απέφυγε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, θα μου πεις, αλλά από την άλλη, δεν ξέρω, φάνηκε ότι δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του τεχνικού της Εθνικής Μεξικό.
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Επειδή έχουμε δει και Μεξικό, γιατί το έχουμε περιγράψει και για την Ρασπόρ στις μεταδόσεις, ο Χαβιέρ Αγκύρε είχε μία προσέγγιση το πώς θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Ήθελε να δώσει χρόνο συμμετοχή σε αυτό το οποίο έδειχνε τουλάχιστον στον νεαρό ποδοσφαιριστή, στον Μόρα, ο οποίος ήταν και ο νεαρότερος στην διοργάνωση, τον πίστευε αρκετά. Έπαιζε με ένα τρόπο παιχνιδιού τον οποίο ο ίδιος ο προπονητής του Μεξικού δεν πίστευε ότι ο Πινέδα δεν θα είναι βασική του προτεραιότητα. Ναι, από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία, είτε έπαιζε είτε δεν έπαιζε. Ο Ρομπελέν Πινέδα, το ίδιο πράγμα είναι. Όλοι στην ΑΕΚ ξέρουν ότι ο Πινέδα όποτε αγωνίζεται είναι 100% προσιλωμένος στους κυτρινόμαυρους, ακόμα και την περίοδο στην οποία υπήρχε ουσιαστικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος αποχώρησης του πολυθεσίτη Μέθου. Ουσιαστικά ήταν απόλυτα επαγγελματίας στις προπονήσεις του, στους αγώνες. Οπότε το μόνο που περιμένουμε είναι να τελειώσει η αδειά του, να έρθει να πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Και από εκεί και πέρα τότε είναι που θα έχουμε και τις ουσιαστικές συζητήσεις. Πάντως ο στόχος της ΑΕΚ είναι να παραμείνει ο Ρομπελίν Πινέδα στην ομάδα. Αν τώρα ο ίδιος δείξει ότι δεν είναι θετικός στο να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους κυτρινόρους, η ΑΕΚ και ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.
0: Για να βρουν τον αντικαταστάτη, μπορούμε... έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Φυσικά.
0: Ωραία.
2: Από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής έχει ρήτρα, μπορεί η οποιαδήποτε ομάδα, στην οποιαδήποτε χρονική στιγμή να έρθει για να προχωρήσει την απόκτηση του παίκτη. Οπότε η ομάδα, η ΑΕΚ, πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και να έχει ακόμα και έτσι τους πιθανούς αντικαταστάτες.
0: Μάλιστα. Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο, καθώς ολοκληρώνεται πλέον και το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ. 1-1 με το τέρμα του Φορτούνη, ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν. Ελα Γιάννη, παράλληλα μου δίνεις και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει κάτι διαφορετικό στο μεταγραφικό πεδίο με αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα, αλλά θα τα επαναλάβουμε. Είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-1 με τον γκολ απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Κώστα Φορτούνη στο 85. Αλλά ένα πρόβλημα του Ρέτσου έφερε μια αναγκαστική αλλαγή με τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος καλά-καλά δεν είναι 3 μέρες, 4 στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει, προσπαθεί να βρει τρόπο να προηγηθεί. Είναι αλήθεια ότι μετά τον γκολ βρίσκει τρόπο, υπάρχει δοκάρι και γκολ. Να λοιπόν. Που στον επίλογο που λέγαμε, Γιάρεμτσουκ, ένας από τα ονόματα που συζητιώνται για το αν θα μείνει, αρκεί να το αποφασίσει και ο ίδιος ότι θα είναι και πνευματικά και σωματικά στους Ερυθρόλευκους.
0: Πιάσαμε και τον κόλ στον αέρα, έτσι, τι άλλο θέλεις.
1: Εντάξει, και με ανατροπή Ολυμπιακός, αλλά επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το ατομικό κομμάτι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον προπονητή του Ολυμπιακού για να δει τι ακριβώς θα κάνει και πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό που μένει να ξεκαθαρίσει με τον Ρόκα, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, αν κρίνουμε όλα όσα ακούγονται, όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, είναι βέβαια μια περίπτωση που κυκλοφορεί εδώ και μέρες, δεν είναι κάτι καινούριο, οπότε θα είναι έκπληξη το να μην κλείσει στους Ερυθρόλευκους. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση η οποία γίνεται. Και παράλληλα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με την περίπτωση του Στάνιτς, εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή οικονομική απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Δεν πάβει όμως να είναι και μια περίπτωση ιδιαίτερα δαπανηρή που με αυτά τα οποία ζητάει τον Γκόρετς, έστω και με τη μορφή επίτευξη στόχων, μπόνους ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέω δεν είναι μια εύκολη υπόθεση πάνω στην οποία θα κινηθεί. Ενώ στην Ολλανδία βρίσκεται και ο Ζούτα Σίλβα για να ανακοινωθεί και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους. Άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν να κάνουν με τον Στρεφέτσα, γιατί πρέπει να φύγει και κόσμος. Στρεφέτσα και Καμπελά είναι στην Αθήνα, έμειναν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο από τα όσα συζητιούνται με την Πάρμα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απόσταση τέτοια ικανή, που ενδεχομένως να μην φέρει και την συμφωνία με τις δύο πλευρές. Και ταυτόχρονα να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Και ενώ τώρα τελειώνει το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. 2-1 με τη Ράκοφ με ανατροπή. Με γκολ του Φορτούνης 85 και του Γιάρεμτσουκ 93. Ενώ ο Μπρούνες με κεφαλιά από τις μικρές περιοχές του 70 είχε ανοίξει το σκορ. Έτσι λοιπόν, κρατάμε τον γκολ του Γιάρουμτσουκ. Νομίζω ότι έχει δική του σημασία. Για να
0: εγώ
1: δούμε.
0: Κρατάω και το Φορτούνι.
1: Το κρατάω, θα σου πω γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι θα τον δούμε στον Ολυμπιακό και τη χρονιά που τρέχει. Και επίσης το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί και τον Κλέιτον που έδειξε ιδιαίτερα δραστήριο στο πρώτο μέρος, αλλά και τον Γιάρουμτσουκ, γιατί σε αρκετά σημεία της βασικής προετοιμασίας θα λείψει και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Λόγω του Μουντιάλ.
0: Λόγω του Μουντιάλ, βέβαια. Και όσο συνεχίζει το Μαρόκο, ο Ελκαμπή ακόμα είναι έξω. Έτσι.
1: Σωστά. Οπότε κρατάμε επίσης και το ντεμπούτο και για Μαφέο και για Στουρνάρα και για Κλέιτον που είδαμε έτσι, σε αυτό το κομμάτι του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο και να μην ξεχάσουμε βέβαια αυτό που ισχύει από χθες, ότι δανεικός στη Ρίο Άβεο Νασιμέντο. Γιατί αρκετοί ρωτούσαν τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Ούτως ή άλλως φαινόταν από τη στιγμή που δεν ήταν και στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας, άρα λύνονται σιγά σιγά κάποια από τα ζητήματα και για τους υποπαραχώρηση ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν νίκης ο Ολυμπιακός στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε με την Πολωνική Ρακόφ, με ανατροπή κιόλας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 71ο λεπτό. Τελικά πήραν τη νίκη χάρη στα τέρματα του Φορτούνη και του Γιάρεμτσουκ.

Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Έχουμε πολλές ειδήσεις σήμερα από το χώρο του μπάσκετ. Ανακοινώσεις παιχτών, κληρώσεις, αρκετά πράγματα που απασχολούν την Πορτοκαλή, αλλά βεβαίως και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου από τη Θεσσαλονίκη, από το ρεπορτάζ του Άρη, από το ρεπορτάζ του Ηρακλή που ήρθε και ο Ματσάρη στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου ο Ηρακλής πλέον από τη Δευτέρα να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Μεταγραφή έκανε και η ομάδα του Πανετολικού και βεβαίως και διεθνή Μουντιάλ. Θυμίζω, αγώνα δεν έχει σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μην ψάχνετε να βρείτε παιχνίδι, έχουμε διακοπή, τα προημιτελικά ξεκινούν από αύριο. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε σε διαφημιστικά και αμέσως μετά θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής ραδιοεφημερίδας.

0: Eraspor 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ευχαριστώ τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλή και η ενημέρωση, αλλά καλύτερες οι μουσικάρες σας. Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Πλούσιο σήμερα το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Νίκος Μπιντέλας. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, με Γιαμπουσέλε, το μεγάλο όνομα?
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τη μεταγραφή που ήρθε τελευταία. Mm-hmm. Ενώ την επίσημη ανακοίνωση, γιατί σαν είδηση έσκασε ξημερώματα ώρα Ελλάδος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς πολύ γνωστός ρεπόρτερ του NBA έκανε ανάρτηση στο Twitter λέγοντας ότι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους Ευρωπαίους παίκτες στο χώρο του μπάσκετ. Και κατά τις 4 ώρα περίπου ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Παναθηναϊκού, που επισημοποίησε την συμφωνία του με τον Γάλλο Power Forward Center, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, γίνεται κάτοικος Αθηνών μέχρι το 2029, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους, ο διεθνής Γάλλος, και θα ενισχύσει το σύνολο του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη front line στις θέσεις 4 και 5. Τον έχουμε γνωρίσει σαν τεσάρι, έχει παίξει πολλές φορές και σαν πεντάρι και κυρίως το έχει υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο και στη δεύτερη θητεία του στο NBA, η οποία εκτελήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια μετά το πέρασμα που είχε από τη Real Madrid. Αυτό το ρόλο έρχεται να υπηρετήσει και στο Παναθηναϊκό, ουσιαστικά να είναι ακόμη μια λύση στο 5 μαζί με τους Λεσόρ και Φαλ, να φτιάξουν αυτή τη γαλλική τριάδα.
0: Αχτύπητη τριάδα όμως, έτσι, όπως φαντάζει.
1: Ναι, ενισχύθηκε πολύ σημαντικά ο Παναθηναϊκός και φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνει τη γραμμή των ψηλών του. Δηλαδή δεν περιμένουμε σε αυτές τις θέσεις να κάνει άλλη κίνηση ο Παναθηναϊκός.
0: Θα ήταν και υπερβολή, νομίζω, αν έκανε και άλλη κίνηση στη θέση πέντε Νίκο.
1: Έχουν μαζευτεί πολλοί παίχτες, αλλά και ποιοτικοί παίχτες στον Παναθηναϊκό, που πλέον κοιτάζει την αγορά για playmaker. Να πούμε ότι
0: τον άσο του.
1: Στα τρία χρόνια αυτά που θα είναι παίχτης του Παναθηναϊκού θα λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4 περίπου βγαίνει το χρόνο, χοντρικά το λέμε, και 600 με 700.000 θα λάβει η Real Madrid. Είναι ένα ποσό το οποίο προκύπτει από την συμφωνία που είχε τότε ο Γάλλος για να αφήσει τη Real και να μετακομίσει στο NBA. Να πούμε ότι, μάλλον να θυμίσουμε ότι ο Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης ο οποίος φαινόταν, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τα είχε βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο προκειμένου να ενισχύσει τους Πράσινους. Mm-hmm. Ήταν μια υπόθεση που είχε γίνει γνωστή τότε, αλλά τελικά είχε φύγει από τους New York Knicks με ανταλλαγή για τους Chicago Bulls, έμεινε στο NBA, δεν ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, που στη συνέχεια απέκτησε τον Nigel Hayes-Davis τότε. Αλλά τώρα το καλοκαίρι τελικά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, με τον Τριφύλλη έτσι να ολοκληρώνει, όπως φαίνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την γραμμή των ψηλών του.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ένα δημοσίευμα, Νίκο, που θέλει, γράφει, αναφέρει ότι ο Χουάντσο ετοιμάζει βαλίσες για να πάει η Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει βάση ένα τέτοιο δημοσίευμα, κατά πόσο αληθεύει.
1: Κοίταξε, ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο από πλευράς Παναθηναϊκού. Μάλιστα, στον Παναθηναϊκό σκοπεύουν να τον κάνουν και έναν από τον αρχηγό της ομάδας τα επόμενα χρόνια, αν όχι τον πρώτο αρχηγό, όταν ολοκληρώσει την καριέρα του ο Κώστας Λούκας, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό και τον προσεχή Γενάρη θα κλείσει το 37ο έτος της ηλικίας του. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ένα κάτι το οποίο έχει γραφτεί και τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με τις πολύ σημαντικές κινήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στη θέση που αγωνίζεται ο Χουάντσο, ο οποίος ξεκινάει, έχει ως βάση το 4, άσχετος αν μπορεί να αγωνιστεί και έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στη θέση που αγωνίζεται ο Χουάντσο, ο οποίος ξεκινάει, έχει ως βάση το 4, άσχετος αν μπορεί να αγωνιστεί.

0: θετικό σενάριο. Ή αντίστοιχα όπως γίνεται στην περίπτωση του Τσέντι Όσμαν, τον οποίο οι Τούρκοι τον συνδέουν πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα με την Ανατολού Εφές. Είναι πιθανό να υπάρξει κάποια αποχώρηση στον Παναθηναϊκό μετά τις κινήσεις που έγιναν, τις πολύ σημαντικές κινήσεις. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι, αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει θέμα αποχώρησης του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ από τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε επιτέλους τον Μοντέρο και μάλιστα τον ανακοίνωσε με την ευκαιρία της παρουσίας της νέας φανέλας, έτσι, του χορηγού, αν θέλεις.
0: Ναι, είχε το μεσημέρι Ολυμπιακός σε ξενοδοχείο Λεωφόρο Συγκρού την παρουσίαση του νέου κεντρικού χορηγού της ομάδας, το όνομα της εταιρείας που θα δεσπόζει στην φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα 6 χρόνια. Μια πολύ σημαντική συμφωνία για τον Ολυμπιακό, καθώς μέχρι το 2032 θα λάβει ένα ποσό πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε όσον αφορά τη συμφωνία αυτή, ότι όπως είπαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο στο μπάσκετ. Και στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης έδειξαν στο κοινό και μία από τις φανέλες που θα έχει ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν, και να πούμε ότι εκτός από το λογότυπο της εταιρείας που θα είναι σε κεντρικό σημείο στη φανέλα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι έχει αλλάξει και η εταιρεία πλέον που θα ντύνει τον Ολυμπιακό τα επόμενα χρόνια. Μετά την παρουσίαση αυτής της φανέλας μας έκανε γνωστό ότι υπάρχει ακόμη μία έκπληξη. Την παρουσίαση της φανέλας την έκανε ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Στη συνέχεια πήρε μία φανέλα και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Είχαμε αντιληφθεί ότι κάτι μπορεί να γίνει όσοι ήμασταν εκεί, γιατί είδαμε τη φανέλα με τον αριθμό 8. Κάπου πήγε το μυαλό μας. Γύρισε τη φανέλα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος.
1: Και έγραφε Μοντέρο.
0: Πάνω από τον αριθμό 8 έγραφε Μοντέρο. Μάλιστα. Και έτσι ανακοινώθηκε η σπουδαία κίνηση του Ολυμπιακού με την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού γκάρντ, ο οποίος μάγεψε όλη την Ευρώπη με τις εμφανίσεις που έκανε την σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Βαλένθια και είχαν ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί Rising Star στην EuroLeague, μέλος της καλύτερης πεντάδας, αντίστοιχα μέλος καλύτερης πεντάδας και στο Ισπανικό πρωτάθλημα, όπως ήταν και MVP των τελικών στην Ισπανία, και οδήγησε ουσιαστικά έτσι, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βαλένθια σε μια ιστορική σεζόν για την Ισπανική ομάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία της έπαιξε σε Final Four της EuroLeague και επιπλέον κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα, το δεύτερο εγχώριο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ο Γιάν Μοντέρο γίνεται πλέον κάτοικος Πειραιά. Ένα συμβόλαιο που είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 2,5 το χρόνο. Τόσο περίπου θα λάβει στον Ολυμπιακό Γιάν Μοντέρο. Να πούμε ότι ο τρίτος χρόνος περιλαμβάνει και NBA out, που σημαίνει δηλαδή ότι το καλοκαίρι του 2028, σε 2 χρόνια από τώρα, ο Δομινικανός γκάρντ θα μπορεί να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό αν έχει μια πρόταση από το NBA που τον ικανοποιεί και φυσικά αν καταβληθεί στον Ολυμπιακό και το αντίστοιχο NBA out, γιατί το συμβόλαιο προβλέπει μια σημαντική ρήτρα αποδέσμευσης για το NBA. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Ολυμπιακό που κλειδώνει, έτσι να πούμε, αν και υπάρχουν κάποιες ανοιχτές υποθέσεις. Θέλω να πω ότι ανακοίνωσε τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ανακοίνωσε τον Γιάν Μοντέρο. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά ο Ολυμπιακός, εφόσον κρατήσει και τους παίκτες που έχει ήδη στο ρόστερ του. Και μιλάω για ανοιχτές υποθέσεις όπως είναι το Τόμας Γουόκαπ, του Τάιλερ Ντόρσεϊ στις θέσεις των γκάρντ, αλλά και στις θέσεις φόρουαρντ όπως είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Γιατί πλέον μετά την ανακοίνωση του Γιάν Μοντέρο και χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη προσθήκη που να έρχεται σύντομα για τον Ολυμπιακό που ψάχνει για ένα forward στην αγορά, για ένα τουλάχιστον forward, υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις των ανανεώσεων που απασχολούν τους Πειραιώτες και απασχόλησαν και τους δημοσιογράφους που ρώτησαν σχετικά τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνέντευξη τύπου που έγινε για την παρουσίαση του νέου χορηγού. Εκεί οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είπαν όσον αφορά τον Παπα-Νικολάου ότι ελπίζουν να συνεχίσουν μαζί με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, ο οποίος μένει ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι και διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό την επέκταση της συνεργασίας του και για τα επόμενα χρόνια, έχοντας ήδη κλείσει μια δεκαετία από τη στιγμή που γύρισε στον Ολυμπιακό το 2016 για την δεύτερη θητεία του στα Ερυθρόλευκα, ο παίχτης ο οποίος είναι ρέκορντμαν πλέον στην ιστορία του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, υπάρχουν υποθέσεις των Γουόκαπ και Ντόρση, και η διαφορά με τον Παπα-Νικολάου είναι ότι

0: αυτοί οι δύο έχουν συμβόλαιο για τη σεζόν που έρχεται με οψιόν του Ολυμπιακού. Άρα δηλαδή γι' αυτό τα διαχώρισαν τα θέματα οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και είπαν ότι ελπίζουμε να συνεχίσουμε μαζί με τον Παπα-Νικολάου, ενώ για τους άλλους δύο δεν είπαν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη επειδή έχουν συμβόλαιο. Όσον αφορά το θέμα των αυξήσεων, που φαίνεται ότι ζητούν οι δύο παίκτες, με τις δύο πλευρές να επαναδιαπραγματεύονται τους όρους και μια επέκταση συνεργασίας και για τα επόμενα χρόνια, ο πρόεδρος ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, είπε ότι όταν η ομάδα πηγαίνει καλά και φέρνει επιτυχίες, όλοι θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται, θα πάρει τα ίδια λεφτά, αυτά που προβλέπει το συμβόλαιό του. Άρα δηλαδή αυτοί είναι χαμένοι και στις δύο περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έθεσαν το θέμα του budget αλλά και του salary cap, το οποίο είναι κάτι που απασχολεί πλέον και την Ευρωλίγκα όλο και περισσότερο. Ξεκίνησε πέρυσι και είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το υπολογίζουμε από εδώ και πέρα, γιατί είδαμε ότι και στο τέλος της περσινής σεζόν και ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα μικρό πρόστιμο της τάξης των 300.000 ευρώ, αλλά και ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόστιμο που έφτανε τα 3 εκατομμύρια. Επομένως, τέθηκε αυτό το ζήτημα για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε τις εξελίξεις που θα έχουν σε αυτά τα θέματα από εδώ και πέρα οι Πειραιώτες, γιατί θα κρίνουν πάρα πολλά στον σχεδιασμό της ομάδας εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Σωστό. Νίκο, έκανε σπουδαία μεταγραφή και ο Άρης, έτσι. Πήρε τον Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ένα παίχτη ο οποίος αγωνιζόταν με την φανέλα της Βίρτους Μπολόνια στην EuroLeague και στην σεζόν που ολοκληρώθηκε έγραψε 34 εμφανίσεις με μέσο όρο 13,5 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist.
0: Ναι, είναι μια σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη, την οποία την ξέραμε και απλώς περιμέναμε να επισημοποιηθεί, κάτι που έγινε σήμερα. Στα 29 του χρόνια ο Ματ Μόργαν άφησε την EuroLeague μετά από μια γεμάτη διετία στην Πολώνια με τη φανέλα της Βίρτους και γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του Άρη, που κάνει μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση παίρνοντας έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην περσινή EuroLeague, γιατί ο Ματ Μόργαν, όπως ανέφερες και εσύ Δημήτρη, τα στατιστικά του δείχνουν ότι είχε μια πολύ καλή παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ήταν ο δεύτερος σκόρερ στην Ιταλική ομάδα πίσω από τον Κάρσεν Έντουαρτ, που γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ευρωλίγκα είναι ένα πολυβόλαιο επιθετικά. Ο Ματ Μόργαν έδωσε πολλά πράγματα πέρυσι στην Ιταλική ομάδα, η οποία δεν έκανε καλή χρονιά ούτε εντός των συνόρων αλλά ούτε και στην Ευρωλίγκα, και έρχεται πλέον, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έρχεται για να ηγηθεί της νέας προσπάθειας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου και να προσθεθεί στις ήδη υπάρχουσες κινήσεις που έχει κάνει η ομάδα του Άρη, που έχει αποκτήσει και άλλους παίκτες από την EuroLeague, όπως ο Δημητρίεβιτς που θα έχει στη θέση 1 που ήρθε από την Bayern Μονάχου, ο Κεμ Μπίρτς που βρίσκεται στη θέση 5 που αποκτήθηκε από την Φενέρμπαχτε. Έρχεται λοιπόν εκεί να προσθεθεί και ο Ματ Μόργαν, που αποτελεί μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Άρη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση την εικόνα που είχε ο Αμερικανός Γκάρντ στην EuroLeague την περασμένη σεζόν, αλλά και για τα δεδομένα του Άρη που μιλάμε για μια ομάδα EuroCup, έτσι, και με το υπόβαθρο που είχε ο Άρης τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν προερχόταν από καλές σεζόν, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βόμβα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πύχη.
1: Σωστά. Και μια και μιλάμε για Άρη, σήμερα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στο EuroCup. Αντίστοιχα έμαθαν αντιπάλους η ΑΕΚ και το Περιστέρι στους ομίλους του Basketball Champions League, αλλά και ο Προμηθέας με τον Κολοσσό που θα παίξουν στα προκριματικά της διοργάνωσης.
0: Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από το EuroCup, την δεύτερη διοργάνωση της EuroLeague, εκεί όπου θα έχουμε τον Άρη και τον ΠΑΟ, τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που έχουν αλλάξει επίπεδο αυτό το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ ενισχυμένες και βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, με στόχο να στο άμεσο μέλλον να παίξουν και στην Ευρωλίγκα, και επομένως η παρουσία τους στο EuroCup είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η διοργάνωση αυτή δίνει και το εισιτήριο συμμετοχή στην EuroLeague. Και μην ξεχνάμε ότι από τη νέα σεζόν, μάλλον όχι από αυτήν που θα ξεκινήσει τώρα, από την επόμενη μιλάω, τη σεζόν 27-28, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η EuroLeague θα αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, θα το πάει στις 24. Επομένως,
1: Ανοίγει ο δρόμος.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχουν πολλές πιθανότητες να ενταχθούν στη EuroLeague, mm-hmm. αλλά βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί σίγουρα και από την παρουσία που θα έχουν στο EuroCup τη σεζόν που έρχεται.
1: Σωστό.
0: Να πούμε δηλαδή ότι ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την γαλλική Λεμάν, την Χάπουελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, που είναι μία από τις πολύ δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, την ισπανική Μπούργος, την Τσεντεβίτα Ολύμπια από την Σλοβενία, την ιταλική Ντερτόνα, Ρόστοκ Σίγουλφς, η άλλη ομάδα από την Γερμανία, και η
1: Ριγαζέλη από τη Λετωνία.
0: Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος του Άρη. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι ο τέταρτος, που σημαίνει ότι δεν θα διασταυρωθούν αρχικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή Άρης και ΠΑΟΚ στα νοκάουτ, στην αρχή τουλάχιστον της νοκάουτ φάσης, εφόσον βρεθούν εκεί οι ομάδες μας. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ περιέχει τη Μονακό, η οποία έρχεται από την EuroLeague. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι η γαλλική ομάδα, αποτελεί ερωτηματικό αυτό. Είναι η Μπαχτσεσεχήρ από την Τουρκία, που είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι η ισπανική Μαντρέσα, η γερμανική Ούλμ. Η Ρώμα από την Ιταλία, που κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση εκεί πέρα, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι μέτοχος, και ενδεχομένως ο Ετόρε Μεσίνα, ο σπουδαίος Ιταλός τεχνικός, να είναι νέος προπονητής της Ιταλικής ομάδας. Είναι η Λευκαμπέλης από την Λιθουανία και είναι και η Μπάλκαν Μπότευγκαρντ από την Βουλγαρία. Έτσι κλείνει ο όμιλος.
1: Δυνατές ομάδες.
0: Ναι, δυνατές ομάδες, αλλά πολλές δυνατές είναι και οι δικές μας ομάδες, Δημήτρη, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι έχει αλλάξει το φορμά του EuroCup. Είναι τέσσερις όμιλοι των 8 ομάδων. Από τέσσερις ομάδες του κάθε ομίλου θα πάρουν την πρόκριση για τη φάση των 16.
1: 16 δηλαδή θα συνεχίσουν.
0: Ναι, ναι. Και εκεί ακριβώς μετά θα έχουμε σειρές αγώνων, με τον νικητή να κρίνεται με την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση. Δηλαδή στα τρία παιχνίδια. Όποιος κάνει δύο νίκες. Είχε αλλάξει αυτό, γιατί στην αρχή το EuroCup είχε μονά παιχνίδια και στη συνέχεια πήγαινε στις δύο νίκες. Στους ημιτελικούς και στο τελικό. Είναι κάτι που άλλαξε αυτό, mm-hmm. και σίγουρα βοηθάει τις ομάδες ώστε να έχουν ακόμη μια ευκαιρία, εφόσον κάτι δεν πάει καλά.
1: Νομίζω με το καλό πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα θα έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
0: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς έτσι είναι. Να πάμε και στο BCL, εκεί όπου είχαμε την κλήρωση που αφορά τέσσερις ελληνικές ομάδες. Δύο στην κανονική διάρκεια του BCL θα βρεθούν, άλλες δύο διεκδικούν την είσοδό τους εκεί αμέσως των προκριματικών, αλλά δεν θα βρεθούν και οι δύο, είναι δεδομένο αυτό και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια, Δημήτρη. Να πούμε ότι ο όμιλος ΣΑΕΚ είναι ο τρίτος και η Ένωση, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα παίξει με την Φάλκο Σουμπατέλη από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού τουρνουά, στο οποίο, Δημήτρη, 8 ομάδες δεν φαίνεται ότι μπορεί κάποια να είναι ανταγωνιστική προς την ΑΕΚ. Οι ομάδες χαρακτηριστικά είναι η Λέβιτσε, η Βίλπας, η Μπάκεν Μπέαρς, η Τσβόλε, η Φρίμπουργκ, η Μπατούμι, η Οραντέα και η ΑΕΚ Λάρνακα.
1: Χωρίς να θέλω να τις υποτιμήσω, είναι σαν να λέμε τα χωριά του μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, καλά το έθεσες. Το έθεσες λίγο ομά, μπορώ να πω. Ναι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, θα είναι έκπληξη. Εντάξει, δεν ξέρουμε, είναι νωρίς ακόμα, οι ομάδες σχεδιάζονται. Αλλά με τα όσα ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα και μέχρι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα είναι έκπληξη ΑΕΚ αν δεν πάρει την πρωτιά στον όμιλο, που σημαίνει πρωτιά απευθείας πρόκριση στη φάση των 16, όπου εκεί θα σχηματιστεί νέος όμιλος. Από εκεί και πέρα, στον τέταρτο όμιλο υπάρχει το Περιστέριο, που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Κληρώθηκε με την ισπανική Μούρθια, την ιταλική Βαρέζε, που έχει προπονητή τον Γιάννη Καστρίτη, και την γερμανική Μπάρντμπεργκ. Πολύ δύσκολο το έργο του Περιστερίου.
1: Ναι.
0: Μακάρι να τα καταφέρει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, αλλά ο πύχης ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και δύο ομάδες στα προκριματικά. Και οι δύο είναι στο δεύτερο προκριματικό, και ο Προμηθέας Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδο. Και μάλιστα, αν κερδίσουν το πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά, στη συνέχεια θα παίξουν μεταξύ τους. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο που έχουν οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το προκριματικό τουρνουά. Ο Προμηθέας, συνολικά έτσι δεν μιλάω μόνο για τα πρώτα παιχνίδια, mm-hmm. γιατί μόνο μία ομάδα στο τέλος θα πάρει την πρόκριση. Να πούμε ότι ο Προμηθέας θα παίξει με την Βιέννη, είναι μία ομάδα από την Αυστρία που τώρα δεν έχει πολλά χρόνια που υπάρχει στο προσκήνιο. Και να πούμε ότι αυτή η ομάδα αγωνίζεται στην Αδριατική Λίγκα, δηλαδή το πρωτάθλημα των Βαλκάνιων. και ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσει την Μανής από την Τουρκία, που είναι μια σημαντική ομάδα τα τελευταία χρόνια στο Basketball Champions League, που κάνει συνεχώς βήματα προόδου. Τώρα, αυτά τα δύο ζευγάρια συναντιούνται στα προημιτελικά, δηλαδή αν κερδίσει και ο Προμηθέας και ο Κολοσσός, συνέχεια θα παίξουν μεταξύ τους και μια ελληνική ομάδα θα βρεθεί στα ημιτελικά. Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά το έργο τους είναι δύσκολο σε αυτό το γκρουπ που υπάρχει και η Βίλτσμπουργκ από τη Γερμανία και η Μπρεογκάν από την Ισπανία, είναι καλή ομάδα, και η Ράφα Βέστα επίσης από τη Γερμανία και η Ντένις Λί από την Τουρκία. Υπάρχει και η Μάντσεστερ, η οποία είναι μια καινούργια ομάδα στο χάρτη του μπάσκετ.
1: Η City United. Η City United.
0: Νομίζω ότι στο μπάσκετ δεν χωρίζονται. και δεν πρέπει να το παρακολουθούν κιόλας.
1: Θα δούμε με τι φανέλα θα εμφανιστούν, με γαλάζια ή με κόκκινη, για να δούμε.
0: Ναι. Μισή-μισή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, με την ευχή να τα πάνε καλά στην Ευρώπη τη σεζόν που έρχεται.
1: Ωραία. Νίκο Μπιντζέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Μου φάγες μισή ώρα εκπομπή, έτσι. Αλλά είχες πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, βέβαια. Σωστά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: 32 λεπτά μετά τη 9 αεροσπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ολυμπιακή Γενικοπούλου πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της αεροσπορ. Πάμε γρήγορα και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Ανοίγουμε γραμμή. Εκεί βρίσκεται ο Τάσος Πακλατζής για το ρεπορτάζ του Άρη. Με τον Άρη από σήμερα να βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα, ξεκινώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Τάσο, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Από σήμερα το μεσημέρι η ομάδα του Άρη βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα, στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης, εκεί όπου θα κάτσει μέχρι τις 13 του μηνός. Υπάρχει και σχετικό φωτορεπορτάζ από την ΠΑΕ, από την άφηξη της ομάδας. Είναι το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας αυτό, καθώς εχθές έγινε η πρώτη προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Άρη. Και στη συνέχεια, 21 του μηνός, θα αναχωρήσει για την Ιταλία, στην Μπρέσια, κάτω από τις Άλπεις, ένα προπονητικό κέντρο που υπάρχουν και άλλες ομάδες, διάφορες ομάδες. Εκεί θα δώσει και φιλικά παιχνίδια ο Άρης. Έχει κλειδώσει το φιλικό με την Μόντσα. Υπάρχει και το φιλικό με την Νάπολη στις 12 του μηνός. Είναι από χθες γνωστό.
0: Πού θα γίνει αυτό το μάτς, Τάσο, με την Νάπολη, στο Σαν Παύλο, στο Ντιέγο Μαραντόνα?
1: Ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Mm-hmm. Προφανώς θα γίνει σε κάποια περιοχή.
0: Όπως το φιλικό που είχε δώσει ο Ολυμπιακός πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, με την Νάπολη. Αλλά ναι, δεν είχε γίνει στο Ντιέγο Μαραντόνα, είχε γίνει κάπου περιφερειακά, γύρω στα 150 χιλιόμετρα μακριά από την Νάπολη.
1: Έτσι, γιατί είναι ακόμα περίοδος προετοιμασίας. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι πηγαίνει για τις 12 του μηνός και είναι πολύ κοντά στην έναρξη του πρωταθλήματος για τον Άρη, έτσι. Ναι. Φυσικά θα υπάρξει και ένα φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνης Βικελίδης ενδιάμεσα. Αλλά δεν αποκλείεται, όπως είπαμε, και με την Αταλάντα που γίνονται κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για φιλικό, να δώσει και άλλα φιλικά. Ούτως ή άλλως στη Βόρεια Ιταλία, αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και ιταλικές και ξένες.
0: Κάνουν προετοιμασία, ναι. Οπότε είναι δύσκολο να βρεις ομάδα για να παίξεις, έτσι. Και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι εκεί, αυτό ψάχνουν κιόλας.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε θα δούμε πώς θα κλειδώσουν τα φιλικά και οι ημερομηνίες. Κάποια είναι ήδη γνωστά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα κινηθεί ο Άρης στο μεταγραφικό κομμάτι. Γιατί ναι, μεν ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση. Έχει 25 ενεργά συμβόλαια. Το λέγαμε και χθες αυτό σχετικά με το έμψυχο δυναμικό του. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, έχουν τελειώσει συμβόλαια. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ο Άρης έχει μείνει με ένα μπακ. Ουσιαστικά και οι τρεις ποδοσφαιριστές, δηλαδή από την αριστερή πτέρυγα, ο Φρίντεκ, το συμβόλαιο του οποίου τελείωσε, κάποια στιγμή δόθηκε εντύπωση ότι θα ανανεωθεί η συνεργασία με τον Τσέχο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έφυγε και ο Μεντίλ. Και φεύγει και ο Τεχέρο, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στην πρώτη του Άρη. Επιστρέφει στην πατρίδα του, προφανώς έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στον Άρη δεν έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Έκανε 21 παιχνίδια πέρυσι, αν δεν απατώ, 22. Αλλά η γενική εικόνα του δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη σε μια γενικά μέτρια έως κακή χρονιά.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Οπότε έχει μείνει μόνο με το Φατιγκά. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρειάζεται τουλάχιστον τρεις πλάγιους αμυντικούς, τρεις οπισθοφύλακες. Ναι. Χρειάζεται κεντρικό αμυντικό. Με τον Μάγνουσον τα πράγματα είναι κομψή-κομψά. Θα δούμε αν στο οικονομικό τα βρουν οι δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο Άρης εκεί έχει αυτή τη στιγμή κάποιους νεαρούς παίκτες, τους οποίους απέκτησε φέτος. Προήχθησαν από την K19. Έτσι. Αλλά ως βασικός τέλεχος έχει μόνο έναν. Έχει τον Φαμπιάνο. Ο οποίος πέρσι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Ο Σούντεμπερκ έφυγε, πηγαίνει Τουρκία. Το συμβόλαιο του Ρόουζ έχει τελειώσει. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι ο Άρης να ενισχυθεί στην αμυντική του ζώνη, έχοντας ακόμα έναν τερματοφύλακα στα υπόψη του, για να τον έχει ως ή βασικό ή εναλλακτική λύση πίσω από το Διούδη.
0: Και πρέπει να τρέξουν και οι μεταγραφικές εξελίξεις, Τάσο, για να μην πάθει ό,τι έπαθε πέρσι, που ερχόντουσαν παίχτες ενώ είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μέχρι να αποκτήσουν χημεία κλπ. Έρθαν και τραυματισμοί και πήγε όλη η χρονιά στράφη από την αρχή.
1: Αυτό που έγινε πέρσι πράγματι ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων που έφερε τον Άρη σε μια αγωνιστική αδυναμία δεδομένου ότι καθυστέρησε σε έναν βαθμό να φέρει τους ποδοσφαιριστές που τους υπολόγιζε για βασικούς, πήγε ανέτοιμος και δεν έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή να αναποκριθεί τον Ιούλιο μήνα στο conference. Θυμόμαστε με ποιο τρόπο αποκλείστηκε. Και άλλαξε και όλο τον άξονά του. Δηλαδή έχασε βασικούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη μαγιά για μια ομάδα με προσθήκες ουσιαστικές πέρυσι.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή έφυγε ο Νταρίτα για παράδειγμα, ο οποίος φέτος έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα στην χώρα του και μάλιστα πήγε και στο Μουντιάλ με την Τσεχία.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη. Έτσι, πουλήθηκε στην διάρκεια της σεζόν φέτος, μάλλον δόθηκε ως δανεικός ο Μόντσου,
0: ναι,
1: που είναι σημείο αναφοράς για τον Άρη. Από πέρσι δεν κυνήγησε ο Άρης την περίπτωση της Φουέντες για να τον κρατήσει. Γενικότερα έγιναν πάρα πολλά την περσινή χρονιά. Θα το ξαναπώ, το λέω και με τους συναδέλφους καθημερινά στις συζητήσεις που κάνουμε και στις αναλύσεις, ότι ναι, δεν είναι... Μπορεί κάποιος να πέσει διάνα μέσα στις μεταγραφές, κυρίως όταν είναι πολλές. Πέρσι ο Άρης έκανε 23 μεταγραφές, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι αυτός ο αριθμός ήταν πάρα πολύ μικρός, δηλαδή ήταν αποτυχημένες,
0: αποτυχημένος ο σχεδιασμός.
1: Ο προγραμματισμός, γιατί δεν του βγήκαν οι ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να πούμε και να είμαστε και δίκαιοι ότι ο Άρης αυτά τα τελευταία χρόνια έχει φέρει και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είτε τους έχει πουλήσει, είτε έχουν παίξει και έχουν δημιουργήσει υπεραξία με την κοινό μαύρη φανέλα. Ναι.
0: Τάσο, μη μακρηγορούμε, δεν έχω και πολύ χρόνο.
1: Ωραία.
0: Πες μου τα τελείως βασικά, τα απαραίτητα.
1: Αυτά ήταν τα βασικά και τα
0: ωραία
1: απαραίτητα. Η ομάδα βρίσκεται από το μεσημέρι εκεί. Υπάρχει και μια ανακοίνωση στα social media του Άρη που αλλάζει καινούργιο του φανέλα, θα είναι άλλης εταιρείας, αφήνει την ΚΑΠΑ που την είχε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς θα καταφέρει αυτή η ομάδα να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο να παίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να κερδίσει την επιστροφή των φιλάθλων στο γήπεδο
0: και να είναι ανταγωνιστικό πέρσι, ακριβώς.
1: Και να είναι ανταγωνιστικό σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχασε δηλαδή την περσινή χρονιά.
0: Τάσο Παγκλάτζη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και από Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε νοτιότερα. Πάμε στο Αγρίνιο. Μας περιμένει ο Μπάμπης Πλάγος για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, που όπου σήμερα η ομάδα του Αγρίνιου ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση για τα επόμενα 2 χρόνια. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, πράγματι, Δημήτρη. Ο Αμίν Μπάση είναι παίκτης του Πανετολικού για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο 29χρονος Μαροκινός που έπαιζε στο MLS και στη Δύναμο Χιούστον. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Πάρο του Μαροκινός. Αρκετοί παίκτες έχουν γεννηθεί και ή έχουν μεγαλώσει στη Γαλλία. Έτσι και ο Μπάση, ο οποίος ξεκίνησε από την Ανσή και έχει αγωνιστεί και στη Μέτς, ενώ έχει περάσει και από την Μπάρσλεϊ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται πίσω από το φορ, ως, μπορεί να πει κάποιος, ως ένα κλασικό δεκάρι. Έχει τη δυνατότητα βέβαια να παίζει και στις πτέρυγες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι τώρα έχει παίξει 311 παιχνίδια επίσημα. Έχει σκοράρει 61 φορές και έχει δώσει και 40 ασίστ. Αυτό σημαίνει ότι και γκολ πετυχαίνει και ασίστ δίνει περίπου ένα γκολ ή μία ασίστ ανά 3 παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ καλά τα στατιστικά του.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά θα παίξει στην θέση που έπαιζε ο Άλεξ Ματσάν, ο MVP του Πανετολικού για την επόμενη χρονιά. Ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Είχε αρκετές προτάσεις από πάρα πολλές ομάδες και τελικά αποχώρησε από, από το Αγρίνιο. Πρέπει να σου πω επίσης ότι αυτή η μεταγραφή του είναι η 4η μεταγραφή. Να θυμίσω ότι είχαμε ξεκινήσει με τον Βασίλη Ξενόπουλο, τον τερματοφύλακα, που έπαιζε πέρυσι στην Κηφισιά. Ο Μαχάλα Οπόκου, επίσης ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει από το MLS παίζοντας με τη Μόντρεαλ. Γκανέζος εξτρέμ είναι αυτός. Και επίσης και ο κεντρικός αμυντικός, ο Ηλίας Όλσον, ο Σουηδός, ένας 23χρονος παίκτης, αρκετά υποσχόμενος, πανύψηλος, 1,92. Αυτές είναι μέχρι τώρα οι 4 μεταγραφές που έχει κάνει ο Πανετολικός.
0: Πόσες περιμένουμε ακόμα, Μπάβη?
2: Κοίταξε να δεις, δεν έχει βγει ακριβώς αριθμός επίσημα από την ομάδα, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι έχουν αποχωρήσει 13 παίκτες.
0: Μάλιστα.
2: Για αυτούς υπάρχει ανακοίνωση και είναι οι δύο Γκαρσία, ο Ουνάι Γκαρσία και ο Χουάν Γκαρσία. Είναι ο Μπλάντεν, ο Ρουμάνος. Είναι ο Λουίς Μιγκέλ που ήταν και ο άτυχος της χρονιάς πέρυσι, γιατί τραυματίστηκε από την αρχή της περίοδου. Ο Άλεξ Ματσάν που είπα, ο Μίχαλακ, ο Χουάν Γκαρσία τον είπα, ο Σιέλης, ο οποίος έκλεισε στον Όφι, νομίζω το έχετε πει στο ρεπορτάζ του από την Κρήτη. Ο Γιώργος Αγαπάκης, επίσης είναι ο Χόρχε Αγκύρε και ο Γιουσούφ Μπάτζη, οι δύο φορ. Ο Φάρλεϊ Ρώσα που ήρθε για ένα εξάμεινο δανεικός, ο Ζίσκοβιτς ο τραυματοφύλακας και ο Χρήστος Μπελεβόνης.
0: Οπότε επίσης, η λογική λέει ότι κάποια από τα κενά αυτά πρέπει να αναπληρωθούν, έτσι.
2: Ακριβώς όπως το είπες, κάποια από τα κενά, γιατί είναι 13 παίκτες, επαναλαμβάνω, που έχουν αποχωρήσει. Mm-hmm. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο ρόστερ 33-34 παικτών. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν θέλει να δουλέψει με τόσο μεγάλο ρόστερ, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα θα μου πεις γιατί δούλεψε πέρυσι, γιατί δεν είχε έρθει από την αρχή της χρονιάς.
0: Τους βρήκε, ακριβώς.
2: Τους βρήκε αυτούς τους παίκτες και αναγκαστικά πήρε και κάποιος τον Ιανουάριο όταν έβλεπε ότι υπάρχουν
0: κάποια κενά. Για να συμπληρώσει κάποια κενά ακριβώς και να δώσει μια άλλη εικόνα στην ομάδα.
2: Ναι, άρα ήταν πάρα πολλοί παίκτες. Mm-hmm. Άρα φεύγουν 13, έχουν έρθει 4. Μπορεί να πει κάποιος ότι θα αποκτηθούν άλλοι 9. Δεν το πιστεύω.
0: Ούτε εγώ. Νομίζω 4-5.
2: Ότι οι μισοί 4-5, ναι. Θα πλάνα ένα πλάνο στο μάτι και θα έρθει να πάρει και ο αριθμό εκεί που θέλει ο Γιάννης Αναστασίου. Δηλαδή, γύρω στου 25.
0: Ναι. Μάλιστα. Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Έπεσε και γραμμή. Δεν σε ακούμε τώρα καλά. Ωραία. Οπότε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γρήγορα πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη. Καθώς έχουμε τον Κώστα ακούσει με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Με τον Ιταλό πλέον, τον τεχνικό, να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από το απόγευμα. Δεν είναι άλλος από τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος δεν έρχεται μόνος του. Έρχεται και με Ιταλό παίχτη. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι και όχι μόνο με έναν, μπορεί και να έρθει και με περισσότερους. Πάντως ο ίδιος ήρθε μόνος του και βεβαίως έδειξε αρκετά ευδιάθετος. Ήταν σε καλή κατάσταση, μας παρέπεμψε στην συνέντευξη τύπου της Παρασκευής για περαιτέρω δηλώσεις. Μας είπε ότι όλα είναι καλά στην ομάδα, ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλος σύλλογος, ότι προσπαθεί να μάθει ελληνικά. Καλημέρα, καλησπέρα, μας είπε.
0: Ναι, ναι.
3: Την προσπάθειά μας για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ3 mm-hmm. και της ΕΡΤ γενικότερα. Ο Ματσάρη, ο οποίος βεβαίως με την παρουσία του ουσιαστικά ανοίγει την προετοιμασία του Ηρακλή, ανοίγει τη νέα σελίδα του Ηρακλή στη Super League 1. Μέχρι τώρα είχαμε ανακοινώσεις για παίκτες, είχαμε ειδήσεις, είχαμε πληροφορίες, είχαμε σενάρια. Όμως τώρα με την παρουσία του εδώ ουσιαστικά ανοίγει τη νέα σελίδα για τον Ηρακλή, μια απαιτητική σελίδα, μια δύσκολη σελίδα, η οποία προϋποθέτει και πολλές μεταγραφές, αλλά γενικότερα και γερό στομάχι και από τους παράγοντές του και βεβαίως από όλο το αγωνιστικό τμήμα, αλλά φυσικά και από τον κόσμο του, ο οποίος τουλάχιστον μάλλον έχει το πιο γερό από όλους μετά από όσα έχει τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα. Έχει πολλές παραμέτρους αυτή η προσπάθεια. Έχει και το οικονομικό, έχει και το περιβάλλον γενικότερα, στο οποίο πλέον ο Ηρακλής οφείλει να προσαρμοστεί, εννοώ δηλαδή τους αντιπάλους του, τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται, τις φιλίες και τις λυκοφιλίες. Οπότε σε όλα αυτά θα πρέπει ο γυραιός να είναι δυνατός και ανταγωνιστικός. Ο Ιταλός λοιπόν Μικέλε Νταουσίλιο είναι αυτός ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή, όπως λένε οι πληροφορίες. Βεβαίως επίσημα ανακοίνωση ακόμη δεν έχουμε, προκειμένου να συνεχίσει το μεταγραφικό ντεμαράζ που κάνουν οι Κιανόλευκοι.
0: Από την Αβελίνο έρχεται, Κώστα, έτσι.
3: Έρχεται δανεικός από την Αβελίνο, έχει συμφωνήσει ο Ηρακλής μαζί του. Είναι 27 χρονών, είναι μεσοεπιθετικός και βεβαίως έχει εμπειρία από την δεύτερη και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Προφανώς έχει εικόνα δική του καλή ο Ματσάρη και τον φέρνει στην Θεσσαλονίκη. Τώρα ο Ηρακλής για να τον ζητάει και με δανεισμό σημαίνει ότι πιστεύει τον παίκτη, μπορεί να τον αξιοποιήσει καλύτερα σε ένα δύσκολο, σε ένα σκληρό πρωτάθλημα όπως το ελληνικό. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν χθες τον Ίνιγο Πίνια, τον Ισπανό αμυντικό, και ένας άλλος Ισπανός είναι στη λίστα τους. Είναι μάλιστα ένα σημαντικό όνομα, ο οποίος βεβαίως μπορεί να είναι νεαρός, είναι 19 ετών. Είναι όμως διεθνής, είναι ο Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος είναι από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ βέβαια να πούμε ότι προφανώς αυτή την υπόθεση έχει βάλει το χεράκι του, ας μας επιτρέψει την έκφραση, ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος είναι πλέον σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Ηρακλής, είναι mm-hmm. φίλος με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε το πέρασμα από τον Άρη, πόσο έτσι είχε Ιβηρική σχέση. Είχε πολλούς φίλους στη Λατινική Αμερική. Έφερνε Ισπανούς, Βραζιλιάνους, Πορτογάλους. Και σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι γίνεται και η προσέγγιση του Ηρακλή με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον 19χρονο προς τα 20 Ντάνιελ Μουνιόθ Νάβας, διεθνή με την K19 της Ισπανίας. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης έχει γίνει μια εισήγηση από τον Γιάννη Κόντι. Είναι προχωρημένες οι συζητήσεις, λένε από τον Ηρακλή για τον παίκτη, αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε τα οριστικά συμπεράσματα, τα οριστικά αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν τελεσφορήσει.
0: Καλά,
3: και
0: σίγουρα.
3: Χωρίς να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες, τελειώνουν. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει τη ζύμωση, έχει προχωρήσει σε αρκετές μεταγραφές, θέλει αρκετές ακόμη. Την Παρασκευή, στη 1 η ώρα, η συνέντευξη τύπου.
0: Θα γίνουμε σοφότεροι εκεί, Κώστα. Θα γίνουμε σοφότεροι εκεί, λέω, από αυτά που θα πει ο Ιταλός.
3: Θα μάθουμε περισσότερα και θα το ρωτήσουμε και πράγματα
0: Βέβαια.
3: Που δεν μπορέσαμε, δεν προλάβαμε, δεν θέλαμε, δεν ήθελε σήμερα.
0: Δεν ήθελε, γιατί εντάξει, εφόσον σου λέει υπάρχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, εκεί θα ανοίξω τα χαρτιά μου και θα τα πω όλα.
3: Εγώ νομίζω, Δημήτρη, με την όποια μικρή εμπειρία έχω στο ρεπορτάζ του αεροδρομίου, πως ένιωσε λίγο άβολα σχετικά με τη γλώσσα. χρειαζόταν
0: χρόνο.
3: Ένας Ιταλός μεταφραστής, τα δικά μας Ιταλικά δεν είναι τα καλύτερα, τα δικά του Αγγλικά δεν είναι τα καλύτερα. Εκεί έγινε η κέντα, γιατί νομίζω διαφορετικά θα μιλούσε, δεν είχε πρόβλημα. Αλλά ένιωσε λίγο άβολα με τη γλώσσα και είπε την Παρασκευή θα τα πούμε καλύτερα.
0: Την Παρασκευή θα έχει και μεταφραστεί, θα είναι όλα μια χαρά.
3: Θα έχει και μεταφραστεί, θα είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Να πούμε βέβαια ότι είχε πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο, είχε και ντύσει τη δική του πολλούς Ιταλούς που ήρθαν για τουρισμό εδώ στην Ελλάδα και τον γνώρισαν. Τον χαιρετούσαν και τον ρωτούσαν πού πηγαίνεις, τι κάνεις με τον Ηρακλή. Μετά έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Σέλφι και λοιπά και λοιπά, έτσι.
3: Και στα ιταλικά social media, ναι. Ο Ματσάρι, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε είναι ένα μεγάλο όνομα για το ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Ο Ματσάρι. Και έκανε αίσθηση η συμφωνία του με τον Ηρακλή, όσο βέβαια έκανε και εδώ. Οπότε μακάρι εδώ να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει αποτελέσματα, να παράξει έργο.
0: Μάλιστα.
3: Και να μπορέσει και ο Ηρακλής να βοηθηθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κούρση, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Έντεκα λεπτά πριν από τις 10, Ερασπόρο βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα κλείσουμε με τι άλλο, με Μουντιάλ, αλλά θα πάμε στον Γιώργο Αθανασίου που παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Αλμπισελέστε, την Αργεντινή, η οποία ανήκησε χθες στην Αργεντινή, την Αίγυπτο, με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον την Ελβετία. Η Ελβετία πήρε την πρόκριση σε βάρος της Κολομβίας, ένα ανούσιο παιχνίδι, ένα άνοστο παιχνίδι, 0-0. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Ελβετία ήταν πιο εύστοχη, 4-3 νίκησαν τους Κολομβιανούς και πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. Πολλά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν, ειδικά τώρα χρονικά στο Μουντιάλ. Πολλές σκληρές δηλώσεις σε βάρος της FIFA, ηρεμία και άνεση από πλευράς Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Φαντίνο. Γι' αυτό που ανέφερες προηγουμένως για την νίκη της Αργεντινής δεν έχει να κάνει με το σκορ το 3-2, έχει να κάνει με την ανατροπή από 2-0 που προηγήθηκε
0: η Αίγυπτος
4: και το έκανε 3-2 στα τελευταία 10-15 λεπτά της αναμέτρησης η Αργεντινή, που είχε για μία ακόμη φορά ως οδηγό τον Λιονέλ Μέση, έναν 39 ετών ποδοσφαιριστή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ο Λιονέλ Μέση που τα κάνει όλα, Γιώργο, στην Αργεντινή. Πασάρει, διεμβολίζει, βάζει γκολ και δεν ξέρω ότι αν τον βγάλει αυτό το παίχτη από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ποιον άλλον μπορείς να βρεις για να καλύψει τα κενά του. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
4: Να σου πω τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι μαζί με τον συνονόματό του, τον Λιονέλ Σκαλόνι, μαζί φτιάχνουν την ομάδα. Και καλά κάνει ο Σκαλόνι. Έχει βρει έναν ποδοσφαιριστή που συμμετέχει ακόμα, είναι ενεργός και βοηθάει την ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου, μάλλον και εντός αγωνιστικού χώρου. Το ζητούμενο είναι αν κάποια στιγμή, που αργά γρήγορα θα γίνει, μάλλον γρήγορα, ο Λιονέλ Μέση θα αποχαιρετήσει, όπως και ο Κριστιανό Ρονάλντο, όπως και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, την εθνική ομάδα και τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως θα είναι και δύσκολα για την Πορτογαλία, όπως θα είναι και δύσκολα, λιγότερο δύσκολα, αλλά σίγουρα δύσκολα για την Σελεσάο, για την εθνική της Βραζιλίας. Εγώ θα έλεγα ότι ο Λιονέλ αφήνει την σφραγίδα του όποτε και αποφασίσει να φύγει. Αύριο, μεθαύριο, μετά το Μουντιάλ εδώ θα μπορέσει η Αργεντίνη να φτάσει μέχρι το τέλος. Ό,τι και να είναι, ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής. Και ό,τι αποφασίσει, μεγάλος πρωταγωνιστής στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι.
0: Και όχι μόνο, σε όλη τη διοργάνωση από τους μεγάλους πρωταγωνιστές.
4: Περιοριζόμαστε γιατί έχουμε την ανατροπή από το 2-0-3-2. Ναι. Ο Θεός Ανέστη, έγραψε η ΑΣ, η εφημερίδα ΑΣ από την Ισπανία. Η Αργεντινή είναι ακόμα ο Μέση και 10 άλλοι. Πρόσεξε, αυτό το γράφει η Sport της Ισπανίας. Η Sport, η οποία είναι περισσότερο φίλο. Καταλανική εφημερίδα που υποστηρίζει πολύ την Μπαρτσελόνα.
0: Ο Μέση και οι 10 άλλοι,
4: Ναι, φαραωνικός Μέση, Μούντο Δεπορτίβο, επίσης ισπανική. Η ανατροπή της Αργεντινής θεωρείται από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, με την εφημερίδα The Athletic να την περιγράφει ως την σπουδαιότερη επιστροφή, ανατροπή δηλαδή, στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Η L'Equipe από τη Γαλλία την αποκαλεί το θαύμα της Αργεντινής. Στην Νότια Αμερική ο τύπος δίνει επίσης έμφαση στην απόδοση του Λιονέλ Μέση. Επαναλαμβάνω, 39 ετών ποδοσφαιριστής. Η βραζιλιάνικη Globo γράφει με τίτλο «Η εποχή των θεών», ενώ η Red Gold από την Χιλή την αποκαλεί την επική επιστροφή της Αργεντινής. Ο Αιγυπτιακός τύπος όμως, από την άλλη πλευρά, θρηνεί τον αποκλεισμό της ομάδος με την εφημερίδα Al Al-Haram, αν τη λέω σωστά, να γράφει ότι η Αίγυπτος σπατάλησε ένα προβάδισμα 2 γκολ, χάνοντας με 3-2 από την Αργεντινή και αποκλείοντας από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα λοιπόν από τα θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή εμάς που παρακολουθούμε από κοντά το Μουντιάλ, είναι αυτό με τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου, που μετά το 3-2 έκανε και το σήμα με το χ, με τα δύο του χέρια.
0: Ναι, αυτό το Χωσάν Χασάν.
4: Ναι, αυτό το σήμα έχει να κάνει με ρατσιστική επίθεση, την οποία δεν έλαβε σοβαρά υπόψη ο διαιτητής ο Γάλλος, και είναι κάτι το οποίο εξόργησε τον Αιγύπτιο προπονητή, ο οποίος έχει πει πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Η Αργεντινή έδειξε για άλλη μια φορά, λέει, ότι δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς τη βοήθεια του διαιτητή. Είναι ντροπή για το άθλημα. Μας λίστεψαν. Πάντα κλέβουν, είναι η ιστορία τους, λέει ο προπονητής Αιγύπτου για την Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
4: Μας αφαιρέθηκε ένα καθαρό γκολ και ένα πέναλτι ακυρώθηκε. Οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα, αλλά όταν συμβαίνει η αδικία σαν και αυτή, το ποδόσφαιρο χάνει την ψυχή του.
0: Και πάνω εκεί ο Γιώργο φωνάζει και η Ομοσπονδία, που έκανε επίσημη καταγγελία στη FIFA κατά του διαιτή, του Γάλλου διαιτή, του Λετεσχέ, έτσι.
4: Έχω και συνέχεια αυτής της καταγγελίας. Η Αιγυπτιακή λοιπόν Ομοσπονδία ποδοσφαίρα εκφράζει βαθιά τη δευσερέσκειά της για τη διαιτητική επίδοση του Γάλλου διαιτή στο χθεσινό παιχνίδι και τις αποφάσεις του με την συνοχή του ΒΑΡ, οι οποίες έχουν γύρει πολλά ερωτηματικά, γράφει η Ομοσπονδία στο μήνυμά της, ειδικά εν μέσω εκτεταμένης κριτικής από πολλά ΜΜΕ και αθλητικούς αναλυτές της απόδοσης στο παιχνίδι. Η Ομοσπονδία τονίζει την προσήλωσή της στα δικαιώματα της εθνικής ομάδος και την προθυμία της να λάβει, συγγνώμη, κάνω ελεύθερη μετάφραση, όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τη διαφύλαξη της δικαιοσύνης και της ακραιότητας του ανταγωνισμού. Και πάμε τώρα στην απάντηση της FIFA, ναι, που είναι το καινούριο στοιχείο. Και περιμένω εγώ να δω μια απάντηση, περιμένω να βρω μια δικαιολογία του Ιφαντίνο, περιμένω να δω κάποιος τέλος πάντων να τοποθετηθεί και να βγει και να πει: ρε παιδιά, είστε υπερβολικοί, καταλαβαίνουμε και τα λοιπά, είστε στεναχωρημένοι όπως χάσατε κτλ. Βρεθήκατε πάρα πολύ κοντά, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι κτλ. Και όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως από τις κερκίδες του γηπέδου στο Βανκούβερ που έγινε το παιχνίδι Ελβετίας-Κολομβίας, να είναι ο πρόεδρος της FIFA, Ιφαντίνο, ήταν και σε αυτό το παιχνίδι, κρατώντας μια αιγυπτική σημαία. Αυτή ήταν η απάντησή του.
0: Δηλαδή, τι θέλει να μας πούνε τώρα, ότι ο Ιφαντίνο υποστήριζε την Αίγυπτο?
4: Όχι, ότι αγαπάμε την Αίγυπτο, άρα αποκλείεται να την κλέψουμε.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό τουλάχιστον το ερμήνευσα εγώ, έτσι το ερμήνευσα.
0: Τι να πω. Οι ανακοινώσεις που βγάζει η FIFA σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, εμένα με ξεπερνάνε, Γιώργο.
4: θεωρώ το πιο χαζό που έχω αντιμετωπίσει και θα το παραδεχτούν και όλοι και θα το αποδεχτούν αυτή η περίφημη κόκκινη κάρτα που σβήστηκε.
0: Καλά βέβαια, ναι. Και η περιβόητη ανακοίνωση που έβγαλε η FIFA μετά προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ναι,
4: εδώ πρόσεξε, έχει πάει το Βέλγιο τώρα και λέει την κίτρινη κάρτα που έδωσε στο Χόρχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ σβήστηνε. Mm. Διότι άμα δει και άλλη κίτρινη κάρτα δεν θα μπορέσει
0: μα
4: να
0: πέσει. Μα το έχει κάνει η Γαλλία αυτό για τον Ολίσε που έχει δύο κάρτες ο Γάλλος και αν δεχτεί ακόμη μια κάρτα στο αυριανό παιχνίδι με το Μαρόκο, συμπληρώνει κάρτες και δεν θα μπορεί να παίξει τον ημιτελικό αν περάσει η Γαλλία.
4: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, ρε Δημήτρη.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι νόημα έχουν οι κάρτες πλέον στο ποδόσφαιρο.
4: Δηλαδή, έκανε ναι, μεν ικανοποίησε τον πρόεδρο Τραμπ, δικό του πρόβλημα, μάλλον δική του επιθυμία του Ιφαντίνο, αλλά από εκεί πέρα όμως γέννησε πολλά ερωτηματικά.
0: Βέβαια, και το αντίστοιχο πρόβλημα το έχει και η Αγγλία με τον Κουάνσα που αποβλήθηκε στο μάτς με το Μεξικό, άρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι κόντρα στην Νορβηγία. Έτσι, αυτό λέει η λογική.
4: Εκτός τώρα, και αν παρέμβει ο Μίστερ Τραμπ.
0: Ναι, αν πέσει κάποιο τηλέφωνο, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι. Σωστά.
4: Ναι, τα λέμε με αστείο τρόπο, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Γιώργο, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, καλό γιατί βράδυ, κλείνουμε την εκπομπή. Απλώς να πω εγώ ένα τελευταίο, ότι η Ομοσπονδία της Αργεντινής έχει μπει και στο στόχαστρο του FBI.
4: Έχουμε και αυτό.
0: Η Ομοσπονδία της Αργεντινής κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, δεν εκπλήσουμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε, Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Έτσι λοιπόν έγιναν γνωστές οι 8 ομάδες που θα μονομαχήσουν για μία θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και όχι μόνο. Πολλά και διάφορα έχει στην εγχώρια ειδησιογραφία η σημερινή μέρα, μεταγραφές, ανακοινώσεις σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε με τον Καθήλυνα Αρμόδιο. Αλλά πριν από αυτό να δούμε τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του στοιχήματος. Πρώτη φορά μετά από ένα μήνα, χωρίς αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Στο κουπόνι Φενέρμπαχτσε Αντμίρα Βάκερ 5-0, Γερμανία κάτω των 19, Ουκρανία 1-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Οι 2-3 αγώνες που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι ισόπαλοι. Τα παιχνίδια αυτά είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Μεταξύ αυτών είναι και η αναμέτρηση της Μπαλκάνη. Λέω την Μπαλκάνη γιατί υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για παίκτη της ομάδας. Στο 85 εδώ είμαστε στο 0-0. Είναι για τα προκριματικά του Europa League. Μην ξεχνάμε ότι άρχισαν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πολύ προχωρημένα μεν, αλλά έχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως σας είπα νωρίτερα, θα τα συζητήσουμε με τον Καθήλυνα Αρμόδιο, ένα άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή του στα γήπεδα ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως ιδιοκτήτης και πρωταθλητής ιδιοκτήτης μάλιστα.

0: πρόσεξε τώρα, με την ΑΕΚ. Σε επαφές που είχαμε προκαιρού πολύ, θυμάσαι ότι σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός 2,5 μήνες πριν λήξει το πρωτάθλημα είσαι σε κατάσταση ντεφορμαρίσματος, το είχα δηλώσει.
1: Σωστό.
0: Σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα, μια κρύο, μια ζέστη, και έβλεπα ότι θα πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. Και όπως το πήραμε.
1: Ακριβώς αυτό είχατε πει τότε.
0: Έτσι. Διότι είμαστε η πιο σταθερή ομάδα. Δεν παίζαμε για το 10, αλλά δεν παίζαμε και για το 5.
1: Γενικά η ΑΕΚ, κύριε Γιδόπουλε, από πέρυσι τέτοια εποχή που άρχισε το πρέπει να προκριθώ στη League Phase του Conference, έπαιζε σταθερά, όχι για το 10, αλλά έπαιζε για το αποτέλεσμα. Και το έφερνε το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έτρωγε γκολ.
0: Δεν έτρωγε. Είχε την πιο σταθερή κατάσταση σε ομάδα, μπορώ να πω και ευρωπαϊκά. Γιατί επειδή παρακολουθώ και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πολλές ομάδες είχαν διακυμάνσεις μεγάλες. Εμείς δεν τις είχαμε. Το πρώτιστο θέμα που έφερε την ομάδα σε αυτή την κατάσταση είναι η καινούργια διοίκηση. Ο Ηλιόπουλος κατάφερε και έκανε την ομάδα μια οικογένεια που μου θύμισε τα χρόνια τα δικά μου, που πηγαίναμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη και επειδή δεν πέταγαν τα αεροπλάνα πηγαίναμε με το τρένο, και μέσα στο τρένο ήτανε όλες οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών, αδέλφια, ξαδέλφια, μανάδες, θείες, η οικογένειά μου, όλοι. Έτσι είναι η ΑΕΚ τώρα, είναι μια οικογένεια. Αυτό το κατάφερε και μπράβο του. Μπορώ να σου πω ότι η γνώμη μου είναι ότι ο Ηλιόπουλος θα αφήσει ιστορία καλύτερη από τη δικιά μας ολονών στην ΑΕΚ.
1: Γιατί όχι.
0: Θα το κάνει.
1: Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Είναι νέος, έχει πάθος. Και είναι πραγματιστής και δίκαιος, τίμιος. Δηλαδή δεν άλλαξε τις ιδέες του, δεν προσπάθησε να πάρει μάτς έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Αυτά που έλεγε και φώναζε, τα πίστευε και τα έκανε. Το πρώτο συγχαρητήριο λοιπόν είναι προς τον Ηλιόπουλο που είναι ο πρόεδρός μας. Δεύτερον είναι ο προπονητής που εγώ γεγονός αναμφισβήτητο στην αρχή δεν τον πολύ πήγαινα, δεν μου άρεσε. Η αλήθεια αλήθεια, έτσι είχα πει, δεν μου άρεσε. Όμως απέδειξε στη συνέχεια ότι ήξερε τι έκανε και τι ζητούσε και έφτιαξε ένα πολύ σφριγγυλό σύνολο που όλα τα μάτς τα διεκδικούσε με μία βαθμίδα παραπάνω από τον αντίπαλο.
1: Και γενικά νομίζω ότι φόρμαρε την ομάδα και την κατάλληλη στιγμή μετά τα Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς. Το είχε δηλώσει, αν θυμάσαι,
1: ναι, βεβαίως,
0: ο ίδιος,
1: μετά
0: τον
1: Νοέμβριο.
0: Τον Οκτώβριο θα μας δείτε.
1: Νοέμβριο, Οκτώβριο, κάτι τέτοιο είχε πει.
0: Ναι, ναι. Νοέμβριο.
1: Αλλά δεν έχει σημασία, πάντως το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Έτσι έκανε. Επίσης, από ό,τι βλέπω, η ΑΕΚ κάνει στοχευμένες κινήσεις, τις μεταγραφές. Και οι δύο παίκτες που παρθήκανε φέτο, θυμηθείτε το, θα είναι αναντικατάστατα στελέχη στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ καλοί παίκτες. Δεν είναι η ΑΕΚ με φανφάρες, ελάτε στο αεροδρόμιο, έρχεται έτσι, έρχεται αλλιώς. Οι παίκτες είναι πολύ καλοί. Δεν είναι από αυτούς που είναι πολύ διαφημισμένοι, είναι από αυτούς που αποδίδουν στο γήπεδο την ποιότητά τους. Πιστεύω και σας το δηλώνω από τώρα, και καλά είναι να το σημειώσετε και όταν λήξει το ερχόμενο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ θα πάρει πάλι το πρωτάθλημα.
1: Παρά την ενίσχυση του Παναθηναϊκού που βλέπουμε ότι ενισχύεται σημαντικά, βλέπουμε ότι και ο ΠΑΟΚ κάνει σημαντικές κινήσεις και ο Ολυμπιακός.
0: Σημαντικά και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούν να αποκτήσουν την ομοιογένεια που έχει η ΑΕΚ. Δεν μπορούν. Ίσως του χρόνου, σε ένα χρόνο να μπορούν να το κάνουν, αν κρατήσουν τους παίκτες, διότι στα πρώτα στραβά αποτελέσματα οι ομάδες αυτές ξεφορτώνονται τους παίκτες που πιστέψανε. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να κάνουν ένα υγιές σύνολο. Αυτό εμείς το έχουμε πετύχει από πέρυσι και θα διατηρηθεί 100% και φέτο. Οπότε οι άλλοι σε αυτό το τομέα δεν μπορούν να μας φτάσουν.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η Ευρώπη, Ευρώπη βέβαια θα έχουν όλοι. Δηλαδή τρεις ομάδες από τώρα είναι σίγουρα σε ευρωπαϊκές League Phase. Ο Όφη, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει είναι. Άσχετα αν θα είναι Champions League, Europa League ή Conference League. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη, εφόσον μιλάμε για Champions League, θα επηρεάσει. Γιατί είδαμε τον Ολυμπιακό πέρυσι, το λέω με βάση το περσινό δεδομένο που έχουμε.
0: Γεγονός είναι, έπαιζε καλά στην Ευρώπη και άσχημα εδώ μέσα.
1: Σωστό.
0: Όχι, πιστεύω ότι την ΑΕΚ δεν θα την επηρεάσει. Άλλωστε τα έδειξε και στα περσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία τα πάλευε όλα, θυμίσου τα μάτς
1: με τη Ράγιο. Το τελευταίο.
0: Ράγιο Βαγεκάνο, με τόση κούρα.

0: κούραση και την επόμενη Κυριακή πέταγε φωτιές. Όχι. Η την ΑΕΚ δεν θα την επηρεάσει. Έχει ένα σύνολο που είναι πολύ σφιχτό και με τις προσθήκες που γίνανε και πιστεύω θα γίνουν ακόμα δύο, έτσι βλέπω εγώ ακόμη. Πιστεύω ότι θα έχει και εναλλακτικές λύσεις εφάμιλες. Δηλαδή δεν θα βγάζει ένα παίχτη με άριστα το 9 και θα βάζει έναν του 5, θα βγάζει έναν του 9 και θα ξαναμπαίνει ένα του 9.
1: Μα έτσι γίνονται καλές ομάδες όμως.
0: Έτσι. Πιστεύω λοιπόν και το σου λέω σημείωσέ το, θα έρθει η ώρα που θα τα ξαναπούμε.
1: Θυμάμαι εγώ, μη φοβάστε.
0: Ναι, και η ΑΕΚ θα το πάρει πάλι το πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, από τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα η ΑΕΚ, είστε ικανοποιημένος?
0: Αυτές οι δύο είναι πολύ καλές μεταγραφές.
1: Πολύ καλές. Η ΑΕΚ πού θα στοχεύσει μεταγραφικά πλέον, σε μία-δύο προσθήκες που θα κάνει ακόμα, θέλει... γιατί δεν θέλει και πολλά.
0: Όχι, εμάς μας έλειπε ένα χαφ να μπορέσει να ενισχύσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν, mm-hmm. οι οποίοι κουράζονται γιατί τρέχουν ασταμάτητα οι δύο. Άρα με τον
1: Φιλανδό.
0: Ναι, τον Φιλανδό θα είναι πολύ ενισχυμένο. Και επίσης ο εξτρέμ που πιστεύω θα παίζει ο Κοϊτά αριστερά και αυτός δεξιά θα είναι τόσο γρήγορη και μπουκαδόρη που κάθε άμυνα θα υποφέρει.
1: Εντάξει, για επιθετικούς έχει το Γιώβιτς σίγουρα.
0: Επιθετικούς και οι τρεις είναι Γιώβιτς, Βάργκας, Ζήνη.
1: Ναι, είναι πολύ καλή.
0: Είναι πολύ καλή και οι τρεις. Όποιος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και φορμαρισμένος θα παίζει.
1: Άρα με η ΑΕΚ μιλάμε για στοχευμένες μία, δύο, τρεις κινήσεις στο πολύ, εφόσον βρεθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και η ευκαιρία, γιατί μπορεί να προκύψει προς το τελείωμα της μεταγραφικής περίοδου και.
0: Ναι, μπορεί να.
1: Και κάποιο τελεπούρι που λέμε.
0: Κάτι στραβώνει από κάποιον παίκτη που περιμένει να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα και μπορεί να έρθει.
1: Αλήθεια είναι. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να δώσει το παρόν στη League Phase του Champions League.
0: Πιστεύω ότι φέτο ναι, θα το καταφέρουμε.
1: Θα το καταφέρει. Γιατί όχι, και είναι και μια χρυσή ευκαιρία με τη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εφόσον Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να το καταφέρουν, προκριθούν στις League Phase, να έχουμε πέντε ομάδες.
0: Έτσι είναι, όπως το λες. Και θα είναι και μια ηθική δικαίωση,
1: ναι,
0: για έναν τόσο φιλόδοξο πρόεδρο που έχουμε, να μπορέσουμε να περάσουμε. Και πιστεύω ότι και η τύχη και ο Θεός του το χρωστάει και θα γίνει.
1: Γιατί όχι, μένει να αποδειχτεί στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στους άλλους. Πάμε στον Ολυμπιακό, με τη σειρά που τερματίσανε πέρυσι τους πάω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Και αυτός κάνει τις κινήσεις του, είναι στην προετοιμασία. Φέτος ένα παράδοξο, πήγαν όλοι στην Ολλανδία.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαριτολογώντας, λέμε, δεν κάναν και κανένα play-off εκεί πέρα. Έριζε ένα πρωταθληματάκι.
0: Μεταξύ τους, ναι.
1: Ναι, μεταξύ τους, τις ίδιες εποχές, την ίδια εποχή είναι πάνω κάτω στην Ολλανδία.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δεν βλέπω να έχει κάνει καμιά κίνηση. Mm-hmm. Τώρα, αν θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι η επιστροφή του Φουρτούνη του λύνει πρόβλημα.
1: Όμως ο Φουρτούνης στο σημερινό παιχνίδι ήταν αυτός που γύρισε το παιχνίδι και με τον γκολ και με την ασίστ.
0: Γύρισε με το φάουλ που βάρισε. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Όπως έχεις παρακολουθήσει και εσύ και εγώ και όλοι μας, το ποδόσφαιρο τώρα θέλει τρέξιμο και δύναμη.
1: Ναι, έχει γίνει ταχυδυναμικό.
0: Τα δεκάρια που παλιά μπορούσαν και να περπατάγανε και να παίζανε καλά, δεν περνάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, mm-hmm. νομίζω, μακάρι το παιδί να παίξει, γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι μια μεταγραφή που θα περίμενα εγώ να κάνει ο Ολυμπιακός. Περίμενα από τον Ολυμπιακό να κάνει κάτι δυναμικό. Έκανε την επιστροφή του Κάρμο, που εμένα μου αρέσει ο Κάρμο στα στόπερ.
1: Ναι.
0: Πήρε και τον άλλο, τον Σιμαϊλοβιτς. Mm-hmm. Στα στόπερ είναι υπερπλήρης. Να δούμε ποιοι θα τσακώνονται, ποιοι θα πρωτοπαίξουν εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πήρε έναν πολύ καλό χαφ που χρειάζεται. Και επειδή μετά από το αφρικανικό πρωτάθλημα το περσινό, ο Ελκαμπή γύρισε και ήταν άλλος, και τώρα έχει πάει στο Μουντιάλ και δεν έπαιξε καθόλου και πάλι θα είναι άλλος, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουν βάση στο Γιάρεμτσουκ ή να βρουν ένα center for καλό.
1: Νομίζω ότι η επιθυμία του προπονητή του Ολυμπιακού είναι να έχει το Γιάρεμτσουκ και φαντάζομαι ότι η Λιόν τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει τα χρήματα από ό,τι λέγεται να τον αγοράσει ή δεν τα διαθέτει.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε και στο παντελόνι της Λιόν, στο πορτοφόλι.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μας εξέπληκτε με τις μεταγραφές που έκανε κάθε χρόνο, δεν βλέπω φέτο να κάνει τέτοια κίνηση.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλούς παίκτες.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει
1: και καλούς.
0: Σου είπα ποιο είναι το θέμα. Δεν το ξέρω το καινούριο του προπονητή, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπορεί να τους κάνει οικογένεια. Ομάδα που δεν γίνεται οικογένεια δεν αποδίδει. Δεν αποδίδει. Στην ΑΕΚ, όποιος έπαιζε ή δεν έπαιζε, δεν γκρίνιαζε. Αυτό μπορεί να το καταφέρουν οι άλλες ομάδες. Δεν μπορούν, νομίζω.
1: Τι να σας πω, δεν είμαι και στα αποδυτήρια για να ξέρω.
0: Όντε, το είδαμε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός από ένα σημείο και μετά έδειχνε, είχε καταρρεύσει προς το τελείωμα.
0: Μακάρι να είναι δυνατές οι άλλες ομάδες για να δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και όπως λέγανε παλιά για τη Γερμανία, παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία, τώρα θα λέμε παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει η ΑΕΚ.
1: Για να δούμε. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά άλλαξε μια εποχή στην ουσία, εποχή Λουτσέσκου, φινάλε, και ανάλαβε πλέον καινούριος προπονητής, και ο Βιερίνια νομίζω μαζί με τον Μάτος θα κάνουν πράγματα, γιατί κάνουν στοχευμένες κινήσεις.
0: Εγώ, αν θες την προσωπική μου άποψη, λάθος του ΠΑΟΚ που έδιωξε τον Λουτσέσκου.
1: Λάθος.
0: Λάθος.
1: Για ποιο λόγο, αν μου επιτρέπετε.
0: Όπως είχα δηλώσει ότι έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός που είχε διώξει τον...
1: τον Γιωβάνοβιτς.
0: Τον Γιωβάνοβιτς. Κοίταξε, γιατί ο Λουτσέσκου είχε γίνει οικογένεια για τον ΠΑΟΚ. Ήταν οικογένεια.
1: Ναι, έβγαινε
0: τώρα
1: μπροστά.
0: Ο καινούργιος μας που να μπει, να βρει πρόσωπα, πράγματα, θα χαθεί ένας χρόνος. Μακάρι να είναι καλός, δεν τον ξέρω καθόλου. Μακάρι να είναι καλός προπονητής. Αλλά πιστεύω, η άποψη προσωπική μου, μακάρι για τον ΠΑΟΚ να πέφτει το έξω. Αλλά πιστεύω ότι ήταν λάθος που διώξαν τον Λουτσέσκου.
1: Για να δούμε, από τις άλλες ομάδες μέχρι στιγμής ξεχωρίζεται κάτι?
0: Κοίταξε να δεις, δεν βλέπω κινήσεις τέτοιες που να συγκινούν ούτε τους φιλάθλους τους, ούτε να δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Όμως μας περνάει απαρατήρητο ότι πέρυσι, παρόλο ότι δεν το είχαμε δει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παρουσιάστηκε ένας Λεβαδιακός πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε ένας Βόλος στην αρχή πάρα πολύ καλός, άσχετα αν έπεσε στη συνέχεια. Μια Κηφισιά δυνατή πάλι στην αρχή. Γενικά οι μικρομεσαίες ομάδες πέρυσι ήταν δυνατές.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Και αυτό δίνει δύναμη στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ομάδα τώρα μεγάλη να περνάει στην έδρα της μικρομεσαίας και να λέει περίπα το κάνω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρέπει να φτύνει αίμα.
1: Ναι. Όπως κάποτε υπήρχαν έδρες που λέγαμε.
0: Εμείς παίζαμε με τη Σανάεκ, με τη Λαμία ή με τον Πανετολικό και ξέραμε ότι θα κερδίσουμε οπωσδήποτε στην έδρα τους. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον.
1: Από
0: τώρα είναι όλες δυναμωμένες οι μικρομεσαίες ομάδες. Έχουν αλλάξει και οι προπονητές τους, βλέποντας πώς παίζεται το ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουν αλλάξει τα συστήματά τους. Κυνηγάνε τη μαζική άμυνα και είναι πολύ δύσκολο να διασπάσεις μια άμυνα που παίζει με 10 παίκτες συνεχόμενα. Mm-hmm. Κάπου θα βρει η μπάλα στην πλάτη, τα λουνού στο πόδι του, στο κεφάλι του, στην πλάτη του και θα φύγει. Δεν θα περνάει μέσα.
1: Από τις, για τις νεοφώτιστες, τι λέτε, Ηρακλή και Καλαμάτα?
0: Κοίταξε να δεις, ο Ηρακλής, παρόλο ότι ο Μονεβασιώτης έχει μια τρομερή όρεξη και το απέδειξε και πέρυσι και φέτο, νομίζω ότι έχουν μπλέξει. Δεν βλέπω κινήσεις που να μπορούν να προχωρήσουν. Εκεί υπάρχει ένα επιτελείο πολυάριθμο που ο καθένας λέει τη γνώμη, ότι όλοι είναι οι δήμονες, αν τους ακούσεις, όλοι ξέρουν το ποδόσφαιρο καλύτερα από τον καθένα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όλοι. Αυτός ο παίκτης παίζει έξω δεξιά, ναι, παίζει, αλλά δεν μπαίνει προς τα μέσα. Όταν αμήνεται, δεν έρχεται προς τα πίσω. Κάτι αηδίες που φορτώνουν στο κεφάλι του Μονεβασιώτη. Και για αυτή τη στιγμή ο Μονεβασιώτης, ο Ηρακλής, αλλά ο Μονεβασιώτης που βάζει ο άνθρωπος τα λεφτά του, δεν έχουν βρει καμία άκρη με παίκτες. Δεν έχουν κάτι και καμιά μεταγραφή της προκοπής. Mm-hmm. Ψάχναν να πάρουν τον Ινσίνιε, 36 χρονών. Να κάνει τι ο Ινσίνιε, όταν στα περισσότερα μάτς ο Ηρακλής θα αναγκάζεται λόγω των δυνατοτήτων των άλλων ομάδων να παίζει αμυντικά. Ο προπονητής του Ηρακλή λέει τώρα εγώ δεν θέλω εξτρέμ. Τι θα κάνει ο Ηρακλής όταν παίζει στην έδρα του και κυνηγάει τους βαθμούς με τον Μπουντουφέκη, γιατί στα εκτός έδρας θα είναι πιο αδύναμος από τους άλλους. Τι θα κάνει, πώς θα ανοίγει τις άλλες άμυνες αν δεν παίζει με εξτρέμ? Οι άλλες άμυνες έχουν στόπερ που είναι ένα 87-95 ο καθένας, mm-hmm, και παίζουν. Δύσκολα να τους ανοίξεις. Πώς θα τους ανοίγει χωρίς εξτρέμ? Πώς? Έχει πάρει το Μαραντόνα ή το Μέση ή το Ρονάλτο και δεν το ξέρω. Πώς θα τους ανοίξει χωρίς εξτρέμ? Κι όμως τους λέει θα παίξουμε χωρίς εξτρέμ.
1: Πώς? Και εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ο Μαθάρη είχε συνηθίσει από την Ιταλία που ήταν στην Νάπολη και νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι Νάπολη. Ο Ηρακλής θα φτύσει αίμα φέτο για να σταθεί, όπως και η Καλαμάτα. Διότι μην κρυβόμαστε. Mm-hmm. Και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, εν αντιθέση με τις άλλες μικρομεσαίες, έπρεπε να κάνουν το λιγότερο 15 μεταγραφές. Ποιοι από τους περσινούς παίκτες της Καλαμάτας και του Ηρακλή μπορούν να παίξουν αλφα εθνική? Πώς, 2, 3, όχι άλλοι.
1: Για να δούμε. Βέβαια, τώρα έχουμε και το άλλο, ότι θα έχουμε σε μερικά χρόνια σύγχρονα γήπεδα, πολύ ωραία γήπεδα, ευρωπαϊκά γήπεδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το καλύτερο από όλα.
1: Συμφωνώ. Η ΑΕΚ έχει το δικό της γήπεδο.
0: Εμείς έχουμε το δικό μας, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει το δικό του, ο Ολυμπιακός θα φτιάξει το δικό του.
1: Θα ξανα... Ο ΠΑΟΚ θα το φτιάξει.
0: Έτσι,
1: κάτι θα γίνει
0: και.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μεγάλη ομάδα χωρίς σύγχρονο σπίτι δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Και χωρίς σύγχρονο προπονητικό. Εδώ πέρα βέβαια χρειάζονται πολλά λεφτά για να γίνουν όλα αυτά. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Κοίταξε να δεις. Εμείς έχουμε ένα καλό προπονητικό, έχουμε ένα πολύ καλό γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό προπονητικό, έχει ένα γήπεδο που θα το φτιάξει. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ταυτόχρονα και τα δύο στο καινούργιο του γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί λίγο να φτιάξει.
1: Φαντάζομαι ότι θα γίνουν αυτά μέχρι την επόμενη τετραετία, θα έχουν κλείσει.
0: Μέχρι το 30 και εγώ πιστεύω ότι θα είναι έτοιμα.
1: Ολονών δηλαδή, η ΑΕΚ ήδη είναι έτοιμο, του Παναθηναϊκού, από ό,τι λέει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, θα είναι έτοιμο του χρόνου τέτοια εποχή, πάνω κάτω, ναι. Λίγο πριν, λίγο μετά. Ναι. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Το 28, το 27, του Ολυμπιακού το 28-29 και φαντάζομαι του ΠΑΟΚ κάπου εκεί, δηλαδή το 30 πιστεύω,
0: ναι,
1: 29-30. 29-30 θα μπούμε με καινούργια γήπεδα.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο θέλω την κατανόησή σας να μείνετε μαζί μας. Πρέπει σε πολύ λίγο να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Τι λέτε?
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πωλή στη Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A-Haber. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περτογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Ανησυχία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες για αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στο κόλπο. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά, εκ των οποίων 2 παιδιά. Εντοπισμός 24 αλλοδαπών πάνω σε φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά στη Σαμοθράκη. Μεταφέρθηκαν στο πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τι συμβαίνει και στον κόσμο εκτός των αθλητικών γεγονότων, και αυτά έχουν τη σημασία τους.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο επίσημα άλλαξε χέρια η ΑΕΛ, η ΠΑΕ ΑΕΛ. Οι μετοχές μεταβιβάστηκαν από τον κύριο Νταβέλη στον κύριο Στυλιανό, Ζήση Στυλιανός. Ένα καινούργιο όνομα που μπαίνει στην ποδοσφαιρική μας ζωή. Εφοπλιστής. Γνωρίζετε κάτι?
3: Δεν τον έχω υπόψη μου, όχι.
2: Εντάξει, πάντως το ότι ένας εφοπλιστής αναλαμβάνει τη Θεσσαλική ομάδα, και αυτό σίγουρα είναι καλό.
3: Ακούγεται καλό, ναι.
2: Ακούγεται καλό, γιατί σίγουρα στο ποδόσφαιρο τον πρώτο ρόλο πλέον τον παίζει το χρήμα. Και το γήπεδο. Και η Λάρισα έχει και κόσμο και γήπεδο, και γιατί όχι. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα γήπεδα, ότι το 30 πιστεύουμε ότι θα όλοι 29-30 θα αγωνίζονται σε νέα υπερσύγχρονα στάδια. Έχουν υπερσύγχρονα προπονητικά, άρα υπάρχουν όλες οι συνθήκες. Το θέμα είναι αν μπορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έρθουν παίκτες, εντάξει δεν μιλάω για τους superstar, να έρθουν παίκτες οι οποίοι να είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή να ανεβεί το μπάτζετ των ομάδων. Έχει τη δυνατότητα μια ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος να έχει μπάτζετ, ξέρω εγώ, 400 εκατομμύρια, όπως έχει Φενέρ, 300.
3: Κοίταξε να δεις. Σιγά σιγά, άμα οι ομάδες αρχίζουν και μπαίνουν στο Champions League και παίρνουν τα γήπεδά τους, γεμίζουν και έχουν έσοδα, μην ξεχνάς ότι φέτο η ΑΕ κάνει μεταγραφές των 5 εκατομμυρίων. Εντάξει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι του χρόνου μπορεί να κάνει και τον 10. Το θέμα είναι, για τα ελληνικά δεδομένα, πρέπει οι σκάουτερ, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις μεταγραφές, και εμείς έχουμε έναν πολύ καλό που λέγεται Λισάνδρου, είναι πολύ καλός, τρέχει τα θέματα εκτός από το Ριμπάλτα. Ο Λισάνδρου ξέρει πολύ το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλό που τον έχουμε εμείς. Πρέπει να βρίσκονται παίκτες που να βρίσκονται σε μια ηλικία 20-21 ετών, ώστε να έχουν μεταπολιτική αξία, ώστε εάν σου παίξει 2 χρόνια και βγάλει μάτια και πάει για ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, με τα λεφτά που θα παίρνεις εσύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κοστούλα και πήρε 40 εκατομμύρια. Ναι. Άμα πάρεις 40, μπορεί να δεθείς και εσύ 20 για κάποιον παίκτη. Mm-hmm. Πρέπει να γίνονται μεταγραφές με μεταπολιτική αξία, όχι μεταγραφές των 29 χρονών που σε 2 χρόνια σβήνουν και φεύγουν.
2: Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε ότι πρέπει να τους εντοπίζουν πολύ πριν, γιατί έχουμε δει ότι οι ομάδες τύπου Real, Barcelona και όλο αυτό, Bayern, όλες αυτές πάνε και επενδύουν σε 12χρονους, 15χρονους.
3: Η Real πήρε τον Vinicius πιτσιρικά, πήρε τον Hendrik πιτσιρικά, όλοι πάνε και παίρνουν μικρούς. Εγώ εντάξει, δεν σου λέω να μπορούμε να ξοδέψουμε 50 εκατομμύρια για να παίκτη 16 ετών, αλλά μπορούμε να ξοδέψουμε 10 εκατομμύρια για έναν παίκτη που στα 20 του δείχνει, ναι, ότι μπορεί να κάνει πράγματα.
2: Που μπορεί να γίνει ένας παίκτης των 50.
3: Έτσι.
2: Για να δούμε, μακάρι να το δούμε και αυτό σιγά σιγά και στη χώρα μας. Λοιπόν, να αφήσουμε το εγχώριο ποδόσφαιρο και να πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Μουντιάλ. Το έχετε δει όλο.
3: Ήτανε το χειρότερο μουντιάλ.
2: Δεν σας άρεσε?
3: Καθόλου.
2: Καθόλου ούτε τα κάποια καλά παιχνίδια που γίνανε?
3: Κοίταξε, όλοι λένε ότι ήταν καλό παιχνίδι το Αργεντινή-Αίγυπτος. Δηλαδή, καλό τι ήτανε? Η Αργεντινή, μια παγκόσμια πρωταθλήτρια που με το Στανιό κέρδισε 3-2 και με την ανοχή του διαιτητού, γιατί και ο διαιτητής έπαιξε ρόλο. Όλες οι ομάδες, οι ευρωπαϊκές, ενώ και οι αμερικάνικες, ήταν πολύ κουρασμένες, πάρα πολύ κουρασμένες. Οι παίχτες δίνουν 80 παιχνίδια το χρόνο, δεν αντέχουν, τους βγάζουν τάντερα, δεν αντέχουν οι παίχτες. Ναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Με τις εθνικές, με τους συλλόγους, με.
3: Κοίταξε τώρα, τελειώνει το Μουντιάλ, έτσι. Όλοι πρέπει να επιστρέψουν για προετοιμασίες. Τι είναι αυτοί, δεν είναι άνθρωποι, μηχανές είναι?
2: Δεν θα πάρουν άδεια αυτοί?
3: Κάποια άδεια θα πάρουν. Άμα πάρουν άδεια, χάνουν προετοιμασία.
2: Και άμα χάσουν προετοιμασία.
3: Μετά πρέπει να παίξουν 6-7 αγώνες που δεν θα είναι καλοί για να αναλάβουν μετά από τον 7ο αγώνα να μπουν στις ρυθμίσεις τους. Αυτό πρέπει κάπου να. Έστω και το παγκόσμιο κύπελο μπορούσε να κάνει μια διακοπή και να γίνεται και χειμώνα.
2: Όπως έγινε, πριν από 4 χρόνια.
3: Όπως έγινε πριν από 4 χρόνια. Εμένα δεν μου αρέσανε, διότι η Ισπανία ήταν η Ισπανία που ξέραμε.
2: Όχι.
3: Η Πορτογαλία ήταν η Πορτογαλία που ξέραμε.
2: Εδώ τώρα σας κάνω μια ερώτηση. Όχι, ναι. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν οι γνώμες που λένε ότι όλη η Πορτογαλία έπαιζε για τον Ρονάλντο και ο Ρονάλντο, εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά στην ουσία εγκλωβίστηκε η Πορτογαλία.
3: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν έπαιξε η Πορτογαλία για τον Ρονάλντο. Mm-hmm. Η Πορτογαλία ήταν όλοι παίκτες της πεσμένη. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης της Paris Saint-Germain?
2: Ο Ντεμπέλε.
3: Της Paris Saint-Germain, ναι. Ποιος στα χαφ, ποιος ήταν ο καλύτερος?
2: Στα χαφ
3: ο
2: Βιτίνια.
3: Τι έκανε με την Πορτογαλία?
2: Λίγα πράγματα.
3: Την μπάλα δεν ακουμπούσε.
2: Ναι, λίγα, πολύ λίγα πράγματα.
3: Τι να λέμε τώρα. Όλοι οι παίκτες, όχι ότι γίνανε κακοί παίκτες, ήταν πολύ κουρασμένοι.
2: Ήταν κουρασμένοι. Ναι.
3: Όλοι. Εμένα η μόνη ομάδα που κρατάει ένα επίπεδο είναι η Γαλλία.
2: Ναι, είναι τρομερή η Γαλλία μέχρι
3: στιγμής. Κρατάει ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, λέει, είμαι η εθνική Γαλλίας. Δεν είμαι του 10 όπως ήμουνα, είμαι το 7-8. Οι άλλοι είναι κάτω από 6 όλοι. Ποια ομάδα σε εντυπωσίασε? Πες μου μια ομάδα που σε εντυπωσίασε.
2: Η Γαλλία μου έχει αρέσει αρκετά.
3: Το Μαρόκο.
2: Το Μαρόκο θα έλεγα. Το Μαρόκο 2.
3: Οι αφρικανικές ομάδες παίξανε παραπάνω από αυτό που μπορούν. Παραπάνω. Οι ευρωπαϊκές παίξανε λιγότερο από αυτό που μπορούν.
2: Οι νοτιοαμερικάνικες.
3: Οι νοτιοαμερικάνικες ζούσαν όλοι με την ουτοπία της Βραζιλίας. Δεν υπάρχει Βραζιλία.
2: Όχι. Η Βραζιλία είναι μια κακή ομάδα, θα έλεγα.
3: Κακή ομάδα, πολύ κακή. Δεν έχει Βραζιλία. Η Ουρουγουάη βαράει στο ψαγνό όποιον βρει μπροστά της.
2: Το ίδιο και η Παραγουάη.
3: Παραγουάη. Βαράει όποιον βρει. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση αυτός ο διαιτητής. Έδειξε 4 κάρτες.
2: 0-3 κάρτες. Απίστευτος.
3: Και οι άλλοι που είχαν κάνει 500 κλωτσές μπουνιές δεν τους έδειχνε τίποτα.
2: Ναι, αυτό πώς εξηγείται τώρα?
3: Ναι.
2: Δηλαδή με τύπο στο Παραγουάη, Γαλλία, 0-3 οι κάρτες για τους Γάλλους, ναι. Δηλαδή παίχτες της Γαλλίας, και οι άλλοι που εντάξει, παίζανε σκληρά.
3: Τι σκληρά, μπροστά στο διαιτητή του έδωσε μια μπουνιά στην μπούλη. Μπροστά στο διαιτητή, στον Εμπαπέ έβαλε τη σκάρα και τον χτύπησε στη γάμπα.
2: Ναι.
3: Μπροστά του, ένα μέτρο ήταν, μας τον έδειχναν. Και δεν σφυρίζει τίποτα, ούτε έδινε κάρτα. Αλλά εντάξει, αυτή δεν ήταν ομάδα. Η Ουρουγουάη και τα δικά της προβλήματα πλακωθήκαν οι παίχτες με τον προπονητή. Εντάξει, δεν είχε ούτε είναι το Αμερικάνικες, διότι κακά τα ψέματα και όλοι είναι ότι οι Αμερικάνοι παίκτες παίζουν στις μεγάλες ομάδες.
2: Ναι.
3: Πολύ κουρασμένοι και αυτοί όλοι. Όλοι.
2: Μα γενικά οι περισσότεροι παίκτες που αγωνίζονται στο Μουντιάλ παίζουν στις μεγάλες ομάδες.
3: Στις μεγάλες ομάδες. Έτσι,
2: ακόμα και στο γαλλικό πρωτάθλημα που παίζουν κάποιοι παίκτες, το γαλλικό πρωτάθλημα είναι ταχύτατο.
3: Βέβαια.
2: Δεν είναι πρωταθληματάκι όπως νομίζουν
3: ποιότητα,
2: κάποιοι.
3: Ρε παιδί μου, βγάζουν μια ποιότητα, δείχνουν ότι είναι ομάδα. Ούτε αυτή είναι τα πολύ καλά τους. Αλλά δείχνει ότι είναι καλύτερη από τους άλλους.
2: Οι Άγγλοι λέτε να κάνουν φέτος κάτι ή όχι?
3: Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία θα το πάρει.
2: Να βλέπαμε ένα τελικό σαν τον προηγούμενο, Αργεντινή-Γαλλία.
3: Μάλλον.
2: Μάλλον, γιατί θεωρώ εγώ, έτσι όπως έχω βλέπω τους προημιτελικούς, πιστεύω ότι η Γαλλία εύκολα ή δύσκολα το Μαρόκο θα το περάσει.
3: Ναι, ναι.
2: Άλλωστε, στην ουσία σαν αγώνας του γαλλικού πρωταθλήματος θα είναι, γιατί πολλοί Μαροκινοί παίζουν στη Γαλλία.
3: Στις
2: το Αγγλία-Νορβηγία θα είναι σαν αγώνα στις Premier League, γιατί πολλοί Γερμανοί, Νορβηγοί παίζουν στην Premier.
3: Πρόσεξε. Αγγλία-Νορβηγία πολύ δύσκολο μάτς.
2: Ναι.
3: Πολύ δύσκολο. Οι Νορβηγοί είναι δυνατοί κοπηλάτες.
2: Ναι, πολύ δυνατοί, όχι απλά δυνατοί. Είχαμε χρόνια πολύ να τις δυνατή. Δούμε στο Μουντιάλ, αλλά είναι εξαιρετικοί.
3: Είναι δυνατοί, δυνατοί σε όλες τις φάσεις. Πρώτοι πάνω στην μπάλα, γρήγοροι, με πολλές δυνάμεις. Δηλαδή, αν το παιχνίδι Αγγλία-Νορβηγία πάει στην παράταση, θα το πάρει η Νορβηγία.
2: Θα το πάρει.
3: Λόγω δυνάμεων.
2: Για να δούμε. Μετά έχουμε ένα Ισπανία-Βέλγιο, που νομίζω το Βέλγιο δεν μου αρέσει. Όχι. Ούτε η Ισπανία μου αρέσει, να σας πω
3: ούτε
2: την αλήθεια.
3: Ισπανία έχει ομάδα φέτο.
2: Αλλά
3: ούτε
2: νομίζω Ισπανία. Ότι εδώ μάλλον θα προς το
3: 1,60. Και εγώ λέω ότι θα προκριθεί η Ισπανία.
2: Και εγώ αυτό νομίζω.
3: Ναι.
2: Και στο τελευταίο παιχνίδι, το Αργεντινή-Ελβετία, μάλλον η Αργεντινή.
3: Θα κερδίσει η Αργεντινή, θα κερδίσει.
2: Θα κερδίσει. Καλή ομάδα η Ελβετή, δεν λέω.
3: Εδώ κέρδισε χτες που στο 79 είχαν 2-0.
2: Εντάξει, εδώ πέρα τώρα είναι η μεγάλη στάρ. Είναι ο Μέση, είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Ντεμπελέ, είναι ο Κέιν. Τώρα ξεχνάω και κάποιους μου διαφεύγουν, που έχουν πάρει τις ομάδες τους από το χέρι και τις προχωράνε.
3: Στην Αγγλία έχει περάσει μπροστά ο Μπέλιχαμ.
2: Ναι, Μπέλιγχαμ. Αυτό σας λέω, ξεχνάω κάποιους.
3: Έχει περάσει μπροστά.
2: Αλλά οι μεγάλοι στάρ παίρνουν τις ομάδες και τις οδηγούν. Που είναι 2-3.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κοίταξε, κάθε κοινωνία και κάθε ομάδα θέλει τον ηγέτη της.
2: Ναι. Κοινωνία και η ομάδα.
3: Έτσι.
2: Έχει και αυτή τους δικούς της, τα δικά της.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Βλέπετε να το παίρνει η Γαλλία τελικά.
3: Αργεντινή. Εγώ πιστεύω, ναι, η Γαλλία.
2: Κάποια ομάδα σας εξέπληξε δυσάρεστα από τις, δηλαδή, τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες? Η Γερμανία δεν κάνει τίποτα.
3: Η Βραζιλία.
2: Η Γερμανία και η Ολλανδία.
3: Εντάξει, η Γερμανία μία από τα ίδια. Και η Ολλανδία είναι πεσμένη, δεν έχει καλή ομάδα. Mm-hmm. Όπως και το Βέλγιο. Αυτοί οι δύο δεν έχουν καλές ομάδες.
2: Συμφωνώ και εγώ. Δεν έχουν.
3: Η Γερμανία μπορούσε να πάει καλύτερα, αλλά εντάξει, δεν είναι και τίποτα το υπερβολικά καλό για να περπατάει.
2: Δεν τα, η Γερμανία δεν τα κατάφερε. Και από ό,τι μας λέγανε οι Γερμανοί, τα ρίξαν όλα στον Νόιερ. Τα ρίξανε, αυτά μας το είπε ο Παλίδης, ο πρώην βοηθός του Ρεχάγκελ, που είναι στη Γερμανία τώρα. Τα αρχίσαν και τα βάζανε με τον Νόιερ, με τον προπονητή. Γενικά είχαν γκρίνια.
3: Όταν ο Νόιερ τους Λίτων ήταν καλός. Μόλις έφαγε ένα γκολ που δεν έπρεπε. Βέβαια, κακά τα ψέματα, σε αυτό το μάτς σε δύο εξόδους ήταν σαν να ήταν κάποιος παίκτης της ενδεκάδος που κατά λάθος έπαιξε τερματοφύλακας.
2: Ναι, δεν ήταν ο Νόιερ. Νομίζω
3: δεν
2: ότι περάσαν τα χρόνια για τον Νόιερ.
3: Όχι, στο προηγούμενο μάτς ήταν καλός, ρε παιδί μου. Σε αυτό το μάτς, δηλαδή, έκανε έξοδο και τα χέρια του τα βάζε λάθος πάνω στην μπάλα. Τα βάζε λάθος. Ποιος ο Νόιερ? Που αυτά για έναν τερματοφύλακα είναι αυτοματισμοί, πώς πάνε τα χέρια στην μπάλα πάνω.
2: Και ειδικά για το συγκεκριμένο τερματοφύλακα που ξανά.
3: Όχι, για τερματοφύλακε που έχουν παίξει 2-3 χρόνια τερματοφύλακε, είναι αυτοματισμένα τα χέρια πώς πάνε στην μπάλα. Δεν πα έτσι. Αυτό πήγε σαν να πιάνε μήλα, ξέρω εγώ, καλάθια. Τέλος πάντων.
2: Αυτά και σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Την εθνική μας ομάδα πώς τη βλέπετε? Έχουμε μεγαθύρια μπροστά μας από Σεπτέμβρη.
3: Έχουμε δύσκολους αντιπάλους, αλλά η ομάδα μας είναι καλή. Έκανε μια κοιλιά, αλλά εγώ πιστεύω θα επανέλθει. Τα παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα φέτος είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Mm-hmm.
2: Να ξαναγυρίσω πάλι στις ομάδες μας. Βλέπουμε ότι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ γενικά κοιτάζουν να πάρουν παίκτες εκεί γύρω στα 20. Παράδειγμα τώρα η ΑΕΚ που ανακοίνωσε σήμερα τον Αλεξίου, δανεικός από την Ίντερ. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Αλλά κοιτάζουν και για το μέλλον. Είδαμε ότι η ΑΕΚ πήρε ένα 15χρονο τερματοφύλακα από τον Πανιόνιο,
3: ναι.
2: Που μιλάνε όλοι για το ταλέντο του, είναι εξαιρετικός και τον προορίζει για την πρώτη ομάδα. Είναι καλό να ναι.
3: Εντάξει, αυτά είναι υπερβολικά. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Το παιδί έχει προσόντα, είναι καλός θερματοφύλακας, αλλά είναι 16 ετών.
2: Ναι, 16 ετών είναι.
3: Δεν έχει εμπειρία. Άλλο είναι να παίζει στον Πανιόνιο, στη Β' Εθνική και άλλο να παίζει στην ΑΕΚ με αντιπάλους της Ευρώπης ή τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν είπαμε ότι θα παίξει στα ευρωπαϊκά, φαντάζομαι τουλάχιστον στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, αλλά κάποια παιχνίδια κυπέλου ίσως να μπορεί να τα πάρει.
3: Δεν το ξέρουμε, θα μακάρι. Μακάρι.
2: Λέω εγώ τώρα, έτσι, γιατί.
3: Όλη μου την καρδιά, μακάρι το παιδί να πετύχει και να παίζει αυτός βασικός. Αλλά τα θεωρώ με τις εμπειρίες που έχω, ειδικά στη θέση.
2: Είναι τερματοφύλακας, παιζάτε.
3: Ναι, είναι δύσκολα αυτά.
2: Δύσκολο το βλέπετε. Τουλάχιστον για τα, προσεχή χρόνια.
3: Για τα προσεχή, ναι. Μπορεί να ξεπεταχθεί το παιδί και να. Γιατί τέτοιους παιδί δεν αγοράζουν οι μεγάλες ομάδες.
2: Σωστό.
3: Και μετά τους χρυσοπουλάνε.
2: Αυτό κάνουν.
3: Έτσι.
2: Τους καθιερώνουν, τους βλέπει όλος ο κόσμος.
3: Ακριβώς.
2: Και μετά τους πουλάνε πολλά εκατομμύρια.
3: Έτσι, όπως το λες.
2: Και πρέπει οι ομάδες να κοιτάξουν και τις ακαδημίες. Σιγά σιγά και ο Παναθηναϊκός έχει ξαναοργανώσει τις δικές του ακαδημίες. Ο Ολυμπιακός.
3: Εμείς δεν έχουμε καλές ακαδημίες.
2: Γιατί έχει μείνει πίσω η ΑΕΚ?
3: Δεν μπορώ
2: αυτό
3: να το καταλάβω. Δεν βρίσκονται άνθρωποι που να ασχοληθούν, που να ξέρουν αυτή τη δουλειά να την κάνουν καλά.
2: Γιατί φαντάζομαι.
3: Αυτό το κάνει ο Ολυμπιακός καλά, το κάνει ο ΠΑΟΚ καλά.
2: Το ξαναξεκίνησε ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι,
2: γιατί φαντάζομαι ότι και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ θα θέλει τις ακαδημίες του να του βγάζουν παίκτες.
3: Και παραθέλει. Και ποιος ιδιοκτήτης δεν θα ήθελε κάθε χρόνο να βγάζει τα σπλάκνα του τρεις παίκτες για να μην αγοράζει? Ποιος δεν θα το θέλει?
2: Όλοι θα το
3: θέλουν. Αλλά λέτε, σε εμάς δεν προχωράνε. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχουν βρει τους κατάλληλους ανθρώπους.
2: Εντάξει. Μπορεί και αυτό σιγά σιγά να βρεθούν και να προχωρήσουν. Πάντως οι ακαδημίες της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, δεν είναι καλά.
3: Όχι. Δεν είναι, όχι.
2: Εντάξει, γιατί σίγουρα οι ακαδημίες σου φέρνουν και χρήματα. Γιατί αν ο παίκτης ξεπεταχτεί, τον δούνε.
3: Ο Κοστούλας από πού βγήκε? Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού δεν βγήκε? Ναι.
2: Κατέκτησε.
3: Ο Βαγιανίδης από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού,
2: βεβαίως. Τους είδανε οι Ευρωπαϊκοί Σύλλογοι. Τον Κοστούλα τον είδαν όταν ο Ολυμπιακός πήρε το Youth League. Τον Βαγιανίδη τον είδανε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τους πήραν. Και φέρανε λεφτά στα ταμεία του Συλλόγου.
3: Φέρανε λεφτά, βέβαια, και όχι μόνο φέρανε λεφτά. Φέρανε και πάρα πολλά παιδιά στις υποδομές τους που σου λέει θα γίνω σαν τον Κοστούλα, θα γίνω σαν τον Βαγιανίδη. Το κατάλαβες?
2: Ναι, βέβαια.
3: Πάνε
2: είναι
3: και τρέχουν εκεί, δεν έρχονται σε εμάς. Δεν έρχονται. Πάνε εκεί. Σου λέει θα βγω εγώ από εκεί. Πρέπει να γίνει μια αναδιότρωση εκβάθρων στο τμήμα το δικό μας.
2: Στη ΣΑΕΚ. Εντάξει. Σιγά σιγά φαντάζομαι και αυτό θα είναι στο πρόγραμμα.
3: Ναι. Πιστεύω θα, με τη φετινή χρονιά θα ξεκινήσει κάτι καλό.
2: Μακάρι, ναι, γιατί και οι ακαδημίες χρειάζονται και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες επενδύουν στις ακαδημίες τους.
3: Όλες.
2: Από εκεί πέρα το φετινό πρωτάθλημα πώς το περιμένετε, κύριε Γιδόπουλε? Βεβαίως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Εμείς μιλάμε μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή την ώρα. Πώς θα το περιμένετε μέχρι τώρα?
3: Εγώ και μέχρι τώρα και μέχρι το τέλος,
2: ναι,
3: θα παίζουν όλοι πολύ καλά και στο τέλος θα το πάρει η ΑΕΛ.
2: Αυτό το είπαμε. Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι θα φτάσουμε σε ένα πρωτάθλημα, γιατί έχουμε και την κλήρωση σε λίγες μέρες του νέου πρωταθλήματος.
3: Ναι.
2: Θα φτάσουμε σε ένα πρωτάθλημα όπου θα κριθεί όπως τα τελευταία προς το φινάλε. Δύο αγωνιστικές, τρεις, τέλος πάντων.
3: Σίγουρα προς το φινάλε, σίγουρα. Οι ομάδες είναι σχεδόν ανταγωνιστικές.
2: Οι ίδιες θα είναι η τετράδα, έτσι.
3: Οι ίδιες θα είναι. Δεν μπορεί να πεταχτεί στην Ελλάδα μια Λέστερ. Δεν γίνεται.
2: Λέστερ, ναι, είναι δύσκολο να γίνει στην Ελλάδα.
3: Δύσκολα.
2: Από εκεί και πέρα και εθνική, είπαμε γενικά για την ΕΠΟ, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
3: Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι ο Γκαγκάτσης στη διοικεί καλά την ΕΠΟ.
2: Καλά τώρα το πάει.
3: Πάντοτε όμως, ξέρεις ότι υπάρχουν μουρμούρες από τους απ' έξω. Όποιος είναι μέσα στην ΕΠΟ, τον βρίζουν οι άλλοι που είναι απ' έξω. Και όταν αυτός που είναι μέσα βγει απ' έξω, βρίζει αυτούς που θα ξαναμπούν μέσα.
2: Εντάξει,
3: αυτά γίνονται.
2: Εννοείται.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαγκάτσης την πάει πολύ καλά την ΕΠΟ.
2: Την πάει καλά και εγώ έτσι πιστεύω. Και στην ΚΕΔ πάνε καλά.
3: Και στην ΚΕΔ πάνε καλά. Και εμένα μου κίνησε την περιέργεια,
2: ναι,
3: πώς φέτο δεν πήρανε κανέναν Έλληνα διαιτητή στο Μουντιάλ. Δεν έχουν πάρει κάτι περίεργο. Μου γεμίσανε το μάτι.
2: Αφού οι Έλληνες διαιτητές, όπως λένε, δεν παίζουν στα ντέρμπι της χώρας τους. Ποιο Μουντιάλ?
3: Ναι, αυτό είναι.
2: Νομίζω ότι φέτος θα έχουμε, από ό,τι έχω καταλάβει, θα πάρουν παιχνίδια ντέρμπι και Έλληνες διαιτητές.
3: Πιστεύω, ρε παιδί μου, να πάρει μια απόφαση η ΕΠΟ και η ΚΕΔ και να πούνε τέρμα οι ξένοι διαιτητές, όλο Έλληνες. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, τέρμα, αυτό είναι.
2: Άμα πάνε όμως όλο Έλληνες, ξέρετε την κρίνια θα έχουμε. Ατελείωτη. Ατελείωτη.
3: Με τους ξένους δεν έχουμε κρίνια?
2: Πώς δεν έχουμε?
3: Λοιπόν, τους αδικούμε τους Έλληνες διαιτητές και τους αδικούμε σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή, όταν ο ξένος διαιτητής κάνει κάποιο λάθος, λέμε εντάξει, καλώς ήταν να έκανε ένα λάθος. Όταν Έλληνες διαιτητής το κάνει, είναι σκεμμένο. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Ο διαιτητής σε κλάσματα του δευτερολέπτου πρέπει να πάρει μια απόφαση που εγώ και εσύ καθόμαστε στην τηλεόραση 7 λεπτά και παρακολουθούμε τη φάση και δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Άσε, μην τρελαθούμε κιόλα, τους αδικούμε τους διαιτητές.
2: Για να δούμε. Καλό θα είναι πάντως να πάρουν και οι Έλληνες διαιτητές παιχνίδια.
3: Βεβαίως.
2: Μεγάλα παιχνίδια. Τα ντέρμπι. Να δούμε. Και ας γκρινιάξουν. Εντάξει. Και τα λάθη μέσα στο... και μέσα στη διαιτησία.
3: Αλλά είναι παιχνίδι του λάθους.
2: Και ξέρω.
3: Άλλωστε έβαλα αυτό γκολ στο Μουντιάλ. Λοιπόν, και τι έγινε που έβαλα αυτό γκολ. Δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει.
2: Παντού μπορεί να συμβεί, στον οποιοδήποτε. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Ελπίζω τα πράγματα τη νέα χρονιά να είναι καλύτερα.
3: Σίγουρα θα είναι καλύτερα.
2: Λοιπόν, Μουντιάλ είπαμε, Γαλλία βλέπουμε, Αργεντινή Γαλλία τελικό. Και στο μεταξύ, για να πάει η Αργεντινή στον τελικό, θεωρητικά, στον ημιτελικό θα παίξει με την Αγγλία. Λογικά. Αν και εφόσον.
3: Αν και εφόσον.
2: Και εδώ πέρα τώρα τι θα έχουμε, έχουμε να δούμε. Θυμάστε το 86 τι είχε γίνει.
3: Ναι. Όχι. Ο αντίπαλος της Γαλλίας μπορεί να είναι ένας Αγγλία-Νορβηγία-Αργεντινή. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος θα είναι.
2: Πάντως η Γαλλία γενικά είναι, νομίζω, ξεχωρίζει φέτος.
3: Είναι πιο σταθερή. Είναι όπως ήταν η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Είναι πιο σταθερή ομάδα.
2: Έχει και παιχταράδες μπροστά, έτσι.
3: Έχει επιλογές καλές.
2: Έχει και παιχταράδες μπροστά, έτσι.
3: Έχει.
2: Έχει αυτή η τετράδα, είναι φωτιά.
3: Όλοι είναι καλοί. Και ακόμη και στην άμυνα είναι καλή και στα χαβ δεν έπαιξε και το Αμενή στο τελευταίο μάτι, ήταν τραυματίας, πιστεύω να παίξει τώρα. Έχει καλή ομάδα και έχει επιλογές πολλές.
2: Ωραία, όλα αυτά θα τα δούμε το προσεχές διάστημα. Άλλωστε τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, στα ακόμα πιο δύσκολα. Έχουμε μπει από τη φάση των 32, αλλά όσο περνάνε οι φάσεις τόσο σφίγγουν και τα πράγματα, έτσι.
3: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, και θα δούμε ποιος έχει και την ομάδα και την ψυχραιμία να αντιδράσει σωστά σε πιθανό στραβοπάτημα, να αντιδράσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, αυτά από τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Στράτο Γιδόπουλο, ο οποίος σχολίασε τα πάντα σε ό,τι αφορά την εγχώρια ειδησιογραφία, μεταγραφές, πώς είναι οι ομάδες, τι προβλέπει για του χρόνου και φυσικά το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Λοιπόν, η ώρα θα πλησιάζει 11, να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος τι έχουμε. Έχουμε γκολ λοιπόν στο Athlone Town Shelburne για τις γυναίκες 1-1. Το United Waves είναι στο 1-0, το Saint Laurent Forge είναι στο 0-1. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποια άλλα. Ολοκληρώθηκε το Fener Admira 5-0 με 2-0 ημίχρονο και το Γερμανία Under 19, Ουκρανία Under 19, 2-1 με 1-1 ημίχρονο. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Συνέχεια στο μεταγραφικό μπαράζ του έδωσε σήμερα ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, καθώς μετά τον Μπόγκα, τον Μπάντιο και τον Φαλ υπέγραψε και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 31χρονος Γάλλος power forward γίνεται ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης, καθώς οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για κλειστό συμβόλαιο 3 χρόνων. Μια ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ολυμπιακός στην συνέντευξη με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρντ αλλά και τη νέα χορηγική συμφωνία των πρωταθλητών Ευρώπης με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Με τη σειρά τους οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, αναφερόμενοι στις υποθέσεις Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ και Ντόρση, επισήμαναν: «Το συμβόλαιο είναι μια διμερή συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος, ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια, την οποία αν την δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δεν ξέρω αν συμβαίνει πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά του χωρίς να τρέχει κάτι. Άρα μονά ζυγά, εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει». Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό του στη νέα χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της βουλγαρικής Ράκοβ. Φορτούρης και Γιάρεμτσουκ σκόραραν για τους ερυθρόλευκους που το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν στο Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21χρονος στόπερ τέθηκε στην διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της δεύτερης καλοκαιρινής του μεταγραφής με τον Γάλλο μέσο της Βαλένθια Μπαπτίστ Σάντα Μαρία να βρίσκεται πρώτον πυλών της Τούμπας. Στην Πτολεμαΐδα ο Άρης από σήμερα για να πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του, την απόκτηση για 2 χρόνια του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ανακοίνωσε ο Πανετολικός, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός τεχνικός Βάλτερ Ματσάρη, καθώς την Δευτέρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του Ηρακλή εν όψη της νέας περίοδου. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς μεταγραφική ενίσχυση προέκυψε σήμερα και για τον Άρη, ο οποίος έντυσε στα κίτρινα τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Ματ Μόργαν. Αγωνιζόμενος πέρυσι στη Βίρτους Μπολόνια, ο Μόργαν μέτρησε 13,5 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist σε 34 μάτς στην Ευρωλίγκα. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν σήμερα τους αντιπάλους τους στους ομίλους του EuroCup. Ο Άρης θα παίξει στον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χάπελ, Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ρόστοκ, Σίγουλβς και Ρίγα Ζέλη και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί στον τέταρτο όμιλο με Μονακό, Μπαχτσέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Μπάλκαν και Λιέτκα Μπελής. Στο Basketball Champions League, βατός για την ΑΕΚ ο τρίτος όμιλος, πιο δύσκολος ο τέταρτος για το Περιστέρι. Η ένωση κληρώθηκε με την Σομπάτελη, την Αντβέρπ και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και την Μπάμπερκ. Στα προκριματικά της διοργάνωσης, ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στην φάση των 16 την BC Βιέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν, θα τεθούν αντιμέτωπες στην προημητελική. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ προχώρησε η Αίγυπτος, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή, ετούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερη. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία-Μαρόκο κοντράρονται αύριο στις 11 το βράδυ στο Foxborough στον πρώτο από τους 4 προημιτελικούς του Μουντιάλ. Τέλος, ο Νίκολα Γιόκετς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ως ελεύθερος παίκτης στο καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA, ύψους 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει μέχρι τα μεσάνυχτα την ενημέρωσή σας.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο με το οποίο ασχοληθήκαμε στην πρώτη ώρα και τα του Μουντιάλ. Θα επανέλθουμε στο τελευταίο μισάωρο και στρεφόμαστε στο μπάσκετ. Εκεί όπου σήμερα είχαμε ανακοινώσεις, είχαμε παρουσιάσεις, είχαμε πολλά θέματα. Για όλα αυτά κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Βάλε τα θέματα για να ξεκινήσουμε και να προλάβουμε στον χρόνο που έχουμε.
0: Έχουμε χρόνο, αλλά.
1: Να καλύψουμε όλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση. Νομίζω ήταν το πιο νωρίς. Αυτό ήταν το πιο νωρίς. Την παρουσίαση της φανέλας και των χορηγών του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε. Mm-hmm. Κοίταξε. Έγιναν αρκετά πράγματα ταυτόχρονα. Η πρώτη είδηση ήρθε ξημερώματα.
0: Ναι, για Μπουσέλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγινε γνωστό από χθες το απόγευμα. Επιβεβαιώθηκε ώρα Ελλάδας 3.
0: 3 η ώρα λόγω, το είδα και εγώ.
1: Κάπου λόγω εκεί. Της διαφοράς ώρας που είχαμε με την Αμερική. Όταν ο Αμερικάνος συνάδελφος, ο Μάικ Σκότο, επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε για Μπουσέλε το νέο τριετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως το συμβόλαιο στην Ελλάδα ήρθε μετά από περίπου 12 ώρες, αλλά από τα ξημερώματα ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει και αυτή τη μεταγραφή. Άρα είχε ολοκληρώσει μερικές πάρα πολύ καλές κινήσεις μετά τον Ομπράντοβιτς, Μπατίστ και Διαμαντίδης στις μεγάλες επιστροφές και βεβαίως Φαλ, Μπόγκα, Μπάντιο και τώρα για Μπουσέλε, 4 πολύ μεγάλες μεταγραφές, πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές που ισχυροποιούν τρομερά τον Παναθηναϊκό και μένει να δούμε τι ακολουθεί στη θέση 1, στη θέση του playmaker, εάν ακολουθεί άμεσα κάτι και αν ο Παναθηναϊκός θα αφήσει ελεύθερο κάποιον από τους forward.
0: Όσμαν δηλαδή, και Χουάντσο λες?
1: Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο εάν. Πάντως,
0: εάν.
1: Εάν βεβαίως, διότι ο Μπράντοβιτς έχει πει ότι θέλει 16 επαγγελματικά συμβόλαια, θέλει 16 παίκτες, γιατί ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει όλους τους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλει επαγγελματικά συμβόλαια, θέλει 16 παίκτες, γιατί ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει όλους τους στόχους,

0: θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν τους κρατήσει όλους τους παίκτες, ποια σχήματα θα βρει για να χρησιμοποιήσει όλους όσους θα έχει στο ρόστερ του ικανό χρόνο. Διότι όπως καταλαβαίνεις τώρα, οι χρόνοι δεν βγαίνουν με τόσους πολλούς παίκτες που έχουν μαζευτεί. Δεν βγαίνουν οι χρόνοι, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν βγαίνουν, όχι.
1: Και ο Μπράντοβιτς, από ό,τι φαντάζομαι, ό,τι έκανε και στην προηγούμενη του θητεία, θέλει παίκτες πολυθεσίτες. Δηλαδή να είναι τριάρι να παίξει και τεσάρι, να είναι τεσάρι να παίζει και πεντάρι.
0: Ήδη οι παίκτες που ήταν στον Παναθηναϊκό το έκαναν αυτό. Και ο Γιάννη Μπουσέλε το κάνει αυτό. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να μοιραστεί ο χρόνος. Αυτός θα είναι ένας γλυκός πονοκέφαλος. Σήμερα ο Μπαρτζόκας είπε ότι είχε το ίδιο πρόβλημα σεζόν, αλλά με τόσους τραυματισμούς, τόσα παιχνίδια, έπαιξαν όλοι.
1: Εντάξει, η σεζόν είναι μεγάλη, αρχίζει τέλος.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός είχε mm-hmm. πάρα πολλούς παίκτες, μην κοιτάς τώρα που έχει διώξει 5-6. Είχε πάρα πολλούς παίκτες, αλλά βγήκε η σεζόν και βγήκε ικανοποιητικά και έπαιξαν και σχεδόν όλοι έπαιξαν. Εντάξει, ο Μόρις δεν έπαιξε στα τελευταία μάτσια.
1: Ναι, ο Μόντε Μόρις δεν έπαιξε.
0: Δεν τον υπολόγιζε ο Ολυμπιακός όταν ήρθαν τα κρίσιμα στο Final Four και στους τελικούς του πρωταθλήματος. Οι υπόλοιποι παίξανε. Εντάξει, και ο Μακίσικ δεν έπαιξε, αλλά και αυτός ήταν, ας πούμε, ένας παίκτης που δεν είχε βασικό ρόλο φέτος. Οι υπόλοιποι έπαιξαν όλοι. Οι υπόλοιποι χρησιμοποιήθηκαν όλοι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός...
0: Άρα να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει και ο Μπράντοβιτς τους δικούς του τώρα, mm-hmm. υπέρ Λαμπρούς Αστέρας, και τώρα μιλάμε για πολλά συμβόλαια πάνω από 2 εκατομμύρια, 3 και 4 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι ο Γιαμπουσέλε με κάνα τεσάρι υπέγραψε, από ό,τι κατάλαβα, για 3 χρόνια.
0: Καλά το κατάλαβες, και συνολικά 12,6 για 3 χρόνια.
1: Είναι και το buyout της Real.
0: Βέβαια. Άρα είναι αρκετοί οι παίκτες τώρα, οι ακριβοπληρωμένοι σε κάθε ομάδα. Και αυτό δυσχεραίνει έτσι περαιτέρω το έργο των προπονητών, γιατί όταν έχει παίκτη των 4 εκατομμυρίων πρέπει να τον χρησιμοποιείς. Υποχρεωτικά πρέπει να τον χρησιμοποιείς. Δεν μπορείς να αφήνεις παίκτη των 4 εκατομμυρίων στον πάγκο. Αλλά αυτό είναι θέμα που θα αντιμετωπίσουν οι προπονητές. Επειδή ξεκινήσαμε με τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι περιμένουμε την επιλογή του Playmaker τώρα, έτσι.
1: Εδώ πέρα ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θα βιαστεί κιόλας. Εκτός αν κάτι έχουν στα σκαριά, αλλά έχει κάτι στα σκαριά έτοιμο.
0: Έχει παίκτες, άλλωστε υπάρχει και σκέψη να παίξει ο Μπάντιο και Playmaker. Να παίξει και Playmaker. Και η playmaker. Βασική του θέση είναι το 2.
1: Ναι, διάρρη είναι αυτός και να παίξει ασώδιο.
0: Mm-hmm. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν θα φύγει ένας, αν θα φύγουν δύο, αν δεν φύγει κανένας από τους Όσμαν και Χουάντσο. Γιατί η ΕΦΕΣ και η ΦΕΝΕΡ έχουν αποδεδειγμένα, επιβεβαιωμένα ενδιαφερθεί για τον Όσμαν και η Ρεάλ αποδεδειγμένα έχει ενδιαφερθεί για τον Ερνάν Γκόμεθ. Δεν τα συζητάμε αυτά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ,
0: ναι, αλλά είναι κάτω από συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, μόνο αν ο Παναθηναϊκός θελήσει τους αφήνει.
1: Αν ο Παναθηναϊκός τους αφήσει για αυτούς τους δύο, ενδέχεται να κινηθεί ο Ολυμπιακός για κάποιον από τους δύο. Λέω εγώ τώρα.
0: Αν τους αφήσει ελεύθερους χωρίς να τους δεσμεύσει ότι θα πάνε στις συγκεκριμένες ομάδες.
1: Ναι.
0: 100%. Αφού ο Ολυμπιακός τέτοιους παίκτες θέλει τώρα στο 3 και το 4. Ούτε συζήτηση. Μα και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που δεν θα αφήσει κανέναν ο Παναθηναϊκός στο τέλος είναι αυτός ακριβώς. Μα αν αφήσει το Χουάντσο, θα τον πάρει αμέσως ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που του λείπει. Είναι αυτό που του λείπει.
1: Η Ρεάλ.
0: Και τη Ρεάλ της λείπει. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει. Και εννοείται. Υπήρχε η πληροφορία πριν από 15 μέρες ότι ο Ερνάν Γκόμεθ ήταν στη Μαδρίτη και ότι πέρασε και από εργομετρικά για να είναι όλα έτοιμα εάν τον αφήσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά όλα αυτά είναι φήμες. Δεν επιβεβαιώνονται από κάπου. Τα λένε οι Ισπανοί, αν θέλουμε τα πιστεύουμε.
1: Και πάντα...
0: Οι Ισπανοί γράφουν και πολλά.
1: Και πάντα μπροστά σε όλες τις κουβέντες που έχουμε πει υπάρχει η λέξη με κεφαλαία γράμματα, το επαναλαμβάνω, εάν. Εάν
0: εδώ οι Ισπανοί λέγανε το Γιαμπουσέλε θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Ναι.
0: Και ο Γιαμπουσέλε είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Εδώ οι Ισπανοί γράψανε ότι ο Μπόγκα θα υπογράψει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Μπόγκα, ξέραμε από το Σάββατο, το είχαμε μεταδώσει, είχε πληρώσει τον buyout για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα δέχεσαι όλα ή να τα απορρίπτεις όλα. Μερικές φορές όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά, κάποιες άλλες όχι. Τώρα λένε αυτό για τον Εναγκόμεθ. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ακούω ότι ο Παναθηναϊκός θα τους κρατήσει όλους. Δεν θα κρατήσει μάλλον το Μαντζούκα, ή αν θα τον κρατήσει θα είναι απλά εναλλακτική λύση στους 6 Έλληνες και θα πάρει και Playmaker, θα κάνει μια κίνηση ακόμα, λένε. Θα δούμε.

0: πάντως πάρα πολλοί παίκτες. Mm. Εκείνο που προκύπτει είναι ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού θα πάει στα επίπεδα που είχαμε πει, 55-60 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα καθίσει. Πρέπει να δούμε τώρα και με το αν ισχύει το salary cap με την αύξηση των συμβολέων και του κόστους των συμβολέων στο Παναθηναϊκό, τι φόρος πολυτελείας θα αντιστοιχεί. Okay. Για να δούμε πού ακριβώς θα καθίσει ο συνολικός προϋπολογισμός της ομάδας.
1: Το salary cap πρέπει να ισχύει, γιατί το φέρανε ως παράδειγμα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι που είπανε
0: μα
1: κάτι.
0: Ισχύει και πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτι για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.
0: Με την προσθήκη του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πρόστιμο. Δηλαδή φόρο πολυτελείας, αυτό είναι ο πρόστιμο.
1: Ναι, πρόστιμο φόρο, το φόρο πολυτελείας.
0: Χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε άλλες ομάδες που τηρούν τον κανόνα. Το Ολυμπιακός είχε πληρώσει φέτος, κάτι λιγότερο βέβαια. Κάτι πολύ λιγότερο. Άρα, ο Παναθηναϊκός με τα συμβόλαια που υπογράφει, εφόσον είναι τα πραγματικά ποσά αυτά που μαθαίνουμε, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο φόρο πολυτελείας. Για τη νέα χρονιά. Άρα ο συνολικός προϋπολογισμός θα πάει πάνω από τα 50 εκατομμύρια, να δούμε πού θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Όταν θα κλείσουν και οι μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι έχουν κλείσει οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Θα περιμένω άλλη μια κίνηση στην περιφέρεια, στον Άσο δηλαδή.
1: Ο Ολυμπιακός που σίγουρα, για να πάμε και στον αιώνιο αντίπαλο.
0: Άμα είναι να πάμε και εκεί τώρα, ναι.
1: Δεν θα ψάξει, νομίζω, κάτι για την περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τριαροτεσάρι.
0: Εκτός αν υπάρξει έκπληξη στον Ολυμπιακό, γιατί σήμερα η είδηση δεν ήταν η ανακοίνωση της συμφωνίας με τη Superbet, ούτε καν η ανακοίνωση του Μοντέρο. Το ξέραμε από χθες. Αυτά είχαν προεξοφληθεί. Άρα δεν ευκαιριάστηκε κανένας, δεν εξεπλάγει κανένας. Η είδηση ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοπεύει να ξεχυλώσει τον προϋπολογισμό του, παρά το γεγονός ότι έχουν απαιτήσεις μεγαλύτερες πλέον. Και επειδή πέρυσι ακολουθήθηκε διαφορετική πολιτική στην περίπτωση του Φουγνιέ, ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Αυτό ήταν το φρένο που μπήκε σήμερα. Ότι να μην κάνουν όνειρα για διπλασιασμού και διπλασιασμού συγκεκριμένοι παίκτες. Υπάρχουν συμβόλαια που πρέπει να τηρούνται και από τις δύο πλευρές. Αυτή ήταν η είδηση η σημερινή για μένα. Που βεβαίως είναι σωστή ως πολιτική. Γιατί και όταν παίζουν καλά, πληρώνονται, και όταν δεν παίζουν καλά, τηρούνται τα συμβόλαιά τους. Άρα τώρα, επειδή έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρουν διπλάσια και τριπλάσια συμβόλαια, κάποιοι διπλάσιες και τριπλάσιες αποδοχές, επειδή βρίσκεται στο πικ αυτή τη στιγμή η ομάδα τους. Όχι. Αρκεί να ισχύει αυτό για όλους. Διότι πέρσι δεν ίσχυσε για την περίπτωση του Φουρνιέ. Υπέγραψε επέκταση με πολύ γενναία αύξηση των αποδοχών του. Αυτό ξέρουν ο Γουόκαμ με τον Ντόρσεϊ, και επιπροσθέτως γνωρίζουν ότι ήρθαν και παίκτες όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ με πολλά περισσότερα χρήματα από τους ίδιους. Mm. Γι' αυτό ζητάνε, εάν επεκτείνουν τώρα τα συμβολιά τους, τέτοια ποσά. Mm. Λέω ότι η πολιτική που ανακοινώθηκε σήμερα είναι πάρα πολύ σωστή, 100%, αρκεί να ισχύει για όλους. Mm. Όμως το προηγούμενο περασμένο Αυγούστου με το Φούρνιε, οδηγεί τους συγκεκριμένους παίκτες να έχουν αυξημένες απαιτήσεις, και επειδή είναι και θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ξέρουν ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που θα τους δώσουν τα χρήματα σε ένα χρόνο. Οπότε ουσιαστικά τι λένε τώρα στον Ολυμπιακό: αν θέλετε να επεκτείνετε τα συμβόλαιά μας από τώρα, γιατί έχουμε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο μαζί σας, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματα που μας προσφέρουν οι άλλοι. Δηλαδή η περίπτωση του Γουόκαπ είναι χαρακτηριστική. Είναι 33 στα 34 και το Ντουμπάι του δίνει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε έρχεται και σου λέει: σέβεσαι αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Έτσι το βλέπει αυτός.
1: Ναι, μα το είπε κιόλας. Το είπε.
0: Βεβαίως και το είπε, γι' αυτό το λέω. Έτσι το βλέπει. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γουόκαπ, αλλά όταν έχεις αυξήσει τις αποδοχές του Φουρνιέ το περασμένο καλοκαίρι, δικαιούται και ο Γουόκαπ να σκεφτεί κάτι ανάλογο την ώρα που έχει και την πρόταση από το Ντουμπάι. Όχι για φέτος, είναι κατά από συμβόλαιο. Mm-hmm. Για του χρόνου.
1: Μιλάμε για του χρόνου. Με τον Ντόρσεϊ, ναι, τι ισχύει.
0: Κάτι ανάλογο. Ναι, αλλά οι απαιτήσεις του Ντόρσεϊ είναι ακόμη μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές του Γουόκαπ για να επεκτείνει από τώρα.
1: Τρία. Έχει τον αριθμό 3 μπροστά, φαντάζομαι.
0: Έχει τον αριθμό 3 και δεν ξέρω που σταματάει, αλλά έχει σίγουρα τον αριθμό 3 μπροστά, κατέτος.
1: Ναι, για αμοιβή. Ναι,
0: άρα, για να μην το κουράζουμε, σωστή πολιτική, υπάρχουν συμβόλαια που, και σωστή άποψη, και αυτή είναι η σωστή θέση, που δεσμεύουν και τις δύο πλευρές, αρκεί να ισχύει αυτό για όλους.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κρατάει και Τζόζεφ, έτσι.
0: με βάση την εξέλιξη που υπάρχει στις κουβέντες που γίνονται με τους δύο συγκεκριμένους παίκτες, γιατί οι εκπρόσωποι τους έχουν συζητήσει αρκετές φορές και για τον Ντόρσεϊ και οι εκπρόσωποι του ΓΟΚΑΠ για τον Naturalizé της εθνικής ομάδας, τον δεύτερο Naturalizé της εθνικής ομάδας, και ο Ντόρσεϊ Naturalizé παίζει, άλλο αν έχει ελληνικές ρίζες, ο ΓΟΚΑΠ απλά δεν έχει ελληνικές ρίζες. Με βάση την εξέλιξη αυτών των συζητήσεων, η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ρισκάρει να αφήσει τον Τζόζεφ. Και θες να σου πω και κάτι. Ο Παναθηναϊκός, επειδή το είδαμε στην περίπτωση του ΦΑΛ και άλλες ομάδες, καιροφυλακτούν. Αν ο Τζόζεφ δεν βρει στο NBA και μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι στο μικροσκόπιο του Μπράντοβιτς. Μπορείς να βρεις εύκολα παίκτη σαν τον Τζόζεφ και τον Νάτσο. Ο Παγιόλα είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος. Ο Ιταλός διεθνής έφυγε από τη Βίρτους Μπολόνια. Αλλά δεν είναι επίπεδο ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ ήταν παίκτης κλειδί για τον Ολυμπιακό στην τελική ευθεία. Και στην Ευρωλίγκα, καθοριστικός. Και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, καθοριστικότατος. Άρα, νομίζω ότι όπως κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτή είναι η κατασκοπία και η αντικατασκοπία των δύο τεχνικών team, των δύο διοικήσεων, των δύο ομάδων, των δύο οργανισμών γενικότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βλέπουν και τους άλλους, δεν βλέπουν τι κάνει η Φενέρ, η Ρεάλ, και το Ντουμπάι και οι άλλες ομάδες. Η κατασκοπία και η αντικατασκοπία των δύο ομάδων λέει: δεν αφήνω τον Όσμαν, δεν αφήνω τον Χουάντσο, γιατί μπορεί να του πάρει έναν και τους δύο Ολυμπιακός. Ένα. Δεν αφήνω τον Τζόζεφ, παράδειγμα, γιατί μπορεί να τον πάρει αμέσως ο Παναθηναϊκός και να λύσει το θέμα του στον Άσο. Να βάλει έναν ακόμα και σε οικονομική συσκευασία, εντός εισαγωγικών οι δύο λέξεις.
1: Ναι, έναν θα πολύ καλό σε καλή τιμή.
0: Παίκτη. Ναι, γιατί δεν έχει κανένα τεράστιο κασέ ο Τζόζεφ. Ήτανε πολύ value for money η επιλογή του Τζόζεφ από τον Ολυμπιακό, που ήρθε να προσθεθεί στις άλλες μετά την ατυχία, την τελευταία ατυχία με τον Κίναν Έβανς, μετά τον Νιλικίνα και τον Μόντε Μόρις. Ο Τζόζεφ έδωσε τις πραγματικές λύσεις.
1: Ναι,
0: κάπως, έτσι νομίζω, κάπως έτσι νομίζω ότι σκέφτονται οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, που έχουν βεβαίως γεμάτα ρόστερ. Τώρα θα με ρωτήσεις, φαντάζομαι, αυτό που με ρωτάνε όλοι στον δρόμο, στις κουβέντες, στην καφετέρια, στο εστιατόριο και ούτω καθεξής. Θα με ρωτήσεις, με βάση την εικόνα, τη διαμορφωμένη εικόνα των ρόστερ των δύο ομάδων, ποιος είναι πιο μπροστά για τη νέα χρονιά?
1: Να ολοκληρωθούν, θα έλεγα, οι μεταγραφές πρώτα.
0: Καλά. Ένας παίκτης λείπει επί της ουσίας από τον Ολυμπιακό και ένας παίκτης λείπει επί της ουσίας από τον Παναθηναϊκό. Τα 15-16 είναι εκεί. Τώρα, είναι πολύ πρόημο να πεις κάτι τέτοιο αν δεν ξεκινήσουν οι προετοιμασίες και τα φιλικά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή από πλευράς προσωπικότητων, δούμε δηλαδή συμπλήν, οι δύο ομάδες είναι κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά. Αλλού υπερέχει μία, αλλού υπερέχει άλλη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν πάρει έναν ακόμα playmaker, θα ισορροπήσει στην περιφέρεια με τον Ολυμπιακό, που πάντως θα έχει ένα προβάδισμα λόγω Μοντέρο, προσθήκης Μοντέρο. Οι υπάρχοντες είναι υπάρχοντες και για τις δύο ομάδες. Στις θέσεις των forward ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο γεμάτος. Και στη θέση του σέντερ ο Ολυμπιακός παραμένει πιο ισχυρός ακόμα και τώρα.
1: Για να δούμε.
0: Παραμένει πιο ισχυρός γιατί έχει τρεις καθαρούς σέντερ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δύο και θα βάλει και πέντε κάποιους από τους άλλους. Δηλαδή θα βάλει τον Γιαμπουσέλε αν κρατήσει τον Χουάντσο κάποια λεπτά, τον Χουάντσο, τον Μίτογλου, ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός εκεί έχει Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός εκεί έχει τα Eric Jones, κυρίως αυτούς τους δύο, και βοηθητικά έχει τον Ταχόλ. Στις θέσεις των forward, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τον Βεζένκοφ, αλλά γέμισε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Στην περιφέρεια, ισορροπία σχετική με τον Ολυμπιακό πιο μπροστά και λόγω Μοντέρο, που θα του βγάλουμε τα καινούργια παρατσούκλια, όχι μόνο το προβλήμα που φέρνει αυτός. Δηλαδή, θα είναι Μοντέρορις όταν θα τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες.
1: Πώς θα είναι, πώς το είπες?
0: Τρομοκράτης.
1: Όχι, το παρατσούκλι που πήγες να βγάλεις.
0: Μοντέρο, ρίστ.
1: Για να δούμε.
0: Τέρορίστ.
1: Για να δούμε.
0: Μοντέρορίστ.
1: Αυτό είναι το παρατσούκλι που θα του βγάλεις.
0: Βέβαια, τέτοιο θα είναι.
1: Βγήκε.
0: Τέτοιο θα είναι. Ναι, βγήκε ήδη, τέτοιο θα είναι.
1: Περιμένω και ένα ωραίο για το Μακιντάιρ.
0: Και για το Μακιντάιρ. Έχω πει ότι αν επιβεβαίωσε εμφανίσεις που έκανε τις τελευταίες δύο σεζόν, θα είναι όχι Κόντι Μίλλερ, Κόντι Κίλλερ.
1: Κόντι Κίλλερ.
0: Έχει βάλει πολλά τελευταία σουτ, καταλαβαίνεις.
1: Δεν μπορεί. Κόντι Κίλλερ. Βάλει...
0: Ναι. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά η νέα χρονιά, γιατί και ο Γιαμπουσέλε έχει πολύ ωραίο παρατσούκλι. Γενικώς όλοι οι καινούργοι παίκτες κουβαλάνε ιστορίες μαζί. Θα τις πούμε τις επόμενες μέρες.
1: Θα
0: έχουμε χρόνο να τελειώσει και το Μουντιάλ. Πολύ ωραίες ιστορίες κουβαλάνε οι καινούργοι παίκτες και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε, το ξαναλέω, για να έχουμε πλήρη εικόνα, και την τελευταία επιλογή του Ολυμπιακού στο 3-4 και του Παναθηναϊκού στο 1-2 ή μόνο ένα. Θα δούμε τι θα είναι ο τελευταίος παίκτης. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή ούτε ο Ολυμπιακός, που είναι λιγάκι πιο μπροστά επειδή είναι έτοιμος από πλευράς κορμού, έχει καλύτερη χημεία.
1: Βαγγέλη, πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Κλείσε. Δευτερόλεπτο.
0: Και ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς άγχος. Αν δεν με χρειάζεσαι, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Air News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές επιθέσεις εξέλιξε εναντίον του Ιράν. Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν διεξάγονται για να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίριξ στο νότιο Ιράν. Η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ προαναγγέλλοντας τις επιθέσεις. Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Εντοπισμός 24 αλλοδαπών πάνω σε φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά στη Σαμοθράκη. Μεταφέρθηκαν στο Α λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 33 βαθμοί στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: 6 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου για να συζητήσουμε τα τελευταία νέα εν ώψη της τελικής ευθείας. Γιώργο, καλησπέρα. Φτάσαμε στους 8. Τα ζευγάρια είναι όλα γνωστά.
1: Καλησπέρα, καλή, και, καλησπέρα και
0: τα πολύ δύσκολα αρχίζουν από τώρα.
1: Φίλους ακροατές, ναι, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μας απασχολούν, ακόμη μπορεί να μην έχουμε παιχνίδι σήμερα. Η παιχνίδια, ωστόσο, υπάρχει ροή ειδήσεων, πληροφοριών, φημών που σίγουρα μας προκαλούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχήν να σου δώσω μια είδηση και ένα quiz. Η είδηση σαφώς έχει να κάνει με μια εθνική ομάδα η οποία έχει αποκλειστεί. Το quiz έχει να κάνει με μια κοινή μας φίλη. Λοιπόν, όσον αφορά τον προπονητή, ο Ζωζέ Ζεσούς είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, αντικαθιστώντας τον Ισπανό Ρόμπερτο Μαρτίνες για τα επόμενα χρόνια. Ο Πορτογάλος που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με Κριστιανό Ρονάλντο τη φετινή σεζόν θα είναι μπροστά στον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια, τα προγραμματικά του Nations League, του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλου 2030. Αυτή είναι η είδηση. Η κοινή μας φίλη, το quiz της κοινής μας φίλης είναι πόσο χρονών είναι σήμερα η Λαρίσα Ρικέλμε.
0: 37.
1: Έχεις πέσει έξω. Δεν το βάζω σε ακροατές γιατί θα γίνει ο χαμός του χαμού. 41 ετών είναι η κοπελιά, την οποία εμείς γνωρίσαμε το 2010 όταν ήταν 25 ετών. Και σήμερα το κορίτσι είναι μοντέλο, ηθοποιός θεάτρου, τραγουδίστρια και συνάδελφός μας, δημοσιογράφος.
0: Πολύ ωραία. Πολύ τάλαντ.
1: Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω τώρα γιατί θα μου πεις και άλλα πράγματα, θα μου ζητήσεις και άλλα πράγματα και δεν είναι της ώρας. Δεν είμαι έτοιμος. Λοιπόν, πού να πάμε, από πού να ξεκινήσουμε, από την τρέλα που έχει πιάσει τους Αιγύπτιους και είναι σοβαρό το θέμα.
0: Από εκεί είναι, γιατί φωνάζουν.
1: Δεν φωνάζουν, Άγγελε.
0: Θέλουν και να φύγει ο Λετεσχία από το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Δεν φωνάζουν, δηλαδή οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι διότι από την δική τους πλευρά πιστεύουν ότι η Αργεντινή για μια ακόμη φορά έδειξε και απέδειξε ότι δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς τη βοήθεια του διαιτητή. Και λένε είναι ντροπή για το άθλημα, αυτό το λέει συγκεκριμένα ο Χασάν Χουσάμ προπονητής, μας λίστεψαν, πάντα κλέβουν, είναι η ιστορία τους, μας αφαιρέθηκε ένα καθαρό γκολ και ένα πέναλτι ακυρώθηκε. Οι παίχτες μου έδωσαν τα πάντα, αλλά όταν συμβαίνει αδικία, σαν και αυτή το ποδόσφαιρο χάνει την ψυχή του και κάπως έτσι κινείται το όλο θέμα. Ακόμα και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου αναφέρεται σε μια ανακοίνωσή της που στην πραγματικότητα η ανακοίνωση έχει να κάνει με ευχαριστήρια και προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου αλλά και προς τους φιλάθλους, ειδικά προς αυτούς που βρέθηκαν κοντά στην ομάδα στα παιχνίδια που έδωσε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο αποχαιρέτησε, αλλά γράφει και ένα κομμάτι. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθιά της δυσαρέσκειά της για την διαιτητική επίδοση στο χθεσινό αγώνα με επικεφαλής το Γάλλο διαιτητή, πρόσεξε, ούτε καν αναφέρει το όνομά του, και κάποιες αποφάσεις που σχετίζονται με το ΒΑΡ, οι οποίες έχουν γύρει πολλά ερωτηματικά, ειδικά εν μέσω εκτεταμένης κριτικής από πολλά ΜΜΕ και αθλητικούς αναλυτές επίδοσης. Το Σωματείο τονίζει, το Σωματείο εννοεί την Ομοσπονδία, τονίζει την προπόληση, προσήλωση στα δικαιώματα της εθνικής ομάδος και την προθυμία να λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τους κανονισμούς και την διαφύλαξη της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας του ανταγωνισμού. Παρόλο που το ταξίδι της εθνικής ομάδος στο πρωτάθλημα έχει τελειώσει, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, περηφάνεια για όσα παρουσίασαν οι παίκτες μας, θα παραμείνει έχοντας δείξει δέσμευση και αγωνιστικό πνεύμα. Το αφήνω και το κλείνω εδώ. Είναι μεγάλη η ανακοίνωση, ευχαριστήρια παραλαμβάνω και εκεί κάπου πετάνε και την σπόντα τους. Και ενώ λοιπόν συζητάμε για αυτό το πράγμα και ενώ η Αργεντινή πανηγύριζε και καλά κάνει πανηγυρίζει, έκανε την περίφημη ανατροπή σκορ του αιώνα όπως τη χαρακτηρίζουν κάποια μέσα, από το 2-0 και από τον πρόωρο, αν θέλεις, αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Η κάτοχος του τροπέου τα γύρισε όλα μέσα σε 13 λεπτά. Και με αρχηγό τον Λιονέλ Μέση, και όταν λέω αρχηγό όχι μόνο φορώντας το περιβραχιόνιο αλλά και μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να κερδίσει 3-2. Και ενώ λοιπόν πανηγυρίζουμε και τα λοιπά, στην Ομοσπονδία χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο, διότι γίνεται μια σοβαρή έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία έρευνα έχει να κάνει με φερόμενο ξέπλυμα χρήματος και τραπεζική απάτη που αφορά την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής. Προσοχή, πως το λέω, φερόμενο ξέπλυμα χρήματος. Κάνω σωστή μετάφραση από το θέμα που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα σίγουρα είναι αρκετά ενδιαφέρον, διότι καταρχήν το έχει αποκαλύψει ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας La Nación, η οποία εφημερίδα είναι ο Ούγο Αλκονάδα. Η εφημερίδα έχει την βοήθεια από εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πράκτορες του FBI. Όλοι αυτοί έχουν αρχίσει να παίρνουν καταθέσεις στην Ουάσινγκτον και στο Μαϊάμι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η έρευνα επικεντρώνεται στους ανθρώπους ομοσπονδίας και ειδικότερα στην διοίκηση του Προέδρου Κλάουντιο Ταπία. Όπως επίσης και στον Ταμία Παύλο τον Πικίνο. Τώρα, τι και πώς δεν έχει σημασία να το πούμε. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν θεωρούνται έγκυρα, θεωρούνται παράνομα. Πολλά λεφτά από εδώ και από εκεί. Υπάρχει μια επεξαίρεση περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να έχει δοθεί σαφή οικονομική αιτιολόγηση. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει τις αρχές και από την άλλη πλευρά ικανοποιεί ιδιαίτερα την Αίγυπτο, η οποία απλά. Τώρα το μάθω τι γίνεται αυτό. Εγώ απλά θυμήθηκα το FIFA Gate, Άγγελε, το οποίο τότε, πάλι με αφορμή έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των ανθρώπων του FBI, είχαν αποκαλυφθεί πολλά προβλήματα, πολλές οικονομικές απάτες και πήγαν άτομα φυλακή. Έτσι, παράγοντες, πρόεδροι ομοσπονδιών, παράγοντες, μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου κτλ. Οπότε το παρακολουθούμε το θέμα, έχει να κάνει με την Αργεντινή. Η Αργεντινή, η οποία ελπίζει, πιστεύει, το αισθάνεται, ειδικά μετά το χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Αίγυπτο, ότι μπορεί να επαναλάβει αυτό που έκανε στο Κατάρ. Αυτή τη φορά σε άλλη ήπειρο, στις ΗΠΑ συγκεκριμένα, γιατί εκεί θα γίνει τελικός. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και σαφώς υπάρχει δίκιο. Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, συγγνώμη, πριν. Γιατί έχουμε πολλά χαρτιά μπροστά μας. Λοιπόν, υπάρχει μια βουλευτίνα στην Παραγουάη, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, βγήκε δημοσιά και είπε για τον
0: Εμπαπέ.
1: Για τον Εμπαπέ ότι
0: τι
1: είναι,
0: απάντησε, Εμπαπέ.
1: Παπ, είναι παπ. Όχι, δεν κατάλαβες. Καινούριες δηλώσεις.
0: Α.
1: Καινούριες δηλώσεις. Και τον βρίζει χιδέα. Είναι γιος. Πώς λέμε τη βρυσιά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ποια η βουλευτίνα. Εντάξει. Η ίδια η βουλευτίνα. Και λέει τα χειρότερα λόγια για τον Εμπαπέ, τον λέει Αφρικανό, του λέει ρατσιστικά πράγματα κτλ. Βέβαια ο Εμπαπέ κρατάει την ψυχραιμία του και είναι ήρεμος, αυτό το χαρακτηρίζει του άλλωστε, και προσπαθεί, αφήνοντας την παραγουανή πολιτικό, προσπαθεί να κερδίσει, που κερδίζει φίλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτά που λέει αυτός και όχι αυτά που λέει η κυρία. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, το θέμα της του Εμπαπέ με την γιατί τον έβρισε, γιατί δεν έδωσε το χέρι στον Χίλ, τον τερματοφύλακα της Παραγουάης. Δηλαδή αστείο πράγμα. Κακός βέβαια δεν έδωσε το χέρι ο Εμπαπέ, κατά την προσωπική μου άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον βρεις χειδέα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρετε, αυτό κάνει και δημόσια και είναι και πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι ότι η Αγγλία ζήτησε από τον Ιφαντίνο να αναστείλει η FIFA την κόκκινη κάρτα του Κουάνσα, όπως ακριβώς έκανε στην αποβολή του Μπαλογκάν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και άντε τώρα βγάλε άκρη.
0: Εντάξει, αυτό που έγινε νομιμοποιεί και άλλες ομάδες να ζητήσουν.
1: Σαφώς. Και λογικό είναι. Γιατί γέννησε ένα δικασμένο. Και ξέρεις τι λέει το δικασμένο? Ότι δίνεται αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή αποβάλλεσαι και έχεις αναστολή ενός χρόνου. Αυτή η συγκεκριμένη ποινή. Τι μου λες τώρα? Τέλος πάντων, τώρα υπάρχει μια διαμάχη. Υπάρχει και ένας βουλευτής των εργατικών της Βουλής των Κοινοτήτων που έστειλε επίσημη αίτηση στον πρόεδρο της FIFA και γράφει χαρακτηριστικά ότι οι κανόνες του ποδοσφαίρου πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου σε όλα τα συμμετέχοντα έθνη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά σοβαρό θέμα και απορώ πώς θα μπορέσει να ξεφύγει, εκτός και αν το αγνοήσει και προχωρήσει η FIFA. Πάντως τα προβλήματα όλο ένα και αυξάνονται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όλα σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις, τις κυρώσεις, τις εφέσεις, αλλά και άλλα ζητήματα. Και η τελευταία διαμάχη είναι αυτή που έχουμε για τον Γάλλο διαιτητή Αργεντινής Αιγύπτου. Επίσης πρέπει να σου πω ότι κάπου διάβασα σε ισπανόφωνο μέσο ότι ο Ιφαντίνο, ο οποίος από το παιχνίδι της Αργεντινής βρέθηκε στο παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία και από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε στο Βανκούβερ, αν θυμάμαι καλά εκείνη η πόλη, τέλος πάντων στον Καναδά για το δεύτερο παιχνίδι της χθεσινής αγωνιστικής, απάντησε στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου, η οποία στην πραγματικότητα μέσω από το ευχαριστήριο κατήγγειλε την FIFA. Απάντησε λοιπόν ο Ιφαντίνο και περίμενα να δω τι απάντηση και τα λοιπά, και η απάντησή του ήταν μια φωτογραφία κρατώντας μια σημαία της Αιγύπτου. Αυτή ήταν η απάντησή του, έτσι τουλάχιστον πέρασε στο διεθνή τύπο. Φαντάζομαι ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα και ορίστε η σημαία της Αιγύπτου. Χαίρομαι που είναι μέρος της Ομοσπονδίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Παγκόσμιας, και ότι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα μαζί της. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ. Εκείνος το ξέρει καλύτερα, αλλά απλά μεταφέρω ότι δεν υπήρχαν δηλώσεις δικές του. Αν και αν υπήρχαν, πιστεύω ποια λόγια θα ήταν, αλλά με μια φωτογραφία προσπάθησε να δικαιολογήσει το όλο θέμα. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχουν τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τα ζευγάρια, Άγγελε, τα οποία υπάρχουν.
0: Έχουν ενδιαφέρον το Γαλλία-Μαρόκο.
1: Όλα έχουν ενδιαφέρον.
0: Το Αγγλία-Νορβηγία. Νομίζω ότι η Αργεντινή θα περάσει την Ελβετία.
1: Okay. Άρα η μία...
0: Νομίζω ότι και η Ισπανία θα περάσει το Βέλγιο.
1: Μάλιστα. Άρα αμφιβάλλεις Γαλλία-Μαρόκο.
0: Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω δύσκολα η Γαλλία και στο Αγγλία-Νορβηγία νομίζω πολύ δύσκολα η Αγγλία. Έτσι νομίζω το.
1: Ναι. Λοιπόν, η νικήτρια ομάδα στο Γαλλία-Μαρόκο θα παίξει με την νικήτρια Ισπανία-Βέλγιο στον πρώτο ημιτελικό. Φτάνουμε και στην τετράδα σιγά σιγά.
0: 8 παιχνίδια μένουν και το Μουντιάλ τέλειωσε.
1: Ναι. Λοιπόν, και για να πούμε, αύριο στις 11 το βράδυ, αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, συγγνώμη, μεθαύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, έχουμε στις 11 το βράδυ το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Mm-hmm. Το Σάββατο έχουμε στις 10 το βράδυ το Ισπανία-Βέλγιο. Την Κυριακή έχουμε στην πραγματικότητα δύο παιχνίδια, ακριβώς τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία.
0: Και τα ξημερώματα.
1: Και στις 4 τα ξημερώματα, ο Θεός φυλάξει, για την ώρα το λέω, Αργεντινή-Ελβετία. Νικήτρες ομάδες πάνε στην οκτάδα. Μια οκτάδα η οποία... μια τετράδα η οποία φιλοξενεί τα ημιτελικά παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη. Και τα 2 στις 10 η ώρα Ελλάδος. Αυτό που μου είχαν εντυπωσία, και εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί, ότι στις 19 του μηνός, που είναι η τελευταία ημέρα του Μουντιάλ και έχουμε τους τελικούς, διεξάγεται πρώτο τελικός και μετά, όχι συγγνώμη, πρώτα...
0: Ξημερώματα ο μικρός τελικός και 10 το βράδυ ο μεγάλος.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα θα παίξουν πρώτα
0: ο μικρός τελικός.
1: Όχι, ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μεγάλος θα γίνει 10.
1: Μπράβο. Και ο άλλος 12. Καλά το λέω.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Καταλαβες. Λοιπόν, αυτά είναι τα όσα έχουμε. τέλος πάντων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Δεν μπορώ να σου πω ποια ομάδα βλέπω αυτή τη στιγμή να είναι η μεγάλη νικήτρια. Δεν με πείθει σίγουρα η Ισπανία.
0: Ούτε ναι.
1: Η Γαλλία, αν βρεθεί σε καλή μέρα, κερδίζει ό,τι βρει μπροστά της. Είτε λέγεται όχι Μαρόκο. Από την άλλη όμως δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να μην αναγνωρίσω ότι το Μαρόκο έχει κάνει τρομερά βήματα ανόδου σε όλα τα επίπεδα γενικώς στο ποδόσφαιρο της χώρας. Σε όλα τα επίπεδα μέσω των εθνικών ομάδων. Οπότε σαφώς και υπάρχει σεβασμός και αναγνώριση. Όμως η Γαλλία μπορεί να βρει τον τρόπο. Όσον αφορά την Νορβηγία-Αγγλία, σαφώς και η Αγγλία είναι το πρώτο φαβορί. Ωστόσο, απ' την άλλη, η Νορβηγία δεν ξέρω πώς μπορεί να παρουσιαστεί και τι μπορεί να κάνει. Δεν θα μου είναι έκπληξη πάντως να αφήσει έξω την Αγγλία. Για το Αργεντινή-Ελβετία, εάν ο Μέση βρεθεί σε καλή μέρα από τον αρχή μέχρι το τέλος, η Αργεντινή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εάν όμως δεν βρεθεί σε καλή μέρα ή τραυματιστεί ή εμφανιστεί κουρασμένος, υπάρχει προβάδισμα στην επιθετική, γνωρίζοντας τι ακριβώς ζητάει όταν αγωνίζεται στο γήπεδο, ομάδα της Ελβετίας. Θα τα δούμε αυτά.
0: Πάντως έχουμε πολύ σπουδαία παιχνίδια από εδώ και πέρα. Είμαστε στην τελική ευθεία για το στέμα.
1: Ναι, και να πούμε ότι ανάμεσα στις 8 αυτές ομάδες υπάρχουν και οι δύο τελευταίες που κατέξαν το τρόπαιο. Η Αργεντινή τελευταία
0: και η Γαλλία η προτελευταία.
1: Και αυτή η Γαλλία το προτελευταίο.
0: Και ενδέχεται να βρεθούν και σε κανένα τελικό πάλι.
1: Για να δούμε.
0: Ενδέχεται, είπε.
1: Ναι, βέβαια. Σαφώς. Η τετράδα Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο βγάζει την μία ομάδα του τελικού. Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία βγάζει την άλλη ομάδα του τελικού. Οι χαμένες θα παίξουν το μικρό τελικό. Για να δούμε τι θα δούμε. 19 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Μουντιάλ, τότε θα γνωρίσουμε εάν θα είναι, εάν θα παραμείνει στη θέση της η Αργεντινή ή εάν θα έχουμε καινούρια παγκόσμια κυπελούχο.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Καλή ξεκούραση σε όλους. Φιλιά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου και εμείς πάμε για το φινάλε να δούμε στο κουπόνι τι έχουμε. Το Athlone Town Shelburne ολοκληρώθηκε 1-1-1-0 το ημίχρονο. Το United Waves 1-0 από ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Saint Laurent Forge 1-1. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μια αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Την τρίτη μεταγραφή του στο τελευταίο διήμερο ανακοίνωσε χθες ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, καθώς μετά τον Μπόγκα και τον Μπάντιο απέκτησε και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 31χρονος Γάλλος power forward γίνεται ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης, καθώς οι απολαβές του θα αγγίξουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για κλειστό συμβόλαιο 3 χρόνων. Μια ήδη κλεισμένη μεταγραφή, αυτή του Γιάν Μοντέρο από την Βαλένθια, ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Στη συνέντευξη, με αφορμή την απόκτηση του 23χρονου Δομινικανού Γκάρντ, αλλά και τη νέα χορηγική συμφωνία των πρωταθλητών Ευρώπης με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι γι' αυτόν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Με τη σειρά τους οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, αναφερόμενοι στις υποθέσεις Παπα-Νικολάου, Walkup και Dorsey, επισήμαναν: «Το συμβόλαιο είναι μια διμερή συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος, ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια, την οποία αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δεν ξέρω αν συμβαίνει πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Απ' την άλλη, όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά του χωρίς να τρέχει τίποτα. Άρα μονάζιγα εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει».

0: Να επαναλάβουμε την τελευταία μας είδηση από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις στο χθεσινό πρώτο φιλικό του στη Νέα Χρονιά, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 της βουλκαρικής Ράκοβ. Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ σκόραραν για τους Ερυθρόλευκους, που το Σάββατο θα παίξουν με την Λέουβεν στο Βέλγιο στις 2.30 το μεσημέρι. Την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Ένωση, ενώ ο 21χρονος στόπερ ήδη προπονείται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της δεύτερης καλοκαιρινής του μεταγραφής, με το Γάλλο μέσω της Βαλένθια Μπαπτίστ Σάντα Μαρία να βρίσκεται πρώτον πυλών της Τούμπας. Την απόκτηση για 2 χρόνια του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αμίν Μπάση ανακοίνωσε ο Πανετολικός, ενώ ο Ζήσης Στυλιανός είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Στην τελευταία σελίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Άγγελο Στήμο μίλησε χθες βράδυ ο πρώην ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Στράτος Γιδόπουλος, εκτιμώντας ότι η Ένωση θα αναδειχθεί και πάλι πρωταθλήτρια, ενώ το τρόπαιο του Μουντιάλ θα κατακτήσει η Γαλλία. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς μεταγραφική ενίσχυση προέκυψε χθες και για τον Άρη, ο οποίος ένδυσε στα κίτρινα τον 29χρονο Αμερικανό γκάρντ Ματ Μόργαν. Αγωνιζόμενος πέρυσι στη Virtus Bologna, ο Μόργαν μέτρησε 13,5 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist σε 34 μάτς στην Ευρωλίγκα. Άρης και ΠΑΟΚ έμαθαν χθες τους αντιπάλους τους στους ομίλους του EuroCup. Ο Άρης θα παίξει στον πρώτο όμιλο με Λεμάν, Χάπολη Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ντερτόν, Ρόστοκ, Σίγουλφς και Ρίγα Ζέλη. Και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί στον τέταρτο όμιλο με Μονακό, Μπαχτσέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Μπάλκαν και Ιλιετικά Μπελής. Στο Basketball Champions League, βατός για την ΑΕΚ ο τρίτος όμιλος, πιο δύσκολος ο τέταρτος για το Περιστέρι. Η Ένωση κληρώθηκε με την Σομπάτελη, την Αντβέρπ και τον νικητή του πρώτου προκριματικού, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε, του Γιάννη Καστρίτη και την Μπάμπερκ. Στα προκριματικά της διοργάνωσης, ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 την BC Βιέννης, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου θα βρει απέναντί του την τουρκική Μανίσα. Εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν, θα τεθούν μεταξύ τους αντιμέτωπες στην προημιτελική φάση. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, προχώρησε η Αίγυπτος, ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων στο μάτς με την Αργεντινή, ετούμενη παράλληλα τον αποκλεισμό του 37χρονου ρέφερη. Στο στόχαστρο του FBI μπήκε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Γαλλία, Μαρόκο κοντράρονται απόψε στις 11 το βράδυ στο Foxborough, στον πρώτο από τους 4 προημιτελικούς του Μουντιάλ. Τέλος, ο Νίκολα Γιώκιτς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ως ελεύθερος παίκτης το καλοκαίρι του 2027 πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA, ύψους 359,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Σαρελάκος μπαλαντέρ απόψε για εσάς με καλεσμένο του τον Πάνο Δουφεξή, πρώην team manager του Αστέρα Ακτό.
1: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.
2: Ατλακούλ! Ατλακούλ! Ατλακούλ!
3: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
1: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακούλ.
2: Ατλακούλ!
4: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

είμαστε, φίλες και φίλοι. Αυτό το τραγούδι δεν είναι τυχαίο. Είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Αυτό το τραγούδι δεν είναι τυχαίο. Είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Νατάσας.

0: έχει περάσει για 3 χρόνια στον Αστέρα Άκτορα και σαν team manager και σαν γενικός διευθυντής γενικών καθηκόντων. Πολλά από τα πόστα του. Παναγιώτης Ζουφεξής, ο οποίος είναι τώρα στη συντροφιά μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλώς ήρθες στην Ερασπόρ, την αγαπημένη σου Ερασπόρ.
1: Καλησπέρα, Λευτέρη μου. Και χαίρομαι πολύ που θα κάνω μια ωραία εκπομπή μαζί σου.
0: Βέβαια. Θα πούμε όλα. Θα μιλήσουμε για τον Αστέρα Τρίπολης, για το για πώς έφυγες, γιατί έφυγες, για το αν το τραγούδι που διάλεξες δίκως λόγο και αφορμή έχει σχέση με την απομάκρυνση από τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι, και αν έχεις κάποιο παράπονο θα μας τα πεις, για τις προτάσεις που είχες, για το τι δεν έγινε στο γάμο και δεν μπήκε γάμος, δεν μπήκε η Βέρα δηλαδή με την Καλαμάτα, για προτάσεις που είχες από την Κύπρο, από την Ανόρθωση, για πρόταση που είχες από μεγάλη ομάδα του Big Four, όλα θα τα πούμε, για το ποδόσφαιρο, για το πρωτάθλημα, για τις επικείμενες εκλογές της Super League, για το πώς βλέπεις Αστέρα και τους λοιπούς συγγενείς στο νέο πρωτάθλημα, αλλά κυρίως θέλω να μου πεις ξεκινώντας, αν σου λείπει σήμερα που δεν έχει Μουντιάλ. Εγώ πάθα στέρηση και είδα λίγο Ολυμπιακό για να πάρω τα ίσια μου.
1: Γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ, η αλήθεια είναι. Βέβαια το μόνο πρόβλημα ήταν με τις ώρες εξαγωγής των αγώνων.
0: Δεν μπορούσαμε να δούμε τα μάτς.
1: Δεν μπορούσαμε να τα δούμε και όταν τα βλέπεις σε μαγνητοσκόπηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ένα μάτς ακόμα πλέον να σε διακόψω που ήθελα να το δω και δεν το είδα λόγω της ώρας και λόγω της καθυστέρησης της ώρας, γιατί δεν το βλέπα, το Μεξικό-Αγγλία που ήταν ματσάρα αυτό.
1: Ήταν ματσάρα πραγματικά και μαζί με το χθεσινό της Αιγύπτου με την Αργεντινή θεωρώ ότι είναι τα δύο κορυφαία του Μουντιάλ του 2026.
0: Ναι. Σήμερα δεν είχε.
1: Σήμερα όχι, αλλά μπαίνουμε στη τελική
0: ευθεία
1: με 4 πολύ δυνατούς προημιτελικούς, αμφιρόπους, Γαλλία-Μαρόκο, που μπορεί πολύ όπως και εγώ να έχουμε σαν φαβορή τη Γαλλία, όμως το Μαρόκο έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη, η οποία ξέρει το γαλλικό ποδόσφαιρο, γιατί πάρα πολλοί παίκτες του Μαρόκο παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα και δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τη Γαλλία αυτό το παιχνίδι. Αμφίροπο και το Νορβηγία-Αγγλία, θα πιστεύω θα είναι ένα παιχνίδι που θα καθυλώσει τον κόσμο.
0: Ισπανία-Βέλγιο
1: και βέβαια το Αργεντινή-Ελβετία, παρόλο που θα προτιμούσε Αργεντινή-Κολομβία, ώστε να δούμε ένα Λάτιν προημιτελικό.
0: Ναι,
1: μας τα χάλασε στα πέναλτι χθες. Πέρασε η Ελβετία, δεν πειράζει.
0: Με απογοήτευσε πολύ η Κολομβία χθες. Την περίμενα να πάει και πολύ ψηλά κιόλας. Γιατί το υλικό της δεν είναι για να παίζει ένα ποδόσφαιρο στατικό με πασούλες χωρίς τρέξιμο σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αλλά πριν πάμε έτσι να μιλήσουμε μέχρι 12.30 για Μουντιάλ και μετά να περάσουμε στον Αστέρα Τρίπολης και τους λοιπούς συγγενείς, Βραζιλία πρώτα απ' όλα. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Φταίει ο Αντζελότη κατά τη γνώμη σου? Για τον αποκλεισμό, το υλικό της, καμία σχέση βέβαια με το 1970-1982 ή το 1994.
1: Πιστεύω ότι η Βραζιλία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο πλέον δεν ταιριάζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, από την άποψη ότι βλέπουμε τις ευρωπαϊκές ομάδες να έχουν δύναμη, να έχουν ένταση, να έχουν ταχύτητα, να έχουν πάθος, ενώ βλέπω μια Βραζιλία που στα τελευταία Μουντιάλ κοιτάει ο κάθε παίκτης τον εαυτό του και παίζουν ένα ποδόσφαιρο που δείχνει περισσότερο σόου και προσωπικό συμφέρον για τον κάθε παίκτη, για να κάνει μια καλή μεταγραφή, και έτσι δεν έχει γίνει ομάδα. Το πίστευα από την αρχή ότι η Βραζιλία δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, και δικαιώθηκα, παρόλο ότι για το ποδόσφαιρο θα ήταν καλό η Βραζιλία να προχωρήσει.
0: Επειδή μου στέλνει ένας μήνυμα φίλος από την Τρίπολη, είπες είναι θέμα Αντζελότη ή το ρόστερ? Δεν σε πιάσα γι' αυτό.
1: Πιστεύω και τα δύο μαζί. Δεν έχει κολλήσει. Πιστεύω και ο Αντζελότη είναι κουρασμένος πλέον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα
0: στην προπονητική του
1: καριέρα. Δεν έχει όρεξη και το ίδιο πιστεύω δεν έχουν όρεξη και οι ποδοσφαιριστές Βραζιλίας.
0: Ναι, κατάλαβα. Σε έχει εντυπωσιάσει κάποια ομάδα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τα θετικά ή τα αρνητικά? Βραζιλία σίγουρα αρνητικά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία.
0: Πιο πλήρης ομάδα νομίζω είναι.
1: Είναι πιο πλήρης ομάδα και πιστεύω ότι μαζί με την μπορεί να ξαναδούμε τον τελικό του Κατάρ του 2022, να δούμε πάλι Αργεντινή-Γαλλία. Θα το ήθελα πολύ αυτό. Θεωρώ φαβορή τη Γαλλία για την κατάκτηση. Δεν συμπίπτουν οι ομάδες αυτές σε ημιτελικό. Άρα μπορούμε να το δούμε αυτό.
0: Δηλαδή, πιστεύεις αν δούμε ημιτελικούς Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία, βλέπεις ή θέλεις να δεις?
1: Εγώ θέλω να δω τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Ναι. Πιστεύω θα είναι ό,τι καλύτερο για το φιλάθλο κοινό.

0: Ναι. Μπορεί, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Είναι και το τελευταίο μουντιάλ του Μέση.
0: Η οποία Αργεντινή, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Κινείται γύρω από το Μέση. Εχθές θεωρώ ότι από τι έχει πέρασε.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Μέχρι στιγμής και με το πράσινο ακροτήρι και χθες δεν έχει δείξει τίποτα. Όμως έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας.
0: Και πολύ εύκολο σερί, έτσι. Δηλαδή οι ομάδες που έπαιξε.
1: Όμως έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έχει την προσωπικότητα του Μέση, έχει τη φανέλα και πιστεύω ότι όλα αυτά μπορεί να την οδηγήσουν σε ένα τελικό. Και σε ένα τελικό όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω να παίξει η Γαλλία, Αργεντινή στο τελικό, τριαρίδι το βλέπω.
1: Το πιθανότερο είναι ότι η Γαλλία, όπως είπα, ότι είναι το φαβορί.
0: Τριαρίδι υπέρ της Γαλλίας.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, παίζει το πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας τελικός. Ένα τελικό μπορεί να συμβούν τα πάντα.
0: Σωστά. Ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία γήπεδα.
1: Εφόσον βέβαια πάνε σε ένα τελικό, γιατί να μην προτρέχουμε.
0: Γιατί η Αγγλία σηκώνει, βλέπω τους παίκτες έχουν βάλει στον μπράτσο, Stones, οι λοιποί συγγενείς εκεί, το κύπελο. Μήπως είναι η χρονιά της.
1: Και βλέπουμε και ένα Χάλαντ σε τρομερή κατάσταση.
0: Είναι και αυτό, πρέπει να περάσει το Χάλαντ.
1: Δεν είναι εύκολο. Άλλο όχι, τι βέβαια. Θέλουμε να δούμε και άλλο τι θα δούμε.
0: Ναι, βέβαια. Για να δούμε τι θα γίνει. Πώς είδεστε. Θεωρείς αυτό είναι το καλύτερο μουντιάλ από τα τελευταία, τουλάχιστον 20 χρόνια, πόσα παρακολουθείς, 30.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Ναι. Μ' αρέσει εμένα.
1: Όσο.
0: Καλές διαιτησίες.
1: Έχει καλές διαιτησίες, καλά γήπεδα.
0: Φοβερά γήπεδα, φοβερό κόσμο.
1: Φοβερό, πολύ κόσμο. Και θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όπως η ζωή πάει μπροστά, οι αριθμοί, έτσι και το ποδόσφαιρο αλλάζει επίπεδο. Γίνεται συνέχεια πιο γρήγορο, πιο συναρπαστικό. Βλέπουμε άλλες ταχύτητες.
0: Βέβαια. Το θέμα πιστεύεις της παρέμβασης Τραμπ ήταν ένα μελανό σημείο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Ναι, θεωρώ ότι κάνοντας αυτή την παρέμβαση το μόνο που κατάφερε είναι να γεμίσει εχθρούς.
0: Να γεμίσει εχθρούς. Και αυτός και ο Ινφαντίνο. Γιατί αυτός έκανε τη δουλειά του. Ο Ινφαντίνο.
1: Και τελικά τι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και τελικά
0: τι κέρδισε.
1: Και τελικά δεν κέρδισε τίποτα.
0: Έφαγε μια τεσσάρα ξεγυρισμένη USA, ναι. Και ψάχνουν να δούνε γιατί ήταν τώρα αυτές τις ημέρες, αυτές τις δύο, γιατί η ομάδα των ΗΠΑ εμφανίστηκε σαν ένα περαστικό σύνολο που δεν είχαν καμία επαφή ένας με τον άλλον.
1: Πιστεύω ότι όλο αυτό έκανε και κακό στην ομάδα των ΗΠΑ. Ναι. Γύρισε μπούμερα και εμφανίστηκε πάρα πολύ κακή στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά, κάτι άλλο το Μουντιάλ, ξεχώρισες κάτι, κάποιο παίκτη που δηλαδή θα μπορούσες να πεις πω χαίρομαι να τον βλέπω?
1: Αυτή τη στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ το μίνι πρωτάθλημα αυτό που κάνει ο Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα με τη Βραζιλία ήταν καταπληκτικός.
0: Και έχει ιδιαίτερο.
1: Θεωρώ ένας παίκτης θηρίο που είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος αμυντικός να τον συγκρατήσει.
0: Και έχει φοβερό ενδιαφέρον η κούρσα στους σκόρερς. Χάλαντ, Μέση, Εμπαπέ και Κέιν.
1: Είναι και οι τέσσερις μέσα.
0: Και οι τέσσερις στον γκολ.
1: Το είχε πει κιόλας ο Χάλαντ ότι θα παίξει ρόλο μέχρι που θα να πάει μέχρι πέρα η κάθε ομάδα. Και δείχνει ότι αυτές οι ομάδες που έχουν και αυτούς τους χαρισματικούς σκόρερ έχουν πάει ήδη στους 8.
0: Βέβαια. Θα γίνουν πολύ ωραία μάτς. Εμένα κατά τη γνώμη μου υπάρχουν φαβοροί. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και η Αγγλία, δεν ξέρω αν θα περάσουν, και η Αγγλία με την Νορβηγία για μένα, και η Ισπανία με το Βέλγιο, και η Γαλλία με το Μαρόκο, και η Αργεντινή με την Ελβετία είναι φαβοροί. Ναι. Όμως θα περάσουν και οι τέσσερις. Πρέπει να παίξουν καλή μπάλα.
1: Ναι.
0: Από τις τέσσερις την καλύτερη μπάλα την παίζει η Γαλλία, αλλά έχει ένα δύσκολο αντίπαλο. Θα το πω και λίγο ύπουλος με την έννοια των καλών σχέσεων
1: είναι πονηρός αντίπαλος.
0: Πονηρός γιατί αντίπαλος στο Μαρόκο. Και από την άλλη πλευρά η Αγγλία, δεν ξέρω, μου βγάζει φέτος μια θέληση, ένα πάθος που μπορεί να την οδηγήσει ακόμα και στο τελικό.
1: Ναι, ναι. Γιατί και η Αργεντινή δεν δείχνει σταθερότητα. Είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο.
0: Βέβαια. Μας ακούει και ο φίλος μου Νίκος ο Χρυσταράς, ο παλιός, ο οποίος βγάζει σύνταξη. Ναι, ναι. Χαιρετισμούς πολλούς λέει στο φίλο Πάνο Δουφεξή και επίσης ο φίλος στο Βλαχάκης από την Άξο. Πολλά μηνύματα, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτσι στο Viber της Eraspor, στη σελίδα μου στο Facebook ή στο Sport και ενώ το μήνυμα στο 54160. Ήδη έχουν έρθει δύο μηνύματα από την Τρίπολη. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αφήνουμε το Μουντιάλ, εκτός αν θες να πεις κάτι άλλο για το Μουντιάλ.
1: Όχι, πιστεύω ότι
0: το καλύψαμε.
1: το έχουμε καλύψει κατά
0: μεγάλο ποσοστό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για Super League.

0: αυτό ήταν Νίκος Οικονομόπουλος, ο πιο hot καλλιτέχνη σε αυτήν την εποχή, έτσι. Σου αρέσει, πιστεύω.
1: Ε, ναι, σε ποιον δεν αρέσει.
0: Είναι από, για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο πιο hot, πραγματικά ο καλύτερος καλλιτέχνης, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό που αρέσει και στην Κίμπερλι. Έτσι δεν είναι? Κίμπερλι Κιλφόιλ. Ο Αργυρός, Κωνσταντίνος. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο μήνυμα, είναι από το φίλο μου τον Bill by Συντάξη, ο οποίος λέει συγχαρητήρια στον κύριο Δουφεξή για τη μεγάλη δουλειά που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο. Τον ξέρω, λέει, σαν team manager του Αστέρα Τρίπολης και εγώ έγινα team manager στον Μπέλο Πακιάτου.
1: Α, ωραία.
0: Συνάδελφος, λέει. Συνάδελφος.
1: Μια χαρά.
0: Από Bill by Συντάξη, από ταξιτζής, έγινε manager.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά ο Bill by Συντάξη και πανηγυρίζει, λέει, για το Γιαμπουσέλε. Ποιο είναι ο Γιαμπουσέλε, τον ξέρει?
1: Ο Γιαμπουσέλε είναι ένα καταπληκτικό παίκτη που έφερε ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Γιατί τη χάνει να μου αρέσει το μπάσκετ.
0: Α, αρέσει. Ιδιαίτερα... Άρα ξέρει το μπάσκετ, γι' αυτό σου ρίξα την τρίπλα.
1: Και ιδιαίτερα η Ευρωλίγκα, την παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Το πήρε δίκαιο Ολυμπιακό?
1: Θεωρώ ότι φέτος ο Ολυμπιακός είχε την πιο σταθερή ομάδα. Mm-hmm. Έσπασε μια καταραμένη παράδοση που ο πρώτος της κανονικής διάρκειας δεν έπαιρνε ποτέ την Ευρωλίγκα.
0: Σωστό.
1: Ήταν πιο σταθερός και το πήρε δίκαιο. Ναι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δυναμώσει πάρα πολύ, ήδη έχει κάνει 3-4 μεταγραφές. Και ο Ολυμπιακός βέβαια πήρε το Μοντέρο σήμερα.
0: Και ο Μακιντάιρ.
1: Και πρέπει να νιώθουμε τυχεροί όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι που έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στον κόσμο μετά το NBA.
0: Ναι, βέβαια. Και είχα πει εγώ σε μια εκπομπή και σίγουρα θα συμφωνήσεις ότι εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, μου αρέσει το μπάσκετ, αλλά είμαι ποδοσφαιρικός. Στο χώρο του μπάσκετ δεν έβλεπα ποτέ ελληνικό μπάσκετ εκτός από τα μάτς του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τι να δω.
1: Ναι.
0: Γιατί θα κερδίσει. Όμως τώρα.
1: Δυναμώνει πολύ το
0: δυναμώνουν και θα βλέπω και τα μπάτς. Δηλαδή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή το Άρης Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη, δεν θα το χάσω. Θα το δω. Πιστεύω θα δω κάτι συναρπαστικό, κάτι διαφορετικό. Και όχι να περνάνε ένα τα οι ομάδες.
1: Και το ελληνικό μπάσκετ δείχνει πόσο δυνατό είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πήγαν στους τελικούς των αντίστοιχων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, άσχετα. Mm-hmm. Το έχασαν και αυτό δείχνει ότι το ελληνικό μπάσκετ παραμένει σταθερά ψηλά στην Ευρώπη.
0: Σωστό. Αφήνουμε το μπάσκετ και ήταν η κίνηση της ημέρας σήμερα για το Γιαμπουσέλε. Όπως να περάσουμε στο ποδόσφαιρο και επειδή είπαμε ότι πάθαμε στέρηση λίγο που δεν είχε Μουντιάλ σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν είδε στον Ολυμπιακό το μάτς που κέρδισε τη Ράκοβ 2-1. Ο Φορτούνης και η ποιότητά του γύρισε στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το είδε.
1: Δεν το είδα το παιχνίδι αυτό. Oh. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: 10 μέρες προετοιμασία, πρώτο δείγμα.
1: Οι ομάδες είναι στην προετοιμασία τους. Οι προπονητές δοκιμάζουν σχήματα. Δίνουν λίγο χρόνο στον κάθε παίκτη για να μην υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Παίξανε περίπου 20 παίκτες, αν θυμάμαι.
1: Αλλά η καλή αρχή φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δυνατός φέτος.
0: Ναι.
1: Όπως και ο ΠΑΟΚ, ήδη στα φιλικά έχει ξεκινήσει. Μου φαίνεται έχει 3 φιλικά παιχνίδια με 3 νίκες.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και mm-hmm. πιστεύω ότι και οι 4 ομάδες, το Big Four, θα διεκδικήσουν μέχρι τέλος το πρωτάθλημα.
0: Μάχη μέχρι το τέλος.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Θα είναι και οι 4 ομάδες πολύ δυνατές.
0: Θα είναι φέτος η χρονιά του Παναθηναϊκού που έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, ή θα δούμε μία από τα ίδια, δηλαδή χωρίς Παναθηναϊκό να διεκδικεί μέχρι το τέλος?
1: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει καταρχήν ομάδα. Έχει αλλάξει κάθε χρόνο. Φεύγουν πάρα πολλοί παίκτες, έρχονται πάρα πολλοί παίκτες.
0: Σωστό.
1: Μετά την απόλυση τότε του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές, δεν έχει βρει μια χημεία.
0: Ναι.
1: Αν δείξουν εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον Δανό που έχουν φέρει.
0: Ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο, αλλά πιστεύω ότι έχει ένα καλό βιογραφικό, είναι νέο πεδίο με όρεξη και πιστεύω ότι αν τον αφήσουν να δουλέψει, πιστεύω ότι μπορεί να τον φτιάξουν Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να το δούμε. Σίγουρα θα τον δούμε και τα πρώτα δείγματά του. Αν πει τώρα φιλικά, τώρα δηλαδή, αν ήταν άσχημα, θα μπορούσε να του πει ότι για οποιοδήποτε προπονητή
1: όχι,
0: μιλάω.
1: Είναι
0: πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς, αλλά δείχνει.
0: Γι' αυτό λοιπόν τα επίσημα θα δείξουν πού βρίσκεται
1: σίγουρα,
0: κάθε ομάδα.
1: Σίγουρα. Μετά από 1-1,5 μήνα θα αρχίσουν οι ομάδες να δείχνουν τι έχουν κάνει στην προετοιμασία τους και σε τι επίπεδο θα είναι φέτος.
0: Ωραία. Πριν μιλήσουμε γενικά για το ποδόσφαιρο, τη Super League κατηγορία, και επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί φίλοι σου στην Τρίπολη θέλουν να ακούσουν, να μάθουν για τα 3 χρόνια που ήσουν εκεί, γιατί έφυγες από τον Αστέρα, ποιο είναι το επόμενό σου βήμα. Ανέφερα νωρίτερα ότι υπάρχουν προτάσεις, ήταν να πας στην Καλαμάτα, για λίγο δεν έγινε ο γάμος, ήταν να πας στην Κύπρο, για λίγο δεν έγινε ο γάμος. Όλο κάτι γίνεται. Μια ομάδα του Big Four σε πλησίασε, αλλά εγώ σε γνώρισα σαν team manager το Εγάλεο.
1: Ναι.
0: Πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν αυτό?
1: Όχι, ήταν πριν από 5-6 χρόνια.
0: 6 χρόνια, πριν το πω εκεί.
1: Ήμουνα στο Εγάλαιο, ναι, στη Football League και στη Super League 2, με τη δίκηση του κυρίου Παλτόγλου, ένα εξαίρετο ανθρώπου.
0: Ο οποίος παρεπτόντως γύρισε.
1: Ο οποίος, ναι, γύρισε πάλι στο Εγάλαιο, το λατρεύει το Εγάλαιο, το αγαπάει.
0: Και προπονητής Σταυριανός, ναι.
1: Ναι, πολύ καλός προπονητής. Και θεωρώ ότι ο Άρης ο Παλτόγλου είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια ήταν όλος ο κόσμος πληρωμένος.
0: Ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Ο κόσμος στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μακράν λύση για την ομάδα του Εγάλαιου.
0: Μάλιστα. Μετά ακολούθησε.
1: Μετά πήγα στον Αστέρα.
0: Α, πήγες Τρίπολη.
1: Από το Εγάλαιο πήγα στον Αστέρα. Ναι.
0: Αυτά τα τρία χρόνια είχε κάνει πολύ καλές χρονιές ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι.
0: Πολλές μεγάλες επιτυχίες. Είχε το ρόλο του team manager. Okay.
1: Είχα το ρόλο team manager. Εγώ πήγα στον Αστέρα, έκατσα τρία χρόνια, τα οποία θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος που πήγα σε αυτή την ομάδα και τα έζησα.
0: Όλοι το ζηλεύουν αυτό με την καλή έννοια, να δουλέψουν κάποια στιγμή στον Αστέρα Τρίπολη.
1: Έζησα πολύ μεγάλες στιγμές. Η ομάδα αυτή ήταν για πάντα στην καρδιά μου. Με μεγαλύτερη στιγμή, που ήταν και η μεγαλύτερη μου στενοχώρια στο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, ο περσινός ημιτελικός με τον Όφη, που θεωρώ χάσαμε άδικα την πρόκριση μέσα στο Ηράκλειο. 5 λεπτά πριν τελειώσει ο ημιτελικός, ήμασταν πολύ καλύτεροι, δικαιούμασταν να πάμε εμείς στο τελικό. Όμως η ατυχία εκεί, σε κάποια φάση εμείναμε με 10 παίκτες, τραυματίστηκε ο Αφρικάνος ντρεμπάκ που είχαμε, έγινε μια κακή στιγμή, πήγε ο Όφης στο τελικό. Με στενοχώρησε πάρα πολύ, δηλαδή έκανα και πολύ καιρό να το ξεπεράσω αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα έμενε στην ιστορία ένας μεγάλος τελικός με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και πιστεύω θα το διεκδικούσαμε και καλύτερα από τον Όφη εμείς στη συγκεκριμένη εποχή, χωρίς να θέλω να μειώσω τον Όφη, που είναι μια τεράστια, μια μεγάλη ομάδα. Αξιοσέβαστη, μια ομάδα που φέτος δίκαια πήρε το κύπελο, με πολύ κόσμο. Μια Κρήτη που την αγαπώ πάρα πολύ, την Κρήτη. Αλλά μου έχει, στοιχειώσει αυτό ο ημιτελικός.
0: Λογικό είναι, αφού δούλευες για τον Αστέρα. Ήθελες αυτή την επιτυχία να πάει ο Αστέρας στο τελικό.
1: Κάναμε μια καταπληκτική χρονιά λοιπόν,
0: πέρσι.
1: Υπό τις οδηγίες του κύριου Σάβα Παντελίδη, ένα εξαιρετικού προπονητή, ο οποίος κάναμε και το ρεκόρ 9 νίκες συνεχόμενες. Φτάσαμε τελευταία αγωνιστική να παίζουμε την έξοδο στο Conference League με τον Άρη του Χαριλάου. Φτάσαμε στους 4 του κυπέλου. Αυτό βέβαια μας έκανε και κακό για την επόμενη χρονιά.
0: Αυτό εκεί ήταν.
1: Γιατί εκεί,
0: τι έγινε φέτος.
1: Εκεί αθησυχάσαμε. Ήμασταν χαλαροί το καλοκαίρι.
0: Η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία με τον κύριο Παντελίδη.
1: Η ομάδα ξεκίνησε με τον κύριο Παντελίδη. Mm. Πήγαμε στην Πολωνία. Είχαμε μια ατυχία εκεί. Μας ακυρωθήκαν λόγω κακοκαιρίας δύο φιλικά. Ήρθαμε εδώ. Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή με δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Που χάσαμε 1-0 και 1-0 με τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις. Και μετά ήρθε η Λάρισα. Από 2-0 έγινε 2-2. 7 παιχνίδια μετά.
0: Σε πήρε από κάτω, δηλαδή, ψυχολογικά.
1: Μας πήρε από κάτω. 7 παιχνίδια ισοβαριστήκαμε, χάσαμε βαθμούς πάλι στις καθυστερήσεις. Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε άσχημα. Τελικά τελείωσε ευχάριστα, γιατί η ομάδα σώθηκε. Και θέλω να επισημάνω ότι τα τελευταία 20 χρόνια για μένα ο Αστέρας είναι η κορυφαία επαρχιακή ομάδα. Είναι 20 χρόνια σερί στη Super League.
0: Φέτος νομίζω γιορτάζονται τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. Αξίζουν ένα πολύ μεγάλο μπράβο καταρχήν στους ιδιοκτήτες της ομάδας, τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καϊμενάκη, τους οποίους θα ζήλευε κάθε μεγάλη ΠΑΕ για να τους έχει ιδιοκτήτες.
0: Σωστό.
1: Και βέβαια ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στους αδερφούς Δημήτρη και Γιώργο Μποροβίλο, οι οποίοι χωρίς αυτούς πιστεύω ότι ο Αστέρας δεν θα μπορούσε να έχει καταφέρει να είναι 20 χρόνια στη Super League, να έχει παίξει ένα τελικό κυπέλου, να έχει παίξει 3 ημιτελικούς κυπέλου, να έχει παίξει 5 φορές στην Ευρώπη. Η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων και η αγάπη προς την ομάδα είναι κάτι που μένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Δηλαδή πιστεύω έχουν την ομάδα κάτι ίσως και παραπάνω για την οικογένειά τους, όσο και υπερβολικό να φαίνεται αυτό.
0: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, όταν για έναν φίλαθλο ή έναν δημοσιογράφο με την εμπειρία τη δικιά μου, παραδείγματος χάρη, όταν βλέπω μια ομάδα η οποία δουλεύει επαγγελματικά, δουλεύει ρολόι, έχει ικανά στελέχη, έχει ικανούς ανθρώπους που τη διοικούν, δεν έχουν αναφερθεί ποτέ προβλήματα. Μπορεί να μην έχει το κοινό ίσως της Λάρισας ή του Πανετολικού του Παζιάννα, έτσι δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι αυτό. Δεν έχει αυτό το κοινό ακόμα. Φτιάχνει όμως γενιά, γιατί είδα και φέτος την πρώτη ότι σιγά σιγά φτιάχνονται οι γενιές οπαδών του Αστέρα Τρίπολης. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η φετινή κακή πορεία. Οι αλλαγές των προπονητών θεωρείς ότι κάπου πάμε άντε πάλι από την αρχή. Άντε μπήκε ένα άγχος.
1: Εμείς την πρώτη χρονιά που πήγαμε, που πήγα εγώ μάλλον, κάναμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Η ομάδα τότε δεν ήταν τα πλέον διαφορετικά, ήταν 1-6-7-14, δεν ήταν τώρα
0: το 1-4-5-8.
1: Mm-hmm. Η ομάδα έχασε την έκτη θέση τελευταία στιγμή από τη Λαμία, μπήκε η Λαμία, βγήκε 7η, έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά κάναμε την καταπληκτική πορεία που είπα πριν, με τον ημιτελικό κυπέλου, την έκτη θέση και τις 9 συνεχόμενες νίκες. Φέτος η ατυχία και τα λάθη που είναι ανθρώπινα, μια κακή χρονιά στα 20 χρόνια.
0: Συμβαίνει.
1: Η ομάδα είχε 7 διεθνείς παίκτες. Δεν ήταν ότι δεν είχε καλούς παίκτες, είχε πολύ καλούς παίκτες. Δεν έκανε και μεταγραφές το Γενάρη, γιατί πίστεψε σε αυτό το υλικό, και το υλικό αυτό δικαίωσε την ομάδα και στο τέλος ήρθε και ο κόσμος στο γήπεδο. Υπήρξαν παιχνίδια με 3 και 4.000 κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Και τα παιδιά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και έσωσαν την ομάδα. Εγώ ήμουν σίγουρος, ποτέ δεν το φοβήθηκα, mm-hmm. γιατί πίστευα σε αυτούς τους παίκτες και ήμουν σίγουρος ότι είναι θέμα χρόνου να σωθεί.
0: Θα ρωτήσω κάτι έτσι. Δεν είναι τρικαδωρικό, αλλά θα σου το πω. Λιανά. Νομίζω ότι τελειώνοντας η κανονική διάρκεια, ο Αστέρας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τελευταίος.
1: Ήταν τελευταίος μαζί με τον Πανσεραϊκό με 17 βαθμούς και η Λάρισα ήταν με 22.
0: Και με προπονητή ένα νέο παιδί, Γιώργος Αντωνόπουλος,
1: ναι.
0: Πολλοί είπαν τετέλεστε. Ότι ρίξανε λευκή πετσέτα.
1: Ναι.
0: Εσύ το εστερνίζεσαι, δηλαδή το έχεις ακούσει το. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε ο κύριος Αντωνόπουλος, αν τον πιστεύεις, επειδή έμεινε κιόλας και στην ομάδα, και τι ήταν αυτό το κουμπί που άλλαξε και η ομάδα στα play-out είχε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, πρόσωπο.
1: Η ομάδα ξεκίνησε με τον κύριο Παντελίδη, έφυγε την έκτη αγωνιστική, ήρθε ο κύριος Κόλμαν και ήρθε και ο κύριος Ράσταβατς. Γίνανε πάρα πολλές αλλαγές προπονητών. Μέχρι να βρεθεί η χημεία, γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά και εκτός την ατυχία είχε και κακά αποτελέσματα και έτσι είχε φτάσει σε αυτή τη θέση. Η ομάδα λοιπόν δεν θα μπορούσε να πάρει και τέταρτο γνωστό έμπειρο προπονητή, για το λόγο ότι όλη η διοίκηση πιστεύαμε ότι έχουμε καλούς παίκτες. Έτσι λοιπόν βάλαμε ένα παιδί από τη Β' ομάδα.
0: Ο οποίος ήταν από τα πλάσια της ομάδας, ήταν μέσα από τη Σούπερ, ήταν στον Αστέρα Β'.
1: Ένας προπονητής ο οποίος ήταν σε γάμα δέλτα εθνικές ομάδες, σε μικρές ομάδες.
0: Θέλω να πω ότι δούλευε στον Αστέρα Β' φέτος.
1: Ήταν ναι, βοηθός στον Αστέρα Β' πέρσι, πρώτος φέτος. Ήταν μέσα
0: στην ομάδα.
1: Μπήκε λοιπόν για τα παιχνίδια το play out. Μας βοήθησε και η Λάρισα, το ότι η Λάρισα δεν ήταν καλή στα play-out. Μπήκε
0: πολλές απώλειες στην έδρα της.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο καλή. Για μένα ήταν λάθος που έφυγε και ο κύριος Παντελίδης, γιατί αν έμενε ο κύριος Παντελίδης η Λάρισα, ίσως η Λάρισα.
0: Να έχει σωθεί.
1: Εγώ όταν είδα ότι φεύγει ο Σάββας, είπα ότι η Λάρισα ήταν η πρώτη ομάδα που θα πέσει. Μας βοήθησε λοιπόν αυτό. Μας βοήθησε ότι και ο Πανσεραϊκός έκανε κάποιες γκέλες μέσα στο γήπεδό του.
0: Δεν κέρδισε παιχνίδι στο γήπεδο.
1: Κέρδιζε έξω, δεν κέρδιζε μέσα. Τελικά αποδείχθηκε όποιος είχε πιο σταθερότητα στην έδρα του, στα play-out, θα σωνότανε. Και το καθοριστικό παιχνίδι σίγουρα ήταν με τον Πανσεραϊκό μέσα στην Τρίπολη. Κερδίσαμε την κεφαλιά του Μακέντα 1-0 και εκεί κρυθήκαν όλα. Δεν δικαιούται ο Αστέρας να παλεύει για την παραμονή του, γιατί αυτή η ομάδα εκπέμπει μια υγεία. Έχει ιδιοκτήτες που είπα και πριν, θα τους δίλευε κάθε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Έχει δύο ανθρώπους σαν τον Γιώργο και τον Δημήτρη τον Μποροβίλο, που είναι άνθρωποι που τεχνοκράτες στο ποδόσφαιρο, που την ομάδα την έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και θα συνεχίζουν να την βοηθάνε. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό, έχει πάρα πολύ καλό προσωπικό και όποιος φεύγει από τον Αστέρα μετά δυσκολεύεται σε άλλη ομάδα να πάει, γιατί τα έχει όλα έτοιμα, είναι τόσο ωραία εκεί που μετά προβληματίζεσαι, λες πού να πάω.
0: Μάλιστα. Πάμε για τον εαυτό σου όμως να μας πεις τώρα, ότι ξέρω μέχρι το Γενάρη ήσουν ο τιμάζερ της ομάδας.
1: Όχι μέχρι το Γενάρη, ήμουν μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Δεν είσαι μετά στα γραφεία, κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Εγώ είμαι 3 χρόνια, 3 μάνατζερ της ομάδας μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, που ήταν και το τελευταίο παιχνίδι, ήμουνα στην ομάδα 3 χρόνια. Όλοι είμαστε αναλώσιμοι σε μια ομάδα και στο ποδόσφαιρο. Τελείωσε η χρονιά. Η ομάδα αποφάσισε να κάνει μια ανανέωση, να έρθουν νέα πρόσωπα στην ομάδα. Έχω τις καλύτερες σχέσεις με τους ανθρώπους.
0: Δηλαδή σε διοικητικό υλικό,
1: ναι, ήρθε.
0: Ισχύει ότι δουλεύουν στον Αστέρα Τρίπολης διοικητικά πάνω από 35 άτομα.
1: Ο Αστέρας είναι σε κάθε θέση σε μια ομάδα, είναι στελεχωμένος, είναι υπερπλήρης. Πιστεύω ότι και οι ομάδες του Big Four θα τον ζήλευαν στη λειτουργία του. και όλα αυτά οφείλονται, σας λέω και πάλι, στον κύριο Μποροβίλο που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά βάλει σε αυτό το σωματείο.
0: Άρα
1: γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά σε μια ομάδα. Είναι και οι άνθρωποι που τα χειρίζονται.
0: Μπράβο. Αυτή και η οργάνωση που έχουν, το νοικοκυριό.
1: Την οργάνωση και το νοικοκυριό λοιπόν που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, τα δύο αδέρφια, ο Δημήτρης και ο Γιώργος Μποροβίλος, θεωρώ ότι είναι απίστευτοι.
0: Μπράβο.
1: Και το λέω τώρα που
0: και
1: έχω φύγει.
0: Και όλες.
1: Το λέω τώρα που έχω φύγει. Δεν έχω κανένα λόγο. Το λέω όμως τώρα που έχω φύγει, γιατί τα έχω ζήσει και θέλω η αλήθεια να λέγεται.
0: Άρα ο λόγος είναι δηλαδή μια γενική ανανέωση.
1: Ναι, μια γενική ανανέωση. Ήρθαν νέα πρόσωπα. Στη θέση δική μου ήρθε μια μεγάλη μορφή του παλιά του Αστέρα, ο Χερόνιμο Μπαράλες. Ένα εξαιρετικό παιδί. Εγώ νιώθω μέσα μου, γιατί είναι η καταγωγή μου κιόλας από την Αρκαδία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ότι δεν ήμουν Αστέρας, έγινα Αστέρας και θα παραμείνω. Την αγαπώ πάρα πολύ την ομάδα αυτή. Και πιστεύω ότι και κάποια στιγμή θα γυρίσω πάλι.
0: Μάλιστα, ωραίο. Να και είδες. Λοιπόν, μας δίνεις κάποια στιγμή θα πιστεύεις θα γυρίσεις πάλι. Μακάρι να είναι και σύντομα. Να κλείσουμε το κεφάλαιο Αστέρας με τις μεταγραφές που κάνει, αν είσαι ευχαριστημένος, δηλαδή πώς τις βλέπεις, τους στόχους και κυρίως το στοίχημα με τον Αντωνόπουλο που παραμένει προπονητής.
1: Βλέπω ότι γίνονται κινήσεις προς ελληνοποίηση της ομάδος με νέα παιδιά.
0: Καλό αυτό.
1: Αυτό είναι καλό. Βέβαια ο Αστέρας και κατά καιρούς πάντα το έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά. Το Γκουρμπέλι, τον Μπακασέτα, το Δουβίκα, το Κυριακόπουλο, πάντα έδινε έμφαση στα νέα παιδιά.
0: Ωραίος.
1: Δεν είναι εύκολο όμως κάθε χρονιά να έχεις Ελληνόπουλα, γιατί καροδοκούν οι μεγάλες ομάδες.
0: Και ο Τσιφτσής από εκεί δεν ήταν.
1: Ο Τσιφτσής, πάρα πολλά παιδιά έχουν βγει. Θεωρώ ότι πάντα τα 20 χρόνια ο Αστέρας κινούταν σε αυτό να μπορεί να βγάλει δικά του παιδιά. Και πάντα βγάζει. Έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες. Και πιστεύω ότι και φέτος με την ελληνοποίηση που γίνεται ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό θα βοηθήσει. Ο κύριος Αντωνόπουλος είναι ένα νέο παιδί όπως είπα και πριν. Σίγουρα δεν έχει την εμπειρία.
0: Και ξέρεις, είναι διαφορετικό να παίρνεις μια ομάδα που είναι έτοιμη στη μέση της σεζόν σίγουρα. Και άλλο να βάλεις τις δικό σου λιθαράκι από την αρχή. Ναι.
1: Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του Δημήτρου Μποροβίλου, να ξέρετε. Αυτός τον έχει φέρει στην ομάδα. Αυτός τον έβαλε στον Αστέρα Β. Αυτός τον έβαλε στον Αστέρα Α. Και πιστεύω ότι. Γιατί ο Αστέρας είναι οικογένεια μέσα και τον βοηθάει τον εκάστοτε προπονητή. Εύχομαι και αυτό το παιδί, παρόλο που δεν έχει την εμπειρία, να του πάνε όλα καλά. Προπάντων για το καλό της ομάδας.
0: Θα περάσουμε και θα μιλήσουμε για την Καλαμάτα που ήταν να πας. Αλλά. Παναγιώτης Χριστοφιλέας στην Καλαμάτα, Γιώργος Αντωνόπουλος στον Αστέρα Τρίπολης. Γίνεται μια σκέψη για ελληνοποίηση και στους προπονητές και κυρίως στη γενιά του Σαραντάριδων. Είναι τυχαίο αυτό, πιστεύεις ότι είναι ένας προάγγελος, ένας προπομπός, ότι αν πετύχει θα πάμε σε τέτοιες προσθήκες προπονητών, αν όχι στο Big Four και στις άλλες ομάδες?
1: Εγώ με τις άποψεις και για τους ποδοσφαιριστές και για τους προπονητές, αν δεν μπορούμε να φέρουμε κάτι αξιόλογο σε ξένο, να μην το φέρνουμε. Δηλαδή, ο ξένος προπονητής ή ο ξένος ποδοσφαιριστής που έρχεται στην Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ καλύτερος από τον δικό μας, ώστε και οι δικοί μας να μαθαίνουν από αυτόν. Αν δεν είναι, δεν υπήρχε λόγο. Θυμάμαι δηλαδή ότι πριν 1,5 χρόνο που ήμουν εκεί, είχαμε τον κύριο Ράσταβας, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Έχουμε ξεκινήσει με διπλό στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό 0-1. Φέρνουμε χ στον Άρη. Και ξαφνικά βλέπω ότι απολύεται και ήρθε ο κύριος Μακελελέ. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα από τα λάθη που στήχησαν μετά στην ομάδα, άσχετα αν μετά ευτυχώς ήρθε ο κύριος Παντελίδης και σώθηκε η κατάσταση.
0: Έστρωσε.
1: Μέχρι τότε όμως η ομάδα παραλίγο να πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Για όσους το γνωρίζουν, έχουμε κοντά μας καλεσμένο τον μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου τη μάνατζερ του Αστέρα Τρίπολης, τον κύριο Παναγιώτη Δουφεξή, ο οποίος με τον οποίο κάνουμε μια πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τουλάχιστον το βλέπουμε και από τα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστως βέβαια, στέλνετε το μήνυμά σας, είτε από την Τρίπολη είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος, για να πείτε, να κάνετε κάποια ερώτηση στον Παναγιώτη Δουφεξή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Αντωνόπουλο. Στόχος, τι μαθαίνει ο Αστέρας, θα είναι στο 5-8, θέλει να πάει.
1: Δευτέρη, κοίτα να δεις. Ο Αστέρας αυτή τη στιγμή, όπως είπα και όλες τις χρονιές που ήμουν και εγώ, αν εξαιρέσει την περσινή, ήταν και τις δύο προηγούμενες χρονιές στο 5-8 και διεκδικούσε την Ευρώπη. Άρα για να κάτι λιγότερο από το 5-8 θα είναι μια αποτυχημένη χρονιά. όταν είσαι δύο χρονιές έκτος, έκτος και έβδομος,
0: ναι, ναι,
1: για να φανεί ότι έκανες κάτι καλύτερο πρέπει να πας πέμπτος. Μακάρι τα παιδιά αυτά τα νέα που ήρθαν στην ομάδα να μπορέσουν να το πετύχουν και να κάνουν ανάλογες χρονιές που κάναμε κι εμείς.
0: Ωραία. Και να κλείσουμε, εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση άλλη από κάποιο φίλο από την Τρίπολη. Ο κύριος Θοδωρής από την Τρίπολη λέει, ρώτα τον Δουφεξή, η συνεργασία Αστέρα Πανναρκαδικού συνεχίζεται και αν όχι, γιατί? Ξέρεις κάτι?
1: Εγώ ξέρω ότι, από ό,τι ξέρω, δεν είμαι και ειδικό σε αυτό, ότι ο Αστέρας τον βοηθάει τον Πανναρκαδικό. Η ομάδα φέτος του Πανναρκαδικού θα βρίσκεται στην Α κατηγορία της Αρκαδίας. Στόχος είναι να ανεβεί και ο Πανναρκαδικός, να είναι κάτω από την αιγίδα του Αστέρα, ώστε...
0: Δηλαδή οι διοικήσεις είναι κοντά η μία από την άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βοηθάει η διοίκηση του Αστέρα, έχει φτιάξει και το γήπεδο του Κλωτάπητα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Αστέρας με τον Πανναρκαδικό, του Πανναρκαδικός με τον Αστέρα. Πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι φήμες και πιστεύω ότι υπάρχει σεβασμός και αγάπη μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ο Σωτήρης από την Καλαμάτα ρωτάει, τι θα γίνει, θα παίξουμε στην Τρίπολη, ξέρεις κάτι? Σήμερα λέει υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Μποροβίλου, του Γιώργου. Άνοιγμα Μποροβίλου σε πάει Καλαμάτα, το έχει και πρώτο θέμα, το είχε ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος. Το εννοεί, λέει όμως. Ξέρω ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει τέσσερις ομάδες που είναι όλες φιλέτο. Τι γίνεται, θα το δώσω στην Καλαμάτα, ξέρεις κάτι?
1: Να ξέρετε ότι ο κύριος Μποροβίλος θέλει πάρα πολύ να βοηθήσει την κατάσταση αυτή με το γήπεδο. Παρόλο ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο Αστέρας όντως έχει τον Αστέρα Α, Αστέρα Β, τη γυναικεία ομάδα που κάνει πρωταγωνιστή στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει και τέταρτη ομάδα. Παρόλα αυτά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι ξέρω, να παίξει τουλάχιστον ένα με δύο παιχνίδια η Καλαμάτα και πιστεύω ότι θα παίξει. Το ένα θα το παίξει σίγουρα.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μποροβίλου, μας έλεγε το link ο Σωτήρης, ο Γιουργούτσος, λέει ρώτα τον κύριο Δουφεξή, αν όντως ο Αστέρας Τρίπολης θέλει να δώσει έστω για ένα-δύο παιχνίδια το γήπεδό του στην Καλαμάτα, γιατί λέει θα πάμε στο Καραϊσκάκι.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ένα θα είναι σίγουρα και πιστεύω ότι στο τέλος ευελπιστώ ότι θα είναι και δεύτερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Βεβαίως.
0: Να ξεκουράσουμε. Τι θα λέγες για Πασχαλιτέρη, αρέσει?
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην του αρέσει ο Πασχάλης ο Τερζής.
0: Έτσι. Φωνάρα είναι.
1: Μας έχει λείψει και πολύ το
0: σαββατοκύριακο. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Και το φίλο μου το Χάρη του Παπαργυρίου από το Ξυλοκαστρό που θέλει να το χορέψει. Πάμε, Ολυμπία.

0: τραγουδάρα από τον Πασκάλ Τερζή, από τα ωραιότερα τραγουδιά του, τα ωραιότερα σεμπέλικα. Και να κλείσω το κεφάλαιο Αστέρα Τρίπολη, ότι σήμερα ανακοίνωσε τον κύριο Αλέξανδρο Κατικαρίδη προπονητή στην ομάδα γυναικών. Πρώην ομοσπονδιακός ήταν ο κύριος Κατικαρίδης.
1: Ναι, γίνεται πολύ καλή δουλειά στις γυναίκες στην Τρίπολη.
0: Αλφα-εθνική.
1: Είναι στην Αλφα-εθνική. Mm-hmm. Πέρσι η ομάδα πήγε στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Όντως γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Γιάννη Βασιλόπουλο και τον κύριο Τζόρβα. Και θεωρώ ότι φέτος θα διεκδικήσει, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός. Πιστεύω ότι μπορεί να το διεκδικήσει σε ένα-δύο χρόνια. Πιστεύω μπορεί να το διεκδικήσει, γιατί γίνεται σπουδαία δουλειά.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Μακάρι έχει ενδιαφέρον. Είναι και η ΑΕΚ, είναι και ο
1: Παναθηναϊκός. Έρχεται και ο Ολυμπιακός από τον χρόνο.
0: Β' Εθνική είναι Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός είναι Β' και θα ανέβει φέτος.
0: Ωραία. Αφήνουμε τον Αστέρα Τρίπολης, νομίζω καλύψαμε όλα τα θέματα που έχουν σχέση.
1: Και εκεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί είχε βάλει και Νατάσα Θεοδωρίδου στην αρχή, ο κορυφαίο προπονητή στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ο αδερφός Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Θαλής Θεοδωρίδης.
0: Ο Θαλής.
1: Ναι.
0: Ο οποίο ήταν στην ΑΕΚ, είναι.
1: Ήταν στον ΠΑΟΚ, πήρε τον Νταμπλ. Ναι. Φέτος ήταν στην ΑΕΚ. Θα τον ήθελα πολύ στην Τρίπολη, να σου πω την αλήθεια. Είναι πραγματικά πολύ καλό προπονητή και εξαιρετικό άνθρωπο.
0: Ναι. Ο αδερφός τη Νατάσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο αδερφός της Νατάσας. Λοιπόν, αφήνουμε την Τρίπολη, τον Αστέρα, και πάμε στο μέλλον σου. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήσουν έτοιμος να πάρεις τα μάξι και να πας στην Καλαμάτα, να πας στη Μαύρη Θιέλα. Σαν γενικός αρχηγός, γενικός διευθυντής, γενικών καθηκόντων. Πώς έγινε το deal, πώς έγινε ο αραβόνας, αλλά δεν στέριωσε και δεν έμεινε γάμος.
1: Ναι, πριν μια εβδομάδα έγινε αυτό, μέσω ενός κοινού φίλου δικού μου και του κυρίου Πρασά. Θα έλεγα το όνομά του, αλλά ξέρω δεν θέλει να το πω. Δεν πειράζει.
0: Γιατρός είναι.
1: Μίλησα με τον κύριο Πρασά απευθείας στο Σικάγο. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που κάναμε. Ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Μου είπε, Παναγιώτη, είμαστε ok. Κατεβαίνεις αύριο στην Καλαμάτα. Μίλαμε με τον coach και τα λοιπά. Όμως δυστυχώς ένα προσωπικό πρόβλημα, τουλάχιστον για λίγο ακόμα πιστεύω θα λυθεί πρώτα ο Θεός και πολύ σύντομα, δεν μου επέτρεψε να φύγω από την Αθήνα. Πήρα το coach, ενημέρωσα και τον κύριο Πρασά ότι προς το παρόν πρέπει να είμαι στην Αθήνα, και γιατί εγώ είμαι τελειομανής και επαγγελματίας, δεν θέλω να φέρνω σε δύσκολη θέση την καθημερινότητα και το προπονητή, γιατί η Αλφα Εθνική έχει πάρα πολύ τρέξιμο. Και έτσι το θέμα πάγωσε.
0: Προοριζόσουν ένα γενικός αρχηγός, γιατί άλλος λέει γενικός, άλλος γενικός διευθυντής.
1: Λευτέρη, κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, εκτός ο κύριο Μπρασά που η Καλαμάτα είναι πολύ τυχερή που τον έχει, έχει ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα και τρέχουν για αυτή, όπως είναι ο Κώστας Σοβεργής, όπως είναι ο Γιώργος Οράλης, όπως είναι ο κύριος Μουζάκης. Έχει κόσμο που τρέχει, αγαπάει την ομάδα. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια έλλειψη στη στελέχωση των θέσεων, όπως είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, ο team manager. Ο Ντανιέλο Μπατίστα πιστεύω θα βοηθήσει, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και γνώση του ποδοσφαίρου. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτός. Εγώ θα αναλάβαινα κάτι που θα είχε όπως ανάμεσα σε αθλητικός διευθυντής τη μάνατζερ, ένα ρόλο που τον ξέρω πάρα πολύ καλά από τον Αστέρα, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και πιστεύω ότι θα τη βοηθούσα πάρα πολύ την ομάδα.
0: Δηλαδή θα έτρεγε στην καθημερινότητά της, όπως ήταν πέρυσι ο Γιάννης ο Στάτης, ας πούμε, σαν γενικός αρχηγός, αλλά και σαν γενικός διευθυντής, να οργάνωνες μια ομάδα που μετά από 26 χρόνια ανέβηκε στη Super League.
1: Έτσι ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, εγώ ήθελα να πάω στην Καλαμάτα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη.
0: Εντάξει, είναι Καλαμάτα, Καβάλα και Θεσσαλονίκη είναι οι ωραίτερες πόλεις και ο Βόλος.
1: Και φέτος που και στα τρία χρόνια που ήμουν στην Τρίπολη, εγώ στην Καλαμάτα κατέβαινα πάρα πολύ συχνά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα τεράστιο όνομα, ένα brand name Καλαμάτα, δεν είναι καμία τυχαία ομάδα. Ήθελα να πάω, αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα ήταν προς το παρόν, λέω, εξεπέραστο. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα ξεπεραστεί και ότι
0: θα γίνει ο γάμος, δηλαδή, θα τελεσφορήσει.
1: Δεν ξέρω άμα γίνει, αλλά θα μπορώ να πάω και σε ομάδα εκτός Αθήνας.
0: Αν μιλάς γενικά εσύ.
1: Γενικά,
0: αν δεν κολλήσεις δηλαδή με την Καλαμάτα, να πας σε κάποια άλλη ομάδα. Είτε Α είτε Β' Εθνική ή μόνο Α.
1: Όχι, μόνο Α. Γιατί δυστυχώς, γιατί τις έχω περάσει όλες τις κατηγορίες και δεν τις υποτιμάω. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν δουλέψεις στην Α' Εθνική, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσεις πίσω.
0: Α, ναι. Αν είναι όμως έχουν τα εφόδια μια ομάδα Β' Εθνικής που μπορεί να ανέβει, ή αν έχει τον κόσμο, ας πούμε, να πούμε σήμερα για τη Λάρισα. Λευκός Καπνός πριν από λίγη ώρα.
1: Η Β' Εθνική
0: ο Ζήσης έχει... Στυλιανός πήρε την ομάδα από τον κύριο Νταβέλη, όπως λέγει το ρεπορτάζ.
1: Η Β' Εθνική έχει πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Όπως είναι ο Πανσεραϊκός, όπως είναι η Λάρισα, όπως είναι ο Πανιόνιος, όπως είναι η Νίκη Βόλου. Έχει ομάδες οι οποίες είναι ιστορία.
0: Θα μιλήσουμε για την Εθνική μετά.
1: Είναι ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όταν δεις ένα όραμα και δεις ένα τριετές πλάνο σε μία από αυτές τις ομάδες, μόνο τότε μπορείς να πας.
0: Αξίζει να πας.
1: Αξίζει να πας. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος.
0: Κατάλαβα.
1: Το έχω κάνει, πιστεύω, το αγροτικό μου. Έφτασα στην κορυφή με τον Αστέρα. Δηλαδή, όταν είσαι στον Αστέρα μετά τον Big Four, θεωρώ είναι ο Άρης, ο Αστέρας. Δηλαδή, ήμουνα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και θα προτιμήσω να μείνω και μια χρονιά χωρίς ομάδα από το να χαλάσω αυτό που έκτισα εκεί.
0: Να, σωστό αυτό που λες. Μάλιστα, όπως ανέφερα, μπορούσε να γίνει και ένα συνοικέσιο, αλλά είμαι σίγουρος δεν θες να πεις για την ομάδα του Big Four, αλλά και για την ανόρθωση, έτσι. Κάτι έγινε. Θα μας πεις κάτι για αυτά τα δύο.
1: Ήταν γιατί οι προπονητές που περάσανε από τη Τρίπολη με έχουν σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Στη συγκεκριμένη ομάδα που λέει στην Κύπρο, παίχτηκε το όνομα του κυρίου Ράσταβατς και του κυρίου Παντελίδη.
0: Α, και θα πήγες μαζί.
1: Οι οποίοι όπως είπαμε, έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, όπως έχω και εγώ. Και πιστεύω ότι αν πηγαίναν αυτοί, σίγουρα θα ήθελαν μαζί τους.
0: Ωραία. Για το Big Four δεν θέλεις, δηλαδή, να μην πεις κάτι.
1: Όχι, δεν θέλω να το πω. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον όταν ήμουνα στον Αστέρα, στα μέσα της, όχι φέτος, στην περσινή χρονιά που ο Αστέρας πηγαίναμε καταπληκτικά. Και εκεί όντως υπήρξε μια πρόταση στην οποία άλλος μπορεί να πήγαινε. Εγώ δεν θα την άφηνα την ομάδα.
0: Ήταν στη μέση περίοδου.
1: Ήταν στη μέση περίοδου. Η ομάδα πήγαινε. Ωραία. Για Ευρώπη, πήγαινε για τελικό κυπέλου. Θα ήταν αχαριστία στους ανθρώπους που με φέρανε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι μία, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία. Ερασπόρη, εκπομπή Μπαλαντέρ. Παναγιώτης Δουφεξής, καλεσμένος τελευταίος Αρελάκου σήμερα, ο πρώην team manager του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε διαφημίσεις, τρέιλερ, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, αέρα σπόρια, εκπομπή Μπαλαντέρ που σας κρατάει στροφιά τα βράδια, 12 με 2, άλλο τώρα με το Μουντιάλ 12-3. Τώρα που τελειώνουν τα νυχτερινά παιχνίδια, θα είμαστε και πάλι 12-2 στη συντροφιά σας. Παρέα με την Ολυμπιάκη Ανικοπούλη και τον Παναγιώτη Μπάλτα. Ο Λευτέρης Αρλάκος μέχρι τις 2 κοντά σας, παρέα με τον μέχρι πρώτη γνωστή μάνατζερ της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, άκτορ τον κύριο Παναγιώτη Δούφεξη. Και πριν περάσουμε στη συνέχεια και να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της Super League 2, για την Καλαμάτα, για τον Ηρακλή κτλ., σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε και να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο σε δύο ειδήσεις. Πρώτον, το είπαμε και νωρίτερα ότι ο εφοπλιστής, ο κύριος Στυλιανός, ανέλαβε πλέον τις τύχες της ΑΕΛ, αυτής της πολύ μεγάλης ομάδας, για να την οδηγήσει και πάλι στη Super League κατηγορία. Σήμερα τέλειωσε, έγινε το deal. Πριν από λίγο, η ΠΑΕΑΕΛ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι αύριο στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Τιβάνι Παλάς στη Λάρισα, με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή. Στη συνέντευξη που θα παραστούν ο νέος ιδιοκτήτης, κύριος Ζήσης Στυλιανός. Ο κύριος Στυλιανός είναι από τη Λάρισα, ξέρεις, είναι από εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο καθώς επίσης ο κύριος Νταβέλης, εκπροσωπώντας την απερχόμενη διοίκηση, σηματοδοτώντας με θεσμικό τρόπο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικής μετάβασης. Και όπως λέει το ρεπορτάζ, δύο πρώτα ονόματα που έχουν ακουστεί για διοικητικές θέσεις στην ομάδα της Λάρισας είναι Μάκης Μπελεγόνης και Σωτήρης Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι από εκεί, από την περιοχή.
1: Είναι Τρικαλινός, μου φαίνεται.
0: Νομίζω από χωριό της Λάρισας είναι. Φίλοι μας, άμα κάνω λάθος, θα μου το πούνε. Πάντως είναι από εκεί Θεσσαλός, νομίζω από τη Λάρισα.
1: Με ξαφνιάζει.
0: Και ο Μάκης Μπελεβόνης που έφυγε από τον Πανετολικό.
1: Ναι, αυτό με ξαφνιάζει ότι αν πάει ο Μάκης Μπελεβόνης είναι τεράστια επιτυχία για τη Λάρισα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι ένας.
0: Μάκης Μπελεβόνης, ο πρώην ποδοσφαιριστής. Που ήταν μέχρι τώρα τη μάνατζερ στον Πανετολικό.
1: Ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τον Πανετολικό. Οφείλει πολλά ο Πανατολικός στην παρουσία του Μάκη του Μπελεβόνη και θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία για τον νέο διοκτήτη της Λάρισας η πρόσληψη του κυρίου Μπελεβόνη.
0: Και να δούμε βέβαια ποιο προπονητή θα πάρει. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Σπανού, ο οποίος ήταν δίπλα, ξεκίνησε στον Ηρακλή και στην Καρδίτσα. Αλλά σίγουρα και θα γίνουν και άλλες επαφές με άλλους τεχνικούς.
1: Ναι, δεν έχω ακούσει κάτι, είναι ακόμα νωρίς. Πιστεύω τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν αξιόλογοι Έλληνες τεχνικοί.
0: Ναι.
1: Και να δούμε. Και απαιτητική ομάδα βέβαια. Τέλει καιρό στο μάχη.
0: Με πολυπληθείς φιλάθλους, έτσι. Είναι μια ομάδα που θα τη λέγαμε με τώρα με ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα.
1: Έχει πάρα πολύ καυτή έδρα. Το ζήσαμε με τον Αστέρα φέτος. Πήγαμε και στην κανονική διάρκεια και στα play-out. Είδαμε 12.000 κόσμο. Ήταν ο 12.000 Λάρισα.
0: Την έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο τη Λάρισα.
1: Πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Κάτι ακούγεται και για την Καρδίτσα ότι κάτι θα γίνει. Αναγέννηση Καρδίτσας. Μάλλον μέχρι την Παρασκευή θα βγει λευκός καπνός. Έτσι μαθαίνω.
1: Καταρχήν να πούμε ότι φέτος η Β' Εθνική μετά πολλά χρόνια είναι όντως Β' Εθνική. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια με.
0: Πριν πάμε στη Β' Εθνική, να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο Καλαμάτα για να επιστρέψουμε.
1: Ναι.
0: Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής πέρυσι ήταν οι μεγάλες πρωταγωνίστριες. Βγήκαν, νομίζω συμφωνείς και εσύ δικαιολογημένα, ήταν οι καλύτερες ομάδες. Στο Βορρά έγινε μεγαλύτερη μάχη, έτσι. Και στο Νότο βέβαια με τον Πανιόνιο Καλαμάτα.
1: Θεωρώ ότι η Καλαμάτα έχει την καλύτερη ομάδα, το καλύτερο υλικό.
0: Και πολύ βέβαια, καλή οργάνωση πέρυσι.
1: Είχε πολύ καλή οργάνωση. Λέω του κυρίου, του κυρίου Τσιμπανάκου, ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι τρία χρόνια παίρνει τρία πρωταθλήματα και με τον Πανσεραϊκό και με τη Λάρισα και με την Καλαμάτα. Και φέτος πάλι στον Πανσεραϊκό λόγω του κυρίου Τσιμπανάκου και του κυρίου Βοσνιάδη, ο οποίος δεν το λέω εγώ, το λένε τα αποτελέσματα, είναι μακράν ό,τι καλύτερο στη Super League 2 σε προπονητή. Για μένα αδικεί και τον εαυτό του, γιατί θεωρώ ότι ο Αλέκος Βοζνιάδης είναι προπονητής Super League 1 και όχι Super League 2. Θεωρώ ότι αυτό το δίδυμο οργάνωσε πέρσι πολύ καλά την Καλαμάτα και με τους υπόλοιπους συνεργάτες μέσα εκεί που υπήρχαν και πήγανε την Καλαμάτα εκεί που Καλαμάτα ανήκει.
0: Να, δίκαια στον Νότο.
1: Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έκανε, μου φαίνεται, μόνο μια ήττα.
0: Από τον Πανιόνιο στην Καλαμάτα, ναι.
1: Έδειξε ότι παρόλο την
0: ήταν οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα.
1: Ήταν οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα.
0: Και δίκαια βγήκε πρωταθλήτρια. Όπως και ο Ηρακλής που έγινε μεγαλύτερη μάχη, αλλά έδειξε την ανωτερότητά του στα play-off που έκανε πήρε βαθμούς, ναι, και στο Βόλο με τη νίκη και στην Καρδίτσα το διπλό. Αν θυμάμαι καλά, διπλό δεν έκανε.
1: Το παρακολούθησα λίγο το πρωτάθλημα αυτό από τον άλλο τον όμιλο, γιατί εκεί ήταν και ο Αστέρας Β.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Και τις είδα όλες τις ομάδες. Ήταν και η νίκη Βόλου πάρα πολύ ανταγωνιστική και η αναγέννηση Καρδίτσας μέχρι το τέλος. Αλλά ο Ηρακλής είχε τη φανέλα, είχε αυτό που.
0: Το μέταλλο,
1: αυτό το κάτι που δεν είχαν οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Όπως μου λέει και ο φίλος ο Γιάννης ο Κοτούλας, ο Κυριάκος είναι, λέει, από τα Τρίκαλα, το μεγαλοχώρι Τρίκαλα. Ναι, ναι. Εντάξει, δίπλα είναι. Λάρισα, Τρίκαλα, εντάξει. Λογικά, ναι. Τώρα με προσθήκη του Κυριάκου, τα Τρίκαλα είναι ο Κυριάκος, μου το λέει ο Κώστας Τσουλούφης.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος, κύριε Τουφεξή, κατάγεται από Λάρισα. Γεννήθηκε στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Να μας πει ο κύριος Δουφεξής ότι πολλές ομάδες βλέπουμε Καναδά, USA έχουν νέους προέδρους. Έρχεται χρήμα, λέει, από το Αμέρικα και τον Καναδά. Καλό αυτό.
1: Να σας πω κιόλας ότι εγώ έχω γεννηθεί στον Καναδά.
0: Σόπα, δεν το ξέρω ότι εγώ αυτό.
1: Ναι, εγώ έχω γεννηθεί στον Καναδά.
0: Αλλά δεν έχεις τα λεφτά όμως στον Καναδά.
1: Αλλά απλά δεν έχω τα λεφτά, ναι.
0: Τον Καναδά πώς τον είδες, το Μουντιάλ, δεν μας είπες. Καλός ήταν, μ' άρεσε. Έπαιζε γρήγορο επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Ήτανε καλός,
0: λίγο στον κόλλη.
1: Ήταν καλός, απλά θεωρώ ότι έπεσε σε ένα Μαρόκο που δεν του τέριαζε καθόλου.
0: Ναι. Το κοίμησε.
1: Και εκεί, εντάξει, πιστεύω αν πέρναγε και το Μαρόκο θα ήταν το ταμπάνι του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή και μέχρι εκεί που πήγε.
0: Αλλά ήταν συμπαθητική ομάδα. Και ξεστή, εμένα μου αρέσουν οι ομάδες που παίζουν γρήγορα aggressive ποδόσφαιρο. Δεν τις μπορώ, τσούκου τσούκου γύρω γύρω. Χτες δηλαδή τρεπήγα να σπάσω τηλεόραση με την Κολομβία.
1: Ο Καναδάς μου θύμισε πιο πολύ ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Τρελάθηκε, ναι. Γρήγορο ποδόσφαιρο, ναι, ναι. Αγγλική ομάδα.
1: Ναι, ναι. Αγγλική ομάδα. Όπως το λες ακριβώς.
0: Έβλεπα χτες την Κολομβία και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Να κάνει ένα ποδόσφαιρο, δηλαδή να υποφέρει τώρα, έτσι.
1: Το ίδιο ποδόσφαιρο μας έκανε δυστυχώς να υποφέρουμε, έπαιζε και η Βραζιλία.
0: Και η Βραζιλία το ίδιο. Μα είναι δυνατόν, Αντζελότη, 33% μπάλα κατοχής με τη Νορβηγία. Λες και έπαιζες με την Αργεντινή. Λες και έπαιζες με την Γερμανία ή την Ιταλία.
1: Αυτό απίστευτο, ξεκινάει, έτσι, και από το πρωτάθλημά τους. Αν δεις, Λευτέρη, το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνική κατάρτιση, είναι πάρα πολύ αργό.
0: Είναι αργό, ναι. Ναι. Ναι. Και αυτό δεν έχει και πολλά γκολ.
1: Ναι, ναι. Βραζιλίας, ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνική κατάρτιση, είναι πάρα πολύ αργό.
0: Είναι αργό, ναι. Ναι. Ναι. Και αυτό δεν έχει και πολλά γκολ.
1: Ναι, ναι.

0: αυτό που έπρεπε να έχει. Έχει τον Γιώργο τον Μπρασά, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα και κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα και έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά για αυτή την ομάδα. Έχει αξιόλογους ανθρώπους στη διοίκηση που τρέχουν. Όμως, όπως είπα και πριν, χρειάζεται στελέχωση, γιατί η αλφα-εθνική δεν είναι β. Θεωρώ ότι...
1: Χρειάζεται δηλαδή έμπειρα στελέχη σε διοικητικά πόστα, σε προπονητικά πόστα. Για το θέμα του κυρίου Χριστοφιλέα, επειδή ξέρω ότι το ξέρεις, τι μπορείς να πεις στους φίλους Καλαματιανούς?
0: Κοίτα να δεις, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας δεν το έχει χαριστεί κανένας. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με τον αγώνα του και τον ιδρώτα του. Τον παρακολουθούσα από τις τοπικές κατηγορίες εδώ της Αθήνας. Είναι ένα παιδί που πήγε στη Σύρο, στη Γάμα Εθνική, την κράτησε κατηγορία. Την επόμενη χρονιά την έβγαλε κατηγορία. Την κράτησε Super League 2 παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο με Έλληνες παίκτες. Και πιστεύω ότι όπως και στον Αντωνόπουλο στην Τρίπολη, όπως και σε άλλα παιδιά, τους αξίζει να δοθεί μια ευκαιρία και από εκεί και πέρα τους κρίνουμε.
1: Συστελέγω στην ΠΑΕ.
0: Εκεί θεωρώ ότι είναι το, μέχρι στιγμής το πρόβλημα. Στην Καλαμάτα έχουν περάσει. Εγώ δεν είμαι τώρα για να προτείνω. Απλά λέω ότι χρειάζεται ένα τεχνικό διευθυντή, ένα αθλητικό διευθυντή, ένα team manager, όπως χρειάζεται όλη η σώμα, όχι μόνο στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Μπορεί οι άνθρωποι βέβαια να έχουν κάνει ήδη κινήσεις και να το κάνουν αυτή τη στιγμή και να μην ξέρουμε. Από ό,τι βλέπω εγώ, ότι υπάρχει κάποιο κενό εκεί.
1: Ναι. Ωραία. Να πούμε για τον Ηρακλή, βέβαια, έτσι, όχι μόνο για την Καλαμάτα. Έχεις δώσει την είδηση ότι είσαι ανοιχτός, τελειώνει το οικογενειακό σου θέμα και ότι μπορείς να πας στιγμή να πας στην Καλαμάτα, άσχετα αν έχει πάρει τον Ηλία τον Μουρούσια σαν γενικό αρχηγό. Μπορείς να βοηθήσεις εσύ σαν τεχνικός διευθυντής. Γενικός διευθυντής.
0: Έγινε η κουβέντα, ήταν τιμητική πρόταση του κυρίου Μπρασά. Όμως αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εγώ την επόμενη μέρα αρνήθηκα για το λόγο αυτό, όλα αλλάζουν οι σχεδιασμοί. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει, τι κάνει. Στην Καλαμάτα δεν πιστεύω κάποιος που να μην θέλει να πάει.
1: Ναι, βέβαια. Και λόγω του Πρασά και λόγω του κόσμου και λόγω της
0: φανέλας
1: και λόγω του Καλαμάτα, κόσμου. Βεβαίως. Και πάμε για τον Ηρακλή.
0: Ο Ηρακλής, τι να πω, είναι μια τεράστια ομάδα. Είναι μέσα στις 6 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Μεγαλώσαμε με τον Ηρακλή βλέποντας ο Χατζηπαναγή. Πολλοί κόσμος που ήταν φίλαθλοι του Παναγικού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, πήγαιναν να βλέπουν τον Ηρακλή για το καλό ποδόσφαιρο που έπαιζε. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ αντιπάθειες και γύρισε εκεί που του ανήκει.
1: Σωστά, και με πολύ καλό προπονητή τώρα, έτσι, πετυχημένο, έμπειρο προπονητή.
0: Τεράστιο όνομα, κύριος Ματσάρη. Και ένα πρόεδρο που είναι καλοπληρωτής και ένας επιχειρηματίας μεγάλου Ελληνικού.
1: Να διαβάζω κάποια μηνύματα, γιατί θα διαβάσουμε περισσότερα βέβαια, αλλά επειδή μιλάγαμε για Καλαμάτα, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντινόπουλος, λέει από την Καλαμάτα: κύριε Δουδεξή, μακάρι να έρθετε κάποια στιγμή στη Μαύρη Θύελλα. Πιστεύετε ότι αυτοί οι πολλοί ξένοι που παίρνει η ομάδα είναι σημεία των καιρών? Γιατί έχει πάρει πολλούς ξένους, λέει.
0: Είναι σημεία των καιρών. Αυτό το πρόβλημα το έχει όλη η Αλφα Εθνική. Έβλεπα τα φύλλα αγώνα στα παιχνίδια του Αστέρα που παίζαμε αντίπαλες ομάδες και δυστυχώς έβλεπα ότι στους 23 παίκτες που είχε το κάθε φύλλο αγώνα, τουλάχιστον 17-18 ήταν ξένοι. Αυτή είναι μια μάστιγα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να ξεπεραστεί. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα μέσω του κυπέλου Ελλάδος να παίζουν δύο Έλληνες παίκτες 90 λεπτό με να είναι του 2004, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει κάτι να γίνει και στο πρωτάθλημα για να έχουμε και μια καλύτερη εθνική ομάδα.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μου, ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη, μάλιστα, λέει: διάβασα στο Σωτήρη Γεωργούτσο ότι μπορεί να ερχόταν ο Νίκος Αναστόπουλος σαν γενικός διευθυντής ή τεχνικός σύμβουλος στην ομάδα της Καλαμάτας. Ξέρετε κάτι?
0: Δεν ξέρω κάτι, αλλά ο Νίκος Αναστόπουλος είναι η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι μαζί με τον Δημήτρη τον Σαραβάκο ήταν οι δύο παίκτες που μεγαλώσαμε, δύο τεράστιες προσωπικότητες. Ο αντίστοιχος Γκάλης και Γιαννάκης του ποδοσφαίρου. Μετέπειτα προπονητής Αλφα Εθνικής με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εγώ προσωπικά είμαι θαυμαστής του. Από μικρό παιδί τον είχα.
1: Σαν παίκτη ή και σαν προπονητή?
0: Και τα δύο.
1: Νομίζω σαν παίκτη.
0: Σαν παίκτη δεν το θεωρώ.
1: Τα λένε οι αριθμοί του.
0: Τα λένε οι αριθμοί του, αλλά και σαν προπονητή. Όπου και να πήγε, μόνο επιτυχίες είχε.
1: Βέβαια. Και πέρασε και από την Καλαμάτα.
0: Με μεγάλη επιτυχία. Με την ανέβασε την ομάδα μου. Φαίνεται και την είχε ανεβάσει την ομάδα.
1: ITT στην Super League 2.
0: Νίκος Αναστόπουλος με τεράστια προσωπικότητα, το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Σωτήρης λέει: πείτε για τη μεταγραφή που έχω

0: Γράψει αποκλειστικά για τον Πανσεραϊκό Στέφανο Σουλούκο, λέει. Ο τροματοφύλακα στη Λάρισα ήταν το παιδί αυτό, ε.
1: Τι αποκλειστικότητε μόνο από το Σπόρτ Ανώτερη, μαθαίνουμε.
0: Βέβαια. Σωτήρης Γεωργούτσος, δύναμη. Και όχι μόνο στη στάτη Πελοποννήσου. Γεραίες του πάνε μέχρι Σέρες, Ξάνθη, Κομωτινή.
1: Λευτέρα, θα σου πω κάτι. Τη δυναμική αυτού του site την κατάλαβα πριν λίγες μέρες που είχε γράψει για μένα αποκλειστικό ότι πήγα στην Καλαμάτα.
0: Α, ναι.
1: Και σε χρόνο ρεκόρ τα τηλέφωνα που δέχτηκα.
0: Για συγχαρητήρια και τέτοια.
1: Για συγχαρητήρια και τα μηνύματα ήταν. Λες και το ήταν κεντρική είδηση στη...
0: στο Mega News.
1: Στο Mega News. Και εκεί κατάλαβα ότι, ότι αυτό το site το παρακολουθεί όλη η Ελλάδα.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Να είναι καλά ο Σωτήρης και να δίνει πάντα αποκλειστικά νέα. Όπως δώσαμε και εμείς την είδηση για Σωτήρη Κυριάκο και για τον Μάκη Μπελεβόνη που αναμένεται να πάνε.
1: Μακάρι να γίνουν αυτές οι κινήσεις στη Λάρισα, γιατί ο Μάκης Μπελεβόνης είναι, θεωρώ, πολυτέλεια για κάθε ομάδα να τον έχει.
0: Πάμε να ακούσουμε ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε γενικά για πρωτάθλημα, για Super League, Super League 2 και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι τις 2.

0: εδώ είμαστε 1:25 πρώτα λεπτά η ώρα, πάνω στο εξής, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνέντευξη εδώ στην Ερασπόρ με τον Λευτέρη Σαρλάκο. Να αλλάξουμε την ατμόσφαιρα. Αυτό το τραγούδι είναι ένα ύμνο στον έρωτα. Άσχετα είναι μυστικός ο έρωτας, αλλά είναι ένα κομμάτι από τα ερώτερα που έχει ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση.
1: Έτσι είναι, πώς τα λες.
0: Και με αυτό το τραγούδι του χρόνου το Dirty, το serial που θα γίνει στις οθόνες, στις μικρές οθόνες, θα κάνει μεγάλα νούμερα τηλεθεάσεις.
1: Είδα το τρέιλερ και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Τότε που ήταν στα πάνω της η Κατερίνα Στανίση και έβγαλε αυτό το τραγούδι. Εξελίσσεται εκείνη την εποχή. Κλείνει η παρένθεση, γι' αυτό το βάλαμε για το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Δουφεξή, που ξέρει και αυτός και εγώ ότι είμαστε παιδιά της πιάτσας, λαϊκά παιδιά. Μας αρέσει το λαϊκό τραγούδι. Το τιμούμε όσο μπορούμε και βέβαια. Αλλά είμαστε και άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να γυρίσουμε τώρα και πάλι στη Super League. Ένα από τα θέματα των ημερών είναι οι επικείμενες εκλογές,
1: ναι,
0: της Super League.
1: Ναι.
0: Ήδη η πρώτη ψηφοφορία δεν έβγαλε λευκό καπνό, 7-7. Την άλλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, 14 του μηνός ή 15.
1: 16 είναι η κλήρωση, 16, 15 είναι εκλογές.
0: 15 είναι εκλογές, ακριβώς. Επαναληπτικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει κάτι? Θα έχουμε κάποιον ο οποίος θα στρίψει δια του αραβόνος για να βγει ο πρόεδρος στη Super League, ή θα πάμε πάλι σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση?
1: Να σου πω, σε αυτά δεν είμαι καλός για να σου απαντήσω, αλλά πιστεύω ότι δύσκολα να αλλάξει κάτι, και αν αλλάξει, θα αλλάξει τελευταία στιγμή, δηλαδή θα κριθεί στον πόντο.
0: Ναι. Συνάδελφοί μου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ λένε ότι για πρώτη φορά η ΕΠΟ θα αλλάξει στάση.
1: Ναι.
0: Και θα ψηφίσει.
1: Θα γίνει το 7-7, δηλαδή 8-7.
0: Ναι.
1: Εκεί στο.
0: Η ΕΠΟ, δηλαδή, θα γίνει ο καλός ή ο κακός, ναι, της υπόθεσης.
1: Ναι. Έτσι το βλέπω και εγώ. Δεν πιστεύω ότι κάποιος που ψήφισε τώρα κάποιον μέσα σε 15 μέρες να ψήφισε κάποιον άλλον. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εκτός αν ψηφίσει λευκό.
1: Αν ψηφίσει λευκό, πάλι έχουμε τη.
0: 7-6-1.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Θα κριθεί στον ένα ψήφο.
0: 7-6-2.
1: Στον ένα ψήφο θα κριθεί.
0: Στο πρωτάθλημα θα δούμε κάτι διαφορετικό? Ξεκινάει η ΑΕΚ από θέση φαβορή ή όλοι είναι από 25%?
1: Η ΑΕΚ ξεκινάει με ένα ποσοστό μεγαλύτερο για το λόγο ότι έχει κρατήσει τον κορμό τον περσινό και έχει ενισχυθεί. Ο Ολυμπιακός, γιατί έχει ένα ποδοσφαιρικό εγωισμό μέσα του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατός διεκδικητής. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται από την αρχή ότι είναι δυνατός. Και όπως είπαμε και πριν, ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ένα comeback πάρα πολύ αξιόλογο. Άρα θα δούμε τέσσερις ομάδες. Όπως και πέρσι, βέβαια, πέρσι είδαμε τρεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε οριακά στο. Πέρασε ο Λεβαδιακός τελευταίες αγωνιστικές. Ουσιαστικά είχαμε τρεις που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Φέτος πιστεύω θα έχουμε τέσσερις.
0: Φαινόμενο Λεβαδιακός θα δούμε και φέτος, ή τον μάθανε πλέον και μπορεί να ήταν ταβάνι το περσινό?
1: Όχι, πιστεύω δεν θα είναι ταβάνι. Πίστεψα και εγώ στην αρχή ότι μπορεί να είναι ταβάνι, αλλά είδαμε ότι ενώ έφυγε ένας προπονητής πάρα πολύ καλός, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος πήγε στο ΑΠΟΕΛ, ήρθε ένας αντίστοιχος πάρα πολύ καλός.
0: Με εμπειρία
1: ο Κύπριος Αντιστεάβα, με ευρωπαϊκή εμπειρία ο κ. Χαραλάμπους. Και πιστεύω ότι και ο Λεβαδιακός θα είναι πάρα πολύ καλός φέτος. Δηλαδή και στο 5-8, και εκεί θα γίνει μάχη, θα είναι πολύ δυνατός ο Άρης.
0: Πιστεύουμε να είναι καλύτερος από πέρυσι.
1: Ναι, το πιστεύω. Έχει και καλό προπονητή. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι από τους Έλληνες προπονητές που εγώ προσωπικά τους πιστεύω. Είναι ο Λεβαδιακός, είναι ο Όφη. Και από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος.
0: Και η Τρίπολη.
1: Και η Τρίπολη, όπως ακούγεται, γιατί δεν είμαι τώρα μέσα για να τα βλέπω. Οι άνθρωποι που ασχολούνται τώρα έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και θεωρούν ότι θα κάνουν μια πάρα πολύ καλή πορεία και θεωρούν το 5-8 σίγουρο. Τώρα, κατά πόσο θα γίνει, θα δούμε.
0: Το μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, την άλλη εβδομάδα, Παναγιώτη, είναι και το φορμάτ του πρωταθλήματος, έτσι. Ναι. Ήδη και η Φυσιά και ο Ηρακλής λένε να γίνει το πρωτάθλημα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να πέσουν τρεις, να πέσει μία ομάδα και να ανέβουν τρεις από τη Super League 2.
1: Για να γίνουν 16.
0: Για να γίνουν 16 την μεθεπόμενη χρονιά. Ναι. Έτσι. Συμφωνείς?
1: Εγώ θεωρώ ότι όσο λιγότερες ομάδες είναι, τόσο πιο ανταγωνιστικό θα είναι το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι 14 ομάδες στην Α Εθνική και 14 ομάδες στη Β'. Είναι το ιδανικό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι το ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα χωράει παραπάνω από 2 δεκατετράδες.
0: Ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι 14 και 14.
0: Δηλαδή, όπως είναι έτσι το σύστημα, με play-off και play-out είσαι υπέρ.
1: Δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το, πιστεύω, τα play-off και τα play-out. Είδαμε και φέτος ότι και στα play-out, εκεί που ο Αστέρας ήταν τελευταίος, τελικά από τα play-out σώθηκε.
0: Ναι. Ναι, σωστό αυτό που λες. Παρότι παραδοσιακά πολλοί λένε ότι ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών που θα κριθεί ο πρωταθλητής και αυτοί που θα πέσουν.
1: Και κάτι άλλο που μορφαίνει και τα τηλεοπτικά και τον κόσμο, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι ότι εκεί που θα παίξουν 2 παιχνίδια όλη τη χρονιά σε κανονική διάρκεια, τώρα θα παίξουν 4. Είναι και κάτι αυτό που...
0: Αυτό κουράζει όμως, γενικά δεν κουράζει, λες.
1: Γιατί έχουμε έλλειψη από πολύ μεγάλα παιχνίδια. Δεν είμαστε Ιταλία, Αγγλία που θα δούμε κάθε παιχνίδι ντέρμπι. Εμείς περιμένουμε να δούμε 2-3 παιχνίδια το χρόνο ντέρμπι τόσο καλά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν κουράζει. Έχουμε λίγα καλά παιχνίδια.
0: Ο φίλος μου Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη που λέει: κύριε Δουφεξή, εγώ είμαι και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι εκτός τετράδος και θα είναι ο Λεβαδιακός, λέει, εντός. Νομίζω ότι κάτι έχει πιει. Πώς το κόβεις?
1: Να ξέρω, δεν το πιστεύω, έχω αντίθετη γνώμη.
0: Γεια σου, Χριστάρα, με τα όνειρά σου. Γιατί δεν δώσετε το γήπεδο στην Καλαμάτα, λέει ο Βασίλης. Νομίζω τώρα έχει τη συντροφιά μας. Το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης ο Δουφεξής, ότι ένα ή δύο παιχνίδια είναι η πρόοδος του Αστέρα Τρίπολης να το δώσει.
1: Εγώ, όπως ξέρεις, έχω αποχωρήσει από την ομάδα. Όμως διατηρώ πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της ομάδος. Ξέρω ότι η πρόθεση των ανθρώπων είναι να βοηθήσουν την Καλαμάτα και να δώσουν το γήπεδο για ένα με δύο παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κάτι παραπάνω, γιατί ο Αστέρας έχει 3 ομάδες επαγγελματικές που παίζουν σε ένα γήπεδο.
0: Ο Θοδωρής Παρασκευόπουλος από τη Γορτινία λέει: διαφωνώ, κύριε Δουφεξή, με 18 ομάδες ίσους όρους και πολλές επαρχιακές που θα είναι όμως με όρους στο πρωτάθλημα της Super League, κόσμο, γήπεδα και ισχυρή διοίκηση. Είναι και αυτό μια καλή απόψη. Άμα ξέρω ότι η Λάρισα, ο Παρσεραϊκός, ο Πας Γιάννενα, η Δόξα Δράμας, λέμε τώρα στην τύχη ομάδες, είναι υγιείς οικονομικά με σοβαρή διοίκηση. Εντάξει, το 18 για μένα είναι λίγο χοντρό, έτσι λίγο. Αλλά άμα ήταν όμως όλες αυτές οι ομάδες με πολύ καλή οικονομική διοίκηση, ισχυρή διοίκηση, θα είχε πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
1: Έτσι, όπως τα λέει ο κύριος, θα συμφωνήσω και εγώ, όμως είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε ότι περισσότερες ομάδες ανεβαίνουν και δεν έχουν γήπεδα να παίξουν, δεν έχουν βοηθητικά, ορίζονται αγώνες σε άλλα γήπεδα.
0: Ναι, υπάρχουν με κάποιες προϋποθέσεις. Ναι. Αυτό λέω.
1: Όταν φτιαχτούν οι προϋποθέσεις, τότε και εγώ είμαι σύμφωνος να επεκταθούν και άλλες ομάδες και κυρίως επαρχίας. Δεν το συζητάμε αυτό, όλοι το θέλουμε αυτό.
0: Πάντως, για να περάσουμε και πάλι για να το κλείσουμε αυτό, για να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι, στο θέμα του φορμάτου του νέου πρωταθλήματος, και η Κηφισιά και ο Ηρακλής λένε ότι να υπάρχουν και τα play-off και τα play-out. Δηλαδή, ναι, να πέσει ένας, να ανέβουν 3,
1: ναι,
0: να γίνουν 16, να υπάρχουν play-off, play-in και play-out. Αλλά να υπάρχει, επειδή θα πάμε μέχρι τέλη Μαΐου έτσι πως πάει, γιατί είναι άλλο να έχεις 22 αγωνιστικές, 24 και άλλο 30, με μια διαφορά. Δηλαδή, εντάξει, στα play-off οι 4 ομάδες θα μονομαχήσουν, okay, αλλά μετά έχει μονά παιχνίδια και όχι διπλά, κάτι τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αν γίνουν 16 θα είναι δύσκολο να υπάρχουν play-off και play-out, γιατί δεν θα βγαίνουν ημερομηνίες, γιατί είναι και εθνικές ομάδες. Θα το δείξει ο χρόνος. Πιστεύω ότι να γίνει το καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για το τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Να γίνει αυτό που θα είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και πριν ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι, Διαιτησία.
1: Ναι.
0: Πώς την είδες φέτος, αν θεωρείς ότι ο κ. Λανουά έκανε καλή δουλειά, αν είσαι σύμφωνος του ότι έμεινε, και θα πούμε και για τους διαιτητές και για του χρόνου για βάρ και τα λοιπά.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν καλοί Έλληνες διαιτητές. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει
0: πολύ μια... Πολλά για τον κύριο Λανουά, θεωρείς ότι πέτυχε στο έργο του?
1: Πιστεύω ότι έκανε μια προσπάθεια μεγάλη. Mm-hmm. Το ότι αν πέτυχε ή δεν πέτυχε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Όμως θεωρώ ότι την προσπάθεια την έκανε. Mm-hmm. Έλληνες διαιτητές καλοί
0: έχουμε. Για μένα αυτοί
1: υπάρχουν.
0: Ποιοι είναι οι κορυφαίοι για σένα?
1: Εμένα πιστεύω και ο Τσακαλίδης και ο Φωτιάς και ο Παπαπέτρου,
0: Ευαγγέλου,
1: ο Ζαμπαλάς. Υπάρχουν διαιτητές πάρα
0: ο
1: πολύ.
0: Ο δικός σας, ο Βεργέτης.
1: Ο Βεργέτης, πάρα πολύ καλός διαιτητής. Υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Πρέπει να τους δώσουμε και παιχνίδι.
0: Εννοώ από την Τρίπολη, έτσι.
1: Υπάρχουν καλοί Έλληνες διαιτητές. Έρχονται και άλλοι από τη Β' Εθνική που είναι καλοί διαιτητές. Και πιστεύω ότι πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και να μην υπάρχει καχυποψία.
0: Πρόθεση φέτος, για να πάμε στο τραγουδάκι, Έλληνες στα ντέρμπι και ξένοι στο ΒΑΡ. Πώς σου φαίνεται? Θα έχουμε γκρίνιας από κάποιες ομάδες?
1: Για μένα το καλύτερο είναι να υπάρχουν Έλληνες και με εντός αγωνιστικού χώρου διαιτητές και στα ΒΑΡ. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σίγουρα. Από τους ξένους διαιτητές.
0: Η καχυποψία όμως θα υπάρχει?
1: Στον Έλληνα πάντα υπάρχει καχυποψία για τα πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά δύσκολο να το κάνουμε φέτος έτσι.
1: Πιστεύω όσο περνά τα χρόνια θα καταλήξουμε πάλι στον Έλληνα διαιτή.
0: Λες, ε?
1: Ναι. Είναι θέμα χρόνου να γίνει.
0: Αυτό μπορεί να γίνει και φέτος. Το λένε. Είναι μια πρόταση.
1: Και όπου... να μην γίνει φέτος, να γίνει ένα μίξ πράγμα.
0: Ναι. Αλλά στο ΒΑΡ να είναι ξένοι όμως.
1: Ναι. Από την επόμενη χρονιά πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Είναι της μόδας τώρα οι βαρίστες να κρίνουν αποτελέσματα και να το δοκούν, πιστεύεις? Γενικά όχι στην Ελλάδα.
1: Πιστεύω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ΒΑΡ.
0: 100-0, το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ. Και αυτό το που έχει γίνει με το offside έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί γινόντουσαν άθελα, πιστεύω, πάρα πολλές αλλοιώσεις παιχνιδιών.
0: Ναι. Εγώ ένα μειονέκτημα το έχω αναφέρει πολλές φορές είναι στο ΒΑΡ και θα μου πεις αν συμφωνείς. Ότι το ΒΑΡ έχει βοηθήσει 100 φορές. Είδαμε και στο Μουντιάλ. Ναι. Μιλάμε για πέναλτι που δεν έχουν δοθεί και έχουμε τρελαθεί. Ναι. Πώς δεν το είδα αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του ο διαιτητής. Και την ψυχολογία ότι βλέπω και έχω την ψυχολογία ότι έλα μωρή και να το χάσω θα το βρει το ΒΑΡ. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Έτσι είναι όπως το λες. Όμως σαν τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το ΒΑΡ κρίνει δίκαια τα παιχνίδια.
0: Συμφωνώ. Απλά στο θέμα του διαιτητή.
1: Καλώς μπήκε στη ζωή μας.
0: Δηλαδή να μην φανεί ο διαιτητής δηλαδή, ότι να πω εγώ στο γήπεδο με την ψυχολογία ότι παίζω το παιχνίδι, εντάξει και να κάνω και να λάθος και τι έγινε, θα πάω στο ΒΑΡ και θα το διορθώσω.
1: Για μένα ο διαιτητής όταν μπαίνει στο παιχνίδι.
0: Πρέπει και εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου, κατά τη γνώμη μου, ο διαιτητής, ο οποίος βλέπουμε εμείς κάποια παιχνίδια και λέμε είναι δυνατόν να μην το έχει δει αυτό το πέναλτι, και άσχετα αν το ΒΑΡ τον ειδοποιήσει και του λέει κοίταξε το και δώσ' το, για μένα πρέπει να τιμωρείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ελέγχεται, όχι να τιμωρείται, να ελέγχεται πειθαρχικά.
1: Συμφωνώ. Γιατί ο διαιτητής πρέπει να μπαίνει στο παιχνίδι, μη σκεπτόμενος ότι υπάρχει ΒΑΡ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν νιώθει τη σιγουριά, γιατί όσες φορές τον καλεί το ΒΑΡ ένα διαιτητή, είναι πολύ μεγάλο μείον για το διαιτητή αυτό.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι πέφτει σε λάθος αποφάσεις.
0: Ειδικά αν είναι κάτι κραυγαλαίο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν είναι μια φάση που και εμείς θέλουμε 10 replay ή λέμε πώς έγινε αυτό.
1: Δηλαδή αν καλέσει ένα διαιτητή το ΒΑΡ 10 φορές. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι, έτσι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ο Νικόλας Μαυριδόπουλος, ο Βασίλης ο Πάουκ Γιάννε να ρωτάει αν έχουν οι Αιγύπτιοι δικαιολογημένα παράπονα για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο για τη φάση και ένα πέρατη που ζητάνε και τον κόλπο ακυρώθηκε και αν πιστεύεις ότι ο Πάουκ θα πάει αμέσως καλά μετά την εποχή του Λουτσέσκου. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Πλησιάζουμε προς το τέλος, 10 λεπτά ακόμα με τον Παναγιώτη του Φεξί. Πολλά μηνύματα. Θα απαντήσει το φίλο μας από τα Γιάννενα που μας ρώτησε για την μετέπειτα εποχή Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και για το διαιτητή χθες, αν ήταν δικαιολογημένα τα παράπονα των Αιγύπτιων. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα μηνύματα. Ο Αποστόλης, ο φίλος μου από το Αίγιο, λέει τι θα γίνει φέτος με τον Αστέρα Τρίπολης. Λέει, τα έπεσε εσύ, Αποστόλη, το άλλο δεν μπορώ να το πω, φίλε μου. Τα είπες εσύ, Παναγιώτη.
1: Τα είπαμε. Πιστεύω ότι το ολοκληρώσαμε το κομμάτι με τον Αστέρα. Ο Αστέρας είναι μεγάλη ομάδα. Μόνο ψηλά μπορεί να βλέπει. Τι άλλο.
0: Έχεις καμία σχέση με Λίμνο, λέει ένας φίλος ο Γιάννης.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Αν σ' αρέσει, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ποιον λέει. Ο Λιμνέος. Ο Λιμνέος.
1: Ο Λιμνιός, μήπως
0: από το Σεσίλιο. Ο Λιμνιός, ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός.
1: Εντάξει, ένα παιδί από τα Ελληνόπουλα.
0: Πίστε, που... στο Αποέλ.
1: Μου φαίνεται στην Κύπρο.
0: Στο Αποέλ.
1: Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε πολύ καλά. Ένα τραυματισμό τον έφερε πάρα πολύ πίσω. Και ποτέ δεν έγινε μετά τον τραυματισμό αυτό που ήταν.
0: Αυτό. Όπως είχε στοιχείς πολύ και στον Κωστή, το θυμάστε.
1: Ναι, ο Χρήστος Κωστής. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα πέρασαν.
0: Ο Ηλίας από Γέρακα, δεν ξέρω αν εννοεί εσένα. Καλησπέρα. Λέει ο προπονητής στο Αστέρα Τρίπολης έχει καμία σχέση με Ολυμπιακό Ζαχάρος. Αν είναι αυτό, είναι εξαιρετικό παιδί.
1: Μου φαίνεται ότι είναι από το ονομό Ηλίας. Μου φαίνεται είναι από εκεί.
0: Πρέπει να είναι από εκεί. Άρα, Ηλία από Γέρακα.
1: Μου φαίνεται ότι είναι από εκεί, ναι.
0: Ο Δημήτρης λέει χρόνια πολλά στον Πας Γιάννα που έκλεισε 60 χρόνια ζωής, αλλά τα έκλεισε δυστυχώς στην τρίτη εθνική κατηγορία βρισκόμενος.
1: Τα έκλεισε και τη χρονιά που έπεσε και από τη Super League 1, έπεσε από εμάς, ήταν σαν παιχνίδι με τον Αστέρα 0-1 στο 93, θυμάμαι. Και είχα ζήσει τις καταστάσεις εκεί μέσα, πραγματικά μεγάλη στενοχώρια για τον Πας Γιάννα, για μια πολύ μεγάλη ομάδα, για την Ήπειρο. Είναι μια ομάδα αλφα-εθνικής. Και πραγματικά όλος ο φιλάθλος κόσμος στενοχωριέται που αυτή η ομάδα
0: Πας Γιάννη,
1: έχει χαθεί.
0: Τώρα γράμμα εθνική, σε παρακαλώ τώρα. Ναι, μετά ναι. Από 60 χρόνια, 50 χρόνια νομίζω ή λιγότερο. Τόσο δεν θυμάμαι ακριβώς, σε αριστεχνικά τώρα. Έτσι,
1: με πολύ κόσμο, με πολύ ωραίο γήπεδο. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για αυτήν την ομάδα.
0: Φοβερό, πραγματικά. Ο τελευταίος γνήσιος Βραζιλιάνος, κύριε Ντουφεξή, συμφωνείτε ότι ήταν ο Ροναλντίνιο.
1: Πιστεύω.
0: Γνήσιος δηλαδή παλαδόρος, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν το φαινόμενο Ρονάλντο.
0: Ο Ρονάλντο. Okay. Η Γαλλία θα μείνει εκτός και η Αργεντινή. Προσωπική γνώμη, λέει ο φίλος ο Ηλίας Αναγνωστάκης.
1: Όλα είναι πιθανά. Είναι και 8 ομάδες καλές. Ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο. Εμένα δεν θα μου θα είναι έκπληξη να δω μια ομάδα που δεν την περιμένουμε στο τελικό ή και να το κατακτήσει.
0: Καλησπέρα από την Τρίπολη. Λέγομαι Δημήτρης. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλους χαιρετισμούς και αν έχετε κάποια άποψη και φιλία με τον κύριο Κώστα Λάγαρη, λέει. Δημήτρης από Τρίπολη.
1: Ο Κώστας είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Αστέρα και του Παναρκαδικού. Τριπολιτσιώτης, αγαπάει την ομάδα. Πάρα πολύ καλό παιδί και αγαπητός στην πόλη.
0: Μάλιστα. Ο Χρήστος λέει, κύριε Δουφεξή, ο Αστέρας Τρίπολης μόνο αν δεν κατέβει ο Πάοκλης στις γυναίκες θα πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει καλή ομάδα ο Πάοκ.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει μια παντοδυναμία πάρα πολλών χρόνων στο γυναικείο ποδόσφαιρο και είναι πολύ δύσκολο να πέσει από την πρώτη θέση. Όμως ο Αστέρας, σας ξαναλέω, ότι έρχεται με πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Μακάρι, γιατί χρειαζόμαστε πολλές δυνατές ομάδες.
1: Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Επενδύει δηλαδή.
0: Σήμερα έπινα, λέει, ουισκάκι και κρασί με τον Ζουάτ Ζαϊρή, λέει, ο φίλος ο Βασίλης Κουκουτσής από Θεσσαλονίκη, το θυμάσαι.
1: Ο Ζαϊρή, ο παλιός παίκτης του
0: Ολυμπιακού και της Ακίνθου.
1: Ναι.
0: Έπιναν μαζί, λέει, καφέ. Ο Παναγιώτης ο Παζαράς λέει. Υπέροχη Κατερίνα Στανίση. Τι γίνεται με τα τερέν, λέει, και πότε θα φτιάξουμε κι εμείς γήπεδα σαν τη USA. Και θέλει να δέχεται μεγάλα, να κλείνει και ο Ροφή κιόλας.
1: Εκεί ταιριάζει να βάζει ένα τραγούδι τώρα με ένα όνειρο τρελό, όνειρο
0: απατηλό. Έτσι. Ο Θοδωράκης λέει: Αστέρας Τρίπολης φέτος θα μπει εξάδα.
1: Μακάρι, και ποιος δεν το θέλει.
0: Ποιος δεν το θέλει. Και πάμε στο φίλο μας τώρα. Θα απαντήσεις για το καλά το διαιτητή. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Γιατί παράπονα των Αιγυπτίων εννοεί.
1: Ναι, ήταν μια φάση εκεί που δικαιολογημένα φωνάζουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά συμβαίνουν σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, κατά πόσο επηρέασε αυτό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι οι Αιγύπτιοι αυτοκτονήσανε μόνοι τους.
0: Ναι. Και για το θέμα της μετά εποχή Λουτσέσκου δεν θα επηρεάσει τον ΠΑΟΚ, εγώ το λέω περισσότερο. Όχι εγώ το λέω, σε σχέση με το μήνυμα.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, επηρεάζει. Όμως δεν έρχεται ο ΠΑΟΚ από μια χρονιά που κατέκτησε τίτλους, παρόλο που ήταν η ορτή των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ. Ήταν φέτος.
0: Και δεν πήρε τίποτα.
1: Άρα έρχεται από μια χρονιά που θεωρητικά είναι αποτυχημένη. Αν ήταν μια χρονιά πετυχημένη, θα ήταν δύσκολο για τον καινούριο προπονητή. Όμως έρχεται από μια χρονιά αποτυχημένη.
0: Σωστό αυτό που λες, μπράβο.
1: Που πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει.
0: Ο Μανώλης ο Μούστος λέει: πες στον κύριο του Βεξιάνη, η Καλαμάτα έπαιζε από την αρχή στην Καλαμάτα και όχι εκτός έδρας λόγω του γηπέδου. Θα έβαζε πλώρη για 5-8. Φέτος τον Άρη δεν βλέπω καλά. Δεν κάνει κινήσεις εννοεί.
1: Θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι στο 5-8. Είναι μια ομάδα παροδοσιακά που ανήκει σε αυτό το γκρουπ του 5-8, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σπάσει την τετράδα. Και θεωρώ ότι είναι νωρίς, θα κάνει και μεταγραφές ακόμα και άλλες ο Άρης και θα είναι στο 5-8. Όσο για την Καλαμάτα, το είπαμε, είναι μια ομάδα που έρχεται μετά πολλά χρόνια στην Αλφαϊνική. Πρωταρχικός στόχος είναι να σωθεί όσο πιο εύκολα γίνεται.
0: Και ένα τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε έτσι με δύο ωραία τραγουδάκια που έχει επιλέξει ο φίλος μου Παναγιώτης Οδουφεξής. Για τη Super League 2 δεν είπαμε κάτι συγκεκριμένο. Είχαμε και ένα μήνυμα από τον Βασίλη τον Αναστασιάδη.
1: Στη Super League 2 το μεγάλο φαβορί, το λέω και το πιστεύω, είναι ο Πανσεραϊκός.
0: Που έχει δυναμώσει πολύ και πήρε και πολλούς παίκτες από την Πρωταθλήτρια Καλαμάτα.
1: Έχει ένα πρόεδρο που ξέρει πολύ ποδόσφαιρο, τον κύριο Καζία, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έχει τον Ευρυπίδιο Τσιμπανάκο που έχει αποδείξει ότι όπου πάει παίρνει πρωτάθλημα. Έχει τον Αλέκο τον Βοζνιάδη που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος προπονητής κατηγορίας. Και είναι το ακλόνητο φαβορί. Από εκεί και πέρα ο Πανιόνιος, ο οποίος επίσης είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα με ιστορία, με ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόεδρο τον κύριο Ρούψο. Και πολύ καλό προπονητή τον κύριο Φεράντο επίσης. Η Νίκη Βόλου. Η Λάρισα. Τώρα που βλέπω,
0: έχει χρόνο για να φτιάξει πολύ καλή ομάδα.
1: Η Λάρισα που έχει χρόνο να φτιάξει ομάδα. Η Καλυθέα θα είναι ένα.
0: Περιμένω να πεις αυτή που. Ναι. Άλλη μία που δεν την έχει πει και μου κάνει εντύπωση.
1: Η Μαρκό.
0: Έτσι, μπρο. Πιστεύω. Γιατί με τις κινήσεις που κάνει, τη δομή που έχει και από ό,τι λένε και κάποιος άλλος φίλος επενδυτής εκεί.
1: Η Μαρκό μπορεί να είναι η έκπληξη.
0: Η έκπληξη πρωταθλήματος.
1: Ναι. Ήδη είπαμε 6 ομάδες.
0: Άρα θα συμφωνήσω ότι φέτος θα δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα στο Super League 2 με 16 ομάδες σε ένα όμιλο.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα και θα κρυφθεί τις τελευταίες αγωνιστικές η άνοδος.
0: Βέβαια. Ο Βαγγέλης ο Ζάχος μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε σήμερα και τη συζήτηση με τον κύριο Δουφεξή.
1: Καλά.
0: Ο Βασίλης Αναστασιάδης, θα ανακηρύξουμε λέει επίτιμο ρεπόρτερ Πανσεραϊκού τον Σωτήρη Γεωργούτσο. Βασίλης Αναστασιάδης από την Καλαμάτα.
1: Ο κακός δαίμονας του Αστέρα ήταν ο
0: Πανσεραϊκός
1: 3 χρόνια που ήμουν εγώ. Και τελικά τους κερδίσαμε στο παιχνίδι που έπρεπε.
0: Στο παιχνίδι για να σωθείτε.
1: Ναι.
0: Για να σωθείτε.
1: Χάναμε μέσα έξω, απίστευτο.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2 παρα 10. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, πιστεύω ότι μου καλύψει.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι. Τα είπαμε όλα, θεωρώ. Και για το μέλλον. Το μέλλον σου έτσι με δύο λόγια.
1: Χωρίς βιασύνη, αν έρθει κάτι που να με εκφράζει, okay, αν δεν έρθει θα περιμένουμε μέχρι να έρθει.
0: Ήδη στις τελευταίες στιγμές είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού με Λουντογκόρετς. Αν δεν αλλάξει κάτι, είναι μια ανάσα από το να υπογράψει ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό, ένας πολύ παραγωγικός παίκτης στον χώρο του κέντρου για τους Ερυθρόλευκους, στη Λουντογκόρετς, εμπειρία.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Είναι ένα πάρα πολύ καλός παίκτης και θα δώσει ποιότητα στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Τελευταίες κουβέντες από το φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Ήταν χαρά μου που τα είπαμε.
0: Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Γρήγορα να βρεις την επόμενη ομάδα σου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάντα οι συζητήσεις και οι κουβέντες μαζί σου είναι μια εμπειρία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι ήρθες εδώ στην Έρα Σπορ. Πέρασες όμορφα, πιστεύω, 2 ώρες.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Και με τη συμμετοχή και των φίλων μας.
1: Δεν τις κατάλαβα καν πώς πέρασανε.
0: Ωραία. Νομίζω ότι θέλεις να πεις που αφιερώνεις το επόμενο τραγούδι.
1: Θα αφιερώσω κλείνοντας στη γυναίκα μου, που είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει καθημερινά, την Ειρήνη. Ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το αφιερώνω γιατί πραγματικά είναι ο άνθρωπος που σε καθημερινή βάση είναι δίπλα μου και την ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Ωραία. Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, κοντά μας καλεσμένος ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δουφεξής, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν από ένα μήνα, συγγνώμη, team manager στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, την Τρίπολης. Ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του Παναγιώτη. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη μου.
0: Και να τα ξαναπούμε. Υγεία και πάντα επιτυχίες.
1: Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Ωραία. Παναγιώτης Δουβεξής, Λευτέρης Αρελάκος, Νικόλας Μαυριδόπουλος, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Παναγιώτης Μπάλτας. Ακούμε Αντώνη Ρέμο Δευτέρα, αφιερωμένο στη σύζυγο του Παναγιώτη. Και κλείνουμε με Στέλιο Καζατζίδη για όλους και όλους εσάς. Καλό σας βράδυ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου